0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχετε όλοι. Το Μαρουτσό, η κυρία Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής, η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις θα σας κρατήσουν συντροφιά για 3 ώρες σήμερα με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το 19.000 ή με το 210-95-79-283-4 και 5. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Θα μπορείτε όμως να μας κάνετε παρατηρήσεις, αφιερώσεις αν θέλετε, αν και εφόσον σας λένε κάτι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια η επικοινωνία μέσω του ίντερνετ. Καλό μεσημέρι λοιπόν, να είστε καλά, πάμε.
1: Υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει τα τραγούδια του Χατζηδάκη? Όταν ρωτάω τον Πάπη, του λέω Πάπη να κάνουμε έτσι ένα βιογραφικό πριν ξεκινήσουμε, μου λέει τι να σου πω, ένα βιογραφικό, μου λέει πότε δεν βλάπτει, αλλά με τον Χατζηδάκη μου λέει μάλλον δεν θα σε φτάσει, μου λέει ένα βιογραφικό. Γεννήθηκε λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη, γιος του δικηγόρου του Γιώργου Χατζηδάκη και της Αλίκης Σαρβανιτίδου. Ο πατέρας του ήταν από τη Μύρθιο της Ρεθύμνου και η μητέρα του από την Ανδριανούπολη. Σύμφωνα λοιπόν, λέει, με τον ίδιο κληρονόμησε και από τη μαμά του τους Γρίφους. Γεννήθηκε στη Ξάνθη τη Διατηρητέα και όχι την άλλη, λέει, τη φρικτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η μουσική του εκπαίδευση λοιπόν ξεκινάει σε ηλικία 4 ετών και περιλαμβάνει μαθήματα πιάνου από τις αρμένικες καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν, τη δασκάλα του, έτσι τη λέγανε. Παράλληλα εξασκείται στο βιολί και στο ακορντεόν. Ο Χατζηδάκης εγκαθίσταται οριστικά πλέον στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδερφή του το 1932 και έπειτα από το χωρισμό των γονιών του και λίγα χρόνια αργότερα του 1938 ο πατέρας του πεθαίνει σε αεροπορικό δυστύχημα. Γεγονός το οποίο με το συνδυασμό βέβαια με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά του και αναγκάζεται ο Χατζηδάκης να εργαστεί ως φορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλο σε φωτογραφείο, βοηθός νοσοκόμου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως επεκτείνει και τις μουσικές του γνώσεις, παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά μαθήματα με τον Μενέλαο Παλάντιο, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, έτσι για όσο δεν το ξέρετε. Την περίοδο 1940 με 1943 και ενώ ξεκινάει και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες βέβαια όμως δεν ολοκληρώσε ποτέ. Τα περισσότερα του χρόνια θα τα περάσει στο Παγκράτη. Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες, διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Γκάτσος, η ποιήτης Γιώργος Εφέρης, ο Οδυσσέας Ελίτης, Άγγελος Σικυλιανός και ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχας. Η πρώτη του εμφάνιση του Χατζηδάκη ως συνθέτης πραγματοποιείται το 1944 με τη συμμετοχή του στο έργο «Τελευταίος ασπροκόκορας» του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης ο Χατζηδάκης θα παρακολουθήσει και κάποια μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο Κούν θα τον αποτρέψει. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα διαρκέσει περίπου 15 χρόνια και θα αποφέρει βέβαια ένα σημαντικό αριθμό έργων του σύγχρονου θεάτρου. Ο Γυάλινος Κόσμος το 1946, Αντιγόνη το 47, Ματωμένος Γάμος το 48, Λεωφόρο Πόθος το 48 πάλι, Ο Θάνατος του Εμποράκου και άλλα πολλά θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αν αυτό το τραγούδι και αυτός ο συνθέτης το είχαν γράψει στην Αμερική, θα είχαν γίνει πάμπλουτι. Είναι τα παιδιά του Πειραιά.
1: Το 1960 κιόλας, βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι αυτό, ταινία του Ζιλντασέν, ποτέ την Κυριακή, από τα εμπορικότερα τραγούδια.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαυγό κάποιον.

0: Sport FM 94,6, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Θα μας πεις και εσύ πολλά πράγματα, αυτό που μας πει.
0: Μπορεί, ναι.
1: Θα ακούσουμε τώρα με Γρηγόρη Μπηθηκότσι ένα τραγούδι που είναι και η στίχη του Χατζηδάκη και η μουσική βεβαίως. Ηχογράφηση το 1963 στον Μπουζούκινο Γιώργος Ζαμπέτας, Δήμος Μούτσης, Φυσαρμόνικα, και ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορχιστρικό θέμα το 56 θεατρική παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Το ανέβασε στο Θέατρο Τέχνης. Το τραγούδι αργότερα θα εμφανιστεί με στίχους για πρώτη φορά στη μουσική παράσταση Μαγική Πόλη του 63.
0: Σε όλα τα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, στις πρώτες εκτελέσεις, το Μπουζούκι είναι ο...
1: Ναι. Τον είχε στο λίστα του και τον είχε παντού μαζί. Και στις Κάνες όταν πήγανε μαζί με τη Μερκούρη και το Ντασέν, Ζαμπέτας μαζί, παντού.
0: Και ο Μάνος Χατζηδάκης μου είχε πει για τον Ζαμπέτα ότι του στέλνω το τραγούδι σε ένα demo και μου επιστρέφει το τραγούδι μαγικό. Όταν αυτός βάζει μετά το Μπουζούκι.
1: Τα παιδιά του Πειραιά το έπαιξε πρώτο στο Ζαμπέτα το τραγούδι. Τον φώναξε σπίτι του. Το είχαμε πει και τότε που κάναμε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Μου το έχεις πει και εσύ ότι του έπαιξε το πιάνο τα παιδιά του Πειραιά και ο Ζαμπέτας τρελάθηκε. Του λέει: έχω ακούσει τραγούδια. Τέτοιες νότες δεν έχω ξανακούσει. Του λέει: αυτό το τραγούδι λέει, μου μυρίζει εκατομμύρια. Και όπως και έτσι έγινε. Όπως και έτσι και έγινε.
0: Απλώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν σε λάθος χώρα.
1: Ναι. Η κυρά λοιπόν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.
0: Γρηγόρης Μπηθηκότσις, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά. Γρηγόρης Μπηθηκότσις, Μάνος Χατζηδάκης, η κυρά.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι «Τώρα που πας στην Ξενιτιά». Είναι, θα το ακούσουμε εμείς από την Μαρία Φαραντούρη. Το έχει πρώτο ηχογραφήσει η
1: Μεγάλη Μουσούρη. Μεγάλη συνεργασία με τη Μουσούρη, ναι, έχουν κάνει, όπως και με το Νίκο Γκάτσο.
0: Ο Νίκος Γκάτσος έχει γράψει τα λόγια, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική. Είναι από τον δίσκο «Στη Ρωμαϊκή Αγορά».

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM, στο 94,6. Σας το επαναλαμβάνω για να μην κάνετε λάθος. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, η Μαρία Παταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ετοίμασαν για σας αυτό το αφιέρωμα. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια μέχρι τις 5. Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε αργότερα.
1: Στη φίλη μου την Εύφη μας ακούει από
0: γεια σου,
1: το Γιώργιτσι. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Αγάπη μέσα στην καρδιά, Χαρούλα Αλεξίου.

0: Να τραγούσε στίχους του Νίκου Γκάτσου, διεύθυνση ορχήστρας ο Θόδωρος Οδερφενιώτης, ηχογράφηση του 1972. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» του 1971. Ο Χατζηδάκης την Αλεξίου την κάλεσε για να συνεργαστούν για κάποιες εμφανίσεις στο Σύριο το 1987. Τη ζήτησε να έρθει και να ερμηνεύσει τραγούδια δικά του αλλά και άλλων. Εκεί λέει λοιπόν ότι μπόρεσε και την άκουσε καλά. Και εκεί διαπίστωσε πως η Αλεξίου είναι φτιαγμένη από υλικό που γίνονται οι μεγάλες τραγουδίστριες. Με χμαλώτησε, λέει, και την απείλασα όσο πιο πολύ σχεδόν ιδιωτικά. 20 μέρες, λέει, τραγουδώντας μες στο χώρο μου, στο φωτεινό Σύριο.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος με την Χαρούλα Αλεξίου ως φωνή, αλλά πιο πολύ ήταν ερωτευμένος με την Φλέρι Νταντονάκη. Θα την ακούσουμε σε κάποιο τραγούδι αργότερα. Μια τραγουδίστρια η οποία αναγκάστηκε ο Μάνος να πάει στην Αμερική για να ηχογραφήσει μαζί της αρκετά τραγούδια και δεν ηχογράφησε μόνο δικά του, ηχογράφησε και άλλα τραγούδια. Ο ίδιος επιμελήθηκε και Τσιτσάνη που τραγούδησε η
0: Φλέρι. Ότι δεν ήρθε ποτέ.
1: Δεν ήρθε ποτέ.
0: Δηλαδή, ό,τι τραγούδια της έδωσε και ό,τι ηχογράφησε.
1: Πήγε ο Χατζηδάκης με συνεργείο στην Αμερική και ηχογράφησαν ουσιαστικά με ένα πιάνο είναι οι ηχογραφήσεις όλες αυτές. Φοβερή, θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ίσως την κορυφαία τραγουδίστρια μετά την Μαρή Κανίνου, που και αυτή του άρεσε πάρα πολύ. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, και τη Βούλα Καραχάλιου, αυτή που μετά στα παιδιά από την Πάτρα έκανε κάποια τραγούδια κτλ. Και σταμάτησε την καριέρα της πολύ γρήγορα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στα υπόλοιπα. Την διάλεξε ο Χατζηδάκης, με έστειλε εμένα προσωπικά να τη βρω, τη βρήκα, κάνανε δύο τραγούδια. Και μετά έκανε πίσω η Καραχάλιου και σταμάτησε το τραγούδι.
0: Ωραία, μαθαίνουμε πράγματα.
1: Πάμε, αγάπη μέσα στην καρδιά. Νίκος Γκάτσος, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, σε ένα πολύ διάσημο τραγούδι του Πάνου Χατζηδάκη πάμε στο...
1: Τα τραγούδια του Χατζηδάκη, ψάχνοντας, όπως είμαι και εσύ, τα έχουν πει τόσοι πολλοί. Τόσοι πολλοί. Στα συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα θα ακούσουμε πάλι πρώτη εκτέλεση. Τα στα περισσότερα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις.
0: Με τη ζωή Φυτούση.
1: Και έχει γράψει και τους στίχους
0: ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Φέρτε μου ένα μαντολίνο, έτσι.
0: Ναι, ένα μαντολίνο που δεν είναι το μαντολίνο του Κορέλη.
1: Εντάξει, θα το πεις.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το 1946 καταγράφεται και η πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο στην ταινία «Δούλο τη Σκλάβη», και στα επόμενα χρόνια βέβαια συνθέτει και μουσική για πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες. Ειδικά για τη μουσική της ταινίας «Το ποτάμι» το 1959, ο Μάνος Χατζηδάκης θα κερδίσει και το μουσικό βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κινηματογραφικό είναι σε ταινία είναι και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρώτη εκτέλεση, πρώτη φορά ακούστηκε λοιπόν από τη Μελίνα Μερκούρη στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Στέλλα», το 1955, που έχει γράψει και τους στίχους.
1: Στίχη λοιπόν Μιχάλης Κακογιάννης, Μελίνα Μερκούρη, «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι», μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Να που πολλές φορές ένας ηθοποιός μπορεί να πει καλά ένα τραγούδι.
1: Μερκούρι, το τραγούδι του Χατζηδάκη τα λέει πάντα πολύ καλά. Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικός τέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ράλους Μάνου, όπου εκεί θα παρουσιάσει και τα τέσσερα μπαλέτα του. Το 1950 Μαρσίες, έξι λαϊκές ζωγραφιές. Το 1951 το Καταραμένο Φίδι, πάλι το 51 και η Ερημιά το 58.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής που υπήρξε σε πολλά πράγματα. Υπήρξε στην ελληνική ραδιοφωνία, καλλιτεχνικός διευθυντής στο ιστορικό τέταρτο πρόγραμμα, στο τρίτο πρόγραμμα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Θυμάστε και τη Λιλιπούπολη. Καλλιτεχνικός διευθυντής υπήρξε και στο πρώτο θέατρο, στο Εγάλεο, εκεί που η Γιάννα Χριστόγλου έκτισε ένα θέατρο
1: με πολύ κόπο,
0: με πολύ κόπο. Εγώ τον πήρα από το χέρι, τον πήγα στο Εγάλεο. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτή την συνοικία, την αγάπησε τη συνοικία. Έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής στο τότε θέατρο. Δεν δέχτηκε να πάρει το όνομά του το θέατρο και έτσι το θέατρο πήρε το όνομα του Αλέξη Μινωτή κατόπιν υποδείξεως δικιάς του. Η πρόταση ήταν για να πάρει το όνομα το δικό του το θέατρο στο Εγάλεο, αλλά αυτός αρνήθηκε και είπε ότι πολύ σημαντικά πράγματα έχει κάνει ο Αλέξης Μινωτής και νομίζω ότι αυτός πρέπει να πάρει το όνομα στο θέατρο. Έτσι και έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με το συναίσθημα, λειτουργούσε πάρα πολύ με το ένστικτο και
1: με αυτό, πολύ χιούμορ μου έχεις πει και εσύ.
0: Με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Μόνιμο πρόβλημά του ότι ήταν καθυστερημένος.
0: Και μόνιμο πρόβλημα των άλλων που έπρεπε να είναι πολύ συντονισμένοι επάνω του για να καταλάβουν αυτά που έλεγε και το χιούμορ του.
1: Αυτός σαρκαζόταν σε πάρα πολλές του δηλώσεις. Βλέπω ότι αυτός σαρκάζεται και μου έχει πει και πάρα πολύ ωραία και αστεία περιστατικά με το θέμα του που καθυστερούσε συνέχεια.
0: Ίσως
1: να τα πούμε και στην πορεία. Νανά Μουσχούρη.
0: Νανά Μουσχούρη, Νίκος Γκάτσος. Τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Η Νανά Μουσχούρη, είσαι ένα περιστέρι.

0: Θα πάμε στον Κυραντώνη.
1: Που το έχουμε πολύ και διάφορο, αλλά πολύ νομίζω διάφορο ότι.
0: Ο καλύτερο από όλου είναι ο Στέλιος Κυραντζίδης.
1: Το λέει πάρα πολύ καλά. Στίχη λοιπόν Μάνος Χατζηδάκης, ηχογράφηση το 1961. Στο Μπουζούκι, σε αυτήν την ηχογράφηση είναι ο Μανώλης Οχιώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο πιάνο. Το τραγούδι, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδίου από την Ανάτη Μουσχολή το 1961.
0: Το είπε και ο Μπηθηκότσης, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος Κυραντζίδης.
1: Ναι, το λένε πολύ καλά με τη Μαρινέλα.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη με τον Στέλιο Κατσατζίδη και την Μαρινέλα.
1: Το 1950 λοιπόν και παράλληλα με το ελληνικό χοροδράμα, η τραγουδός Μαρίκα Κοτοπούλη θα αναθέσει στο Μάνο Χατζηδάκη τη σύνθεση της μουσικής για τις χοηφόρες το 1950, όπως είπαμε, από την Ορέστια του Εσχύλου. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και την αρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με πολλές αρχαίες τραγωδίες αλλά και κωμωδίες, μεταξύ των οποίων πάρα πολύ γνωστές είναι η Μύδια το 56, Κύκλοπας το 59, Βάχες το 62, Εκκλησιάζος το 56, η Λυσιστράτη το 57 και η Όρνηθος το 59. Την ίδια εποχή ο Μάνος Χατζηδάκης θα συνεργαστεί και με τον Άγγελο Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του Ιπποκράτη.
0: 7 τραγούδια θα σου πω. Το πρώτο τραγούδι σε ημέρη λός, σε λόγια του Μιχάλη Κακογιάννη. Εμείς το έχουμε από την Βούλα Ζουμπουλάκη. 7 τραγούδια θα σου πω. Μιχάλης Κακογιάννης, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Πάμε πάλι σε Γκάτσο. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Μάνο Χατζηδάκη κάνανε ένα από τα πολύ,
1: πολύ
0: καλά τραγούδια, το «Μίλησέ μου».
1: Πρώτη εκτέλεση Μπιθικότσης το 69 στο δίσκο του «Επιστροφή». Να.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Πάντως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν τα ακούς, το έλεγα και όταν φτιάχναμε τη λίστα, ότι σου δημιουργούν έτσι μια ψυχική, μια ψυχική ανάταση.
0: Μια εφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οδός ονείρων.
1: Οδός ονείρων, ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο του Χατζηδάκη. Και για το θέατρο βέβαια αποτελεί ακόμα έτσι αυτό η παράσταση «Οδός ονείρων» το 62 σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Πρωταγωνιστής είναι ο Δημήτρης Χόρν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πρώτη εκτέλεση,
0: το... είναι από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι, είναι από τον Γιώργο Μαρίνο. Το έχει πει βέβαια και η Μούσχορη.
0: Επιλέξαμε όμως να το ακούσουμε από την Φλέρη Νταντονάκη, γιατί είναι πολύ σπάνιο να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο η Φλέρη Νταντονάκη. Δεν ακούγεται, δεν την παίζει κανείς. Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω ότι πρέπει να την γνωρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, Μαρία Ποταμιάνου, Χάρης Ολεβέντης ο Καραμπουζουκλής, Λοιπές Δημοκρατικές Δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Στέλνουν μηνύματα πάρα πολύ και βλέπω νερά παιδιά που λένε κάτι στη χουρική ποιότητα κτλ. Θέλετε να ακούσετε το αστείο της ιστορίας, ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προκηρύξει ένα διαγωνισμό για καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ακούστε εδώ το αστείο. Απαγόρευσαν στους διαγωνιζόμενους να μεταχειριστούν τραγούδια του Χατζηδάκη. Είχαν επιλέ μόνο προσευχές και πατριωτικά εμβατήρια. Πας με το λοιπόν, ο Χατζηδάκης απαντάει πάντα με το χιούμορ που είχε, ότι πολύ σωστά έκανε, λέει, το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα δικά μου τα τραγούδια διδάσκουν την ανυπακοή και την παντοδυναμία στις πράξεις των νέων. Καλό είναι λοιπόν, λέει, οι νέοι αυτά να μην τα γνωρίζουν. Νομίζω, λέει, πως η Εξεταστική Επιτροπή στάθηκε στο ύψος της και απαγόρευσε ό,τι αναζωογονεί τους νεανικούς οργανισμούς. Απαγόρευσαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό το φεγγάρι είναι κόκκινο, στίχη μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο τραγούδισε η Μούσχουρη. Αμέσως μετά το είπε ο Βασίλης Ολέκας. Αλλά η πιο πρόσφατη ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Μετά το Βασίλη Λέκα τον παρέλαβε και του έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Μια φοβερά απαλή και όμορφη φωνή. Ο Ηλίας λέει το φεγγάρι είναι κόκκινο, από την μεγάλη συλλογή του Μάνου στη Ρωμαϊκή Αγορά.

0: Τεράστια φωνή ο Ηλίας Λιούγκος, αρνείται να μπει στο σύστημα και γι' αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος και καλά κάνει. Γεια σου Ηλία, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κινηματογραφικό.
1: Πολλά κινηματογραφικά, πολλά και με την Αλέκη Βουγιουκλάκη, πολλές ταινίες, τύπο το Άρτη Θετρανία, Αλέκη στο Ναυτικό, μουσική σε όλα αυτά τα έργα είναι του Χατζηδάκη, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, με την πολύ καλή φωνή του Χόρν βέβαια, του Δημήτρη Χόρν. Μαροκοντού μαζί του.
0: Αλλή μόνο στους νέους είναι η ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι του Αλέκου Σακελάριου. Τα έχει γράψει και τα λόγια ο Αλέκος Σακελάριος για αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι ωραίο Χόρν. Και πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Πες μου μια λέξη.

0: Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Να χαιρετήσω τη φίλη μου τη Μαριαλένα και τον Δημήτρη και να τους πω καλώς δεχτήκανε το καινούριο του μωρό τους.
0: Τον καινούριο γάβρο.
1: Ναι, τον καινούριο γάβρο, την Τετάρτη γεννήθηκε.
0: Να πούμε και χαιρετισμού στη Βλάχα.
1: Η Βλάχα ακούει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Έφεσαι να λέει Βλάχα, δεν ξέρω να το καταλάβεις. Λοιπόν, το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης θα επισκεφθεί την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει το Broadway με το Zelda Sen και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή. Ο τίτλος για το Broadway ήταν Ηλία Ντάρλινγκ. Κατά την παραμονή του στην Αμερική, εκτός από πάρα πολλά άλλα που θα διαπιστώσει, που πολύ, με πολύ χιούμορ ας πούμε τα λέει και στις δηλώσεις του αργότερα, έρχεται σε επαφή με την pop και τη rock αμερικάνικη μουσική σκηνή. Γεγονός που έχει και σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση του κύκλου των τραγουδιών του Reflection σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Παράλληλα βέβαια θα ξεκινήσει και τη σύνθεση λιμπρέτων για τα τρία μουσικά έργα της Μεταμορφώσεις, την όπερα για πέντε και τον Τελικανή. Ενώ θα ηχογραφήσει και το Χαμόγελο του Τσοκόντα, το οποίο είναι ένα από τα περισσότερα γνωστά του έτσι έργα ορχιστρικά.
0: Έχουμε κάτι κοινά, έλεγε για τον Άκη Πάνου, και μας χωρίζουν κι άλλα. Εγώ γεννήθηκα στην Ξάνθη και ήρθα στην Αθήνα. Αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα και πήγε στην Ξάνθη. Και έλεγε κι άλλα πολλά για τον Άκη Πάνου, τον οποίο αγαπούσε και τον πίστευε πάρα πολύ.
1: Πολύ το ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου πάρα πολύ.
0: Τον Άκη Πάνου, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα, με φωνάζει και μου λέει: θέλω να πας στο. Το τραγούδι που θα παίξουμε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέω και είναι το.
1: Το μπέρδευε.
0: Το μπερδεύτηκε ο Χάρης.
1: Τι πιο τραγούδι. Τι παιδί.
0: Είναι το Άχβρε Παλιό Μισοφόρια.
1: Κινηματογραφικό κι αυτό.
0: Κινηματογραφικό με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Να ολοκληρώσω. Μου λέει: θα πας στο Επιγόντος να βρεις τον Άκη Πάνου, να τον φέρει στο Σύριο να κάνουμε το δίσκο. Πήγα πράγματι εκεί. Με τον Θοδωρή Μανίκα, ο οποίος έκανε την παραγωγή εκεί στο Επιγόντος. Ηχογραφήσαμε το Επιγόντος με τον Άκη Πάνου και το βγάλαμε στο Σύριο. Ήταν η μοναδική εταιρεία που θα δεχόταν ο Άκης Πάνου να πάει. Πίστευε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και μόνο με αυτόν θα σε πάρα πολύ στο Χατζηδάκη. Πίστευε ότι.
1: Δεν ήταν και εύκολο ο Άκης Πάνου.
0: Γουστάρει και πολύ τους καλλιτέχνες, γουστάρει τη μουσική και.

0: μεταφερθεί από μια εταιρεία στην άλλη. Ο Χατζηδάκης απέτησε και πέτυχε στον συγχωρημένο τον Καϊάφα να πληρώσει τον Άκη Πάνου τρεις φορές σαν να πλήρωνε τον αντίπα. Δηλαδή ένα εκπληκτικό πράγμα. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε καμιά άλλη εταιρεία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύριος. Γιατί ήταν για αυτούς που παρήγαν πολιτισμό, που κάνανε μουσική και που ήθελε ο Χατζηδάκης να τους έχει όλους κοντά τους. Από τους Χάνομαι γιατί Ρεμβάζω, που ήταν ένα μουσικό συγκρότημα, μέχρι τις Δυνάμεις του Αιγαίου και ό,τι άλλο κυκλοφορούσε σε ποιότητα και σε πολύ καλή μουσική στην Ελλάδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης το μάζευε, το έφερνε στο Σύριο και το ηχογραφούσε και ας μην μπούλαγε ούτε ένα CD.
1: Μαζί συνεργαστήκατε 4 χρόνια. Ήσασταν μαζί.
0: 4 χρόνια ήμουνα στην δούλεψή του.
1: Μαζί. Καλά, και αυτός έτσι λέει. Εγώ υπάλληλος λέει, ήμουν πάντα.
0: Υπάλληλοι, ήμασταν υπάλληλοι του.
1: Λέει δε εκπληκτικά. Όπως μου το έχεις πει και εσύ, λέει εκπληκτικά ο ίδιος ότι ταξίδευσα, λέει, πάρα πολύ. Και αυτό, λέει, βέβαια με βοήθησε να, πέρα από τη δουλειά του, με βοήθησε, λέει, να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν είναι, λέει, αποκλειστικό του τόπου μας προϊόν. Όλα τα πράγματα, έλεγε τόσο σοβαρά πράγματα με πάρα πολύ χιούμορ.
0: Α, σε μη μου θυμίζει τα ταξίδια, διότι όταν ήταν να πάμε ταξίδι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχουμε αεροπλάνο. Πλοίο, καράβι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αναγκαζόμασταν, πληρώναμε τα εισιτήρια για να πάμε, παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία. Πληρώναμε εισιτήρια, πληρώναμε αεροπορικά, πληρώναμε οτιδήποτε και στο τέλος πηγαίναμε με αυτοκίνητα. Γιατί δεν πετυχαίναμε ποτέ καμιά πτήση.
1: Μου λες, ήταν πάρα πολύ φίλος και με τον Καραμαλή.
0: Ναι, με τον Καραμαλή και με τον
1: Χώρο. Και το είχε δώσει ραντεβού μια φορά στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Μονίμως καθυστερούσε, λέει, και μου είπε, τον είχε πάρει τηλέφωνο Λαμπρή.
0: Είναι γεγονός ότι αν πετύχαινε τη μέρα.
1: Τη μέρα,
0: δηλαδή. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό.
1: Σε εκείνο το ραντεβού, λέει, όμως έβαλε 10 ξημερτήρια, πήγε στην ώρα του, πήγε 1 και 27. Και ο Καραμαλής ήταν 1.30. Και ο Χατζηδάκης Περιχάς του λέει, είμαι όχι απλώς τυπικός, όχι απλώς στην ώρα μου. Και τι του είπε ο Καραμαλής, άμα είναι να έρχεσαι με μια κόκκινη κάλτσα και μια άσπρη, ας αργείς καλύτερα.
0: Υπάρχει αυτή η Ελλάδα, αδελφέ, που μας στέλνει το μήνυμά σου από το Μπανκόκ. Μπορείς να τη βρεις, μπορείς να την ψάχνεις. Υπάρχει πάντα. Αυτή η άλλη Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτή που ακούμε σήμερα στο ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτή. Πού και πού, καλό είναι να την ακούμε.
1: Κοιτάμε αυτό. Το τραγούδι το έχει πει ο Βασίλης Αυλονίτης.
0: Ο Βασίλης Αυλονίτης, ναι, σε κινηματογραφική ταινία. Πάμε όμως εμείς με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που το
1: λέει. Λατέρνα αυτό για και φιλότιμο. Με τον Φωτόπουλο η ταινία.
0: Ναι, πάμε.

0: πάλι στο 1972.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Χασάπικο 40. Χάρης Αλεξίου. Στίχη Νίκος Γκάτσος. Διεύθυνση ορχήστρας ο Θοδωρής Δερβενιώτης. Η ηχογράφηση λοιπόν γίνεται το 1972. Το τραγούδι ακούστηκε βέβαια για πρώτη φορά από τη Γαλάνη στο δίσκο με τίτλο «Της γης το χρυσάφι».
0: Κατηγορήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό το τραγούδι, ναι, ότι το έκλεψε από την συμφωνία του Μότσαρτ. Και μάλλον αυτό έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης και ρωτήθηκε κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα και όπως με περισσή λεβεντιά που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, αλλά να σας πω και κάτι όμως, δεν υπάρχει παρθενογέννηση στη μουσική, όλοι πατάμε κάπου. Και εγώ πατάω στο Ρότα, πατάω στο Μότσαρτ, ο καθένας με τα ακούσματά του λέει, ας πούμε.
1: Αυτό,
0: αν έγραφα τραγούδια, τότε είχε πει και τη φοβερή ατάκα για τον Φλωρινιώτη, αν έγραφα τραγούδια για τον Φλωρινιώτη, που είναι τεράστια φωνή, λέει, φοβερή φωνή κτλ.
1: Για το τραγούδι.
0: Δούλευε όλη την Ελλάδα με αυτό το θέμα και καλά τις έκανε, διότι πήγαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την αντριοσύνη, παρόλα αυτά που λέγανε, να βγει και να πει ότι ναι, εγώ πατάω επάνω στον Ρότα, πατάω στον Μότσαρτ, πατάω όπου μπορώ να βγάλω νέες μουσικές. Πάμε.

0: Να πάμε και σε λίγο σύγχρονο. Άρης Δαβαράκης.
1: Να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε και σε ρώταγα για το Χατζηδάκη, μου είπε ο Μπάμπης ότι ο Χατζηδάκης δεν έκαψε ποτέ και από κανέναν τίποτα. Αντίθετα, λέει, μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ περήφανος για τις επιλογές του. Και όσον αφορά, λέει, τον ερωτισμό, ήταν, γι' αυτόν ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη αρετή. Και ήταν ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος και ξεκάθαρος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω έτσι και κάτι γυναικείο, ότι ο ανδρισμός δεν μετριέται με τις επιδόσεις, αλλά τις αληθινές ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας.
0: Σαν παλιό σινεμά, Άρης Δαβαράκης, μεγάλο τραγούδι με τον Βασίλη Λέκα, από τα 35 τραγούδια της Ρωμαϊκής Αγοράς, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Μπαίνει ο Λέκας στο κόλπο από τότε και γίνεται ένας πολύ σημαντικός τραγουδιστής του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πει ο ίδιος ο Λέκας σε πολλές συνεντεύξεις ότι ό,τι μου βγάλε ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα στο στούντιο, οφείλω τα πάντα σε αυτόν, άσχετα αν κάποια στιγμή αποχώρησε από κοντά του για να κάνει μια άλλη καριέρα. Δυστυχώς δεν τον βοήθησε αυτή η άλλη καριέρα, ενώ ήταν ο βασικός του τραγουδιστής. Φεύγοντας από εκεί δεν έκανε και κάτι σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Και δεν τον γέμισε για τίποτα άλλο.
0: Όταν φύγεις από το Χατζηδάκη, που να πας
1: όμως,
0: τέλος πάντων. Σαν παλιό σινεμά, στα λόγια ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sport FM 94,6. Η κυρία Μαρία Παταμιάνου, ο κύριος Χάρης Λεβέντης Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις σας ταξιδεύουν με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέει πάλι ο Χόρν, ηθοποιός. Είναι από το μουσικό έργο «Δός ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο Μετροπόλιταν τον Ιούνιο του 1962.
6: Το 1972, να πούμε, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει και το μουσικό καφεθέατρο «Το Πολύτροπο», το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια έτσι τελετουργική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που μας παρέχει, μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Η περίοδος αυτή, μέχρι και το τέλος της ζωής του, θεωρείται, λέει, έτσι πιο όρημη στη μουσική του σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση και του μεγάλου ερωτικού.
5: Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του. Ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά που έκανε ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων, που συγκέντρωσε όλους τους καλούς μουσικούς, περίπου 60 μουσικούς, και έκανε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα που ζει και βασιλεύει μέχρι και σήμερα. Έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει φοβερές συναυλίες, έχει περάσει και από το Μέγαρο Μουσικής σε 10 συναυλίες που είχαμε κλείσει τότε με τον ηγέτη της, του Μεγάλου Μουσικής, τον κύριο Λαμπράκη. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό σαν ο άνθρωπος που έκλεισε τις συναυλίες μαζί με τον Νίκο Σαχπασίδη.
6: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν του πολύ άρεσαν αυτά τα μεγάρο αυτά.
5: Όχι, δεν του άρεσαν, αλλά επειδή ήταν ένας χώρος ο οποίος μπορούσε να φιλοξενήσει, να φιλοξενήσει τη μουσική του, ήθελε να το κάνει, τον κάλεσε ο κύριος Λαμπράκης. Δεν πήγε σε αυτή τη συνάντηση, πήγα εγώ. Τον πήρε μετά στο τηλέφωνο, μου λέει, και του λέει, τι μου τον έστειλες αυτό το λίσταρχο εδώ, μου ζήτησε. Μου ζήτησε, λέει, να πάρει και τα κλειδιά του μαγαζιού. Τελικά την κάναμε τη συναυλία, παίρνοντας και τα κλειδιά του μαγαζιού, τεράστιο ποσό για την τότε εποχή, κοντά στο 1 δις στήχησαν οι συναυλίες αυτές στο Μέγαρο Μουσικής, που αποκλειστικά βγήκαν από χορηγούς. Και τελικά όμως στην τσέπη του Χατζηδάκη πήγαν πολύ λίγα χρήματα.
6: Πολύ λίγα, ναι.
5: Διότι δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα, δεν είχε καλή σχέση με τα γενικότερα με όλη αυτή την ιστορία.
6: Ναι, μα λέει και ο ίδιος, γιατί όταν πήγε, λέει, στην Αμερική, πάλι έτσι με πολύ χιούμορ, ότι έζησε εκεί, λέει, 6 χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί, λέει, πήγε καθαρά για εφοριακούς λόγους. Ανακαλύφθηκε, λέει, ότι χρωστούσε 3,5 περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν ξόφλησα, λέει, το χρέος μου, επέστρεψα το 72, που είδεσε και το πολύτροπο, πάλι, λέει, το κλείσε, γιατί πάλι ξαναχρώσταγε τα ίδια χρήματα. Και λέει μόνο του ότι τελικά το 3,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι μοιραίος αριθμός για την προσωπική του ζωή. Όλα τα σχολίαζε με πάρα πολύ χιούμορ και εύστοχα.
5: Ηθοποιός λοιπόν, στίχη μουσική Μάνους Χατζηδάκης, ο κύριος Χόρν τραγουδάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ τυχερός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

όσο θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πες θα δεις. Είναι στο ποιος, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρατήριο.

ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

0: Να επανέλθουμε στον Νίκο Γκάτσο με ένα τραγούδι του Στέλιου Κασατζίδη και της Μαρινέλλας. Μεγάλο τραγούδι.
1: Σε μπέρδεψα εγώ, όχι εδώ. Σε μπέρδεψα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πέλαγο είναι βαθύ, είναι του Χατζηδάκη στίχη. Εγώ σε μπέρδεψα, ναι. Λοιπόν, ηχογράφηση να πούμε ότι έγινε το 61. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλλα θα ακούσουμε εμείς. Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Το τραγούδι όμως για πρώτη φορά ακούστηκε από την Άννα Μούσχουρη στο ντοκιματέρ του Wolfgang Miller Sen, Ελλάς λέει η χώρα των ονείρων, το 60. Τώρα εμείς τα ακούμε βέβαια από Κασατζίδη και Μαρινέλλα.
0: Το πέλαγο είναι βαθύ λοιπόν σε στίχο και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε πρώτη εκτέλεση Μούσχουρη, Κασατζίδης, Μαρινέλλα. Τώρα να σε ρωτήσω, φίλε αδελφέ, τι ακριβώς εννοείς με το φορμαλιστικό, θα μπορέσεις να μου το γράψεις? Πάμε.

0: Με το πέρας της στρατιωτικής δικτατορίας διορίζεται να πληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής για το διάστημα 1975 έως και 77, ενώ την περίοδο 75-82 αναλαμβάνει και καθήκοντα, όπως είπε ο Πάπης, διευθυντής στην κρατική ορχήστρα, έτσι, καθώς και διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού στο τρίτο πρόγραμμα. Η παρουσία του στο τρίτο πρόγραμμα αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς, έτσι, και ίσως την ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού. Ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα μύθο θα σας πω.
0: Χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ο Θρασίουλος Σταύρου έχει γράψει τα λόγια. Ο Γιώργος Μούτσιος το τραγουδάει.
0: Είναι και πρώτη εκτέλεση.
1: Και του φωνή. Ο Γιώργος Μούτσιος, για να θυμίσουμε στους νεότερους, είναι αυτός που έπαιζε συνήθως το Γερμανό σε όλες τις ταινίες.
0: Μ' αρέσει που τον έβαλα στον άνθρωπο σε διαδικασία. δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, αδελφέ, να μου εξηγήσεις το φορμαλιστικό κάποια στιγμή, γιατί δεν μου το κάνεις παραπάνω. Το κύριος, όταν
0: γιατί δεν το πειράζει τον άνθρωπο.
1: όταν είναι ένας κύριος εν ζωή, είναι κύριος και όταν αποχωρεί από την ζωή αυτή.

0: μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο. Σε αυτό ακούστηκε η φωνή της Μαρίας Δουράκης, μια νεοκυματική, πολύ σημαντική τραγουδίστρια της εποχής εκείνης, μαζί με την Αρλέτα και τους άλλους, τον Ρωμανό, τον Ζωγράφο, τον Γιάννη Αργύρη. Ήταν το νέο κύμα της εποχής τότε. Λοιπόν,
1: απόψε φθινοπόριασε.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσιου,
1: Μανώλης Μετσιάς, η διεύθυνση ορχήστρας είναι ο Γιάννης Σπανός. Από το δίσκο με τίτλο «Της γης στο χρυσάφι» το 71, ο συγκεκριμένος ο δίσκος κυκλοφόρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια που ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική. Απόψε φθινοπόριασε.

0: Να επανέλθουμε σε έναν αγαπημένο του
1: Να πω λίγο, γιατί με ρωτάνε εδώ πολύ και ο φίλος Γιάννης και άλλοι που θα βρουν την εκτέλεση με το μούτσο που έβαλες πριν. Αυτό είναι το αρχείο του σταθμού.
0: Εύκολο είναι, δεν, είναι, δεν,
1: είναι από τα αρχεία του σταθμού, φίλε μου.
0: Αργότερα, όταν θα τα ανεβάσουμε στα... φιλοτιμηθεί ο Χάρης δηλαδή και τα ανεβάσουμε στα...
1: Όπα, έχει ένσταση.
0: Βαγενάς. λοιπόν, πάμε στην παλάτα του Ρίτ.
1: Καταπληκτικό.
0: Σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, ο Βασίλης Λέκας, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sport FM 94,6 Μαρία Ποταμιάνου, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με λόγια του Νίκου Γκάτσου από τον Γρηγόρη Μπιθικότση, «Πάει καιρός».
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965 στο Μπουζόκινο Γιώργος Βέτας. Ο Δήμος Μούς είναι φυσαρμόνικα, είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα. Το τραγούδι γράφτηκε βέβαια το 1965 και αργότερα απαγορεύτηκε από τη δικτατορία το συγκεκριμένο τραγούδι που θα αρχίσουμε. Πάνω στην ίδια μελωδία γράφτηκε καινούργιο στίχη, κυκλοφορεί με τίτλο Πρωτομηνιά και με αυτούς τους καινούργιους στίχους θα μπήκε στο δίσκο της Γης του Χρυσάφη το 71.
0: Και μια και μιλάμε για ηχογραφήσεις, να σας πω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφούσε με όλη την ορχήστρα μέσα στο στούντιο. Στις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο στούντιο Σιέρα, στο Μαρούσι, εκεί κάπου στο Μαρούσι, μπορούσε να διορθώνει τους μουσικούς την ώρα που γινόταν η ηχογράφηση έναν-έναν ξεχωριστά. Παρόλο που παίζανε πάνω από 18 με 19 όργανα κάθε φορά στην ηχογράφηση, μπορούσε να ακούει ξεχωριστά το κάθε όργανο, παρόλο που η βαβούρα, σε εισαγωγικά βαβούρα της μουσικής μέσα στο στούντιο ήταν... που δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει. Αυτός ξεχώριζε ότι το πιάνο πρέπει να παίξει λίγο πιο πάνω, το φλάουτο πρέπει να παίξει πιο αργά και έκανε μία-μία παρατήρηση σε όλους τους μουσικούς, παρόλο που σας ξαναλέω και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τους τελευταίους που γράφανε με όλα τα όργανα. Αυτός, ο Άκης Πάνου, έγραφε έτσι. Οι παλιοί γράφαν όλοι έτσι δηλαδή, οι καινούργοι γράφουν ένα-ένα όργανο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Τότε ο Χατζηδάκης έγραφε με όλα τα όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Και ο Ζαπέντα σχολίαζε.
0: Ναι, τα έκανε σχολεία. Το
1: πάει καιρός, ναι.
0: Πάει καιρός.

0: το 1959 παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό το Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι. Και ενορχιστρώνοντας και ηχογραφώντας ο Χατζηδάκης το έργο του ο Θεοδωράκη, τον Επιτάφιο, με την Ανάτη Μούσουρη. Το 1949 κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Θα ακούσουμε τώρα το Αθήνα.
1: Μετά τον Γρηγόρη Πιθηκότσου, πάμε στον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα, το Αθήνα, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου.
0: Ηχογραφήθηκε το 61 στον Μπουζούκινο Μανώλη Σιώτης, Αντρέας Ρουσάκης μπάσο, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Ακούστηκε για πρώτη φορά και πάλι από την Άννα τη Μούσχουρη στο ντοκιμαντέρ που σας είπα, του Γουλφκαν Μίλλερ, Έλα στη χώρα των ονείρων το 60.

0: Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές, όπως είπαμε, που έχω συνδέσει για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του ξένου κινηματογράφου. Είπαμε για την Κάλπη και η Λύρα, το 54 του Τζαβέλα, τη Στέλλα του Κακογιάννη το 55, το Δράκο του Κούνδρου το 56, το Αμέρικα Αμέρικα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Θαλασσοπούλια.
1: Θαλασσοπούλια μου, σε λόγια του Νίκου Γκάτσου, η Μέρι Λίντα το τραγουδάει.
0: Η ηχογράφηση έγινε βέβαια το 63 και το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του Ρουντόφ Ματέ, Αλίκη Μαϊλόφ το 63.

Σχεδόν αποκλειστικά ο Γκάτσος έγραφε τους τείχους των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Ήταν και πολύ φίλοι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Χάρτινο το Φεγγαράκι, το έχει πρώτο ηχογραφήσει με την Ανάτη Μούσκουρη. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Μελίνα Μερκούρη.

0: Νίκος Γκάτσος λοιπόν, στο Λαύριο γίνεται χορός, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
1: Η ηχογράφηση έγινε το 1965, Ζαμπέτας σταθερά στο Μπουζούκι. Πολύ ωραία έτσι και

Αν αναρωτιέστε αν μπορούσαμε να βρούμε και το τρίο Κατσόνε που παίζει το «Δεν μπορεί κανείς να ξέρει» σε πρώτη εκτέλεση, σε λόγια και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το βρήκαμε.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό ένα πάρτι σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο σεφ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Θα ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το τραγουδάει Τζέν Καρέζη με τον Ηλιόπουλο μαζί, από ταινία πρέπει να είναι.
1: Και φαντάζομαι, πρέπει να ακούγεται και η φωνή του Χατζηδάκη λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, του Κοροϊδάκη της Δεσποινίδος. Το 1960 γίνεται ηχογράφηση και το προηγούμενο που ακούσαμε είναι από την ίδια.
0: Θα ακούσουμε λίγο κινηματογραφικά.
1: Έχει δράσει πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν με το Χρυσό Ψαρό. Στίχη, μουσική Μάνος Χατζηδάκης.

0: Κρητικός λοιπόν ο Χατζηδάκης, μεγάλη αγάπη με την Κρήτη. Όταν κατέβηκα, λέει, στην Κρήτη, ντύθηκε η ψυχή μου με χρώματα. Μελέτησα τους ανθρώπους, ένιωσα τη φοβερή δύναμη. Και από παιδί, λέει, μου άρεσε η μουσική. Αλλά όταν πάτησα το
1: πόδι. Όχι όλη η Κρήτη όμως. Ναι, να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, συγκεκριμένα, λέει κιόλας. Λοιπόν, όταν πάτησε, λέει, το πόδι του στην Κρήτη, η ψυχή του κατάλαβε το νόημά της και άρχισε έτσι να συνθέτει και να δημιουργεί. Το 79 ο Χατζηδάκης καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα Νούγια της Κρήτης.
1: Εκεί του άρεσε να πει.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Όπου και ανακαλύψαμε και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Τον φέραμε και τον βάλαμε στο Σύριο.
0: Περιλαμβάνουν, λέει, τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Και τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει και το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο. Ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο χορό και στον κινηματογράφο, τη ζωγραφία και το θέατρο. Περίοδο 81-82 διοργανώνει επίσης τους μουσικούς αγώνες στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες. Ακούμε πάλι κινηματογραφικό.
1: Τον Ηλισσό σε
0: χαρακτηριστικό, βέβαια.
1: Λόγια του Γιώργου Εμμυριζά, η Νινέτ Λαβάρ. Το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, βέβαια, ακούστηκε για πρώτη φορά από τη Μαργαρίτα την Παπαγεωργίου στην ταινία του Νίκου Κούντουρ, ο Δράκος.
1: Με τον Τίνο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, ναι.

0: κάτι παθαίνει. Τα τραγούδια.
1: Έπρεπε αγάπη μου να βγάλουμε και λεφτά μου για αυτά τα τραγούδια. Και έχει δίκιο. Εντάξει, όμως είναι κομμάτι της ιστορίας του, όπως ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι και τα τραγούδια που έγραφε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Mm. Θα ακούσουμε ένα τέτοιο σε μουσική και λόγια δικά του, το Κλωτσοσκούφι.
0: Το λέει μαζί με το Μπιθικότσι, είναι από την ομώνυμη ταινία του Ντίνου Δημόπουλου το 60 και είναι και η πρώτη εμφάνιση του Μπιθικότσι σε αυτό το έργο.

0: κλαρωτέ για γλέτσο σκούδι.
1: Που στα κλαρωτής, λόγια του Αλέκου Σακελάριου, ο Βασίλης Αυλονίτης μαζί με την Μαριάννα Χατζοπούλου.
2: Το Μάρτιο του 57, την ταινία του Σακελάριου, Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρέφαλο.

0: 1985-86 συμμετάσχε στην έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο, το οποίο καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα μέσα από τις πολιτικές του διαστάσεις. Παράλληλα, συστήνει το 85 και την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που σας υποπέμπει στο Σύριο. Το 89 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων με σκοπό να παρουσιάσει έργα που συνήθως δεν καλύπτονται από συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει την ορχήστρα μέχρι και το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες, 12 ρεσιτάλ ελληνικού αλλά και διεθνούς ρεπερτορίου. Και το 1991, σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας, διοργανώνει επίσης τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας. Κινηματογραφικό πάλι, έτσι.
1: Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, σε λόγια του Αλέκου Σακελάριου.
0: Η ηχογράφηση έγινε το 1956 και σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο. Εδώ ακούμε
1: τον Μπηθηκότσου με την Ελένη Κότσογλου.
0: Ωραία.

Να πούμε, το είπε και ο Μπάμπης πριν και το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ότι η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και όλη αυτή η σειρά των ελαφρών τραγουδιών του χάρισε μια λαϊκότητα, λένε, επιθύμητη, την οποία και δεν θα την αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται και μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, εντάξει, όπως είπε ο Μπάμπης, λεφτά να βγάζουν, πώς είπε, αγάπη μου. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόλα Τσουκάτου. Βέβαια, σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Νάνα Μούσχουρη. Σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη είναι η προδοσία ή αλλιώς έγινε παρεξήγηση. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιούνιο του 60, σταθερά ο Ζαμπέτα στο μπουζούκι. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στο ορχιστρικό θέμα στην ταινία του Ζίλντα Σεν, ποτέ την Κυριακή, το 60. Και τον Απρίλιο του 60 μετά ηχογραφήθηκε με στίχους για πρώτη φορά και το είπε η Νάνα Μούσχουρη.

0: τι να πρωτοκρατήσεις από δηλώσεις αυτού του πολύ μεγάλου του συνθέτη και ανθρώπου. Επηρεασμένος, λέει, βαθιά από τον Ερωτόκριτο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη, το εργοστάσιο του Φίξ, το χαράλαμπο του Βυζαντίου, το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζε τυχαία, τα οποία θα παρέμειναν και άγνωστα σε όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Έχει πει φοβερά πράγματα. Εγώ έτσι από συνεντεύξεις του κράτησα κάποια για να σας διαβάσω το τέλος. Είναι καταστράγμα του βίου, του λέει, μέχρι και τη στιγμή που τα είπε. Αδιαφορώ, λέει, για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλες και βεβαίως απεκτηθέντες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα. Τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και κάθε λογής χυδαιότητα. Αν ξαναρχόμουν, λέει, στον κόσμο, θα ήταν για να κάνω έρωτα και για το μόνο που θα λυπηθώ όταν θα φύγω, θα είναι για τον έρωτα που θα χάσω. Καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν θα με κάνει να πω το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι, λέει, το κατάλληλο στοιχείο για συμπαράσταση σε οργανωμένες καταστάσεις. Και τέλος, λέει, ότι είμαι ο λαχιοπόλης του ουρανού. Μοιράζω αριθμούς εξωτικά και αγγέλους. Προκαλώντας, λοιπόν, το σεβασμό των νεωτέρων μου, παρέμεινε ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Δείγμα λόγου έτσι και σκέψη ενός υπέροχου ανθρώπου από τους σημαντικότερους της ελληνικής μουσικής. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σαφώς κλασικές. Το 1992, όταν αρρώστησε και ήταν στο Λονδίνο, τον επισκέφθηκε εκεί ο Σεραφείμ Φιντανίδης, όπου κάποια στιγμή απογοητευμένος του λέει: «Εγώ έχασα τους φίλους μου, τον Κάτσο, τον Τζαρούχη, τον Γκουν, τη Μελίνα, τι κάνω εδώ?» Μοναδικός, λοιπόν, ιδιοφυής, ο Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, έφυγε από κοντά μας 15 Ιουνίου του 1994.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στον Sport FM. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη τελειώνει εδώ. Από την Μαρία Ποταμιάνου, από τον Χάρη το Λεβέντη, τον Καραμπιζουκλή, από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Τα παιδιά του Πειραιά για το τέλος και για πάρτι μας.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
8: Ναι. Εκτός
7: δεν
8: αν...
7: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
7: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
10: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
11: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
12: Φέρηκε, ηρέμησε.
13: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
14: Wow.
15: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
16: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
17: Δυνατό το βολί.
18: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
19: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι, μπάλα του.
20: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
21: Καλησπέρα στο Σπόρε FM 89,5. Πάντων στου 96 ματέρε.
22: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα σαποτήρια και τώρα.
12: Ερικία, ηρέμησε.
23: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
24: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσες.
25: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
26: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
12: Ηρέμησε.
27: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
28: Ποια Περιστέρια!
12: Ηρέμησε.
24: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάνανε. Κάνανε 40 δεκαετία.
29: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
12: Ναι.
30: Και μίλα ο Ρεκλεφτόπουλο.
7: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Να το. Είδες, αυτό είναι. Τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε που ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
31: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
32: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις. Και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια φάτια.
30: Κιλά! Γεια σου, ρε Κλεφτόπουλο!
32: Σέφαγε
0: το φαγητό!
32: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
1: Χάρε! Ζήτω!
2: Κανείς το περίμενε πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
1: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
26: Ενημερώνοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
30: Λουγκάν Κούμπα!
32: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
4: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
32: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
5: Με ξαναπέθανε.
32: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
3: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
32: Α, το άκουσες κι εσύ.
3: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
32: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
3: Οπα. Οπα. Τι μου πάρει τίποτα, λέγει.
32: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
3: Βασίλη.
32: Ποιος
3: Βασίλης. Βασίλη.
32: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα.
32: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
3: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
32: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
6: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρελός είναι στα τεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα, όπως ακούτε και από τα εορταστικά έτσι, το εισαγωγικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο των Ερτζιανών. Ο Big Win Sport FM, ο Sport FM κλείνει 3 δεκαετίες και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλο τον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και σε όλους όσους εδώ μέσα έχουν βάλει έστω ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι για να γιγαντωθεί αυτό εδώ το μέσο. Περήφανοι που είμαστε μέλη για πολλά χρόνια και να έχουμε την υγεία μας όλοι μαζί να πορευόμαστε και εσείς και εμείς και στην προκειμένη περίπτωση για μας να ξεκινάμε όσο πιο όμορφα μπορούμε τα πρωινά μας και με όσο το δυνατόν λιγότερη τοξικότητα σε αυτή τη δύσκολη ελληνική κοινωνία του 2026 σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Να πούμε ότι σήμερα από το κανονικό πρόγραμμα θα ακούσετε μόνο εμάς και στη συνέχεια τους από εδώ, τους από εκεί, τον Τζούβι με τη Μαρία, διότι από τις 10 και μετά η δράση μεταφέρεται στον Μπόλιβαρ, στην ακτή του ήλιου, εκεί όπου από τις 10 μέχρι τις 8 το απόγευμα θα βγαίνουν από εκεί ζωντανά οι εκπομπές του Big Win Sport FM. Θα συμμετέχουν οι βασικοί παραγωγοί, αλλά θα έχουν και πολλούς φίλους, κυρίως από τα παλιά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει εδώ από τα μικρόφωνα του σταθμού, και θα είναι εορταστικό το κλίμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και μετά στις 8 το βράδυ θα μεταφερθεί και πάλι στο στούντιο το πράγμα εδώ στο Μοσχάτο, διότι στις 9 η ώρα έχουμε και έναν τελικό μπάσκετ για να ξαναμπούμε στα κανονικά μας. Έτσι, όσοι μπορείτε και σας βολεύει. Όλοι οι πρωταγωνιστές του Big Win Sport FM από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα περάσουν τη βόλτα τους από τον Bolivar για αυτό το μεγάλο πώς τα λέμε αυτά, reunion τα λέμε, πώς τα λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να δούμε τι έχει στείλει ο κόσμος εδώ. Χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Καλή εβδομάδα, Μάκης Περιστέρη 7. Μια καλή και όμορφη εβδομάδα σε όλους, Νίκος από Τρίκαλα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα, και χρόνια πολλά στο νούμερο 1 σταθμό του κόσμου. Πάμε. Φερνάντο Τόρο, Σίντα Βιτβίγια. Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Πιο πολύ γούσταρα εγώ τον Τόρες, αλλά νομίζω ότι ο Βίγια ήταν πιο χρήσιμο παίκτη. Ναι, ήταν πιο χρήσιμο.
1: Αλλά και εγώ τώρα θα σου λέγα γιατί ήταν. Ναι. Ως Τσέλσι μας είχε
0: χαρίσει. Και μόνο Φερνάντο Τόρες, λαραραραρα, Φερνάντο Τόρες, λαλαλαλαλα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά και ο Βίγια είχε...
1: Παιχτάρα τώρα, τι λέμε.
0: Είχε κάνει κάποιες χρονιές τρομερές και είχε μπει στην Ισπανία την καλή που τα σήκωσε όλα κι αυτός. Είχε μπει στην Μπαρτσελώνα την καλή που... Για την Μπαρτσελώνα, για τον Βίγια έχουν πει ότι ήταν ο πιο προσαρμοστικός από αυτούς που πήγαν εκτός ομάδας και μπήκαν σε εκείνη την ομαδάρα στο γκρουπ. Από τους πιο προσαρμοστικούς, γιατί όλοι οι άλλοι αυτοί είχαν ξεκινήσει μαζί. Οι Νιέστες, Τσάβιδες, Μπουσκέτς, Μέσιδες κτλ. Ήταν όλοι από την Ακαδημία. Και δεν ήταν εύκολο να μπεις μέσα εκεί και να κουμπώσεις με αυτούς. Ο Βίγια, όλοι το έχουν πει εκεί από την Μπαρτσελώνα, ότι ήταν ο παίχτης που με το μία που πήγε και μία που έδεσε με αυτό το γκρουπ. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι χθες η εθνική μας ιτήθηκε 1-0 από τα δεύτερα της Ιταλίας στο Παγκρίτιο, δείχνοντας μία εικόνα αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με το μάτς με τη Σουηδία. Το μάτς με τη Σουηδία το είδαμε σαν ανεπίσημο. Κάναμε μια πολύ γεμάτη εμφάνιση τουλάχιστον για μια ώρα. Εχθές δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήταν καλή η εθνική.
1: Στο Ηράκλειο, παραλίες, αυτά. Οι περισσότεροι
0: πήγαν στο κλίμα. Και ήταν και οι Ιταλοί πιτσιρικάδες. Εχθές δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήταν καλή η εθνική.
1: Στο Ηράκλειο, παραλίες, αυτά. Οι περισσότεροι
0: πήγαν στο κλίμα. Και ήταν και οι Ιταλοί

0: ρώταγε ποιος άλλος μπήκε λίγο που άνεβασαν λίγο πιο επιθετικά την Εθνική και έψαξε ένα γκολ στο φινάλι για να ισοφαρίσει, δεν το κατάφερε και γνώρισε την ήττα. Το κακό είναι ότι φιλικά ξεφιλικά περνάει ο καιρός και δεν είναι Εθνική. Έχει νομίζω μόνο μία-δύο νίκες σε 10 μάτς. Έχει λίγο συνηθίσει λίγο τα αρνητικά αποτελέσματα. Μακάρι στο Nations League να κάνει μια καινούργια αρχή, διότι όπως το έχουμε πει όλοι, υλικό υπάρχει. Ολοκληρώθηκε χθες και το Roland Garros με τη δικαίωση ενός εργάτη και ενός πολύ καλού τενίστα. Και αναφέρομαι στον Σβέρεφ, ο Σάσα Σβέρεφ, Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο οποίος ήταν μέχρι χθες ένας από τους πιο αδικημένους τενίστες που υπάρχουν στην πιάτσα. Ένας καταπληκτικός τενίστας, που όμως δεν μπορούσε να σηκώσει Grand Slam, λες και ήταν καταραμένος. Είχε χάσει τρεις τελικούς, είχε τραυματιστεί σοβαρά στα καλύτερα της καριέρας του. Και μετά από πολλή ταλαιπωρία και πολύ κόπο και πολύ υδρότα, πήρε το Roland Garros, το πρώτο του Grand Slam στα 29 του χρόνια, και αποδόθηκε κατά κάποιο τρόπο δικαιοσύνη. Ενώ στο γυναικών το κέρδισε η Αντρέβα. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά, λέει ο Βίκτρας Πέραμα 7. Καλημέρα, λέει και στους φίλους μου, χρόνια πολλά, λέει και στα 100 από εδώ, λέει ο Παύλος Παπαϊωάννου. Την αγάπη μας στον Παπλάρα.
1: Καλημέρα,
0: μας ακούει
1: καλημέρα
0: και στην Κύπρο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Σήμερα ο αγαπημένος Big Wins Sport FM κλείνει 30 χρόνια. Ακρόασεις γεμάτα συγκινήσεις, γέλια, χαρές, λύπες. Μα πάνω απ' όλα προσωπικά μου χάρη σε αδερφικούς φίλους ζωής. Ο Τζορτανάκος, καλημέρα στους πήραν τον IG. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πανάθα Προδρόμος Τέλο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εκτός τόπου και χρόνου, Γιωβάνοβης χθες με τα δεύτερα της Ιταλίας και δεν κάναμε ούτε φάση. Αν δεν πάρει πόδι σύντομα, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για την Εθνική, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά να καύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη εβδομάδα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας Χριστόφορος. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους ανθρώπους μας καρτάνε παρέα τα τελευταία 30 χρόνια την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. 30 χρόνια, χρόνια πολλά, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο Ζεμπίλας. Μόνο Ολυμπιακός. Πάμε θρυλικά σήμερα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα να τα κατοστήσω Sport FM ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα. Χρόνια πολλά στον πρώτο σταθμό της Ελλάδας και πρώτο quiz. Με ποιον και πού βρίσκομαι στη φωτογραφία στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Εν μεταξύ μου, είχε ένα κινητό που είχε από πίσω το σήμα του ΠΑΟΚ. Η Ρήνη ΠΑΟΚ, ήταν αυτό.
1: 100%.
0: Ήτανε μαζί στο, ναι, στο, ναι, παραγκά. Για εκεί είναι η φωτογραφία, γιατί σε μπάρα είναι. Μικρό σήμα έχει ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μικρό, μικρό. Μικρό. Διακριτικό.
0: Ναι, βάλε κάτι πιο μεγάλο. Γιατί έχει τόσο διακριτικό. Έγινα σώδωμα και εγώ μόνο την Παρασκευή εκεί, περάσετε καλά.
1: Ωραία ήταν.
0: Ο Πενιρλή ήρθε.
1: Όχι.
0: Γιατί μου λέει θα κάνουμε προσπάθεια να πάω στο για μια μπύρα.
1: Μπα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, λέει παιδιά ο Μόντι. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, Τσογλάνια, αφήστε τη τοξικότητα και την κρίνια σήμερα γιατί είναι μέρα γιορτή. Δημήτρη, μ' άρεσε, ρε φίλε. Είναι αυτό που λένε, πε τα να μην τα πω εγώ. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή στο χωρί believe, λέει στην αρχή. Χωρί I believe. Χρόνια πολλά στο σταθμό που έχει γίνει κομμάτι τη ζωή μα. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τι θα αλλάξει τηλεοπτικά με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει όλα αυτού δική τη πλατφόρμα, στην οποία θα είναι το Pau TV και θα μεταδίδει του εντό έδρα αγώνε. Θα πρέπει να πληρώνω πάλι δύο συνδρομέ, μία για Κοσμοτέ, μία Νόβα, μία για Pau. Μάκη, λίγο ψυχραιμία, λίγο υπομονή. Ακόμα δεν είναι σε φάση ανακοινώσεων τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα μπορείτε να τους βλέπετε μέσα από την Κοσμοτέ και την Νόβα. Αυτό λέω και σταματάω εδώ. Έτσι, περισσότερα πράγματα δεν μπορώ να πω. Καλημέρα, παιδες, Ηλίας, εθέλα από το εξωτικό 608. Πολλά καλά χρόνια εύχομαι, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο της καρδιάς μου. Θέλω να μοιραστώ την καθημερινή μου παρέα, τη μεγάλη μου χαρά. Έχω εγγονό από το γιο και την ανιψούλα μου και την υφούλα μου. Λέω, Γιάννης, αποκαρείτε να το χαίρεσε το Λεβέντι και τα παιδιά σου όλα. Ήμασταν και γεράσαμε, λέει ο Κόρος. Αλήθεια είναι αυτό. Χρόνια πολλά στον καλύτερο αθλητικό σταθμό της πόλης και στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου. Συντελεστές και ακροατές, πάμε για άλλα 30 χρόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, θερική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέω, Γιάννης, ο Κόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά με υγεία. Κώστας Μπραχάμι, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα που δέχεται χρόνια πολλά, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε που υπάρχετε γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα στο νούμερο ένα σταθμό της καρδιάς μας από το Λίφτα της Γερμανίας. Άντε, πάμε και να πας για ένα ρόλι μαζί, να πάει καλά εβδομάδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά να έχετε, να είστε εσείς και η οικογένεια σας πάντα καλά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, και πάνω να έρθω όπως τις προάλλες στη γιορτή που κάνατε. Αλλά είμαι εκτός Ελλάδας, σας αγαπώ, λέω, να σου προ. Την αγάπη σου, φίλε μας, Τάνη, μας αρκεί.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, λέει, άρχοντες, φιλιά, και στους κλασικά, μόλις σχόλασα από μια δουλειά και πάω στην άλλη. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας. Πάντα γεροί να είστε, να τον κουβαλάτε στην κορυφή, λέει ο Άγγελος.

0: Το βλέπω εδώ σε ένα σκάφος πιλότες, Άγγελε. Ναι. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα στον πρίκυπα, τον Ντέξ. Τι έγινε?
1: Καλημέρα,
0: Σταύρο. Έχω παραγωγή. Καλημέρα, Σταύρο μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Σταύρο. Θα κάνει ντου.
1: Ντου.
0: Στο καθήκον από το όμορφο Αιγαίο. Να, ο Άγγελος υπτάμενος διασώστησε, φίλε. Ορίστε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Κοίταξε, κατά έναν τρόπο και ο Καλογεράκης πιλότος είναι. Απλά της ενημέρωσης. Καλημέρα, Σταύρο μου, τι κάνεις? Καλά είσαι?
1: Χρόνια πολλά.
2: Θέλω να μοιραστείς με τον κόσμο την ιστορία με τον Τουντούνι.
0: Την ιστορία με τον Τουντούνι. Εντάξει, ναι, θα το μοιραστώ. Θες να είσαι εδώ παρόντα?
2: Θέλω να είμαι εδώ παρόν.
0: Εντάξει, ιστορία με τον Τουντούνι, παιδιά. Ο Σταύρος Καλογεράκης έχει έρθει νεανία στο Sport FM. Και είναι ένα παιδί με πολύ όρεξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει έρθει το πρωί, έχει κάτσει εκεί δίπλα στο ρομπόλι και λέει: εγώ θέλω να μάθω, θέλω να πετύχω, θέλω να γράφω, θέλω να κάνω τα πάντα. Και πραγματικά έχει μπει πολύ με τα μπούνια στη δουλειά. Λεβέντης, ας πούμε, γράφει.
1: 2008.
0: Τι ήταν, Σταύρο?
2: Ήταν το 8-9.
0: Το 8, ναι, πα περιπτώσει. 8-9 κάπου εκεί. Πα περιπτώσει, μια μέρα λοιπόν, ο Σταύρος, εγώ μεταξύ τότε πιο πιτσιρικά ήμουν και πιο φουλ τη καβλάτα, να το πω έτσι. Γράφει μια μέρα ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ ο Καλογεράκης, ο οποίος, ρε παιδί μου, επειδή τότε ο Sport FM και η Sport Day ήταν συγκοινωνούν τα δοχεία, ήμασταν η ίδια ιδιοκτησία και τα ρεπορτάζ ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε, ο Τζορμπατζόγλου που έβγαινε στον Άρο Κόλκας, έγραφε και στην εφημερίδα. Και ξέραμε δηλαδή ότι τα ρεπορτάζ τη Sport Day ήταν και δικά μας. Και, εν πάση περιπτώσει, έχει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να γράψει ο Σταύρος, γράφει: ο ΠΑΟΚ ήταν τότε με τα χοντρά οικονομικά προβλήματα που δεν έπαιζε μία, που τον κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες. Εν πάση περιπτώσει. Γράφει το ρεπορτάζ, γράφει ο Καλογεράκης στο παιδί, ότι έγραφε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι, ας πούμε. Και βλέπω εγώ το ρεπορτάζ και μου έρχεται μια φαϊνή ιδέα. Παίρνω έναν φίλο μου, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτσής, αλλά το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, ήταν άνθρωπος που μπορούσε να κάνει στα ψέματα το δικηγόρο. Είναι γι' αυτός μέτρα, ας πούμε, του αρέσει ο χαβαλές και έχει και το επίσημο, το επικοινωνιακό. Βάζω λοιπόν το φιλαράκο μου, χτυπάει το τηλέφωνο στο Sport FM μετά από μισή ώρα. Λέει: καλησπέρα, λέει, τον κύριο Καλογεράκη θα ήθελα. Σοβαρά στο δικό μου. Λέω: ο Σταύρος στο τηλέφωνο στον. Παρακαλώ, ο Σταύρος ακόμα, ξέρετε, δεν ήταν ο Καλογεράκης το 2026. Ήταν ένα παιδί μαζεμένο, πολύ δηλαδή. Παρακαλώ, κύριος Καλογεράκης. Ναι, πείτε μου. Σας καλώ από το νομικό τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ένα δημοσίευμα το οποίο έχει την υπογραφή στο ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα ενημερωπίσετε τις νομικές συνέπειες για όλες αυτές τις ανακρίβες που γράφετε και ένα παραλήρημα. Και ο Καλογεράκης, παιδιά, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το βλέπουμε απέναντι με το ρομπόλι, που εγώ και ο ρομπόλις ξέρουμε τι παίζει. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και κοντεύει να του φύγει από τον υδρότα το τηλέφωνο από αυτά που ακούει. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει γιατί ο άλλος τον παίρνει φορά και του κλείνει και το τηλέφωνο στα μούτρα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια και έτσι. Και ο Καλογεράκης με το τηλέφωνο του κλείνει και. Με πήρε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα με κυνηγήσουν νομικά. Γίνεται ένα πάρτι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν του έχουμε πει τίποτα ακόμα. Ο Σταύρος είναι το παιδί έτοιμος να πάθει τίποτα με την υγεία του, ας πούμε, για τα κεπεδάκια. Όχι, τίποτα άλλο.
2: Παπαμιχαήλ, Μυρότσο.
0: Έχουν μπει κι άλλοι στο παιχνίδι. Όσοι έρχονται στη Βάρδια, όλοι ενημερώνονται για το πώς έχει το story. Είμαι μεγάλος. Άμα θέλω κι εγώ, ναι. Βάση περιπτώσει και κάποια στιγμή με τον Ρομπόλη, μεταξύ το απολάμβανε τόσο που θέλω να το κρατήσουμε κι άλλο. Αλλά εγώ το λυπόμουν. Δεν μπορούσα δηλαδή να τον βλέπω να χώνεται τόσο πολύ, μην τον κυνηγάνε στα δικαστήρια. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ποια ήταν η πλάκα? Ότι ερχόντουσαν πάνω και άλλοι που ερχόταν για βάρδια και τους ενημερώναμε πριν μπουν στο στούντιο και ρωτάνε τι έγινε, Σταύρο, τι μάθαμε, δικαστήρια με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν. Μέχρι που κάποια στιγμή, μετά που κάνα δύο ώρο, πόσο. Μετά που κάνα δύο ώρο, δεν άδειχα να τον βλέπω έτσι. και του το ρίξαμε και έπεσαν από τα μεγαλύτερα γέλια που έχουμε ρίξει στο παλιό το κτίριο. Αυτή είναι η ιστορία με τον φίλο μου τον Σταύρο. Την οποία δεν την ξεχάσει ποτέ. Σταύρο.
2: Ωραία χρόνια όμως.
0: Ανεμελιάστρε, φίλε. Τότε το πρώτο τέτοιο μέλημά μας ήταν.
2: 18-19 χρονών. Παιδάκι.
0: Παιδάκι, εσύ, 25 εμείς. Άστο τότε, τι να λέμε. Άστο.
2: Να είμαστε καλά από αυτό που να
0: πούμε. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Υγεία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον κόσμο τώρα να μιλήσει, γιατί και ο κόσμος είναι πρωταγωνιστής και συμπαίκτης αυτής εδώ της νίκης. Πάμε λοιπόν. Γιατί η νίκη είναι αυτή του Big Wins Sport FM, να είσαι 30 χρόνια στην κορυφή, όποιος και αν εμφανίζεται στους αγωνιστές, είναι μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποδαρικό. Για
3: χρόνια πολλά, φίλα.
0: Καλά έκανες.
3: τα καλύτερα, να σε έχουμε και τα επόμενα 30 χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν θα ζήσεις και παραπάνω, γι' αυτό το λέω, και 50 και 100 όσα ονειρεύονται.
0: Θα είναι η επόμενη μετά, η επόμενη γενιά, εμείς θα έχουμε φύγει, θα είναι η επόμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έτσι. Πραγματικά είναι η πρωινή μας παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακόμη και όταν ήμουν εξωτερικό, δηλαδή το έβαλα και το άκουγα μέσω του Λέβιου, πραγματικά είναι η παρέα μας. Δεν λέω ότι ούτε αθλητικά, για τα χρόνια πολλά πήρα. Έτσι, mm-hmm. Να μας κάνατε παρέα, πάντα να είστε καλά εσύ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να πω, σε έχω σε τρομερή εκτίμηση. Τον άλλο τον ψηλό εκεί, τον παλιό Αεξή, να πούμε την άλλη
0: κοντά. Εκείνος χτυπάει φλέβα εκεί, είναι άλλο, έχετε άλλο θέμα εκεί.
3: Έχει μια εξίσου άλλο, θα την περιμένεις.
1: Άστο.
0: Εκεί χτυπάει φλέβα, είστε λες και είστε σόι εσείς.
1: Κατάρα.
0: Οι Αεξή είστε λες και είστε σόι.
3: Αγαπούλοι. Λοιπόν, τίποτα, φεύγω για να πούμε και άλλοι, πιστεύω σήμερα να το μείνουμε στις αρχές για να μην αρχίσουμε πάλι να πούμε με τον influencer ο ένας με τον Μπατσόκα ο άλλος και αυτά, από αύριο παιδιά, από αύριο, σήμερα χαλάρα, μόνο ευχές, χαιρετώ.
0: Γεια σου Λεωνίδα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Α, έτσι ο Καλογεράκης και εμάς μου που λέει μαγκιά λέει.
0: Τώρα. Μεγάλος τώρα. Πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια από τότε. Δεν είναι ο Καλογεράκης που ήταν.
1: Υπάρχει ένα βάρος ειδικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά. Με υγεία, επιτυχία. Τι ήθελα να πω, Βαγγελή. Εκτός ξέρετε τι πατήσαμε με την Εθνική.
1: Για πες.
0: Για πες την όμως.
4: Είπαμε, έλα μου, επιτυρίκια είναι και τι έγινε. Θα τους βάλουμε 2-3 μπαλάκια εύκολα δύσκολα. Και αυτοί άμα τους ζήσει όλοι οι παίκτες που παίζανε οι πτυρικάδες, ο ένας παίζει στην Ίντερ, ο άλλος στη Γιουβέντους, ο άλλος στη Μίλαν, ο άλλος στη Ρώμα. Δηλαδή δεν είναι παίκτες που δεν ξέρουν μπάλα.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι είναι ανερχόμενοι, αλλά το κυριότερο είναι παίκτες οι οποίοι χθες μπήκαν με ένα κίνητρο στο 200%. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μα τρέχαν τόσο πολύ.
4: Ανερχόμενη δύναμη η Ιταλία. Γιατί πήρε και το ευρωπαϊκό σου 17.
0: Κοίταξε, μην τα λες αυτά τώρα, γιατί στην Ιταλία θα σε πάρουν με τις πέτρες τώρα. Τρία μουντιάλ συνεχόμενα Ιταλία χωρίς μουντιάλ. Τώρα αυτή είναι σε κατάθλιψη όλη.
4: Κάποια στιγμή θα τραβήξει.
0: Άκουσα ότι πάνε να κάνουν το μεγάλο μπαμ να πάρουν τον Μπέπ στην εθνική Ιταλία για να του ξανακάνει μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα τρόπο να ξανακάνει μεγάλη ομάδα, ναι. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό τρία μουντιάλ. Τον Μπέπ Γκουαρδιόλα.
4: Ναι,
0: γιατί είναι λυπηρό πραγματικά η Ιταλία που εμείς μεγαλώσαμε με αυτή την ομάδα στα Μουντιάλ. Τώρα να έχει τρία Μουντιάλ να πάει η Ιταλία είναι σοκαριστικό, ας πούμε.
4: Φίλε, είναι μεγάλη δύναμη. Εγώ εντάξει, τους πάω τους Ιταλούς, γιατί είμαι Αγγλία, Ολλανδία και Βραζιλία αυτές τις τρεις υποστηρίζω πάντα. Αλλά πιο πολύ υποστηρίζω από όλες τις τρεις στην Αγγλία λόγω Manchester United που είμαι φανατικός.
0: Okay.
4: Αλλά εντάξει, χθες ρε φίλε δεν παίξαμε μπάλα.
0: Εντάξει, μόνο φιλικότητα, δεν σκάσουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
4: Εντάξει, στο 80 τώρα μια φάση μόνο, γιατί τόσο κόσμο πήγε να δει λίγο μπαλίτσα, να χαρεί. Γιατί πήγαν και πολλά παιδάκια νέα, να πούμε μικρά.
0: Είχε 13-14 χιλιάδες, ναι.
4: Ναι, είχε κόσμο, δεν είναι ότι ήταν άδειο το γήπεδο. Για τον μπάσκετ, εντάξει, δύσκολο παιχνίδι, θα δούμε θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα εκκριθήσω πόντο στο καλάθι. Μπορεί να πάει και παράταση.
0: Έγινε πάνω.
4: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι με χαρά.
0: Τα λέμε αδερφέ, να είστε καλά. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι. Δώσε λίγο ένταση, παρακαλώ.
0: Κύριος σε θέλει, ναι, θέλει.
1: Πάρε.
0: Κύριος σε θέλει, κύριος σε θέλει.
5: Είπα και εγώ στα γενέθλια σου, δώσε λίγο ένταση. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Χρόνια σας πολλά ρε μαγκές.
0: Χρόνια μας πολλά συνολικά και σε εσάς χρόνια πολλά. Δεν είμαι ο δικός μας Sport FM.
1: Γιατί δεν ήσασταν εσείς.
5: Εγώ είμαι από τους πιο καινούριους.
0: Σοβαρά.
5: Αυτές τους Sport FM. Ναι, φίλε. Δεν άκουγα καθόλου πριν.
0: Ήσουν στο αντίπαλο δέος.
5: Δεν άκουγα γενικά αθλητικά.
0: Α, ναι. Okay. Και μετά κατάλαβες τι λαλακία έκανες τόσα χρόνια.
5: Έτσι, μπράβο. Ναι. Και μετά όταν σας γνώρισα κατάλαβα τι άνθρωποι είστε. Και πραγματικά σας συγχαίρω για τον επαγγελματισμό σας πρώτα-πρώτα και μετά για όλα τα άλλα. Να έχετε υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας, να πάρετε σύνταξη από εδώ, εύχομαι, να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας και δήλωση, ο Φώτης ΕΦΕΡ, 2 η ώρα, ξεκινάει από δικής πλακετίας και κατεβαίνει στον Πόλιμπαρ.
0: Βλόγα είσαι.
5: Θα με γνωρίσετε, θα φοράω ειδική κλούζα.
0: Έγινε φωτά. Να είσαι καλά, Λεβέντη.
5: θα πάτε σε δελτίο ή θα τα κάνετε όλα?
0: Όχι, ρε, θα πάμε σε δελτίο. Θα πάμε σε δελτίο. Πρέπει οι διαφημίσεις να παίξουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή, ας πει ο...
5: Λοιπόν, έχω πει και στο Στέλιο Εθέλ, ναι, θα έρθει κάτω. Αυτός τελειώνει κατά τις 4. Σου είπα ότι εγώ θα κατέβω. Του λέω κατέβα, να μην είμαι μόνος μου, να έχω τουλάχιστον ένα bodyguard δίπλα μου.
0: Θέλω ένας, θέλω άλλος. Θέλω και ο παραπέρα.
5: Θα έρθουμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, και από ακροατές και από συντελεστές. Καλή συνέχεια. Πάμε, πήγαινε σε δελτίο. Διάβασε δύο τρία.
0: Να σε καλά, Φωτή.
5: Σε δελτίο. Τα λέμε 2 η ώρα, κατεβαίνω κάτω, κατά τις 3 λογικά θα είμαι εκεί.
0: Τα λέμε. Γεια,
5: γεια, γεια. Τα λέμε. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Γιάννης Βάρη. Καλημέρα, Βασίλης από Βόλο, χρόνια πολλά. Σπορ FM, ελπίζω να βγει κανένας Μητσοτάκης να σας πει χρόνια πολλά. Σας παρακαλώ, βάλτε τον Βαγγέλη, λες του πάρτι να χορεύει ζεμπεκιά και βγάλτε το βίντεο να τον απολαύσω, επειδή εγώ δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ. Ζεμπεκιά. Μια φορά που ήμουν αρχιμπράτημος σε γάμο που παντρεύτηκε ο καλύτερος μου φίλος. Το έκανα και μέχρι εκεί. Καλημέρα, τρία πράγματα έγιναν το 96 που θα μείνουν στην ιστορία. Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, ημιτελικό στην μπάλα και Σπορ FM. Νεκτάριος Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Φαινόταν από το μήνυμα της Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μας χαρίζετε, Μάκης Ατρομητάρα. Καλημέρα στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σπορ FM. Πες του Πρόεδρου, αν κάνει Πάο TV και πετάξει και ένα Amazon, λέει Prime 2-1. Αλέξη, να σου προδρόμο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη συχνότητα Κώστας ο ταξιτζής. Καλημέρα στον Κώστα του ταξιτζή. Καλημέρα, παιχταράδες, χρόνια πολλά. Και σας ακούω μόνο 5 χρόνια. Με έχετε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Εύχομαι μόνο επιτυχίες. Να πω την καλημέρα μου στην Αετίνα μου και χρόνια πολλά και στην κόρη της που έχει γενέθλια μαζί με το σταθμό. Και επίσης την καλημέρα μου και στο Στάθη. Περάσαμε πολύ ωραία την Παρασκευή. Καλή συνέχεια, λέει το Ειρηνάκι του Παοκτσού. Να σε καλά, κορίτσι.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, άκουσα το σταθμό από τις πρώτες μέρες, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στην καλύτερη αθλητική εκπομπή. Πάμε δυνατά, Νίκο Νίξ. Έχουμε, λέει, να σηκώσουμε τρόπο από το 73. Τώρα θα το σηκώσει φέτος. Είναι η ώρα του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Ο έτερος ο Γιάννης. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και πάνω χρόνια πολλά στο σταθμό. Σας εύχομαι και στους δύο να είστε εκεί σαν σοφοί γερόντες στα όρια της σύνταξης και να κάνετε εκπομπούλα μαζί. Λεωτάκης από το Θησίο. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε καλά και δεν είναι το σημαντικότερο. Ναι. Το σημαντικότερο. Ναι. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
22: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
23: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
25: Είναι ενέργεια που σωστά αποβλήθηκε.
26: Ευχαριστώ πολύ.
25: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε. Καλησπέρα, καλά. Εστελέχη χαιρετισμού σε όλους τους κλειμένους οικοσάντες μαγκούφιδες που ακούνε. Αν θέλετε, αφιερώστε μας κάτι. Καλό ξημέρωμα, Χρήστος. Κοιτάξτε, αυτό που θα αφιερώσουμε. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Κυριακό! Λοιπόν.
27: Πρέπει να φέρουμε και εδώ πέρα ένα με χαστούκια να τους ξυπνάει. Ξέρεις, τα γαντούκα.
28: Α, σε πρέπει. Αλλού να τα πείτε αυτά. Έλα, παρακάτω, καλημέρα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
26: Έπεσε πολύ κλάμα.
28: Γιατί να κλάμε.
27: Ο Λουίς Φελίπε σκοράρι, σκολάρι.
29: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την τιμή να μας, μάλλον που είχαμε την τιμή, να σε φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή.
28: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
27: Συμφώνησαν ότι θα οδηγήσει την ομάδα στα δύο τελευταία τραγούδια και από εκεί πέρα πολύ πολύ φιλικά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δηλώνει στην Sport Day ο Χαβιέ Σαβόλα.
30: Εκεί μας με στεναχωρεί και θα σου το πω, η κατάσταση που υπάρχει με τους βουλευτές είναι ανημέρωτη, φίλε. Το είδαμε με τα ίδια μας τα αυτιά.
31: Ο Πανιόνιος στην είσοδο του 8, του 8, του 4ου 8λέπτου, το είπα. Όπως σήμερα έχω κάνει ρεσιτάλ, έτσι.
32: Αληθεύει ότι κάποια στιγμή όταν ήταν το εγκάτες του Παναθηναϊκό είχε πέσει το τραπέζι, στο όνομά του, στο όνομα του τραπέζι, στο...
33: Τι λέει ρε φίλε!
32: Στο τραπέζι το όνομά του.
34: Είναι ανώτερη ποιότητα, ανώτερης ποιότητα τροφής, τροφή, οτά, καληνύχτα.
24: Be Winsport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 το πρωί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σα. Καλημέρα από Ανκόνα. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Εύχομαι να τα κατοστήσει. Άποψη για την καινούργια χρονιά του Παναθηναϊκού με τον Όβρο Ποντήλο Στέφανο. Αισιόδοξα. Αυτό θα πω μόνο. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Με υγεία σε όλου τον Δωρή Ταξί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Τη Ζάναξ λέει: τι ύπνο εντών, μόνο εθνική του Γιωβάνα με τι αδέρφια. Καλή μαύρο εθνική, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε όλα τα μέλη τη αφεντιέ σα και τον Sport FM, ένα σταθμό που έγινε σταθμό στην αθλητική ενημέρωση και που έγινε σταθμό σε εσά, λέει ο Γιάννη από Σαλόνικα, που τα λέει πολύ ωραία.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό που μα κρατάει 30 χρόνια συντροφιά και μα ενημερώνει μαγικέ μεταγραφέ από μεριά μπασχετικού Άρη και το πάρτι δεν έχει τελειωμό. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Θυμάμαι Sport FM να ακούω το βράδυ, λέει, με Walkman, την μεταγραφή του Φάνη και του Byron Scott, το 97 νομίζω, λέει ο Χριστόφορος. Εδώ τα ακούγες, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίες. Άρεσε να σε ακούω στα 32 μου. Και τώρα σε ένα μήνα, λέει, βγαίνω σύνταξη ο Θωμάς. Τι, 32-62.
1: Yeah. Yeah, μαλιά, από την αρχή, προφανώς.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, Ευγένιος από θάλασσα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο σταθμό και πολύ όμορφα. Να είστε καλά, να είμαστε καλά όλοι, να σας ακούμε για χρόνια πολλά ακόμα, Μόρτες. Σπύρος Αεκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, πρωινή μας παρέα. Χρόνια πολλά από Κύπρο. Βαγγελάρα, έχεις μόνο ένα μειονέκτημα, ότι είσαι Παναθηναϊκός και ο Ρίλος ότι είναι ΑΕΚ. Ο Κυριάκος δεν έχει. Σας αγαπάμε, συνεχίστε δυνατά. Μάρια, καταλάβαμε τι ομάδα είσαι. Ναι. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Άωστε, για εσάς έγινε ο σεισμός χθες. Έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά, λέει, να έχετε και να μακροημερεύσετε. Άστο σεισμό, ο Ισάκ μας πήγε το τέλειο στην κάλτσα χθες. Δεν θα μπορούσα να μην πω χρόνια πολλά σε ένα σταθμό που μας κάνει 30 χρόνια συντροφιά και ειδικά σε ένα Βαγγέλη και πάνω να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Γεια σου, Τσίου. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα, Βασίλη Σάκ από Γερμανία. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Σας ακούω σχεδόν από τα γεννητούρια σας, λέει, γιατί μου θυμίζετε τα χρόνια της ξενιτιάς. 30 είναι πολλά για μένα, λέει ο Βασίλης. Είναι ο καθένας πώς έχει συνδυάσει πραγματικά, δηλαδή, την ταυτόχρονη, έτσι, ας πούμε, σχέση ζωής με τον Big Win Sport FM. Καλημέρα, αδέρφια, δικό σας παιδί και εγώ από το 6 στο 10. Χρόνια πολλά στο σταθμό, λέει ο Γιώργης Τσουράκης. Χρόνια πολλά στην καλύτερη πρωινή παρέα, Βασίλης Παντόφλας, Αλφα Λαϊκή Αγορά Πειραιός. Γεια σου, Λεβέντη, με τη Φρεντάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Χρόνια πολλά στο σταθμό, να στο Λικαλά, Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, χρόνια πολλά στο σταθμό, μεγαλώσαμε μαζί. Εγώ χθες κατά δικά μου γενέθλια, διδυμάκι και ο σταθμός. Καλημέρα, στοιχείο. Χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, αυτά. Ο Θιακός που με ρωτάς, φίλε, νομίζω ότι η αθλητική δημοσιογραφία έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Ασχολείται με άλλα πράγματα.
1: Στα πάτρια, εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4 και 5.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μπα, κύριε Νερατζιά,
0: Παπακόσπορος.
2: Σόφα, μετά από 34 λεπτά πάμε στον κόσμο. Μπύρι, μπύρι, σήμερα σαν την πρώην πεθερά μου.
0: Κάποιος έχει γκρίνια.
1: Άστα, άστα.
2: Όχι γκρίνια, κύριε Αλαφούζο, άμα ακούτε 15 ευρώ Κοσμοτέ κάρτα. Δεν το κατάλαβα, γιατί να πάρουμε για να ξύπρα από τους πόρεφων.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου είσαι βραχνιασμένος, πρώτα απ' όλα, τι συνέβη?
2: Έτσι, γιατί είμαι σε 6 το πρωί. Και ποιος θα αντέξει?
0: Η κατάσταση είναι σοβαρή.
1: Η
0: κατάσταση είναι σοβαρή.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Με τόση χημεία που έχω πάρει λόγω των προβλημάτων των τελευταίων, και πάλι καλά κρατιέμαι.
0: Ναι.
2: Τώρα να τα πω ήρεμα. Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλέσαι.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου σταθμή Sport FM. Μάλλον Big Win Sport FM. Στους 94,6.
0: Δεν έχεις
2: ποτέ. Τερακόπουλε τρέμε. Στο Τυρακόπουλε τρέμε, βγαίνει η επόμενη φωνή. Λοιπόν, γραφικός όπως πάντα, δεν θα μπορούσε να λείψει η εισαγωγή αυτή. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία σε όλους, όχι μόνο άλλα 30, άλλα 60 και πάει, και όσο πάει. Είστε ένας από τους λόγους που κρατήθηκα όρθιος στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, άρα δεν μπορώ να το ξεχάσω τους υπορεφέν. Τέλος πάντων, τον Big Win Sport FM. Έκανα αδερφικούς φίλους και το εννοώ. Γνώρισα πολύ κόσμο. Συναστράφηκα με παραγωγούς, δημοσιογράφους, ακροατές.
0: Ήρθες εδώ στο στούντιο.
2: Βέβαια. Ναι, κύριε Νερετ, για τα βλέπετε τα story match.
0: Άστα κύριε, τώρα... και τα Κυριακή Λιβάνια πρωί-πρωί τώρα.
2: Είστε famous τώρα, κύριε.
0: Άστα Κυριακή Λιβάνια τώρα.
2: Έχουμε αναρτήσει τις φωτογραφίες μας, τις WhatsApp μας, τη Μουτσούνα μας τότε. Βεβαίως, εκπομπές με πάνω αγαπημένο, με γέλια, με χαρές, με συγκινήσεις. Και θέλω να πω και ένα χρόνια πολλά και σε όλα τα παιδιά εκεί ψηλά που είναι, είτε παραγωγή, είτε δημοσιογράφοι, είτε ακροατές που έχουν φύγει από την παρέα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και πλέον είναι ψηλά και μας βλέπουν. Πιστεύω ότι χαίρονται με τη χαρά όλων σήμερα. Εννοείται ήταν σκετσάκι, γκρίνια, εισαγωγή, ούτε καν τέτοια μέρα. Και όπως είπε ένα παιδί, παιδιά όντως μακριά από οποιαδήποτε αναφορά σήμερα, όσοι μπορείτε, είναι μέρα χαράς, μέρα ευγνωμοσύνης.
0: Ρογιαλή.
2: Και είναι... βλέπουμε παρακολουθείς.
1: Έχει μπει ο Σταθερόπουλος μέσα και παίρνει πράγματα.
0: Παίρνει πράγματα.
2: Παίρνει
0: τα κιούμπ. Παίρνει τα κιούμπ, τα Big Whisper FM.
1: Την κονσόλα τη θέσα την
0: αφήσει. Μην πάρεις τίποτα άλλο από εδώ, μην μας πάρεις και τα μικρόφωνα. Κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Καλά στη σήματα.
2: Έχουμε τίποτα.
0: Τα λέμε κάτω το μεσημέρι, έλα, γεια. Γίνεται, ξέρεις, μια μίνι μετακόμιση εδώ πέρα. Πάμε στον Bolivar τώρα σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι, μπράβο, να πάτε να περάσετε όμορφα. Όποια παιδιά μπορούν να έρθουν να σας βρουν. Και εμείς όσο μπορούμε θα ακούσουμε μετά κάποια στιγμή. Ήθελα να πω ότι είναι και μια σχέση αγάπης, αμφίδρομη και από εσάς και από εμάς. Και εύχομαι όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο. Και όπως πάντα λέω, παιδιά, γιατί είναι πονεμένη ιστορία, υγεία, υγεία, υγεία. Και μετά όλα τα υπόλοιπα χαβαλές και τα υπόλοιπα έρχονται. Ολόψυχα μόνο τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Καλά, ρε Πανούλη.
2: Να, εντάξει, νόμιζα θα με πενέφατε τώρα, θα λέγατε τίποτα να ψηλώσω κι άλλο. Αλλά εντάξει,
1: δεν ψηλώνεις άλλο, φίλε, άστο, μη.
2: Άσε, εσύ Παΐσιε, εσύ ίδιος ο Παΐσιος έχει γίνει.
1: Τι να κάνεις,
0: ίδιος ο Παΐσιος
2: έχει γίνει. Άσε, Πανούλη.
0: Τα μουσια δεν κάνουν τον παπά, Τζορδάν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα μουσια δεν κάνουν τον παπά. Άσε με το σατανιστή τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
2: Ο Πάνος είναι... καλό παιδί, διαμάντη.
0: Άσε με το σατανιστή που κάνω το σταυρό μου και με κοιτάει με στραβό μάτι, άσε με τώρα.
1: Άκου εδώ τι λέει. Άκου εδώ τι λέει.
0: Λοιπόν, έλα Τζόρνταν, να μιλήσει κόσμος, αγόρι μου, έλα.
2: Α, τώρα να μιλήσει κόσμος.
0: Κοίτα ένα γραφικό εδώ πέρα τώρα, ρε, που έχω μπλέξει. Θα σε πάρω μετά στο κινητό, μετά τις εκπομπές, όταν τελειώσω και από την άλλη και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, έλα.
2: Α, παιδιά, μην ξεχνάτε, 8:30 έχουμε ραντεβού.
0: Είμαστε και στο YouTube, ναι. Έτσι, μπράβο. Είσαι συμπαίκτης. Τα λέμε. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
3: Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Με επιτυχίες και όλα τα καλά.
0: Και όλοι εδώ και του χρόνου, εγώ θα πω.
1: Αυτό.
0: Όλοι εδώ και του χρόνου.
3: Έτσι ακριβώς. Και το πιο σημαντικό είναι η σχέση που έχουμε χτίσει. Για μένα Sport FM ξανά άρχισε το 2020. Πρέπει να υπήρξε ένα κενό για 5-6 χρόνια, δεν ακούω.
0: Ναι.
3: Το σημαντικότερο βέβαια δεν είναι αν και ένας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ κτλ. Είναι οι σχέσεις που έχω κάνει με τους μέσα.
0: Ναι.
3: Και ειδικά τους πρωινούς. Και αυτό είναι που μένει, δηλαδή οι τελικές σχέσεις, αυτό είναι που αξίζει. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτά τώρα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία ξανά, καμία αναφορά. Καλό θα ήταν το να ξέρεις να συνεχίσει η γιορτή για τις, και αύριο. Βάλτε μια παράταση στη γιορτή και για αύριο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ξέρει τι λέω, Δημήτρης. Ξέρει τι λέει, λόγω του ότι το βράδυ έχει μπάσκετ γι' αυτό.
3: Γιατί σήμερα καλά έχει πάει. Πείτε εσείς ότι κάνετε ένα, άλλο να το πω, επειδή θα έχει παιχνίδι την Τετάρτη. Κάντε το, κάνετε ένα πενθήμερο.
0: Να πάω άλλη εβδομάδα πάρτι. Ναι.
3: Πες την άλλη εβδομάδα. Πες μια εβδομάδα.
4: Την Κυριακή θα είμαστε καλά. Θα έχουμε ησυχάσει. Ό,τι και να γίνει.
0: Από πέρυσι ξεκινάει το Μουντιάλ, θα γυρίσουμε το τσιπάκι.
4: Καλά, μα πάει πριν το παιχνίδι να το γυρίσουμε. Αλλά εντάξει. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Έγινε, μίσο μου, την αγάπη μας. Κύριε Σταθερόπουλε, τι έγινε.
4: Αναμένουμε, διαταγάς.
0: Καλά, έτσι δει.
4: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει ο μεγάλος ακόμα.
4: Στον δρόμο είναι,
1: στο δρόμο.
0: Α, μας ακούει κιόλας, να προσέχουμε τι λέμε δηλαδή.
4: Πάντα, αυτό πάντα.
1: Αστυνομία.
0: Α, και βρημές δηλαδή να έρθει ο τσίφα από κάτω και να σε πάρει να φύγετε.
4: Όχι, θα πάρω το δικό μου.
0: Ναι. Θα κάτσεις κονσόλα εσύ στο πάρτι.
4: Προφανώς.
0: Κάποιος πρέπει να κάτσει και εκεί.
1: Στην πρώτη βάρδια.
4: Προφανώς.
0: Κάποιος πρέπει να κάτσει και εκεί.
4: Θα έρθει ο Στέφανος. Θα περάσουν οι όλοι.
1: Και θα κλείσουμε για νήσι εκεί.
0: Για να συνεχίσει.
4: Παναγιώτη θα περάσει και απ'
1: ναι, εγώ θα κάτσει. Κατά τις 5 ρε.
0: Παναγιώτη θα έρθει από γεμάτα και εγώ θα έρθω μεσημεράκι μάλλον.
4: Ωραία.
0: Μεσημεράκι θα έρθω. Να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές και μεσημεράκι θα έρθω. Πάμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Πήγαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ?
5: Να σας χαιρόμαστε, να μας χαίρεστε κι εσείς. Mm-hmm. Να κάνετε παραγωγές, εμείς να τις ακουραζόμαστε. Θέλω να πω κάτι. Πήγα στον Παναγιώτη
0: την Παρασκευή.
5: Με τον Βαρλάκη.
0: Άσου χαρακτηρισμούς φίλους σου, ρε. Λοιπόν, άντε τελείωνε τέτοια μέρα.
5: Περίμενε. Ο Παναγιώτης, επειδή είναι ευγενικό, πέραν από πολύ καλός άνθρωπος, ναι, είναι και πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ναι. Δεν ήθελε να πάρει θέση ως άλλος Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι.
5: Βέβαια, είδα ότι έγινε το κεφάλι κανένα δύο φορές. Και επειδή ο άλλος το έβαλε μούτρα, του είπα, όχι ρε παιδί, έχει τύπο άνθρωπος, εντάξει. Έγινε προς την πλευρά μου, δηλαδή για το ποιος δεν είναι πιο νέος. Τα μπιφ που λέγαμε, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, εντάξει.
5: Ναι, okay, ναι, εντάξει. Παιδιά, ξέρετε, αυτό το διάστημα εγώ άρχισα να ακούω γύρω στα 27 ή 27 χρόνια, κάπου εκεί γύρω. Δηλαδή, μετά τα τρία πρώτα χρόνια που είχατε ξεκινήσει περίπου, ας πούμε. Mm-hmm. Με το πολύ σπουδαίο για μένα, γιατί είχαμε και προσωπική σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Περνούσε και από το μαγαζί, ξέρεις, ναι, με το Μιτσάρα το Μακέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Υπήρχε ο Θανάσης ο Λαζαρίδης κάποια στιγμή που κάνε για κάποιο διάστημα μαζί το εκπομπές. Υπήρχε ο Τσουβέλας που κάνανε μαζί εκπομπές.
0: Αυτό ήταν στο άλλο το ραδιοφωνό. Μετά. Με το Μαχαίρα, Γιάννη, τότε εκείνα τα χρόνια τα παλιά, γιατί και εγώ το λέω πάντα, το ξέρετε και θα το πω και εδώ, ότι η πρώτη καθημερινή εκπομπή που πήρα ήταν με τον Μίτσο. Έτσι.
5: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήμουν εδώ κάποια χρόνια στο σταθμό, σε φάση ξέρεις που ακόμα ήμουν νεανίας και προσπάθησα να βρω τα πατήματά μου και πάντα θα έχω στην καρδιά μου το Μιτσάρα εκεί ψηλά που βρίσκεται. Αλλά μπορώ τότε πώς και δεν γνωριστήκαμε τότε εμείς εκείνη την περίοδο. Ναι, γιατί με το Μαχαίρα εγώ γυρίζα όλη την Αθήνα.
5: Ήταν τρομερή εντύπωση.
0: Πώς δεν γνωριστήκαμε τότε, ναι.
5: Ήταν τρομερή εντύπωση.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν πειράζει.
5: Δεν ξέρω αν έχω μοιραστεί. Κάποια στιγμή είχε έρθει στο μαγαζί. Θα το μοιραστώ μαζί σας τώρα,
0: ναι,
5: για να καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος γιατί τύπο μιλάμε.
0: Ναι.
5: Ψυχάλιζε. Αλλά όχι ξέρεις πολύ. Περνούσε ο κόσμος εντωμεταξύ με ομπρέλες.
0: Ναι.
5: Έβγαινε έξω ο Μίτσος και γίνεται ρε παιδιά. Ξέρεις αυτή η φωνή.
0: Ναι, ναι. Έλα καλημέρα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
5: Τι να γίνει ρε Μίτσο, θα βρέξει, δεν βλέπεις ότι είναι ο καιρός. Ξαναμπαίνει μέσα, ξαναβλέπει κάνα δυο τρεις. Τι γίνεται λέει ρε γάμο. Ρε τι έχεις πάθει και λέω πρωί πρωί. Αλλά καπέρα μου λέει με τις ομπρέλες, δεν βρέχει ακόμα. Ρε Μίτσο θα βρέξει. Γυρνάει ας πούμε εκεί που είμαστε και... Εγώ έπαιρνα παραγγελίες, ξέρεις, δεν ήμουν και πολύ αυστομένος, πετάει την εξής ατάκα, παιδιά, μιλάμε, μου φύγαν τηλέφωνα, σταμάτησα για 10 λεπτά, δεν έπρεπε να δουλεύω, δεν ξέρω τηλέφωνα, δεν μπορούσα να θέλω. Δηλαδή, εγώ λέω, αμαχαιρέζομαι, θα βγάλω τον κόλλο μου έξω πριν χεστώ, ρε. Να πω που λέτε να. Παιδιά, μιλάμε, ξέρεις, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Για 10 λεπτά σας λέω, τάκηξα όλα, άφησα ανοιχτές τις γραμμές, δεν μπορούσα να συνέλθουμε από το γέλιο, πέσαμε κάτω.
0: Τι έχω ζήσει εκείνα τα πρωινά, φίλε. Ερχόταν τότε στο στούντιο, ερχόταν τα καρότσια αυτά, τα τρενάκια που είναι με τις ρόδες, με 4 ορόφους γεμάτους μπουγατσοειδή. Δηλαδή παραπάνω από ό,τι έχει ένα μαγαζί, ένα τροπιτάδικο στο θάλαμό του. Ερχόταν εκεί το πρωί. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τρένο. Δηλαδή, ευτυχώς που ήμουν από τις ειδικά στρώπου, το σκέφτομαι.
5: Πήγαινε. εκεί στις Καλυθέας στο σταθμό το...
0: Στο Σαντέ, στο Λάζαρο.
5: Εκεί στο Σαντέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ο Μητσάρας, γιατί υπήρχε άνθρωπος να μην τον αγαπάει, ρε παιδιά.
0: Όχι, ήταν τέτοια μορφή που ήταν...
5: Τέλος πάντων, δεν το μαυρίζω κάθε άλλο.
0: Όχι, γιατί, δηλαδή, κοίταξε, θα σου πω κάτι, Γιάννη.
5: Όλα μέσα είναι.
0: Γιάννη, θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Πάντα η απώλεια ενός ανθρώπου, νέου δικού μας ανθρώπου, είτε είναι συγγενής μας, είτε πολύ φίλος μας, τα πρώτα χρόνια είναι ανοιχτή πληγή και πονάει. Όταν περάσουν κάποια χρόνια, μετά, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου φιλοσοφία, ότι είναι καλό να τον θυμάσαι, γιατί μέσα στις δικές μας, στα δικά μας τα μυαλά ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δηλαδή, τουλάχιστον με από τις δικές μου τις απώλειες, έτσι το διαχειρίζομαι. Τα πρώτα χρόνια πονάς πολύ. Όταν περνάνε όμως τα πρώτα χρόνια, χαίρεσαι να μιλάς, γιατί υπενθυμίζεις τον άνθρωπο. Δηλαδή, να μην ξεχαστεί ο άνθρωπος, έτσι.
5: Εννοείται, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι και η ζωή μας, παιδιά.
0: Ναι.
5: Το τι στίγμα αφήνουμε και πώς μας θυμώνται έχει μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι πολλά παιδιά από εσάς σας έχουν πολύ όμορφα στο μυαλό τους και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για εσάς. Γι' αυτό και ο κόσμος ακολουθεί. Ξέρεις, συνήθως ο κόσμος το σκεπτικό του όσον αφορά το διπλανό του, το πώς του φέρεται, τη συμπεριφορά του γενικότερα, είναι αυτό που τον κάνει να γίνεται, να έχει θετική άβρα και να τον βλέπει ο άλλος έτσι όπως θέλει να τον βλέπει για να συνεχίζει να τον ακούει. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν σας ξέρουν καν σαν, και απλά από τη φωνή σας, από μια φαντασία που μπορεί να έχουν το πώς μπορεί να είστε κτλ. Σας αγαπάνε, είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
0: Έγινε, λοιπόν, Γιάννη. Να βγάλω άλλη μια γραμμούλα, αδερφέ.
5: Τα σπουδαία θα τα πούμε από αύριο.
0: Έγινε, αγόρι. Τα λέμε.
5: Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.
0: Πάμε συνέχεια μας, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Βαγγελάρα, πάνω.
0: Να είστε καλά,
6: εβδομάδα. Επιτέλους, τελείωσε ο γραφικός και προλάβαμε να πάρουμε και εμείς να πούμε ένα χρόνια πολλά.
0: Ποιος από τους δύο, γιατί και οι δύο γραφικοί ήταν back to back.
6: Ο τελευταίος, ο παππούς, ναι, ναι. Ο μη αντικειμενικός Παναγιώτης εκεί είναι. Πέσαν οι μάσκες επιτέλους την Παρασκευή. Εντάξει, πήγανε δύο παιδιά εκεί, ένας παππούς και ένας κανονικός άνθρωπος. Θα πιούνε το ποτό τους. Ο Παναγιώτης είδε το παιδί, κατάλαβε, σου λέει έμπλεξα τώρα εδώ. Πες ένα ναι, εσύ να τελειώνουμε.
0: Και με χαμόγελο, ναι.
6: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ξεκίνησα από 25 χρονών και τον άκουγα από τότε που ξεκίνησε, δηλαδή ο σταθμός 96. Και έχω γίνει τώρα 45 συν ΦΠΑ, οπότε αυτά τα 30 χρόνια τον ακούω παρέα σε όλα και τα καλά και τα άσχημα και τις δύσκολες στιγμές, εδώ τα πρωινά και τα βραδινά και όλες τις ώρες. Εγώ ένα στιγμιότυπο θέλω να καταθέσω έτσι, γιατί είχα την τύχη ή την ατυχία να είμαι μπροστά. Μπαίνει ο Μητσάρας το πρωί με τη σούβλα μέσα κανονικά. Δεν θυμάμαι αν ήταν αρνή, αν ήταν κοντοσούβλη. Ήταν με τη σούβλα κανονικά μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
6: Έγινε το έλα να δεις.
0: Ναι.
6: Το έλα να δεις. Και απίστευτο δεύτερο στιγμιότυπο. Επιστροφή φουνταριστών από μπουζούκια και ξάπλα στο καναπέ έξω από το στούντιο επάνω στη Δαβάκη. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Τα έχω δει με τα μάτια μου.
0: Στη Δαβάκη ήταν τα πιο ανέμελα χρόνια μας. Ναι. Γιατί ήμασταν και όλοι πολύ πιο νέοι. Ήταν τα πιο ανέμελα χρόνια μας στη Δαβάκη. Δηλαδή εγώ που ζω και Καλυθέα, γιατί τα παιδιά δεν ζουν Καλυθέα, το αποφεύγουν. Εγώ που ζω Καλυθέα, ειλικρινά θα σας πω, έχουν περάσει. Πόσα χρόνια που φύγαμε από το άλλο το κτίριο, πάνω 11.
1: Ναι, 11.
0: 11 χρόνια έχουν περάσει.
1: Το 15.
0: Παιδιά, αποφεύγουν να περνάω πολύ μπροστά. Στεναχωριέμαι ακόμα. Πήγα σε ένα γιατρό που είναι ο δίατρος εκεί, πήγα τη μικρή μου πριν από κανένα μήνα και μου ήρθε να βουρκώσω που μπήκαμε στο κτίριο.
6: Ναι. Με το ζόρι δεν ανέβηκε σε πάνω πάλι.
0: Άστο.
6: Αυτό, την καλημέρα μου. Τα ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Συνεχίστε έτσι να πάρουμε και εμείς σύνταξη μαζί σας.
0: Υγεία όλοι, φίλε.
6: Υγεία, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τι θες τώρα, γραμμούλα, δύο λεπτά ή...
1: Έλα, βγάλε άλλη μία, πάμε.
0: Πάμε, ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
7: Χρόνια πολλά για το σταθμό.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Εσύ από πότε ακούς το Sport FM, για πες μας.
7: Προσπαθώ προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί δούλευα και τα πρωινά δεν ήμουν ελεύθερος. Πρέπει να είναι γύρω στα 8 με 10 χρόνια.
0: Α, δεν ήσουν από πολύ παλιά στην παρέα.
7: Δεν ήμουνα, δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει.
7: Ήθελα να ήμουν.
0: Με τι αντικείμενο εργασίας, αν επιτρέπετε, ασχολιώσουν.
7: Ήμουνα σε ασφαλιστικό ταμείο.
0: Πού να ακούς ραδιόφωνα. Εκεί μέσα. Πού να ακούς ραδιόφωνα εκεί μέσα. Εκεί είχε τρέλα. Άμα είσαι σε ασφαλιστικό ταμείο, το καταλαβαίνω. Ναι.
7: Και πρωινά, μετά το γίναγα το μεσημέρι, δεν πολύ χρησιμοποιούσα ράδιο τότε.
0: Ναι.
7: Άνοιγα τηλεόραση πιο πολύ. Αλλά το Σωτηρακόπουλο τουλάχιστον τον άκουγα από την τηλεόραση για τις μετάδοσεις.
0: Βέβαια, ναι, ναι, αφού ο Χρήστος ήταν όλα τα χρόνια, εδώ και δεκαετίες.
7: Και σήμερα αρχίζει το πρόγραμμα στις 10 η ώρα, έτσι. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι ποδοσφαιρικό, επιτρέπετε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Άκουσα για δύο προτάσεις για τράμπα στον Παναθηναϊκό. Η μία ήταν από την Πάρμα, από την Πάρμα, να πάρει το Καλάμπρια και να δώσει έναν, δεν θυμάμαι όμως ποιον παίχτη. Το είχες ακούσει αυτό?
0: Το είχα ακούσει, αλλά το είχαν γράψει οι Ιταλοί πριν από καμιά εβδομάδα, αλλά πλέον δεν έχω δει κάτι σε συνέχεια πάνω σε αυτό.
7: Ας συνέφερε τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει ο παίχτης που προτείναν αυτή. Δεν το ξέρω. Αυτό ήταν από Ιταλία το δημοσίευμα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει προκύψει κάτι για αυτό το κομμάτι. Και για τον Καλάμπρια, για να τον πουλήσουν, θέλουν λεφτά. Δεν θα τον πουλήσουν έτσι, αν θέλει να φύγει. Προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα.
7: Τον Καλάμπρια τον πήρε ως ελεύθερο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ως ελεύθερος, ελεύθερο.
7: Α, ωραία. Και η άλλη έχει να κάνει με τον Πελίστρη.
0: Ναι.
7: Και το γράφανε στην Ουρουγουάη με κάποιον εξτρέμ, μάλλον, δεν ξέρω τώρα ποιον.
0: Με τι εννοείς μάλλον? Με τον
7: γράψει κάποιες εφημερίδες.
0: Για τον Πελίστρη τι έγραε, τι θες να σου πω?
7: Πάλι να πάρουν τον Πελίστρη και να δώσουν κάποιον άλλο παίχτη.
0: Ο Πελίστρη, πρώτα απ' όλα, όλοι οι παίχτες πρέπει να αξιολογηθούν τώρα από τον Ίστρουπ, έτσι. Και ο Ίστρουπ θέλει να τον δει τον Πελίστρη. Και ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει καλά λεφτά για τον Πελίστρη, επειδή έχει δώσει πολλά λεφτά και είναι και η United στην ιδιοκτησία, δεν θα τον δώσει εύκολα. Άρα, σενάριο να κάνει ανταλλαγή τώρα, δεν νομίζω, αυτό το αποκλείω. Να δώσει τον Πελίστρη να πάρει κάποιον άλλο σαν ανταλλαγή, αυτό το βρίσκω.
7: Α, είναι καλός ο άλλος παίχτης, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Πρέπει να πάω σε break. Έχει πάει 7 και 1. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά. Φύγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
17: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
18: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε κύπελο.
19: Ναι, αμά, ακριβώς.
20: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο κήπεδο με ένα πανό.
21: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
20: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι?
21: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
20: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
22: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
23: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
24: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
25: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικόν δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας θα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσενόλα.
1: Καλώς σας νυχτάς.
15: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 ως τις 8. Παναγιώτης Θρύλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις το συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Jazz Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γρήγορες καλημέρες και να πάμε σε γραμμές. Πολλές οι ευχές από τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Σήμερα το τρίτο παιχνίδι εύχομαι να ασχοληθούμε με ώρα αγώνα γιατί έχουν καταντήσει τον μπάσκετ πολύ τοξικό και είναι κρίμα. Σάκη, συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα και χρόνια πολλά λόγω ημέρας. Πρέπει να βγει να ακούσουμε, λέει, τον Οικονομάκολο. Σάκης και γελάει. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε, λεβέντες. Είναι αλήθεια ότι ο Ρήλος έχει θα ρίξει μαύρο στον αέρα για 30 λεπτά να τιμήσει τα χαμένα ρεπό των εργαζόμενων για όλα αυτά τα χρόνια? Μιλές τέτοια, είναι και ο Παντελής εδώ. Είναι δίπλα. Καλημέρα, Τζίμις από Νέα Ιωνία. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά στο σταθμό σε όλα τα παιδιά και τα λιγότερο παιδιά που μας κράτησαν και μας κρατούν παρέα τόσα χρόνια. Πρώτη επαφή με το σταθμό τρίτη ηλικία όταν διάβαζα τα ξημέρωτα με ένα ραδιοφωνάκι για τις Πανελλήνιες. Απέτυχα παταγωδός στη δεύτερη δέσμη, αλλά τουλάχιστον γίναμε άνθρωποι και ξέρουμε να εκτιμάμε και αστράφηκα στα οικονομικά. Να είστε πάντα γεροί, αλλά τόσα χρόνια να είμαστε όλοι καλά και να μας χαρίζετε όμορφες στιγμές με αγάπη. Πάνω Γλυφάδα 13. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκος. Ο Παναγιώτης είναι και ο Κυριάκος απ' έξω είναι. Από Γεωργόπουλος Τρανσφερ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατάτε. Χρόνια πολλά, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, χρόνια πολλά στο σταθμό που μας κρατάει παρέα από το 2000. Μόνο χαμόγελα και υγεία πανά θα γερά σήμερα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα και χρόνια πολλά μας στέλνει ο Αναστάσιος. Χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου όλοι παρόντες, λέει ο Μιχάλης από το Εγάλο. Κλείσε τον παππού το γραφικό, λέει ο Μανώλης. Τα γνωστά. Χρόνια πολλά, γεμάτα προσωπικές αλλά και συλλογικές επιτυχίες. Ήμουν 16 χρονών όταν άκουσα το σήμα της εκπομπής με το Σωτηρακόπουλο και τώρα 46 πατέρας δύο παιδιών. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σε παραγωγούς αλλά και κουρατές από τη 1:30 το βράδυ μέχρι τις 6 το απόγευμα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Αλιάρτο, που είναι δικός μας άνθρωπος. Όπως και η Αρετούλα που λέει καλημέρα στην παρέα, χρόνια πολλά να είστε καλά, να μας κρατάτε συντροφιά στα εύκολα και στα δύσκολα, λέει η Αρετή. Αχ, κορίτσι, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά στην κορυφαία αθλητική εκπομπή μας, στη φωνή της δράσης και της αγωνίας κάθε μέρα. Βαγγέλη, συνέχισε να μας μεταφέρει στον παλμό του αθλητισμού με το ίδιο πάθος. Ευχόμαστε ακόμα πιο δυνατές και συναρπαστικές στιγμές για πολλά πολλά ακόμα χρόνια, λέει ο Γιάννης. Σταματάω με τα μηνύματα.
1: Μηνύματα, ρε φίλε, τώρα που κρίμα που δεν διαβάζονται.
0: Κρίμα που δεν διαβάζονται, αλλά παιδιά είναι τόσο πολλά τα μηνύματα και στο Facebook της εκπομπής και στο live και ότι πρέπει να βγάλουμε γραμμές και σήμερα έτσι πως είναι η μέρα. Μάλλον μας βλέπω να πάμε με γραμμές, θα το προχωρήσουμε.
1: Βαγγέλη από τον δρόμο και ο Μιχάλης θα είναι. Ναι, τώρα ιστορίες. Πρώτη επαφή γκολα βαζέχαμε Άγιαξ το 96, λέει ο Προ 97. Καλημέρα στον Τάκη από μέσα Πέλαγα. Ο Βαγγέλης ήταν το μεσημεράκι και εγώ από γεματάκι. Στον Νίκο από το Ήλιον που άκουγε το 96 από τους 94,5 ακόμα. 42% είχε πάρει πάσο κάτω το 96, είναι κάποιο άλλο. Φυσικά θα γίνουν αναφορές σε αυτούς που έχουν φύγει και φυσικά στον Αντώνη τον Βόκτορ. Στο Γιούχτα Τζαζ και στο Τζόρτζι, στο Στέφανο το Χαϊδάρι. Πάμε.
0: Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Που είχα σταματήσει εδώ. Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε.
2: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Είμαι ο Δημήτρης από Πετρούπολη Πετράλωνα. Έχω καιρό να πάρω, ακούω καθημερινά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Είχα πάρει κάποτε, αν θυμάσαι, που σου είχα πει ότι ήμουν στο ταξί με τον Λεωνίδα κατά τύχη ένα βράδυ.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι κουλό. Σήμερα διαπίστωσα ότι 8 έκτου το 96 παντρεύτηκα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Σήμερα κλείνω 30 χρόνια.
0: Ο γάμος πάει καλά.
2: Ο γάμος πάει σούπερ. Έχω 3 παιδιά, 2 βιολογικά και ένα αποσπόντα, ένα υιοθετημένο.
0: Με τα χέρια όλα.
2: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Σας ακούμε καθημερινά. Μας κρατάτε συντροφιά με τα καλά, με τα κακά, με όλα. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεκτζίδες, Παοκτζίδες. Όλοι μαζί. Εύχομαι υγεία σε όλους, σε εσάς πάνω απ' όλα. Σε σένα, Βαγγέλη, που αντέχεις τον κάθε λακαμά κάθε μέρα που παίρνει και λέει τα δικά του, με την καλή έννοια το λέω. Ένα θα βγει λακαμάδες είμαι και εγώ, έτσι, μην πάρει εξηγητό. Λοιπόν, και τον πάνω δίπλα σου που και αυτός έχει φοβερή υπομονή παρόλο που είναι ΑΕΚ.
3: Άμα είσαι εξής δεν γίνεται να μην έχεις υπομονή.
2: Να είστε γεροί πάντα απ' όλα, χαμόγελο παιδιά. Η ζωή είναι λίγη, πάρτε το χαμπάρι, χαμόγελο.
0: Το έχουμε πάρει αδερφέ. Το έχουμε πάρει.
2: Καλημερίζω τα φιλιά μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Εσύ είσαι. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Δυστυχώς.
0: Μας ακούς?
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Κλείσε εσύ το ραδιόφωνο να πούμε. Γιώργο, εσύ είσαι, έλα.
4: Ισό.
0: Ναι.
4: Έλα, Βαγγέλη μου, Γιώργος από Ασπρόβλυγο, είμαι, τι κάνουμε.
0: Καλά, Λεβέντηση.
4: Αναδρομή. Και εγώ το 96 παντρεύτηκα, αλλά 25 Μαΐου να μου.
0: Εντάξει, κοντά ήσουν, μια χαρά.
4: Κοντά είμαστε, ναι. Λοιπόν, πήρα για αναδρομή να μου. Εγώ ξεκίνησα να ακούω την εκπομπή σας από ένα... Αναδρομή. Και εγώ το 96 παντρεύτηκα, αλλά 25 Μαΐου να μου.
0: Εντάξει, κοντά ήσουν, μια χαρά.
4: Κοντά είμαστε, ναι. Λοιπόν, πήρα για αναδρομή να μου. Εγώ ξεκίνησα να...

0: Ήσουν πιο πριν τότε εσύ.
1: Εγώ στο πρόγραμμα, στο σταθμό είμαι από το 4. Έτσι, αλλά,
0: όμως πριν τις 5-7, ήσουν 2-3.
1: Έκανα τα πρώτα χρόνια, μας έβαζε ο Μπάμπης μαζί με το Δεσίλα και κάναμε 2-6 τη νύχτα τα Σαββατοκύριακα για να προπονηθούμε.
0: Μπράβο, ναι,
1: έτσι ξεκινήσαμε. Έτσι ξεκινήσαμε.
0: Ο Μαχαίρας μαζί με ένα Μπάμπη δεν είχε την
1: εκπομπή. Ο Μαχαίρας είχε πριν από εμένα με τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη. Και όταν έφυγε. Όταν έφυγε ο Αλέξανδρο. Ο Θανάσης ο Λαζαρίδης κάνανε συχνά με το Μαχαίρα. Ναι, κάνανε συχνά, ναι, ο Θανάσης. Ναι, ναι. Να είναι καλά.
0: Τώρα θυμήθηκα και τον Γιάννη το αντικειμενικό. Νομίζω ότι είχε ένα μαγαζί στα Καμίνια. Αυτός δεν είναι.
1: Ναι, αυτός είναι.
0: Αυτός το θυμάμαι. Και τον Φούρνταρη θυμάμαι. Και διότι άλλα και τον Αναστάση που έβγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε και να περιμένω να γελάσω εγώ κάποτε στη Δαβάκη 54.
1: Στη Δαβάκη, τα Δαβάκη 58 ήμασταν.
0: 58, ναι. Έφερα τα βαμμένα τη 4 Day.
1: Ναι.
0: Και τότε είχε μία μια φωτογραφία του και τον Καστίγιο, την ίδια φωτογραφία την είχε και το Sport Time.
1: Ναι.
0: Κάνα λάθος και άφησα το Sport Time σε εσάς και το Sport Day το πήγα στο Sport Time να
1: μου. Ωραία επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία έκανες.
2: Πολύ καλό.
0: Και εμείς ο... θα αλλάξει την άλλη μέρα, την επόμενη, στο 7-10, με έβγαλε στη σέντρα, λέει, μας έφερε, λέει, το Sport Time. Λέει, το Sport Day, και γυρίζω πίσω στον Πριστά μου, μου λέει, τι έκανες, τι έκανα. Λέει, ποια εφημερίδα πήγες πού. Κανονικά. Όχι, μου λέει, ακούγα το Sport Time. Παναλάκι, λέει, το Sport Time πήγε να μου στη Λαδάκη και το πήγε τώρα. Δεν πειράζει, του λέω, τα 15 λεπτά δημοσιότητα που λέω από πίσω. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια, εντάξει. Και τον Δημήτρη τον γνώρισα προσωπικά, ενώ τον άκουγα στην Τραπετσόνα και σε βιατικές πολυκατοικές και είδα με τη μητέρα του, είχε πάει για ψώνια και ακούω τη φωνή του, γιατί είχε μια χαρακτηριστική φωνή ο Μαχαίρας.
1: Ναι.
0: Και ο Δημήτρης, εντάξει, ακούω και τότε δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Αλλά δυστυχώς, εντάξει,
1: πήμα,
0: ναι, οι άνθρωποι να μου...
1: αυτά
0: είχε. Αλλά αυτά για να δρομήσω
1: το παρελθόν,
0: να
2: πούμε.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά. Παντελής, χρόνια πολλά στο σταθμό μας κρατάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσιτσίτα. Να είστε καλά παιδιά, γιατί εγώ είμαι 22 να σου πω, μικρός είμαι, αλλά το Sport FM τώρα θα ακούω από 5 φανταστείτε. Δηλαδή, ας πω κιόλας, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα η ΑΕΚ να παίζει με Everton, Benfica, Μπάτε το 9 και να λήγουν τα παιχνίδια και να ακούω και Fight Club παράλληλα. Έτσι, δηλαδή τον γκιτάρ από αυτό, με αυτό ξεκίνησε.
1: Έχουν μεγαλώσει κόσμο και αυτοί οι μπαγλαμάδες.
3: και μετά με πνίξε το φουνταριστό να ακούω τη Θαναϊλάκη και να φωνάζουν μετά τσουβέλα, έτσι πάω γυμνάσιο Λύκειο και τώρα εσάς που κάνουν τη θητεία μου κάθε πρωί.
1: Να είσαι καλά φιλαράκο μου.
3: Να ξέρετε παιδιά, ειδικά εσύ Βαγγέλη και οι υπόλοιποι, έχετε δώσει πολύ boost στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Δηλαδή ξέρω παιδί που άκουγε Sport FM και... του ήρθε η ιδέα, έτσι θέλω να γίνω δημοσιογράφος στο αθλητικό ρεπορτάζ και του άρεσε. Η παρέα μου έχει ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube με ιδέα και από το Sport FM κιόλας.
1: Ναι.
3: Ναι και πάει και καλά και αν θες κιόλας να έρθεις να κάνεις και μια συνδέξη με τα παιδιά και έρθει και ο Ηρακλής, ο αντίπαλος.
1: Ναι, να μου στείλετε να βγω μια μέρα να σας μιλήσω, ναι. Να μου στείλετε να βγω μια μέρα να σας μιλήσω.
3: Θα το στείλω εγώ.
1: Ναι.
3: Και αυτό, έχετε δώσει πολύ κίνητρο και για τα νέα παιδιά και μακάρι το ραδιόφωνο γιατί είναι το μόνο μέσο που έχει και δυνατότητα να μιλήσεις έτσι δημοκρατικά. Γι' αυτό μου αρέσει κιόλας που παίρνει ο κόσμος και η εκπομπή σου κιόλας που υπάρχουν πολλές απόψεις και τις ακούμε. Και μακάρι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου να μην χαθεί ποτέ. Δηλαδή να συνεχίσει έτσι ως πόρος μου και για 100 χρόνια και για όσο γίνεται. Γιατί πραγματικά... αυτό και στις δύσκολες στιγμές με έχει κρατήσει και εμένα και στα ευχάριστα με την ομάδα μου την ΑΕΚ. Πάρα πολλά. Αυτά παιδιά, χρόνια
1: σε
3: πολλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ ρε αγόρι. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και καλή πρόοδο να έχεις. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, time out. Να σκότσεις, να παίξουμε. Πάμε.
2: Πώς θα τους κατεβάσουμε για να δω τι γίνεται εδώ. Ωραία. Every time I turn around, it's something. Η Winsport FM 94,6.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα

0: βρω χρόνο για όλα αυτά.
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα, Βάγγελη. Χρόνια πολλά, λέει, στο σταθμό. Εγώ άκουγα, λέει, η Γερασίμου, Μαχαίρα και εσένα, Βάγγελη, από την πρώτη μέρα που έκανες εκπομπή το πρωί, λέω, Παγωτατζής. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, σας εύχομαι για την ενήθεια σας. Να σας πέμπει ο Θεός, λέει, απλόχερα την υγεία σας. Γιώργος Δάσκαλος από Ηράκλειο. Δάσκαλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Ακριβώς αυτό είναι, Βαγγέλη. Αυτό που είπες για τον Μαχαίρα, πλέον του θυμόμαστε με μεγάλη χαρά. Πάντα επιτυχίες, λέει ο Στράτης ο ποδηλάτης. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Μας κρατάτε παρέα. Μεγαλώσαμε μαζί και όπως είπες, Βαγγέλη, να είμαστε όλοι εδώ του χρόνου. Αυτό είναι, Γιάννη. Αυτό είναι η ουσία, αδερφέ. Αυτό είναι η ουσία, τίποτα άλλο.
1: Εσείς οι δύο, λέει, τι ακριβώς γιορτάζετε.
0: Πάντα θα υπάρχει ένας αλάκας. Γιατί ασχολείσαι. Δηλαδή έχουν έρθει 3.000 μηνύματα και κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτόν.
1: Είμαστε εδώ στα 6 του, γιατί και εγώ το 4 ήρθα. Και είναι πια 30.
0: Μα δεν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή κάποιοι, σε κάποιους πρέπει να απαντάμε με τον σωστό τρόπο, εμείς οι δύο είμαστε από τους δύο, από τους πώς ήμασταν πάνω, 25-30, το κρατήσαμε το μαγαζί.
1: Έλατε.
0: Τόσοι ήμασταν. Παραπάνω δεν ήμασταν στα χρόνια της απληρωσιάς. Από το 10 στο 15, αλλά πού να ξέρεις.
1: Πού
0: να ξέρεις όμως τι έχουμε τραβήξει εμείς
1: εδώ μέσα. Να διαβάσουμε. Ευχαριστούμε για όλα αυτά.
0: Γι' αυτό είπα, λάθος έκανες που στάθηκες. Βλέπεις ότι έχουν έρθει.
1: Εγώ ήθελα να κάνω, λέει, ειδικά αναφορά σε μια εκπομπή που με άγγιζε, λέει, δυτικά του Πέκος με τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Εντάξει, τι να συζητάμε για τον Χρήστο, τι είναι, ό,τι και να πεις, τα λόγια είναι.
0: Τα λόγια είναι περίπτωτα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που, όπως έχω πει και εγώ, ήταν πολύ ψηλά το επίπεδο του για αθλητική δημοσιογραφία.
1: 100%.
0: Άγγιζε τα βάνη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ταράντος είμαι, χρόνια πολλά. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας ακούω από το 99. Γερασίμου, μας κράταγε παρέα γιατί δουλεύαμε νύχτες. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι όπως πάτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Βαγγέλη.
0: Να σε καλά, αρχηγέ.
2: Για όλο το σταθμό. Και με υγεία όλοι. Και πάλι χρόνια πολλά.
0: Και εσύ, φίλε, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Συναγερμούς. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ο Σπύρος είμαι, ο συμμαθητής του Πάνου. Τι κάνετε?
1: Έλα ρε Σπύρα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Τι κάνεις, φίλε?
3: Πώς είστε?
0: Καλά.
1: Καλά.
3: Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά όλοι με υγεία, να σας ακούμε.
0: Ναι.
3: Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, το σεντόνι που βάλε πριν ο Πάνος στα Σπάι, Άρμαν Βαν Χέλντεν.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει στο τραγούδι.
1: Στριφτά.
3: Και δεύτερον, μία στιγμή εγώ θα πω από το σταθμό, η οποία μου έχει μείνει, τον ακούω και εγώ από το 98. Κάποια στιγμή ένα Πάσχα, νομίζω Μεγάλο Σάββατο είναι, και κάνει εκπομπή, νομίζω Μιαούλης, αν θυμάμαι καλά. Και για κάποιο λόγο έχει ανοίξει γραμμές και παίρνει τηλέφωνο ένα παλικαράκι. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Κώστας ο Μιαούλης, και ο φίλος από την άλλη πλευρά της γραμμής αρχίζει να ουρλιάζει. Όταν είμαι να ουρλιάζει, μιλάμε για βαθύ ουρλιά αυτό.
0: Ναι.
3: Το κλείνει ο Μιαούλης, ο κάθε τρελός, κτλ. Μετά από κάνα δύο ώρες, λοιπόν, έχει αλλάξει ο παραγωγός, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Και έχει πάλι γραμμές για κάποιο λόγο ανοιχτές Μεγάλο Σάββατο και ξαναπαίνει το ίδιο το παλικάρι και λέει το εξής. Λέει, να ζητήσω συγγνώμη από τον Κώστα Μιαούλη και από τους ακροατές. Έπιασα πριν από λίγο, λέει, 12 στα 12 στο κίνο και έπρεπε κάπου να το πω για να μην τρελαθώ. Μιλάμε, είναι η στιγμή που θα ξεχάσω ποτέ από το σταθμό.
0: Καλό.
3: Είναι τόση σύνδεση με το σταθμό του κόσμου που έπαιρνε ακόμα και για να μην τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Συνεχίστε γερά, έχουν περάσει μεγάλες μορφές. Ο Μητσάρας, ο Μαχαίρας, ο Χαραλαμπόπουλος, τέλος πάντων, αν τα θυμόμαστε, να είναι καλά όπου είναι. Και να είμαστε πάντα καλά με υγεία και εσείς και εμείς να σας ακούμε.
0: Πάρα πολλά, φίλε.
3: Γεμίζετε τις μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Γεια. Μπερδεύτηκες πάνω, το 4 ήταν 8 σταθμούς, ρε. Δεν ήταν 6,
1: ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήμουν 12 όταν πήγαινε ο πατέρας μου σχολείο με Sport FM, πλέον 32 με δικό μου μικρό και σας ακούει χρόνια πολλά ο Μαθάρα. Ο Νικόλας από τον Ταύρο και ο άλλος λέει ότι είμαι 46. Ακούω στο σταθμό από τον πρώτο χρόνο και έχω ακόμα το ράδιο που είχα κερδίσει σε διαγωνισμό σε εκπομπή Τσακατσούκα με Μπάμπι. Τρομερά πράγματα. Καλημέρα και στον Χρήστο Αριανό από Γέρακα. Και σε αυτόν την καλημέρα. Ευχαριστούμε, φίλοι, για τις ευχές. Πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Είμαι η γραμμούλα.
1: Είσαι η γραμμούλα.
4: Ωραία. Πρώην κύριο ότι ο Ρίλος έχει σημαστεί που είναι έξω ή ζει, είναι καλό. Μπράβο, συγχαρητήρια στο παιδί, να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε τέτοιο μπίφ εσείς?
1: Παίξτε το μας πιτσιρίκι τώρα.
0: Έχετε τέτοιο μπίφ εσείς μεταξύ σας γελικιακά και εσείς με τον
1: Μπαγκανίνη? Ο άνθρωπος έχει μπίφ από τη γέννησή του, δεν είναι?
4: Και με τον εαυτό μου έχω. Με βλέπω στον καθρέφτη και τραπάω κατήλιο. Τι είπατε καλά, ρε. Πάντως, μπράβο, Επαγγελάκη, που το είπε στο έργο, ότι δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος ότι έχει πέσει πολύ κλάμα στο σταθμό κάποτε. Υπήρχαν υποθέσεις που έπεφτε κλάμα σοβαρό.
0: Ναι.
4: Μπράβο που το πες, γιατί πρέπει να λέγονται και αυτά.
1: Εντάξει.
4: Ωραία, ναι. Είπα το σοβαρό.
1: Δεν μπορεί να είναι μόνο όλα ρόδινα.
0: Όχι, δεν ήταν όλα ρόδινα. Δεν ήταν όλα ρόδινα.
4: Έτσι νομίζει ο κόσμος. Ναι, σου λέει όμιλο Σκάι, τέτοια από εδώ, από εκεί, από
0: πριν γίνει όμιλο Σκάι. Πριν γίνει όμιλο Σκάι.
1: Ήμασταν συμμέτοχοι εδώ.
0: Άστο. Ήμασταν κανονικά.
4: Για καλά, και το άκουσα για το Μιτσάρα που λέγατε, και παιδί μεταξύ ήταν και τον Ηλιού και
0: το ο Μιχαλάκη, ναι. Το Μιχαλάκη.
4: Εντάξει, και αυτά είτε μέσα στο πρόγραμμα, το μόνο σίγουρο που έχει ζωή. Έχω μιλήσει πολύ σοβαρά για όλη την εβδομάδα τώρα. Εντάξει, αυτά.
1: Το παράκανες, το παράκανες.
4: Ναι, δεν σημαίνει, μπράβο, να είστε καλά παιδιά, συνεχίστε. Άλλα ήθελα να πω, άλλα είπα τώρα, ό,τι να είναι. Απλά να βγάλουμε ένα βιβλίο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
4: Γιατί εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πέντε πράγματα που ξέρω τα λέω με τη μία, έτσι τα με τη μία. Και το δίκτυο Ρουφιάνων που έχω είναι μεγάλο, να ξέρετε. Αυτό να φοβάστε πάντα.
1: Αλίμονο.
4: Πρέπει να βγει ένα βιβλίο εκεί για το σταθμό, αλλά με τα σωστά πράγματα. Με τα σωστά. Γερασίμου, Μπράδι που έχει ξεχάσει κάτι ανοιχτό. Διάφορα πράγματα που πρέπει. Ναι, με ονόματα όμως. Θα πούμε φυλακή, αλλά θα πούμε ένδοξα.
0: Ποιο ήταν ο συγγραφέα, δεν ξέρω σε αυτό. Ποιο ήταν ο συγγραφέα, εσύ. Το παίρνει πάνω.
1: Εσύ το πήρε και πάνω. Κατάλαβε ποιο θέλει τα φράγκα.
4: Το παίρνω πάνω μου εγώ. Απλά να ξέρετε, να έχετε το νου σα να φοβάστε πάντα. Ότι άμα ακούσατε ότι ο Παγκανίνη έβγαλε βιβλίο, έχετε το νου σα.
0: Νίκο, μου βλέπει ότι εγώ είμαι πολύ προσεκτικό σχέση μου απέναντί σου. Το βλέπει εδώ και καιρό. Σε έχω με το σε και με το σα. Ναι, για πες.
4: Ναι. Έχει καταλάβει, θα πας πολύ μπροστά.
1: Εμείς που έχουμε απλωθεί, καήκαμε. Κατάλαβε.
4: Ρε Παναγιώτη, συγγνώμη, μπορώ να κάνω και μια ερώτηση στον Ιχολίπτη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Παύλα, DJ, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
4: Από πότε είσαι στο σταθμό, ρε Παναγιώτη?
1: Από τις 6 Δεκέμβρη του 2004.
4: 2022 χρονιά.
1: Ναι.
4: Ναι. Και πόσο καιρό δουλεύεις εκεί?
1: Τα τελευταία πέντε.
4: Έτσι, μπράβο, για να τα λέμε τις αλήθειες.
1: Ναι, μάμου,
4: παιδιά, ξέρω από την πλακίτσα, να είστε καλά, μας κάνετε παρέα. Εγώ ακούω μόνο Ράδιο Ήπειρος και Sport FM, ας πούμε, γιατί είναι τα δύο, με έχουν πάει μπροστά και όντως είναι παρέα μεγάλη, να ξέρετε. Φιλούρες, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Το 10 λεπτό που πέφτει η γραμμή. Γεια,
0: γεια σου, Νικόλα μου. Γεια. Λοιπόν, έχει πάει 7.30 ώρα. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να πέσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Κουδούνι. Όχι, κουδούνι. Όχι. Μετά το break, κουδούνι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες είχαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων, που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
17: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τώρα δεν μπορώ να με το παραβλέψω αυτό το μήνυμα. Λέει, έχετε τον Ακτύπη και ψάχνει για συγγραφέα. Αυτό να μου πει. Θα το πω τώρα, δεν μ' άφησες πριν. Κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό ποτέ. Οπότε, μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. One fine day. Λοιπόν, που λέγει μια ψυχή. Ποιος το λέει το λοιπόν. Αντώνης Καρπετόπουλος. Αντώνης Καρπετόπουλος, ναι. Λοιπόν, ωραίο μήνυμα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Λέει, σας ακούω, λέει, 16 χρόνια το 96. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέα που μας κρατάτε και για τη δύναμη που μας δίνετε. Χωρίς να το γνωρίζετε στις δύσκολες στιγμές, άντε και στα 60 να το κάψουμε, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Γιώργο, δεν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, αδερφέ, είναι πολύ μεγάλο. Επειδή ο Μαχαίρας ήταν πολύ καλός φίλος και ακούω που μιλάτε, θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία. 14 χρόνια πριν κάθε σου κούπη για μαζί με το θείο μου στο Μαχαίρα που έπαιζε μουσική σε κάποια μαγαζιά. Και καθόμασταν για ποτάκια και μετά όταν έκλεινε πηγαίναμε σε κάποια after μαγαζιά με τα πολλά και τα λίγα. Κάθε φορά που τα ποτά κατά τις 5-6 το πρωί πηγαίναμε για βρώμικο. Ο Μιτσάρας έλεγε να του βάλουν το σάντουιτς ό,τι είχε μέσα η βιτρίνα. Μετά από δύο φορές έχουμε πάει στο μαγαζί, λέγε φαγητό που το έφτιαχνε σάντουιτς. Άσε, ξέρω, λέει, βάλε ό,τι έχει βιτρίνα. Λέει ο Γιώργος εδώ. Τώρα και εδώ έχει πέσει την περίπτωση τώρα γιατί έχει μπει και ο Τσούβι δίπλα μου. και εμείς οι δύο τον Μίτσο τον έχουμε ζήσει πάρα πολύ.
1: Και έβαλε τα ακουστικά τα οποία δεν είναι στο ίδιο.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα μάστορα που προσπαθούσε να δουλέψει με το τρυπάνι και λέει. Και έλεγε στο συνεργάτη του, λέει, έλα κατά, δεν λέει, το τρυπάνι δεν λειτουργεί. Και του λέει, αυτό δεν το βάλε στην πρίζα. Έτσι και εσύ με τα ακουστικά. Σήμερα ξέρει πώ νιώθω.
1: Πώ νιώθει.
0: Όπω τότε που είχα πάει στο Γήθιο στη σχολή μαγείρων, α πούμε, και γύρισε ο στρατηγό και μα είπε, είστε οι μόνοι που εν καιρό ειρήνη θα κάνετε ό,τι κάνετε και τον πόλεμο. Εγώ και εσύ είμαστε οι μόνε εκπομπέ σήμερα που βγαίνουμε κανονικά από εδώ.
1: Κανονικά και έρχεται και η Μαρία στον πόλεμο κανονικά και μετά στον Μπόλιβαρ.
0: Πόλεμο Μπόλιβαρ.
1: Έτσι τα έχουμε φτιάξει.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Σε βλέπω φρέσκο.
1: Βέβαια είμαι φρέσκο.
0: Απόλαυσα το βιντεάκι σου που είπες γιατί κούμπωσες κατευθείαν εδώ μέσα με την πρώτη σου επαφή με νέαρχο και με Σταθερόπουλο.
1: 100%.
0: Είπες μια μεγάλη αλήθεια.
1: Μόλις είδα τα παιδιά που είμαι και εγώ τέτοιος στο κεφάλι, εννοώ ρε παιδί μου, βλέπω εικόνες άλλες και δημιουργώ εικόνες. Λέω θα μείνω εδώ. Δεν είπα βέβαια στο βίντεο τον Τάκη Μπουλή που μου έδειχνε γυμνή φωτογραφία στην Ινδία σε ποτάμι.
0: Με φίλο στα χαμνά.
1: Ναι, με ένα φίλο στα κοχώνες. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή και λέω θα μείνω εδώ.
0: Λες αυτό το ίδρυμα είναι για μένα.
1: Είμαι εδώ τώρα ένα το χρόνο λειτουργίας. Και θα ριζώσουμε. Θα είμαστε σίγουρα εδώ. Καλά να είμαστε, άλλα τρία σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι κατάλαβα ότι εδώ θα ριζώσω. Ήμουν βέβαια Κροατής. Του Big Win Sport FM, Sport FM τότε. Έχει αλλάξει και 30 ονόματα, αλλά κρατιέται σταθερά Big Win Sport FM. Πάντα θυμάμαι ότι τελείωνα και δικές μου εκπομπές σε άλλους σταθμούς. Γύρναγα λίγο από εδώ, γύρναγα λίγο από εκεί. Το βράδυ γερασίμου, με μαχαίρα καταλαβαίνεις ότι με συνδέουν πάρα πολλά. Μου έμειναν οι φίλοι που με κερνάνε μπουγάτσες και πυρόπτες. Ακόμα τρώω στη μνήμη του Μίτσου, να το ξέρεις αυτό. Και κατάλαβα ότι εδώ γίνεται κάτι ωραίο. Όντως, ξέρεις, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι όμιλοι, οι ιδιοκτήτες πολλές φορές, πολλά media, ξέρω εγώ. Μπαίνει σε μια ειδική κατάσταση με τα meetings και με αυτά. Εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είναι μια παρέα, πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη παρέα, όπου για μένα αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο στο να μένω εδώ και να περνάω και καλά και να ξεκινάω την ημέρα μου με όλα αυτά που έχω να κάνω με μια.
0: Όταν έχεις 500 πράγματα στο μυαλό σου.
1: Ναι, δεν μπορώ να σπάω. Λοιπόν, οπότε εδώ πραγματικά το λέω, είναι. Είχε πει ο Διαμαντίδης, πού να πάω, εδώ είναι το σπίτι μου. Ναι, το θυμάσαι. Ναι, έτσι ανανεώνω εγώ εδώ. Πάντα. Πού να πάω, εδώ είναι το σπίτι μου. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σπίτι.
0: Είναι σπίτι.
1: Με τα καλά του και με τα κακά του, τα ενίκο μη εν δήμο, τα ξέρετε πώς είναι αυτά. Όταν είσαι κάθε μέρα με κάποιον, εδώ τσακώνεσαι με τη μάνα σου πολλές φορές.
0: Θα υπάρξει και διαφωνία, θα υπάρξει.
1: Εντάξει, ναι, αλλά λύνονται όλα. Λύνονται όλα και όλα είναι στο πρόγραμμα. Και πραγματικά σε εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό και γενικότερα όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό που πρεσβεύει, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο, όλα τα αθλήματα, το να είσαι μέσα στον Big Win Sport FM. Να τα περιγράφεις ή ξέρω εγώ να τα ζεις σε εκπομπές ή να δέχεσαι πειράγματα ακροατών. Νομίζεις ότι είσαι και εσύ ένα κομμάτι αυτού το οποίο γίνεται. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Δηλαδή, συνδέεις ένα αθλητικό γεγονός με την εργασία σου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πού ήμουνα στον γκολ του Καραγκούνη με την Arsenal, τι περιγραφή έκανα στο ΤΑΔΕ, τι στούντιο είχα, ξέρω εγώ, γήπεδα, τι μαγκαζίνο είχα όταν έγινε εκείνο το κομμάτι. Καταλαβαίνεις και αυτό παίζει ρόλο. στο να γυρνάς πίσω και να συνδέεις το πάζλ των αναμνήσεων. Δηλαδή, τι είχε γίνει το 4, τι είχε γίνει, ξέρω
0: πού ήμουν,
1: πού ήμουν, σε ποιο κομμάτι ήμουν, ποιον είχα ηχολήφθη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί όταν τα ζεις, επειδή το παρόν νικάει και εσύ λες, κάνω μια δουλειά. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Λες, αυτή είναι η δουλειά μου. Με πήγε, το πήγα, κάπως έτσι. Αν ανατρέξεις πίσω, είναι πολύ σημαντικό ότι και εσύ είσαι κομμάτι του δρόμενου, ξέρεις.
0: Είσαι, είσαι κομμάτι και το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που είπα, ας πούμε, όταν με ρώτησαν τα παιδιά για τα 30 χρόνια, είναι αυτό που νιώθω. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να φανταστώ πλέον τη ζωή μου να σηκωθώ το πρωί και να μην έχει Sport FM.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Θα θολώσω.
1: Απλά,
0: θα
1: θολώσω, ειλικρινά, απλά το δηλαδή, μόνο που έγινε εδώ είναι είμαι ο μόνος που έβαλα μαλλιά και σας πέσανε.
0: Είδε το μήνυμα.
1: Όχι.
0: Όλοι χάσαν τα μαλλιά σας στο σταθμό, τσουβέλα μόνο εσύ έβγαλε. Τώρα ήρθε μήνυμα, εγώ νόμιζα το δείτε.
1: Όταν δεν είναι εκπομπή, δεν μπαίνουν τα μηνύματα.
0: Πάντως, παιδιά, εγώ θα σας πω ότι ο Τσούβ μου έχει κάνει πρόταση να με βοηθήσει με προσφορά να βάλω κι εγώ, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει, μην το κάνουμε.
0: Μην το κάνουμε ζήτημα. Κοίταξε να δεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον, επειδή το ξέρεις εσύ, γιατί είσαι και παιδί του χώρου που είσαι και παιδί που μας γνώριζες και τους περισσότερους.
1: Βέβαια, γιατί είμαι στα αθλητικά ραδιόφωνα 22 χρόνια.
0: Μας γνώριζες. Εμείς γνωριζόμασταν παράδειγμα πριν. Βλέπαμε μπάσκετ μαζί στο ΑΚΑ. Πριν γίνουμε συνάδελφοι εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό, ότι ακόμα και το καινούριο καθεστώς διοίκησης εδώ και 11 χρόνια εμπιστεύτηκε τους ανθρώπους του μαγαζιού. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή, εδώ μέσα εμείς μπορεί να βγούμε και να μην πετύχουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, να είμαστε πιο καταστραμμένοι. Αλλά στο ραδιόφωνο και στο να τρέξουμε το Sport FM και οι άνθρωποι που ηγούνται, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και όλοι οι άλλοι που έχουμε τα πόστα μας εδώ.
1: Εγώ με βάιο το γνώρισα ως εργαζόμενος εδώ.
0: Εσύ με βάιο, ναι.
1: Ως συνεργαζόμενος.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν έχω ζήσει τα προηγούμενα. Έχω βιώσει αυτή την ηρεμία που υπάρχει.
0: Δηλαδή, είμαστε όλοι ραδιοφωνατζίδες μέχρι εκεί που δεν πάει. Εγώ το λέω ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα να κάνω στη ζωή μου.
1: Ναι, ναι. Για να μην αδικούμε βέβαια και άλλους ανθρώπους, εγώ δεν συνεργάστηκα. Τα μίντια πέρασαν και μια κατάσταση. Με... πότε έγιναν αυτά, ρε Ρίλο, 13, 14, 11, 12. Από το 10 μέχρι το 13.
2: Ζόρι,
1: άρχισε μεγάλο ζόρι. Εκεί άρχισα εγώ να παγιώνομαι στα ραδιόφωνα. Όταν μου είπαν έχουμε μειώσει για μνημόνι, ξέρει.
0: Δεν μπορούσαν να πληρώσουν πολύ του άλλου και
1: ναι,
0: είχαμε, κάποιοι,
1: ναι. Ξέρεις, μπήκαμε σε αυτό το IMF και αυτά και τα μίντια. Μιλάμε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Όλα. Όχι μόνο Sport FM. Βίωσαν ματσούκι δυνατό. Mm. Γιατί πήγαμε κυρίως σε αυτά που δεν χρειαζόμασταν. Έλα τώρα, τι λες.
0: Από το 10 στο 1.
1: 35%
0: από το 10 στο 1 πήγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το 10 στο 1 πήγαμε οικονομικά εκείνη την εποχή.
1: Αυτό βέβαια έφερε αποφάσεις σε όλα τα μίντια περίεργες. Κατάλαβες, δεν θέλω να δικό κάποιον. Ο Βάιος ήρθε, έφερε μια ησυχία, μια ηρεμία, έφερε και εμένα. Οπότε εγώ ας πούμε με το Βάιο στο Telecom Center έκλεισε η συμφωνία. Εκεί δώσαμε τα χέρια, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Σε ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Πώς την βλέπεις την ομάδα, του λέω σκατά. Γιατί τι θα έλεγες να μας τα λες από κοντά. Τάδε. Δώσαμε τα χέρια και είχα αποφασίσει εκείνο το.
2: Η ομάδα
1: εκείνη
2: έχασε,
1: την άνοιξη. Έχασε. Εκείνη την άνοιξη.
0: Sport FM κέρδισε όμως.
2: Ναι. Αυτό.
1: Είσαι για λεζάντα.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: 1-0 αντί 1-5. Είσαι για τέτοιο. οπότε. Έμεινε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, θέλουμε εδώ πέρα ο κόσμος λέει, άστα αυτά λέει.
1: Ναι.
0: Τι θα λέει ο κύριος Αριστίδης για το Sport
3: FM. Οπότε, αν ήταν άλλο, θα ήταν κατά διαόλου. Δεν είναι κανένα τώρα και κάνει το κομμάτι.
1: Όχι, είναι. Αλλά ο θείος Αριστίδης αυτό θα λέει. Αυτό θα λέει.
3: Πληρώνει την ώρα σα και είναι καλά τώρα.
0: Φύγατε από τα χωριά, βλέπει το Sport FM.
3: Τελείωσε. Πε ώρα στον Κοζάνισο.
0: Λοιπόν, κάνε εσύ το τελευταίο break. Γιατί δεν προλάβουμε να το κάνουμε. Και δώσε μας μετά να κάνουμε άλλη μια αναφορά και να πάμε μέχρι τις 8.
1: Okay.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει!
2: στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Η Winsport FM 94,6.
0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6:59 κάνει να ανέβει το τελεφερίκ.
0: Το έχει μετρήσει. 6:59.
1: Έχω κάνει πολλά βίντεο συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρω, ναι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Τάκη, στην Αγγελικούλα, στο Γιάννη.
3: Τα ναι, Αγγελικούλα μου, στο καλό!
0: Καλημέρα στον Γιάννη, το Χάρη, τον Αγαμέμνονα, τον Βαγγέλη από την Καλαμάτα, τον Στράτο, τον Τάκη, τον Παναγιώτη.
1: Πω Αγαμέμνονας από Καλαμάτα, πρέπει να ρουφάει τα πάντα ο Αγαμέμνονας από την Καλαμάτα.
0: Σταμάτα,
1: με λένε Αγαμέμνονα και είμαι από την Καλαμάτα. Ανεβήκαμε.
0: Άμα ήταν τέτοιο τύπο όμως θα μιλάει και λίγο πιο βαριά.
1: Αγαμούμενα.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορεί να θέλει να αγαμούμενα και να μιλάς έτσι.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Ρε φίλε, για καλά πράγματα λέμε. Ρε ντακφού πάντα. Τελειώνω το εργαστήριο στη Γεωπονική το ένα. Μπαίνω στα μάξι, λέω θα πήγε κάποιο γκολ. Και ακούω από το Sport FM. Έπεσε αεροπλάνο σε πύργο. Ρε φίλε.
19: Τον Μπάμπη για την ακρίβεια.
0: Ήταν μέση μέρα γι' αυτό. Και μετά το βράδυ, Σάλκε, Ρούφα.
19: Ο Αλευρόπουλος, δεν πρέπει να ήταν ποτέ εδώ ο Αλευρόπουλος.
0: Ο Χάρης Αλευρόπουλος.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι εγώ.
19: Νομίζω πως
1: βόμβα. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, η πρώτη μετάδοση που με ρωτάει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα ήταν για ραδιοφωνική μετάδοση. Είναι φθινόπωρο του 4 και με στέλνουν να κάνω γάμα εθνική Νότιος Όμιλος και Ρατσίνη Ρόδος. Είναι η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα, φθινόπωρο του 4.
1: Πόσο έχει έρθει.
0: Και με το που κάνω κερατσίνη Ρόδος και μεταξύ ξέρεις.
1: Πόσο έχει έρθει.
0: 2-1.
1: Κερατσίνη.
0: Και μεταξύ με το που βγαίνω, ξέρεις και κάνω την πρώτη σύνδεση, με παίρνει καπάκι τηλέφωνο τότε ήταν η Σοφία Μανιά την καλή τη ώρα. Μου λέει Βαγγέλη, είσαι σούπερ. Είσαι σούπερ.
1: Σοφάρα μόνο. Είμαστε μαζί με τη Σοφία
0: και εσύ συνεργαστήκατε στο 4.
1: Και στο Σέντρο.
0: Εγώ συνεργάστηκα μαζί και στο Channel 9. Την είχαμε και εκεί παραγωγή.
1: Σοφάρα μόνο σου λέω, ρε. Καταγγέλω, Σοφία, λέει, τα πήγα καλά. Έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει.
0: Καταγγέλω, λέει το Τσουβέλα, 4 χιλόπιτες έχω φάει. Ήμαρτον, Τσουβέλα, λέει το γαλακτομπούρεκο. Θα το πάρει τελικά.
1: Ρε φίλε, σου έχω πει ρε Παναγιώτη, στείλ το εδώ.
0: Ρε Παναγιώτη, όπως... γιατί δεν του στέλνει εδώ.
1: Παραδοσιακά.
0: Στέλνω εδώ να φάμε κι εγώ με το ρυλό. Γιατί άμα το πάρει δεν το κάνει, δεν φάμε.
1: Μα δεν θα φάω κι εγώ.
19: Δεν θα φάει και εκείνο.
1: Δεν θα φάω κι εγώ.
0: Ναι, με σειρά ξέρει να ξέρει γαλά. Τον μπορεί καν έρθει. Ο πρώτο που θα τρελαθεί είναι ο ρύλο. Δεύτερο εγώ.
1: Και τρίτο η μάνα μου. 0,90 ζάχαρο.
0: Ναι, ο Τσούβι είναι αδιάφορο.
1: Το διέλυε 0,90 ζάχαρο. Στα 63 τίποτα. Θεϊκά πράγματα.
0: Θεϊκά, ναι.
1: Και
0: για πες.
1: Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει και έχει περάσει και πάρα πολύ φαΐ από εδώ πέρα. Έχει πολύ, περάσει πολύ δηλαδή φαΐ. Γενικά
0: πολύ φαΐ,
1: ο Big Wins Sport FM είναι ο σταθμός που πάντα θυμάμαι που έτρωγαν οι παραγωγοί. Ήταν αντιραδιοφωνικό σταθμός. Και γι' αυτό πιστεύω, τώρα μπορεί να είναι λίγο αδόκιμα αυτά που λέω, και γι' αυτό πιστεύω ότι κρατήθηκε στη συνείδηση του κόσμου, Βαγγέλη, τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Είναι αντιραδιοφωνικό. Έτρωγε κάποιος, έμπαινε μέσα. Πού είσαι, ρε! Έμπαινε ο άλλος μέσα. Άλλος πέταγε στυλό. Άλλος... Δεν μπήκε πάρα πολύ σε αυστηρούς ραδιοφωνικούς κανόνες.
0: Ξέρεις τι, δεν είμαστε εμείς εδώ, δεν είμαστε πολύ του GM, του CEO.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπήκε πολύ και ο ακροατής το καταλάβαινε σαν παρέα. Έβλεπε τον εαυτό του σε προέκταση. Ναι. Κατάλαβες. Έβλεπε τον εαυτό του να είναι εκεί. Ξέρεις, ένιωθε σαν να είναι φίλη του.
0: Μα σαν δεν το παίρνεις, αυτό δεν το παίρνει τώρα το τελευταίο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν το παίρνει από τον κόσμο.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Εντάξει, εμένα με νιώθει και από τα βίντεο και από όλα αυτά.
0: Ναι, εσύ λόγω των βίντεο και αυτά έχει αλλάξει εποχή. Παρέα, αλλά επειδή εμείς προλάβαμε, ας πούμε, τον Sport FM όταν ήταν αμυγός ραδιοφωνικό και που δεν υπήρχε καν Google, ο άλλος, ας πούμε, άκουγε νερατζιά να δει ποιος είναι ο νερατζιάς. Δεν υπήρχε ούτε Google τότε τίποτα. Αποτέλεσμα ήταν δηλαδή να μου έχουν τύχει περιστατικά μυθικά. Δηλαδή να έχω μπει σε σουβλατζούδικο του Ρέντι, να του λέω βάλε μου δύο από όλα τη λιχτά χοιρινό, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και να μου κάνει όλο μου το δέο, μου λέει δεν σε ξέρω, αλλά είσαι ένα ραζιά από Sport FM. Μπράβο, ναι, αυτό είμαι, αλλά πεινάω. Είμαι αυτό, αλλά πεινάω. Έτσι. Να ξεχωρίσουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
19: Πρώτες βάρδιες 2008 για μένα εδώ κονσόλα, στον παλιό σταθμό. Ξεκινάει ο μαχαίρας 5 η ώρα.
1: Ναι. Και 5 κι εσύ.
0: Εγώ το ξέρω καλά. Και ο Αλέξανδρος τώρα ξεκινάει.
19: Και μπαίνει ένα συρφετό ανθρώπων μαζί με ένα αρνί. Μεγάλη Τετάρτη πρωί.
1: Κομμουνιστέ, δεν πιστεύετε. Βέβαια και εγώ πήγα στο φεστιβάλ.
19: Μαζί με ένα αρνί, φίλε, και το Τζέλικα από τη Βάρη που είχε.
1: Ναι. Και το θυμάμαι αυτό με τα αρνί.
19: Εντάξει.
1: Λαδωμένα όλα.
0: Σκάχανε στο σπίτι, βέβαια, και κάτι άλεμη κάποια βράδια. Γινόταν
19: και ζήταγε ο μαχαίρα.
0: Είχαμε και τέτοια.
1: Είχαμε και παρουσίες οι οποίες ήταν εγκόγκλητο εδώ.
19: Εντάξει. Τροπή σα.
0: Δηλαδή, εγώ κάνα δύο πρωινά φοβόμουν εκεί πέρα. Του έλεγα πού τον έφερε αυτό εδώ πέρα. Τι μου φέρει τώρα, του λέω. Παραφάγαμε αφαπά. Πρωί-πρωί.
1: Οι οποίοι έπαιρναν και το λόγο. Να πω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, το έπαιρνα.
1: Να πάμε στη διαφήμιση. Μισό λεπτό να πω κάτι. Εγώ το μίσο το παπά πολύ.
0: Και άμα ήθελε κόφτονα.
1: Τι, το δελτίο δεν έβγαινε.
0: Ρε, άμα ήθελε κόφτονα, σου λέω ήταν κάτι άσβερ και κάτι τέτοια.
1: Ρε, δεν έβγαινε το δελτίο, λέμε, ρε.
0: Πού πα, θα έρθει μαζί μα, λέει. Σοπα, ρε, που θα μαζί.
1: Όχι, θέσετε. Λοιπόν, πάω εγώ έξω.
0: Φύγετε
1: οργανώνω
0: έξω
1: τα υπόλοιπα. Θα πω
0: κλείσω.
1: Και μετά έρχεται και η Μαρία για τα χρόνια πολλά. 30 χρόνια δεν είναι λίγα. Είναι πολλά.
19: Είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Για ένα μέσο φυσικά είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά και, 30
0: και,
1: χρόνια.
0: Και για να τα λέμε όλα, δεν βαυκαλιζόμαστε, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα και 30 χρόνια στην κορυφή.
1: Εντάξει, είναι πολλά 30 χρόνια. 30 χρόνια στις κορυφές, ναι.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι σε αυτό το διάστημα, για να σε αποθεώσω ξανά λίγο, βγήκαν κάποια ραδιόφωνα τα οποία κάποια από αυτά ήταν αξιοπρεπέστατα, προσπαθήσανε, παλέψανε. Εσύ το ξέρεις γιατί συμμετείχες και σε κάποιες αυτές τις προσπάθειες. Αλλά ο Sport FM πάντα είχε το κουμπί ώστε να είναι πάντα στην κορυφή. Αυτό
1: ήταν πάνω, ήταν πάνω. Και προσπάθησε να κάνει και τα άλλα ραδιόφωνα καλύτερα, γιατί προσπαθούσαν να τον ανταγωνιστούν, να τον ματσάρουν. Ποιοι τι έχουν οι απέναντι να βάλουν. Λογικό δεν είναι. Είναι λογικό.
0: Ματσάρεσαι εσύ, αγόρι μου. Ματσάρεσαι εσύ.
1: Αλλά εγώ, ο ματσάρι είναι ένας ξαδερφός μου. Πάω να οργανώσω το φαΐ.
0: Χάλια εθνική του Ιβάνη χθες.
1: Ό,τι χειρότερο έχω δει τα τελευταία χρόνια, έχω πάρα πολλά νεύρα. Είναι μια εθνική όπου έχει μάθει να μην κερδίζει. Από πότε έχουμε
0: κερδίσει. Το είπα πριν εγώ ότι έχει ξεχάσει.
1: Έχουμε ξεχάσει να νικάμε. Έχουν πάει 15.000 παιδάκια στο γήπεδο. Για όνομα του
0: Θεού. Και παίξανε μπάλα από το 85 στο 95.
1: Και μου έλεγε κάποιο, δοκιμάζει 3-6-1, ξέρω εγώ, γιατί είναι δύσκολο ο όμιλο των Nations League. Ωραία, λέω. Μετά στο δεύτερο, γιατί το άλλαξε.
0: Δεν παίζει με όλου του αντιπάλου. Το ίδιο σύστημα.
1: Μα δεν παίζει, ρε.
0: Βέβαια. Έγινε φτσούβι μου.
1: Το Κοντούρης πότε θα παίξει, ρε φίλε.
0: Μην με κάνει εξαλό τώρα.
1: Πότε θα παίξει.
0: Μην με κάνει εξαλό τώρα.
1: Μα πότε θα παίξει ο Κοντούρης, ρε φίλε.
0: Το πε εσύ με πρόλαβε. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε.
19: Ένα σουτ.
0: Ηρέμησε, έξαλλο. Ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα μηνύματα που δεν διάβασα από το Facebook. Καλημέρα στο Σταμάτη, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη, τον Νικόλα, τον Ναυτικό, τον Νίκο, τον Έτερο, τον Γρηγόρη, τον Ανδρέα, τον Κωστά, τον Ερατζάκη, τον Γιάννη, τον Ζαχαρία. Όλοι παιδιά να είστε καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ήταν μια πολύ πολύ γεμάτη μέρα και με τα μηνύματα και με τις ιστορίες εδώ και με τις γραμμές. Ξέρετε ότι έχετε την αγάπη μας. Ευχόμαστε κι εμείς μέσα από την καρδιά μας αυτό εδώ το πράγμα να συνεχιστεί και να προχωρήσει και άλλα χρόνια, γιατί θεωρούμε ότι όλοι μαζί πορευόμαστε μια χαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον κόσμο του Big Win Sport FM, διότι εσείς είστε μαζί με εμάς ο Big Win Sport FM. Είναι ένα διαμέσο το οποίο στηρίζεται στη διαδραστικότητα. Τέρμα και τελείωσε. Λοιπόν, το μεσημεράκι εγώ θα κατέβω, Πανούλης το απόγευμα, για όσους θα κατεβείτε προς τον Bolivar αν θέλετε να μας συναντήσετε. Την αγάπη μας έχετε. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για την τεχνική μουσική επιμέλεια σε αυτό το δίωρο. Να σας πω ότι ο Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί για το επόμενο δίωρο. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε από τις 10 στο Bolivar για το πάρτι. Από τον Βαγγέλη Ναραζιά που τα στη ραδιοφωνική σας τροφιά. Εύχες για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6.
19: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια, και του χρόνου.
18: Wins for FM 94,6.
2: What did you steal?
9: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
14: Are they people?
20: No.
14: Are they human?
20: Oh my God.
9: Αυτόν τον Ιούνιο.
21: This 79-year cover-up has to end.
9: Ημέρα αποκάλυψης.
21: You don't need to fear them.
22: I fear us.
9: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
23: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
29: Η ώρα είναι 8.
30: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
31: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
32: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
31: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
33: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφηξη του Γιάκομπ Νίστρου μέσα στην εβδομάδα. Στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρίς Σούντγκρεν Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου Χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολίου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιώβιτς, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία. Τα επόμενα 24 ώρα υπογραφή του νέου συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς με την Ένωση μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Ναϊ Λόπεθ Πειραιώτες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνο Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διαθεσιμότητα του Σλούκα στον Παναθηναϊκό Άκτορ στον τρίτο τελικό του ΣΕΦ. Ανακοίνωση απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη εξέδωσαν οι πράσινοι. Κάλεσμα της θύρας 13 στους οπαδούς για συγκέντρωση στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το ματς. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό. Ατομικό για Ντόρση που έχει λίγες πιθανότητες για το απόψινο μάτς. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα πόλο του Πανιωνίου που απέκτησε τον 30χρονο Σέρβο φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς, χρυσό Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 2021 και πρωταθλητή Ευρώπης στην αρχή της χρονιάς. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού καθώς ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει απαντήσει στο αίτημα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων βόλεϊ και μπάσκετ γυναικών λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς, ωστόσο, έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της Δανίας Μόρτεν Μπόεσεν. Η Μπανταλώνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγα Εντέσα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε, που νίκησε 102-93 εκτός έδρας στην Ανατολού Εφές και έκανε το 3-1 στη σειρά. Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ.
1: Του Σταμάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Και.
3: Και.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ. 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
2: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν.
0: Καλά,
2: παγέλη,
0: δεν τα έλεγα.
2: Καλά τα είπες.
0: Χωρίς καφέ.
2: Δηλαδή, δεν είχε έρθει. Χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα. Χωρίς
2: εγώ
0: κείμενο.
2: Από δίπλα να σου
0: χωρίς, λέει.
2: Χωρίς χαρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς. Τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι. Και γι' αυτό
2: όλα,
0: είμαστε εδώ.
2: Πράγμα.
0: Χωρίς χαρτάκι.
2: Λοιπόν, που έλεγε 30 χρόνια. Είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι. Όχι, φίλε. 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή. Είναι λίγο. Από ένα σημείο και μετά. Ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
2: Άλλη οντότητα.
0: Ναι. Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
2: Είναι.
0: Τεράστιο.
2: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια, παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
2: Και πέρα από αυτό,
0: με αλλαγές.
2: Αλλάζουν γενικά σκέψεις, τα μίντια.
0: Ναι.
2: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ ο σταθμός, έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι.
2: Και τελείωσε εκεί.
0: Το γεγονός. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα. Τους τίτλους και τις πόρτες, τις περίεργες. Και το γεγονός ότι μπορείς.
2: Δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση.
0: Ναι. Γενικότερα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι βασικό γιατί. Γενικότερα σε εταιρείες, για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
2: Σωστό.
0: Για να, υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω, όπως τη Λάρα Κρόφτ, για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις το κουτί.
2: Ναι.
0: Μετά έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
2: είχες
0: το αίτημά σου.
2: Ένα κλειδί που ήταν στην πρώτη πίστα και σου λέγανε να το πάρω αυτό. Α, δεν το κουβαλά όλη την ώρα.
0: Για να φτάσει το αίτημά σου κάπου. Ναι.
2: Και γενικά ο κόσμος. Ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Και ότι μπορούμε τέλος πάντων, να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα, να είμαστε εκεί έτσι, ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
2: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
0: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
3: Σκύβεις από τη μεριά που έχεις το αυτί.
2: Που ακούς τον γλουκου γλουκου.
0: Βάζεις και έναν από το
3: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Ναι, από το άλλο αυτό.
3: Βεντούζα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, γιατί.
0: Το νεράκι έφυγε.
2: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
2: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει.
2: Ρε
0: παιδιά, εγώ διαφωνώ.
2: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Ο Big Wins Sport FM. Ήταν δηλαδή. Δεν υπήρχαν social. Υπήρχε. Για βάλ να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. να μην το ανοίξω.
3: Υπάρχει δήλωση κόκαλη στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM και ρασί μου.
0: Υπάρχει.
2: Φοβερό.
0: Η ΟΔΕ έκανε το 5-9-2-3. Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές.
2: Επειδή πλησιάζει και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα? Καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
3: Κοντά στο μικρόφωνο, Ανδρέα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα?
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές?
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
3: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χάρα, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
2: Ξύπνησα με την έγκυα. Μα τι έκανε η εθνική?
0: Δεν βγήκες. Θα σου πω ότι είχε ένα δοκάριο εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
3: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σε αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σε αγκαλιάσω. Δηλαδή.
2: Δηλαδή εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει
3: δοκιμές.
2: Δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο κήπεδο να κοιτάνε που δεν κάναμε επίθεση. Με 19χρονα παιδιά από την Ιταλία να μας κοροϊδεύουν.
4: 19χρονα παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του είπαν. Τι κάνεις αύριο. Άντερ 21 του παλτί. Έλα να αναλάβεις τους άντρες.
2: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί έφυγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Ντοναρούμα. Και με αυτούς δεν είχαμε σούτ 75 λεπτά.
2: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Ντοναρούμα. Γιατί και ο Ντοναρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμως εκτός ήταν σαν πατέρας.
2: Εκτός αν έχει κανονίσει απευθείας πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Απευθείας. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή οι παίκτες μας και λέγανε πω πω πάω να μαζέψω πράγματα. Να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια. Εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφίρης μετά. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσετε δώρα λοιπόν ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο πανόραμα Βούλας.
2: Και στο πανόραμα Βούλας.
3: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη. Θες αιώλου. Αιώλου.
2: Ο Αντώνης Ρέμ.
3: Στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη. Θες αιώλου. Αιώλου.

0: διότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Mm-hmm. Και ναι.
1: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν?
0: Η Αγγλία.
2: Το ρίξε.
3: Έχουμε ζωές κατευθείαν. Έχουμε ζωές.
2: Και η έκπληξη ποια θα είναι?
0: Η έκπληξη για μένα η Ιαπωνία. Πιστεύω θα τα πάει καλά. Ναι.
3: Εγώ τα σημειώνω αυτά.
1: Και παίζουμε απόδοση.
3: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
3: Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους εφήβους.
1: Ναι, τα βλέπει καθαρά τα πράγματα.
3: Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
1: Δεν λέω, λες
3: ο Ανδρέας το χταπόδι.
1: Λες ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
3: Θα πάει δυνατά.
0: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά, νίκησε και την Ισπανία.
1: Ξεχωρίζεις κάποιον?
3: Το μάχια μα, αρχίζει ευωνικά. Το μάχια μα.
0: Ο Εντό που είναι και τη Λίβερπουλ, ο Μαέντα τη Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
3: You see, Γκρούλικ. Μακάρι Τουρκία το βράδυ. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τη φάω.
1: Όχι.
3: Να με δέρνουν στον πόλη.
1: Είναι 30 χρόνια.
3: Είναι και κοντά κάτω.
1: 30 χρόνια, 30 σφαλιάρε, 30 μπουνίδια.
3: Τον πειρά από απέναντι. Όλα 30. Κοίτα απέναντι, ρε καραγκιό. Και φαίνεται τον πειρά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι ρε. Εκεί. Θα τη τρως και θα κοιτάς προς τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
1: Αγγλία. It's coming home. Αλλά μάλλον
3: αυτό
1: είναι,
3: είναι
1: η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
0: Και δεν κάλεσε και... Είναι και επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
3: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τους παίχτες.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Σίγουρα. Ναι. Όταν σου δίνω το χέρι... Μα στον Καρδιόλα.
1: Στο Κόντε.
3: Κυραλέκος.
1: Όταν σου μιλάω θα με κοιτάς στα μάτια.
3: Κυραλέκος ήταν. Φέρε το χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια
1: καλημέρα.
3: Δεν θέλω. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In.

0: Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Βόλιβαρ, ρωτάει κάποιος, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτς το βράδυ ή να πάω καφενείο? Παιδιά, μέχρι τις 8
1: Λατία η ώρα. Λατία μέμου, έχει μπει οθόνη εσύ.
0: Μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαι στον Βόλιβαρ.
1: Μετά έχουν DJs.
0: Θα ερχόμαστε κατά κύματα, ναι. Έτσι. Κατά κύματα. Θα ερχόμαστε,
2: δεν θα πρέπει να πάμε μόλις.
0: Ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και το.
1: Έχουμε και δουλειά.
0: Έχουμε και δουλειά.
1: Σοβαρή δουλειά. Έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο, λέει, θα το σηκώσει.
2: Πώς το βλέπεις, Αντρέα, το Μεξικό?
0: Για, βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα?
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Βλέπεις να πηγαίνει καλά?
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας πούμε.
3: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, καλημέρα από τον Γιώργο και, που είναι στη Στουτγκάρδη. Ξέρει μπάλα ο Ανδρέας Λί, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών, και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Ναι,
0: αλλά μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, μου έχει κάτσει σε νοκάουτ.
2: Θα είναι μεγάλο. Για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται ποιος... για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί...
0: εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε μπάλα. Παπάκια μεγάλους, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με Τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: Ναι, 30 χρόνια είμαστε. Τώρα, ρε.
1: Αφού τα λέω, ρε.
0: Αυτό, τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
0: Παρά το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Ο Μαλιάτσι είναι χεσμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις,
0: όχι,
1: και
0: όχι,
1: καλά.
0: Φοβάται, ναι, φοβάται.
1: Και χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2 ώρες 3 βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη.
1: Ναι,
0: την προηγούμενη...
1: ναι, δεν μπορεί να το... Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και
0: σίγουρα θα
1: χάπη
0: υπάρχει.
1: Για κάτι τέτοιο.
0: Εδώ υπάρχει φοβία, γιατί όταν σε κοιτάς μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι. Κλειστά τα δημοτικά, να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι.
2: Έγιναν ζημιές.
1: Γιατί έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές. Σε κατοικίες
0: είχαμε
1: κατολισθήσεις σε οδικό δίκτυο, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
2: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
0: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυξημένη τιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ για τη συνέχεια.
2: Χωρίς Μποφόρ, πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς πώς.
2: Μποφόρ,
1: τίποτα.
2: Κάτι παλιές ιστορίες. Δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε και πάλι.
2: Ο Πέρεθ βγήκε και πάλι.
0: Τι έγινε,
1: Φλωρεντίνο. Ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε τσουαμενίδες.
0: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Ναι. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει, θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μας, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ ο Πινέδα.
0: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ένας από τους MVP σίγουρα. Μεξικό, Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
2: Για τελικό, λέει.
0: Για τελικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
2: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις.
2: Με τον
0: Φράκουνα
2: του
0: Χριστιανού.
2: Ναι, το Χριστιανό,
0: σωστό. Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα είναι.
0: Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κράτε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
0: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορίο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι. Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
0: Πήρανε και το κοπά.
2: Όχι.
1: Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Θα το δούμε.
0: Φαντάζομαι τώρα λέει να είσαι παιδί που δίνει πανελλήνιες στην Εύβοια, τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Είναι που είναι ζόρι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολικό νόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει?
2: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
0: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Mm-hmm. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμούς σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
0: Για καλό
1: αυτό.
0: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες στο, ας πεις, μπες, μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Για, όταν έχεις τα Αλτσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά. Μπες λίγο.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας ναι. έχει ένα που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του ναι. να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
0: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελλα που είναι και τις περισσότερες οι ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Πάντα, ναι, ναι. πάντα, πάντα, πάντα. Εγώ
1: ένα outsider.
0: Ένα outsider, ναι.
1: Συνδέεσαι
0: ναι, ναι.
1: με το outsider, γιατί και εσύ είσαι ένα outsider αυτή τη ζωή.
0: Ζωής.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: Υπολογίστε, λέει, τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Οκ, okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά, έχει δίκιο, Αντρέα. Τι τα βγάλα.
2: Ακτή, ακτή.
1: Μετά, μετά στον Πολυβάρ.
0: Μεξικό.
2: Θα περάσει. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν και
2: εντός έδρας. Θα περάσει στους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία. Και ο Πιερό. Πιερό, βλέπεις.
2: Αν είσαι Πιερό, IT.
3: Με την IT παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την IT δεν
0: είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάο.
3: Το Κουρασάο τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Είπατε, απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου κάποιος Μουσιάλα, δεν ξέρω ποιος. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάρουν πρώτο σκόρερ έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένας ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάο και γίνεται αμέσως φαβορή. Άντε ρε, το έχουν ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χτες με τα 18χρονα της Ιταλίας. Να είναι άντρες, ρε. Να μην παίρνουμε προσωπική μονομαχία. 19 χρόνια και του κάνανε 30χρονο Έλληνα. Έλα, ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Όχι, ναι. Η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθε να νικάς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτός, ε. Ο Μπαλντίνη. Ναι. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι. Μόλις τον είδα, λέω. Πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι σου.
0: Wannabe.
1: Πού είναι το
0: κόκκινο. Λοιπόν. Αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την οπτική να περνάει από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi, μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Τσοπ, πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έτοιμο για Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Έτοιμο, ναι.
2: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Έχαμε Λέων.
2: Πιτάτη.
0: Έτσι, έτσι. Μπιτάτο Κεφαλονιά. Εξατμίσει Μπιτάτο. Στην εξάτμιση ο γάτο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σα, θέλει το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Ήμουν λεύτερο. Και τώρα με κόρη 25 ετών, μια ζωή ολόκληρη εδώ, να είμαστε καλά, να σας ακούμε χρόνια πολλά, ακόμα να μας κρατάτε παρέα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, σε τι ζωή ήμασταν όταν
0: ήμουν φοιτητής, τώρα έχω ένα παιδί, τώρα μου το πήρε. Γενικά είναι ωραία να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μέσα από τον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Βύρονα, καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Όλες περιοχές. Σε όλους.
1: Τον πήραν από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Να έχετε, εγώ κόλλησα, λέει, με το σταθμό το 2000 που δούλευα ένα περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο και άκουγα φανατικά πρωί βράδυ με αγαπημένη εκπομπή το πρωί Ζαραλίκος Παπαγεωργίου. Μια εκπομπή από και για Ρουφιάνους.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα, αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι. Και οι έτσι ντε που ερχόντουσαν μετά, Ζαραλίκος Παπαγεωργίου, ήτανε, μιλάμε από τις...
1: Με στυλ.
0: Με στυλ, στυλιάρι που θέλετε. Ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα. Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη μετά, εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη, όλα τα παιδιά, Περίς.
1: Και να πούμε ότι θα είναι.
0: Θα είναι, θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα, Σπανόπουλο. Καμένη
1: Θαναϊλάκη, Τσαμόπουλο. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
0: Βέβαια θα περάσουν. Όμως. Και είναι λογικό
1: να περάσουν. Σαμπράκηδες, όλοι.
2: Χελάκηδες, Γερασίμου.
0: Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
1: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
2: Ναι.
0: Τζιν είναι όμως, δεν είναι το λινό το καλοκαιρινό.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτάς.
0: Τι.
2: Ένα λινό το σηκώνει.
1: Σωστά, Μπόλιβαρ θα πάει.
0: Καλά, δεν έχει και καύσωνα ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκι πρωί.
1: Θα πάω στον Μπόλιβαρ.
0: Καλά, δεν θα.
1: Κυρίως να προσέχεις.
0: Τι φοράνε οι άλλοι.
1: Όχι. Να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
0: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο Χελάκης.
1: Θα την κάνεις έτσι.
0: Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
1: Χρειάζεται.
0: Ναι. Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα η τοξικότητα έχει ελάχιστη, είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει, να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Υπάρχουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
0: Γεια σου.
1: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
0: Κούνησε.
1: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα, η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Νέα Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
0: Ένα βοδολόγιο. Βάλε.
1: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Wins Sport FM. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
0: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί, μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μία ώρα στις εκπομπές πνίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργια, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με Μίμη Κανή, για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή. 2 με 4.
1: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
0: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά. 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη, που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, ακτύπησμα Μαραθιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Πραουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Οριγάτος. Γενικά Εγώ θα είμαι και.
2: Μάκης Ορυγάτος, ο Στέφανος Χάρης.
0: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια.
0: Φοβερό Στέφανος Χάρης. Φοβερή η εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ξέρεις τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις είχε.
2: Το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι και εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
1: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή μετά την εκπομπή εδώ. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος.
2: Ο Ρήλος θα πάει μετά τις 5.30.
1: Μετά τις 5.30.
0: Μετά τις 5. Άξιστε.
2: Συγγνώμη κιόλας, αλλά μετά ίσως τώρα και έχει κάτσει εδώ.
0: Μετά τις 5.30.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Mm-hmm. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Μας λέει, θα κάνει ένα μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα το
0: ναι, με ρόγα έτσι. του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Ναι. Και είχα δίκιο, είχα δίκιο.
1: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα φύλακας ασφαλείας βραδινός. Αχ, έχασα το μήνυμα. Βραδινός και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασίμου. Mm-hmm. Μετά έκανα εκπομπή 1 με 7 το πρωί. 1 με 7 έκανε 6. Με 7, με 7.
2: 2 με 6.
1: 2 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά 2, έκανε 5, το σπανό. Ναι. Σωστό, σωστό.
2: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
3: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
0: Εγώ το έστειλα. Εγώ το έστειλα.
2: Και εγώ θα το έστειλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
2: Δεν πιστεύεις Αντσελότη.
3: Έχει πολύ καλό προπονητή. Και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτή την ομάδα.
3: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη. Και...
1: Τσακώθηκα. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκα.
0: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην. Δεν έχουν.
1: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με το Ριτσάρλισον.
0: Άκουσαμε ότι με το Ριτσάρλισον.
1: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
1: Έκανε γιατί... τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. Σαν Αντσελότη.
0: Κατά λάθος λέει ότι γλίστρησα και πήγα να... με τον μπουκέτο. Να, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξεκινάμε καλά όμως, δεν ξεκινάμε καλά.
2: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή. Να έρθει ένα ωραίο τέλος.
1: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι. Βραζιλίο, το έχει πει.
2: Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
1: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή.
3: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ.
1: Ναι.
3: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
2: Φυσιολογικά.
1: Μέση ή Ρονάλντο. Αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
1: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
3: Άμα ήταν να μου φέρεις έναν από τους δύο, θα ήταν ο Μέση.
1: Παιδί μου.
2: Μπράβο.
1: Παιδί μου.
2: Σωστή αναπροφή.
3: Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο από πιο μικρό.
1: Τι δίδυμο με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
0: Είναι αυτό.
3: Από πιο μικρό. Εντάξει.
1: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Καλά παιχτάρα, διανόηση. Πέντε χρυσές μπάλες, δεν μπορεί να μην εκτιμάται. Βασελάκο, νάτος. Έτσι σε θέλω. Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι του Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν. Το έχει κλείσει 30 μηνύματα. Ο κλασικός. Ο κεφαλαίος είναι αυτός.
1: Ο κεφαλαίος.
0: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
1: Εμάς αυτή τη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες προς ομοίωση.
0: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
1: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Εσύ μπορείτε, ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Πραουδάκη.
2: Όχι με τον Πραουδάκη.
1: Με τον Στέλιο του Μαρκάκη έκανε.
2: Με τον Μαρκάκη έκανε. Αλλά το δίκανο.
1: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
2: Ναι, παιδί μου, το δίκανο, το απόγευμα. Ναι.
1: Α, εγώ τον θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Το απόγευμα.
1: Δεν είχαν πάει και στο Σπορ 24. Ήδη θυμάμαι
2: λάθος. Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
0: Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
1: Ο Καραμπαπάς με το Μαρκάκη.
0: Ναι, όχι, στο Σέντρα.
1: Στο Σέντρα, μπράβο.
0: Στο Σέντρα.
1: Ναι,
0: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
1: Μεσημέρι, δύο, κάτι 2-4.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά.
2: Νομίζω σε εμάς το κάνανε 4-6.
0: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας? Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει, το πόσο άμπαλος είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
2: Επειδή είχα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση.
1: Ναι.
2: 5 με 6 κάνανε στο Sport FM.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Α, να μας ακούτε,
2: έτσι πέρα. Και δυνατά κιόλας στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Μετάλλικα ή Iron Maiden? Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
2: Πρόσεχε τι θα πεις.
1: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δύο.
2: Να πω ένα διάλειμμα.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
2: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Με το μήνυμα Ανδρέα, Ξανθιές οι Μελαχρινές, Καράς Τερζής, συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια Big Win Sport FM, χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα τους 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι πως να σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, mm-hmm. σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια mm-hmm. που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη mm-hmm. Χριστόβουλου mm-hmm. και το mm-hmm. κλάμα mm-hmm. του Τζιοβάνι, ναι, ναι, ναι, δηλαδή.
2: Είμαστε από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Ναι, άλλο τώρα, οπτικοποιήθηκαν όλα τα mm-hmm. μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και
3: ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι και τα λοιπά, πάντα. Στο μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπης και Λεάνης και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνης δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν, Λεάνης.
0: Στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Ναι. Ένα νερό ρε παιδιά, έρχεται ο Μπάμπης.
3: Λίγο νερό.
0: Λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια, ακούω από 12 χρονών.
0: Τι ηλίθεια, όχι Χάρη από Ηλίθεια.
3: Ηλίσια.
0: Λάχα, βλαχάρα, μόρφω τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34. Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποίηματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα, μεγάλα ποίηματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Όλες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος.
2: Είδες.
3: Ανδρέα Μουσακάη Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος. Δεν το έχουμε πει εκτός αέρα. Πες αλήθεια, Ανδρέα, αν η μαμά φτιάχνει ριζό το παντζάρι και αν ναι, αν το έχεις δοκιμάσει.
4: Ναι.
2: Καλό.
3: Ναι, ναι. Και τα δύο.
2: Καλό.
3: Ευχαριστώ. Μαρία την Διοχάντη δεν την έφερε επειδή είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι Παναθηναϊκός καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερε γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα.
0: Θα ναι. μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
3: Δεν μπορούν, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά ρε μαρέ, το
3: δεν
0: κάτς
3: γίνεται, σε θα παρουσιάσει.
0: Σε παρακαλώ. Και backflip Ιδιοχάντη. Και την κόβε σκηνοθέτη. Ιδιοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Ιδιοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Ιδιοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα. Σίγουρα.
3: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται παιδιά ότι έχει κάνει ο Γιάννης Διακογιάννης τις Παρασκευές.
2: Ναι, απόγευμα.
3: Απόγευμα.
2: Απογευματόρατο.
3: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
3: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.
3: Αυτό. Υπάρχουν αυτές.
0: Μπορεί να άκουγε χωρίς να παίζει κάπου, Μαρία.
3: Καλά.
0: Απλά να υπήρχε μέσα.
3: Σωστό.
0: Και πόσοι τραγουδιστές έχουν περάσει τη νύχτα από εδώ.
3: Και τη μέρα.
0: Και τη μέρα, αλλά γενικά τα βράδια καθημερινές, γιατί εντάξει, οι τραγουδιστές, αν δουλεύανε γενικά, ερχόντουσαν και λίγο πριν βγούνε. Έχουν έρθει εδώ τραγουδιστές, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ και δύο βγαίνανε στην πίστα. Ναι. Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ.
2: Έτσι.
0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος στο Sport FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
3: Συγγνώμη,
0: ρε παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
3: Επειδή μας ακούει, δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας διώξει. Βέλαρα λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
3: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές μήνυμα.
3: Ακόμα πηγαίνω ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Μιτσάρ Animal Print, όπου mm-hmm. μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισερτ και 100 καπέλα.
1: Wow, ωραία, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, τον Μιτσάρ από Animal Print. Έβαζε και Πιάφα, Ναβούρ, εντάξει, τα Τζέιμς έβαζε.
2: Βέβαια.
0: Ο Γιακογιάννης.
1: 30 χρόνια πέρασαν και σπόρεφε, μ' ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ, να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Και Τσετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό. Το πείμα. Ένα καλή μόνο του. Ζωάω, Μάριο Κόλ! Σε καταλαβαίνω, φίλε.

0: Καλά έκανε. Σας στην κόρη να προετοιμαστεί για τη γιορτή, σωστά. Τι έπαθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την 25η.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκε.
0: Τι έπαθε το. Καλή, καλέ.
1: Αλήθεια. Άτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας ακούω από το 2020 πηγαίνοντας στην πρώτη μου δουλειά.
2: Καλά, ρε φίλε, δεν μας ακούς και χρόνια.
1: Περίμενε.
2: Συγγνώμη.
1: 2026 δεν έχω βγει στη σύνταξη. Πάλι ακούω πηγαίνοντας για δουλειά 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Γενικά λέει, μεγάλωσα με περιγραφή. Α, περίμενε. Μάλλον εννοεί.
2: Το 2000.
1: Ή 2002 εννοεί.
2: Ναι, GR. Αλλά
1: ναι, γιατί λέει, μεγάλωσα με περιγραφές 2004. Λέει, με περιγραφές κελάκι. Να με πηγαίνει ο πατέρας μου στο σχολείο με φουνταριστούς και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίως. Άρα δεν μας ακούει το 2020. Ναι, ναι.
2: Εκτός ότι όσο ακούει, μεγαλώνει το, ο χρόνος σύνταξης. Σταμάτα να ακούς. Συμπαρασύρεις τα όρια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο, θα μιλήσεις εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδες θες, γιατί λέει κάποιος γυαλιά λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1, χάσαμε δεύτερη θέση.
2: Δεν έχω ιδέα.
3: Έγινε, το καταλαβαίνω, εντάξει, ναι. Κατάλαβα τι
2: εννοεί.
1: Έγινε ένας χαμούλης εχθές. Τώρα, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τράκαρε,
2: δεν έχω ιδέα ούτε ένα. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά δωρεάν, internet backup για να μην ξεμένεις, και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι. Bolivar, Rilos.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε τρία βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πράξη τρίτης του τελικού στη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά αμφίβολος για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ την τελευταία στιγμή, ο Σλούκας για τους πράσινους. Στο 1-1 η σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTL Sport. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφεξη του Γιάκομ Νίστρουπ μέσα στην εβδομάδα. Στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Κούσγκαρτ Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιόβιτς με την Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία, ενώ τα επόμενα 24 ώρα ο Μάρκο Νίκολιτς θα υπογράψει μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι ερυθρόλευκοι που εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, ενώ περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Για το μεταγραφικό μπαμ με τον Λορέντσο Ισίνιε πηγαίνει ο Ηρακλής. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού, καθώς συνεργάστηκε στην Νάπολη με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στη Σέριε B με τη φανέλα της Πεσκάρα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνου Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Επίκυνται και άλλες αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι του Δικεφάλου του Βορρά. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, καθώς ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει απαντήσει στο αίτημα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας για τα ευρωπαϊκά μπάντς των ομάδων βόλεϊ και της ομάδας μπάσκετ γυναικών λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς, ωστόσο, έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της ομάδας Μόρτεν Μπόεσεν. Σάρωσε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, καθώς επανεξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 65%. Μέχρι το 2030 ανανεώθηκε η θητεία του 79χρονου παράγοντα στο διοικητικό τιμόνι της Βασίλισσας, το οποίο βρίσκεται από το 2009. Η Μπανταλόνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε που νίκησε 102-93 την Εφές εκτός έδρας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
9: Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: baby. Call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι έγινε χθες στη Φόρμουλα 1.
2: Καταρχάς ήταν ένα Grand Prix που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό Grand Prix,
0: ναι,
2: χωρίς τίποτα. Καμιά αλλά μετά άρχισε το δράμα.
1: Τι έγινε?
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Α, φύγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Ο πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος, στη στροφή 19, ναι, ο Stroll πάτησε στο δόστρωμα το οποίο είχε βγει και βγήκε εκτός.
0: Πήγαντέμισε ο Στρόλ. Πήγαινε.
1: Αθηνών πατρών ήταν. Αθηνών πατρών βέβαια.
0: Θα κάνω μήνυση στο υπεχοδέ εδώ.
2: Με αποτέλεσμα να βγει το safety car, το αυτοκίνητο.
1: Είχε φύγει το οδόστρωμα.
2: Είχε βγει το οδόστρωμα. Και στην επανεκκίνηση. Περίμενε, δεν τελειώνει εδώ. Στην επανεκκίνηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ναι, ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν τρίτος, πατάει στο ίδιο οδόστρωμα και βγαίνει και εκείνο στο ίδιο σημείο. Ο Λεκλέρ, ο οποίος
1: δεν είχαν βάλει ένα.
2: Όχι,
1: ένα
2: άκου
0: ένα
2: τι.
0: Κόνο,
2: λοιπόν,
0: κάτι.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, άμα δεν έχουν δρόμους και στο Μονακό, καλά λέει.
2: Και ο Λεκλέρ, ο οποίος είναι μονεγάσκος στην πατρίδα του. Και γενικά είναι λίγο. Είναι μια κατάρα του. Ο Λεκλέρ έχει κέρδισει μόνο μία φορά και μερικές φορές είναι πολύ άτυχος σε αυτό το Grand Prix. Μετά βγήκε η κόκκινη σημαία, διακόπη το Grand Prix και μετά κατέβηκαν οι υπεύθυνοι να τσεκάρουν
1: το δρόμο.
4: Να ρίξουν λίγο πετουδάκι μια τσιμετοκομεία.
0: Εδώ πέρα κύριε Αυτιά, μιλάμε, δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα.
1: Πέρασαν και μια οπτική ίνα.
2: Για 20 λεπτά τσεκάρανε περίπου το δόστρωμα, ώσπου δώσανε ότι είναι εντάξει να συνεχιστεί.
1: Ναι.
2: Μετά έγινε επανεκκίνηση κανονικά. Από την πρώτη στροφή έφυγαν μπροστά ο Χάμιλτον και ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Ενώ από πίσω έγινε χαμός. Με το Ράσελ να κάνει κακή εκκίνηση και έτσι αυτό επηρέασε τους άλλους και υπήρχαν.
0: Μενίδι τζιπί, λέει κάποιος.
2: Ναι. Υπήρχαν πολλές επαφές μετά.
1: Α, γιατί κατάλαβα. Τυπούσε ένα στον άλλον.
2: Ναι.
1: Συγκρόμενο.
2: Και το άλλο ήταν, ναι, ότι έπεσαν πάρα πολλές ποινές. 10 ποινές συνολικά σε οδηγούς.
1: Με ποιον είμαστε εμείς?
2: Φεράρι.
0: Κλάμα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι είχα άλλη εμπειρία. Ναι. Πήγα Σάββατο στην έναρξη του Βέρτη.
1: Ωραία, ναι, το είδα. Έξοδος, το είδα.
0: Σπάνια έξοδος. Δεν έβαλα κάποιο story. Από την Εύα θα το είδα.
1: Ναι, είδα τα. Ναι, τη Εύα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και πάω. Είναι η ώρα, τώρα θα το πω. Πάω τουαλέτα. Πάω τουαλέτα. Ελάτε από εδώ, κύριε Τσουβέλα. Πάω τουαλέτα και λίγο πριν πάω, σκοτεινιάζει ο ουρανός. Δηλαδή τα φώτα έσβησαν. Mm-hmm. Τρεις βοηδοσβέρκιδες, στο ύψος το δικό μου βέβαια, αλλά ήταν ντυμένοι σαν και είχαν κάτι ρούτερ πάνω τους. Κάτι σαν ρούτερ.
1: Α, ανεβοσβήνανε.
0: Ναι. Συγγνώμη λίγο, τατουάζ αράχνη, όπως βλέπεις στις ταινίες.
1: Φυλάκι δεν είχε.
0: Του Πράντιτς.
1: Φυλάκι μετά.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο συνέστημα.
0: Και με κάνουν λίγο άκρη, μου επιτρέπεις λίγο, Και ποιος μου παίρνει τη θέση για να γαζουρίσει? Ο Μπογκδάνοβιτς. Μου παίρνει τη θέση ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς. Μπαίνει μπροστά μου, μου κάνει sorry,
1: ναι, ναι.
0: Μωρή παιχτάρα, ποτέ να μην κατουρίσω ποτέ.
1: Έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, μια χαρά τελείωσε.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να πήγαινε πολύ χειρότερο. Ακριβώς.
1: Αφού σου πήρανε μόνο τη σειρά στην τουαλέτα, μια χαρά τελείωσε η ιστορία.
0: Ναι. Και λέω, ορίστε, περάστε. Μπράτε, του λέω, μια χαρά είσαι. Έφτιαξα σενάρια εγώ, γιατί είναι εδώ ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι. Γιατί είναι στο Βέρτι.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι. Γιατί έχει, ναι, πάει στον Οικονομόπουλο.
0: Δεν ξέρω. Και μια χαρά διασκέδασε με τους φίλους του ο Μπογκδάνοβιτς, το Βέρτι, και
1: μάλιστα,
0: μου πήρε και
1: μάλιστα,
0: τη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Φορούσε, επειδή είναι στη μόδα αυτό, τι φορούσε? Ένα μπλε ριχτό λινό πουκαμισάκι, λινό λευκό παντελόνι και τα παπουτσάκια του κύριος. Απλώς Μπογκδάνοβιτς, παιχτάρα. Νόμιζα θα κάνει step back και θα ουρίσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία. Μπράβο. Μαρία, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί είναι ΑΕΚ. Πανέξυπνο. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Η Μαρία τον έχει από κοντά και εγώ, γιατί θα γίνει διευθυντής μια μέρα. Το παιδί αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε.
1: Σίγουρα.
0: Θα θυμάται. Θυμάσαι που έκανα αστεία.
1: Θα του λέω εγώ, ασημένοντας. Όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι όλες οι θυσίες έπιασαν τόπο, να το χαίρεσαι, Μαρία. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλές θυσίες. Ναι, ναι. Ό,τι κάνουμε. Καλημέρα στον Μάνθο από τις Φιλιππίνες. Είσαστε, ήσασταν και θα είσαστε καλύτεροι. Λέει 21 χρόνια στις Φιλιππίνες, η μοναδική πρωινή συντροφιά. Να σε καλά, ρε Μάνθο.
0: Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας για τη Φόρμουλα 1. Ο Αντετοκούμπο κοιμάτισε την καρό σημαία.
2: Ναι.
0: Στον Grand Prix του
2: Μονακό.
0: Δίπλα
2: Μεσιάο, έτσι.
0: Ναι, ναι, Μεσιάο. Για τον Αντωνέλη στον Grand Prix του Μονακό. Πολύ χαρούμενο.
1: Καλά περνάει αυτό το παιδί.
0: Έχει γίνει ήρωας ο Αντωνέλη στην Ιταλία, έτσι. Γιατί είναι, πόσο είναι, 20 χρονών.
2: 19. Αφού δεν του το φαίνει η Φεράρι.
0: 19 χρονών και να έχει τόσες νίκες.
1: Δηλαδή, 9 χρονών, φίλε, και να έχει το ένα.
0: Να το δεις στον δρόμο που πάρε, πιτσιρικά.
2: Είναι και το αμάξι της Mercedes. Mercedes έχει, είναι πολύ μπροστά από όλους.
0: Ναι, αλλά αν το πάρω εγώ, ρε Ανδρέα μου, δεν θα, θα σταματήσω με αλάρμ στις κοτοπουλάδες. Δεν κάνω.
4: Λοιπόν, σέρβος που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιος θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλες εθνικότητες που τελικά τους αρέσουν τα μπουζούκια.
0: Ναι, και κάτι δεν κάνω.
4: Λοιπόν, σέρβος που του αρέσουν τα μπουζούκια, ποιος θα το περιμένει.
0: Έλατε.
1: Καλά, έχουμε δει και άλλες εθνικότητες που τελικά τους αρέσουν τα μπουζούκια.
4: Ναι,

0: Πύλιος ανανεώνει, ε, μέχρι το 29.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνει, αν με ρωτάς. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
0: Σε Μαρία, καλή, σε καλή.
1: Σε περιμένουμε, λέει, να πάμε για κατάδυση. Ωραία, ήταν. Εγώ χθες πήγα και έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Έκανα μια κατάδυση. Ήταν ένα μάθημα refreshing, γιατί είχα να πάω 2 χρόνια και δεν θυμόμουν τίποτα.
0: Και εμείς
1: κάναμε. Αλλά τελικά θυμόμουν. Έλα, τελικά
0: το
1: θυμόμουν.
0: Σώμα έχει μνήμη.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: το νερό,
1: ναι, ναι,
0: προερχόμαστε.
1: Ναι. Τελικά
0: έχει. Εμείς κάναμε μοσχάρι με πατάτες και ντονάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εκεί να δεις κατάδυση.
1: Εκεί να δεις
0: που
1: μνήμη.
0: Έκανα στο Zoom. Έκανα μνήμη, ξέρεις, κατά. Πολύ... Τι έγινε, Ρίλο, μας κάνεις?
2: Πρέξε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και 16 είναι. Μια ζωή χολύπτυση, χειρονομία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ανδρέα, αυτή είναι μια εποχή που δεν θα ζήσεις με τα ποτάκια και την ανεμελιά. Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Συνεχίζουμε.
2: Δεν ξέρεις πού θα πάει το πράγμα.
1: Μπροστά τα
0: ρε, θα υπάρχουν ρομπότ μπάρμεν που θα στο βάζουν με ζούρα. Θα του λες βάλε λίγο παραπάνω. Δεν προβλέπετε η αλκοόλ που εμπεριέχει αυτό. Θα σου κάνουν τέτοια ανάλυση.
1: Όλα καλά ρε παιδιά, λες την καλύτερη. Αλλά ακούω 4 χρόνια αυτή τη ρημαδοπόρτα, δεν θα τη λαδώ, παιδιά. Και αυτή η ρημαδοπόρτα
2: είναι... Η πόρτα, οι καρέκλες μας είναι.
1: Ναι, είναι καρέκλες.
0: Τρίζουν γενικά.
1: Αλλά τρίζουν γενικότερα. Αλλά είναι και αυτό ένα, εντάξει, ένα hint του σταθμού.
0: Ναι, ναι, δεν τα φτιάχνουμε. Και δεν λαδωνόμαστε εδώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Όχι, δεν βγήκαμε τον Μπογκδάνοβιτς για ποτό. Μην φτιάχνετε ιστορίες που δεν ισχύουν.
1: Έρχεται.
0: Απλά μου πήρε τη θέση στο τόιλετ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Έλα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Εμένα με έσωσε ο Sport FM, λέει.
0: Γιατί?
1: Ο αδελφός μου είχε φάει κόλλημα και άκουγε κριτικά τραγούδια τη νύχτα για να κοιμηθεί. Εγώ στο διπλανό δωμάτιο χωρίς πόρτα και αυτός στο πικ της εφηβείας. Ήρθε το σωτήριο έτος του 2004 και άρχισε να ενδιαφέρεται για ποδόσφαιρο. Ανακάλυψε το Sport FM και γλίτωσα από ζωηδάκι, λέει, μέσα στη μαύρη νύχτα. Μια μαντινάδα για δώρο. Τόσα χρόνια Sport FM μέσα από την τρέλα. Αφήσαμε τα κριτικά. Under my umbrella. Έλα, έλα. Εντάξει, λέει, δεν είμαι και πάρα πολύ καλή.
0: Θέλει πολύ δουλειά.
1: Θέλεις λίγη δουλίτσα
0: μπορεί
1: ακόμα,
0: να
1: Δήμητρα. Αλλά okay.
0: Άστρα, μη με μαλώνετε την είσοδο του Μπραουδάκη και να μπερδεύετε.
1: Όχι, άκουγε ζωηδάκι.
0: Ζωηδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, λοιπόν, πραγματικά και ο Δημήτρης θυμάται με τον Big Win Sport FM. Τι μου θυμήσατε ρε παιδιά, πολύ συγκινητικό. Πριν 30 χρόνια, πρόσεξε Μαρία, δεν είχα ούτε τα 3 παιδιά μου, ούτε τα 30 εκατομμύρια ευρώ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ και θέλω να σου πω τι λέει η αλήθεια ο Δημήτρης. Γιατί το ξέρω.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, λέει η αλήθεια.
1: Α, και 3 παιδιά και 30
0: εκατομμύρια. Ναι. Αλλά ζήστε ο Ντίσελντορφ. Λοιπόν, να είναι καλά ο Δημήτρης και να με φιλοξενεί πάντα στο εξωτερικό με εκείνο το μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Νόμιζα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ. Και το κόψε. Κόψα. Έκανε κάτι τέτοιο. Ρε, εσύ, μη φοβάσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σαν Παναθηναϊκός τον έβαλαν μέσα στους Ολυμπιακούς γιατί έχασε στοίχημα. Να γιορτάσει.
1: Δεν τα δίνει όλα ο Θεός.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Για να
1: σου δίνει 30 εκατομμύρια, αλλά μπες τώρα στους Ολυμπιακούς.
0: Έπαθε και έφτιαξε και βιντεάκι. Έπαθε.
1: Κλείσε το μικρόφωνο. Ακούγεσαι.
0: Ναι. Έπαθε και κοκομπλόκο. Και του κάναν και βιντεάκι. Πραγματικά. Πανηγυρίζουν όλοι δίπλα του. Στράφωσε το στόμα του, ρε. Το χάσε το στοίχημα, αλλά πήγε. Αυτό είναι πολύ ωραίο βίντεο. Του είπα αν ήθελε να το δημοσιοποιήσουμε. Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Είμαι 42, σας ακούω από το 14. Πάντα ανοιχτό το τρανζίστορ. Είμαι κουκούλα. Α, αυτός πάει τις πορείες μάλλον.
1: Αφού ακουστικά στην τάξη.
0: Μεγάλη συγκίνηση. Αποθηκάριος από μεταμόρφωση. Τι περίμενες? Αφού άκουγες στο σχολείο.
1: Ζήτω. Καλημέρα, λέει κάποιος. Ναι. Ζήτω οι εργασιακές παρετήσεις ενώ έχεις πιάσει το επόμενο κλαδάκι.
2: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από παρέτηση τώρα Ιούνιο και να έχεις υπογράψει όμως να είσαι κάπως σίγουρο για 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 15 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω. Πάρε μεταγραφές, κάνε δουλειές, βγάλε τα λεφτά του Μίτσου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχεις Ιούνιο τώρα 10
1: και εικονική απόλυση ακόμα καλύτερα, να στο κάνω λίγο καλύτερο.
2: Καλά.
1: Μια εικονική απόλυση.
0: Μαρία, πας σε έννοιες τώρα δύσκολες αλλά υπέροχες.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο πλέον να γίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. 8 Ιουνίου να πεις δεν αντέχω άλλα, να πούν καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, θα σου βάλουμε και το επίδομα αδείας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως γιατί είναι υποχρεωμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ να φύγεις 15. Δεν χρειάζεται να χαλάσει πολλά λεφτά. Στην αρχή πας χαλαρά.
1: Το χωριό.
0: Και να έρχεται Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τι λέτε,
1: γεια
0: ρε!
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Τι λέτε, ρε! Ο παράδεισος που θα έλεγε ο Φιτιώρης, θα έχεις και την κοπέλα σου, θα πηγαίνεις και καλά, θα δίνεις και πίσω και νερό με όζον. Δεν θα έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μαρία, από Sport FM, 30 χρόνια στην ίδια καρέκλα. Έβγαλε καντήλες, Μαρία μου, νερό με όζον.
1: Με τρόμαξε.
0: Ναι, ναι, τι θα έλεγα, ποτέ δεν θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω. Είστε σαν τη γυναίκα μου, λέει, 30 χρόνια μαζί, άλλο το με νευριάζει, άλλο το με τρελαίνει, αλλά πάντα την αγαπάω. Χρόνια πολλά πάνω. Έτσι είναι, παιδιά, οι σχέσεις. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα μονιασμένοι. Άντα να συμφωνούμε, έτσι είναι οι σχέσεις.
0: Ζήτω Sport FM, ζήτω και ο Μπι. Ακούς Βαζέλα Τσούβι. Μπίνο Μπαρτζόκα.
1: Ακούω, ναι,
0: ακούω. Ακούω, μωρέ και εσύ.
1: Άρχισα να σας ακούω σήμερα. Τα λέμε σε 30 χρόνια.
0: Αμέ. Μακάρι να τα πούμε εμείς και όλα καλά. Η Νικόλ πέρασε μια δύσκολη περίοδο με κρίση πανικού και άγχος και πίεση. Η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ κάθε φορά για την εκπομπή.
1: Ορίστε, έρχεται η δική μου παρέτηση, η οποία θα γίνει απόλυτη.
0: Πώς υπάρχει.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά, παιδιά. Υπάρχουν. Αρκεί να τα βρίσκεις με τον προϊστάμενο.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ. Μίζα. Αυτή είναι η μεταγραφή. Μίζα στην απόλυση.
1: Τι εκβιασμός. Ό,τι.
0: Κοίτα, κωδική σου.
2: Τι έχω
0: κάνει άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι σίγουρο σου. Ο Φίλιππος έκανε το αντίθετο. Ξεκινάει νέα δουλειά μεθαύριο μετά από 5 μήνες. Ας είναι. Εντάξει, Φίλιππε, το ζήσες. Εσύ, 5 μήνες.
1: Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι η ψυχή του πάρτι. Αλλά τα μπουζούκια δεν είναι μέρος όπου σου δείχνουν ασέβεια στα μούτρα. Πώς πάτε και τους αφήνετε τα λεφτά σας. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, να σου απαντήσουμε ως άνθρωποι που έχουμε αφήσει αρκετά λεφτά, θα έλεγα, στα μπουζούκια. Γιατί μας δείχνουν ασέβεια.
0: Μας έδειξε κάποιος κάποια ασέβεια. Εντάξει, έχουν γίνει περιπτώσεις, αλλά νύχτα είναι, κόσμος είναι, συμπεριφορές.
1: Ναι.
0: Και σε εστιατόριο μας έχουν δείξει ασέβεια και σε πρωινό μας έχουν δείξει.
1: Γενικά μας δείχνουν ασέβεια.
0: Και στην ημέρα έχουμε δεχτεί ασέβεια και σε
1: εργασιακό περιβάλλον. Και σε μηνύματα έχουμε δεχτεί ασέβεια. Φεύγει η ζαφυρά του να ανοίξει σαμπάνια. Όχι, φίλε, όχι, κράτα τη σαμπάνια, αλλά μην την.
0: Τι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι οι σαμπάνιες δεν είναι σαν τα κρασιά.
0: Είναι,
1: Πρέπει να ανοιχτούν. Όπως υπάρχουν και συγκεκριμένα κρασιά που πρέπει να τα αφήνεις χρόνια.
0: Πρέπει να την πιεις λοιπόν και να μην τη βάλεις κάπου.
1: Ακριβώς.
0: Όπου θα ξυνήσεις.
1: Δηλαδή, μην περιμένεις να φύγω από το σταθμό για να ανοίξεις σαμπάνια. Ναι, άνοιξε τώρα. Καταρχάς δεν ξέρεις, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Ο άλλος μας ακούει από το 96, έχει πλέον 5 παιδιά, δεν έχει φράγκο. Τι κάνω λάθος. Καλά να είσαι. Δεν είναι όλοι Δημήτρης. Θέλει και ένα τέταρτο παιδί ο Δημήτρης να με υιοθετήσει.
1: Να, έχουμε εδώ τη Gen Z γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Είσαι εσύ η Gen Z γενιά.
2: Τι είναι το παιδί?
3: Μέχρι το 12 δεν είναι.
1: Μέχρι το 12 είναι η Gen Z γενιά.
0: Κάνεις και αυτό το
1: 12, δεν
0: είναι. Μου με μάθανε.
1: Ναι, κάνει.
0: Clocking.
1: Ζητάει ο κόσμος να μας εξηγήσει τα μηνύματα πώς γράφονται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν... Η Gen Z γενιά λοιπόν είναι αλήθεια ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό. Το δικό της ρυθμό όμως ζει και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται. Νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να μπορέσει να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και φυσικά ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο predictor του παγκόσμιου κυπέλου διεκδικείς 100.000 μετρητά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επειδή έκανα rolling eyes.
0: Ναι, γιατί έκανες rolling eyes.
1: Παιδιά, δεν ισχύει αυτό που λέτε με τη σαμπάνια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, άστινε, κράτα την 50 χρόνια που θα φύγω εγώ από τον Big Wish Sport FM και άνοιξε την
2: τότε. Σαμπάνια των 300 ευρώ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες.
0: Θα ρωτήσω τον Ανδρέα και τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
9: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μ' αρέσει, η Μαρία θέλει ένα πατέρα. Ρώτησε το παιδί τι γενιά είναι.
1: Και πού είναι το σχολείο σου, πού είναι, αυτό είναι
0: ξέρω
1: το κτίριο.
0: Ξέρω πόσο χρόνο είναι. Αυτές τις, αυτό με τις γενιές θα μπερδεύω. Γιατί είναι από το 2012 έως το 2018, από το 2018 μέχρι το 2025 κτλ. Είναι 13 στα 14 το παιδί. Εντάξει. Όλα τα κλάματα σε μια γωνία. Και
1: Μαρία,
0: προχωράμε.
1: Τι ωραία είσαι τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τα παιδιά που μεγαλώνουν.
1: Τι ωραία είναι τώρα. Είδες, και
0: λοιπόν, την καλημέρα μας στην Ιφηγένεια. Άκου να δεις τι έπαθε η Ιφηγένεια.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά της βγήκε τελικά.
1: Ναι.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Έπλα.
0: Θέλω να πω πως πάντα απεχθανόμουν τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά ένα πρωί είχε αφήσει ο άντρας μου τη συχνότητα σε εσάς και τώρα κάθε πρωί φεύγω νωρίτερα για να σας προλαβαίνω.
1: Μπράβο, πάρα πολλά κορίτσια
0: ακούνε. Κόσμος.
1: Λέω κορίτσια, είδες τι καλός που είμαι.
0: Αμέ και μπράβο.
1: Κορίτσια
0: σου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κορίτσια ακούνε το αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Και όλα είχαν ξεκινήσει. Μωρέ, τι ακούμε τώρα αθλητικά. Και μετά, άστους, δεν πειράζει. Πλάκα έχουμε. Καλή είναι αυτή.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Πάρα πολλά κορίτσια λόγω του μπάσκετ πιο πολύ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ασχολούνται με τα αθλητικά. Μιλάω σοβαρά. Δηλαδή, ολοένα και περισσότερες γυναίκες είναι μια παρατήρηση. Και το ξέρω και το βλέπω, πηγαίνουν στο Telecom Center και στο SEF.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα. Όσοι είναι σταθεροί στο γήπεδο, στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, να μου το επιβεβαιώσουν.
0: Εντάξει, και στο Σανέλ Αρίνα πάνε πολύ.
1: Ναι, πάνε στο μπάσκετ πολύ, θέλω να πω.
0: Στο Σανέλ πάνε και πολλές οικογένειες. Εγώ όσες φορές έχω πάει, έχω πολλές. Πιτσιρικάκια, μπαμπάδες, μαμάδες. Θέλουμε να μας πει ο Ανδρέας αν η ΕΚΑΡΑ θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Ρωτάει ο Πάνος από Ρόδο, Ανδρέα.
2: Πιστεύω ότι έχει τα προσόδια να περάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα νομίζω είναι και στους ισχυρούς στην κλήρωση.
1: Ψυχή παλέμαχου. Και όποιος το θέλει περισσότερο.
0: Είμαστε στους ισχυρούς.
2: Ναι.
0: Έχουμε περάσει στους ισχυρούς.
2: Ναι, βγήκε τέταρτη Άστον Βίλα και το πήρε.
0: Νομίζω αυτό είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό. Για το λες εσύ.
1: Έχει δίκιο.
0: Περνάμε και εμείς στους ισχυρούς. Από το Δήμο ήμασταν εξαφανισμένοι πριν από δύο χρόνια. Και τώρα είμαστε στους ισχυρούς ξαφνικά. Τι έχει κάνει ο Δημάτος εκεί πέρα. Τι έχει κάνει. Πώς τα έχει ανακατέψει τα πράγματα.
1: Για να ξέρετε, κύριε.
0: Σας ακούω από φοιτητής από το ίδιο ραδιόφωνο εδώ και 26 χρόνια. Έχει χαλάσει επιλογές και δεν αλλάζει σταθμό. Έχω και τρία παιδιά πλέον. Χρόνια πολλά, Μάικ Βόλος. Και αυτός είναι ένας τρόπος να μας ακούτε. Ο πατέρας μου άκουγε Sport FM πάντα. Όταν το 2001 έφυγε για Κόσοβο, λέει, και η επικοινωνία μας ήταν μια φορά την εβδομάδα για 30 δευτερόλεπτα, ο Sport FM ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα στον πατέρα μου. Σας ευχαριστώ.
1: Κάποιοι πάρουν για τσιγάρα πατεράτια, δεν γυρνάνε, οπότε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Έτοιμος για αναλυτής ο Ανδρέας, ο μπριός Πεσούσης Μαρία, ο φίλος σου.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σαβούρες, χρόνια πολλά. Να το μήνυμα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Ηρακλή, ο οποίος
1: έχει ξεκινήσει δυνατά.
0: Δυνατά,
1: έτσι.
0: Έχει βάλει στο στόχαστρο τον Insigne. Οκ, okay, τι γίνεσαι.
1: Τα γραφάρα.
2: Θυμάσαι πολύ όταν είμαι μικρός. Έχω και φανέλα.
0: Έχουμε φανέλα Insigne, ναι.
1: Ωραία, θα έχεις και Ηρακλή τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μπλε άσπρο και Ηρακλής.
0: Τι φοράς και τώρα, εντάξει, δεν σου κάνει τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Μπορεί να την πουλήσετε, αν θέλετε.

0: Ορίστε, ο Νίκος σε επιβεβαιώνει. Έχει δίκιο ο Άλεξ. Έχω 3 χρόνια διαρκείας στο σεφ. Πάρα πολλές κοπέλες και κάποιες με διαρκείες μόνες τους.
1: Ναι, παιδί μου, όχι με συνοδεία ανδρών. Πάνε γήπεδο διάδες.
0: Στοχοπροσιλωμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για
1: και να αφήστε
0: αγώνα.
1: Τώρα τα μηνύματα να πείτε.
0: Καλά, εντάξει, 3, 2, 1. Πάμε.
1: Ήρθαν κάτι μηνύματα.
0: Έχει κοπεί αυτό όμως, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν πριν από 3-4 χρόνια που είχε.
1: Μόνο
0: είχε ξυλωθεί, είχε παραξυλωθεί. Ναι. Βλέπαμε περισσότερο την εξέδρα παρά τους παίκτες. Τώρα, επειδή
1: το λέω σοβαρά, το λέω σοβαρά γιατί το γνωρίζω, ναι. Δεν το είπα τυχαία. Λοιπόν, η Boca Juniors Μαρία, ποιον πήρε προπονητή? Θα σε πάω τώρα βουτιά στο παρελθόν.
2: Αλμέιδα.
1: Αρουαμπαρένα.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι. Ο άλλο τεμπακτήσα.
0: Αρουαμπαρένα.
3: Επιντέμι.
1: Ο Αρουαμπαρένα θα έχει το τιμόνι της Boca Juniors, είναι έτοιμος να το αναλάβει.
0: Μάλιστα. Τον βλέπω σε 3-4 χρόνια.
1: Το 14 ήταν και προπονητής πάλι. Είχε πάρει τον double με την Boca.
0: Το 14.
1: Ναι. 14-16.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όχι, ένα προτάσμα και ένα κύπελο. Όχι ταυτόχρονα. Ναι. Αυτά τα κλαουζούρα και τα.
0: Ναι.
1: Τελισμούρα αυτό το. Λοιπόν, οπότε Αρουαμπαρένα παίρνει το τιμόνι της Boca Juniors. Που από εκεί που κατεβαίνουν κάτω όταν μπαίνει γκολ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή?
0: Αν δεν κάνω λάθος, λέει κάποιος, θα πρέπει να αποκλειστούν μία εκ των 4 ισχυρών που δεν θυμάμαι ονόματα τώρα, αλλά μακάρι να είναι ισχυρή της ΑΕΚ, λέει, από έναν Ολυμπιακό. Mm. Και εγώ κάτι τέτοιο θυμόμαι. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι ήδη η ΑΕΚ στους ισχυρούς, αλλά μπορεί, κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα με τις ομάδες.
3: Και εγώ σας ακούω. Λέει, πάω στο σεφ από το 18, τώρα στέλνω από Σάμου η Αγγελική.
0: Ορίστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά. Ο μικρός Ανδρέας δεν είναι πια μικρός.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ανησυχείτε, τώρα είναι δικαιολογημένες οι απουσίες του Ανδρέα από το σχολείο.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Δεν έχει σχολείο σήμερα. Αύριο δίνει.
3: Τώρα, τι γράφεις?
0: Αρχαία. Το είπε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Αρχηγή χρόνου του λέγω τώρα. Ξέρεις, αρχίζει αυτά μας λέγατε.
3: Γεια σου Χρήστο στη Νέα Σμύρνη, σε ευχαριστούμε.
0: Ορίστε, εγώ έχω διαρκεία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πάω μόνη μου και έχω γίνει φίλη με ακόμα μια κυρία που έρχεται και εκείνη μόνη της.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο ρε παιδιά, ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραία ομάδα για ραστεχνικό το Coca Juniors.
0: Ναι, είναι για 5x5. Ναι.
1: Χαβαλένθια Coca Juniors.
0: Ναι. Είναι.
1: Παίζω πάνω στη γραμμή και τέτοιο. Συγγνώμη, 30 χρόνια, ποιο σα είπα θα γίνει 31.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μεγαλώσαμε με Sport FM, αλλά σήμερα που ακούσαμε λέει τον Ανδρέα, λέει, καταλάβαμε.
1: Ότι υπάρχει μέλλον.
0: Το καταλάβαμε και καλύτερα. Ότι μεγαλώσαμε. Καλημέρα στον Τζεό, καλημέρα στον Αποστόλη.
1: Ζαφυρά του πείτε τα. Καλέτε σε μένα.
0: Τσούβι, λέγε με ποια ομάδα συμφώνησε ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν μπορώ να πω, παιδιά.
0: Δεν μπορεί να πει γιατί δεν ξέρει.
1: Εγώ και ο Μπογκδάνοβιτς έχω. Έχω ουρίσει μετά τον Μπογκδάνοβιτς. Before it goes cool. Κύριος.
0: Του χτύπησε.
1: Μύρισε υπέροχα.
0: Τι σου είπα, αλλός.
1: Αυτός. 3-0 με τρίποντο.
3: Another.
0: Καλημέρα Μαρία, εγώ σε είχα πρωτοπρολάβει. Λέω, όταν ξεκινήσατε μαζί με τον Μπέρι, δεν ήταν στη θέση των φουνταριστών με τον Μπέρι, παιδιά. Είχα επιστρέψει για τρίτη φορά στο Big Win Sport FM. Είχα κάνει με Σπάνο Μανώλη.
3: Στη θέση του φουνταριστών ήταν καμένοι.
0: Ναι.
3: Πρώτα.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Και μετά.
0: Ήταν καμένοι. Εμείς ήμασταν το πρωί με το Σπάνο Μανώλη. Μετά φύγαν οι καμένοι.
3: Και πήγατε εσείς με το Σπανόπουλο.
0: Ναι, μετά Μαρυπόζ, μετά με το Σπανόπουλο. Γενικά. Ναι. Γίνεται για 2-3 χρόνια και μετά ήρθε ο Τσούβι.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ. Συνεχίζω.
0: Πόσους πρωινούς έχω κάψει, ρώτησε ένας πριν. Δεν έχω κάψει κανένα καταρχάς.
1: Και γι' αυτό είναι όλοι εδώ, ρε παιδιά, στη μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Μην πα στο φως. Είναι
0: όχι,
1: πολύ.
0: Νομίζω ότι έκανα πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη στο Sport FM.
1: Ναι, με τη Διονυσία έκανες.
0: Ναι, 6 με 8. Πρώτα με τη Διονυσία Γιώτη και μετά με τον Τζόχο. Η επόμενη επιστροφή ήταν με τον Τζόχο. Μιχάλη, έλα Μιχάλη, ξύπνα Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Σε αγαπάω, Μιχάλη μου.
3: Παιδιά, πού θα παίξω, το θα βγουν οι.
1: Τι.
3: Τσαμοθαναελάκιδες από κάτω.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάτι ή να μην ξεκινήσω?
3: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Λέω ρε παιδί μου, γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός.
3: Όχι, εντάξει.
1: Μην κάτσω εγώ και το βγάλω εδώ τα 30 χρόνια.
2: Πού ήσασταν πει, να πάμε κομματήριο.
0: Καλημέρα στον Θεό. Σας ακούω εδώ και 30 χρόνια. Ήμουν ελεύθερος και έμενα νίκαια. Μετά από 30 χρόνια μένω Γερμανία. Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια. Με κόρη στα 16 και γιο στα 13 και δύο σκυλιά. Από τον Die Dog. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτ. Αλίμονο. Καλημέρα, Νατάσα. Χρόνια πολλά. Και εγώ ξεκίνησα να σας ακούω νέα και ανήπαντρη. Και τώρα είμαι ακόμη. Ακόμα και νέα και ανήπαντρη. Είσαι ακόμα. Λοιπόν. Καλημέρα και στον
1: Μπράιτ. Σιγά μη σε πάρει.
0: Έλα, μόλις σηκώσετε πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Σταμάτα.
1: Ποτέ.
3: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
1: Πρώτα θα πάρει Ευρωλίγκα ο Άρης και μετά πρωτάθλημα για να γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη. Εγώ με Σπανούλη είμαι. Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στον Άρη.
0: Σπανούλης, Νικοζής, εκεί πέρα έχουν κάνει team τρελό.
1: Γουστάρω πολύ αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα. Πάρα πάρα πολύ. Όποιος καταλαβαίνει και νιώθει είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Σπανομανόλης είναι στο νησί του τώρα πια.
1: Έχει αγοράσει νησί. Για με δύο χρόνια.
0: Έχει με τη σύζυγο ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ. Νομίζω κοντά στον Πειραιά. Στην Πειραιά είναι πέρα.
1: Τι μαγαζί.
0: Με ψωμάκια, πιτούλες και τέτοια. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Κάτσε να το βρω τώρα και θα κάνουμε και μια διαφήμιση. Βεβαίως.
1: 30 χρόνια.
3: Πάμε ένα διάλειμμα.
1: Όχι, τον αέρα θέλει να την κάνει.
3: Θα την κάνει. Μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, για σας που ρωτήσατε τι κάνει ο Σπανομανόλης με τη σύζυγο, έχουν το in vitro. Είναι μια φωκατσερία.
1: Φωκατσερία.
0: Φωκατσερία.
1: Είναι βρισιά αυτή.
0: Μόνη
1: φωκατσερία, δεν το βλέπει σαν να είσαι πράσινο.
0: Πλάκα κάνω, δεν είναι φωκατσερία. Είναι μαγαζί που έχει ψωμάκια, έχει σάντουιτς, έχει κουλούρια αυτό και τα φτιάχνουν όλα εκεί. Είναι δικά τους. Ναι. Είναι, περίμενα να πω διεύθυνση. Είναι στον Πειραιά, Λεωφόρος Χατζικυριάκου 67.
1: Εντάξει. Χατζη Κυριάκ δεν πρέπει να έχει το γέλιο Σταθερόπουλο. Συγγνώμη.
0: Έχει το καλύτερο φούνο στον Πειραιάλη.
1: Μπράβο στα παιδιά. 70.000 άνθρωποι θα είναι σήμερα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Μαρία. Όχι για τη Ρεάλ και τον Πέρεθ, για τον Πάπα. Θα μιλήσει εκεί ο Πάπας. Ο Παπαλέοντας με τη διοικητική κοινότητα της Μαδρίτης. Ένα καλωσόρισμα για τον Ποντί Φικά. Θα απευθυνθεί σε χιλιάδες πιστούς. Μιλάμε γήπεδο εκκλησία κανονικά τώρα, Μαρία. Γιγαντοοθόνες για την τελετή. Και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη. Μία βραδιά με έντονο συμβολισμό. Μάλιστα. Και οι μορφές της Παναγίας της Αλμουδένα και του Χριστού του Μεδιναθέλη θα μεταφερθούν στον αγωνιστικό χώρο.
3: Τι θέλει?
1: Με δυναθέλη.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Ας μην κοροϊδεύουμε άλλες θρησκείες, γιατί για μας δεν θα το κάναμε, δεν το πλένε. Σε μια πομπή με έντονο συμβολισμό για την Μαδρίτη. Είναι ένας έντονος συμβολισμός. Έχουν καλέσει τον Πάπα και θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή. Φοράνε και λευκά εντωμεταξύ της Ρεάλ. Μαρία.
0: Πάπας Λέοντας ο 14.
1: 14. Ιωνά και 4.
0: Λέοντας.
1: 5. Αλφα, β, γ, δ, ε. Έρχεται ο Μουρίνιο. Και το 14 βγαίνει. Αλφα, β, γ, δ, ε, ζ, ή τα θ, γ, κ, λάμδα. Μίνι, ξι. Ξου, ξου, ο άλλος. Και ανέλαβε ο Πέρεθ. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
0: 65% πήρε.
1: 65. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Και ξου, ξου. Έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ δεν θα είναι εκεί. Θα είναι 70.000 πιστοί.
0: Φοράνε και λευκά. Κυριακού, εντάξει παιδιά, ναι, συγγνώμη.
1: Μπασχετικός θα το λέγει Χατζικύριακου.
0: Ναι.
1: Χατζαπαρτίζαν.
0: Χατζικύριακου.
1: Χατζιπάρτιζαν. Είναι Έφες. Ο Λάσο πώς το έχασε αυτό το μάτσε χθες. Πώς έχασε η Έφες, Έφες. Αυτό τον αγώνα. Έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Στην παράταση κέρδισε η Φενέρ. Πάρα πολύ κακή η Φενέρ σε αυτή τη σειρά. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είναι τραγική η Φενέρ. Και κατάφερε ο Λάσο και έχασε και χαιρετάει και γυρίζει ο Μπιάνκι, ο Χάρη Κλίν.
0: Με συγχωρείτε, αυτό που λέτε έχασε μια βολή ο Λάρκιν. Παιδιά, είχαν χάσει κι άλλοι πριν.
1: Ναι. Εντάξει, το τέλος. Όπως λέει ο Καρίδας. Δύο λεπτά η μπάλα είναι πιο βαριά. Ο οποίος Καρίδας, εκεί που κάθομαι με την Εύα στη Λιόλη, μου κάνει. Ο Καρίδας είμαι. Ήταν ο
0: Καρίδας.
1: Ο οποίος ήρθε όρθιος για ποτάκι.
0: Αλήθεια, ναι, ρε, μπαρ. Ανετήλα. Ναι, αυτό δηλώνει ανετήλα.
1: Άραξε εδώ, βάλτε το ποτάκι σου και άραξε εδώ πως είσαι γίγαντας. Γενικά συναντάω στη νύχτα πολύ μπάσκετ από ό,τι βλέπεις.
0: Ανέκαθεν.
1: Και πού ήταν ο Ντίβατς? Σπίτι του, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Διαβάζω ότι ο Πάπας θα υποσχεθεί τριάδα Χάλαντ, Βινίσιους και είναι να τον ψηφίσουν για πρόεδρο της Ρεάλ. Θα μαζευτεί κόσμος.
1: Καλημέρα πολύ μισθό, σας ακούω από το Σιέρα, δούλευα Λονδίνο και τώρα Κύπρο, ευχαριστούμε για την παρέα.
3: Τα Fight Club που έκανα εγώ η κολυψία ήταν από το 9 έως το 18.
1: Μπορείς να βρεις
3: πάρα πολλές.
1: Ναι, ναι, ναι, που έχει πολλές.
3: Πάρα πολλές.
1: Για σκηνική ο Τσούβι να δείξει τον Ανδρέα λίγα αρχαία, θα το δείξει το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Το βλέπεις αυτό, αυτό είναι το γεωπησίστρατος. Ο πρώτος τύρα.
0: Αγέννητος.
1: Ναι.
3: Επισύστρατος όμως έφερε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Κοιμόμασταν ανοιχτά παράθυρα. Επισύστρατο. Είχαμε δρόμους, ρεύμα. Αυτό το κύπελο, Ανδρέα, είναι από το χρυσούν αιώνας. Όπου κάτω από την Ακρόπολη είχαμε καραγκούνι σμιλευμένο, τη μούρη του. Ο Μικαελσένιος. Αχ, μεγάλος βασιλιάς.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Σε ακούει από Σέντρα και εξακολουθεί τώρα να μας ακούει. Ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.

0: Καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησα να σας ακούω. Ξέρει το Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Κάνε κάτι τσούβι.
1: Λεωνίδας
2: εινοποιείο στα Μέγαρα.
0: Χαρά είσαι, Λεωνίδα.
3: Από νωρίς.
1: Αυτό μια χαρά είναι. Ναι, αλλά ο Πάπας πήρε αύξηση 110%.
3: 90, μην είστε τέτοιοι.
2: 91.
3: Μην είστε τέτοιοι.
2: 9 και 1, 10, 1 και 0, 1, α. Εγώ είμαι το α.
3: Έλα.
2: Ελάτε τώρα, δεν τα βλέπετε ότι όλα πηγαίνουν. Ορίστε. Ακούω Sport FM 24 χρόνια. 2003, λέει κάποιος. Είχαμε έρθει σχολική εκδρομή στην Αθήνα από επαρχία. Και εγώ ήρθα κρυφά στο σταθμό σε Μπάμπι Λεάνη και κάναμε φάρσα στον καθηγητή μου.
1: Εντάξει. 30 χρόνια αρχούφτα, αλλά κατάθλιψη με πιάνει. Άμα σε πιάνει κατάθλιψη. Πήγαινε σε κανένα γιατρό.
2: Έρχεται και εκπομπή. Να με το Λεάνη.
1: Οι ψυχολόγοι. Κλέψει το γίνουνε. Προσκλήσεις για σήμερα, γιατί. Α, για τον αγώνα. Εντάξει, παιδιά, έρεμη.
3: Είναι κορυφαίο το τέτοιο.
2: Ποιο?
3: Αυτό το χταποδάκι. Το βασικά το νίκη είναι πολύ καλό, αλλά.
2: Πες το ρε παιδί.
3: Το χταποδάκι σας λέει και μπάσκετ για σένα, λέει Αντρέα. Τι λέει για το βραδινό ματσάκι, πολλά φιλιά.
2: Ο Ντίλτος Μασχαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ντίλτο Μασχαλίδη. Τι βλέπεις το βράδυ, Άνδριο? Είναι παλιό.
4: Πιστεύω νίκη Ολυμπιακού.
2: Μιλάει λίγο λεμονή,
4: γιατί...
3: Λίγο και Γιαννάκης.
2: Τώρα γιατί το πιστεύεις αυτό,
3: ότι...
2: Ανδρέα? Σκέψου καλύτερα.
3: Εγώ. Έλα, δώσε κάτι στο παιδί να σκεφτεί καλύτερα.
2: Μπορώ.
4: Και να πω την αλήθεια, εγώ είχα πει, εγώ λέω θα λήξει 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού γενικά.
2: Μου το έχει πει η Μαρία. Μη ρωτάτε. Έχει
1: μη ρωτάτε.
2: Με έχει ενημερώσει η μάνα σου.
1: Κάνατε.
5: Η μάνα σου με ενημέρωσε. Κυρία Ανίτα. Δεν θα τη έδινα το χρυσό ψαλίδι αν δεν την αγαπούσα.
2: Μου είπε η Μαρία, ο Ανδρέας είπε 3-1 και έπεσε ξαφνικά, συνέφιασε.
1: Συνέφιασε, σκοτίνιασε λιγάκι.
2: Ο Τσιβέλας τι να κάνει, ο Ολυμπιακός είναι. Αυτό με μάρανε. Ξεκίνησα να σας ακούω λίγο μετά που άρχισα να δουλεύω. Όπως εσείς μείνατε 30 χρόνια στον αέρα, εγώ δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Μπράβο, φιλαράκι.
1: Πάντα τέτοια.
2: Εύχομαι μέχρι τέλους. Επειδή με είπαν Ολυμπιακό, δεν είπα, το μέχρι τέλους.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Εύχομαι λιγότερη τοξικότητα στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιτέλου, εντάξει τώρα κι εσύ. Είπαμε να πούμε καμιά ευχή που μπορεί να γίνεται. Εδώ και 30 χρόνια σας ακούω από τον Κηφισό. Ακόμα δεν έχω φτάσει σπίτι, λέει ο Γιώργος.
2: Χάρη Κλίν που είχε γίνει σκελετός. Με Σπύρο Παπαδόπουλο, δεν είναι. Οδηγό ταξί. Ο Τσόχος θα έρθει με μαγιό μπόρα, παιδιά. Τσόχος Αγκδίερ.
1: Λοιπόν, ναι. Το Μουντιάλ θα το πάρουν οι Βραζιλοί, λέει, γιατί κάθε 25 χρόνια το παίρνουν τέλος.
2: Α, δεν το έχω δει αυτό. Okay. Καλό είναι.
3: Κάτσε, πώς γίνεται 25 χρόνια.
1: Δεν είναι, έχουν περάσει.
2: Ένα ήταν του COVID.
3: Βρέφουν στα σιγάτα. Εντάξει, εκτός από ένα που έγινε στο COVID.
2: Α, βάλα τα βάλεις κάτω.
3: Πώς γίνεται κάθε 25 χρόνια. Κάθε 24-26, ξέρω εγώ.
2: Λάθος κάνετε.
3: Λάθος κάνετε. Έχεις κάνει λάθος.
1: Βάλε και τα Euro μέσα.
2: Και τα γύρω μέσα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Είναι ωραίο και τα γύρω μέσα για τίτλος.
1: Και τα γύρω μέσα.
2: Ναι. Και πάνω στήλος ή από εδώ.
5: Του Σαπόκη!
2: Και ο Ανδρέας μαζί μας. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα.
4: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, ακούσατε για Μουντιάλ, για μπάσκετ, για Φόρμουλα 1 από τον Ανδρέα, για τα πάντα όλα. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε από Μπόλιβαρ ζωντανά 30 χρόνια γενέθλια. Ο Big Win Sport FM 94,6 με ένα σούπερ πρόγραμμα.
1: Αμός.
2: Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν όλοι, εντάξει, η πλειονότητα των παραγωγών και ανθρώπων που ήταν κοντά στον Big Win Sport FM όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια.
1: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, Να ξέρετε ότι κάθε αγορά στα Lidl μπορεί να σας βγάλει διπλά κερδισμένους. Σκανάρεις την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνεις στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το ξεργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Μην περιμένεις, πάρε μέρος τώρα στα Lidl γιατί αξίζει.
3: Βραζιλής και Λαρισέη.
2: Yo, hypocrites. Άιντε. Shame to you, Βραζιλής και Λαρισέη. You are hypocrites.
3: Άιντε.

0: Και μια και έχουμε και εδώ τον Ανδρέα, Gen Z, έτσι. Αγωνίες, όνειρα, σκέφτονται διαφορετικά. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Πηγαίνει κοντά να ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, φυσικά σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν. Νιώθω λίγο Τσαρουσόπουλος όταν λέω αυτή τη διαφήμιση, να σου πω.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν λέω το Spoken Word Poetry. Νιώθω έτσι πιο...
1: Είσαι σήμερα, είσαι έτσι, είσαι ανάλαφρος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι...
0: Περιμένω κάτι άσχημα νέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είμαστε καλά!
1: Άντε τα λέμε! Yeah.

0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν ώψη των αγώνων του Nations League το Σεπτέμβριο. Δεν ήμασταν ενεργητικοί και δεν είχαμε κίνηση στο παιχνίδι μας. Η εικόνα δεν μας ικανοποιεί, σημείωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πράξη τρίτη στους τελικούς στη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Εξαιρετικά αμφίβολος για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ, την τελευταία στιγμή ο Σλούκας για τους πράσινους. Στο 1-1 η σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM και τηλεοπτικά από R2 Sport. Φουλάρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την άφιξη του Γιάκομ Νίστρουμ μέσα στην εβδομάδα στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Κούσγκαρτ Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι ανοιχτό του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Σε καλό δρόμο η επέκταση του Γιώβιτς με την Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία, ενώ τα επόμενα 24 ώρα ο Μάρκο Νίκολης θα υπογράψει μέχρι το 2029. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι που εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ ενώ περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Για το μεταγραφικό μπαμ με τον Λορέντσο Ισίνιε πηγαίνει ο Ηρακλής σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η παρουσία του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού, καθώς συνεργάστηκε στην Νάπολη με τον 35χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στη Σέριε B με τη φανέλα της Πεσκάρα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λεωμάτος και Αντιλίνου Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Επίκυνται και άλλες αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι του δικεφάλου του Βορρά. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον ταξιάρχη Φούντα ανακοίνωσε ο Όφι με τον 30χρονο επιθετικό να υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Έντι Σαλσέδο στους κριτικούς με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε εξέλιξη. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς ωστόσο έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος Άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στον βηματοδότη, τόνισε ο γιατρός της ομάδας Μόρτεν Μπόισεν. Σάρωσε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, καθώς επανεξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 65%. Μέχρι το 2030 ανανεώθηκε η θητεία του 79χρονου παράγοντα στο διοικητικό τιμόνι της Βασίλισσας, όπου βρίσκεται από το 2009. Η Μπανταλώνα επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια μέσα στη Βιτόρια, έκανε το 2-1 στη σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος η Φενέρμπαχτσε που νίκησε 102-93 στην παράταση εκτός έδρας στην Ανατολού Εφές και έκανε το 3-1 στη σειρά. πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δεκάωρο εορταστικό πρόγραμμα του bwin Sport FM σε ζωντανή σύνδεση από τον Bolivar για τα 300 γενέθλια της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.
0: bwin Sport FM 94,6.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και χρόνια μας πολλά. Big Win Sport FM 94,6 αρχίζει το δεκάωρο ραδιοφωνικό σοου εδώ από τον Bolivar την ακτή του ήλιου. Θα θυμηθείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα θυμηθείτε ωραίες εκπομπές, θα θυμηθείτε όλους αυτούς τους συνεργάτες που έφεραν αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό από το πείραμα του 1996 στην κορυφή των μετρήσεων. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται από πολλά πράγματα, εγώ περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακούστε τα πάντα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ανθρώπους εδώ της υπέροχης αυτής τοποθεσίας που βρισκόμαστε, το Bolivar και την ακτή του ήλιου που μας στηρίζουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τότε το μακρινό 1996 είχαν την ιδέα να φτιάξουν ένα ραδιοφωνικό μαγαζί ασύμπατο με την εποχή. Το στήριξαν, το γιγάντωσαν και το έφτασαν σε ένα σημείο που πλέον το κάναν κυρίαρχο μέσο στην Ελλάδα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση του ομίλου Sky που όταν ήρθαν οι δύσκολες εποχές για τον Sport FM ήταν εκεί να το στηρίξει, να το τραβήξει από το τέλμα που η εποχή το έχει φέρει και να το οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές. Για σας γιορτάζουμε, για όλους εσάς που είστε εκεί έξω και νιώθετε αυτό το ραδιόφωνο δικό σας, για όλους εμάς που περάσαμε, περνάμε ή είμαστε εδώ ή τέλος πάντων ζούμε την καθημερινότητά μας με τον ραδιοφωνικό αυτό σταθμό, και φυσικά για όλους τους φίλους που έχουμε χάσει, για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μας και έχουν αφήσει ανεξίτηλα το σημάδι τους. Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει, γιατί είναι γιορτή, θα γίνει με τη βοήθεια μιας εκπομπής που βοήθησε τον Sport FM να αναρριχηθεί στις κορυφές των ακροαματικοτήτων. Το είπα. Στεφανός! Πού είναι ο Στεφανός? Λοιπόν. Οπότε λοιπόν, να πέσει σήμα, έρχονται οι φουταριστοί.

0: Ναι, μωρή αρρώστια! Ναι!
1: Φίλοι μας, πολύ πολύ καλημέρα σας! 30 χρόνια Sport FM, έχετε να φάτε μέχρι τις 8 το βράδυ. Oh. Ελάτε από εδώ, από τον Bolivar. Έχουμε δώρα, έχουμε τα πάντα. Καλώς σας βρήκαμε έστω και για μια ωρίτσα. Ζορς Θαναϊλάκης!
0: Μινές Σαμόπουλος!
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και όλη η παρέα, όλη η ομάδα εδώ τριγύρω έχουν μουρλαφεί στους καφέδες, στα νερά, έτσι, στα μπισκότα. Έτσι. Γίνεται πανηγύρι, Σοφία Θοδωράκη μας τραβάει βίντεο. Καλώς σας βρήκαμε, η επικοινωνία κανονικά, χρόνια πολλά. Όταν έχεις δει μακριά μαλλιά, σε κάθε ντέρμπι από το πρωί έπαιζαν οι ύμνοι των ομάδων όλο το πρωί. Ήταν ραδιοφωνική, γιατί εύχομαι να το επαναφέρετε.
2: Α, μάλιστα.
1: Α.
2: Εντάξει, βέβαια.
1: Τι κάνεις, Γιώργαρα μου?
2: Καλά ημέρα, αγορίνα, καλά
1: ημέρα. Δύο χρόνια είμαστε χώρια.
2: Δύο χρόνια χώρια.
1: Σαν χθες μου φάνηκε.
2: Από το Sport FM όμως πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπή?
1: Πότε κάναμε ένα χρόνο φορά στο Sky, τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια έχουμε να κάνουμε εκπομπή
1: στο Sport FM.
2: Στη δεύτερη θητεία όμως.
1: Στη δεύτερη θητεία.
2: Ναι, γιατί η πρώτη ήταν.
1: Πρώτη ήταν 14 χρόνια.
2: 14 σε... χρόνια.
1: Και πριν ήταν άλλα 34.
2: Από το 90. Πότε, από το
1: 2003.
2: Το 2003.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Και φύγαμε.
1: Το
2: 14.
1: Το 14.
2: Το 14.
1: Το 14.
2: Και ξαναγυρίσαμε.
1: Το 23.
2: Τι να, αυτό το πράγμα. Πώς πέρα τα χρόνια, έτσι ρε Κυριάκο.
1: Και είχαμε ξεκινήσει το 96.
2: Το 96,
1: το 96. Είσαι η πρώτη εκπομπή, Γιώργο Θαναϊλάκη.
2: Είμαι.
1: Μετά την Ελισάβετ Κυρίτση που είπε το πρώτο δελτίο.
2: Α,
1: εσύ,
2: ναι.
1: Βγήκε και έκανε την πρώτη εκπομπή.
2: Α, με το Σωτηρακόπουλο. Και ήταν 10 το πρωί.
1: 50-50.
2: Δηλαδή τώρα ακριβώς κλείνουν 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, τώρα κλείνουν 30 χρόνια.
1: Τώρα 30 χρόνια και είμαστε εμείς εδώ. Δώσε μηνά. Καλημέρα, βάτε κανένα όνομα. Φουνταριστή λέει, τι είναι αυτό το 3-3-3-3. Όποιος άλλος βούρκωσε ακούγοντας το σήμα του φουνταριστού να σηκώσει το χέρι του. Ευχαριστούμε πολύ ρε παιδιά. Πού είστε ρε κουφάλες.
2: Αρχίσαμε.
1: Εδώ και επί τα αυτά.
2: Φάγαμε την εκπομπή καταρχάς να πούμε του Βάιου του Τσούτσικα και του Μιχάλη του Τσόχου. Έτσι, να τα πούμε. Να τα πούμε αυτά.
1: Θα πλασαριστούν στη συνέχεια.
2: Τι να πλασαριστούν,
1: εδώ. Και ο Τσόχος είναι εδώ και ο Βάιος. Μια ωρίτσα θα μας.
2: Εγώ χοντρωθεί μια Τσόχο, είδα τώρα δεν ξέρω.
1: Τους βλέπω στον μπαρ, έψαχα να βρω και λέω καλά που είναι ο Τσόχος και σας είδα, ρε φίλε.
2: Στέλνετε μηνύματα, ρε παιδιά, να σας θυμηθούμε.
1: Στέλνετε. Εδώ είμαστε.
2: Στέλνετε μηνύματα.
1: Γεια σου, Δεσίπρι.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο είναι Bolivar.
1: Bolivar.
2: Είναι Bolivar, ναι, είναι από τον. Κάτσα και διάβασα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, για να ξέρω πού ερχόμαστε. Είναι Bolivar, δεν είναι Bolivar. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο είναι Bolivar.
1: Bolivar.
2: Είναι Bolivar, ναι, είναι από τον. Κάτσα και διάβασα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, για να ξέρω πού ερχόμαστε. Είναι Bolivar, δεν είναι Bolivar.

0: Ναι.
1: Survivor.
0: Κάτω από φίλικες. Κάτι χαριδιές βλέπω.
2: Τρομερό σκηνικό όμως.
0: Τρομερό.
2: Πραγματικά πολύ ωραία ιδέα, μπράβο του.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά από το βροχερό Μπρίστολ. Παγουράς 13. Γεια σου, ρε Παγουρά. Το 13 είναι γιατί είναι Παζιάννηνα. Το θυμάσαι.
2: Αμά.
0: Που λέγαμε ότι είναι Παναθηναϊκός και φταίνει κάποια στιγμή. Και λέει, παιδιά, είναι Παναθηναϊκός. Παζιάννηνα είμαι. Φύρα 13 έχουμε και εδώ. Δεν μπορώ να σ' ακούσω. Ρε τρέλες, με το που άκουσα τον Οβελίξ, λέω μπας. Με εσάς πήρα πτυχίο, ρε Αλανιά, από το 2005 μέχρι το 2012. Να σε καλά, Big Show 13. Τσαμό! Έλα ρε συμπράβο, μηνά. Γεια σου ρε Βασίλη Πανάγο, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 χρόνια, Big Win Sport FM.
2: Όπου, κοίταξε.
0: Περάσαμε τα νιάτα μας.
2: Κοριτσάκια τα πετύχαμε, γυναίκες γίνανε.
0: Μόνο.
2: Σοφία Αναστασία εδώ.
0: Εδώ αυτά τα κορίτσια μου.
2: Αυτά μόνο. Τα δικά μας κορίτσια λέω. Τα δικά μας.
0: Ναι, αλλά και πόσα κορίτσια έχουν περάσει.
2: Ωραία. Okay. Να πούμε ότι έχει και δωράκια εδώ. Για όσους έρθετε σήμερα εδώ, έχει επαιτειακά δωράκια. Βλέπω εδώ καπελάκια, μπρελοκάκια, θερμός για τους φίλους μας. Έχουμε και εμείς, παιδιά, έχουμε φέρει και εμείς καπέλα φουνταριστών. Τι γελάς, ρε Παναγιώτη μας. Πες το.
0: Δηλαδή, άμα ήσασταν καλοί, γιατί σας έκοψα. Κάτσε και συνέχεια.
2: Καλό!
0: Παιδιά, δεν μας κόψανε. Κάναμε εσωτερική μετακίνηση στο Sky και έτσι. Μετά ο Γιώργης πήγε στον deal στον Αλφα και σταμάτησε η εκπομπή έτσι. Δεν μας έκοψε κανένας. Και αν δεν ήσασταν καλοί, γιατί σας ξαναφέρανε.
2: Καλός! Καλός!
0: Που χαθήκατε ρε λαλάκες, Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Τι να τα κάνουμε, έτσι τα φέρνει ζωή. Ρε δεν πάτε στο διάολο. Μας συγκινήσατε με τον Οβελίξ.
2: Ο Τσόχος.
0: Άρχοντα.
2: Ρε που τραβάμε.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη και Τεκίδη. Τι τύχη λέει, μηνά ο κουρασγεράς ο Βαγγέλης. Είμαι με τη Λένα από το λιμενικό. Τα θυμάσαι το ζευγάρι που ερχότανε.
2: Μπράβο, ναι, βέβαια.
0: Χθες το βράδυ ξεμπάρκαρα και σήμερα πρωί σας ακούω, καλημέρα. Γεια σου ρε Βαγγέλη, χαιρετισμού στη Λένα.
2: Ναι.
0: Είναι μηνά, η ώρα το δύσκολη. Έχασα, λέει. Μη μου πεις ότι έκανες Λεσανσόν. Εννοείται. Ζως, ρίξε ένα κάτιλι στο Βάιο, ξέρει αυτός. Λίνος Μοναστηράκη, τα είπαμε πριν λίγο καιρό. Ήσουν αβιαστικός. Άρε Μινάκο, 16 έφτασε μικρή και θυμίσου από πότε σε ακούμε. Μάκης, μπομποϊκογένεια. Έλα ρε Μάκα, ρε. Θυμάσαι.
2: Πω, Μάικ,
0: βάζαμε χέρι να παντρευτεί.
2: Ναι,
0: μπράβο. Την κοπέλα και την εξέθετε.
2: Μπράβο, βέβαια. Έχουμε παντρέψει κόσμο και κόσμο. Από το μοναστηράκι, ότι... Μάλιστα. Από τα σουβλαζίδικα εκεί πέρα, μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Κάποιον μου σταμάτησε, αλλά βιαζόμουν. Ήμουνα με την ξαδέρφη μου, λέμε τώρα.
0: Αφού δεν ήσουν με την ενισχυά σου. Εξελίσσεσαι, δάσκαλε, εξελίσσεσαι. Αυτό το μουστάκι πώς αποφάσισες να το αφήσεις?
2: Έτσι, για λίγο αλλαγή δεν είναι.
0: Είμαστε χθες στο Sky με το Σταματέλο και στέλνει ο Χρήστος από το Τρισάφυλλο Λονδίνο, έτσι υπογράφει. Αυτός ο Αναϊλάκης μου λέει, μου θυμίζει τον Παπασταφίδα, τον Κωνσταντάρα. Τι θέλει.
2: Είναι ντεγκρές.
0: Ντεγκρές.
2: Ναι, θέλω πολύ για να το φτάσω βέβαια σε ντεγκρές, αλλά εντάξει.
0: Η προσπάθεια αρκεί. Yeah. Πού είστε ρε γερομπισμπίκηδες, ανατριχιάσαμε Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Καλημέρα ρε μάλια από Καλαμπάκα. Καλημέρα στην Καλαμπάκα.
2: Έχει και μπλουζάκια. Α, και μπλουζάκια, παιδιά.
0: Γιατί
2: χαμός.
0: Δεν είναι όλοι γυρίσατε. Πότε φύγατε?
2: Έλατε.
0: Το πνεύμα μας κυριαρχεί.
2: Σωστό.
0: Μινά, δεν πάνε καλά τα καράβια, λέει, με το κλείσιμο του στενού και μας θυμήθηκε. Πλακίτσα κάνω. Τα καράβια, φίλοι, πάνε μια χαρά.
2: Πάλι όταν... έχει πρόβλημα το στενό.
0: Πάντα έχει πρόβλημα το στενό.
2: Τι έγινε πάλι?
0: Και όταν βγαίνουν και λένε.
2: Όχι, να το πεις, να το πεις.
0: Αγωνία στην ναυτιλία. Καλά, άσε τους ναυτικούς. Γενικά σε αυτά γελάω.
2: Γελάς.
0: Ναι, γιατί τώρα βγάζουν λεφτά. Τους έχει φάει αγωνία. Τι θα κάνουν τα λεφτά? Μας ακούει ο Χριστάρας από το Λονδίνο. Είδες, σε θυμήθηκα. Το είπα πριν εδώ το μήνυμα. Ποιοι είστε εσείς ρε? Φωνάξε τους κανονικούς. Θυμάμαι σκοπιές ξημερώματα να περιμένω να αρχίσετε αναμνήσεις. Να είστε καλά ρε παιδιά.
2: Μπράβο ρε, τι γίνεται?
0: Με το που άκουσα τον Οβελίξ μου σηκώθηκε η τρίχα.
2: Είναι τυχαίο που ο Τσούτσικας φοράει πράσινο καπελάκι? Ωρε, ξαναβάλτο.
0: Είναι εδώ ο Γιώργος Τσελίκας από το Sky.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί θα κάνουν και μετάδοση στην τηλεόραση. Και βλέπει τον Βάη και του λέει: μαζί ρε Βάιε, δεν κάνουμε

0: Με συγχωρήστε.
1: Τσελίκανα μέσα.
2: Είχα την αίσθηση ότι ο Τσελίκας έχει ρεπό.
1: Όχι.
2: Και είναι εδώ. Νάτος. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Νάτος παιδιά είναι μαζί μας.
1: Γιώργος Τσελίκας.
2: 30 χρόνια είδωλο. Του έχουν φτιάξει ειδικό μπλουζάκι.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα την αγάπη μου.
1: Αυτό λέει 30 χρόνια είδωλο.
3: Σήμερα γιορτάζουμε.
1: Όλη γη.
3: Γιορτάζω, γιορτάζω.
2: Μα ούτε που το φωνάζω.
3: Δικό σας. Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει χαμός. Πιστεύω... από τις 10 μέχρι τις 8 σας περιμένουμε να έρθετε εδώ στον Μπόλιβαρ. Αχτή του ήλιου. Το παλέτο βγαίνει κατά τις 12.30 με μία.
2: Όχι, ρε γάμο.
3: 30 κοπέλες θα παρελάσουν εδώ πέρα.
2: Α,
3: εγώ θα έχω τη σκιώδη επίβλεψη, όπως πάντα.
2: Έτσι.
3: Βγαίνουμε 10 και μισή, βγαίνουμε.
1: Πού, στα τέρια
3: του. Τηλεόραση, ατέρια του. Έτσι. Τζούνο Κούτρα.
2: Ναι.
3: Έχει άλλα όλη την παρέα.
1: Ναι. Άλλα ρε μάλια αυτά. Πάντως πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι, αν όχι πρώτη, από τις λίγες εκπομπές που είσαι ως φιλοξενούμενος και μιλάς.
3: Και ευχαριστώ, τιμή μου και το μπλουζάκι που μου κάνατε, παιδιά. Μα έχετε εικόνα.
1: 30 χρόνια είδωλο γράφει Sky παραλία Αθήνας. Είναι ο Τσελίκας.
3: Τσελίκας. Sky. Θα με λέτε ή το καραφλό Ζάναξ ή το κόνσεπτ. Ναι, ρε παιδί μου,
1: είναι
3: γιατί,
1: το κόνσεπτ.
3: Γιατί προσφέρω στον κόσμο
2: ενέσεις
3: γέλιου.
2: Έτσι.
3: Στα light θεματάκια, εντάξει.
2: Σωστό.
3: Θα υποστηρίξω και
2: μα το κάνεις, τροχία,
3: θα
2: το κάνεις.
3: Εκεί, αλλά
1: ο κόσμος, προλογίσαι.
3: Παιδιά, έχει προβλήματα. Ακούει ρηρπές άγχους και τρελαίνεται. Οπότε είμαστε εμείς και το χιούμορ μου, να ξέρετε, και όπως σε κάθε άντρα, το χιούμορ του ντεκολτέ του.
2: Είσαι δάσκαλος, αγόρι μου. Δάσκαλος.
3: Φιλάκια, τα λέμε σε λίγο.
1: Να σε καλά. Κάτσε να κάνω χωρίστρα.
2: Θα βγούμε και εμείς σε αυτούς τους ατέριας τους.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αχ, την κάτσαμε.
1: Θα βγούμε στα ρεμάλια.
2: Πώς θα βγούμε 10 και μισή στους ατέριας τους, μην κάνουμε εκπομπή.
1: Γι' αυτό θα με κάνουν σύνδεση 10 και μισή, γιατί θα έχει δελτίο ειδήσεων. Βλέπω, Γιώργο, λέει στο παιχνίδι και περιμένω ότι ανοίγει κουτί να ακούσω έλα ρε πουφ μουσικό κουτί. Καλημέρα από εξωτική Μύκονος. Πλάκα κάνουμε σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, σε ένα χωράφι, αλλά δεν γινόταν να χαθούν οι φουνταριστοί και όλο το event. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν γράφεις όνομα. Όταν δεν γράφει το όνομα, όπως καταλαβαίνετε. Πω, μύρισε φορμόλι. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
2: Ο Παναθεμάς. Ω, Χριστέ μου.
1: Θαναϊλάκη πήρε το τρίπορτο, τρίπορνο λέει η ομάδα.
2: Το τρίπορνο η ομάδα.
1: Θα έχεις κάνει κάποιο σαρδά.
2: Τι έγινε πάλι.
1: Athens FM, Nova Sports FM, Big Win Sport FM. Η πορεία συνεχίζεται και τα καλύτερα έρχονται. Πάμε δυνατά για το επόμενο βήμα. Χρόνια πολλά από την Έγινα. Την πανέμορφη Έγινα. Καλημέρα πια στα παιδιά. Χρήστο από Πάτρα. Γεια σου Χριστάρα. Να είστε καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα. Τσαμό, να είστε πάντα καλά. Απόψε, σήμερα και χθες.
4: Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό. Παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξο!

0: Ψαριά, στα στάκουγα με τον πατέρα μου κάθε πρωί όταν με πήγαινε στο σχολείο. Βάλα αυτούς να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Ήταν η ατάκα, τον έχασε το 16. Να είσαι καλά να το θυμάσαι ρε μπαμπί. Και είναι μια βασική ανάμνηση εκπομπή. Πού είστε καμάρια μου? Μινά, παντόφλα από Φέη, Ζόρς.
1: Φέη, λέει τη μαυραγά. Έφαγες παντόφλα από τη Φέη.
0: Ε?
1: Έφαγες παντόφλα από τη Φέη. Α, είπα και εγώ.
0: Που βγαίνω το πρωί, στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει.
0: Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε
1: σχεδόν. Αφού έχει λέει για ναυτιλιακά θέματα, μωρέ.
0: Σόρ, κάνε κανένα αντί, λέει για επιστροφή. Λείψατε. Κώστας από Ημιτό. Γεια σου, Δεσύπρη.
1: Να, εδώ.
0: Γεια σου, Ποδηλάτη.
1: Που τώρα δεν χωράμε.
0: Δεν χωράμε.
1: Τώρα δεν χωράμε. Αφού κάναμε και 10-11 εκπομπή, μόνο αυτό δεν είχαμε κάνει στο Σπορεφέμ.
0: Καλημέρα από Καλυθέα, το 96 Λύκειο Αθήνα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και πάλι Αθήνα και εσείς πάντα μαζί μας. Έλα ρε, που ευχαριστούμε, Αντώνης. Γεια σου, ρε, Αντώνη.

0: Προσπαθούσα να ερμηνεύσω το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που είστε κάθε φορά που περνάει ένα κορδόνι να φωνάζει γκόλ, θα αναειλάξει. Δε χρόνια πολλά, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Έρε, παιδιά, λέει τρίχα κάγκελο, Στάθης. Γεια σου, Στάθαρε.
1: Να σας πω την αλήθεια, μας έχουν βάλει σε ένα υπέροχο ιδηλιακό μέρος.
0: Μια ωραία
1: με φοίνικες που λέει και τα λοιπά. Αλλά μπροστά ακριβώς έχω τα ποδητήρια.
0: Εγώ μπροστά έχω τον τζόχο. Μαμώ την ατυχία μου.

0: κοντά σου. Ξέρεις τι είναι το τρίπορνο, ρε, δεν είχα πει μια ατάκα. Ναι, γυρίστε με τρίπορνο. Ναι. Αυτά τα φτιάχνω παλαιότερο, η κουφάλα, ε. Μεγάλη κουφάλα. Πού είναι αυτός εδώ.
1: Θα έρθει τώρα. Α, θα έρθει. 12 η ώρα. Καλημέρα στους πιο αγαπητούς και πιο ωραίους. Το ξαναπες το. Εκφωνητές του ραδιοφώνου, στα σ' αγαπάμε, βάλτε που. Ε, πάλι μόνος λέει Άγιοι Ανάργυροι. Γεια σου φίλε από τους Άγιους Ανάργυρους.
0: Τι, σε χώρισε.
1: Ο Φίλιππος λέει χρόνια πολλά ομάδα. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Ο Βέζος. Σε καλό.
1: 2009 Πανελλήνιες με πουφ κάθε πρωί. Ω, τα χάνω, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Με έπιασαν τα δάκρυα με τον πουφ. Απίστευτο Γιάννης, γεια σου Γιάννα ρε. Καλά, δεν εξήγησε κανείς στο Θαναϊλάκη το λόγο που σας έβαλαν τέτοια ώρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Μπίλιας από Πρέβεζα, γεια σου Μπίλια.
0: Μπήκαμε 10 η ώρα, το είπε μηνάς προηγουμένως. Γιατί 10 η ώρα ακριβώς έγινε η πρώτη εκπομπή πριν από 30 χρόνια στο Sport FM. Ναι, Σωτηρακόπουλος Θαναϊλάκης.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, μας λείπετε ρε.
0: Εγώ και ένα ποδαρικό.
1: Ιστερόγραφο με τσόχο μπροστά λέει μια χαρά βλέπεις.
0: Εν τω μεταξύ του έχουν κάνει ένα μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Ο Συριανός λέει προτεστάντης της νίκης. Ποιος το σκέφτηκε ρε αυτό.
2: Ατάκα δικιά του.
0: Α, δικιά του ατάκα είναι. Την έχει πετάξει σε μετάδοση αυτό το πράγμα.
2: Έχει πετάξει αυτή την παντόφλα.
1: Όχι ρε μπάζα λέει. Ποιος? Με συγκινήσατε με το που περνάνε και δεν γυρνάνε. Τζον.
2: Ο Οθωνάς. Όχι.
1: Μπορεί εσείς τι ώρα βγαίνετε, Βάη.
2: Εμείς δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
1: Α, βγήκατε.
0: Βγήκατε.
1: Ναι. Το ερώτερο σημείο.
2: Εγώ ήρθα εδώ, παιδιά, δύο λεπτά. Ναι. Εδώ, για να θυμίσουμε ότι έχουμε και πολύ
0: χορηγούς.
1: Είχα έναν υπαξιωματικό στο πολεμικό ναυτικό τώρα από πέρσι που έβγαινε και έλεγε. Και τώρα.
2: Υπηρεσίες!
1: Όχι. Θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, για να σας αφήσω να κάνετε μετά να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ότι μία ακόμα εβδομάδα που στην περιοχή μας τηλεφιάνει η BWIN, το Derby Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει την BWIN με 0% κανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και πού σε, για βραδιά αγώνα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι η σωστή παρέα και Walt. Από pre-game snacks μέχρι late night λιγούρες μετά το match, η Walt παίζει βασικός και η καλύτερη assist της ημέρας. Να παραγγείλεις πριν τη σέντρα και να είσαι έτοιμος για όλα. Πάμε break, κύριοι. Πάμε break.
1: Καλά,
2: γεια
1: σας,
2: θα τους απολαύσετε μετά τις διαφημιστικές.
1: Παιδιά, ζητάμε συγγνώμη όσους δεν λέμε, αλλά έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και
2: γίνεται
1: ανανέωση. Ο Θαναϊλάκης λέει είμαστε σε ωραίο μέρος με το που άνοιξε η εκπομπή φώνας. Τον έχουν βάλει κατά αυτόν τον ήλιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Οκ.
7: Πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Οκ.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
18: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
18: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει έρθει κόσμος, μιλάμε. Έχουν έρθει κανάλια για συνεντεύξεις, γι' αυτό μας χάσετε λίγο στον αέρα. Αλλά δεν πειράζει. Πρόγραμμα μέχρι τις 8. Γεια σου, Νίκο Δρούγκα. Μέγιστη!
1: Ωραία, καλό στο θαλασσοπόρο.
0: Ήταν ο τεράστιο φουνταριστή, μας λείπετε πάρα πολύ. Φροντίστε, λέει, να σας ακούω μια φορά το μήνα. Χρόνια πολλά, Ζόρ, σ' αγαπώ. Αλλά συγγνώμη.
1: Τσαμόπουλος!
0: Λοιπόν, καλημέρα, Λάνια, χρόνια πολλά. Στη δικιά σας εκπομπή έχει ακουστεί το καλύτερο μήνυμα. Έγραψε ένα φίλος, ρελαλάκες. Κόψτε, λέει. Έκανα σεξ με τη γυναίκα μου και από τις λαλακίες σας ξύπνησε. Πάνος! There was a time. Μπράβο ρε παιδιά, με το που άνοιξα και σας άκουσα ένιωσα 30 χρόνια μικρότερο. Ζόρτσα μου, όλα είναι θάλασσα και Πειραιάς. Τσατσαρώνει σταμάτης, γεια σου ρε σταμάτα ρε. Φουνταριστή μας λείψατε πολύ, αναμένουμε επανένωση. Έστω μια φορά τη βδομάδα, Γιάννης. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ρε μάλια, μας λείπετε. Παιδιά, συγγνώμη, χάνω εδώ η εκπομπή σας 7-10, ως συνήθως το Θαναϊλάκης αργούσε. Άνοιγα το ραδιόφωνο και αν άκουγα ο Βελίξη, τσαμό, έλεγα οκ. Okay. Αν άκουγα τη φωνή του Θαναϊλάκη, ήξερα ότι είχα αργήσει τη δουλειά. Big Sofo 13. Κουράγιο, καλημέρα λοιπόν. Μιχάλη, οδηγό λεωφορείου από Λίτς. Έλα ρε Μιχάλα, ρε. Κύριε Τσούτσικα, φέρε πίσω του φουνταριστού το πρωί όπως παλιά. Δεν κόβεις ρε Τσούτσικα το μπουφ για να πεις διαφήμιση. Άλεξ Χανιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Αφήστε τις λαλακίες και γυρίστε πίσω να κάνετε εκπομπή Νίκος από Παλαιό Φάληρο.
1: Δεν χωράμε, δεν χωράμε.
0: Δεν χωράμε, δεν χωράμε. Ρε παιδιά, πραγματικά μας λείπετε. Είστε όλη η νεότητά μας και οι αναμνήσεις μας. Κώστας από Πειραιά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Τρελοπαρέα. Από δημοτικό σας άκουγα με τον πατέρα μου. Και σήμερα 33 χρονών στην ξενιτιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Νικόλας από Βερολίνο. Γεια σου, Νικόλα.
2: Μικρός είναι.
0: Γεια σου, Κώστα από Πειραιά. Παιδιά, πραγματικά λείπετε. Είστε. Α, αυτό προηγουμένως. Τι κάνεις εδώ.
1: Όχι, τίποτα.
0: Καλημέρα στον Κώστα από Νίκαια. Καλημέρα στον φίλο χωρίς όνομα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τσαμούπουλος λέει. Το καλύτερο team του ραδιοφώνου. Μας κάνανε να γελάμε. Ναι. Μάνος, θέλουμε να σας ακούμε. Χρόνια πολλά, ρε γερόντια. Μας λείψατε.
1: Χρόνια πολλά από το σταμάτη, το λογιστή μας.
0: Ο λογιστής του Αιγαίου.
1: Ο
0: κορυφαίος. Χρόνια πολλά, ρε γερόντια. Μας λείψατε. Τάσος Νίκη Βόλου. Άνοδος, ρε! Τι έβαλω... Καλημέρα, ρε κολυτάρια. Μας λείπετε, ρε λαλάκες. Συγγνώμη, γαλάτες ήθελα να πω.
1: Έχουν όρεξη πρωί-πρωί όμως, έτσι.
0: Ναι, ρε,
1: όλοι παλίρεσε.
0: Να είστε καλά. Όχι, καινούργιοι. Βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στέλνω μου.
0: Θαναϊλάκης επικές περιγραφές, αλλά η επικότερη είναι αυτή σε γκολ του Ραντζέλοβιτς. Α, ναι. Την κολάρα έβαλε. Ήθελε να πει ο Πολωνός, αλλά μετά θυμήθηκε ότι δεν ήταν Πολωνός.
1: Ήταν Μολδαβός.
0: Ήταν Μολδαβός. Ναι. Ωραία Μτσουκ.
1: Ωραία Μτσουκ.
0: Ναι.
1: Ωραία Μτσουκ. Και το πιάσαν οι κουφάλες εκεί στο Λούμπεν και πιάσαν το πίνα, που με κατάλαβες.
0: Και,
1: νομίζω ο κόσμος ότι εγώ πήγα να βρίσω.
0: Ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ζαμέ.
1: Ζαμέ.
0: Ο Ραντζέλοβιτς ήταν το καλό, πολύ καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναβάλτε που το χάσαμε. Επανέρχεται. Καλημέρα, φουνταριστή. Όταν σας άκουγα, πήγαινε ακόμη σχολείο. Τώρα με παιδί και ζω στη Γερμανία. Πλέον χρόνια πολλά από Μόναχο. Να είσαι καλά, αδελφούλη, δεν είπες όνομα.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε και καθόλου ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ στην ομίλια.
1: Ξέρω εγώ, παίζει μπάσκετ σήμερα.
0: Τι.
1: Σήμερα δεν το παιχνίδι.
0: 9 η ώρα, ναι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Τρίτος τελικός.
1: Μπράβο,
0: τρίτος τελικός. Τι ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ μας ακούνε.
1: Έλατε.
0: Βάζε εδώ πέρα τα μηνύματα.
1: Ξέρω
0: τώρα.
1: Μήπως να πούμε για την εθνική τίποτα.
0: Ποια εθνική.
1: Μόνο περπατάω ρε παιδιά. Δεν πηδάω.
0: Μινά φαφούτα ρε φιλαράκια. Να σε καλά αδελφουλή. Ρε αλήτες δουλεύει κανείς σήμερα. Είναι όλοι συντονισμένοι. Μάλλον είναι όλοι συντονισμένοι. Go Joss, go Joss. Με αυτό ξεκινούσε η μέρα μου λέει από το ραδιόφωνο που άκουγε ο πατέρας μου. Πριν πάω σχολείο πριν πολλά χρόνια. Γιάννης Ολυμπιακός κάτω Πατήσια. Να σε καλά Γιάννα ρε. Ρίξτε και ένα παπά παπά. Γεια σου παπά. τα θυμάστε, ρε. Δεν τα ξεχάσουμε εμείς.
1: Αυτό τι είναι, Αναστασία, εκτός τα μπλουζάκια, αυτό εκεί το μαύρο τι είναι, κουβερτά.
0: Πετσέτα.
1: Α, πετσέτα!
0: Ναι, για να σκουπίζει την κουβέρνα. Τι λέει, φίλε, τι δω.
1: Παιδιά, χάνετε. Άμα δεν έρθετε, τι να σου πω. Δεν
0: έχουμε
1: ξέρω.
0: Πάρα πολλά δώρα.
1: Θα πάρω κι εγώ μια πετσέτα, ε.
0: Ναι, και παγουρίνο να πάρει.
1: Και παγουρίνο, θα πάρω.
0: Έχει κίτρινο παγουρίνο εδώ μπροστά μα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, η Άννα που έφυγε και μα πήρε στη
1: Χαλκίδα. Τι γίνεται. Γεια σου, Ανούλα.
0: Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα.
1: Τι στυλάκι είναι αυτό. Ρετρό.
0: Γιώργη, την είδε στην Ξανθιά. Πόσα απονίκια.
1: Αμέ.
0: Άρης από Κύπρο, Μινά, Γιωργάκη, γυρίστε πίσω. Καλημέρα στην Κύπρο. Άρε, φουντάρια, συγκίνηση. Θυμάμαι 3-4, ο Βελίξ, που δεν συμμαζεύεται. Λείπετε, Στάθης, γεια σου, Στάθη. Ο Παναγιώτης από Βαρκελόνη, ευχαριστώ που με βοηθήσατε να φτιάξω το πρωινό μου στη δουλειά. Το πρωί μου στη δουλειά. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη, Βαρκελόνη. Δεν έχουν απλώσει παντού, ρε. Καλημέρα, Λάνια. Με συγκινήσατε πρωί-πρωί, να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, Χρήστος από Νότουικ. Θέλουμε επιστροφή. Ρε εσύ οι φουνταριστοί έχουν απλώσει παντού.
1: Φοβερό, ε.
0: Είναι all over the world.
1: Ναι, άσε που τους κρατάς όμως και εσύ με το... με τη σελίδα.
0: Α, με το καπέλο.
1: Με το καπέλο.
0: Που πάει παντού.
1: Ε, βέβαια.
0: Το καπέλο κάνει δική του πορεία, μόνη του.
1: Έτσι.
0: Γκαγκάτσις φωνάζει ο άλλος. Τι εποχές.
1: Γκαγκάτσις.
0: Μου λέει η γυναίκα μου, τα αδέρφια σου δεν είναι...
1: Έφυγε και πάλι το γιο του.
0: Δεν είναι αυτοί που έχουν χαθεί, σας άκουγα στην κόλλη και τώρα Ελβετία. Βασίλης μου, λείψατε. Πάνω, Μπικ, Σόφο. Πάνω, ρε Παναγιώτη, δεν έχουμε τσατάκες εδώ.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορούμε.
1: Εντάξει, είναι μια ωραία εκπομπούλα, έτσι λίγο πιο πολύ. Να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμηθούμε και εσάς.
0: Γιάννης, οδηγός από δρόμο, καλημέρα, γυπαετή. Μας φτιάξατε τη μέρα μετά από χρόνια. Λείπετε, ρε Αλάνια. Πόσες αναμνήσεις, ρε παιδιά, δεν έχετε ιδέα, δακρύσαμε. Πάνω, Σοφία, χρόνια πολλά. Γεια σου, Πάνω, γεια σου, Σοφία, γεια σου, Κώστα από Γερμανία. Καλημέρα, κουμπάρια. Μετά από τόσα χρόνια, λέει, δεν έχουμε κουράγιο ούτε να σας κράξουμε.

0: Ωραία, λέει ρε Μάγια, δούλευα με τον πατέρα μου λίγο γιατί και σας ακούγαμε κάθε μέρα.
1: Ρε, εσύ ακουγόμαστε και all around, ε. Μας ακούνε τώρα, κάνουν μπάνιο και μας ακούνε.
0: Όχι.
1: Α, ωραία, μάνα, θα βρίζω.
0: Παντού, παντού, καλημέρα, μια όμορφη μέρα, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, βάλτε μια Obelix να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια.

0: μοιάζει ψέμα. Πού το θυμήθηκες τώρα, μωρέ Παναθεμά, σε πρωινιάτικα? Θες να αρχίσουμε να μαχαιρωνόμαστε εδώ πέρα?
1: Ο λαός της Sport FM απαιτεί το δίδυμό σας τουλάχιστον ένα δίωρο σε κάθε γενέθλια, Νικόλα.

0: Καλημέρα Τσαμό, πες μας τις ιστορίες με τη Γάνι Γουόκ, λέει, και το τένις του κουμπάρου.
1: Είδες το ρέμο με το Λαζόπουλο?
0: Όχι.
1: Που του είπε την ιστορία με τη μάνα του, που πήγε στο μαγαζί έτσι χωρίς να κλείσει.
0: Ναι, η Κυριανίτσα.
1: Η Κυριανίτσα.
0: Στο Άρσος, που τραγούδε και ο Ρέμος.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Κύριε Στάθη ο Μέτρ.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι. Ναι. Κυρία Νίτσα, λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, ήταν με τις φίλες της. Λέει, τι κάνω, ήρθα να δω, λέει, την παράσταση. Ναι, λέει, αλλά δεν μας ειδοποιήσατε, λέει, και πώς σας βάλουμε, λέει, δεν έχουμε καρέκ, λοιπόν, βρες που θα κάτσουμε, αλλιώς παίρνω το γιο μου και φεύγω. Γεια σου Γιώργο Γιδάκο από Παταγωνία. Φίλος. Μπράβο σε όλους σας. Μάκαρες μας φτιάχνετε και πρωί και μεσημέρι και απόγευμα. Το ένα τρίτο. Μπροστά μας.
1: Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Ο Σταύρακας. Γεια σου ρε Σταύρο.
1: Σταύρος Καλογεράκης.
0: Γεια σου,
1: εδώ, το ένα τρίτο όντως.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο ρε Σταύρο, μπράβο. Συνέχισε έτσι.
0: Γυρίστε πίσω ή έστω τηλεφωνήστε ρε κερατάδες. Το κύπελο, λέει, χαρακώνεται. Κώστας από Νίκαια.
1: Το κύπελο.
0: Ναι. Κύριε Σταύρο, κρατήστε μου μια φανέλα medium και θα έρθω να την πάρω όταν θα με φωνάξετε καλεσμένη, και επίσης και μπρελόκ. Πείτε στους νέους ότι φωνάζατε για το μπαμπά Γκαγκάτσι. Γεράσαμε με τον Νίκος από Φιλαδέλφια. Καλημέρα ρε μάλια, όσοι σας άκουγαν μικροί, όλοι έχουν εξενιτευτεί. Τι κάνετε ρε στους άνθρωπους. Καλημέρα Κωνσταντής. Κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Πεχταρά μου, Κωστής.
1: Ωπα, πα, πα, πα. Τι έγινε, ρε Σταυρό?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά?
2: Χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά.
2: Να είμαστε καλά.
1: Έτσι.
2: Γιατί ξενιστήκες?
0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Και Γλασκόβη. Καλημέρα από Μαρμάρι. Σταύρος και Γιώργος από τετραήμερο κάμπινγκ στο Μαρμάρι.
1: Μαρμάρι.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να περάσετε ωραία.
1: Η ζαφυρά του είναι από το Μαρμάρι.
0: Ναι. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαρές. Σας ξαναθέλουμε πίσω. Μπορείτε να πάρετε, λέει, την ώρα του Μαρμαριανού να κτίβει. Βασίλης 21. Σκίζουνε. Τσαμό και Θανά, λείπετε, λέει. Επί τη ευκαιρία, ευχαριστώ Γιάννη από Γαλάτσι. Καλημέρα, φίλοι. Έχω έρθει μια φορά στο στούντιο. Και ήταν η μέρα που ο Θαναϊλάκης είχε χάσει το κινητό του, το έψαχνε μέσω ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια, Ρεμάκης, μας έχετε μεγαλώσει. Δημήτρης ηλεκτρονικός.
1: Έλεγα στο ραδιόφωνο ότι είχα στο κινητό, ψάχνω να το βρείτε. Ωραία, τρέλα.
0: Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ο Νιοπαντέος. Ναι. Εσύ πρέπει να βάλουμε, να κλείσουμε, επειδή το ζητάνε πολύ,
1: ναι.
0: Με πουφ και υπολόγισε και ο Βελίξ για να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Βάλω γιατί εμένα δεν μου λείψατε καθόλου. Πού είναι ο Τσόχος, ρε! Πασαλιμάνιος Gate 4. Εδώ είναι, πίνει καφέ.
1: Κατά τις 12 η ώρα ο Τσόχος.
0: Γυρίστε πίσω, σας αγαπάμε. Σταύρος από Άμστερνταμ. Τι γίνεται, ρε? Πού έχετε? Καλημέρα από Όσλο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Πού ήσταν όλοι εσείς?
0: Σας ακούω από τότε που φορούσα medium και τώρα φοράω extra large.

0: Και το ημεροβίλι. Ήταν το intro μας στην πρώτη φάση του Πνίξε το Φουνταριστό.
1: Την πρώτη μας τίτια.
0: Ναι, το 1996. Με αυτό μπαίναμε. Και μετά το γυρίσαμε στο Novelix.
1: Όλες οι μουσικές επιλογές. Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά, τώρα έχει μαζευτεί εδώ.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει. Έσκασε με την Κοσμοτέ. Μάνος Πανόπουλος.
0: Γεια σου Γιώργο ΑΕΚ.
1: Για να πλύω για να φύγω.
0: Ο Άγγελος από Κορυδαλό. Είχα ένα πλοίο που μιλούσε για άλλους δύο. Λεωνίδα Σακάρα από Φραγκφούρτη. Ο άλλος είναι από τον Τέντερ. Τι είναι το Τέντερ. Σου φύγε. Καλημέρα, νιώθω λες και επέστρεψε τον Τζιοβάνι και ο Καστέλιο τον Ολυμπιακό. Για μια τελευταία σεζόν.
1: Όχι ρε παιδιά, το μαρμάρι.

Καλημέρα από την Αλβανία, Βίκτορ. Γεια σου, Βίκτορα. Καλημέρα από Κίνα, ο Νίκος. Καλημέρα από το κινέζικο λιμάνι του Περάματος. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, φουντάρια, Βίρονος από Χανιά. Μακάρι ένα δύο να σας ξανακούγαμε στο Big Win Sport FM. Είστε καλύτεροι. Ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες αυτές εκείνες. Εγώ θυμάμαι όταν ο Αθαναϊλάκης άφησε μόνο του, λέει, να κάνει εκπομπή ο Θεακός, γιατί είχε πολύ άγχος.

0: θυμίζετε ιστορίες διάφορες και με το Θανάηλάκη. Από το Ιάσιο, καλημέρα Ρουμανίας. Ότι ήταν ο μεγιστοτεράστιος Μπόκτορ. Ο αείμνηστος Μπόκτορ. Στον ήχο, ναι. Είναι όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί και έχουν φύγει. Ο Βασίλης από Ήλιον. Τόσα χρόνια μετά λέει πάλι στην οικοδομή με το φίλο μου τον Ανδρέα και κλαίμε πάνω από τις σπάτουλες. Λείπετε. Ρε Αλάνια, από εσάς γνωρίσαμε τις Τικούδη, ρε.
1: Έχουμε να το λέμε και αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα από Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης, ο Ανδρέας, από Σέρες, να είστε καλά. Από Δουβλίνο, δεν είμαι εκεί, Πατήσια είμαι, λέει, αλλά θέλω να ζω εκεί. Σας άκουγα δόκιμο στο Καβούρι, λέει, και κοντεύω σύνταξη. Καλημέρα φουντάρια, ο Βίρονας. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ το πρόγραμμα θα πάει η σφαίρα.
1: Άρε παλουότολο, ήρθες, δεν άντεξες.
0: Κώστας από Σέφιλντ. Είχατε περάσει λέει από το Σνούκερ πριν χρόνια.
1: Σνούκερ.
0: Ελπίζω να γυρίσετε μόνιμα στο σταθμό.
1: Ποιο Σέφιλντ, το Wednesday ή το United.
0: Χαιρετώ την πιο αγαπημένη πρωινή συντροφιά. Κάποτε μηνά στο LinkedIn ρωτώντας την κατάσταση στην οικονομία, ανάξει να επιστρέψω Ελλάδα. Τώρα κατάλαβα ότι καλύτερα που έμεινα στην Αγγλία. Από Χιμάρα, Αλβανίας. Πάμε Αεκάρα, Τόλης 21. Γεια σου Τόλη, Θοδωρής από Άμστερνταμ. Τι γίνεται ρε φίλε. Μάνος Μποτέλης. Μόλις ακούσουμε ο Βελίκ σημαίνει ότι παραδίδουμε.
1: Έλα ρε Μάνο, πού είσαι. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, ναι.
0: Καλημέρα από το Johannesburg. Από τα Γιάννενα. Γιατί δεν κάνετε εκπομπή, ρε παιδε, ποιος ο λόγος? Είναι ότι πήγε ο Θανάηλάκης στον deal.
1: Ο Τσουβέλα.
0: Έξαφημί, ρε. Έξαφημί.

0: Ρε Αλέξανδρε, έρχονται εσύ οι ξένοι στο Ελβετία, ρε, και μας παίρνουν τις δουλειές.
1: Ρε φίλε, είμαστε παντού και στο Bolivar Beach Bar. Ένας τώρα που κατέβαινα ουρούσε σε ένα δέντρο και άκουγε κάτω και μου λέει, what the fuck is going on here. Του λέει, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ, γιατί φωτογραφίζονται όλοι αυτοί οι άσχημοι μαζί. Για χάλια φωτογραφίες που έχω δει ποτέ θα είμαστε εμείς. Είμαστε έτσι πρωί-πρωί. Χάλια όλοι. Ένας με έπιασε με λάδωση από εδώ για selfie. Του λέει, δεν με λαδώνεις και από εδώ. Μετά τι λέει, ακούω. Είναι ωραίο να κάνεις εκπομπή. Εσύ να κλαις. Εσύ να κλαις 30 χρόνια. Ξέρω εγώ, πηγούνις που ρεφέ, τι ζήσαμε και κάνουμε τις κοιλιές. Είναι όρθιοι εδώ πέρα στον πόλη Βαρκάτο. Στριγγές. Θαναϊλάκη.
2: Έχω τα αποδυτήρια, δεν τα βλέπεις. Όλα τα βλέπω από εδώ.
1: Όλα τα πάντα. Χαρά μου που σας βλέπω, παιδιά.
0: Και εμείς,
1: μεγάλη μου χαρά.
0: Τέσσερα χρόνια μαζί.
1: Τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά, εντάξει, εγώ πήρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Κυρίως από το κέφι, από το κέφι το πρωινό, χωρίς πλάκα. Όχι, ρε, πρέπει να το πω. Πέρα από αυτά που είναι να πούμε.
0: Με το μαχαίρα. Με το μεγάλο του μαχαίρα.
1: Όπου μου έμειναν μόνο οι τυρόπιτες και οι άνθρωποι που με κερνάνε στη μνήμη του. Εγώ το λέω γιατί καταλαβαίνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πήραν τα παιδιά αυτό το κέφι το πρωινό. Μπαίνανε μέσα στην αρχή με στα νεύρα. Λέω, τι πατάνε αυτοί μετά και ξέρεις, πρωινό. Ρεκόρ τώρα εδώ πέρα, 48 δευτερόλεπτα.
0: 44-3.
1: Α, νόμιζα είναι και 3. 44,3. Πρέπει να σπάσει σήμερα αυτό το ρεκόρ.
0: Το έκανε. Θέλω προπόνηση.
1: Ωραία, να έρχεσαι κάθε πρωί.
0: Στον πόλιβα.
1: Μόνο σου. Χωρίς να το καταγράφει κάποιο. Απλά να φωνάζει. Ο άλλος να συνεχίσει να ουρεί. What the fuck. Πρέπει να έχει και ένα λίτρο μπύρα. Δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να είναι τεχνικός γιατί είχε καραφλοκοτσίδα. Ξέρεις, τεχνική. Δεν αποδέχονται την καραφλά. Σου λέει, κοτσίδα μπορώ να έχω. Ήμουν παλιά τεχνικός. Είμαι τεχνικός. Γεια σου, ρε Σταθερό που λέει. Έχει κάνει Instagram ο Κυριάκος.
0: Εσύ πότε βγαίνεις? Ω, Παντελής Διαμαντόπουλος.
1: Νάτος. Και Διαμαντόπουλος.
0: Μεγάλες εποχές. Έλα ρε Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη. Φιλέρης.
3: Τον οποίο τον ακούω πάρα πολύ στις περιγραφές. Στο Σάνελ Αρένα.
1: Τον ακούω συνέχεια. Λοιπόν, σας αφήνω και ξανάρχομαι. Είμαι μπαλαντέρ.
0: Είναι επόμενη μετά. Όχι, και εμείς στον μπαρ πίσω.
1: Ναι, στον μπαρ. Έφαγα ένα τοστάκι, θα με πάει σφυρίχτρα αυτό το τοστάκι τώρα. Και έχει ένα Ισπανόπουλος και μου λέει, πού το βρήκες αυτό, μωρί? Ο Ισπανόπουλος σου μιλάει πολύ ερωτικά πάντα. Τι κάνεις? Ναι, θα φασωθούμε επειδή είναι 30 χρόνια Sport FM. Του λέω, και λευκό που κάμισο, ε. Άμα σηκωθεί σε ταβέρνα θα του πούνε, φίλε, είμαστε μια ώρα εδώ, δεν θα παραγγείλουμε. What the fuck, ο άλλος θα συνεχίζει να...

0: Ουφ, επειδή το ζητάτε και θα κλείσουμε με Οβελίξ, γιατί και αυτό το ζητάτε, το παίξαμε στην αρχή. Τσούβι Μινά Ζόρζε, σχολάμε και ερχόμαστε παραλία, έχει καμιά... ή το έχετε κάνει, λέει, καψιμή. Τάσος μόνο ΑΕΚ, έλα σε από εδώ.
1: Ελάτε, ελάτε. Πάμε. Πάμε και δελτίο, ε.
0: Γιώργος Φορτηγός 7. Τσάμο, πήγε ένα γυμνάσιο, λέει, και έχω δύο παιδιά. Γιώργο, την Ξαμιά την είδες?
1: Την είδα, σούπα.
0: Σουηδία Νούρης, γεια σου Νούρη. Μπράβο ρε παιδιά, λέει. Μας θυμίζετε μέρες Πασόκ. Όχι ρε, αφού κάναμε ρε, μέχρι δύο χρόνια πριν. Μην είστε έτσι.
1: Εδώ γυρίσαμε και γύρισε και ο Τσίπρας.
0: Ακόμα Μπόλιβαρ είμαι ρε, ρε μάτια, και ακούω στο πάρκινγκ. Τι είσαι με το, με φορτηγό είσαι, Προμήθειες έφερες?
1: Αυτός είναι ή αυτός που λέει ο Τσουβέλλας?
0: Όχι.
1: What the fuck is going on here?
0: Ήταν Νατάσα Μπράιτον, γεια σου Νατάσα. Αυτά τα γέλια σας λέει πραγματικά ξεπέραστα, καλά να περάσετε σήμερα και εσύ Νατάσα να είσαι καλά. All over the world. Γιάννης 21 Μανιάτικα από φοιτητής και τώρα φοιτητής ΑΕΝ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Τώρα πλοίαρχος Α ή στα αδέλφια, σας ευχαριστούμε. Αλλά Γιώργο και Μινά, καλές θάλασσες να ξέρει Γιάννη, καλές θάλασσες. Πολύ καλή επιλογή.
1: 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα.
0: Βάλεις τον Οβέλιξ να φύγουμε. Θα μείνουμε, θα φύγουμε.
1: Αχ, ωραία.
0: Μείνε τελείως σταθερό, όπως κάνει δικό του πρόγραμμα. Μέχρι να το πάρει ήδη ο Βάιος και να έρθει τρέχοντας. Μέχρι τι ώρα θα είστε και όταν βγούμε από τον αέρα θα είμαστε εδώ στο μπαρ Παρεΐτσα. Έχουμε φέρει και τα καπέλα μας και τα παγούρια μας των φουνταριστών και ό,τι κουστάρετε και αγαπάτε. Γιώργο Θαναϊλάκη, έδωσε ένα πλάνο γίγοντας το σκηνοθέτησε. Καλημέρα από Τροντχάιμ και χρόνια μας πολλά αδέρφια. Αναστάσεις Ολυμπιακός, γεια σου Αναστάση. Τι γίνεται ρε, πραγματικά έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό. Ελάτε πίσω ρε παιδιά, σας αγαπάμε. Τσαμό Θαναϊλάκη. Ρε γι' αυτό φύγατε από το ραδιόφωνο, γιατί δεν σας ακούει κανένας από Ελλάδα. Λοιπόν, χαιρετούμε, παραδίδουμε. Α, θα μείνουμε, πάμε δελτίο. Σταθερόπουλα αυτή η συνεννόησή μας.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Ένα-δύο. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Οι φουνταριστοί, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Βλέπω εδώ πέρα Βάιο, βλέπω Αλέξανδρο, βλέπω Μαρία Ζαφυράτου, Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο Τσόχος είναι σταθερά εδώ.
2: Σία Κοσιόνι, να τα πούμε.
1: Σία Κοσιόνι, ήρθε. Σία Κοσιόνι.
2: Θα μιλήσει, θα μιλήσει.
1: Πώς δεν θα μιλήσει.
2: Εγώ δεν φεύγω.
1: Και είναι σε μεγάλη φόρμα, ε. Την είδες.
2: Αν την είδα, λέει. Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Μάλλον εσύ και την είδες και την άκουσες. Γεια!

0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, γίγαντας. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Μπαίνουν, βγαίνουν κόσμος. Έρχεται ο Τσαμόπουλος να χαιρετήσει γιατί άφησε κάτι κενά. Γεια σου ρε Μινά, γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου γίγαντα. Σε λίγο έρχονται Πέτρος Πολυχρονίδης, Μάνος Πανόπουλος. Αλλά έχουμε μια αμυγός μπασκετική παρέα μαζί μας.
1: Σώθηκε.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, άκου τώρα. Τον Πατρίτο Διαμαντούπουλο, θα σου πω πώς το γνώρισα.
2: Να σου πω τώρα ότι έχω δύο διευθυντές της ζωής μου. Οπότε αυτό είναι ευλογία, ρε παιδί.
0: Όντως, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Δεν το ναι, εντάξει, για μένα. Για μένα, για να έχω καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο.
0: Παντελάρας, φίλε, παίζει ο Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Ουζάκι.
2: Όχι. Τζινάκι.
0: Τζινάκι. Παίζει ο Ολυμπιακός στο σεφ.
1: Εγκρίνω.
0: Με Ιβκοβιτς προπονητή. Είναι ο Παντελάκος τώρα. Ο Παντελάκος είναι τώρα μετά από 30 χρόνια και φαίνεται πιτσιρικάς. Φαντάσου τότε.
1: Το έχει πει ο Ζάρβας. Ψάχνω εγώ να βρω ποιος είναι ο Διαμαντούπουλος, λέει, και βλέπω ένα παιδάκι.
0: 1997 τώρα, έτσι. Και έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Όχι, και δεν έχει χάσει. Έχει κερδίσει με 17 πόντους. Και είναι πρόβλημα για τον Παντελή ότι έχει κερδίσει 17 πόντους ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και του κάνει ένα Mars. Και λέω, ποιος είναι αυτός, δεν μου λέει, τι του.
2: Δεν χαμπάριαζε.
0: Εκεί γνωριστήκαμε.
2: Εκεί κατάλαβε. Έχει τσιουάουα σε λαμπραντόρ.
0: Μπράβο, ναι.
2: Που δεν καταλαβαίνει το μέγεθό του. Του λέει: εγώ είμαι τώρα εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Παντελάρα, μου τι κάνει.
1: Πώς είσαι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. 30, πολλά.
0: Εδώ ξεκίνησε ο Παντελή. Φως και Sport FM.
1: Ναι, ναι. 18 χρόνια. Ο Τσόχος ήρθε μια μέρα στο φως.
0: Ναι.
1: Όπα. Κάτι έπαθα, Κυριακό. Και μου λέει: εσύ μου λέει. Πάμε, λέω. Και έγινε.
0: Και έγινε.
1: Έγινε. Με μια πολύ μικρή παρένθεση, πολύ μικρή, η οποία ευτυχώς έκλεισε.
0: Με κάποιον είσαι ακόμα.
1: Κακή επιλογή δική μου. Όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, Αλέξτε.
0: Όχι, Αλέξτε.
1: Όχι, Αλέξτε. Αλλά μετά το 15, εντάξει, έπρεπε να φύγω. Δεν γινόταν. Ναι. Δεν γινόταν, ήμουν στο Σπορ 24, μου πάνε
0: ανέλαβε. Ραδιόφωνο,
1: ανοίγε ραδιόφωνο, ναι, να ξέρω.
0: Το αναλαμβάνει σαν διευθυντή.
1: Ανέλαβε, ναι, ναι. Τι, ναι,
0: εκείνο δεν το Πάσχα βρεθήκαμε στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά και ανταλλάξαμε και τις απόψεις μας για το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.
1: Ναι. Ευτυχώς βρισκόμαστε και εδώ γιατί έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα στην Αγία Τριάδα, εκκλησίες και νεκροταφεία. Με το Μιτσάρα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
0: Ναι, έχουμε χάσει αρκετούς φίλους. Καλά, φίλε μου, εσύ πώς το έχεις περάσει από το.
1: Τα 18?
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικά. Πάρα πολύ καλά.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο?
1: Έχω περάσει με όλους. Σχεδόν έχω κάνει εκπομπή με όλους. Λοιπόν. Θυμάμαι ένα πράγμα το οποίο αυτό ο Τσουβέλλας πρέπει να το πάρει να το κάνει σκέτς δικό του. Θυμάμαι ότι μετά που πέρασαν τα χρόνια και αναπτύχθηκε η τεχνολογία, έλεγα πότε θα με βγάλουν ότι κάτι έχω πάθει στο κεφάλι. 10 χρόνια μεταδόσεις με το τηλέφωνο να καίει στο αυτί μου, τηλέφωνο. Τα εκείνα τα κινητά. Απορώ δηλαδή πώς ζω αυτή τη στιγμή.
2: Και με ουρλιαχτά για να βγαίνεις από τον κόσμο.
0: Και με ουρλιαχτά. Παντελακό, Παντελακό, δεν ήσουν πολύ επικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Μέσα, αλλά ήταν ωραία, είχε ωραίες φάσεις. Έχω περιγράψει γκολ που δεν μπήκε και έλεγα ότι μπήκε στο Μονακό. Έχω περιγράψει με περίμενο Σταθερόπουλο. Ο Σταθερόπουλος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχω περιγράψει στην Ελλάδα το Λίβερπουλ Ολυμπιακός. Το περιγράψει εγώ. Το 3-1 που στη Λίβερπουλ ήταν.
0: Έχει κάνει πολλά ποδοσφαιρικά μάτς.
1: Πάρα πολλά. Μάπειρα. Μα το μπάσκετ είναι ψέμα. Λοιπόν, αφού δεν μπάλαβε.
2: Μπαλάρα δυνατή ο Παντελής έτσι.
1: Καλά. Ναι, εντάξει, παίζω παιδάκι.
2: Όχι, δεν κατάλαβε. Σε 8x8 τη κάνει position. Έλα ναι, λίγο πιο μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζει ότι είναι παιχτάρα.
1: Ήμουν.
0: Νομίζει.
1: Λοιπόν.
0: Καταρχά, έπαιζε συνολικά, δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε κανονικά και έχω φτάσει μέχρι γάμα.
0: Μέχρι γάμα και ναι.
1: Έχω βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ. Έχει βάλει τον γκολ ο Τζέραρτ. Και είναι σαν το έχει βάλει η ελληνική ομάδα. Ναι. Αλλά δεν φταίω εγώ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο Μπάμπης μου λέει την άλλη μέρα. Δεν τρέπεσε όλοι οι Λίβερπουλ είμαστε. Μου λέει Ολυμπιακός το φαγητό. Ρε φίλε του, το γήπεδο. Ήταν το γήπεδο.
0: Ναι, το γήπεδο, ναι.
1: Ήταν το γήπεδο. Αλλά η μεγαλύτερη στιγμή μου νομίζω είναι ότι όταν, όταν όλοι έγραφαν ότι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, με παίρνει ο Κοτζιάς, μου λέει πρέπει να βγεις. Ο Γιασκεβίτσιος στον Ολυμπιακό. Του λέω Κοτζιάκου, του λέω. Δεν ξέρει σου γίνεται. Ο Γιασκεβίτσιος θα πάει στον Παναθηναϊκό. Μου λέει, είσαι σίγουρος. Του λέω πώς το λέω, μου λέει θα βγεις. Καλά. Και είμαι στη Σαντορίνη σε ένα γάιδαρο.
2: Κανονικό γάιδαρο, όχι κάποιον εργοδότη.
1: Αλέξανδρε, κανονικό.
0: Από αγούδι για πανό.
1: Κανονικό. Ήμουν πάνω στο. Όχι αυτούς που τους εκμεταλλεύονται.
2: Όχι, ένα χαλαρά.
1: Βρήκα ένα φυλαράκι, ήμουν πάνω. Λέω λοιπόν, δεν υπάρχει λόγια Σκεβίτσιου. Λέω, πα στον Παναθηναϊκό να το ξέρετε. Σόπα. Και αρχίζει ο Τόλης, ο οποίος είναι ένα κριτής μεγάλος, τι έφαγε σήμερα, τι έκανε και αυτά. Ναι. Ας το εκμεταλλευτούμε. Αλέξανδρε, κάνε το γαϊδάρο. Ναι, πού είσαι. Λοιπόν, ναι, πού είσαι. Αρχίζει ο γαϊδάρο να γκαρίζει και μένει σε ένα γαϊδάρο.
2: Δεν μπορούσε να πει και ψέματα.
1: Μεγάλη στιγμή του σπορεφέ. Ναι, τι να του πω. Τι με σε
0: πέσει. Πολλά πλάκα κάνει. Εδώ έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ από παντού. Πλάκα κάνει τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δει. Ο σπορεφέ με έτσι.
0: Γεια σου, Σία μου.
1: Όπι, Σία. Έτσι. Κοίτα, ο σπορεφέ με έτσι αναπτύχθηκε. Έτσι εδρεώθηκε. Γιατί ωραία είναι, επειδή ζούμε στην εποχή που ο καθένας βάζει ένα τηλέφωνο και αυτό προσδιορίζεται και κάνει και χαβαλέ. Ο Sport FM έχει κάνει μεγάλη δημοσιογραφία. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Γενικά...
1: Και εντάξει, ήταν και ήταν ο πρώτος, ο μόνιμος, αυτός που δεν έπεσε ποτέ.
0: Άλλαξε το όλοι... ύφος το ραδιοφωνικό στην Ελλάδα.
1: Όλα γίνονταν γιατί... ραδιόφωνα, δηλαδή. Και ο Αλέξανδρος ήταν στο Σέντρα.
2: Στο Sport 24 μετά. Η αλήθεια είναι ότι πάντα κοιτούσαμε για να το πούμε μπασχετικά πώς θα ματσάρει το πρόγραμμα.
1: Καλά, έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Λογικό είναι. Όταν όλος είναι 30 και εσύ γεννιέσαι, ποιο θα κοιτάξεις.
2: Αμπράβο.
0: Αλλά τέλος πάντων, εδώ όμως να ξέρετε ότι αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ σου το λέω γιατί δεν έχω εργαστεί σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μπα.
0: Έχω εργαστεί μόνο στο.
1: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Μόνο στο Tick FM. Στο τηλεραδιοφωνικό ίδρυμα Κρήτης πριν τον Sport FM. Mm-hmm. Πήγα και έκανα κάποιες εκπομπές εκεί, τελείωσε τα τεχνικά. Εδώ δεν δημιουργείται όμως αυτή η διαμάχη, ρε Παντελή. Έφυγες, έκανες, έδεις αντίπαλος, κάνεις, δείχνεις. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια μεγάλη κοινότητα που από καιρό σε καιρό ξαναφοράμε την ίδια πανέλα.
1: Και το καλό που έχουν
2: κάνει. Και εσύ τι άλλε, συγγνώμη, Παντελή, βρίσκονται όλοι στα ίδια site πολλές φορές.
0: Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα που από καιρό σε καιρό ξαναφοράμε την ίδια πανέλα.
1: Και το καλό που έχουν κάνει.
2: Και εσύ τι άλλε, συγγνώμη, Παντελή, βρίσκονται όλοι στα ίδια site.

0: Έχει μια μεταγραφή, λέει, να
1: εντάξει, δεν είναι. Εντάξει,
2: του είπα.
1: Είναι λίγο...
2: Εγώ σε έφερα στο Πορεφέμ.
1: Ναι.
2: Εσύ φταίς που μια μέρα ήσουν άρρωστος και εγώ πήγαινα και έκανα την πρώτη μου μετάδοση μπάσκετ. Πρώτη και τελευταία.
0: Και παντρεύτηκες.
1: Γράφτηκε ιστορία.
2: Γνώρισα την κουντούρα και παντρεύτηκα. Έτσι.
3: Ιδέες.
1: Σε σωστά. Γεια σου, Ευγενία. Σε κανέναν άνθρωπο.
2: Οπότε θέλω δώρο για τα γενέθλια.
1: Όχι, δεν είναι κάτι. Έχει αρχίσει να βγαίνει λίγο. Για να, θέλω να τα λέμε όλα. Έχει αρχίσει να βγαίνει τις τελευταίες ώρες. Απλά επειδή πλέον η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, η κανονική δημοσιογραφία. Προσέξτε που έχουμε καταντήσει. Οι δημοσιογράφοι οι κανονικοί πλέον διστάζουν και αυτοί που δεν είναι δημοσιογράφοι αλωνίζουν.
0: Μπουμπουνάδε.
1: Αυτοί που διστάζουν γιατί είναι επαγγελματίες και σου λέει ρε φίλε, μην εκτεθώ. Αυτοί που δεν είναι, αμολάνε ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στην ιστορία του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβορί να τον πάρει. Κατά 90% δηλαδή πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δίνει στην Augsburg διπλά λεφτά από αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Πάει δηλαδή μέσω της ομάδας στην οποία ανήκει. Ο Γιαννούλης το πρώτο του, γιατί θα ρωτήσει, μα καλά δεν είχε πει πάω και αυτά. Το πρώτο του μέλημα είναι να παίξει στην Ελλάδα οπωσδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο είπε και όχι στην Coventry, η οποία ματσάρει την πρόταση του Ολυμπιακού. Η Coventry δεν είναι
0: καλά, θέλει να γυρίσει.
1: Ναι, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι μακράν φαβορί για τον Γιαννούλη.
0: Θυμάσαι που το συζητάγαμε.
2: Ναι.
0: Η πολιτική του ΠΑΟΚ, πόσο προβληματική μπορεί να είναι στην περίπτωση αυτή.
2: Σωστά, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
2: Για πολύ καιρό.
0: Και περιμένει.
2: Αλλά η απόσταση με την Augsburg είναι μεγάλη. Είναι περίπου 1,5-2 εκατομμύρια η απόσταση.
1: Άντε να πούμε.
0: Κάντε ένα ξεχωριστό ρίλ.
1: Να πούμε νούμερα τα οποία εγώ είμαι εναντίον των αριθμών. Γιατί,
0: γιατί δεν τα δίνεις εσύ.
1: Όχι, ρε παιδί, όπως μου έχουν πει παίκτες, εσείς λέτε κάτι νούμερα τα οποία είναι πιο κάτω ή πιο πάνω. Αλλά τέλος πάντων, για να πούμε, λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2,5 και ότι ο Ολυμπιακός δίνει 5.
0: Στην Augsburg.
1: Ναι, στην Augsburg. Άλλο με τον παίκτη δεν. Εντάξει, δεν γνωρίζω.
0: Με τον παίκτη θα βρεθεί άκρη.
1: Ναι, ο παίκτης το ξαναλέω, γιατί πάλι θα αρχίσουν να λένε μάδι, ο Μίτσος είναι ΠΑΟΚΑΡΑ ή ο Μίτσος είναι ξέρω εγώ στο ΡΕΦΕΜΑΡΑ ή οτιδήποτε. Το παιδί θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό τον καίει. Και άμα. Το ξέρετε πώς γίνεται. Άμα του πει Augsburg, σε δώσαμε.
3: Αλλιώς το δελτίο καρφωμένο.
0: Μπουλντόζα, γύρω την μπουλντόζα.
1: Στη Μανχάη.
2: Όχι, μπορεί να λέει. Μανχάη, όπου θες, αρκεί να ματσάρουν την πρόταση.
0: Επειδή να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Διαμαντόπουλο που μας έδωσε αυτό το αποκλειστικό, να γίνει ένα ξεχωριστό ριλ. Έτσι, λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Άλλη μια φορά να το πει.
1: Τι λες, μεγάλε. Μια φορά τώρα.
0: Θα φέρουμε πολύ χρόνο.
1: Τι έχουν φέρει ένα σακούλα σπίτι.
0: Επειδή θα μου το κάνετε μαγκαζίνο.
2: Πού είναι ο ερωτικός Πανόπουλος.
3: Ωραίο το θόρο.
2: Πού είναι ο ερωτικός Πανόπουλος.
0: Πού είναι ο Πανόπουλος. Πού είναι ο Πολυχρονίδης.
3: Έρχεται, σου μιλάει πολύ κοντά. Τι γίνεται.
0: Ναι, έρχεται και σε πιάνει.
3: Ναι. Το πιέτα.
0: Ρίξε σήμα Πολυχρονίδης Πανόπουλου. Σιγά.

0: από τρομάρα.
1: Πάμε τον Παπα-Κωνσταντίνου.
2: Έλα.
3: Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Έτσι, Big Wings for FM, 30 χρόνια επιτυχίες. Και όπως λέγαμε πάντα, έλα καλημέρα.
2: Το έχω δουλέψει.
1: Είναι σε δουλεμένο.
2: Από το Insigne Go.

0: Το παιδί εδώ, το παιδί
1: εδώ. Ακούς, έκατσα.
2: Συγγνώμη, αυτό δεν θα τον πάρει κάποιος μαζί του να φύγει από εδώ.
1: Τώρα μπήκα.
0: Το Διαμαντόπουλο, παιδιά, δεν έχετε ξεχάσει από τις προηγούμενες εκπομπές.
2: Παιδιά, τσουβέλα μαζί. Πάρτε τον Χουφτώνη, παιδιά.
0: Λοιπόν, πρέπει να γίνουν αποκαλύψεις. Τσουβέλα, μη φεύγεις. Πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη. Θα σου κάνω πάντα, επειδή είμαστε
2: φίλοι. Με το Τσουβέλα, δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, γεια σας.
2: Με έβγαλε ερωτικό και σερβιτόρ.
1: Είμαι θαυμαστής σας. Σας
2: από μικρό παιδί και εσύ.
0: Σας αγαπάμε με συναισθήματα αντρικά.
1: Σας βλέπω από τότε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ψέματα.
0: Λοιπόν, Τσουβέλα, έχουμε το εξής πρόβλημα μαζί σου. Θέλουμε να απαντήσουμε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να το απαντήσεις αυτό τώρα. Αυτά τα σημαντικά θέματα της κοινωνίας. Πού είναι ο Δεν μου λες, πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο ακάλυπτος από που γίνονται όλες οι δηλώσεις που κάνεις τηλεοπτικά στα κανάλια. Θέλω να έρθω να κάνω δηλώσεις σήμερα, μου ζητήσανε και λέω θα πάω στον ακάλυπτο τη Τσουβέλα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή με βρίσκουν κάτω από το στούντιο.
0: Είναι πιλωτή.
3: Είναι πιλωτή.
0: Ναι, ναι. Και... Πού είναι, θέλω να έρθω να κάνω εκεί τη
3: κάτω, κάτω από τα στούντιο.
2: Τονούσουμε τις πιλωτές,
3: Κάτω από τα στούντιο, ναι, γιατί κάποιοι κάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
3: Όπου μου λέει να αλλάξουμε, λέει το πλάνο. Γιατί την άλλη φορά ήμασταν έτσι. Και
2: έλα,
3: εντάξει, απέναντι,
2: και η UEFA εδώ είναι, παιδιά.
3: Και έχει απέναντι πιλωτή.
2: Και η UEFA.
0: Πάλι στην πιλωτή.
3: Πάλι πιλωτή.
0: Νοικιάζουμε
3: πάλι
0: την πιλωτή του Τσουβέλα για δηλώσεις στα κανάλια, ξεκάθαρα.
3: Μόνο έτσι, μόνο έτσι.
0: Λοιπόν, η πλάκα πιάνε με τον Τσουβέλα, δεν συναντηθήκαμε ποτέ στο FM. Φεύγαμε εμείς αργότερα τον Τσουβέλα. Ναι. Ερχόμασταν εμείς, έφευγε ο Τσουβέλα.
3: Και τα κλείναμε όλα βασικά.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε συναντηθεί κι αλλού όμως. Έχουμε δεν θα τα αποκαλύψουμε.
3: Όχι, όχι, αυτά είναι τα δικά μας.
0: Θα πούμε τώρα που είναι 30 χρόνια πόσο σημαντικό και πόσο δυνατό θα θέλαμε.
2: Εμείς βέβαια στην εφηβεία τότε κανονικά η παιδική εργασία δεν επιτρεπόταν.
0: Όχι, αλλά δουλεύαμε από τα 13.
2: Εμείς ήμασταν από φτωχές οικογένειες.
0: Και το βασικότερο να πούμε.
2: Και έπρεπε να δουλέψουμε.
0: Ότι ο οποίο πορεφέ αποδεικνύει πόσο δυνατό είναι από ένα πράγμα. Εγώ, Σπανόπουλος και ο Τσουβέλα. Έχουμε κλείσει άλλα 4 ραδιόφωνα.
2: Και ο Sport FM μας έκλεισε!
0: Το μόνο που δεν καταφέραμε είναι το Sport FM.
3: Ωραία, θα γίνει μια αρχή σήμερα. 30 χρόνια Sport FM, τρέμεται.
0: Τρέμεται, ερχόμαστε.
3: Γι' αυτό είναι έτσι επαιτειακό εδώ και είναι όλοι χαρούμενοι. Δεν ξέρουν αν θα είναι του χρόνου.
0: Μας κάλεσαν όλους μαζί. Και όπως λένε για τα τυπικά, ξέρεις, δεν σου κρύβουμε, σε ακούμε κάθε πρωί.
3: Τα ψέματα.
2: Και εμάς έτσι μας λέγανε. Όπου πηγαίνα παιδιά, λέει ξυπνάω το πρωί και σας ακούω γύρω 10, λέω 10 τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
3: Σας ακούω 7 η ώρα το πρωί. Είχε ξέρω 8 με 10.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Και σ' ακούω το απόγευμα, μου έχουν πει.
3: Τέλειο.
0: Σ' ακούμε το απόγευμα, η φοβερότερη εκπομπή. Μπράβο, Χρήστοφερ Εντίνο.
3: Ένας με βρήκε εμένα και μου λέει: σε ακούω κάθε πρωί, τι βλέπεις Γαλλία Β. Του λέω: τι σχέση έχω εγώ με τη Γαλλία Β. Δεν είσαι ο Θοδωρής Ραλής. Μου έχει πει ένας
0: Ραλής.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Γαλλής.
3: Ναι. Έχουμε ζήσει πολλά.
0: Παιδιά, έχει έρθει εδώ η UEFA. Τι έχει γυρίσει, έχει έρθει η UEFA εδώ. Είναι όλοι η UEFA εδώ.
2: Λογικό είναι. Και λογικό είναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Επίσης είμαστε αρκετά συγκινημένοι γιατί αυτό το πράγμα έχουμε, έχουμε να το κάνουμε και καιρό. Αυτό το κάνει κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Εμείς έχουμε να το κάνουμε και αρκετό καιρό. Δηλαδή, η καμία στο ζέσταμα ολοκληρώθηκαν πριν από 9 χρόνια. Φαντάσου. Που ήμασταν ακόμα κομψοί, ωραίοι και αδύνατοι κτλ.
3: Το ίδιο είστε, ρε παιδιά. Το θέμα ποιο είναι.
2: Ακόμα είμαστε χοντροί, άσχημοι.
3: Το θέμα είναι, επειδή ο Πέτρος τώρα στα ραδιόφωνα που είναι, θα το πω, πνίγεται.
2: Όχι, παίζει πολύ
3: γιατί,
2: ωραία.
3: Παίζει φανταστική πολύ μουσική, ωραία,
2: αλλά, ξένη μουσική.
3: Αλλά θα πει ένα
2: τραγούδι.
3: Θα παίξουν 3 τραγούδια. Γι' αυτό λέω. Σήμερα θα είναι χύμαρο. Δεν θα μιλήσει άλλο όταν έρθει ο Πέτρος. Λείπει πολύ ομιλία από τον Μπομπ Σφουγγαράκη τη ψυχή.
2: Πρέπει να μα δει να μιλάμε στο τηλέφωνο. Ο καθένα λέει τα δικά του.
3: Μπράβο, δεν οδηγεί
2: κάπου.
3: Και τώρα ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό. Μην κοιτάς, υβριστικά είναι τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, είναι. Επειδή ξέρουν ότι θα είναι ενημερωτικοί, μας ρωτάνε. Πείτε για Μπουργκίνα Φάσο, μόνο εσείς έχετε αναλύσει όλο αυτό το ποδόσφαιρο.
3: 30 χρόνια Sport FM και ήρθε μήνυμα, παιδιά. Πείτε τα αργεντίνικα.
0: Πείτε τα αργεντίνικα.
3: Τα βραδινά. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
3: Εγώ να πω ότι τα παιδιά ήταν τα πρώτα παιδιά που με έβαλαν σε στούντιο τότε 89,2. Όπου είχαμε 4 διευθυντές. Η αλήθεια είναι.
2: Ζουνε!
3: Ότι όλοι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά με βάλανε μέσα, ξέρεις, μικρούλι και αυτά.
2: Να πούμε ότι δεν ήθελες, με το ζόρι σε βάλανε.
3: Με το ζόρι μπήκα.
2: Εγώ σε τράβαγα τα μαλλιά τότε.
0: Ναι. Ήταν ντροπαλός ο Τσουβέλας, πολύ.
2: Ναι.
0: Δεν μιλιόταν, δηλαδή του έλεγες, Αλέξανδρε, ναι, τι θέλεις.
2: Να τα αποκαλύψουμε ότι κάνει και fit, γιατί εντάξει.
3: Καλά κρατιέμαι, ρε.
2: Κάνει και fit.
3: Καλά κρατιέμαι.
2: Στο παλιό μου μαγιό.
3: Στο παλιό μου μαγιό.
2: Στο παλιό μου μαγιό.
3: Το μεγάλο άσμα αυτό.
2: Μία από τις επιτυχίες μας.
3: Τεράστιες επιτυχίες.
2: Γιατί είδα κάτι μισκούμπρια 30 χρόνια και αυτά.
3: Και δεύτερες συναυλίες. Τι κάνα και ο Ζήλεκα.
2: Ενώ εμείς σαν τους Πιξλάξ κάναμε τελευταία Συλλανδία τέλος.
0: Σε αυτό σημείο να πω ότι όλα αυτά που λέμε είναι εδώ ο γιος σου και ντρέπεται για όλα αυτά που λέμε ήδη.
3: Μάνο, έτσι μας κάνει περίφανο. Αν μου κάνετε κάποια αποκάλυψη.
0: Αν δεν στο είχατε
2: πει ο γιος σου.
3: Δεν λέω το παρακάτω του Χάρη Κλίν. Αλλά το θέμα είναι να μου έλεγε τώρα είναι εδώ ο γιος, ένα παιδί με στραβά δόντια που κάνει μιμήσεις.
0: Για το δικό σου γιο έλεγα, αλλά δεν ήξερε.
3: Γύρισα προ τα εκεί και λέω κάτι μου ετοιμάζουνε και μου φόρησαν λευκά. Λε και μη ρεάλ με τον Μπέρεθ.
0: Να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι. Τι σου λείπει τώρα από το ραδιόφωνο όπως είναι σήμερα με αυτό που κάναμε τότε.
3: Αυτό που μου λείπει, ρε παιδί μου, είναι ότι αυτό πέτα το πιρούνι, κράτα το αυτό. Ξέρεις, αυτά τα εσωτερικά που δεν τα βλέπω ακροατής και φανταζότανε.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα.
0: Ναι, τα βλέπει τώρα.
3: Οπτικοποιήθηκαν όλα.
0: Δόξα τω Θεώ, σταματήσαμε πριν από 9 χρόνια.
3: Θα ήμασταν όλοι φυλακοί με τις χειρονομίες, του Ισπανόπουλου, τα αυτιάκια. Θα ήμασταν όλοι μέσα.
2: Αυτό γιατί το κυκλοφόρησε ότι είμαι ερωτικός.
3: Μα είσαι, ρε φίλε. Πρώτον λόγω Ιταλίας και θα κάνει ντοπιέτα και μ' αρέσει όταν περιγράφει ιταλικό πρωτάθλημα που είναι 0-0, έχουμε βαρεθεί όλοι και αυτό και λέει να σα πω για την ιστορία. Υπτάμενη η Γάιδαρη και ξεκινάει. Και τότε ένα Γάιδαρο έπεσε από τον τρίτο όροφο στο Κίεβο, έσκασε στην πλατεία και έτσι και λίγο out εδώ.
2: Και ένα φίλο εδώ τώρα που με είδε Μπεργκαμάσκι αυτό.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
3: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν πα για ψάρεμα.
0: Δεν Μπεργκαμάσκι, δεν Μπεργκαμάσκι.
3: Δεν πα για ψάρεμα. Εμένα μου αρέσει που εδώ έχουμε αφιέρωμα επίση 30 χρόνια γελάμε και κάτω παίζουν οι στριγκέ. Λοιπόν. Μπόλιβαρ,
0: πιθμπάν. Λοιπόν, εμεί θα πούμε κάτι συγκινητικό. Έχει έρθει, παιδιά, το Ρόδον, το ζαχαροπλαστείο, το οποίο για τα 19 χρόνια που κάναμε εκπομπή έδινε τούρτα κάθε μέρα το Ρόδον, Ρόδον, Ρόδον. Και ήρθε εδώ το κορυφαίο προφητερόλ. Με αυτό το προφητερόλ μεγάλωσε Αντετοκούμπο αυτό. Δεν το είχαμε πει ποτέ, γιατί τότε που κάναμε εκπομπή ο Αντετοκούμπο δεν ήταν ο Αντετοκούμπο ακόμα. Που λέγε εσύ τι, ο άνθρωπος εκεί, όπως σου έχει πει και ο ίδιος στα
3: τρίποντα. Έτρωγε προφητερόλ από το Ρόδον.
0: Λοιπόν, και ο Αντετοκούμπο την ίδια εποχή.
2: Πες ότι τον έμαθε στα τρίποντα να βαβναβάρει.
3: Δεν έχει μάθει και ο ίδιος τρίποντα.
0: Όχι. Εγώ έχω μάθει να Αντετοκούμπο τα τρίποντα και γι' αυτό δεν τα βάζει.
2: Να θυμίσω μεγάλη καριέρα Πέτρου Πολυχρονίδη στον Άρη Νικέας.
0: Βέβαια.
2: Να θυμίσω.
0: Μιλάμε τα
2: με μέσο όρο έναν πόντο.
0: Όχι.
3: Και δύο λάθη.
2: Περίμενε, αυτό ήταν όλη τη χρονιά. Μου το βγάζαμε μέσο όρο.
0: Ήταν 4 πόντους έβαλα σε όλη τη χρονιά.
2: Ναι, ήταν πολύ
3: να καλύτερο. Σου πω, ρε φίλε,
2: κοίτα, ανάλογα με το χρόνο συμμετοχή ήταν καλό.
3: Πήγα σου λέω για παράσταση στον Ντίσελντορφ και έρχεται ο θείος σου από τη Βίσα.
0: Σοβαρά μιλάς.
3: Ο οποίος έχει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Καλά. Εγώ μου λέει, είμαι ο θείος του Πέτρου Πολυχρονίδη. Λέω, δεν μπορώ να ξεφύγω τη στη Γερμανία από αυτό το
0: πράγμα. Ελέγχουμε όλο τον Ντίσελντορφ, βλέπεις.
3: Μου λέει, από τη Βίσα πάνω.
0: Ένα
3: θείος ποιος είναι στον Ντίσελντορφ και έχει δωμάτια.
0: Αυτό που έχει το μισό Ντίσελντορφ τώρα, λέμε.
3: Φίλε, ειλικρινά ούτε πρωινό δεν είχε
2: κάτι. Πες το επειδή ο γιος μου είναι Μπορούσια, μήπως μπορεί να μας κάνει έτσι. Μια διευκόλυνση.
0: Καμιά κόρη να έχει ο θείος με τον Ντίσελντορφ.
3: Αν είχε, θα είχε κάνει λάκκο Χοντροθύμιος και εγώ.
0: Ο Χοντροθύμιος. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουν οι τούρτε. Σταθερόπουλο, τι πετύχει, είναι δυνατόν τώρα. Ξαναβρήκα τον έρωτα προς τα μάτια του. Πραγματικά.
3: Λαμπερό.
0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματά σα. Πλέον δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε, δεν βλέπουμε.
3: Λόγω γύρατο.
0: Εγώ λέγω μοιοπία, δεν βλέπω τίποτα.
2: Έχω φέρει τα γυαλιά.
0: Βάλτε τα γυαλιά σου. Τα ερωτικά.
2: Αυτό που έχουν μετά τα 50, πώ το λένε.
3: Υπερμετρό. Το πιέτα.
0: Υπερμετρό.
2: Όλο ο τάβρο συνδεδεμένο, έλα ρε φωστηράρα.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί όλη αυτή η καμπάνια που κάναμε για το Φωστήρα οδήγησε στο να έχουν οι άνθρωποι διευθυντής της Ακαδημίας, το Μάνος Πανόπουλος.
2: Όχι, οδήγησε το Φωστήρα πρώτα απ' όλα στην Αλφα Αθηνών.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
2: Δηλαδή πιο κάτω για το Φωστήρα δεν υπάρχει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Φωνέας των Νάνων.
2: Και εμένα να με κυνηγάνε σε όλα τα στενάκια στον τάφο.
3: Ναι. Υπέροχη καριέρα. Φωνέας επεδότοπο.
0: Όχι, θέλω να το πω εγώ αυτό για να ξέρετε ποιο να κυνηγάτε. Γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κάτι τελειωμένου ακροατέ μα που έχουν έρθει εδώ πέρα και το Σταμάτη έχει έρθει σήμερα εδώ. Έμαθαμε εδώ και σου λέει θα πάω κάπω.
2: Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι.
3: Πώ μπορεί και κάθονται κάτω στο γόνατο.
2: Δεν είχαν παιδιά.
3: Θα πάθει μηνίσκο.
2: Από την εκπομπή μα απέκτησαν παιδιά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί μα το έχουν ομολογήσει ότι ακούγοντα την εκπομπή μα ξημερώματα τσοχό κάνανε παιδιά. Ναι, για κάποιο λόγο. Και τα παιδιά βγήκαν κουκλιά όλα. Κοίτα τα πώ είναι τα παιδιά του.
3: Μπράβο. Εμένα μου αρέσει 30 χρόνια σπορ FM, ήμουν φοιτητή ρε παιδιά. Έκανα δουλειά, έκανα οικογένεια. Μου έχει πάρει τα παιδιά.
0: Ωραία,
3: μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη.
2: Καλώ.
0: Καλώς. Πάλι πρέπει να κλείσουμε.
2: Λιβέλο, καλημέρα. Να τον Ντίσελντορφ.
0: Ήρθε ο θείος.
2: Νίκος από Ντίσελντορφ.
0: Ο Νίκος είναι ο θείος μου. Στον Ντίσελντορφ. Να ξαναπά, θα βάλει λέει πρωινό μεσημεριανό βραδινό.
3: Τέλεια. Να σου κόψω ένα μιλαράκι μου κάνει.
2: Κάτω. Ξανύχτηκε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
7: ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey!
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ναι!
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Winsport FM 94,6.
25: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
26: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
25: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
26: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
27: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
28: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
29: Πλάς.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
32: What did you steal?
33: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
32: Are they people? No. Are they human?
33: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
34: This 79-year cover-up has to end.
33: Ημέρα αποκάλυψης.
34: You don't need to fear them.
35: I fear us.
33: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
36: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
37: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
0: το κέντρο, το άλσος, η έγινα, το αγκίστρι, ο πόρος, η ύδρα, οι σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά.

0: Ναι,
1: έλα
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι γιατί μα ζαλίσανε του μετάλληρα.
1: Μπράβο,
2: έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Τσουβίλα, έχει καμία προκλησούλα.
3: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι γινόταν με πολυχρονή διπλανό σχολή.
4: Για πες,
3: δεν μπορώ να τα ακούσω. Πρώτα απ' όλα ήμουν μισός, έτσι. Και μου λέγε, με έλεγε λεπτοθύμιο. Δεν τα λέγα αυτά.
1: Μου έλεγε λεπτοθύμιο.
3: Μου λέει τι όνομα είναι αυτό, λέει, δεν σου ταιριάζει.
0: Αυτό σε κατέμιασε.
3: Όχι, είπα να... να κάνω το όνομά μου πραγματικότητα.
4: Αλλάζει με δικαστήριο.
3: Θα μου κοστίσει πολύ. Δύο
1: χιλιάρικα είναι.
4: Δύο χιλιάρικα αλλάζει το επίθετο. Κάντο θύμιο. Και όπου βγει.
3: Χοντρό, καλύτερα.
1: Ή μέτρο θύμιο για να πιάνει όλε τι μάθε. Μέτρο θύμιο.
0: Μην ξανοίγεσαι.
4: Καλά, αυτό είναι ελαστικά μέτρο θύμιο. 100%. Έχει μέτρο. Στάνταρ, στάνταρ.
0: Φιλιά σε όλου του φίλου που μα στέλνουν μηνύματα. Γιάννη εδώ.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παιδιά, Τάσο, όλοι σα αγαπάμε. Να ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα.
4: Έχει κάνει βλακεία ο Γιάννη από Δραπετσόνα γιατί λέει καλημέρα και χρόνια πολλά για το σταθμό με μία αφιέρωση στο γυναικάκι μου, την Πόπη μου, που πολύ την αγαπάω. Έχει βρει κωδικούς.
0: Πόσα ζευγάρια έχουμε χωρίσει.
1: Και σε μια καρδούλα που καίγεται. Η Πόπη βρήκε κωδικούς και έχει δει like σε μοντέλα του influencers. Αυτό έχει γίνει τώρα.
4: Έχει βρει like, γι' αυτό τα γράφει και πείτε την αγαπάω.
1: Ναι.
4: Και θα είμαι εκεί για πάντα δίπλα της.
1: Πόπη, μόνο για σένα έχει μάτια. Ναι. Τα like που κάνει στις άλλες είναι για να ενισχύσει και
0: τα
1: ημαγιό να σου πάρει.
0: Σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιόπες.
1: Α, ναι.
0: Το θυμάμαι γιατί στο στρατό σήμερα είχαμε μεγάλη γιορτή.
4: Μεγάλη, τεράστια.
0: Τις γυαλίζαμε.
4: Τεράστια γιορτή.
0: Εγώ σαν ναυτικό, ξέρεις, είχαμε καθαρίστρια στο σπίτι.
3: Σοβαρά.
1: Τώρα από ό,τι ξέρω στο στρατό πρέπει να έχουν. Άλλαξαν τα χρόνια στο στρατό, τώρα έχουν delivery νομίζω και catering.
4: Κοίταξε, εγώ μεγάλος πήγα, το 10 πήγα στρατιώτης. Είχαμε.
1: Το 10 πήγες.
0: 18 χρονών ήσουν αρέσει.
1: Στο μνημόνιο πήγες.
4: Πήγα 29 χρονών. Με μουστάκι σαν διαδήλωση ταξιούχων. Δεν ήταν εκεί υπαρχή.
1: Όταν πήγαμε στα μνημόνια.
0: Είχε παλιά ένα τέτοιο μουσί ο Πέτρος.
1: Εγώ είχα φαβορίτα. Μουσί, μακριά μαλλιά, κοτσίδα,
4: ξυπνισμένος. Να πω κάτι για τον Πολυχρονίδη. Είναι ο μόνος. Εγώ έβαλα μαλλιά. Είναι ο μόνος παραγωγός που ήταν στον Sport FM όλα τα χρόνια που πύκνωσε το κεφάλι του. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τζόι Τριμπιάνι εδώ πέρα. Έχουμε καραφλιάσει όλοι.
0: Ο
4: Παλουότολο παλιά ήταν μοντέλο από την Ιταλία και τώρα είμαι σαλαμίνα. Έχει ένα ευρώ για το καράβι. Έχω μείνει σαλαμίνα, ρε. Έχεις ένα ευρώ να περάσω απέναντι και θα στα φέρω ρε φιλαράκι. Έφυγε να μην πληρώνει νίκη από Αγία Βαρβάρα κάτω. Εδώ κάτω στην Αγία κάθονται όλοι Παναγία. Και πήγε Σαλαμίνα, μην πιο φτηνά. Βρήκα τον παράδεισο, κάνω 90 λεπτά να έρθω. Του φύγαν, έχει αφήσει το μουσάκι σαν τον Τάκη Βουγιουκλάκη στον αυτό, θυμάσαι, με τον Δράκονα, την ταινία. Έχει κάνει του παθολόγου το παχύ το μουσί. Παχύ μου είσαι παθολόγος, σου λέει πάντα και να μου πίνεις νερό. Αυτοί έτσι λένε.
1: Έχω ιστορία για τον Παλαιότολο.
4: Ρίχτη.
1: Επειδή δεν είχαμε ίντερνετ και τώρα μας βλέπετε, τότε δεν μας βλέπανε. Πέραν και ρωτάγανε κάποιοι και λέγανε και κυρίες μπορώ να πω.
0: Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Ο Παλαιότολο είναι... Υπάρχει κάπου κάποια φωτογραφία του. Με έχει ρωτήσει ο Κροατής σε βραδινή εκπομπή. Υπάρχει κάποια φωτογραφία του. Μην του το πεις.
0: Να πούμε ότι...
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν γυναίκα ή άντρας όμως.
0: Να πούμε επίσης ότι ο Παλαιότολο είναι για μας κάτι σαν τους Stockaitken και Waterman. Δηλαδή έκανε παραγωγή στα τραγούδια.
4: Παιδιά, εσείς ρε παιδιά, ήσασταν πιο παλιά. Εγώ όταν ήρθα την πρώτη μέρα, το είπα και στο
0: Βέλγιο. Έχεις κάνει ένα τραγούδι.
4: Συναντάω νέαρχο να κάνει μπασκετάκι χωρίς μπάλα και Κυριάκο να βαράει μπουνιές σε άγνωστο εχθρό. Και εγώ άρχισα να κάνω διατάσεις και λέω, εδώ είμαι. Και πρώτη εκπομπή με Τάκη Μπουλή μου κάνει, κοίτα είμαι γυμνό στην Ινδία με ένα φίλο. Και βρίσκω Τάκη Μπουλή. Και λέω, ο ένας κάνει σουτάκια, ο άλλος βαράει κάποιον που δεν υπάρχει και ένας είναι με δύο γυμνές, με ένα φίλο σικής, εδώ είμαι στην Ινδία. Μπορεί να ήταν στη Θήβα,
0: εννοεί,
4: στο Άρμα, Θηβόνι,
0: σιγά μην έχει σικές στην Ινδία.
4: Αλλά ήταν έτσι, ξέρεις, ωραίος θεϊκός και λέω, εγώ υπέγραψα εδώ, απέριψα τα πάντα για να έρθω εδώ.
1: Σε αυτό το σταθμό.
4: Και λέω, ναι. Δώστο μου όπως είναι τώρα.
1: Φερτό μου, φερτό, φερτό.
4: Είπα, φερτό. Ναι, ναι. Έτσι έγινε με ένα.
1: Έρχονται
4: γλυκά.
0: Αφήστε, παιδιά. Δεν θα φουσκώσουμε
4: εγώ
0: γιατί πρέπει να φάμε μετά.
4: Εγώ δεν θα φάω.
1: Τώρα
0: πρέπει
1: και στην
0: να
1: άκρη.
0: Φάμε προφιτερόλ μετά.
1: Άστο στην άκρη και έρχεται.
0: Εγώ επειδή προσέχω πολύ τη διατροφή μου όπως
1: πρώτη σου ανάμνηση από Sport FM. Και ο Μάνος ήταν στη δεύτερη φορά που γύρισα εγώ Sport FM μετά από χρόνια.
0: Εγώ ξεκάθαρα δεν ήμουν παιδί του Sport FM όπως εσείς.
1: Πρώτη σου ανάμνηση.
0: Έγινα όμως.
4: Ούτε εγώ ήμουν.
0: Και από τα καλόπαιδα του Sport FM.
1: Έχει ανάμνηση πρώτη μέρα. Εγώ έχω πρώτη μέρα ανάμνηση.
0: Εγώ θυμάμαι το δοκιμαστικό που είχαμε κάνει που ήταν το τρελό αγόρι πίσω από την Τζαμαρία. Το θυμάμαι.
1: Όντως, ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Ναι, στο δοκιμαστικό. Και δεν μας ήξερε τότε και πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, λέει, τι ωραία που τα
1: λέει. Η ερώτηση, ο Τσούτσικας είχε μακριά μάλια, τον γνώρισες ή όχι.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, γιατί εγώ τον έχω γνωρίσει με
0: στην
1: κοτσίδα.
0: Στην πρώτη θητεία τον είχε.
1: Που έφτανε μέχρι τον αγκώνα, πραγματικά.
4: Φαινόταν η καράφλα του στις φωτογραφίες.
1: Ήταν καραφλοκετάς, κανονικά. Δεν είναι λεπτή θέμα.
4: Τρίχα που φαινόταν θα συναντήσει
0: τον. Σαν τον drummer των Europe ήταν.
1: Εμένα η πρώτη μου ανάμνηση είναι η εξής. Τσακατσούκας, ο Θεός χωρεσονά, ο Χριστάρας, ο οποίος μου λέει: θέλω να με βοηθήσεις στην εκπομπή. Μου λέει η Μπαλικούρα: θα αναλάβεις ό,τι θέλει ο Χρήστος.

0: θα τον είσαι ο άνθρωπό του. Ναι. Λέω άνθρωπο του Χρήστο, Χρήστο μου, τι θέλει, στα κατσούκα, σκορεμένο, φοβερό. Μου λέει, πρώτη αποστολή, λέω, ναι, παίρνω στυλό, γράφω εγώ τώρα, τι θέλει. Δύο φρέντο καπουτσίνο. Εγώ από το χωριό δεν ξέρω τι είναι φρέντο καπουτσίνο. Λες κάτι 96.
1: Εξεζητημένο.
0: Ναι, δεν παίζει τότε φραπέ κανονικά. Βάλε γάλα, ξανάρχισε νερό για να γεμίσουμε αυτά φραπέ. Και μου λέει, φέρε μου δύο φρέντο καπουτσίνο, το οποίο θα βρει στην Καλυθέα. Μου λέει, θα κατέβει εκείνο το μαγαζί, φτιάχνει μόνο. Δεν φτιάχνανε τότε καπουτσίνο. Και πήγα και το πήρα. Και παίρνω και ένα για μένα να δοκιμάσω. Δηλαδή,
2: είχε μονή καπουτσίνο.
0: Όσα κάτσω. Μονή. Μονή.
2: Εδώ μονή.
0: Εδώ μονή.
2: Εδώ μονή.
1: Γύρισε μέχρι και σερβιτόρα από μέσα. Θέλω να σα πω ότι με αυτό.
2: Σερβιτόρα που εγώ όλο άντρα παρεκκλίνω.
0: Εδώ μονή. Εδώ ένα καπουτσίνο. Ένα καπουτσίνο.
1: Σου λέω, μόλι το είπε, έκανε μία με το δίσκο. Τι γίνεται μέσα σε αυτού του φίνικε.
2: Καλά είμαστε.
1: Να σου πω ότι είναι 12 παρα 10.
2: 12 παρα. Δίνω αναφορά.
1: Το εσουρού εδώ που περιμένει.
2: Α, δεν είναι βράδυ.
0: Όχι, ρε, καλά. Εδώ τι κόσμο θα δούμε σήμερα. Δεν παίζεται. Λοιπόν, πρώτη ανάμνηση λοιπόν είναι φέρε καφέ. Και λέω, εδώ θα γίνουμε δημοσιογράφοι. Δεύτερη ανάμνηση στο καπάκι με στέλνει ο Φίλιππος Συρίγος να πάρω φαγητό από κάτω. Λέω, φίλε, η δημοσιογραφία είναι
1: στα
0: για
1: καλύτερα
0: μένα.
1: Τα καλύτερά τη.
0: Έμαθα δίπλα του.
2: Τεράστιο Διακογιάννη. Έχω πάει να βρω ουίσκι 12 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω πού το βρήκαμε τη μηχανή. Τεράστιο Γιάννη Διακογιάννη. Ο οποίο μου έλεγε, γιατί λες Γιουβέντους. Του λέω, πώς λέγεται, Γιουβέντους. Την Ίντερ, γιατί τη λες σωστά. Του λέω, εντάξει, του λέω, μου θα πάρω τον Ανιέλη. Τώρα θα δεις, μου λέει, αν δεν συμμορφωθεί.
0: Και μπορούσε να τον πάρει τον Ανιέλη, αλήθεια.
2: Όντως, όπου νομίζω εγώ ότι είναι ποιο. Εγώ νομίζω.
1: Ότι ο Ανιέλη ποιο είναι.
0: Θα πάρω τον Ανιέλη
1: από Μυτιλίνη, ο Ανιέλη.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι ο Μητσικώστα στο τηλέφωνο. Και του λέω, έλα ρε Γιώργο. Τι Γιώργο, Διακογιάννη σου, μιλαγόρι μου, έχω πάρει το τηλέφωνο σου από τον Κωνσταβάρ. Όλε τι βλακέ ο Κωνσταβάρ. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Έμαθα ότι θα έρθει να φεύγουμε.
0: Θα μείνουμε εδώ μέχρι να μπει ο Κωνσταβάρας να τον αποθεώσουμε, γιατί είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος στην ιστορία της χώρας.
2: Μακράν
0: από τότε, πριν ξεκινήσει ακόμα, ήταν ο καλύτερος ο Κωνσταβάρας.
2: Πριν ξεκινήσει, κάνει δημοσιογραφία.
1: Και θα είναι και μετά.
0: Ναι, και μετά που φύγει.
1: Και το τέλος δημοσιογραφία.
2: Αλλά ο Κωνσταβάρας θα μείνει.
0: Τον είχαμε αφήσει στο δωμάτιό μας, τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, μαζί με τον Μάρκο Φαμπάστεν και τον Μιτ Μπιουκάνον.
2: Εγώ τον είχα και σε ένα boy band που ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ που του λέγανε boy.
0: Ήταν ο αγαπημένος.
1: Noise and boys.
2: Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.
0: Εγώ έγινα αθλητικός δημοσιογράφος επειδή ήξερα θα γίνει και ο Κωνσταβάρας.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Πέτρος έχει κάνει περιγραφή αγώνα χωρίς να ξέρει δεκάδες και λέγεται κάτω ονόματα.
2: Όχι. Τι? Το κορυφαίο θα σου πω.
1: Δικά το ονόματα.
2: Έπρεπε είναι. Να μας πει.
1: Ο Γένσεν δίνει το Μόντσον.
2: Όχι, ήταν, όχι, όχι,
0: ήταν γαλλικό.
2: Γαλλικό κύπελο. Α, ναι, είχε
1: γαλλικό,
2: γαλλικό. Όλους τους ήρωες από το μικρό Νικόλα.
1: Από το μικρό Νικόλα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Η ιστορία είναι η εξής. Έρχεται πέστο, παιχνίδι.
1: Πέστο,
0: κύπελο. Στη Γαλλία παίζουν ένα κύπελο από τη φάση των 450.
1: Από το χωριό μου, από την άρταξη.
2: Όπου οι ομάδες έχουν νούμερα από το 1 στο 11. Καμία σχέση όπως τώρα που κάθε ποδοσφαιριστή
1: και πρέπει να γυρίσει πάλι στο 1 στο 11.
2: Ναι, να μην βρίσκουμε παίχτη, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι έχει γίνει τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή έχει γίνει το εξής. Η ομάδα που παίζει είναι η Paris Saint-Germain με τα πέμπτα της. Όχι, δεν παίζει τα τέταρτα.
1: Τελευταία,
0: μην τα
1: κουράς.
0: Είναι
2: όχι,
0: τα πέμπτα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μη, όχι, αυτό, όχι. Τι μου λοιπόν, θύμισε τώρα.
0: Είναι καρμικό. Μπάμπη,
1: γι' αυτό βγήκε ο Μπάμπης. Γι' αυτό πήγε ο Μπάμπης.
0: Τις πρώτες μέρες με είχες εκεί να κουβαλάμε πράγματα. Μπαίνω μέσα με άγχος.
2: Τώρα θα σου καρίσεις.
0: Όχι, όχι. Μπαίνω μέσα με άγχος και ρίχνω το νερό του Μπάμπη πάνω στην κονσόλα. Και τώρα έρθει και μου το έκανε χωρίς να.
1: Είδες, 1-1.
0: Ναι, τότε, 1-1. Ναι, ναι, 30 Μπάμπη. Χρόνια μετά, ισοφάρισε.
1: Γκολ, γκολ.
0: Του έχω στείλει φωτογραφία του Μπάμπη από εκείνη την πρώτη χρονιά που είμαστε δίπλα. Και εγώ μαθαίνω δίπλα εκεί πέρα.
1: Μιλάει δύο μέρες.
2: Εννοείται.
1: Το είπα ή δεν το είπα.
0: Με πέρανε φίλοι μου και μου λέγανε είσαι παοκτή και νίκασε αυτό το γάμπρο δίπλα εκεί πέρα. Σήκω φύγε, πήγε στο
2: παοκτή. Ρε παοκτή.
0: Σήμερα ξεκίνησα.
2: Ρε παοκτή.
1: Πε την ιστορία με το κείμενο.
0: Πάρε σε ζερμέν, κατεβαίνει με τα πέμπτα εναντίον μια ομάδα που λεγόταν Λιουγκολίουιστκολα. Έκτη κατηγορία βόρεια Γαλλία.
1: Αλσατία, ξέρω.
0: Αυτό. Τότε δεν είχαμε ιντρενέ κανονικό, έρχονταν κάτι φαξ με τι 11.
2: Με φωτογραφία. Με φωτογραφία
0: ερχόταν. Έρχεται λοιπόν τη Παρίσι Ζερμέν, έχει ένα παλιό site τη Παρίσι Ζερμέν, το ανοίγει, βρίσκει του πιτσιρικάδε. Λέει είναι ο Σπανοπουλίου. Ένα παίχτη Γάλλη. Του έχω αυτού.
2: Πολύ καλό παίχτη.
0: Η άλλη ομάδα όμω μπαίνουν μέσα κάτι. Ο πιο μικρό ήταν 37 χρονών. Ο πιο μικρό.
1: Και λέγε δικά του.
0: Λοιπόν, και δεν έρχεται κενό λευκό το χαρτί με την ομάδα του Λιουζίκου Ισαφών. Και λέω τι θα πω τώρα. Και ξεκινάω. Νικολά. Ωραίο, γαλλικό.
1: Ωραίο, περνάει.
0: Ναι, ναι, πετύ ναι. Νικολά. Και λέω μικρό Νικόλα, φίλε, εκεί θα έχουμε όλα. Και είναι Σεφρουά, Ζεστά, Αλσέστα.
1: Με προφορά τα έλεγε.
0: Όλου του ήρωε.
1: Ούτε ο Διακογιάννη δεν τον πήρε τηλέφωνο.
0: Όλου του ήρωε του Κωσίου.
2: Ναι, εσένα και δεν σε πήρε και μετά.
1: Γιατί τα έλεγε καλά.
0: Τελειώνει η μετάδοση. Χάνει 11-0 αυτή η ομάδα από τα πέμπτα τη Παρσεζερμένη. Τελειώνει η μετάδοση. Αρσέ, Ζεστέν, Ζοφρουά.
2: Είναι τότε που σε έκλεισα στον μπουτ γιατί είχα πάει τουαλέτα.
0: Αυτό είναι. Με παίρνει τηλέφωνο το παιδί που έκανε στην Νόβα Γαλλικό.
2: Είχε να κρίσει από συγκίνηση.
0: Θέλω μία βοήθεια, μου λέει. Ναι, ο Γιάννη μου λέει: δεν έχω βρει πουθενά τι εντεκάδε τη άλλη ομάδα.
2: Εσύ που έχει βρει τηλέφωνο,
3: γιατί δεν έχω βρει πουθενά τι εντεκάδε. Πε μου που έχει βρει εντεκάδε.
2: Ρεγκατό, ρεγκατό.
0: Και δεν θέλω να του κάνω χαλάστρα και του λέω: γράφε Νίκολα, Θεστα, Μεξα, Ζοφρουά, Αλφέστα.
1: Είναι η κορυφαία ιστορία του Πέτρου.
2: Όχι, η κορυφαία είμαστε στην Πάτρα. Αγωνιστικό χώρο ο Πέτρο. Εγώ μετάδοση. Πάντα μα έλεγαν μετά τον αγώνα: δεν ξαναπάτε.
1: Αλλά
2: αν δεν σοβαρευτείτε, δεν θα ξαναπάτε και μα ξαναβάζανε.
0: Είμαστε στο. Ο Σπανόπλο κάνει περιγραφή
2: Παναχαϊκή. Κάνω περιγραφή. Παναχαϊκή με.
0: Με Απόλλωνα να σμήνει κάτι τέτοιο. Είναι Παναχαϊκή με κάτι άλλο. Και πρόσεξε.
2: Σοβαρό όπω πάντα.
0: Είμαι στο αγωνιστικό χώρο εγώ.
2: Έτσι.
0: Αγωνιστικό χώρο ρεπόρτερ ολκή.
2: Και ξαφνικά είναι η εποχή που ένα παίκτη τη Τσέλση έχει καταρρεύσει στο γήπεδο. Και όλοι φοβόμαστε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, οπότε ένα παίκτη τη Παναχαϊκή αρχίζει και ζαλίζεται, δεν νιώθει καλά.
0: Πέφτει, σηκώνεται.
2: Ναι, τρίβεται κάτω στο έδαφο. Κάνει κάτι τέτοια, είχε, δεν με βλέπετε.
1: Είχε, μήτρα είχε.
2: Περίμενε,
0: περίμενε. Αλλά θέλει τώρα, ο ρεπόρτερ τι θα κάνει.
2: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι καλό άνθρωπος. Ο Πέτρος ως γνωστόν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, κάτι έπαιζε στο τηλέφωνο του εκείνη τώρα. Λοιπόν, του λέω, Πέτρο, κάτι συμβαίνει με τον τάδε παίχτη.
0: Έψαχνα τις πληροφορίες για τον παίχτη.
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι.
2: Και αφού μπαίνει ο γιατρός μέσα, βγαίνει ο γιατρός και αρχίζει ο Πέτρος μια ιστορία από την ώρα με το πρόβλημα του.
0: Υπάρχει αυτή σε βίντεο.
2: Όπου δεν υπάρχει μετάδοση για πάρα πολλές ώρες, γιατί εγώ δεν είχε τότε αυτό που κλείνει το μικρόφωνο. Ήμουν κάτω από το τραπέζι και βάραγα κουτουλιές στο πάτωμα.
0: Έτσι,
2: και του είπα στο ημίχρονο, σκάσε, μην το ξανακάνεις, δεν μπορώ να περιγράψω. Και συνέχιζα
0: κάτι. Τι έχει γίνει λοιπόν. Ο παίχτης αυτός έχει χεστεί πάνω.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Την ώρα του.
2: Είχε διάρρεια, λέμε.
1: Τον είχε πάει σφυρίχτρα, λέμε.
0: Έμα. Λοιπόν, και έχει αρχίσει σαν τον Γκάρι Λίνεκερ και τρίβεται.
2: Και σκουπίζεται στα χόρτα.
0: Παντού κτλ. Και μου λέει τώρα ο Σπανόπουλος στον αέρα, ενώ δεν ξέρει. Πέτρο, τι έχει
2: πάθει. Δεν είχε φτάσει μυρωδιά.
0: Μήπως έχουμε θέματα γιατρικά, κάτι έχει. Ο επαγγελματίας αγχώθηκε.
1: Λες και ήταν στη βιοκλινική. Μήπως η χολή τον πόνι.
0: Και του λέω. Μάνο, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά σε γενικές γραμμές έχει αλλάξει χρώμα το σορτσάκι. Λοιπόν, και τον ο Πανόπουλος τελειώνει εκεί τη μετάδοση.
2: Έβαζε το μικρόφωνο ο Πέτρος και έκανε διάφορους ήχους για να καταλάβω ακριβώς το πρόβλημά του.
0: Λοιπόν, και έκανα εγώ, το έκανα, εκτός αέρα εγώ, το έκανα.
2: Ήχους όχι
0: Μάνο,
2: από το στόμα,
0: αυτό
2: το σώμα
0: που έπαθε, έκανε και τέτοια. Τελειώνει το ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο.
2: Ο σκηνοθέτης να λέει: είσαι καλά! Δεν ακούγεσαι στον αέρα! Κάποιο πρόβλημα έχει με τον ήχο.
1: Κάποιο πρόβλημα έχω με τον Πέτρο.
0: Το έχω το βίντεο.
1: Δεν έχω με τον ήχο.
0: Κάποιος χάλιας ακροατής μας το έσωσε. Λοιπόν, έχω αυτό το βίντεο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Και βγαίνουμε, έχουμε γελάσει. Έχουμε...
2: Και πάω να επενθυμίσω εγώ τις ενδεκάδες.
0: Και λέει τις ενδεκάδες. Και φτάνει στο όνομα του Αφρικανού. Και μου λέει: και είναι και και για 15 λεπτά ο Σπανόπουλος δεν είναι στον αέρα. Μου λέει από το βάνο ο σκηνοθέτης: πάρ' το πάνω σου.
1: Τι πάνω, πάνω το πήρε κι ο άλλος.
0: Περιέγραψε κάτω. Λέει: είμαστε εδώ, ναι, ο Αφρικανός θα παίξει κανονικά. Πήρε κάτι μόντιο, κάτι
2: αυτό.
0: Και είναι ο μόνος που παίζει με μαύρο σορτσάκι. Ο Σπανόπουλος άλλα 10 λεπτά και βγήκε στον αέρα στο 57, στο 58 και λέει. Και.
1: Είχαμε ένα
0: πάντα στο 1-1. Και ακούγονταν. Έτσι, ακριβώς αυτό.
2: Από τότε καθιερώθηκε το κόκκινο κουμπάκι στις μεταδόσεις.
0: Δεν μας ξαναβάλανε ποτέ με τον Μάνο Σπανόπουλο να κάνουμε μαζί μετάδοση.
2: Αυτό και με την ψησταριά στην Καλυθέα.
1: Ποτέ.
2: Που το παιχνίδι ήταν πολύ
1: δεν σε ξαναβάλανε και τηλεοπτική μετάδοση. Συμπάσχε που κάνανε εσύ ούτε ένα
2: άνθρωπο. Όχι, του κάνανε και κάκο στην Καλυθέα.
1: Και η μπάλα. Και κάνει έτσι το γάμο του Καραγκιόζη.
0: Έχω περιγράψει και με πήραν τηλέφωνο. Δεν με απολύσαν αμέσως.
1: Όχι, έπρεπε να βγει ο μήνας.
0: Όχι, δεν παίρνει ξαναμέσως. Μου λένε θα κάνει κάτι άλλο. Σουτάριο που έχει κάνω. Ήταν στο Εγάλεο. Πίσω στο Εγάλεο έχει ένα σκλαβενίτη. Δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, την κάνω τώρα. Λοιπόν, και έχει ένα σκλαβενίτη. Σουτάρει ο χλωρός και έχει φύγει η μπάλα, πάρε το σκλαβενίτη, έχει φτάσει πίσω το Μασούτη. Λοιπόν, και κάνω εγώ το σουτ και.
1: Έχει μέρη. Ήταν η μετά 4 η ώρα, ήταν ένα μεσημεριανό.
2: Γιατί το πέσιμο σε πέναλτι που λες, ο Σατ τον Δημήτρη Χόρν έπεσε στο.
0: Ναι, ναι.
1: Μα έκανε τα πάντα για να τον απολύσουν. Όπως εγώ είχα το Βάτραχο.
2: Ήξερα ότι ήταν
1: GSA που το πάρκαρα που να είναι για να μου το πάρουν για να πάω να πάρω άλλο με τον πατέρα μου. Δεν μου το απέρναν για αστυνομία. Το πάρκαρα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα.
2: Με και τα καρδιά πάνω.
1: Βγήκα αστυνομικό. Πάρτο, γιατί βγάζει καπνό. Πάρτο. Έτσι ακριβώς έκανε και αυτό σου λέει.
2: Τώρα μου θύμισες, τώρα μου θύμισες.
0: Καλό.
1: Βέβαια σου βγήκε.
2: Τώρα μου θύμισες ένα μάξι που είχε ο Πολυχρονίδης που το έδαινε σε ένα δέντρο με αλυσίδα. Και μια φορά πλημμύρισε η περιοχή στο στούντιο στο Ρέντι και το βρήκαν στη Σαλαμίνα και τον πήραν τηλέφωνο.
0: Ήταν η εποχή που φτιάχναν το ποτάμι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000.
2: Και έτσι έγραψαν οι Beatles στο γέλο Σαμαρίν.
0: Παίρνω το Τσαμόπουλο. Του λέω εσύ που έχεις όλο το ναυτικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε πλημμύρες. Μου λέει θα πλημμυρίσει το ποτάμι. Όντως πλημμύρισε το ποτάμι όλο ο
1: Νάτσα και Μαστρα.
0: Και φεύγουν τα μάξια. Και παίρνω αλυσίδα. Ο Μινά κάνανε εκπομπή πριν από εμά με τον Γιώργο. Και παίρνω αλυσίδα. Και δένω το Και προ... του Μορφόπουλου το καντέλ είχα αγοράσει. Του Χολίτ να δω, του Αντρέα. Και δένω το αυτοκίνητο του Αντρίκου. Και το δένω με αλυσίδα στο δέντρο. Και με κοροϊδεύανε. Περνάει το ποτάμι, παίρνει όλα τα άλλα και το δικό μου εκεί. Πάρτε τα κουφάλια.
2: Το δέντρο όμως δεν ήταν, αυτό ήταν το περίεργο.
1: Ρε, έφυγε μαζί με το δέντρο, λένε.
0: Παιδιά, ήμουνα, με κοροϊδεύαν όλοι και μετά την άλλη μέρα φέραν όλοι αλυσιδάκια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και μετά γυρίσατε.
1: Before it goes cool.
0: Αυτό είναι.
2: Αλυσιδάκια, αυτό που φοράει ο Μίτς Μπιουκάναν για τα.
0: Η χειρότερη ιστορία που έχουμε περάσει ραδιοφωνικά, εγώ και ο Σπανόπουλος, να το πω αυτό.
2: Είναι πάρα πολλές.
0: Οι χειρότερες είναι πολλές, αλλά η χειρότερη στα αλήθεια είναι που μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας και πυροβόλησε με όπλο έξω από το στούντιο.
1: Ναι, το ξέρω ότι πυροβόλησε. Ήμουν εκεί.
2: Με το τσεκούρι.
1: Πυροβόλησε και είχε και τσεκούρι και μας είχε πετάξει και μία πάνα με σκατά.
2: Και αυγά. Και λέει η τηλεφωνήτρια. Για εσάς είναι και λέμε όχι. Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ άνθρωπο.
1: Δεν έχουμε παραγγείλει ποτέ πάνες με κουράδια.
0: Και μας είπε ο άνθρωπος εκεί, γιατί στο δικαστήριο ο άνθρωπος αποδείχθηκε είχε ψυχολογικά προβλήματα.
2: Περίεργο.
0: Ότι δεν θα ξαναπιάσετε στο στόμα σας τον κύριο Καβούρη. Τι μας έλεγε. Για τον βυθό του μπικίνι.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν το πρόβλημά του και επιτέθηκε με όπλο.
1: Ο βυθός του μπικίνι.
2: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
1: Έχουμε ζήσει διάφορα.
2: Έχει πάει ο Πέτρος Πολυχρονίδης να τον καθησυχάσει. Και εγώ βλέπω το τσεκούρι.
0: Τόσο καλό εγώ.
1: Το είχε στο αλυσιδάκι τότε.
0: Δεν έβλεπα καλά. Βγήκα έξω να τον καθησυχάσω και είχε τσεκούρι στο χέρι ο
1: άνθρωπος. Θα σου πω ένα πράγμα. Τον κύριο Καβούρη δεν θα ξανασχοληθεί.
0: Αυτό είπε. Αυτό μας είπε.
2: Ο παίκτης ήταν Μπακούκου, Εμπουκού, κάπως έτσι. Μακού,
0: ναι, Εμπακούκου.
2: Εμπακούκου, ναι, ναι.
1: Αν θα παίξει on demand το σημερινό, με λεφτά, με συνδρομή θα ανέβει.
0: Only fans.
1: Θα, ναι,
2: παιδιά.
1: Only fans. Ο χοντροθύμιος είναι only fans. Όλη την ώρα δεν είναι.
0: Only fans.
2: Ό,τι φας είναι ο χοντροθύμιος.
1: Τώρα σε είδα πάλι.
0: Only fans.
1: Λέμε θα ανέβει on demand.
2: Έχεις καταλάβει πόσο μας έχεις αναστατώσει.
1: Θέλεις άδεια, λέει, θα πάρεις τα τέτοια. Υπέροχο Σταύρος Χοντροθύμιος. Και η τότε να μην είναι ένα μεγαθύρι.
2: Φοβερός.
1: Και γι' αυτό φόρεσα λευκά σήμερα για την τότε να μου. Ακούμε σαν τον Παφ Ντάντι λίγο πριν συλληφθεί.
2: Παφ Ντάντι ή Παφ Ντίντι, τώρα σε τι φάση είναι.
0: Άρα είναι φυλακή.
1: Τώρα είναι προβλησμό. Έχουμε διάλειμμα, μου κάνουν κάτι νοήματα.
0: Πολύ ωραία, 20 λεπτά διάλειμμα.
1: 20 λεπτά διάλειμμα.
0: Μήπως να φεύγουμε να έρθουν οι επόμενοι. Γιατί νομίζω ότι καταχραστήκαμε τον χρόνο σας.
2: Έτσι νομίζω και
0: εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Εγώ συνολικά στο Sport FM έχω εργαστεί 14 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες γιατί για μένα ήταν. Τώρα πάω στα σοβαρά.
2: Εγώ έμαθα. Αγίων πάντων,
1: έμαθα. Α, το να τα πει η ζωή και εσύ.
0: Έμαθα από εδώ, όχι αλήθεια σου λέω. Ακόμα και αυτό που μπορεί να βλέπει άλλο στην τηλεόραση τώρα, εγώ το έχω μάθει από το ραδιόφωνο. Εγώ στο ραδιόφωνο έμαθα να είμαι αυτός που είμαι στην τηλεόραση, χάρη σε αυτό εδώ το χαμένο αγόρι που έχω δίπλα μου και χάρη στους συνεργάτες μου που, και στο σταθμό που με άφηνε να εκφράζομαι ελεύθερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα ακόμα και σήμερα.
2: Και κάτι παραπάνω από ελεύθερα.
1: Ναι, ειδικά σήμερα που εσύ δεν λογοδοτείς και θα πουληθούμε εμείς, μπορείς να πεις ό,τι κουστάρεις. Ναι.
0: Εσύ δουλεύετε ακόμα εδώ,
1: Εγώ είπες κάτι και εγώ είπα η ώρα είναι 12.
2: Ο Μπάμπης τι κάνει εκεί, ξεβρακώνεται.
0: Όχι, μην προκαλείς, Μπάμπη. Προκαλείς.
2: Μουράκι μου.
0: Προκαλείς.
2: Πω, ένας μπεργκαμάσκο.
0: Πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να. Δεν έχουμε αγκαλιάσει τον Μπάμπη ακόμα. Δεν είναι γυμνός που να μπαίνουμε.
1: Πρέπει να τρέξετε. Θα φορέσει.
2: Sport FM, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε σένα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
14: Medium rare.
13: Αμέσως, μωρό μου.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
16: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: με μουσικό σήμα για μεγάλα παιδιά. Διότι τέτοια έχω στην παρέα και έχω στην παρέα παιδιά που όπως θα έλεγαν και στην Μπαρτσελώνα, εμείς από τις δικές μας ακαδημίες, τις ακαδημίες της Λαμασία, βγάλαμε το Μέση. Εμείς από τις δικές μας ακαδημίες, τις ακαδημίες του Big Win Sport FM, βγάλαμε ανθρώπους της UEFA, τι νούμερο ένα Anchor Woman και όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Είσαι ανθρώπους σου, εδώ υπάρχει
0: σειρά. Πάω με σειρά.
2: Ξεκινάμε θεσμικά.
0: Θεσμικά, ναι. Η UEFA είναι θεσμός. Κατάλαβες.
1: Η UEFA σε μάρανε.
0: Ναι. Και κάναμε έναν γεννημένο στάρ, ακόμα πιο στάρ. Τώρα, Αντώνη Καρπετόπουλο.
3: Νόμιζα ποιος ήρθε. Κοίταζα.
2: Και μας υποδέχεται με μουσική για ζούγκλα. Έτσι.
0: Σωστά. Είναι σήμερα εκπομπή.
2: Για παιδιά και για λιοντάρια.
0: Γεια σου, Σία.
2: Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια χρυσά. Τι ωραία τη συγκίνηση, τη χαρά. Νιώθω σαν να πραγματικά έχω κάνει rewind τρελό αυτή τη στιγμή.
4: Πάρα πολύ
2: και
4: μεγάλο.
2: Νιώθω ότι είμαστε εκεί όπως ήμασταν. Δηλαδή, ρωτάω τον ένα μετά τον άλλον, εσύ είσαι ακόμα εδώ. Όχι, εγώ είμαι στην UEFA. Εσύ είσαι ακόμα εκεί. Όχι, εγώ είμαι ξανά στο τάδε. Κοσμάρα.
4: Για μας.
3: Θα πεις ειδήσεις.
4: Δεν πολλά. Εμείς έτσι την ακούσαμε.
2: Το ξέρεις, Αντώνη, ότι την πρώτη μεγάλη πρόκληση σε έκτακτο στη ζωή μου την έχω ζήσει στο Sport FM Σαββατοκύριακο, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Του 2004. Τσουνάμι στην Ινδονησία.
4: Ναι. Wow. Mm-hmm.
2: Και είμαι μόνη μου. 10 νεκροί, 20, 50, 100, 1000, 2000. Πάμε, παιδιά. Κάτω, θέλω ένα backup.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Τι είναι ο Sport FM.
0: Σε ένα λεπτό.
4: Σε ένα λεπτό.
0: Σε ένα λεπτό.
3: Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τι γελάτε, ρε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, να σας πω ότι πάρτι θα κάναμε.
0: Σωστά.
3: Μαζί μας και η Nova, έτσι.
0: Ναι.
3: Και αν θέλετε ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps και για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, υπάρχει στη διάθεση στο Nova 5G Home Internet. Το πρόγραμμα 5G Home Internet που παρέχει αυτού του τύπου τις δυνατότητες διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πριν έρθω εδώ, πήγα στο σταθμό εγώ. Το συνήθεια το πρωί. Έφτασε στο σκάι και κάνα στροφή. Αυτό
0: είναι το Sport FM.
1: Εδώ άλλος αντί για τη Βουδαπέστη, τον τελικό τσάπερ, δεν πήγε Βουκουρέστη. Τώρα εσύ
3: πήγες. Καλά, εντάξει.
1: Εσύ είσαι ένας τώρα χιλιόμετρο. Δεν τα συζητάμε καθόλου.
0: Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, λοιπόν, η Σία ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα το 2004.
2: Κοίτα, δούλευα πολύ νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφοντας όμως στην Αθήνα μετά και το Λονδίνο και μετά τις σπουδές μου, αναζητούσα δουλειά. Και τότε μου προσφέρθηκε δουλειά στον Sport FM Σαββατοκύριακα, να λέω τα πολιτικά, όπως τα λέγαμε τότε, δελτία ειδήσεων. Δούλευα λοιπόν καθημερινές στην ΕΡΤ, μετά όταν άνοιξε και η Sport Day αργότερα, μετά τη Sport Time, μπήκα και στην ομάδα της Sport Day, δούλευα τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα ήμουν στον Sport FM. Γνώρισα πολύ όμορφους ανθρώπους και πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι το Γιάννη Διακογιάννη να περιφέρεται τότε τα Σαββατοκύριακα, κάνει μια μουσική εκπομπή, ναι, αν θυμάστε, στο Sport FM.
1: Που έκανε τη μετατροπή των δίσκων που τους κουβαλούσε για να κάνει...
2: και έπαιζε γαλλική μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θυμάμαι να συζητάω μαζί του και μου λέει, ό,τι έμαθα για πολιτική, το έμαθα μέσα από τον αθλητισμό. Ο Γιάννης Διακογιάννης ήταν ένας άνθρωπος, αν θυμάστε, που είχε ξεκινήσει από το πολιτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως. Και είχε μεταπηδήσει στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
2: Αλλά πάντα θυμάμαι αυτή του τη φράση και έχει πάρα πολύ δίκιο, διότι ο αθλητισμός είναι πολιτική και σίγουρα βγάζεις, μαθαίνεις πολλά πράγματα για την πολιτική, για την ιστορία των χωρών, για το πολιτικό υπόβαθρο κάθε χώρας, για τις καταστάσεις, για όσα συμβαίνουν στον κόσμο μέσα από τον αθλητισμό.
3: Και είχαμε, εσείς θα το θυμόσαστε, και την Οντέτ έναν καιρό.
1: Βεβαίως.
2: Σωστά.
3: Την κόρη.
2: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Πάμε, μας ακούει, μπορεί να περάσει μια βόλτα.
0: Σωστά. Σωστά. Και εγώ, και εγώ.
3: Μας ακούει, πολύ θα ήθελα.
1: Και είχαμε και το συγχωρεμένο του Φίλιππα Συρίγου να περιμένει να τελειώσει από το στούντιο ο Γιάννης Διακογιάννης για να μπει εκείνος και να λέει πότε θα τελειώσει αυτά τα μπουζούκια.
0: Και ο άνθρωπος, άκου τι έπαιζε, άκου τι έπαιζε.

0: Πολύ ωραίο ήταν, γιατί ήταν πολύ αυθόρμητη η αναφορά στον Γιάννη Διακογιάννη και έπρεπε να γίνει.
1: Ότι ήταν σπουδαίες προσωπικότητες, φτασμένοι άνθρωποι και δίπλα εμείς, κάτι πιτσιρίκια, με τους μεν να σέβονται τους δε. Και καλά εμείς να σεβόμαστε εκείνους. Εκείνοι που σέβονταν εμάς και μας άνοιγαν την αγκαλιά τους και μας μοιράζονταν τις εμπειρίες τους.
2: Σία, θα σου πω μια τεράστια.
1: Σπουδαίο, ήταν θησαυρό.
2: Σε αυτό που λες, πολλά, ίσως είναι η ωραιότερη στιγμή μου στο Sport FM. Είναι μετάδοση κλήρωσης τελικής φάσης Μουντιάλ, νομίζω του Μουντιάλ του 6. Και είναι από τις μεγαλύτερες έτσι στιγμές μου στη δημοσιογραφία, μεγαλύτερη τιμή, λυπάμαι που δεν υπάρχει μια φωτογραφία, και κάνω στο στούντιο της Sport FM τη μετάδοση της κλήρωσης με Χρήστο Τυρακόπουλο και Γιάννη Διακογιάννη. Και αισθάνομαι θεός. Αισθάνομαι ένας μικρός θεός, δεν έχω κατακτήσει πια UEFA εκείνη τη στιγμή, ήταν η μεγάλη μου στιγμή. Και αντιλαμβάνομαι στα 5 λεπτά ότι εγώ έχω φέρει, ξέρεις, ένα πάκο σημειώσεις για όλες τις χώρες, για να μην ξεφτυλιστώ πρωτεύουσες χώρες που κληρώνουν Αφρικές, Ασίες, που δεν ξέρω εγώ που είναι. Και είναι ένας Γιάννης Διακογιάννης και μου κάνει τεστ και κουίζ στον αέρα χωρίς να έχει μπροστά του ούτε ένα χαρτί. Ούτε ένα χαρτί. Και εγώ με ένα τόμο, το οποίο από ένα σημείο και μετά πέφτανε τα χαρτιά κάτω, μιλάμε, είχα γίνει ρεζίλη. Είχα υδρώσει.
1: Δηλαδή, αν έχει περάσει αυτό στη ζωή σου, μετά πα και όχι.
0: Φορά, λέει, θα πας στο Άκρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μεταδίδεις τίποτα πρωινά μαζί με Γιάννη Διακογιάννη. Λέω, δεν είστε καλά, ξεφτυλιστώ. Δηλαδή, ή πρέπει να διαβάζω, λέω, τρεις μήνες τα πάντα, ή πρέπει να πεθάνω εκείνες τις μέρες για να μην ξεφτυλιστώ.
2: Εγώ για δύο ώρες σου μιλάω και ξεφτυλίστηκα.
1: Να σας πω να γελάστε. Το λέω στον Χρήστο ακόμη και τώρα και το θυμάται και γελάει. Εγώ ήμουν. Περνάει η λέξη κολόφαρδη στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά σε αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Τρομερά κολόφαρδη. Δηλαδή, καθόμαστε εκεί και μου λέγε, τι πιστεύεις θα έρθει, ξέρω εγώ, το Real Barcelona. Του λέω, πιστεύω θα κερδίσει η Real με ένα γκολ διαφορά. Τσούπ, ερχότανε. Ερχότανε μετά, ξέρω εγώ, που έλεγε, τι πιστεύεις για το Betis, ξέρω εγώ, αθλέτικο.
2: Του
1: λέω, αθλέτικο διπλό κτλ. Και είχαμε φτάσει στο σημείο τα Σαββατοκύριακα να έρχεται ο Χρήστος ο Τυρακόπουλος να ρωτάει την πανάσχετη και πανάσημη Σία τι να παίξει. Δηλαδή, μιλάμε τρομερό.
0: Πάντως ήταν όλα αυτά τα χρόνια ως προφέμινη και ανθρώπινες στιγμές. Η Σία δεν θα το θυμάται όπως το θυμάμαι εγώ από τη δική μου οπτική. Η Σία θα το θυμάται από τη δική της οπτική. Ήταν οι μέρες που θα πήγαινε, δούλευε σε εμάς, δούλευε και στη Sport Day. Έγραφε τις πολιτικές ειδήσεις αλλά και media κάποιο διάστημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχεται η ώρα να πάω να κάνει το δοκιμαστικό για το Sky. Οπότε η Σία είναι αρκετά αγχωμένη και εγώ κάνω μια προσπάθεια, μια απόπειρα, ας πούμε, να τη ρίξω το άγχος. Οπότε έρχεται και μου λέει, δεν σε βλέπω καλά. Λέω, άσε με, είμαι σκασμένος. Δεν... Μου λέει, γιατί τι συμβαίνει. Της λέω, πρέπει να βρω άνθρωπο, λέω, για τα δελτία ειδήσεων των πολιτικά σου προεχόμενων του Σαββατοκύριακο και τα media. Γιατί... Με κοιτάει. Συμβαίνει, πάω στο Skype, παιδί μου.
2: Τις θυμάμαι εκείνες τις μέρες. Τις θυμάμαι και ήταν οι κουβέντες.
0: Ναι, πολύ είχα
2: με μεταγραφές εφημερίδων και ναι, την μέρα που ναι, η Σία πήγαινε, εγώ ναι, είχα άλλα διλήμματα. Ναι. Είναι ωραία. Πολύ πρόσφατα δεν έχουν περάσει πολύ καιρό.
1: Άλλοι άνθρωποι, παιδιά, ήμασταν διαφορετικοί, ήμασταν μικροί. Άλλοι είχαν μαλλιά και δεν έχουν.
0: Βάιε!
1: Άλλοι ήταν λεπτοί και πάχυναν.
2: Μιχάλη, Ανδρέα!
1: Παιδιά γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και ακούνε σήμερα Sport FM. Ο γιος μου το πρωί που γίνεται στο σχολείο ακούει Sport FM. Και τρελάθηκε σήμερα που τη λέω. Τρελάθηκε. Μου είχε δώσει ένα...
0: Επιτέλους καταξιώνεστε, μαμά.
2: Άντε να κάνεις κάτι καλό. Άντε να κάνεις κάτι καλό.
1: Μου είχε δώσει ένα μικρό μπλοκάκι Σνούπι. Να σας το αφήσω εδώ πέρα. Όποιος ποδοσφαιριστής περνάει να του βάζει υπογραφή. Αλλά έμαθα δεν θα έχετε.
0: Όχι, είπαμε να είμαστε εμείς. Εμείς.
1: Και με έναν Ντέμι βολεύομαι πάντως.
0: Λοιπόν, ο Ντέμις είναι αρθή.
2: Επειδή του αρέσουν οι ιστορίες αυτές του Καρπετόπουλου, θα σου πω το Αντωνί, τον τρόπο με τον οποίο με πρότεινε και με έφερε στο Sport FM ο Τσόχος. Μιλάμε για μεταγραφή, προσέγγιση, όπου του άλλου του σπάς το τζαμπουκά εντελώς, έτσι με την πρώτη. Mm-hmm. Με παίρνει, μου λέει, είναι με αυτό εκπομπή, σε ενδιαφέρει. 10-12, 10-12. Ναι, 10-12. Βέβαια μου λέει, δεν είσαι η πρώτη επιλογή. Η πρώτη μου επιλογή είναι ο Νίκος Ονόμπλιας. Αλλά αν δεν κάτσει, έλα από τον πάγκο. Δηλαδή πες με εσύ ποιος θα ερχόταν έτσι ταπεινά από τον πάγκο όταν του είπε όχι ο Νίκος Ονόμπλιας. Καλή του ώρα.
1: Εκεί που είναι.
2: Εντελώς. Αλλά ήταν, ναι, τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου.
0: Εγώ πήγαινα σαν τον Πανούτσο, 10 και μισή.
2: Ναι, εντάξει.
3: Αυτό είναι μια σταθερή διάκριση.
2: Ο Μιχάλης 10 με 10 και μισή παραγωγού.
3: Είναι πριν αρχίσει. Γιατί υπάρχει σε όλε τι εκπομπέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει.
2: Αφού όταν τελειώναμε, εγώ είχα κανένα τεταρτάκι να μιλήσω μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή του Καρπετόπουλου. Τον Πανούτσο δεν τον είχα δει ποτέ στο Πορεφέ. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει γιατί μετά έφευγα εγώ να πάω στον κόλ.
3: Καλά, εγώ. Σε αυτό έχω πάθει ένα χειρότερο. Είχαμε ένα διάστημα τον Αθερίδη και τον Μάκη τον Προβατά.
2: Σωστά, το θυμάμαι.
3: Κάναν πριν από εμάς.
2: Ναι, ναι.
3: Το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι, βέβαια.
3: Αυτοί όμως κάναν από το σπίτι του Αθερίδη. Δηλαδή πήγαινε ο Κοραής που τον είδα εδώ τώρα, ο ηχολήπτης, και έβγαινε εκπομπή από εκεί σαν να είναι το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκεί πριν από εμάς. Αργούσα κι εγώ λίγο τότε. Πήγαινα ξέρω 12 και 10. Έλεγα, ήθελα να πάρω κάτι εισιτήρια εγώ πριν από Αθερίδη, από να δω. Δεν θα τον πετύχω μια μέρα. Λοιπόν. Δεν τσέφτηκα ποτέ. Γιατί άνθρωποι από το σπίτι, α πούμε. Λοιπόν, μία μέρα λέω από 12 παρατέταρτο. Πηγαίνω να το βρίσκω άδειο. Λέω, κοίτα γκίνια ρε.
4: Σήμερα έχουν ρεπό.
1: Εγώ να πω ότι ήρθα στο Sport FM του 2004.
5: Δεν πήρε χαμπάρι.
1: Όπα, μπάμπη.
5: Για ένα χρόνο ο Αθερίδης ήταν στο στούντιο.
3: Μετά.
4: Τη δεύτερη χρονιά.
3: Κατά τη δεύτερη χρονιά ερχόταν.
1: Θέλω να θυμηθώ τα κορίτσια που σκίζαν τις μπλούζες τους για το χελάκι το 2004.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ ήρθα το 2004, ακριβώς μετά το Euro. Το να είμαι κοντά στο χελάκι ήταν περίπου σαν να είμαι κοντά στο Θεό.
2: Έπαιρνε στα κλαμπ και έπαιζε μόνο χελάκι.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Εποχές, πραγματικά.
4: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κάνοντας εκπομπή στο Sport FM, με έχουν πάρει τηλέφωνο να μου πούν φύγει αμέσως. Μου το είπε ο Μπάμπης, φεύγει ο μπαμπάς σου. Με έχουν πάρει τηλέφωνο κάνοντας εκπομπή στο Sport FM να μου πει η Ευγενία είμαι έγκυος. Με παίρνει τώρα τηλέφωνο η κόρη μου να μου πει πως έγραψες Πανελληνίες. Συνεχίστε μόλις σας για 5 λεπτά.
1: Είναι και πολλά τα χρόνια, έτσι είναι.
2: Είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια.
1: Θέλω να αναφερθώ και σε δύο ακόμη πρόσωπα. Θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο του Δήμα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε όρθιο διοικητικά το σταθμό και μετέπειτα την εφημερίδα.
2: Ναι, και ζωντανό.
1: Και ζωντανό και λειτουργικό, διότι όλοι εμείς ήμασταν λίγο χαϊβάνια, έτσι,
3: όχι
1: να
3: μόνο,
1: το πούμε εκείνη την
3: μόνο,
1: εποχή.
2: Δηλαδή, με κάποιες αναλύσεις μακροπρόθεσμες και πώς πάει το που σε έβαζε, ξέρεις, ένα πεδίο που ούτε καν το είχε σκεφτεί. Πιτσιρικάδες τώρα εμείς και αυτά, τι γίνεται αυτό.
1: Σε κρατούσε
2: ραδιόφωνα.
1: Σε τροχιά.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, σε τροχιά ευημερία, σε τροχιά λογική.
3: Φρικτά ματεριαλιστής. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ο σταθμός δεν έκλεισε. Γιατί ο σταθμός πέρασε μια οικονομική κρυσάρα κάποια στιγμή και έμεινε πάρα πολύ λόγω του Δήμα ζωντανός, ο οποίος είχε και μια καταφερτζίδικη ικανότητα. Δηλαδή, παιδιά, συνεχίζουμε ό,τι και να γίνει, το σκόπελο να τον περάσουμε, και έτσι και έγινε.
1: Έτσι είναι.
3: Των πραγμάτων, ας πούμε, δικαιώθηκε. Πολύ, πολύ βασικό.
1: Manager.
3: Βέβαια.
1: Και πολύ θέλω να αναφερθώ και στον Αντώνη τον Μπόκτορ, γιατί για μένα ήταν από τα άτομα που πραγματικά με βοήθησαν να μάθω ραδιόφωνο. Τον χάσαμε τον Αντώνη όταν εγώ πήγα στον Sky.
2: Πολύ νωρίς,
1: όπου είχε έρθει στον Sky, ήταν από τα άτομα που είχαν στήσει το σταθμό και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή τότε για όλους μας. Θυμάμαι τη μία οικογένεια του Sky να σμίγει με την προηγούμενη οικογένεια του Sport FM για να αποχαιρετήσουμε τον Αντώνη, και πραγματικά είναι από τις μορφές που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο.
2: Για μένα, επειδή έτσι το ανέφερες, πέραν τον Αντώνη τον Μπόκτορ, αυτό που πραγματικά αισθάνομαι από μέσα μου την ανάγκη να το πω, είναι ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι χολύπτες, σε μένα που, εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκα στο στούντιο του Sport FM για να κάνω εκπομπή, ήταν μετά από ένα πολύ μικρό διάστημα στον Αντένα, όταν ήμουν πολύ μικρός, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν παραγωγός σε εκπομπή. Και επειδή τύχαινε καμιά φορά να ξεκινάω την εκπομπή μόνος μου, χωρίς να έχω τον έμπειρο δίπλα μου, τον πιο έμπειρο ραδιοφωνικά, Μιχάλη Τσόχο, γιατί πάρκαρε πάντα από τις 10 μέχρι τις 10.30. είχε μια διαδικασία δύσκολη.
1: Γενικώς με τη συνέπεια υπήρχε ένα ζήτημα. Μόνο εγώ ήμουν
2: ασυνήθιστος.
1: Έπεφτε το σύνολο. Έπρεπε να πω το βιβλίο. Αλλιώς δεν υπήρχε.
2: Εγώ σε όλους τους ηχολήπτες του Sport FM οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν ήμουν μόνος με το στούντιο, δηλαδή κι αν λιποθυμούσα από το άγχος μου, κάποιος θα με σήκωνε εκείνη τη στιγμή και αισθανόταν μια μεγάλη σιγουριά. Και επίσης μια έτσι ανάμνηση, ένα memoriam σε ένα από τα πιο σημαντικά παιδιά τα οποία δεν πρόλαβε να ζήσει. σε μάκρος και θα μπορούσε να μεσουρανεί ακόμα και σήμερα η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, αλλά τύχει να είναι φίλος μου και να είναι μια μεγάλη απώλεια στον Χαράλαμπο Τσιριμονάκη, που είναι παιδί του Sport FM και ναι, δεν θα μπορούσα παρά.
3: Σωστό. Αφού έχουμε πιάσει
2: να μην το αναφέρω, ναι.
3: Για να μην το βαρύνουμε, θέλω να πω και για δύο ακόμα. Τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο, φυσικά.
2: Μιλάμε για καθηγητή, εντάξει.
3: Ιστορική μορφή.
1: Σπουδαίο μυαλό. Σπουδαίο μυαλό και γλυκό, ζεστό άνθρωπο.
3: Και ένα τέρας θέλησης ο Χριστός σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ έχω μια εικόνα του Χρήστου έξω από το Old Trafford. Ο Χρήστος είχε μια δυσκολία στην κίνηση να διασχίζει αυτό το πράγμα εκεί, γιατί παρακάσει πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στο γήπεδο. Σαν να δίνει μαραθωνοδρόμος, ας πούμε. Τέρας πραγματικό, πέρα όλων των άλλων τα οποία ξέρουμε. Και το Γιώργο τον Κοτρότσο δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ, ειδικά στα γενέθλια, ο οποίος ήταν και αυτός ηχολήπτης μορφάρα. Και ο Κοτρούτσος, λοιπόν, ο Κοτρούτσος ήταν, ας πούμε, ήταν η εξής στο περίπτωση. Μπορεί να είχαν πέσει δίδυμοι πύργοι, έτσι, το προηγούμενο βράδυ. Πήγαινε στο πρωί στον Κοτρούτσο και σου λέγε, τι γίνεται, λες, καλά Γιώργο. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να πάρει ένα σύμπαν. Δηλαδή, είχε διαλυθεί το σύμπαν, ας πούμε, καταλάβες, έξω, δηλαδή, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Και ξεκίνησε η ΑΕΚ, άρα όμως αυτό δεν νομίζεις. Δηλαδή, κάθε μέρα ήταν, δηλαδή, αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο μου έχει λείψει διαχρονικά. Δηλαδή ήταν σαν να πηγαίνεις το πρωί και να μην ξεχνάς ποτέ ότι ο βασικός οτιδήποτε σημαίνει στον κόσμο, ο βασικός προβληματισμός αν είναι ο Κοτρούτσος στην κονσόλα, είναι αν η ΑΕΚ πρέπει να πάρει δεξιμπάκ, αν η ΑΕΚ στο μπάσκετ είναι καλή, αν ήταν μορφάρα, φοβερή.
1: Για να είναι καλά. Νίκος Κατσαρός.
0: Νίκος Κατσαρός θα έρθει.
1: Από τους αγαπημένους που τους έβαζα κάτω και μου έλεγαν ιστορίες. Δηλαδή αυτό. Εμένα με θυμάμαι εκείνη την εποχή, ήμουν 24 χρονών έτσι. Να ξεζουμίζω τους ανθρώπους να μου λένε ιστορίες.
2: Ναι. Εγώ κυρίως το έκανα αυτό με τον Γιάννη Γιακογιάννη. Ήταν απόλαυση, πραγματική απόλαυση. Κοίτα,
3: επειδή είναι η Σία εδώ πέρα, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ότι παραδόξως, γιατί πρόκειται περί παράδοξου, έχει και γυναίκες στο Sport FM που έχουν δουλέψει. Δηλαδή όλοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο Sport FM.
2: Σημαντικές.
3: Και έχει πολλά κορίτσια τα οποία ήταν, ας πούμε, πολύ σημαντικά. Και βέβαια, στα μικρόφωνα.
2: Ναι.
3: Και πάρα πολλά κορίτσια στην παραγωγή που ήταν.
2: Δηλαδή στο τρέξιμο.
3: Κάναν δουλειά στο τρέξιμο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η Βίκη Σιώρη, φίλη μας.
2: Η Βίκη Σιώρη, εγώ την είχα παραγωγό στον Sport FM, ειδικά μετά στο Euro όταν κάναμε. Και ήταν, δεν ξέρω αν είχε κάνει τελειώσει σχολείο όταν ήταν
0: πάρα πολλά παιδιά. Η Έλενα Παπαδοπούλου τώρα που λες.
2: Παιδιά, έχει έρθει ένας άνθρωπος που μοιάζει, είναι φτιστός ο Αντώνης ο Πανούτσος.
3: Η Περσία.
2: Είναι ίδιος ο Αντώνης.
0: Ναι, βέβαια, η Περσία.
2: Μοιάζει πολύ.
3: Για τις τωρινές φωνές, ο Πανούτσου.
0: Ηρώ, που τώρα είναι.
3: Ηρώ, που είναι στην ΕΠΟ Ηρώκοφου.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Εγώ δεν κάλυπτα το αθλητικό ρεπορτάζ. Ήμουν παρατηρητής, έτσι γύρω από όλους σας που το κάνατε. Να ρωτήσω πώς έχει αλλάξει αυτό το ρεπορτάζ.
2: Α, πολύ. Δραματικά. Για μένα δραματικά.
0: Ναι.
3: Πολύ.
0: Ναι. Να πει ο κύριος που δεν το κάνει.
2: Να, που δεν το κάνω. Εντάξει. Είναι, καταρχήν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, για να μην τα λέμε κιόλα μαύρα και να μην κάνουμε κριτική, και, γιατί με εκνευρίζει πάντα πολύ αυτό που εμείς τα χρόνια μας ήταν όλα καταπληκτικά και τώρα είναι χάλια. Και οι παλιοί ποδοσφαιριστές ήταν εμείς, παίζαμε φοβερό ποδόσφαιρο και τώρα το ποδόσφαιρο δεν βλέπετε και όλα τα σχετικά. Είναι πολύ πιο δύσκολες οι απαιτήσεις σε σχέση. Θυμούμενο στον εαυτό όμως ρεπόρτερ στο Sport FM, ρεπόρτερ ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του 90, που άντε να βγαίναμε μια φορά το απόγευμα να μαζεύαμε όλο το ρεπορτάζ και να λέγαμε τι έχει το ρεπορτάζ της ημέρας, σε σχέση με τώρα που είναι η ταχύτητα για ένα ρεπόρτερ είναι εξοντοτική, γιατί δεν μπορεί να αφήσει το οτιδήποτε βγαίνει από το μεγαλύτερο fake news μέχρι την μεγαλύτερη αλήθεια. Και δεν μπορεί να αφήσει το ρεπόρτερ σε χλωρό. Δηλαδή, εμείς τότε μπορεί να ήμασταν οι ρεπόρτερ που θα ήμασταν σε full δράση από τις 5 που λέει ο λόγος μέχρι τις 9, αν εξαιρέσει εφημερίδες μετά αργότερα που μπλέξαμε και όλα τα. Μιλάω σαν ρεπόρτερ. Ο σημερινός ρεπόρτερ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, πρέπει να είναι στην τσίτα όλο το 24ωρο. Δεν έχει τώρα, δεν μπορεί να με βρει.
3: Εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ πριν να κάνεις παραγωγή.
2: Ναι. Πριν. Και μάλιστα σε μια προωθημένη έννοια marketing, ξεκίνησα να δίνω ρεπορτάζ ΑΕΚ για να έχω τη δυνατότητα να διαφημίζει τη εφημερίδα που βγάζαμε τότε κάθε Σάββατο ενωσή τη από το Sport FM. Το οποίο ήταν, άμα δεν διαφημιζόσαι ένα Sport FM αθλητικό έντυπο, δεν έχει καμιά τύχη. Οπότε έδινα ό,τι μπορούσα ο καημένο για να έχω τι προσβάσει στη διαφήμιση ενός εντύπου εβδομαδιαίου, ας πούμε, που έβγαινε τότε. Και αυτό καταπληκτικό, και μετά ήρθα από τον πάγκο.
3: Η
2: από τον Μιχάλη.
3: Η Reporter Sport FM ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, το 2002.
2: Δηλαδή σε μέχρι τέτοια, τότε, σε τέτοια, ναι.
3: Ο σταθμός δεν έχει
6: Όχι, ένα απόγευμα έβγαινα εγώ. Όχι, ένα απογευματάκι έβγαινα και έλεγα.
3: Όταν κάποιο.
6: Το απόγευμα στο μαγκαζίνο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και τώρα πλέον έχει αναγκαστικά παραγίνει, γιατί είναι η ταχύτητα τη παραγωγή. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή παίζει μία είδηση, παίζει ένα θέμα, παίζει μία. Δεν μπορεί να τα αφήσει.
1: Ότι ο Sport FM έχτισε, έχει δίκιο ο Αντώνη αυτό που λέμε ρεπόρτερ.
6: Βέβαια.
1: Και ανάλογα με το τι ομάδα ήσουν, και παραμένει αυτό σε σημαντικό βαθμό, κρεμώσουν από τα χείλη του εκάστοτε. Εγώ θυμάμαι να στριμώχνω Τάσο Νικολογιάννη για Πανάδα. Έλα λέγε, πάμε.
6: Ναι, αλήθεια είναι. Συμβαίνει ακόμα και τώρα, όπως συμβαίνει και με τους ακροατές αυτή τη συνήθεια. Δηλαδή, μην τους χαλάσεις το 1 και 20 Νικολακόπουλος ή το 1 παρα 10 τώρα Αθανασίου μέχρι... πρόσφατα
2: Σταυρό.
6: Ή το 2 παρατέταρτο.
2: Αντώνης Πανούτσος, μην περιμένει, γιατί εγώ ούτως ή άλλως θα πρέπει να σηκωθώ και θα ξανάρθω.
6: Ναι,
2: για
6: ναι,
2: λίγο.
6: Έχει κόλ με την UEFA.
2: Έχουμε ένα κόλ γιατί έχουμε θέματα. Θα ξανάρθω, εδώ θα μείνω. Δεν φεύγω. Απλώς δώστε μου ένα ταρτάκι.
3: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν.
6: Είναι τόσα πολλά που πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Σία, γιατί και αυτή θέλει να
1: φύγει. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Εύχομαι και στα 40 να είμαστε εδώ, που δεν ακούγεται ωραίο, οπότε θα πω στα 50. Εντάξει, που ακούγεται λίγο καλύτερο. Χρόνια πολλά, Sport FM.
2: Προσωπικά οφείλω να σου πω, γιατί το αισθάνομαι, ένα συγχαρητήρια για την όλη σου εξέλιξη και την όλη σου καριέρα. Γιατί το αισθάνομαι, γιατί ήμουν τηλεθεατής και είμαι τηλεθεατής και θα είμαι. Δεν ξέρω πού, αλλά θα είμαι.
3: Τώρα θα μας πει πού θα πάει.
6: Εντάξει, γι' αυτό να μην πει. Λες, θα έχουμε μεταγραφή. Είπαμε Γιαννούλη στον Ολυμπιακό.
2: Σία μου, εγώ δεν σε πίεσα καθόλου, οι άλλοι. Δεν είμαι ρεπόρτερ εγώ πλέον.
6: Φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Η Winsport FM 94,6.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
20: Και τι άλλο, Αντώνη?
19: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
20: Έτσι, μπράβο.
19: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
21: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
19: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
25: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
26: Μητέρα,
27: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
27: αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: αλλάξαμε. Θα μου δώσει. Αλλάξαμε βάρδια λοιπόν. Φύγαμε από Κυριάκο Σταθερόπουλο, πήγαμε σε Στέφανο Παλαιότολο. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντα ήθελα να το κάνω. Ήθελα να βάλω έναν μίμο να μιμηθεί έναν μίμο.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα μιμηθεί το Γιώργο Μητσικώστα, ο οποίος δεν τα κατάφερε να είναι μαζί μας. Ναι. Είναι βεβαίως μαζί μας ο άνθρωπος που έκανε μαζί του κάθε πρωί εκπομπή 8 με 10. Μην είσαι κανείς. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
2: χρόνια
0: είμαι.
2: Πολλά κιόλας.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις Μητσικώστα.
3: Ωραία τρίπλα, ωραία τρίπλα.
0: Έμαθε να κάνει και τρίπλες. Έμαθε να κάνει και τρίπλες ο Τσουβέλας. Λοιπόν, έχω επίσης Βασίλη Μύρωτσο.
1: Χαίρετε.
0: Και έχω και Χρήστο Σουητού.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τυπικά είσαι σωστός.
2: 12 και 5 το έλεγα και το βράδυ, αλλά δεν
0: σωστά, σωστά, σωστά. Κυρίως 12 το βράδυ, αλλά έχεις κάνει και 5 με 7. Με τον.
2: Με τον Δημήτρη τον Μαχαίρα, ναι.
0: Τώρα ήμουν στον Δημήτρη Μαχαίρα.
2: Εκεί ξεκίνησα.
0: Α, εκεί ξεκίνησες.
2: Ναι, ναι. Πρώτη μέρα ήταν ακριβώς 5 ώρα ο Δημήτρης στο στούντιο. Mm. Δεύτερη μέρα 5 και 4 και την τρίτη 5.30 μου λέει: ξέρεις πια, δεν χρειάζεται.
0: Σωστά. Εμένα που το έχει κάνει καλύτερα ο Μπάμπης. Μου λέει: ξεκίνησα 2-3 μήνες από ότι είχε ανοίξει ο σταθμός. Από την πρώτη μέρα ξεκίνησα, αλλά ήμουν φαντάρος σε Αλεξανδρούπολη και έκανα τις μεταδόσεις της Καβάλας του Γιώργου Παράσκου τότε και της Ξάνθης. Τη Σκότα Ξάνθης.
4: Έλα, εγώ είμαι από τον άλλο κόσμο.
0: Λοιπόν, και μου λέει, έλα θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ το μεσημέρι, θα το κάνεις το βράδυ, θα το κάνουμε μαζί, 12 με 2. Του λέω, οκ, εντάξει, αλλά να προσαρμοστώ λιγάκι, τον έχω ξανακάνει ραδιόφωνο, πιτσιρικάς εγώ τότε, το 96. Έρχεται ο Μπάμπης την πρώτη μέρα, ξεκινάμε μαζί εκπομπή, 12 και 4 το φεύγει και δεν ξανάρθω ποτέ. Ένα τέρα το κάναμε μαζί.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Εμένα ερχόταν.
0: Εμένα ερχόταν με μισή ώρα καθυστέρηση. Νάτος. Λοιπόν, εσένα θα σε κρατήσω πολύ ώρα, θα σε χορτάσω. Οπότε, κύριε Μυρότσο, που βιάζεστε.
1: Έχω ξεσυνηθίσει λίγο όλο αυτό.
0: Όλο αυτό.
2: Έχεις μάθει αλλιώς.
1: Ναι, έχω ξεσυνηθίσει.
0: Τώρα είσαι YouTuber.
1: Ναι. Έτσι με λένε τα παιδιά μου.
0: YouTuber.
1: Πάει 20 χρόνια δημοσιογραφίας, πέσαν στο κενό για να βρεθούν να με λένε YouTuber.
0: Μπράβο. Για να λέγε YouTuber, τι θυμάσαι από τότε που ήσουν δημοσιογράφος στο Big Wings for FM?
1: Τι θυμάμαι, τις φωνές του Βάιου. Πάρα πολύ, έντονα. Ναι. Ενός άλλου Βάιου. Ναι. Για τον κόσμο που τον ξέρει τώρα, ο Βάιος ήταν ένα παλικάρι με χέτι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες, δεν
1: ναι, υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Ντοκουμέντα.
1: Ναι, ντοκουμέντα, αλλά είχε χέτι, τώρα δεν έχει τίποτα. Όπως έλεγαν και το πρωί που άκουγα, ούτε μισή χωρίστρα δεν κάνει. Μαζί με τον Τζελίκα, έτσι λέγανε το πρωί. Κώστα Μιαούλη δεν έχω δει και ανησυχώ, γιατί περίμενα να τον δω. Πού είναι, θα έρθει?
0: Σίγουρα θα έρθει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο εφιάλτης των παιδικών μου χρόνων. Γιατί ερχόταν για να πάρει ένα τσιγάρο και έφυγε με όλο το πακέτο.
2: Εντάξει.
1: Από ό,τι μαθαίνω το κάνει ακόμα.
0: Οι παραδόσεις δεν χαλάνε.
1: Ναι. Αξέχαστο και το καλοκαίρι του 2004. Αξέχαστο και για το Euro και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω περισσότερο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί καβαλούσα, Μιχάλη, όπως θυμάσαι, ένα μηχανάκι τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Κεντέρης με τη Θάνου μας είχαν κάνει να τρέχουμε σε όλη την Αθήνα, πρωί-βράδυ, από νοσοκομείο σε ξενοδοχείο και από ξενοδοχείο σε νοσοκομείο. Δούλευα 18 ώρες σερή πάνω σε ένα μηχανάκι. Γιατί στο Euro δεν είχε μείνει και κανένας. Τρία άτομα είχαμε μείνει πίσω. Όλοι είχατε φύγει και είχατε πάει εκεί.
2: Κοροϊδά ήταν.
1: Όλοι. Όλοι είχατε φύγει και είχαν αδειάσει όλα τα γραφεία. Είναι πάρα πολλά. Χρήστο, δεν ξέρω εσύ τι θυμάσαι, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά αξέχαστα σε 13 χρόνια που ήμουν εκεί. Και σε άλλα τόσα που ακούω και άκουγα και ακούω. Τον Sport FM νομίζω ότι είναι το ραδιόφωνο που όποιος το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, τον έχει χαράξει για τα καλά. Ειδικά για εμάς που έχουμε δουλέψει εκεί πέρα. Κύριε Χονδροθύμιο, έχετε να πείτε κάτι? Αυτός δεν έβριζε.
2: Μας παρατηρεί.
1: Αυτός δεν έβριζε. Ναι, μόνο φώναζες. Μόνο φώναζες.
0: Χριστάρα.
2: Εντάξει, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη ως Sport FM. Ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που μπήκα σε στούντιο ποτέ. Οικογένεια. Και για μένα είναι κάτι μοναδικό αυτό που έχει. Έφερε μια επανάσταση στα RGN και ακόμα την κρατάει. Δηλαδή είναι οδηγός σε πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος τώρα τα γνωρίζει για πρώτη φορά στα RGN, τα βλέπε σε άλλα μέσα. Είναι ένας σταθμός ο οποίος έχει αντέξει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο, ότι είναι μια παρέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα επίπεδα είναι μια παρέα.
0: Τι κάνει ο Γιώργαρος?
5: Καλά είναι. Έμαθα ότι είναι κρυωμένος, ξέρω, έχει ιώσει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, αυτό είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να ξαφνικά.
0: Να εμφανιστεί.
2: Είναι ένα από
0: πίσω από εδώ. Δεν θα βγει μπροστά μα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μητσικώστα. Κάνα την εκπομπή μαζί 8.
5: 8 με 10 ήταν η εργασία.
0: Ναι. Το έχουμε με του Μητσικώστε και του Τσουβέλε αυτή την ώρα.
5: Ναι. Πριν ήταν ο Θαναϊλάκη.
0: Σωστά, με τον Τζαμόπουλο.
5: Μόνο του.
0: Α, μόνο του.
5: Ναι, Τασία μόνο του δεν ήταν.
0: Δεν είχε στην αρχή ο Θαναϊλάκη 8 με 10.
5: Ήτανε...
0: Δεν είχε δέσει με Τσαμόπουλο ακόμα.
5: Όχι. Μόνο του ήταν.
0: Ναι.
5: Και μετά ήταν ο Θεακό.
0: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι.
0: Και πώ περνάγατε.
5: Καλά περνάγαμε.
0: Εμεί καλά περνάγαμε σίγουρα.
5: Κοιτάξτε. Γενικά να πω για το σταθμό. Δεν υπήρχε θεματικός σταθμός στην Ελλάδα, έτσι. Και όταν έγινε αυτό ήταν ένα μεχείρημα τι θα γίνει.
0: Ποιος
5: θα ακούει τώρα μόνο
0: ποδόσφαιρ,
5: με ασχολείται και αυτά. Να που έχει θεργέψει αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει θεργέψει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή η γυναίκα μου, να φανταστείς, που από μπάλα είναι πας ρουφιάνε να λέει κάτι. ξέρει τη Μαρία, το Τσουβέλα, ξέρει τους Αντώνιδες. Όταν μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητο ξέρει, α, έβαλες τους Αντώνιδες ανάλογα την ώρα.
0: Ναι.
5: Α, έβαλες τη
1: το
5: Μαρία.
1: Μπάμπι.
5: Ή τον Μπάμπι.
0: Ναι.
5: Έχει μάθει, θέλω να σου πω, και ο άσχετος,
0: πιάσει
5: αυτό το ραδιόφωνο, έχει θεργέψει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
5: Είναι σπάνιο πράγμα, έτσι. Μετά βγήκανε, εντάξει, μη λέμε, αλλά αυτό το ραδιόφωνο ήταν σαν επανάσταση. Πέρασε και τις αυτές του, αλλά έμεινε σε σταθερή βάση και ίσως είναι το πρώτο ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm. Έτσι. Αν σου πω το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τότε που έκανες εκπομπή με τον Μητσικώστα, ποιο είναι?
5: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι πήγαμε μια μέρα και δεν εμφανίστηκε.
0: Ναι.
5: Γέννησε το πρωί εκείνη την ώρα η γυναίκα, το έκανε την κόρη του.
0: Α,
5: και
0: μάλιστα.
5: Πήρε από το μευτήριο.
0: Μάλιστα.
5: Πού είσαι, ρε, γέννησε η γυναίκα. Και βγάλαμε την εκπομπή εκ των ενόντων εκεί πέρα.
0: Μα. Πολλές τέτοιες δηλαδή, ανθρώπινες ιστορίες,
5: ναι,
0: και
5: ναι,
0: στιγμές, ναι, που σε κάνουν να δένεις και πάρα πολύ με το
5: ραδιόφωνο. Που άκουγα τα παιδιά, ας πούμε, περνάνε, όλοι έχουν κάτι από τη ζωή τους εκεί μέσα.
0: Ναι.
5: Έτσι, 30 χρόνια.
0: Είναι μια ολόκληρη
5: 30
0: ζωή.
5: Χρόνια.
0: Ναι.
5: Είναι πολλά.
0: Ναι.
5: Έτσι. Πήγαμε, ας πούμε, και καταντήσαμε.
0: Δεν πας μακριά, τα χρόνια μου με Sport FM είναι περισσότερα από τα χρόνια μου χωρίς Sport FM.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, μην κρύβεις και την ηλικία σου.
0: Όχι, 52 είμαι.
1: Εντάξει. Εντάξει.
5: Εδώ θέλουμε τώρα δυο ζευγάρια. Είπα σε ένα φίλο μου, πάω για καταράκτη και αυτό μου νόμιζε ότι πάω στην Έδεσα. Λέω, όχι, ρε. Λέει, καλό ταξίδι, μου λέει. Λέω, πού ρε, πάω να κάνω.
0: Εντάξει, από δεν σου είπα ότι πάω στην Αγάρα, οκ, καλά είμαστε.
5: Νόμιζε θα πάρω το. Κύριε, λέει, καλό ταξίδι, μου λέει. Λέω, πού ρε, πάω να κάνω.
0: Εντάξει, από δεν σου είπα ότι πάω στην Αγάρα, οκ, καλά είμαστε.
5: Νόμιζε θα πάρω το.

0: Πηγάει στο πιο.
1: Όπου κι αν πηγαίνει, ο Αναστάσης από πίσω. Τι ραδιόφωνο, τι YouTube.
0: Παντού.
2: Είναι... Τον έχει γνωρίσει, φατσικά.
1: Όχι,
0: δεν την έχω ούτε εγώ αυτή την τύχη να ξέρετε.
1: Όχι, και καλύτερα θα πω εγώ.
2: Δεν εμφανίζεται.
0: Θα χαθεί ο μύθος.
1: Αυτό, να μείνει ο μύθος του.
2: Εμείς είχαμε ένα φορτηγατζή. Κάθε πρωί. Σταθερό. 8.30-9 παρατέταρτο το έπαιρνε ο φορτηγατζή. Πήγαινε, οδηγώντα μα έπαιρνε.
0: Και εμείς με τον Δημήτρη το πρωί, ειδικά, που είναι πιο στάνταρ το κοινό, πολύ συγκεκριμένους ακροατές. Και βέβαια πάντοτε οι επισκέψεις wannabe τραγουδιστών στο Δημήτρη για να δει την ποιότητά τους.
3: Πάντως οι πρωινές ώρες, οι πολύ πρωινές, επειδή και εγώ έκανα αρκετά χρόνια με τη Σάντι, την Πρωτοψάλτη, έκανα το 7-10, 7.30 πήγαινα. Με τη Μαρία Τζαφυράτου.
1: Δεν έχει αφήσει γυναίκα για γυναίκα, βέβαια.
3: Ναι, η οποία ερχόταν η Μαρία Τζαφυράτου, τότε επιτσιρικά, που να έλεγα να σκοτώ εγώ 6 να πω. Δεν πειράζει, θα πάμε να πιούμε ένα αυτό. Άλλη εποχή, άλλη ζωή.
1: Και θα πάμε απευθεία.
3: Και θα πάμε απευθεία και θα κοιμηθούμε μετά.
1: Μπράβο.
3: Και, αλλά πολλές φορές τέλειωνε το αυτό, ήταν ξέρω εγώ Δευτέρα-Τρίτη, που να κάτσει μέχρι τις 6 έξω. Πήγαινα κατά τις 4-4.30 σταθμό και έπεφτα για ύπνο στον καναπέ το δωμάτιο του Μπάμπη. Ερχόταν η Μαρία λοιπόν 7 η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Πού να με ξυπνήσει η Μαρία, το ζώο εμένα. Τράβαγε η Μαρία, σήκω, έχουμε εκπομπή, σήκω.
2: Εκείνη την εποχή δεν κάναμε τηλεόραση. Να. Έτυχε να μην κάνουμε. Να είμαστε μόνο στο Sport FM. Και τι γινόταν, πήγαινε 10 η ώρα, φεύγαμε του σταθμού. Ξέρεις, άμα δεν είχε τι να κάνουμε.
3: Άδεια μέρα.
2: Πήγαμε στην καφετέρια με το γύρο, πήγαμε ένα καφέ, δηλαδή.
0: Ναι. Δύσκολο ωράριο το πρωί, το πολύ πρωί είναι δύσκολο.
3: Αλλά πήγα να πω ότι δεν είσαι πολύ περισσότερο με τους ακροατές. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που κάνουν τόσο πρωί εκπομπή είναι η πρώτη φωνή που ακούει ο...
1: αυτός
3: που ξεκινάει να πάει στη δουλειά του.
2: Και αυτή είναι η πιο σταθερή.
3: Ναι. Και το δέσιμο που έχει, σε αισθάνεται τελείως δικό του άνθρωπο, ρε παιδί μου. Είναι αυτός με τον οποίο ξυπνάει.
0: Και το 2-5 που έχω κάνει εγώ, γιατί έχω κάνει, ξεκίνησα, εγώ πήγαινα προς τα πίσω, σταμάτησα στο 12 βέβαια, ξεκίνησα 5-7, πήγα 2-5 και μετά 12-2. Και το 2-5 έχει το ίδιο πράγμα ακριβώς.
3: Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκείνη την ώρα.
0: Είναι πολύ σταθερό. Και το καλύτερο τηλεφώνημα 2 με 5 ήταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Νικολάτη Κουμέ.
1: Ναι, ο Νικολάτη Κουμέ, ρε
3: φίλε.
0: Μου λέει, με θυμάσαι, λέει, πώς θα με σε θυμάμαι. Παναθηναϊκός με το λέει, σε
2: θυμάμαι.
3: Λοιπόν, για πες το καλύτερο τηλεφώνημα που θυμάσαι. Το πιο αστείο που σου έρχεται. Ακροατή.
0: Το πιο αστείο τηλεφώνημα. Ναι. Εντάξει, τώρα με τον Τζάρλι που κάναμε ήμασταν σοβαροί. Με τον Αντίπα ήμασταν εμείς πιο αστείοι από τους ακροατές. Οπότε το μαχαίρα θυμάμαι δύο τηλεφωνήματα έτσι χαρακτηριστικά. Ναι. Ένα ενός τροχονόμου.
3: Ναι.
0: Νομίζω πρέπει να ήταν ο Στέφανος κιόλας.
3: Ναι.
0: Που ακούγαμε μια σφυρίχτρα.
3: Ναι.
0: Και ψαχνόμασταν πως συμβαίνει κάτι και λέω μην ανασχολείστε. Λέει ρυθμίζω κίνηση.
1: Σου πάρα μιλάς τώρα. Τη ρύθμιζε καλά. Πόπο. Πόπο Χριστέ.
3: Ο παλαιότερος λέει και δεν το κράτησα.
0: Και το δεύτερο ήταν ένας ο οποίος είχε με το μαχαίρα ένα μπιφ περίεργο και τον θεωρούσε ότι είναι εξωγήινο τέρας ο μαχαίρας, με κάποιο τρόπο μεταμφιεσμένο, και κάθε πρωί έπαιρνε για να μας εξηγήσει ότι ο μαχαίρας.
3: Από ποιο πλανήτη ήρθε.
0: Ναι, ότι εσύ φταίσεις εξωγήινο τέρας και δημιουργείς κάτι.
3: Ήταν το πίστευε.
0: Το πίστευε γιατί ήταν μια περίοδο τότε που κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, ήθελα να πω και όνομα γιατί δεν ξέρω, είχε πει για έναν πλανήτη που ερχόταν από πάνω μας, κάτι τέτοιο. Ένας πλανήτης ο οποίος κάλυπτε τη γη.
3: Καλή ώρα, ψεκασμένη πριν μια πεντέλεια.
0: Ναι, ήταν σε άλλο επίπεδο τότε. Γιατί ήταν πιο μαζεμένη και είχε το μαχαίρο ότι ήταν κάτι ως αγγελιοφόρος του πλανήτη.
1: Φοβερό.
2: Το καλό με εμάς είναι ότι δεν είχαμε τέτοια τηλεφωνήματα. Πήγαινε η εκπομπή.
3: Είχες μπιτσικώσα, την έκανε εκπομπή.
0: 20 τηλεφωνήματα.
3: Ναι.
2: Ούτε καταλαβαίναμε πότε παίρναγε η ώρα.
3: Ποιες ήταν, με ποιες μιμήσεις παίρναγε καλύτερα, όταν ήταν ποιους.
2: Κοίταξε.
3: Σίγουρα παίρναγε για καλά.
2: Χάσαμε ένα συνάδελφο, το Λάκη τον Μπέλο. Ο οποίος Λάκης έβαλε την αθλητικογράφους και στην τηλεόραση. Δηλαδή ο Γιώργος έκανε το Σωτηρακόπουλο, έκανε τον Πανούτσο, έκανε ό,τι αφιεζόταν.
3: Ναι.
2: Το
3: Καρπετόπουλο, Πανούτσι, Καρπετόπουλη.
2: Και τις φωνές, όλες τις έβαλε στο ράδιο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το Διακογιάννη, ο Γιώργος, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι άμα τον έκανε.
3: Ναι.
2: Είχε ένα ταλέντο περίεργο.
3: Έκανε και τρομερές φάρσες, ρε. Έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Καλά,
2: μια φορά παίρνει ο Χατζηνικολάου.
3: Ναι.
2: Ρε κολόπεδο.

0: Τι έκανα, λέει, εγώ λέει δεν έκανα τίποτα. Λέει, με πήρα τηλέφωνο στη Ρόδο να κλείσω δωμάτιο. Να κλείσω για να πάω με τη γυναίκα μου. Και λέγανε, ναι, κύριε Μητσικώστα, χαχαχα και γελάγαν. Πέρασαν, λέει, 3 ώρες να τους πείσω ότι είμαι εγώ. Και δεν άλλα που έκανε, έπαιρνε στο Sky.
1: Ναι.
0: Την κοπέλα που ήταν τότε στη μισθοδοσία και λέει, έκανε. Πες μου τι έχω να λαβαίνω. Μετά αυτή έπαιρνε το πραγματικό και του έλεγε, ξέρω εγώ, 3.000. Τι μου λες. Μου λέει, δεν πήρες να μου πεις. Και πώς θα πάρω στο τέλος του μήνα. Έχω κάποτε έξτρα να το αλαφούζω. Τι τρέλαινε. Κάτι τέτοια παλαβά έκανε.
1: Δεν
0: είχε πάρει το λαλιώτη, δεν είχε τρελά.
1: Για πες την ιστορία.
2: Τον υπουργό.
0: Λαλιώτη τον πήρε. Και του έκανε τον Παπαντρέου.
1: Ναι.
0: Έλα, ξέρεις που είμαι τώρα. Κάπου ήταν ο Άσος.
1: Ναι.
0: Και την έφαγε. Κανονικά. Τώρα που να τα κάνεις αυτά, σε πάνε.
1: Ναι.
0: Έκανε τον Παπαντρέου. Και τον έκανε όταν ήταν άρρωστος. Άλλη φωνή. Του λέω, λέει, έχει τώρα, λέει, έχει ξηροστομία και έκανε. Πρέπει να κάνεις αυτό.
1: Σαν το Χαλικλίνι που έλεγε βύσινο αεροπλάνο για τον Καραμαλή.
0: Έκανε. Έχει τώρα μετά την εγχείρηση κάνει έτσι. Και πήγαινε δηλαδή με τη χρονολογία των.
3: Για να γίνει και πιο πιστευτό.
0: Έτσι, ναι, πήγαινε με τη χρονολογία. Πάρα
1: πολύ για φάρσες. Κάποιες εποχές κάναμε και τι.
2: Κάνατε φάρσες το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Πολύ.
1: Όπου έχουμε κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Ακόμα και μεταξύ μας. Στο Κώστα Νικολακόπουλο έχει πάρει ο Μπάμπης και του έχει πει εσύ που είσαι. Του λέει, πάρε τηλέφωνο, έχει τρακάρει ο Καρεμπέ στην Πειραιώς, έχει χτυπήσει άσχημα.
2: Ναι.
1: Πανικόβλητο.
2: Και κάτι έχετε κάνει στο Σαμπράκο, ο οποίος σας λέει, κλείσε να πάρω τον Κοντό.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε ποιος είναι ο Κοντός, θα έρθει κιόλας.
1: Σωστά.
2: Κλείσε να πάρω τον Κοντό.
1: Αύριο επιστημάμε μια φοβερή. Περνάνε ακροατές και ζητάγανε να κάνουμε φάρσες σε φίλους τους. Έχουμε πάρει λοιπόν έναν, ο οποίος έχει πάει διακοπές, έχει νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι και έχει, όπως πήγαινε από ένα χωματόδρομο να βγει σε μια παραλία, δεν ξέρω εγώ τι, και παραλίγο να τρακάρει με ένα γάιδαρο. Τον ακούμπησε το γάιδαρο και εγώ παίρνω ως ιδιοκτήτης του γαϊδάρου ότι ο γάιδαρος ψόφισε.
3: Τραυματιστή σοβαράκι.
1: Ψόφισε ο γάιδαρος, έχω τον αριθμό σου στα τίκια, θα σε πάω μέσα, θα σε κυνηγήσω, θα σου κάνω μήνυση και τέτοια. Και να μου λέει ο άνθρωπος, όχι, σας τροχίζομαι, δεν τον ακούμπησα, να δείτε τα μάξι. Ποιο αμάξι του να του λέω εγώ. Ήταν ενοικιασμένο και πήγα και το είδα και είναι όλο το φτωρό τσανακωμένο. Όχι, δεν είναι από μένα.
0: Εσείς μεταξύ σας μπορούσατε να κάνετε τέτοια πράγματα. Εμείς κάναμε την εποχή και χοντράδες τώρα που τα αναλογίζουμε. Δηλαδή με πολιτικούς και τέτοια. Βέβαια τα ήθελε.
1: Να πάρει τώρα το λεγόμενο το νούμερο 2 τη κυβέρνηση και να το φάει και να το παίξει στον αέρα.
0: Τα ήθελε και ο κόλος της εδώ που τα λέει. Ερχόταν και λέγανε, κάνε και εμένα.
2: Ναι,
3: μην
0: σοβαροί. Σοβαροί άνθρωποι. Όχι, πώς το λένε. Τσουτσέκια πολιτική με. Εμείς κάνουμε. Πες ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πες ό,τι
3: να είναι. Μα οι παλιοί πολιτικοί το είχαν αυτό.
1: Ναι.
3: Ακόμα και στο Χάρη Κλίν που έκανε σκηνικά.
0: Α,
3: το θέλανε, σου λέει, μην ξεχνάς.
0: Στο Sky τότε χθες τραβάγα.
1: Τα καλέ! Χορηγός! Εδώ να κάνουμε εκπομπή, ε! Να τα αλλάξουμε! Για χαρά είμαστε εδώ! Τι πηγαίναμε και κλεινόμασταν στα στούντιο!
0: Έλατε!
1: Για χαρά είμαστε εδώ!
0: Τώρα το καλοκαίρι εδώ πρέπει να γίνει. Τη νύχτα δεν ξέρω, κάνεις και βραδινό μπάνιο, έρχεσαι.
2: Ναι, άνετα.
4: Να πάνε να κανονίσω πόσα μας δίνουν.
1: Ναι, μπράβο. Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου. Και θέσεις πάρκινγκ,
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια μικρή ιστορία από Μιαούλη και 2004 και φεύγουμε.
1: Πες τη.
2: Ελάχιστη. Πρώτο μάτς Ελλάδα-Πορτογαλία. Βάζει γκολ ο Καραγκούνης. Κάνει το 1-0. Όλοι πανηγυρίζουμε στο site για τον γκολ του Καραγκούνη. Σε ένα λεπτό έχουμε πανηγυρίσει. Δηλαδή φωνάζουμε γκολ εκεί πέρα, χτυπιόμαστε και ο Μιαούλης πανηγυρίζει για 4-5 λεπτά σερί. Ναι. Δεν σταματάει. Και του λέω: ρε Κωνσταντάκη, φτάνει. Του λέω: σε λίγο θα λήξει το ημίχρονο. Και έρχεται. Έχω παίξει γκολ Καραγκούνη. Πρώτο γκολ Καραγκούνη. Έχω παίξει πρώτο γκολ Καραγκούνη. Θεός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εμείς
1: ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ που σε είδα, είχα καιρό να σε δω.
0: Να σε καλά.
3: Και στα 60. Και στα 60.
1: Τα ραμπάλια να βλέπω συχνά.
0: Ελπίζω να προσπαθούμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, να είμαστε πρωταθλητές.
2: Ποιος?
3: Πάμε να φύγουμε.
2: Σε βλέπω. Εμείς δεν θα είμαστε. Θα έρθουμε ακόμα 15 χρονάκια.
0: Σε έχω βάλει στο. Και σας βλέπω την ώρα που βάλε τον γκολ που κάνατε τη ζωντανή.
2: Ναι. Τον γκολ Ζωάο Μάριο.
0: Και τώρα ναι. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
3: Με στη χαρά.
0: Με κόλλο καρδιά.
1: Εν τω μεταξύ να πήγαινε και να το πάρει.
2: Έλατε.
0: Να σου πω και τι κάνανε. Συγχαρητήρια, ήταν η καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν κλαίγανε δηλαδή.
2: Φιλιά, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ο Χοντροθύμιος έχει καθυστερήσει να μου φέρει τους επόμενους, οι οποίοι από όσο γνωρίζω είναι σίγουρα Βασίλης Αμπράκος, Μάκης Προβατάς. Πανούτσο, πού είναι ο Πανούτσο, ρε Πανούτσο. Στα Πέριξ της Παραλιακής είναι ο Πανούτσος. Πανούτσο, εδώ είναι η Παραλιακή όμως τώρα, δεν αντέχει το Στα Πέριξ της Παραλιακής. Έρχονται, έρχονται λαπούντι.

0: είσαι, κύριε?
1: Εδώ ήμουν. Καταρχάς μου λες, έλα εκεί.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Προβατά, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παντζό, η ώρα σας είναι. Στα πέριξ της παραλιακής, πόσο στα πέριξ της παραλιακής?
2: Εγώ ήρθα πριν από αυτόν.
0: Ναι.
1: Μου είπες, έλα εδώ, είναι στην παραλία κτλ. Δεν μου είπες ότι από κάτω θα είναι ο κόσμος, θα κάνει μπάνιο και εμείς θα είμαστε με τα τζιν. Δηλαδή, γιατί?
0: Τι θες, να ζώσουμε ένα μαγιό? Έχουμε και μαγιό, έχουμε και μπλουζάκια.
2: Όχι, δεν είμαι τέτοιος.
0: Μπλουζάκια από το.
2: Είμαι καθώς πρέπει.
0: Φίλε μας τον Δημήτρη, Animal Print τα τύπωσε. Τα έχουμε να σου δώσουμε αναπληκτικά. Μπλουζάκια,
1: ναι,
0: καπελάκια.
1: Ναι.
0: Μπλουζάκι.
1: Τέλειο.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι ένα μπλουζάκι που θα εκτιμήσει πάρα πολύ ο Αντώνης ο Πανούτσος. Είναι ένα από τα καλύτερα σαρδάμ. Σαρδάμ. Τέλος πάντων, όχι ακριβώς σαρδάμ. Στην ιστορία του Sport FM. Είναι ο Αφάς, έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στον Ιωνικό. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά, σας ακούμε. Τώρα θα με ακούσει καλύτερα.
3: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Μπράβο, είδες.
3: Σιγά.
0: Ναι.
3: Γεμάτος αγάπη.
0: Λοιπόν, είναι μάτς του Ιωνικού. Έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ ο Μοχάμεντ Αφάς. Αν θυμάσαι.
2: Παιχτά.
0: Είναι ένα παιδί που μόλις έχει ξεκινήσει την καριέρα του. Είναι, πώς το λέμε, μωρέ, όχι εκπαιδευόμενος, πώς το λένε.
1: Πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Όχι, ρε, τα παιδιά που παίρνουμε και.
3: Τι λέτε, ρε, παιδιά,
1: μαθητευόμενος.
0: Μαθητευόμενος.
1: Ναι, ρε, ένα παραλήρημα.
2: Πείτε χωρίς λεφτά.
3: Α, ξεκινάμε ξανά.
0: Χωρίς λεφτά, μπράβο. Είναι μαθητευόμενος λοιπόν και σπικάρει το μάτς. Βγαίνει ανά τα χρονικά διαστήματα. Βάζει ένα καταπληκτικό γκολ λοιπόν ο Αφάς. Κερδίζει ο Ιωνικός και βγαίνει το παιδί αυτό. Καλή του ώρα όπου και να είναι. Και λέει, εδώ φοβερό μάτσο Ιωνικός, θυμίζω ο Αφάς για το κοινό, από τη Συρία. Λέει λοιπόν, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Ήθελε να πει ο Σύριος πρωτοστάτης της νίκης. Και λέει, ο Συριανός πρωτεστάντης της νίκης. Και λέει ο Γιώργος Κελάκης, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ είπαμε.
3: Κοίτα, ωραία ο μαθητευόμενος τι απέγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον δεν πρόκοψε.
3: Αυτό είναι
1: στη δημοσιογραφία. Από αυτά που λέει ο κύριος εδώ.
2: Η πιο ωραία μπλούζα που έχουμε δει με τον Πανούτσο είναι στο MG. Ο μπάρμαν φοράει με το λογότυπο των Μετάλλικα. Φοράει μπλούζα που γράφει Μαρινέλα. Ακριβώς με τον ίδιο λογότυπο.
0: Με τα ίδια γράμματα.
2: Εντάξει, κοιταζόμαστε, τα είχαμε πιει και λέμε τώρα βλέπουμε καλά. Τέλειο.
0: Μάκης Προβατάς μαζί μας. Ενός πόσα χρόνια εκπομπή με τον Θοδωρή Αθαρίδη?
2: Δεν είναι αρμάνο.
3: 16, 2,
2: 2,5.
3: Μια ζωή.
2: Λοιπόν, ποιος η πλάκα είναι η εξής. Ενώ ήταν μόνο 2 χρόνια, θα κάλεσε ο Μπάμπης τον Θοδωρή.
0: Ναι, ναι.
2: Τι λέει αυτή η πάθη, δεν άκουσα.
0: Θα σου πω.
3: Είπε ότι έκανε και τα ρεπό του Καρπετόπουλου.
2: Α,
3: μαζί με τον Πάμπη.
0: Αυτό. Χοντρό θύμα.
1: Η μνήμη συστήματος.
2: Πήραν τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Αθαρίδη μετά την πρώτη χρονιά του Αγαπώ, Μαγαπά. Και λέω, Θοδωρής, ναι, ωραία, αλλά πρέπει να κάνω με τον κολλητό μου φίλο και βασικά δεν μπορώ να ξυπνάω νωρίς.
0: Ναι.
2: Και του λέω, ωραία, 11 με 12.
0: Ναι.
2: Και κάναμε, τώρα λέγεται αυτό, δεν λέγεται μετά από τόσα χρόνια.
0: Λέγεται.
2: Λέγεται.
0: Έχει παραγραφεί.
2: Κάναμε από το σαλόνι του σπιτιού του Θοδωρή.
0: Συγγνώμη, τι είναι σαν
2: κορόης,
0: πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος.
3: Να σου πει το όνομα της
0: εκπομπής. Πριν μια ώρα ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι πήγαινα κάθε πρωί λίγο νωρίτερα για να πετύχω τον Αθερίδη. Να του ζητήσω προσκλήσεις για το θέατρο.
2: Δεν το πετύχανε ποτέ.
0: Και δεν το πετύχανε ποτέ. Μου πήρε ένα μήνα να καταλάβω ότι αυτοί κάνουν από το σπίτι.
2: Τέλειο. Και εν τω μεταξύ την εκπομπή τη λέγαμε, επειδή είναι Ηρακλής ο Θοδωρής, και εγώ Παναθηναϊκός, τι τη θες γριά τη βαζελίνη.
0: Ναι. Τρομερό.
3: Έτσι, σημειολογία.
2: Ουμπέρτο Έκο. Σημειολογία.
3: Ουμπέρτο Έκο την Τετάρτη, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μάκης Προβατάς. Αλλά... και συνεργάτες τους από το Ινστιτούτο, το Ιταλικό, ξέρω κάτι. Αρπαχτή θα κάνω. Κάνω μια. Για τον
2: Ουμπέρτο Έκο. Μια προτεσταντική εκπομπή.
0: Η καλύτερη ανάμνηση που έχω από Αντώνη Πανούτσο. Αντώνης Πανούτσος έχει κάνει και σχολιασμό αγώνων.
3: Ναι.
0: Εννοώ στο γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάει μαζί λοιπόν σε περιγραφή ενός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Ντέρμπι. Παίζει ακόμα ο Βαζέχα στον Παναθηναϊκό, να σα καταλάβετε. Μεγάλη στιγμή. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, δεν θυμάμαι καν το σκόρ όσο είναι. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και πάω να περιγράψω, λέει ο Αντώνης Πανούτσος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ας πούμε ο Κώστας, ξέρω εγώ. Λέει, ο κύριος Κώστας δεν είναι καλά. Παγώνω εγώ. Του λέω, γιατί το λες, Αντώνη? έχει βάλει τον Βαζέχα και παίζει λίμπερο. Είχε ξεχάσει ότι έχουμε αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Και έβλεπε τον Βαζέχα. Έχει βάλει τον Βαζέχα και παίζει λίμπερο.
3: Ναι. Αυτά είναι.
0: Μία από τις καλύτερες στιγμές.
3: Έχω προσπαθήσει να την χτυπήσω πολλές φορές κάνοντας και άλλα. Ήταν αρκετά δύσκολο λοιπόν.
2: Η πλάκα είναι, ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, που εγώ έχω, από το Sport FM έχω
3: πει. Πλήρωνο στην αρχή στο Sport FM, από περιέργεια.
2: Αδρά.
3: Πότε άρχισα να σου
0: πει. Από τη τσέπη του Μπαμπή.
3: Κατευθείαν.
0: Πάρε αυτά.
3: Αυτό τα ελληνόμουν. Μασούρι, ε.
0: Ναι.
3: Ένα, δύο, τρία.
0: Μια φορά.
3: Μ' αρέσει πάντα.
0: Μια φορά σε αρχέ, ξέρω εγώ, το δεύτερο, τρίτο μήνα. Τέταρτο, ξέρω εγώ, έτσι μπήκαμε στο λόγιο.
3: Ναι.
0: Μου λέει, πάρε αυτά. Και μετά από τρει μέρε ο Μπαμπή δεν σημείωνε, δεν αυτό, δεν έγινε. Κάπου σε αρχές του μήνα έδινε σε όλους. Έρχεται και μου λέει: δεν σου έχω δώσει πάρα αυτά. Του λέω: μου έδωσε πριν δύο μέρες. Σου έδωσα, του λέω: ναι. Και μου λέει: γιατί τα πήρες τώρα.
3: Εκτίμησε.
0: Δεν το σκέφτηκα. Μισθολόγιο.
3: Έτσι και είδες.
1: Σωστά κριτήρια. Δεν το κλέβει το μπαγάζι. Μισθολόγιο.
3: Αντίθετα, ο Βασίλης που πιολόγει δεν είναι στο Sport FM όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Ναι.
3: Τι έχεις κάνει, είχες πάει ΙΚΑ, κάτι τέτοιο. Καταγγελία.
0: Επιθεώρηση εργασίας και φέρει.
1: Θα μπορούσα.
3: Τι πράγμα.
1: Θα μπορούσα, πιστεύεις.
3: Εσύ.
1: Ναι, όταν θα μου λείπουν.
3: Άνετα.
1: Όταν θα μεγαλώσω και θα μου λείπουν κάποια συντάξιμα χρόνια, λες ότι αυτή είναι μια οδός. Δεν το έχω ψάξει πολύ. Μπορεί να είναι.
3: Ναι,
1: κοντά σου έχω μάθει πάρα πολλά. Θα με μάθει και αυτό.
2: Το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Το έχεις το τηλέφωνο, Πιτσιλί.
1: Το έχω εγώ.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, πιστεύετε ότι με αυτό τώρα που εμείς διασκεδάζουμε και ο κόσμος, παιδιά.
0: Δεν έχω ιδέα.
3: Θέλετε μια μουσική ανάσα.
2: Όταν κάνεις εκπομπή, σκέφτεσαι αν διασκεδάζω κόσμο.
3: Ναι, πάντα.
0: Ναι, ναι, με αυτό ξεκινάει και κοιμάται.
2: Εγώ που το νοιάζει.
3: Νομίζεις.
0: Πρέπει να δεις πως
3: λέει. Νομίζεις. Αυτή τη στιγμή επαγγελματικά με φύγει, σου μιλάω ειλικρινά. Φύγε,
0: λέει κάθε πρωί με τον Μπέν μέσα. Τι γίνεται, τι λέει ο κόσμος.
1: Τι λέει ο κόσμος για μένα.
0: Τι λέει ο κόσμος στα μηνύματα στον
3: Καρπετόπουλο.
0: Πάει να πει ο Καρπετόπουλος κάτι σε σχέση με αυτό που λέει. Κάμια ασχολείσαι μωρέ τώρα. Ό,τι δεν λέει ο κόσμος. Αλλά πάντα ξεκινάει με το τι λέει ο κόσμος.
3: Πρόσεξε, πρόσεξε. Καταρχήν να πούμε τη φράση του Μάικ Ψωμιάδη, ο οποίος έλεγε τι λένε οι φίλοι σου για μένα. Που ήταν πάντα μια σωστή έκφραση. Δεύτερον. Σου μιλάω τώρα και γιατί με έχεις αδικήσει, αλλά εγώ μέχρι στη ζωή τα έχω συνηθίσει αυτά.
1: Ναι. Είναι σκληρή. Λοιπόν, Ξανθόπουλος.
3: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Ξανθόπουλος.
3: Λοιπόν, δεν έχεις παρατηρήσει ότι όταν κρεμπάει η εκπομπή κάτι λέω στον Νικολακόπουλο να πλακωθούν όλοι μαζί για να
0: μην λίγα γι' όχι μόνο στον Νικολακόπουλο.
3: Τι νομίζεις, το κάνω δηλαδή για την ψυχή μου.
0: Όχι μόνο στον Νικολακόπουλο. Όταν η εκπομπή αισθάνεται ότι
1: κοιτάει. Νιώθει ότι κάνει κοιλιά.
0: Λέει στον Καρπετόπουλο. Ακούει κάτι που λέει ο Νικολακόπουλος ή ο Αθανασίου και λέει στον Καρπετόπουλο. Εσύ τι λες γι' αυτό. Και το λέει και με αυτό το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ότι να πάρουμε και την άποψη του συνάδελφου εδώ.
3: Κατά πρώτον το λέω πάντα όταν κοιτάει το κινητό του γιατί δεν μπορεί να το δουν, ναι. Και κάνει έτσι τσουρουδά. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ακούσει τίποτα.
0: Συνήθως όμως όταν δεν ζητάει τριγκάρης, ο Καρπετόπουλος απαντάει πάντα με το εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
3: Ναι.
0: Σας ακούω προσεκτικά. Αυτό εκεί σημαίνει ότι είμαι φουντωμένος και τώρα θα το πω. Και αρχίζει μετά και λέει δηλαδή ο Μπεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε αυτόν.
3: Είναι σύμπτωση άραγε με τον Μπεντιλίμπαρ ξεκίνησε.
1: Έλα πες τώρα κορυφαία ιστορία που θυμάσαι. Η καλύτερη ιστορία τη ζωή σου στο Sport FM.
3: Από Sport FM.
1: Η καλύτερότερη.
3: Όταν σκοτώσαμε τον Μπλέσσα.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Πες το στον κόσμο. Είναι ωραίο αυτό.
3: Έλα, α το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Ο Καρπετόπουλος σηκώνεται και διαψεύδει.
3: Καρπέτ. Να πούμε για τον Μπλέσσα ή όχι.
1: Θα γίνουν όλα τώρα.
2: Έλα, κάτσε εδώ.
1: Έλα. Να το πάρει. Να το πάρουν μαζί τα 30 χρόνια.
3: Περίμενε, είναι showman. Έλα, πέτσο. Καρπέτ, έλα εδώ.
2: Έλα, κάτσε εδώ ανάμεσα.
3: Εδώ, ένα-δύο.
1: Όχι, ακούω.
0: Λοιπόν, έχουμε και μικρόφωνο, όχι ρος.
3: Λοιπόν, πες την ιστορία με το Μπλέσσα.
1: Τώρα πρέπει να σου πω την ιστορία. Δηλαδή, από όλο αυτό το.
0: Αυτό με ρωτήσαν ποια είναι η ιστορία.
1: Αφού αυτή θεωρεί κορυφαία, πρέπει να την πει.
3: Αυτή, με ρώτησαν ποια είναι η κορυφαία.
1: Λοιπόν, έχει συμβεί το εξής. Είναι η μέρα που ο Μακαρίτης πλέον Μίμης Μπλέσσας γίνεται 80 χρόνων, έχει γενέθλια.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ πηγαίνω στο Sport FM.
3: Μεταξύ.
1: Μεταξύ.
3: Ναι.
1: Και ακούμε, ο ταξιτής ακούει ένα από αυτά τα δελτία που έκανε τότε, ξέρω εγώ, το Nitro FM, κάτι τέτοια.
4: που δεν λέγανε, ας πούμε, σήμερα τα γενέθλια του Πλέσσα. Λέγανε έφυγε πλήρες ημερών το 80ο έτος της ηλικίας του Μίμη Πλέσσα.
1: Ναι. Μάλιστα.
4: Ακούω λοιπόν εγώ από όλα αυτά ότι έφυγε πλήρες ημερών ο Πλέσσας. Λέτε, μεγάλος άνθρωπος, δεν και παράξενο.
1: Σοφόν το σαφές.
4: Πάω στην κυρία Σούλα, η οποία έχει το καφέ από κάτω και πήγαινα κάθε μέρα. Και της λέω, μου λέει τι έχεις, λέω, έχω στεναχωρηθεί γιατί
1: πέθανε ο Πλέσσας.
4: Μου λέει, καλά το ξέρεις. Μου λέει, από το πρωί παίζουν Πλέσσα όλοι. 2-0.
1: Επιβεβαίωση.
4: Ανεβαίνω απάνω.
0: Διασταυρώθηκε.
4: Ο Πανούτσος, όσο συνήθως είναι στα πέρξη παραλιακής, που αλήθεια είναι μόνο σήμερα ότι είναι στα πέρξη. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, βάλτε κανένα τραγούδι. Ήταν ο Νέαρχος, ξέρω εγώ. Βάζει ο Νέαρχος, θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ένας μεγάλος έρχεται ο κύριος, μου λέει, τι έγινε. Λέω, το χάσαμε. Για μένα πολύ μεγάλος. Ναι, μου λέει, συμφωνώ. Στο μεταξύ. Δεν υπάρχουν τότε τα μηνύματα να στείλουν αμέσως.
1: Ναι.
4: Ήταν τα πληρωμένα.
1: Ναι.
4: Αν θυμόσαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πλήρωνε. Κάτι πλήρωνε.
0: 1288.
4: Ποιο θα πληρώσει τώρα στη διορθώση.
1: Έλατε.
4: Λέω σου λίγα μπινελίκη. Τι θα πλέον με τη Λίμπαρα. Αυτό σε πληρώνει.
1: Καγόπη από τότε για το με τη Λίμπαρα.
4: Όχι, λέω.
1: Ήταν μπροστά το ήξερα.
4: Και ξαφνικά να πούμε, έρχεται η Βίκη, ήταν τότε η Σιώρη, δεν θυμάμαι. Και μου λέει ρε, εσύ μου λέει. Γίνεται τη παλαβή, παίρνουν όλα τα πρωινάδικα τηλέφωνο που το έμαθε ότι πέθανε ο Πλέσσας. Δεν το έχει κανένας, είναι αποκλειστικό. Λοιπόν.
1: Ούτε ο Πλέσσας το είχε.
4: Τέλος πάντων, πήρε γυναίκα του, δυστυχώς. Μου λέει δεν είναι αστεία αυτά.
0: Τι είπε?
4: Δεν είναι αστεία αυτά. Λέω να τα πάρω με τη σειρά. Ζει.
1: Ο Πλέσσας ζει. Ωραία.
4: Μου λέει. Μια χαρά είναι. Μας έχουν ζαλίσει, δεν τρέπεις την κύρια καθόλου. Τι είναι αυτά. Εντάξει, συγγνώμη. Τι να τη πω τώρα, ότι ο ταξιτζής, η κυρασούλα.
3: Η κυρασούλα, είχε μια μεγάλη ιστορία.
4: Μια κακή αυτή.
3: Και από τότε έχουμε την έκφραση Πλέσσας. Δηλαδή, πάνω από το τσέκαρε, σαν την πέθανε ο άνθρωπο.
4: Ναι,
3: ναι. Πλέσσας.
4: Θα σου πω τη συνέχεια που είναι ακυκλοφόρητη. Με παίρνει ο Ρέμος τηλέφωνο μετά και μου λέει, τι κάνει, του λέω καλά. Μου λέει κλέμει τον Πλέσσα από το πρωί. Και μου συνεχίζει την πλάκα αυτή, ότι ο Πλέσσας κτλ. Μετά από λίγο καιρό γίνεται μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Χρήστου Σωτηρακόπουλου που είναι ο Ρέμος στο πάνελ.
0: Ναι.
4: Με τον Γιάννη το Θιακό και δεν θυμάμαι ποιον άλλο.
0: Ναι.
4: Και ο Ρέμος ακόμα χειρότερα έχει διαβάσει ότι πέθανε ο Διακογιάννης. Πρόσεξε, ο Διακογιάννης της Αυριανής είχε πεθάνει. Όχι ο Γιάννης.
3: Ο Κυριάκος.
4: Ο Κυριάκος. Έχει δει λοιπόν ότι πέθανε ο Διακογιάννης και έμεινε ο άνθρωπος. Θα πει ο Διακογιάννης και δει πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το λάθος. Και λέει του Χρήστου, του λέει Χριστάρα, δεν έχουμε μαζί μας και το δάσκαλό στο Διακογιάννη που μας βλέπει από ψηλά. Και λέει ο Στρακόπουλος, ναι, είναι στο Παγκράτη, είχε κίνηση σήμερα και δεν εγώ είμαι ο μόνος που έχει καταλάβει τι τσακλαμάρα από κάτω. Οπότε μετά τουλάχιστον βάραγα αυτό, ότι βλέπετε ότι είναι κάτι ας πούμε το οποίο μπορεί να το πάθουν όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μακαρίτιδο Μίμη τον είχαμε φάει πριν την ώρα.
3: Τον είχαμε, μπράβο.
1: Πάντως ο Αντώνης, ο Καρπετόπουλος, είναι ο λόγος για τον οποίο γνώρισα τον Πανούτσο. Γιατί στη συνέχεια αυτό που σας έλεγε, έρχεται μια μέρα και λέει, εγώ είχα πάει μια φορά στο στούντιο να κάνω εκπομπή γιατί έλειπε ο Αθερίδης σε μια περιοδία με το θέατρο. Και έρχεται νωρίτερα ο Αντώνης και λέει, ήρθα να σας δω, να δω και να σας γνωρίσω επιτέλους από κοντά. Είμαι μόνος μου. Και την ωραία, μια που ήθελα να μας γνωρίσει, εγώ ήθελα και εγώ εσένα πολύ να γνωρίσω και τον Πάνουτσο. Μου λέει, μετά πάμε να τα πιούμε. Πού πήγαμε,
4: στον Πατίστα.
1: Στον Πατίστα, ναι.
4: Που είχε ένα μαγαζί ο Ντανιέλ στο Κολονάκι.
1: Στο Κολονάκι. Και εκεί βρεθήκαμε για πρώτη φορά, ναι, όλοι μαζί. Και κουβεντιάζανε, είχαν μαζευτεί.
3: Μιλιώνει γύρω... μαζί με τον Πεφερό και τη γυναίκα του. Θυμάσαι οι αγώνες για να φτιάξουν καφέ.
4: Ναι, βέβαια.
1: Μεριτό, αν σα πω, παιδιά, ήταν σαν να περπατάνε οι Beatles, έτσι. Δηλαδή είχαν μαζευτεί. Είχαν μια κοσαριά και κουβεντιάζαν για κόρνερ και αράουτ επί δύο ώρες. Και η πρώτη τέλη μου λέει ο Αντώνης, του λέω εσύ δεν τα βαριέσαι όλα αυτά. Μου λέει σαν τρελό. Θα του πω ότι έχω ένα προσωπικό πρόβλημα και πάμε δίπλα να κουβεντιάσουμε. Και πήγαμε δίπλα και άρχισαμε να κουβεντιάζουμε του Πατίστα το μαγαζί και μετά πηγαίνουμε στο Βασδέκη συνεχώς.
4: Ναι, μετά πηγαίνουμε στο Γιάννη.
0: Ναι.
4: Κοίταξε, είναι ένα ειδικό κεφάλαιο τα καφέ πριν και μετά το Sport FM. Και τα
3: καφέ. Εσύ είχε κάτι με Αλβανούς, δεν πήγαινες.
4: Εγώ πήγαινα με τον Μπάμπι ένα χειμώνα ολόκληρο στους Αλβανούς.
3: Μπράβο, στους Αλβανούς και σ' άρεσε.
4: Ήταν τρομερό, ήταν σαν ξυπνά κάθε πρωί στα Τύρανα. Είχε ένα εξωτικό αυτό πράγμα. Δηλαδή, ήταν ένα μαγαζί χαμηλά στη Θησαίος. Ναι. Το οποίο το είχαν τα παιδιά τα Αλβανία αυτοί που το είχαν. Αλλά ήταν όλοι, δηλαδή και οι σερβιτόροι και ήταν στο ταμείο. Ήταν και αυτή την προφορά.
3: Ναι, την προφορά.
4: Βρισκόμαστε εκεί με τον Μπάμπη, πήγαμε καφέ και μετά πηγαίναμε στο, πήγαμε στο ράδιο.
3: Τώρα που είσαι, έχει βρει άλλο. Ναι.
4: Ναι, τώρα πηγαίνω στην Κυραθοδόρα που είναι πίσω ακριβώ.
3: Κυραθοδόρα.
4: Ναι, είναι μια χαρά η Θεοδόρα.
3: Είναι σαν τον Πόλιβαρ που λένε εδώ πέρα.
4: Όχι,
3: Κυραθοδόρα,
4: Θεοδόρα.
3: Τι είναι τέτοιο, είναι για celebrities ή.
4: Όχι, παιδί, τη celebrities.
0: Για τα πίνακα.
3: Περίμενε, παιδί.
0: Η Κυραθοδόρα είναι ένα καφέ για σχολείο.
4: Για σχολείο, ναι.
0: Μαζεύει, είμαστε γιατί να πέρατε από σχολείο.
4: Ναι, είναι αυτοί που κάνουν κοπάνα, εγώ. Επειδή τα παιδιά τα ξέρω.
0: Έρχονται και δικαιολογήσει.
4: Επειδή τα παιδιά τα ξέρω, είχα πάει μια φορά και του είχα μιλήσει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ήταν η μόνη μέρα που δεν κάνανε κοπάνα. Το λένε οι καθηγητές ακόμα.
3: Πες τι τους είπες.
4: Τίποτα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Να γίνεται πανούτσιο το
5: μεγάλο. Γιατί λες και απαντεώνουν.
3: Τους λες πως τι έκανες για να πετύχεις.
4: Όχι παιδί μου, τι να, μήπως ξέρω.
3: Όχι ρε παιδί μου.
0: Σαμπράκο, δύο μεγαλύτεροι ήρωες της εκπομπής Πανούτσου Καλβατόπουλου. Για μένα είναι πολύ εύκολη απάντηση.
5: Δύο μεγαλύτεροι ήρωες.
0: Ναι, πολύ εύκολη απάντηση. Υπαρκτή.
5: Νικολακόπουλος.
0: Όχι. Για μένα είναι ο Αναστόπουλος.
5: Αναστόπουλος θα τον έλεγα. Ναι.
0: Και εθνική ψευτών.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτές είναι οι δύο, μεγαλύτεροι ήρωες αυτής της εκπομπής.
3: Ναι, δηλαδή εγώ είμαι ήρωας, κύριε. Του, για κάτω το
4: πρωτικό. Το Αναστόπουλο είναι και το δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
0: Ναι, σωστά, το τέλος εκπομπής.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, το τέλειο το φωνητικό Αναστόπουλου, το οποίο πάντοτε τον αθέτει ερωτηματικά.
0: Τελικά τι έγινε με την
5: Καλαμάτα. Κάτσε μου, στην εξέλιξη των ετών, ο Καρπετόπουλος τη φωνή του Αναστόπουλου την κάνει καλύτερα από ότι ο
3: Αναστόπουλος.
5: Ξεκάθαρα. Μου έχει τύχει, οπότε μπορώ να κάνω τη σύγκριση.
4: Λάντον.
2: Μου άλλαξε την οπτική μου για τη φυσική, ότι είναι άλλο το ταχύς και άλλο το γρήγορο.
4: Αυτό πάντα.
2: Αυτό είναι αριστούργημα.
4: Είναι από τις μεγάλες αλήθειες αυτής της εκπομπής, ότι άλλο είναι το ταχύς και άλλο είναι το γρήγορο.
0: Ποιος θυμάται ποιος είναι για το ταχύ και ποιος είναι για το γρήγορο.
5: Άλλο είναι για τους δυνατούς.
3: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Είναι μπλέτσας από τη μία και τσούμπα από την άλλη.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι για τους δυνατούς και ποιος είναι για τους γρήγορους.
3: Ο τσούμπα είναι για τους δυνατούς.
5: Σωστά. Μπλέτσας
4: για τους γρήγορους.
3: Αυτά είναι εύκολα.
2: Για τους ταχύς
3: και τους γρήγορους. Πολύ δύσκολο το ταχύς.
4: Το ταχύς και γρήγορος δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Είναι μια συζήτηση.
3: Απόλλωνας Καλαμαριάς έχει πάρει τον Βασίλη τον Παναγιωτάκη και τον ρωτάει για μια μεταγραφή που να τον πάρει στην Καλυθέα.
4: Όχι.
3: Πού είναι, νομίζω... δεν ξέρω πού να τον πάρει όμως. Μπορεί να κάνω λάθος
4: που Ελευσίνα, να τον πάρει. Στην Ελευσίνα είναι πολύ, πολύ παλιό.
3: Πάντως έχει πάρει το Βασίλη τον Παναγιωτάκη και τον ρωτάει και του λέει είναι ένας Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, ο Παναγιωτάκης κάνει τα deal με την Σερβία και του λέει ένα Γκρίγκοβιτς, ας πούμε, και του λέει ανεβαίνει. Ναι. Κατεβαίνει. Ναι. Ανεβοκατεβαίνει. Ναι, του λέει ο άλλος.
4: Είναι γρήγορος.
3: Είναι γρήγορος. Ναι.
4: Είναι ταχύς.
3: Είναι ταχύς. Είναι ταχύς και γρήγορος. Και γιατί τότε παίζεις στην Καλαμαριά και δεν παίζεις στην Μπαρσελόνα.
4: Όχι, λέει κάτσε ρε Βασίλη, είναι γρήγορος, είναι ταχύς. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, γιατί παίζεις στην Καλαμαριά και δεν
3: παίζεις στην Μπαρσελόνα. Τέτοια ιστορία, ναι. Είναι ο ελληνικός αθλητισμός Βασίλη, τον οποίο δεν τον σεβόσαστε.
2: Ο οποίος έχει και επιστήμη μέσα, έτσι, άλλο το ταχύς, άλλο το
5: εννοείται.
0: Λοιπόν, επίσης από τις πιο ωραίες εποχές στο Sport FM είναι όταν η ΑΕΚ είναι να φύγει από την ΕΝΕΚ και να πάει σε καινούριο ιδιοκτήτη.
3: Σε ποιον από όλους.
0: Πες μου, πες μου τώρα.
3: Το Ρούπερτ.
0: Όχι.
3: Ναι.
0: Τον βασιλιά της Πέστροφας και τον Μιράζ.
3: Αχ, δε μου, είναι από την.
5: Με έχει πάρει 600 φορές τηλέφωνο γι' αυτό.
3: Ναι, το ξεχνάω συνέχεια. Είναι από την Εύβοια. Νότια Εύβοια ήταν οι Πέστροφες και τα Μιράζ μαζί που είχε. Είχε αποκαλύψει το μυστικό του, νομίζω στον Γερασίμου το έχει αποκαλύψει.
0: Όχι, ο Γερασίμου το έχει αποκαλύψει μόνο του. Κάτι έχει ακούσει από τις προηγούμενες εκπομπές.
3: Μπράβο,
0: και βγαίνει να κάνει εκπομπή 2 η ώρα.
3: Ναι, ναι.
0: Και τον
3: στο Park Club Ανατολή.
0: Ναι, τον παίρνει ένας φίλος και του λέει: ρε Βασίλη, τι ξέρεις για αυτόν που ενδιαφέρεται να πάρει και την ΑΕΚ.
4: Να πω το όνομα ή δεν κάνει.
0: Ναι, ναι,
4: δεν θυμάμαι.
0: Πέσω.
4: Είναι ο Ψάλτης.
5: Όχι,
3: όχι, όχι.
5: Εγώ το θυμάμαι.
4: Ναι.
5: Και γιατί το θυμάμαι, γιατί πόσες φορές που με έχει πάρει, μου είναι τελικά.
4: Ναι.
5: Πετσάλης.
4: Μπράβο.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Είναι πολύ
4: δύσκολο. Ψάλης με τα ραδιόφωνα.
3: Γιατί ο άνθρωπος είπε.
4: Ψάλης με τα ραδιόφωνα. Στο ίδιο επεισόδιο.
5: Ναι, ναι, ναι. Στην ίδια εποχή.
3: Ο άνθρωπος είχε πει τι δουλειά έχω με τα μοιράζει, αν θυμάσαι.
0: Και κάτι είχε ακούσει λοιπόν ο Γερασίμου πριν και τον πέρα ένα φίλο ΑΕΚ 2 και 5 και του λέει Βασίλη, τι ξέρει για αυτό το πετσάλι. ΑΕΚ ο Γερασίμου, ΑΕΚ ο ακροατή. Τι ξέρει για αυτό το πετσάλι που είναι να πάρει την ΑΕΚ, του λέει φίλε πολλά λεφτά. Βασιλιά τη Πέστροφα που έχει και μοιράζει.
4: Ναι, ναι. Πάντως, κοίτα, εγώ δύο εκπομπές έχω...
3: Πόσα αεροδρόμια έχει ο Κοζόνης, ρε. Πόσα αεροδρόμια έχει ο Κοζόνης στην Αμερική.
4: Τι? 21, κάτι ένα...
3: Πολύ περισσότερο, σε παρακαλώ.
0: Ο Μεξικανός.
6: ο Αλεχάνδρο. Είμαστε με το Βασιλάκη και δουλεύουμε,
5: στο Βήμα.
6: Στο Βήμα τότε και έχω πάει μια ζέστη που σας σήμερα, πεθαίνουμε όλοι. Και τον έχει φέρει ο Μπούρας, τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη, αλλά δεν έχει κουστούμι, δεν έχει κουστούμι να τον... Μας την πέσανε, παιδιά.
0: Όχι, έγινε. Βγαίνουμε live στο Sky από εκεί. Κάνε δουλειά σου, εσύ, κάνε δουλειά σου. Πηγαίνει τη από το ραδιόφωνο.
6: Ού, παιδιά. Λοιπόν. Και έχει τον Θανασάκη τον Πόντιο, ξέρω πώς τον λέγανε, ρε Βασιλάκη. Τον. Έλα, ρε.
5: Πόντιο ήταν.
0: Να δω πόσο καλά θυμάσαι. Ναι. Τηλεφώνημα Βασίλη που προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ για το τι είναι ο Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης.
6: Ναι.
0: Και που παίρνει τηλέφωνο.
6: Από ποιο χωριό ήταν, μην του το πει Βασίλη, δεν το θυμάσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
5: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
6: Μαντσανίγιο.
5: Ναι, ναι, αυτό λέγαμε. Ναι, ναι,
0: παίρνει τηλέφωνο τη γιαγιά που ήταν εδώ.
6: Ναι.
0: Και τι δουλειά έκανε ο αδελφός του Αλεχάνδρου.
6: Ήταν φυσιοθεραπευτής από Ιόνιες νήσους.
0: Όχι.
6: Όχι. Τι ήταν.
5: Ήταν courier.
0: Courier.
6: Δεν έκανε φυσιοθεραπεία και θα γινόταν η μνήμη.
5: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν courier.
0: Ο αδελφός άπλουτος από το Μεξικό.
5: Ήμασταν στο Βήμα, ναι, ναι.
6: Ήτανε...
0: Και του λέει γιαγιά. Courier,
2: παιδί, μπορεί να μετέφερε χρυσές πλάκες.
6: Είναι,
5: όχι, ήταν courier σε κάποιο
6: ήτανε,
5: νησί.
6: Ήτανε ακριβώς, μετέφερε πίτσες, αν θυμάμαι καλά.
5: Κάτι τέτοιο.
6: Μπράβο. Αλλά είπε ότι είμαι και φυσιοθεραπευτής και θα αναλάβω την
2: άκρη. Εγώ να σου πω κάτι, μου είχε κάνει εντύπωση με αυτό.
5: Αυτό.
2: Όταν είχε σκάσει μύτη, επειδή δεν υπήρχαν τα social τότε, εμείς περιμέναμε ότι ήταν τόσο πλούσιος, θα είναι και ψηλός. Και σκάει μύτη ένας, ένα και 50, το θυμάστε πώς ήταν.
6: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επειδή λες πώς ήταν, αυτό ήταν να την πω την ιστορία. Είμαστε στο παλιό το Καραβέλ. Πώς λέγονταν πίσω από το Χίλτον, το ξενοδοχείο, στο Καραβέλ. Και έχουμε σκάσει τη ζέστη, είναι όλη τη ΣΑΕΚ εκεί πέρα. Δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο έχω πάει και για κάποιους δικούς μου εντελώς λόγους. Ήσουν και εσύ, Ρεατρέα.
5: Είχες καταλάβει ότι θα είναι καλή τη φάση.
6: Όταν εμφανίζουν τον Αλεχάνδρο Σκλαβενίτη στο Καραβέλ.
7: Έχω κάνει την παρουσίαση.
6: Ο Ανδρέας,
0: ο Ανδρέας, έχει κάνει την παρουσίαση.
6: Όλοι έχουμε κάνει, Ανδρέα, μην ανησυχείς, θα σου πω και από τη μεριά μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος κάνει την παρουσίαση. Του έχουν αγοράσει ένα σακάκι του Αλεχάνδρου γιατί δεν είχε, ας πούμε.
5: Ναι, που, δίνει, που το είναι μεγαλύτερο.
6: Το
5: ναι.
6: Δίνει ο Μπούρας μαζί και τα λοιπά και τον έχετε έτοιμο μαζί με. Και θα τον παρουσιάσουμε. Και μπαίνει πρώτος ο Πόντιος. Ο Βασίλης, πώς τον έκανε το μικρό του Θανάση, δεν θυμάμαι το όνομά του.
5: Δημήτρη,
6: στο κεφάλι θυμάσαι πολύ καλά. Το όνομα δεν το λέει απλά. Επειδή φοβάται, είναι φίλος μου, πες το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπαίνει λοιπόν, είναι τέτοιο, προστασία του Μάκαρου. Και μπαίνει πρώτος, είναι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Οι οποίοι σου λένε αυτό είναι ο πρόεδρο. Και αποθεώνουν το πώ θα λένε τον Πόντιο.
2: Τον Πόντιο.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν. Για ενοχλείτε, σα παρακαλώ.
4: Θα σα πω. Δύο εκπομπέ που θα είναι στο 12-2 που κρατάω εγώ. Δηλαδή δεν ναι, δε ξεχνάω. Ναι. Είναι το classic με πολυμετοχικότητα που έχουν βγει όλοι.
6: Ανέρευε, ούτε είχαμε και πρόσεξε,
4: που παίρνουν τηλέφωνο οι ίδιοι να βγουν.
6: Είναι φοβερό, δηλαδή.
4: Καταλαβαίνεις.
6: Δηλαδή, ξεκινάει με τον Γιάννη, τον Βαρδινό Γιάννη.
4: Ναι.
6: Και μετά πάει πατέρα.
4: Όχι, όχι. Ξεκινάμε με τον Βιενόπουλο.
6: Βιενόπουλο.
4: Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι να βγει ο Βιενόπουλο.
6: Ναι.
4: Ακούει ο πατέρα και λέει: θέλω να βγω και εγώ, ό,τι και να πει. Και παίρνει τηλέφωνο.
6: Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης και το κλείνει.
4: Είναι πλέον απίθανο.
6: Ναι. Ναι.
4: Για να βγει.
6: Να με τελειώσει, μου είναι
4: που λέω πάνω σε εκπομπή αυτή λέγεται Τρεις Τενόροι.
5: Τρεις Τενόροι.
4: Αλλά το ακόμα καλύτερο. Αυτό δηλαδή μπορεί να ξαναγίνει. Θέλω να πω. Όχι με τους συγκεκριμένους, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εμφανιστούν τρεις άνθρωποι να βρουν μια ομάδα. Μεγάλη επιχειρηματία. Το πλέον που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν ο Μπότος έχει τον ΟΚΑ να τον πουλήσει σε κάποια ομάδα. Και έχει βγει στην ίδια εκπομπή να μιλήσει ο Κάς στον Ολυμπιακό, ο Κάς στην ΑΕΚ, ο Κάς στον Παναθηναϊκό. Στην ίδια εκπομπή. Δηλαδή.
2: Σαν το Σαράφι, στα τρίκαλα.
4: Ακριβώς. Τελείωνε δηλαδή. Ξέρω εγώ, έβγαινε ο Νικολακόπουλος και λέγαμε: έχουμε μαζί μας όμως το μάνατζερ του Γιάννη Κώτα Κασταμπότο. Και συζήταγε ο Νικολακόπουλος του Γιάννη. Πώς τον βλέπεις θα γίνει, έλεγε ναι, βεβαίως είμαστε σε καλό δρόμο κτλ. Μετά έβγαινε ο Νικολογιάννης. Παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά μου έχει κάνει πρόταση. Και στο τέλος κλείναμε με ΑΕΚ. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει.
5: Εγώ να πω την κορυφαία στιγμή στη δική σας εκπομπή.
7: Ένα διάστημα που δεν μου μίλαγε καθόλου και μου κράταγε μούτρα. Γιατί.
6: Και πολύ καλά έκανα, για ποιο λόγο.
7: Γιατί έχω σταματήσει
8: στον αέρα, ναι, το χαμό μεταξύ Μελισανίδη και Μανολά, ξημερώματα
4: στο Γιάννη Καραλή. Σωστό, στο Γιάννη Καραλή.
8: Και δεν μου έχει συγχωρήσει ποτέ, δεν έχω προσπαθήσει να κλείσω.
9: Έχεις κάνει κλίματα, ρε.
5: Έχεις κάνει κλίματα.
9: Ναι, έχεις κάνει
4: κλίματα.
9: Έτσι.
8: Έχεις κάνει μούτρα για ένα μήνα.
4: Ναι.
6: Όπως ήμουνα και ο μόνος αλόθρεσκος που ήταν στο τέτοιο στο τροχανά της συγκέντρωση στη Μεγάλη Βρετανία.
8: Ναι. Έτσι. Σωστό.
6: Με περιμένει, ναι, ένα παιδί απ' έξω, μου λέει, είμαστε από το πώς το λένε. Από, ναι, πώς το λένε, κοντά στο γκέτο που είναι.
4: Ναι,
6: επικράτησε σιωπή.
5: Δεν έρχεται.
6: Και μου λέει, έχω να σας πω δύο κουβέντες. Του λέω κανονικά να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν μου λέει, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Λοιπόν, εμένα η κορυφαία μου στιγμή σε αυτή την εκπομπή,
6: ναι,
5: είναι που βγαίνω. Μπορώ να σας πω που ήμουνα. Το τι φόραγα δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως το που ήμουνα. Έχω κατέβει από το τρένο στο σταθμό Αττική για να πάρω το μετρό να πάω στο Βήμα που ήμασταν τότε, που δουλεύαμε. Λοιπόν, κατεβαίνω, κατεβαίνει και κάποιος δίπλα μου. Εγώ, πρωτού βγω από το βαγόνι, έχω πάρει τηλέφωνο στην παραγωγή και έχω πει: περάστε με, πρέπει να πω κάτι. Βγαίνω λοιπόν και λέω: χθες το βράδυ ο Μάκης Ψωμιάδης πήγε στο σπίτι του Ντέμι Νικολαίδη, χτύπησε την πόρτα, έγινε αυτό, εκείνο το κατήγγειλε ο Νικολαίδης κτλ. Ο διπλανός μου ακούει στα ακουστικά Sport FM. Και είναι ΑΕΚ. Και κοπανιέται, τραβάει τα μαλλιά του, κάνει ράδι. Και κάποια στιγμή τα πετάει. Άσε το διάλογο, βγάζει τα ακουστικά, τα πετάει και καταλαβαίνει ότι συνεχίζεται αυτό ο εφιάλτης. Γιατί εγώ είμαι δίπλα και συνεχίζω να μιλάω. Και γυρνάει μου, γιατί, τι γιατί, γιατί μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, εκείνη κλείνει το τηλέφωνο, δέχομαι το τηλεφώνημα, απόψε σε νεκροφυλάει η μάνα σου.
9: Ναι.
5: Και εκείνο το βράδυ, παιδιά, μπορώ να σας πω εκείνη τη μέρα λεπτό προς λεπτό. Εγώ δουλεύω τότε στο Βήμα, στο Φύλαθλο και στο Sport FM. Επικοινωνώ και με τις τρεις διευθύνσεις και λέω: παιδιά μου, είπε ότι θα με νεκροφύλλει η μάνα μου. Κάπως πρέπει να πάω σπίτι μου το βράδυ.
9: Ναι.
5: Από πού περιμένεις? Από τους θεσμούς. Από το Βήμα που είναι δόλ τότε.
9: Α.
5: Από το Φύλαθλο που είναι πολύ κράτεος κτλ. Μπάμπης με παίρνει τηλέφωνο. Πού είσαι? Έχω φτάσει εγώ στο μεταξύ, είμαι στα δύο. Μην φύγεις από εκεί, θα έρθει ένα παιδί να συζητήσει. Εγώ εκείνο το βράδυ πρόκειται να γνωρίσω πρώτη φορά τη μητέρα της μέλουσας γυναίκας μου. Φτάνω εκεί στο σπίτι με ένα security με καρούμπαλο πάνω και δύο παιδιά μαζί που μου είχε στείλει ο Μπάμπης να με προσέχουν. Έτσι πήγα για να γύρω γάτρο.
6: Πόσο τους δικαιολόγησες?
5: Ευτυχώς ήταν, άκου, ήταν πολυκατοικία.
6: Πες τι είπες.
5: Είπα, ήταν πολυκατοικία, είπα στη γυναίκα μου, μην την αφήσει τη γυναίκα να το δει, ναι, όλο αυτό.
8: Κάνατε μέσα.
5: Ανέβηκα επάνω με πολλές ώρες καθυστέρηση και είπα, είχαμε μία δύσκολη μέρα στη δουλειά σήμερα.
6: Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, και αυτό μου μένει απορία, ας πούμε. Σε διαφορά, ας πούμε, Σταλόνι Τσακ Νόρις.
5: Ναι.
6: Στρατιωτικά, μην πείτε μόνο σε εσείς κουβέντα. Ποιον θεωρείς πιο σκληρό ότι έχει κάνει στρατιωτικό, τον Καρπετόπουλο ή τον Τζόκο?
5: Μην γελάτε. Ο ένας είναι ποιος έχει κάνει πιο σκληρό στρατιωτικό.
6: Σε παρακαλώ, για πρώτη φορά μαζί. Όχι. Βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικές μονάδες και έχουν κάνει ο ένας αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
5: Αλφαβήτα Κεραυνός.
4: Έχω τραύματα.
5: Έχει τραύματα.
4: Πάντως
6: σε μια τρύπα έχεις πέσει.
9: Ο Τζόκος είναι πιο σταλόν, για δες.
4: Ναι,
6: ναι, όντως.
8: Εσύ έριχνα με κάμπα βίτα και λαμνό, ρουκέτες.
5: Φεύγω.
9: Έχει break.
8: Το κουτί.
4: Κάντε break, δεν
6: έχουμε.
4: Ο άλλος... 30 χρόνια ήταν πολλά. Κάπου εδώ τελειώνουμε.
8: Κάτσε, έχω κάνει ήμια στα Αλεξανδρούπολη.
4: Ναι.
9: Έχεις κάνει ημία?
8: Ναι, στην Αλεξανδρούπολη.
4: Γίνανε ημία
9: στην Αλεξανδρούπολη.
8: Ναι.
9: Είναι ρε.
8: Όχι, δεν είχα πάει στα ημία, αλλά στην Αλεξανδρούπολη
4: ήμουν. Το βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, άμα είναι έτσι. Και
8: εγώ τώρα, αλλά εγώ έκανα ημία στην βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας. Εγώ έκανα ημία, πήγα στο ποτάμι. Και άκουγα τους Τούρκους από πέρα, την κράμπα γκρούμπα, κράμπα γκρούμπα τη νύχτα. Με φώτα πορείας.
4: 15 μέρες στο ποτάμι και διακοπές.
6: Εγώ μέσα στο ποτάμι με καλαμάκι. Να δούμε τι θα τελειώσει αυτό το παράδειγμα.
4: Και μια άλλη εκπομπή η οποία έχει τρελή πλάκα και αυτή. Ναι. Αυτή, δηλαδή το αρχείο του Sport FM πρέπει να τη βρει να τη μαζέψει γιατί έχει ορισμένες στιγμές,
9: ναι,
4: οι οποίες είναι φοβερές. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από αυτές που ξεκινάνε έτσι, στα ξεκούδουνα. Ναι. Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει τίποτα ποτέ προγραμματισμένο. Τι ακούμε σε διάφορα τραγούδια ελληνικά. Και λέω εγώ ότι, παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι όταν λέει μεθυσμενάκι στα καπηλιά.
9: Ναι.
4: Δεν λέει μες της Μενάκης τα καπηλιά. Γιατί εγώ ψάχνα χρόνια να βρω ποια είναι αυτή η Μενάκη, ναι, κάτσε τη Μενεγάκη, ας πούμε, η οποία έχει τα καπηλιά στον Πειραιά. Και λέω, και ξεκινάει από αυτό μια καβλάντα διαρκείας με τους ακροατές για το τι ακούει ο καθένας, όπου έχει πει ένας φοβερός, ένας τύπος απίθανος, ότι εγώ όλη χρόνια άκουγα τρεις λύκια δέσποτη παρόλη την αγάπη.
6: Ο τύπος απίθανος είναι ο Καραλής.
4: Ναι, εκεί όμως είναι το τρομερό. Ότι εμφανίζει το Καραλής. Εκεί, δηλαδή σε όλο
6: γιατί
4: αυτό.
6: Σε αυτό το σημείο θα εμφανιζόταν το έργο.
4: Εμφανίζει το Καραλής και λέει, συγγνώμη, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή, είναι Γιάννη παρακαλώ. Περιμένω να πει για τη Manchester City, κάτι
6: κάτι επίκαιρο.
4: Αυτά λέει δεν είναι τίποτα. Εγώ λέει χρόνια άκουγα, θα σου φύγω στο χαπί και έψαχνα να βρω που είναι το χαπί. Και βρήκα ένα νησί στον Ειρηνικό. Λοιπόν, και αφού έχουμε κατουρηθεί στα γέλια, ας πούμε, με την τέτοια, μπαίνει η Σιώρη Βίκη και λέει, καλά αυτός ο Καραλής, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού το ξέρουν όλοι το χαπί, τι έψαχνε να βρει. Αυτό είναι μια φοβερή με το τι ακούμε στα ραγούδια. Δηλαδή, αν το βρει κάποιο.
6: Θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, για πες μου, όταν θέλετε να φτιάξετε κανένα μάτς στην UEFA, τι κάνετε? Πες μου ειλικρινά αυτό που λένε για τα μαγειρία και τα λοιπά. Μαζευόσατε εκεί πέρα που φέρανε τους καφέδες και λέτε εντάξει, ας πούμε να βάλουμε.
10: Το integrity των διοργανώσεων της UEFA δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το integrity.
6: Το integrity λέω όταν φτιάχνετε μάτς, ας πούμε.
4: 20 Ιουνίου, δεν λέω το ακριβές.
6: Ναι.
4: 20 Ιουνίου
6: ναι.
4: Έρχεται ο Ρωσέτη να συναντήσει τον Νικολακόπουλο.
6: Επιτέλους.
4: Να κάνει ένα όνειρο της ζωής του πραγματικότητα.
6: Και να μάθετε για τα μαγειρία.
4: Και να μάθετε για τα μαγειρία εσείς που θέλετε να μάθετε.
10: Ναι. Και να τον κάνει βαρ. Θα τον κάνει βαρ.
6: Θα τον κάνει βαρ τον ίδιο, ναι.
10: Βαρ,
6: ναι,
10: ναι.
6: Μπορείς να με βάλεις αβάρ χωρίς πλακά. Εντάξει, καλά.
4: Λοιπόν, break. Εγώ σας αφήνω και συνεχίζουμε. Τα λέμε σε λίγο.
6: Γεια σας,
10: γεια σας. Διάλειμμα.
11: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Hey.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι. Ιούπι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
21: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
22: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
23: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
25: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
24: Και τώρα ακμή.
25: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
3: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
27: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
28: Plus, plus, plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
29: Plus, plus, plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
32: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
31: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
32: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
31: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
33: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, ζουν, ζουν, ζουν, Δημήτρης Μπαλής.
1: Μιλάμε για πολλά γκάζια.
0: Για πολλά γκάζια. Πού είσαι, φίλε, έχω να σου δω πάρα πολύ καιρό.
1: Στο News City είμαι τώρα. Έκανα τα περάσματά μου και τα τηλεοπτικά από το Sky, το Open και την ΕΡΤ. Εντάξει, ο Sport FM πάντα παρέμενε μια τρέλα. Μια ιδιότυπη κατάσταση.
0: Από την day one, ε!
1: Ναι, ναι, από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα κοιμόμασταν μαζί με τον Γιώργο, τον Μπάμπη. Ο Χρήστος δεν κοιμόταν, πήγαινε σπίτι του. Κοιμόμασταν εκεί για να ξυπνήσουμε το πρωί, να ετοιμάσουμε πράγματα, να στήσουμε τις καταστάσεις και να γίνει ο σταθμός αυτός που έγινε. Θυμάμαι και την πρώτη χορηγία που έφερα, το φίλο μου το Χανιαδάκη, τον Απόστολο μαζί με τον Γιάννη, την εταιρεία Χανιαδάκης. Ήταν η πρώτη διαφήμιση που έπαιξε στον Sport FM τότε, γιατί θέλαμε έσοδα για να μπορέσει να στηριχτεί το μαγαζί. Τι να πρωτοθυμηθούμε, σε εκείνο το τρίγωνο στην πλατεία στην Καλυθέα, που ήταν ένα σπίτι και το μετατρέψαμε σε στούντιο με πολύ μεγάλη μάχη από τον Παντελή. Να τον ακούμε όλοι ευλαβικά.
0: Κανονικό σπίτι, έτσι.
1: Κανονικό,
0: να τα πούμε όλα.
1: Κανονικό σπίτι, ναι.
0: Κουζίνα, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα. Η κρεβατοκάμαρα έγινε στούντιο.
1: Έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Κάναμε αυτά που κάναμε. Το αυτοκίνητο ήταν σε προτεραιότητα. Και με πολλές εκπομπές, με μονόλεπτα για την οδική ασφάλεια, με αποστολές στο εξωτερικό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Εμένα εκείνο που μου μένει είναι ότι έκανα και τρεις τελικούς Champions League. Πήγα σε τρία παιχνίδια. Θα μου μείνουν οι μεταδόσεις του Περιστερίου στο μπάσκετ και πολλά άλλα παιχνίδια. Την εθνική ομάδα, το τελευταίο παιχνίδι, το φιλιππικό που έδωσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που περιέγραψα πριν φύγει για να πάει στην Πορτογαλία και να σηκώσουμε το Euro. Και πολλά άλλα πράγματα. Όπου με καλούσε το καθήκον, είτε ήταν μετάδοση ποδόσφαιρο, είτε ήταν μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, ήμουν εκεί γιατί έπρεπε να είμαι εκεί, γιατί. Εντάξει, έχω και την ικανότητα να γνωρίζω και από αθλητικά πολλά. Διετελέσαμε ναι, σε πολλά πόστα. Οπότε μπόρεσα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπου χρειάστηκε το μαγαζί. Που δεν ήταν μαγαζί, σπίτι ήταν.
0: Ναι. Ζούσαμε εκεί 18 ώρες την ημέρα. Κύριε Κοραή!
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Έχουμε να σας δούμε και εσάς πάρα πολύ καιρό. Αντώνης Κοραής από την Day One, είσαι εσύ?
2: Όχι, εγώ είμαι λίγο πριν το 2000.
0: Α, okay.
2: Για 12 συν 1 χρόνια, όπως είπα.
0: Ο Αντώνης ήταν ηχολήπτης. Όχι μόνο ηχολήπτης όμως, μουσικός επιμελητής.
2: Και το βράδυ DJ, με τον κουμπάρο μου μετέπειτα, τον Βασίλη τον Κερασίμου.
0: Παραγωγός κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Απ' όλα, λίγο απ' όλα.
2: Τώρα επειδή μιλούσε ο Δημήτρης ο Μπαλής,
0: ναι.
2: Έτσι, τα παιδιά θα το θυμούνται, όπως και ο Μπάμπης που κάπου εδώ γυρίζει πάλι. Ήταν ένα αστείο στιγμιότυπο.
0: Ναι.
2: Άσχετα μιλάμε για ραδιόφωνο, που είχε βγάλει, εντάξει, έχει βγάλει άπειρους τώρα στον αέρα και τεράστια ονόματα ο Δημήτρης ο Μπαλής, που είχε βγάλει το Λάουντα.
1: Είμαι στην έκθεση της Γενέβης είμαι και έχω το Λάουντα και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά βγάλετε με τώρα στον αέρα, έχω τον Νίκη Λάουντα. Τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, να μιλήσουμε.
0: Δεν είμαστε μάμπιδες όλοι.
1: Και λέει, και εκεί που μιλάμε με τον Λάουντα, πετάει το ο Μπάμπης και λέει: δεν μας χαίρεσαι, Λάουντα. Λέει: what? Μου λέει. Μου λέει ο Νίκη.
0: Δύσκολο να το μεταφράσω.
2: Για εμάς που ήμασταν έτσι από πιο παλιά, εγώ πάντα μ' αρέσει ρε παιδί μου όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην είμαι στο Sport FM το 2013.
0: Μα.
2: Πλέον είμαι στη Σαντορίνη μόνιμα.
1: Μα. Εκεί τον βλέπω.
2: Βεβαίως.
3: Για εσάς που δεν είναι απλά στην Σαντορίνη, είναι πλέον ο Σωτηρακόπουλος των Κυκλάδων. Στις περιγραφές και τα λοιπά στους αγώνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έχει, να τα λέμε.
1: Έχει απλωθεί σαν χταπόδι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρο. Ιστορίες που είναι, λες και έχουμε φτάσει 80 χρονών και λέμε ιστορίες γύρω από τον Τζάκι, αλλά αυτό είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, αν κάτσουμε και συζητάμε για ιστορίες, θα φτάσει μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αυτό που έλεγες για το σπίτι που ήταν τότε τα στούντιο του Sport FM. Θυμάμαι γιατί πριν ήταν τα παιδιά και λέγανε για γλυκά. Εγώ θυμάμαι πάντα έτσι, από κάτω από το Sport FM.
0: Ναι.
1: Το ζαχαροπλαστείο.
2: Το ΤΑΟ.
0: Βέβαια.
2: Θυμάμαι γιατί πριν ήταν τα παιδιά και λέγανε για γλυκά. Εγώ θυμάμαι πάντα έτσι, από κάτω από το Sport FM.
0: Ναι.
1: Το ζαχαροπλαστείο.
2: Το ΤΑΟ.

0: Τασί μου, τι να πρωτοπούμε και πού να πρωτοτελειώσουμε. Και βέβαια έτσι εκεί που.
1: Και όταν κλείναμε καμιά φορά, βάζαμε κασέτα, βιντεοκασέτα και μουσική.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Ναι, ναι, βιντεοκασέτα.
2: Εγώ οφείλω να πω ότι οι ηχολήπτες ήταν οι αδικημένοι.
1: Ναι.
2: Γιατί? Γιατί ενώ εγώ καθόμουν με φάτσα το παράθυρο,
1: ναι.
2: Οι ηχολήπτες είχαν πλάτη το παράθυρο.
1: Ναι.
2: Απέναντι όμως στο μπαλκονάκι, έμεναν τα κορίτσια από τα στριπτιζάδικα και άπλωναν τα εσώρουχά τους στο. Και εγώ είχα αυτή τη θέα και οι ηχολήπτες ήταν μονίμως.
1: Έκανε θέα τα μούτρα μας.
2: Είχατε πλάτη, καταλάβεις.
0: Μπορούμε να πούμε άπειρες ιστορίες από εκείνη την περίοδο που ήταν έτσι πολύ αυθεντικοί, γιατί όλοι ήμασταν μικρότεροι.
1: Να.
0: Εσείς ήσασταν στα ξεκινήματα της καριέρας σας, οι περισσότεροι. Λοιπόν,
2: τους πετύχαμε μαθητές.
0: Και εντάξει, τώρα βέβαια τελειώνουν οι συζητήσεις. Μπορεί να πέρασε από εδώ μπισή Ακοσιόνη, ο κύριος Δημάτος, αλλά όταν έρχεται ο Γιάννης ο Καραλής, τελειώνουν όλα. Λοιπόν. Είναι όπως είχα πει στο Χρήστο τον
2: Κυριακόπουλο. Όχι, δεν
0: ναι. Όταν ξαναγύρισε ο Γιάννης ο Καραλής στο Sport FM, σε ένα από αυτά τα πολλά περάσματά του που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος στο μοντάζ τότε και μου λέει: ξέρεις, Αντώνη, ο Γιάννης ο Καραλής θα είναι και πάλι μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και λέω: ναι, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που βγάζει γραμμές για να μιλάει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν άλλαξε η εποχή και πήγαμε στα στούντιο τότε τη Δαβάκη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια έκφραση που χρησιμοποιείται πλέον εσείς οι δημοσιογράφοι, το turning point,
1: ναι.
0: Ήταν η εποχή του Euro.
1: Εντάξει, 100%.
0: Λοιπόν, για τον,
2: για την παρέλαση που γινόταν από κάτω.
0: Για το Sport FM.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, έτσι, για να εκτοξευθεί ο σταθμός σε όλα τα επίπεδα. Και... Συνεχίζει ο Γιάννης ο Καραλής.
1: Ναι, ναι, θέλω να σε απογελώσει.
0: Λοιπόν, τον αγαπάω πολύ, το ξέρει. Γενικότερα, ο Sport FM, που αυτό που λέμε όλοι, είναι ο κόσμος του, είναι οι ακροατές του, είναι όλοι ο καθένας που έχει βάλει το λιθαράκι του, δεν είναι λίγα 30 χρόνια. Έτσι, εγώ ακόμα και τώρα, πολλές φορές, δηλαδή, είμαι στη Σαντορίνη, θα ανοίξω το streaming, να ακούσω το Sport FM, να ακούσω τα παιδιά, όταν θα πάω στο γήπεδο να πάω να τους βρω, να τους χαιρετήσω. Άλλοι παντρευτήκαμε μέσα στο σταθμό, έτσι.
2: Και έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης εγώ.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Εγώ τουλάχιστον γι' αυτό το είπα. Δεν ξέρω αν είπες την ιστορία για σένα με την Ευγενία.
1: Την είπα.
0: Λοιπόν.
1: Μια μετάδοση μπάσκετ έχω κάνει και γνώρισα την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν.
1: Η οποία δούλεψε μία μέρα στο Sport FM. Μία μέρα.
2: Εμένα η γυναίκα του ήταν παρτενέρ μου στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
2: Και μετά μου λέει τι να κάνω, μου λέει πώς τον βλέπεις. Λέω πάρτονε.
0: Φέρτον. Γενικότερα, άλλοι. Εγώ έχω κάνει και τις κουμπαριές μου μέσα από το Sport FM με τον Παντελή τον Καλαϊτζίδη που.
2: Συγχαρητήρια.
1: Βοήθειά σου.
0: Αυτό κι αν είναι για μένα έτσι από τις κολόνες του ραδιοφώνου.
2: Αν δεν ήταν ο Παντελή.
1: Πού λένε, φέρτε ένα Παντελή εδώ. Ο Παντελής δεν έχει μιλήσει.
2: Ο Παντελής,
1: το
2: τηλέφωνο του Παντελή δεν έκλεινε,
1: ναι.
2: Γιατί τα προβλήματα ήταν αστήρευτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης και το χαρτί βουνό. Το τηλέφωνο που από κάτω γράφαμε βουνό.
2: Το βουνό. ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάνω στο βουνό. Ναι. Μονίμως.
0: Το σύστημα που είχαμε καθιερώσει με το σεντόνι που λέγαμε.
1: Μπουγάδα.
0: Όταν βγάζαμε τα γήπεδα.
1: Μανταλάκια. Μανταλάκια με χαρτάκια. Πρέσβο Ρομπόλη είναι μαζί μα.
3: Χαίρετε.
1: Εσύ, ποια είναι η day one?
3: Εγώ το 2001.
1: Αύγουστο. 2001. Αύγουστο. Ναι, ναι.
3: Έρχομαι, σκάω, ναι. Βλέπω τα
1: σύνορα.
3: Βλέπω πρώτη τα Ασία.
1: Ναι.
3: Η οποία μου λέει πήγαινε, πες αυτόν με τα μαλλιά.
1: Ναι.
3: Ότι μοιάζει με τον Γιάννη Κότσιρα. Αυτό ήταν ο Βάιος Τσούτσικας. Καταλαβαίνετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, έτσι.
1: Ο Βάιος έμοιαζε με τον Κότσιρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και πήγε και το πες.
3: Πήγα και το πες, εννοείται.
1: Και τι σου είπε ο Κότσιρας?
3: Εντάξει. Τίποτα. Τίποτα, το δέχτηκε.
0: Από τους μαλλιάδες του σταθμού, όπως και ο Νικολόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ.
2: Και εγώ μπήκα με μαλλιά.
0: Και...
2: Τριάντα ήμουνα.
1: Ναι.
2: Τριάντα. Παιδιά, 30.
1: Πόσο χρόνια ήσουν με μαλλιά, εγώ δεν σε θυμάμαι.
0: Και εγώ ποτέ δεν το θυμάμαι.
2: Εσείς έρθατε πιο μετά, γι' αυτό.
1: Εγώ έρθα δύο μήνες μετά.
0: Είναι όπως ο Σταθερόπουλος, νομίζω ότι από τα 15 χρονών είναι έτσι.
1: Γιατί ο Σταθερόπουλος έχει έρθει με μαλλιά.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ με μαλλιά.
3: Με μαλλί Λέτσκοφ. Με μαλλί
2: Λέτσκοφ. Εγώ το μαλλί άρχισα να το χάνω γύρω στα 33 εκεί.
1: Δηλαδή χρονιά?
2: 97.
1: 99. Τι είχες, 3 χρόνια μαλλιά. Τρία χρόνια Sport FM.

0: ναι.
1: Αντέξαμε. Για 3 χρόνια.
2: Εγώ χαίρομαι γιατί ο Χρήστος και άλλα παιδιά που ήρθανε έμειναν στον σταθμό και έκαναν την καριέρα τους, την πορεία τους. Βέβαια, εκείνο που έχω να πω εγώ, εντάξει, τώρα μιλάμε για ραδιόφωνο, επειδή έχω δουλέψει και στη τηλεόραση και σε digital και τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνουν έναν δημοσιογράφο, αλλά στο ραδιόφωνο δεν είναι εύκολο να φύγεις. Εγώ έφυγα από το Sport FM, τότε με ζήτησε το Sport 24 ο όμιλος του Μάρη, αλλά δεν με ήθελαν μόνο για το ραδιόφωνο, με ήθελαν και για άλλα πράγματα. Οπότε ήταν ένας μεγάλος όμιλος. Ο Sport FM δεν είχε digital περιβάλλον, είχε μόνο το site. Ενώ εκεί είχαν και άλλα 3-4 δισογραφικά μαγαζιά. Και έφυγα, αλλά θεωρώ ότι η μεταγραφή είναι αυτή που καθιερώνει έναν δημοσιογράφο. Εμείς παλιότεροι τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια, ο Sport FM είναι μια οικογένεια. Αν μπεις, δύσκολα φεύγεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα.
0: Εγώ έλεγα και νωρίτερα, αρέσει. Όποιος πέρασε από εδώ, άλλος έχει να κάνει 2 χρόνια Sport FM, άλλος 5. Άλλος 10, άλλος 15, βουτάει το μικρόφωνο και είναι σαν να είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Σαν να έκανε χθες.
3: Εγώ να πω την αλήθεια και για τα παιδιά που. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ανθρώπους έτσι που τότε ήμασταν πιο νέοι. Και ο Χρήστος και ο Νίκος και ο Βάιος, βέβαια, που πλέον είναι σε διευθυντική θέση. Έτσι, που είναι τα ίδια παιδιά, έχουν ανέβει. Αδόκιμος όρος για το ραδιόφωνο, εισαγωγικά να πούμε έτσι.
2: Έχουν καθιερωθεί, ρε,
0: έχουν εξελιχθεί.
3: Έχουν εξελιχθεί και χαίρομαι πραγματικά που ακούω αυτά τα παιδιά, γιατί τα νιώθω πραγματικά αυτό. Εντάξει, ακούγεται και αυτό λίγο κάπως στις μέρες μας η οικογένεια που λέμε. Γιατί δεν είναι πάντα καλό όταν σου λένε σε μια δουλειά είμαστε οικογένεια. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά οικογένεια.
0: Έλα, 25 χρόνια καλύτερη στιγμή.
1: Καλύτερη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για χαβαλέ μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, πάντα.
1: Εντάξει, μεγάλη στιγμή όταν είχε πρωτοανοίξει το site, τότε όταν έπαιρνε τα πάνω του σιγά-σιγά. Γιώργος Χελάκης, ο οποίος δεν είχε πολύ καλή επαφή με την τεχνολογία, φωνάζει μια μέρα κάποιον από το site στο γραφείο του Έξαλλος.
0: Ναι.
1: Του λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται, έχουμε να ανεβάσουμε μια μέρα είδηση. Και πάει ένας και του πατάει απλά το refresh και κατέβασε τις ενημερώσεις που λένε.
2: Τώρα τα έχει μάθει ο Γιώργος.
1: Τώρα τα φυσάει, εντάξει.
2: Δεν ξέρω, πέρασε ήδη. Πέρασε ήδη.
0: Όχι, όπου να είναι θα έρθει.
3: Γενικά νομίζω πρέπει να γραφτεί βιβλίο, έτσι. Για ναι, ναι. Να πει ο καθένας.
0: Το είπε κι άλλος, ποιος το γράψει.
1: Σειρά στο Netflix,
3: είναι,
1: όχι.
3: Είναι, ναι, εντελώς. Άμα κάτσω εγώ τώρα να σου πω, δηλαδή, σκηνικά με τον Βασίλη τον Γερασίμου.
1: Ναι, ναι, άπειρα.
2: Ο άνθρωπος του Προέδρου.
3: Τι να σου πω, τότε που ήταν ο Μπραουδάκης που είχε πάει στο Super Sport, ήταν τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Super Sport, μετά έβγαινε ο Γερασίμου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Και ο Γερασίμου τότε στο Super Sport, ναι, όταν γύριζες, έπαιζε μετά τον Μπραουδάκη ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
1: Και διαφημίσεις. Ναι.
3: Λοιπόν, και ο Γερασίμου τον πήρε ο ύπνος, δεν βγήκε ποτέ στο μικρόφωνο, μετά τις 2.
1: Κοιμότανε στον καναπέ, απέξω το στούντιο.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, και έπαιζε.
0: Και έχει παίξει τότε στον αερά.
3: Ναι.
0: Όχι ρε, αυτό δεν το ξέρω.
3: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά τέτοια σκηνικά.
1: Έχει παραγραφεί τόσα χρόνια, εντάξει, δεν πέσα.
3: Λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ πάντως από τις καλύτερες στιγμές που έχω περάσει, δεν είναι αστεία στιγμή, ήταν με τον Βασίλη τον Γερασίμου, όταν είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έτσι ένα ραδιομαραθώνιο, θα το πω, γιατί είχαμε ξεκινήσει από τις 10 το βράδυ να κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, σε αλλαγή χρόνου, κάναμε δηλαδή live.
0: Έχω κάνει και εγώ αλλαγή χρόνου.
3: Λοιπόν, ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου.
0: Ναι, ναι.
3: Όταν συνειδητοποιείς σε πόσο κόσμο
0: απευθύνεσαι
3: ναι, εκείνη την ώρα που είναι κόσμος που είναι μόνος του.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και που είναι. Έρθει, θυμάμαι, είχε έρθει μετά.
1: Σκοπιές, νοσοκομεία.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι πες. Και εγώ. Έχω κάνει ναι, μια χρονιά, δεν θυμάμαι πια. Ήταν 12.
3: Τρομερό. Ναι, και ναι, είχε τρομερό. Έρθει ο Μπάμπης μετά, μας είχε φέρει ποτά και τέτοια ναι, ναι. Μετά τη μία, θυμάμαι. Λοιπόν, πολλές όμορφες στιγμές και γι' αυτό είμαστε εδώ να τις θυμηθούμε και εμείς που έχουμε φύγει, θέλω να σου πω. Είναι σημαντικό ότι έτσι φαίνεται η αγάπη και μόνο ότι βρισκόμαστε εδώ μετά από τόσα χρόνια για να θυμηθούμε όλα αυτά.
2: Εγώ από τις πιο τρελές καταστάσεις που μπορώ να θυμηθώ είναι όταν έβγαλα ζωντανή εκπομπή από την Νότια Αφρική με το Ζουλού. Έχω πάει ένα ταξίδι με την Πιρέλη στη Νότια Αφρική, είχαμε πάει Πρετόρια, γυρίσαμε Σαν Σίτι και πήγαμε στο μεγαλύτερο πάρκο που είναι όσο είναι όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και πήγαμε εκεί και μας έχουν φαγητό οι Ζουλού και βγάζω live μία ώρα εκπομπή με τους Ζουλού. Έχουμε ακριβώς την ίδια ώρα γιατί είμαστε στην ίδια κάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με την Νότια Αφρική. Και έβγαλα μία ώρα, παιδιά, ραδιόφωνο με το κινητό τηλέφωνο από του Ζουλού μέσα, ντουμπου ντουμπου ντουμπου ντουμπου. Και να είναι όλοι πάνω μου και να γίνεται χαμός. Ήταν από τις στιγμές που θα θυμάμαι πάντα. Επίσης μια
3: κατάλαβες στιγμή... γιατί μια νύχτα από τη ζωή, από τη ζωή του είναι ολόκληρη η ζωή μας.
2: Επίσης μια πολύ καλή στιγμή ήταν όταν είχαμε κάνει πολλές δωρεές, είχαμε μαζέψει διάφορα αντικείμενα και τα δώσαμε σε φιλανθρωπικούς, για λαχιοφόρο και για φιλανθρωπικούς, και μου είχε δώσει, όταν είχα κάνει συνέντευξη στον Ροναλντίνιο, μου είχε δώσει την φανέλα υπογεγραμμένη στην Paris Saint-Germain. Έπαιζε. Πήγα για το Active, το περιοδικό που είχαμε τότε στο Sport FM.
0: Ναι.
2: Και έκανα τη συνέντευξη στον Ροναλντίνιο. Μου δίνει υπογεγραμμένη τη φανέλα και την έδωσα τη φανέλα για να μαζέψουμε χρήματα για να πάνε σε κάποιο ίδρυμα.
0: Το θυμάμαι. Το κάναμε Δεκέμβρη συνήθως.
2: Ναι, ήταν από τις στιγμές που θα μου μείνουν, γιατί εμένα η φανέλα του Ροναλντίνιο θα ήταν μια θύμηση. Τα χρήματα όμως που συγκεντρώθηκαν έπιασαν τόπο.
0: Να.
2: Είναι τέτοιες στιγμές, αυτά ξεχωρίζω εγώ πιο πολύ. Δηλαδή που κάναμε ή τα μηνύματα για την οδική ασφάλεια που έκανα από το 96, που αφήνουν ένα αποτύπωμα, ρε παιδί μου, στην κοινωνία.
0: Το λέει και συγκινήθηκε.
2: Τα λέω και συγκινούμε.
0: Είμαστε πολλοί που θυμόμαστε πράγματα και συγκινούμε.
2: Τα λέω και συγκινούμε γιατί τα χρόνια περνάνε και αυτά μένουν.
0: Σωστά.
3: Ισχύει.
0: Σωστά.
2: Αυτά μένουν οι παρέες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
1: Εμείς.
0: Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω και εδώ κάπου εγώ σας χαιρετάω. Κύριε Χοντροθύμιο, τι υπάρχει μετά? Μπάμπης. Με τον μπαλέτο του. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν εδώ. Έρχεται ο Μπάμπης με το μπαλέτο του. Να είστε καλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας καλά. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μπάμπι, τρίψε το ρε.
0: Σε στρίψα.
1: Παταρούφα, τράβα το, ναι.
0: Πού να το στρίψω ρε μπαγάσα.
1: Ναι.
0: Το στρίψα τώρα καλά.
1: Εσύ ήσουν καλό σε στριφοχειροτεχνία τώρα.
0: Το έχω χάσει. Λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάτιο κόσμο, μπαμ και κάτω. Μπαμ και κάτω με τον κύριο Λεάνη εδώ δίπλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μπαμπίνο μου.
0: Πώς πάει?
1: Όταν είμαι μαζί σου είναι καλά.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία.
0: Να, το ξανακάνουμε, ρε φίλε.
1: Ξέρω κι εγώ. Το ξανακάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν τελειώνει. Ό,τι τελειώνει ξαναρχίζει.
0: Ό,τι τελειώνει.
1: Το είχε πει και ο μεγάλος Γιώργος Μαρίνος. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι γυρίζει σταμάτα.
0: Ο Στέφανο Παλγότολο είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Είναι
1: γεια σου, ρε Στεφάν.
0: Περίεργο σήμερα. Δεν έχει τη δυνατότητα να βάζει διαφημίσεις και είναι ο μισός του εαυτός εδώ και ο άλλος μισός. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω τόσο πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είδα παιδιά που έστω και λίγο που πέρασαν από τον Sport FM και ήταν σήμερα εδώ, από την Ψηλή μέχρι τον, τον Αντρέα, τον Δημάτο, θα αδικήσω πολλούς τώρα.
1: Και λογικό, λογικό, είναι μια ιστορία 30 χρόνων.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να έχεις αυτή την πορεία και να έχεις αυτά τα παιδιά μαζί σου, έστω και σε όποιο διάστημα ήταν εδώ μαζί μας.
1: Το θέμα είναι να αισθάνονται και αυτά ότι υπήρξες κάτι περισσότερο από σχέση προϊστάμενου ή φυστάμενου ή ενός ανθρώπου που χειριζόταν έναν ραδιοφωνικό σταθμό, το πιο επιτυχημένο που είχε γίνει στην Ελλάδα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Μιλούσα τώρα στα παιδιά εδώ στο περιθώριο και μου λένε πόσα χρόνια ήσουν με τον Μπάμπη. Λέω με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια. Αλλά δεν λέω, δεν το ζήτημα αυτό. Αν καθίστε, καθόμουν λέω και σκεφτόμουν ότι συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα.
0: Κανείς μας δεν.
1: Ναι, δεν έχω συμπληρώσει. Συζυγική σχέση 18 χρόνων δεν είχα. Αλλά με τον Μπάμπη ήμουν 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές σχέσεις.
1: Και, και κρατήσαμε και εξωσυζυγικές. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό αποκρυσταλώνει την πεμπτουσία, εγώ θα πω, μιας ζωής. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ακόμα και τα νέα τα παιδιά το ότι δεν είναι η ζωή, δεν είναι η συνεργασία. Ζωή και συνεργασίες μπορεί να σου τύχουν στη ζωή πολλές, μπορεί να μην σου τύχουν, μπορεί να σου τύχουν και 2-3. Το θέμα είναι αυτές τι εμπεριέχουν, τι ποιότητα εμπεριέχουν, τι ουσία, τι ανθρωπιά. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Τα σημαντικά είναι ότι καταφέραμε τελικά και κάναμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας επάγγελμα. Καταφέραμε δηλαδή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία ότι να περνάμε καλά, να περνάνε καλά και αυτοί που ακούν εκεί έξω. Και από εκεί και πέρα ό,τι βγει, βγήκε. Και πραγματικά μας δικαίωσε όλο αυτό, αυτά τα 30 χρόνια. Πολλές πρωτιές, πολλές επιτυχίες. Έγινε ο σταθμός σε μια φωλιά από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, μείνανε εδώ και έχουν πραγματικά δημιουργήσει μια νέα συνέχεια σε αυτό που είναι ο Sport FM, τεράστια. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Το ότι δεν έχουμε γραμμές σήμερα οφείλεται στο ότι οι τεχνικοί μας δεν τα κατάφεραν, έτσι, να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα μηνύματα. Μας δίνετε ότι συμμετέχετε κι εσείς στη χαρά μας, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, διότι χωρίς εσάς πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε.
1: Σίγουρα.
0: Η στήριξη του κόσμου.
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία ο κόσμος. Εγώ θέλω να πω ότι πέραν αυτών όλων που ανέφερες, το σημαντικό για την ιστορία του Sport FM, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του για μένα προσωπικά, ήταν το ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Να δημιουργήσει ένα στίγμα. Ένα στίγμα το ότι τι είναι αθλητισμός, τι είναι πολιτισμός, τι είναι συντροφικότητα, τι είναι ωραιότερο ως δεύτερο στη ζωή με στυλ αθλητικό. Γιατί αυτό ήταν και το σλόγαν και αυτό ήταν και η επιδίωξη όλων μας. Να καθιερώσει τη δημοσιογραφία, αυτή που λέμε την αντικειμενική, με σκοπτική διάθεση, την ψύχρεμη, χωρίς κραυγές, χωρίς ακρότητες, και να δώσει ένα στίγμα μιας δημοσιογραφίας η οποία δυστυχώς στις μέρες μας πνέει τα λίσθια.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που βάλε πρώτος το χέρι στην τσέπη και μας βοήθησε, τον Τάκη Παπαχριστόπουλο. Γεια σου Τάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Χρόνια πολλά. Και το ξέρεις γιατί το πέτυχε ο Τάκης.
2: Γιατί
1: έβαλε το χέρι στη σωστή τσέπη. Στην άλλη δεν είχε. Άμα το έβαζε στην άλλη, θα σου πω εγώ τι θα έπαιρνε.
0: Ο Τάκης ήταν
1: αυτό. Τάκαρε.
2: Όχι, και από όπου και να το έβαζα εκείνη την εποχή.
1: Τάκαρε.
0: Ο Τάκαρος ήταν στυλοβάτης του σταθμού από την πρώτη μέρα, χωρίς να υπολογίσει ποιοι είμαστε, τι είμαστε, αν είμαστε, αν θα γίνουμε, πότε θα γίνουμε κτλ. Έβαλε το χέρι στην τσέπη και μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό. Που είναι ακόμα εδώ. Έχει τίποτα η τσέπη σήμερα, δεν.
2: Θεέ.
0: Η τσέπη έχει τίποτα σήμερα.
2: Όχι, μου χρωστάς εκείνα τα τελευταία να πούμε από την επιταγή που σου είχα δώσει. Αν θέλεις να μου τα δώσεις τώρα που φεύγω.
1: Τώρα γίνεται επιταγή.
2: Ναι, του χαλάω.
1: Η επιταγή μπήκε σε τσουρέκια. Μπήκε σε τσουρέκια εκείνη η επιταγή.
0: Μέσα στο ψωμιάδι, ρε.
1: Μπήκε σε τσουρέκια, ρε. Κόπηκε το τσουρέκι, πήρε άλλο στην επιταγή και κέρδισε τυχερό όλο τον χρόνο. Πάλι αυτή να.
2: Εκείνη την επιταγή.
1: Εσύ τι νόμιζε ότι τα καθόταν να βάζει και αρματά.
2: Δεν θα έπρεπε να τα πάρω κάποια στιγμή.
1: Του είπε να είσαι ανοιχτό χέρι και πάρε πήγε και έβαλε την επιταγή τσουρέκι. Θα σου ζητήσει και τα ρέστα.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταρχάς χρόνια πολλά και ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη.
1: Σωστά.
2: Όταν έχεις όρεξη για δουλειά, όταν είσαι εργατικός, όταν στηρίζεις αυτό που κάνεις, όταν δίνεις ευκαιρίες σε πολλούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα σου, είναι σίγουρο ότι και τους στηρίζεις, είναι σίγουρο ότι πολλοί από αυτούς θα κάνουν αυτά που πρέπει, θα ακολουθήσουν τα βήματα που πρέπει και όλο αυτό δεν έχει παρά να γίνει μια επιτυχία πολλών.
1: Όταν είσαι ανθρώπους που σε εμπνέουν, αυτό γίνεται.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ βέβαια έχω τραβήξει τα πάνδυνα να πούμε από εδώ. Από αυτόν, αλλά.
0: Εντάξει, ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Τι να τον κάνω, δηλαδή.
1: Στη λάθος μεριά της ιστορίας.
2: Όχι, και εγώ ήμουν στη σωστή πλευρά και.
0: Ήταν στη λάθος μεριά του ποταμού. Και έκανε και το μάγκα.
2: Ναι,
0: έκανε και το μάγκα.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Έκανε και το μάγκα. Γεια σου, Μπαλί.
1: Γεια σου, Μπαλάκο.
0: Έκανε και το μάγκα. Δηλαδή, μου λέει κάποια στιγμή.
2: Τι ιστορίες
0: πάνε. Τα εισιτήρια. Τι του έχω κάνει με αυτά τα εισιτήρια. Έχω βγάλει στον αέρα το τηλέφωνο του μαγαζιού. Του,
1: και παίρναν
0: είναι ο μοναδικός που έχει εισιτήρια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Και παίρναν όλοι.
0: Και παίρνει πίσω τηλέφωνο και λέει έλεος, ναι, πες τους να σταματήσουν.
1: Σε παρακαλώ, λέει, δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθούν. Λες και είχε περιθώριο να τρελαθεί παραπάνω. Δεν του έφταναν.
2: Okay, η αλήθεια ήταν ότι ναι, εσύ τώρα με τον Χρήστο, γιατί εσύ τον παρακινούσες, γιατί ο Χρήστος να μου ζητάει συγγνώμη μετά.
1: Κάποιος έπρεπε να το κάνει.
2: Κάποιος, ναι, αλλά το εννοούσε όταν ζητάει συγγνώμη.
1: Ενώ εσύ δεν ήθελες να γίνει η επόμενη.
2: Όχι, εγώ δεν.
1: Εσύ δεν ήθελε να γίνει η επόμενη.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ μόνο στα πέντε χρόνια. Στα πέντε χρόνια πήρα και λίγα την εκδίκησή μου.
1: Α, ναι.
2: Τότε με τα κρασιά.
1: Ναι.
2: Για πες την ιστορία του.
0: Για πες το. Έχουμε αλληλοπειραχτεί πάρα πολλές φορές και μας αρέσει κιόλας. Στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναπειραχτούμε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή την πλάκα που κάναμε και μεταξύ μας και μεταξύ άλλων κτλ. Τη ζούσαμε, περνάγαμε καλά και το ευχαριστιόμασταν κιόλας.
1: Και θεωρούσαμε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι ο αθλητισμός.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το αθλητισμός, δεν είναι τίποτα περισσότερο,
0: δεν
1: είναι τίποτα λιγότερο.
0: Δεν υπάρχει...
1: Και δεν χρειάζεται να είναι τίποτα περισσότερο, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά σε αυτά και θα πρέπει να αντιπαλέψεις και να συγκρουστείς και να βγεις στους δρόμους και το ένα και το άλλο. Αν θες καλύτερες μέρες, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, γιατί και αυτό το λέγαμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνουμε χαβάλε. Εγώ θα σας αφήσω για κανέναν λόγο.
2: Γιατί, κάτσε.
1: Γιατί πρέπει να είμαι στον αέρα, γιατί εγώ δουλεύω για αλλού, κατάλαβες. Και πρέπει να διασχίσω και τη μισή Αθήνα για να πάω εκεί, γιατί έπαθε φλάτσα και το μηχανάκι.
2: Με μηχανή δεν είσαι.
1: Όχι, ρε, έχει πάθει φλάτσα.
0: Άμα
1: ήταν μηχανή, θα έπρεπε παρά 10, ξέρει αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αλλά πρέπει να πάω στην άλλη μεριά της πόλης. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τα παιδιά που με κάλεσαν σε αυτήν την επέτειο. Θεωρώ ότι η επέτειο είναι ωραία, αλλά να συνοδεύονται και από περισυλλογή, δηλαδή πώς έφτασα μέχρι εδώ, με τι αξίες έφτασα μέχρι εδώ, με τι αρχές έφτασα μέχρι εδώ, ποια ήταν η ουσία όλων των πραγμάτων, έτσι ώστε να με κάνει όχι απλά να φαίνομαι, αλλά να είμαι και κορυφαίος. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον Μπάμπη δημόσια για όλα αυτά τα οποία μου προσέφερε.
0: Και το Δήμα, για να μην το
1: και το Γιώργο τον Δήμα.
0: Και το Γιώργο τον Δήμα. Υπήρξε στυλοβάτης από και το Γιώργο. Πρώτη μέρα.
1: Και κατ' επέκταση και τον Γιώργο τον Χελάκη και για τον Σωτήρη τον, και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, όλους αυτούς. Με τον Χρήστο μοιράστηκα για χρόνια το ένα γραφείο που ήμασταν, είχε βαρεθεί ο ένας να βλέπει τον άλλον. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί δημοσιογράφους, άμα ψάξεις μπορείς και να βρεις ανθρώπους, είναι πιο δύσκολο. Με κάναν πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και έχω κάτι και να πω και να διδάξω στο παιδί μου, μέσα από τη δική μου πορεία και μέσα από τη δική μου ιστορία. Μπαμπίνο μου, για μία ακόμη φορά.
0: Να σε καλά.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Τα κάρα μου,
2: γεια σου.
1: Να ξανασυναντηθούμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Καταρχά, Μπάμπη, συγχαρητήρια για τη μουσική που παίζει.
1: Μισό λεπτό. Δεν κάνω. Μισό λεπτό. Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι, καθόμαστε μαζί στο στούντιο.
1: Όχι, έχουμε ξανακάτσει.
0: Έχουμε ξανακάτσει.
1: Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, κάνοντα αυτήν την εκπομπή, γίνεται τέτοια παρέμβαση. Συγγνώμη πάρα πολύ.
0: Παρέμβαση. Εσχρή.
1: Εσχρή παρέμβαση, δεν το έφερε. Δύο μαντράχαλους εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι... Ποιοι είναι οι κύριοι καταρχήν.
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το. Να μας κάνει τις στάσεις ο Θάνος Σαρής, που είναι εκτελεστικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμυνθυμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.
1: Έχει βάλει και μέσον δηλαδή. Για να μην μπορώ από τίποτα.
0: Εννοείται.
2: Ήρθαμε λίγο απειλητικά. Συγγνώμη, μας συγχωρείτε για αυτό.
0: Κοίταξε, ήταν δουλεμένο στην προπόνηση, Μπάμπη μου.
2: Το είχαμε σχεδιάσει. Είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και τον Αλέξανδρο τον Αναρέλη από την. Ομάδα ποδοσφαίρου αντρών του ΨΑΠΚΑ, καθώς και με τον Γιώργο Ντυμένο.
0: Μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Αρναρέλη.
1: Ο Ντυμένος τι ρόλο παίζει, δεν κατάλαβα.
0: Ήρθε για τις μπύρες.
2: Ο Ντυμένος παίζει ρόλο έτσι.
1: Πέστε μου ότι έχει παίξει μπάλα αυτό το πράγμα.
2: Έχει παίξει πάρα πολύ μάνατζερ, αλλά παίζει μπάλα στα πληκτρολόγια.
1: Μπάλα,
2: στα κείμενα, στην επικοινωνία, στα τηλέφωνα παίζει πολύ μπάλα.
0: Με τον κύριο Αρναρέλη. Εγώ, χωρίς να το ξέρω ο ίδιος, έχουμε σηκώσει πολλές κούπες στο μάνατζερ.
1: Okay.
0: Για κάποιο λόγο έβγαινε. Ναι, και συγκινήθηκα πολύ που τον είδα.
2: Πώς φαίνεται ο μίστης από την πρώτη ατάκα.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Τι θα πάρεις. Θα πάρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Μέση. Τον Αναρέλη θα πάρεις, τον Ινέα Καλογέρι θα πάρεις. Τέτοιο θα πάρεις.
2: Νίκο Ιορδανίδη, λέγαμε εδώ με τον Βασίλη που τον συναντήσαμε την προάλλη από νωρίς. Μεγάλο αστέρι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε στήσει ένα event, φίλε Μπάμπη, για να γιορτάσουμε 30 μας χρόνια. Κάτι μου λέει όμως, ότι δεν θα είναι το μοναδικό event του καλοκαιριού.
2: Του καλοκαιριού. Εντάξει, είναι μεγάλο το
0: καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι μέχρι το 8 Οκτώβριο.
2: Πιάνει και Σεπτέμβριο.
3: Καλοκαίρι είναι μια σεζόν.
0: Τη νέα σεζόν.
3: Ακριβώς.
2: Όχι, δεν θα είναι το μοναδικό event, γιατί εσείς κλείνετε 30 χρόνια ως Sport FM και να τα χιλιάσετε. Ήρθαμε να σας μεταφέρουμε και τις ευχές μας. Εμείς ως ΨΑΠΟΣ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πλέον, συμπληρώνουμε 50 χρόνια παρουσίας. Εδώ ο Βασίλης είναι παλιότερος, οπότε αν θέλετε από ιστορίες και τα λοιπά, γιατί έχω του λέτε ιστορίες, είναι στη διάθεσή σας για όποτε το χρειαστείτε. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επετείου και της δικής σας της επετείου, θα πορευτούμε από κοινού για να κάνουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο event. Ούτως ή άλλως στο Sport FM είναι πάντα κοντά στο ποδοσφαιριστή, είναι πάντα κοντά στις ανάγκες του, τις αφουγκράζεται, τις μεταφέρει. Θα κάνουμε ένα event σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας, ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Με παρουσία έτσι εξαιρετικών καλεσμένων έκπληξης κτλ. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Τι ζάρουμε λίγο αυτή τη στιγμή.
0: Να ετοιμαζόμαστε όμως.
2: Ναι. Για πες, Βασίλη. Δώσε και εσύ.
3: Είναι ένα event για τα 50 χρόνια. Σκεφτόμαστε και είμαστε στην υλοποίηση και από το Δήμο Αθηναίων. Μπορούμε να πούμε την τοποθεσία.
2: Εννοείται. Εντάξει, είναι σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας έχει κάποιες επιφυλάξεις ακόμα.
2: Όχι, όχι.
0: Θέλει τις συμβάσεις μπροστά του, καταλαβαίνω.
2: Όχι, θέλω λίγο τέτοιο. Θέλω να αφήσω να κάτσω λίγο το μυστήριο.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Σε συνεργασία πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο event για τα 50 χρόνια του συνδέσμου. Και ευελπιστούμε να είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει και ο κόσμος και θα μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω και τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε σαν σύνδεσμος.
0: Εμείς, παιδιά, επειδή παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων των πραγμάτων από την πρώτη μέρα που ο Μπάμπης, ο Γιώργος, η Εύη και ο Χρήστος φτιάξαν αυτό το ραδιόφωνο, το μακρινό 1996, όταν περάσαμε τα δικά μας τα ζητηματάκια και πατήσαμε στα πόδια μας και αρχίσαμε και εκτεξευόμασταν, αρχίσαμε να κρίνουμε τους άλλους. Οπότε λοιπόν, είναι πολλές φορές που έχουμε συζητήσει τα χρόνια τα παλιά. Ότι υπάρχει ψάπ. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, υπάρχει και πραγματικά είναι πολύ δίπλα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Με πρωτοβουλίες οι οποίες λύνουν ουσιαστικά προβλήματα ή τέλος πάντων προσπαθούν να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί πολλές φορές ο κόσμος βλέπει το λούστρο στην πρώτη εθνική και στις πέντε ομάδες. Να λύσει το πρόβλημα στα παιδιά που παίζουν στη Β' στη Γ' κατηγορία που είναι πραγματικά ξεπέραστο. Είχα ένα φίλο μου δικηγόρο που είχε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και το ξέρω από πρώτο χέρι. Που είχε.
0: Κυφωνίδης, ρε φίλε, το κάτι το άλλο.
1: Που είχε πάνω από 100 τόσους ποδοσφαιριστές, απλήρωτους από αυτό κτλ. Με δικαστήρια κτλ. Πού βρίσκεται αυτό, μια και μιλάμε και για κοινωνικές.
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι δεδομένο, έχει βελτιωθεί.
3: Και στη Super League 2 και εδώ λέω ότι μας δίνεται μία πάσα να πούμε για το τελευταίο μας εγχείρημα που κάναμε σαν σύνδεσμος. Ήταν κάποιες προπονήσεις με την παραχώρηση του γηπέδου και επί της ευγερίας λέμε και να ευχαριστώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που μας παραχώρησε τηλεοφόρο. Με το σκεπτικό ότι οι ποδοσφαιριστές της Super League 2 που τελείωσε νωρίτερα το πρωτάθλημα αλλά και όποια άλλοι ποδοσφαιριστές μέλη μας κάνουμε ένα προπονητικό camp και είμαστε τώρα στη διάρκεια. που όλοι οι ποδοσφαιριστές το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν δει την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Στο κομμάτι που είπατε το οικονομικό, είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμασταν παλιά που ο φίλος σας. Πρέπει να είναι και δικός μου φίλος.
2: Και προσπαθούμε να λύνουμε και προβλήματα του παρελθόντος.
1: Θυμάμαι για το σύνολο των απαιτήσεων κτλ. Μιλάμε τώρα για αυτό. Δεν πρέπει να είχε πληρωθεί κανένας.
2: Προσπαθούμε
1: σε
2: να
1: πολλές ομάδες
2: και του παρελθόντος προβλήματα. Ναι. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένα αντίστοιχο με τους παλιούς παίκτες του Άρη και του Πας Γιάννενα, που με πρωτοβουλία του ΨΑΠ και φυσικά με την έτσι, ενίσχυση και την πολύ καλή θέληση της πολιτείας καταφέραμε να δώσουμε λύση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις του παρελθόντος, τις οποίες εμείς και προτάσεις έχουμε και πλάνα έχουμε, προσπαθούμε να τις, έτσι, να τις επιλύσουμε και φυσικά προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον μέσω προτάσεων σε επίπεδο κανονιστικό, σε επίπεδο θεσμικό κτλ. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, για όλες τις ποδοσφαιρίστριες. Προφανώς υπάρχουν και θα υπάρχουν ζητήματα, αλλά τόσο αυτό που είπε ο Βασίλης, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, το προπονητικό κάμπ για παίχτες τηλεοφόρο με συνθήκες top προπονητές φυσικής κατάστασης, ηλεκτρολίτες, παγωθεραπείες, εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολύ καλή παροχή. Συν τις νομικές βοήθειες, την βοήθεια της ψυχολογικής υποστήριξης που δίνουμε, τη μεγάλη έμφαση και στροφή στο dual career, που είναι στο τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής.
0: Μετά το ποδόσφαιρο.
2: Μετά το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεται παράλληλα με το ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
2: Και να το δουλεύει. Δηλαδή, προσπαθούμε γενικότερα και σε επικοινωνία πάντα με τη FIFPRO, που είναι έτσι ο παγκόσμιος, ας πούμε, σύνδεσμος ποδοσφαιριστών, να κάνουμε καλύτερο το παρόν για τους ποδοσφαιριστές.
1: Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, μια και το ραδιόφωνο του Sport FM, δηλαδή πολλά χρόνια έχει κοινωνικό λόγο, θα θέλαμε και περισσότερες παρεμβάσεις από εσάς στη διάρκεια των εκπομπών μας και τα λοιπά, γιατί πραγματικά είναι ένα, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στους ποδοσφαιριστές που στους 100 οι 20 να είναι καλά πληρωμένοι, οι 30 να είναι μέτρια και οι άλλοι 50 να μην πληρώνονται καν. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό το...
3: Έχει αλλάξει πάντως.
1: Εντάξει, okay, λέω ότι η εικόνα
3: έχει αλλάξει. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Και εμάς η δουλειά μας είναι να πληρώνονται στο τέλος.
0: Πρόσεξε.
2: Το επικοινωνιακό έπεται, αλλά ναι, το...
0: Είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο που γίνεται πλέον και την πίεση που ασκείται κεντρικά προς τους μπαταχτσίδες, έτσι. Αλλά εγώ πάντα το λέω αυτό, ότι τα μικρόφωνα του Sport FM είναι πάντα ανοιχτά για τέτοιους σκοπούς. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ένα όπλο για να συζητιώνται και να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε προβλήματα.
1: Και να γίνεται έτσι, γνωστό. Έτσι ακριβώς. Διότι ο περισσότερος κόσμος δεν έχει την εικόνα.
0: Αλλά δεν είναι για να λέμε ότι ζήλεψε ο ΨΑΠ το Sport FM και θα κάνει για αυτός ένα event, ας πούμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ξεπερνάμε. Για να κρατηθεί στα αρχαία, εμείς δεν γνωρίζαμε για αυτό το event.
0: Αλήθεια. Και αλήθεια είναι ότι μόλις το μάθα εγώ, αμέσως πήγα και χτύπησα την πόρτα και ζήτησα με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να γίνει με μια μορφή συνεργασίας που ο ΨΑΠ φυσικά θα αποφασίσει ποια θα είναι αυτή.
2: Οπότε ας κατοκρατήσουμε, ας μείνουμε στο ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας. Πιο κεντρικό δεν γίνεται, θα πω.
0: Μπράβο.
2: Αφού επιμένουμε λοιπόν.
0: Μπράβο.
2: Και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι που αντάξιο και των δύο
1: έτσι. Δήμου Αθηναίων βρίζουμε.
0: Όχι.
1: Δεν βρίζουμε.
0: Και σίγουρα θα τα ακούσετε όλο το event, θα το ζήσετε γιατί θα έρθετε. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα το ζήσετε από τη συχνότητα του Beyond Sport FM.
2: Ελπίζω να μην έχετε καλομάθει εδώ με θάλασσες, παραλίες κτλ. Και εκεί επειδή
1: είναι το μέρος
2: το τοπίο.
0: Όπως και να μας βάλεις.
1: Σε δωμάτιο σπιτιού την έναρξη του ραδιοφωνικού σταθμού. Έχουμε κάνει σε σουίτα στο Hilton εκπομπές για το αυτό. Έχουμε κάνει σε σουίτα στη Ρώμη για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Έχουμε κάνει σε σπιτάκι στο Παρίσι για την, για την κούπα του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.
0: Μπάμπη, ο Θάνος δεν ξέρει.
1: Α, δεν ξέρει.
0: Ο Θάνος δεν ξέρει ότι στο παλιό, στο πρώτο μαχητήριο, όταν κάποιος θέλει να πάει στην τουαλέτα και πρέπει να δει στο καζανάκι, έπρεπε κάποιος να τραβάει την πόρτα του στούντιο γιατί δεν έκλεινε, για να μην περάσει ο ήχος από το καζανάκι μέσα στον αέρα.
2: Λοιπόν,
0: αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι μια. Αυτό μπορεί να μην το ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχω παρόμοια βιώματα, οπότε το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό είναι ο Sport FM.
0: Έτσι γεννήθηκε.
2: Και χαίρομαι που παραμένετε έτσι γνήσιοι και είστε αυτή η παρέα πολύ καλή.
0: Κύριε, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή την οργανωτική. Κάθε επιτυχία σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια στήριξης ουσιαστικής του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιρίστριας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και γιατί όχι να μην φτιαχτεί και ένα. Πώς να το πω τώρα.
1: Και όχι τους μυρωδιάδες.
0: Μια ομάδα κοινής κρούσης για όλο τον αθλητισμό.
1: Όχι τους μυρωδιάδες να τους βάζετε να παίζουν μπάλα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έχουμε και.
0: Για τον Τιμένο, για τον Τιμένο λέει.
2: Ο Τιμένος, εντάξει, έχει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εμπνεύσει έτσι.
0: Στην εκπομπή του Μπάμπη έπεσε το τραγούδι.
2: Στιχουργικές και μουσικές δουλειές.
1: Το παίξαμε, ρε. Το ξέρω να κάνουμε.
0: Δεν καταλαβες. Δεν έχει παίξει άλλο αυτό το κομμάτι. Μόνο σε εμάς έχει παίξει.
2: Αποκλειστική.
1: Τα λεφτά, ρε, φιλέ.
2: Και να πούμε ότι για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ θα έρθουν και άλλες εκπλήξεις. Θα βγει ένα έντυπο, θα βγει μια ωραία ιστορία γραπτή. Θα βγουν digital κάποια πράγματα. Έχουμε και τα βραβεία που θα έχουν και αυτά μια ιδιαίτερη έτσι, χρειά φέτος. Γενικώς θα θέλουμε να τα.
0: Κύριε, κουράγιο και δύναμη, γιατί το ελληνικό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μάλλον σας χρειάζεται.
2: Και Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια.
0: Βεβαίως. Και εδώ εμείς είμαστε φίλοι. Αλλά άμα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, θα το πούμε.
1: Εννοείται. Προφανώς. Μετασυγχωρήσεως.
0: Μετασυγχωρήσεως, κύριε μου.
2: Μετασυγχωρήσεως.
0: Ευχαριστούμε, Θάνο Σαρέ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
4: πατάτες.
17: Οκ.
4: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
18: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: What did you steal?
22: Secrets.
23: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
24: Are they people?
25: No. Are they human?
23: Αυτόν τον Ιούνιο.
26: This 79-year cover-up has to end.
23: Η μέρα αποκάλυψης.
26: You don't need to fear them.
27: I fear us.
23: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
28: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
29: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
30: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
31: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με δύο βουνά είμαι τώρα. Ο ένας είναι ο Γιάννης Καραλής, που δεν έχω καταφέρει ποτέ να τον απολύσω από το σταθμό.
1: Έφευγα μόνος του.
0: Δεν έχω καταφέρει.
2: Από μια φορά, δεν τον προλάβετε.
0: Αν και δεν έχω απολύσει κανένα δηλαδή, αλλά μια φορά να πω ρε παιδί μου να τον διώξω εγώ, να τον προλάβω ας πούμε. δεν προλάβαινα. Και απ' την άλλη τον Γιάννη Κιφωνίδη, ένα γίγαντα, ο οποίος τον αγάπησα λίγο παραπάνω. Εσύ δεν το ξέρεις. Τον αγάπησα λίγο παραπάνω όταν είδα καταγεγραμμένους τους στίχους του και τα τραγούδια του. Κατάλαβα ότι πόσο βαθιά ψυχή και πόσο
1: ευαίσθητο παιδί.
2: Να είστε καλά, γιατί ασχολείσαι με. Εγώ θέλω να πω και ευχαριστώ και για την βοήθεια και για αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει,
2: γιατί όχι, τα λέγαμε εκτός αέρα, να το πούμε, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά και να πούμε ότι στο Sport FM μπορεί να ακούσει πράγματα καινούρια. Κυρίως εσύ το άρχισε αυτό, το έχω κρατήσει όλοι. Παίζαμε ό,τι θέλαμε όταν είχαμε κουβέντε.
0: Ναι.
2: Συστήναμε κόσμο καινούριο και έχει. Πάρα πολύ βάθος αυτή τη στιγμή η ελληνική μουσική και τα παιδιά αυτά δεν ακούγονται.
1: Τι βάθος, εδώ παίζουν οι λέρες, δεν ακούς τι παίζουν οι λέρες.
0: Ναι. Τα παιδιά σας δεν ακούστουν. Για αυτό το πράγμα θέλω να πω μια κουβέντα. Μια εποχή πριν από αρκετά χρόνια, η κεντρική διοίκηση του ομίλου έβαλε ένα παιδί για να έρθει να φτιάξει λέει, λίγο τη μουσική κτλ. Το τι κυνήγι έφαγε αυτό το παιδί δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, του λέμε, κοίταξε να δεις. Εδώ το πράγμα είναι αυτό.
1: Το φτιάξατε σαν διαδρόμια.
0: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην προσπαθήσεις να το αλλάξεις, διότι εδώ θα παίζουμε ό,τι μας αρέσει.
2: Ναι.
0: Μην αρχίσεις και ότι ξέρεις αυτό, η λίστα και το αυτό κτλ. Διότι θα έχουμε προβληματάκια. Το κατάλαβα αμέσως και κάποια στιγμή έφυγε.
2: Και το εκτίμησε και ο κόσμος, νομίζω αυτό.
1: Ναι,
2: αυτό καταλαβαίνω.
1: Άκουγε από τα γαλλικά του 30 του Διακογιάννη, από τις τρομερές ψαγμένες επιλογές του
2: Χαραλαμπόπουλου.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχω φίλο τώρα, ανοίξει παρένθεση, που είπε ότι έμαθα πράγματα από τον Χαραλαμπόπουλο. Που ακούει πάρα πολύ μουσική. Και δεν τον έβαζε γιατί μάθαινα πράγματα, καινούργιες μουσικές.
0: Δεν είμαστε κλειστοί, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους Villager.
2: Ναι.
0: Μου τους έστειλε ένας φίλος από την Αμερική, ο Απόστολος. Μου λέει, άκου μου λέει αυτό. Μιλάμε τώρα ότι δεν τους ξέρει κανένας.
2: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Όχι, δεν τους ξέρει κανένας. Άρχισες να παίζεις. Ναι. Και εγώ που δεν είχα ιδέα, μόνο κλάματα δεν έβαλα με Γιάννη. Εγώ είμαι από τα Γιάννη.
0: Και το ακούω το.
1: Παράδοση παιγμένη σε ρόκα.
0: Ακούω το τραγούδι και τρελαίνομαι και λέω, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Και αρχίζω και το ψάχνω και τα λοιπά.
2: Και τώρα γνωρίζουν παγκόσμια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, Γιάννη, και θέλω όλοι να το πω. Όταν ήρθαν οι Villager στην Αθήνα και κάνανε μια μεγάλη συναυλία εδώ στο
1: Τάκι. Στο Φάλερ.
2: Στο Φάλερ. Ναι,
1: εκεί ήμουν, εγώ έχω γράψει και βιντεάκι.
0: Κάνουν μια συνέντευξη τύπου. Και είναι όλα τα μουσικά ραδιόφωνα, γιατί πια του είχε μάθει ο κόσμος κτλ. Όλα τα μουσικά ραδιόφωνα κτλ. Και του λέει ο Αλέξης, ο Αλέκος, ο τραγουδιστής των Villager και η ψυχή των Villager. Μαγκές, μου ζητάτε εκπομπή, εγώ θα πάω σε αυτό να είναι.
1: Εκεί που
0: ήρθε και έκανε εκπομπή.
1: Ναι, ναι, φοβερό. Και όχι μόνο αυτή. Όχι μόνο. Εδώ ακροατής μας, παιδιά. Οι Passengers in Panic έχουν ένα παιδί, το Λευτέρη,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι η ψυχή του γκρουπ, που είναι ακροατής του Sport FM 20 τόσα χρόνια. Άρρωστος με το Sport FM. Και έτσι βρήκαμε επαφή. Δηλαδή, ένα από τα τελευταία σήματα που είπε Ζεν. Που είπε και αυτό δεν έδιωξα ποτέ. Τι να με έδιωξε εδώ, δεν με έδιωξε όταν άλλαζα σήμα κάθε δεύτερη εβδομάδα. Έχω παίξει 30 σήματα στην εκπομπή. Λοιπόν, που είναι αντιραδιοφωνικό τελείως. Δηλαδή δίνει ένα στίγμα και το κρατά για πολύ τίποτα, καιρό. Ούτω το έχει όλα τα χρόνια.
0: Γιάννη, τίποτα δεν είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Ναι,
0: τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι τίποτα αντιραδιοφωνικό. Δηλαδή, αυτό που έχει μέσα στην ψυχούλα σου, άμα το καταθέσει, είναι ραδιοφωνικό. Συμφωνώ. Διότι αυτό υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Yeah. Που το ακούνε, τους αρέσει, το αντιλαμβάνονται και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται.
1: Μα εγώ άκουσα από το Λευτέρη που σου έλεγα ένα κομμάτι που είχε που ήταν σαν κάπως παραλλαγμένη έτσι folk μουσική με Ιρλανδική βάση, ας πούμε. Mm-hmm. Και του λέω, αυτό το πράγμα μήπως το έχεις και στρουμέτα. Μου λέει, ναι, να στο στείλω τώρα. Και μου το στείλει και το έκανα σήμα. Δηλαδή υπάρχει μια ελευθερία που τώρα, πού να πας, ναι, θα σου πει, όπα, δεν είναι στην playlist μας.
2: Ξεκάθαρα κάτι ραδιόφωνο, άλλο.
0: Ναι. Εδώ. Εντάξει, τώρα ανοίγω το στόμα μου, αλλά δεν κάνει. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Εδώ δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
2: Να.
0: Πρέπει να πούνε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα παίρνεις και μηνύματα συνέχεια. Ακούω που τα λέτε. Ο κόσμος έχει αισθητήριο. Δεν μπορεί δηλαδή να το ξεγελάσει πόσες φορές. Είναι αυτό που λέει: δεν μπορεί πολλούς να τους ξεγελάσει συνέχεια.
0: Αυτό που κάνουμε εδώ και 5 λεπτά είναι ως Sport FM. Δηλαδή, είμαστε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο γιατί για να μιλήσουμε για τις μεταγραφές και για το αυτό κτλ. Μιλάμε για μουσική.
1: Για μουσική. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω κάτι, γιατί το είπα και πριν εδώ που θέλαν τα παιδιά να κάνουν κάτι βιντεάκια. Δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρω τι φοιτεία έχει, σε θυμάμαι πολύ, αλλά άκου τώρα.
2: Ένα δύο περίοδο.
1: Άκου τώρα να δρελαθεί. Σεπτέμβριο 99, Ιούνιο 4. Αύγουστο του 3, του 9, συγγνώμη, με Αύγουστο του 12. Σεπτέμβριο 13, Δεκέμβριο 14 και Σεπτέμβριο 20, Μάιο 22. Δεν με έδιωξε ποτέ. Με έφερε όμω.
0: Ναι.
1: Στο Ευρωμπάσκετ τότε του 99, σε αυτόν οφείλεται αυτό το έγκλημα. Οι θεατές που έχουν, οι ακροατές που έχουν υποφέρει, από τον Μπάμπη υποφέραν. Αυτός με φώναξε και μου λέει: Έλα, μου λέει να κάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη περίοδο και εγώ έτσι ήρθα, γιατί ήρθα μια περίοδο νωρίς. Αν θυμάσαι, 99-2000 που έκανα βράδυ. Γραμμές. Κάνα δύο χρόνια. Και μετά σταμάτησε αυτό και επανήλθα το 8 σαν ρεπόρτερ ΑΕΚ.
0: Αυτό.
2: Αλλά με τον Μπάμπη είχα κάνει την πρώτη που πέρα.
0: Και το ρεπόρτερ ΑΕΚ σε μένα το χρωστάς. Μπορεί να μην το ξέρει, αλλά δεν ήταν.
1: Από του πρώτου δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Την εποχή ήταν και ο Σαμπράκο και ήσασταν.
2: Σαμπράκος... Φύγαν ο Βασίλη, ο Γιώργο και ο Τσαγίρη για την Εξέδρα. Γύρισα εγώ ως ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ήμουνα στο Μέγκα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρισα και έμεινα χρόνια. Είναι η αλήθεια το ρεπορτάζ μέχρι το 15-16 και 2-3 χρόνια εκπομπέ με τον
0: Γιώργο. Πλάκα, αισθάνθηκα σήμερα σαν να έχω τόσα πολλά παιδιά. Ναι. Πραγματικά δηλαδή που...
1: Καλά, εμάς όχι παιδιά, εμάς...
0: Παιδιά, όχι
1: εμάς ξαδέρφια.
0: Με την έννοια,
2: ραδιοφωνικά,
0: με την
2: έννοια,
0: ραδιοφωνικά παιδιά.
1: Ραδιοφωνικά.
0: Δηλαδή,
2: πάντα, okay. Πάντα ήσουν εκεί όμως, αυτό είναι το τέτοιο. Εγώ και όταν έφυγα, πόσες φορές τραγούδια που βγήκαν δικά μου, τα είπαμε, τα άπαιξες, ήρθα στο στούντιο,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Μίλησαν άλλοι.
1: Κοίταξε, μα το μυστικό νομίζω σε αυτή τη τριανδρία που υπήρχε τότε ήταν το εξής. Όλοι μας εμείς, επειδή ήμασταν στην πιάτσα, ήμασταν δημοσιογράφοι, πριν, όλοι ξέραμε τον Χρήστο. Εμένα δεν με έφερε ποτέ, δεν είχα ποτέ επαφή με τον Χρήστο πριν. Τον βρήκα στο σταθμό, τον οποίο τον βλέπαμε επικουρικά, γιατί είχε κι άλλες δουλειές. Υπήρχαν δύο κολόνες στους τρεις, τούτος εδώ και ο Χελάκης. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα είχε δει η Ελλάδα αν είχαμε μια κάμερα στο φουάγε.
2: Άμα ήταν όπως τώρα, ε.
1: Τις κουβέντες μας, αυτά που κάναμε.
0: Αυτά
1: που κάναμε το Χελάκη, τι γινόταν, σκοτωνόμασταν και τον Μπάμπη.
0: Του έχω ρίξει πάνω από το μπαλκόνι το νερό του. Πώς το λένε, του. Θυμάσαι που το πέταξα από πάνω. Δεν τον πολύ πήρε γιατί δεν τον συμπάθευσα καλά.
1: Του πήραν τον ένιγμα το σήμα και το κάναν γραφείο τελετών. Και πάνω από εκεί εκπομπή και λέει: Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας. Έχω πέσει ξέρω αυτός με το χελάκι.
0: Το ένιγμα, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Το έχουμε αυτό το ένιγμα, φίλε.
1: Τον ένιγμα, αυτό το που έβαζα.
0: Αυτό που είχαμε κάνει.
1: Όχι, λάθος. Το τελευταίο των Μοϊκανών μου έχουν κάνει γραφείο τελετών. Ναι. Το έχουν κάνει Τζιγκλάκι το γραφείο τελετών. Αναλαμβάνουμε την κηδεία σας κλπ. Υπήρχε, αλλά υπήρχε πλάκα, ρε παιδί. Δηλαδή δεν μπορούσε ποτέ να σε πειράξει κάτι από αυτό.
2: Εντάξει, υπήρχε πλάκα, υπήρχε μεγάλη διείσδυση στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τη δύναμη του Sport FM. Ειδικά στου περιπτεράδε και στου ταξιδιώτε, δεν σου λέω, έχω και λίγο μπάσα φωνή. Αλλά οπότε έμπαινα σε ταξί και έλεγα Χαλάνδρη.
1: Okay, λέγα
2: Sport FM. Όταν πήγαινα στο περίπτερο και έλεγα έναν Old Horror λευκό, Sport FM. Συνέχεια, δηλαδή.
1: Εγώ το έπαθα ακόμα και τα χρόνια που έβγαινε η φάτσα μου λόγω τη Νόβα συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Άνθρωποι μου έχουν μιλήσει σε ουρά στο σούπερ μάρκετ. Περιμένω να πληρώσουμε και λέω τι οφείλω και με ακούει ο πίσω και μου λέει Sport FM καραλή.
2: Ναι.
1: Και λέω, κάκου να δεις τη φωνή, δεν με βλέπε, την πλάτη έβλεπε. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα βιντεάκια. Το πολύ να σ' είχαν δει μία φάτσα σε μία εφημερίδα, σε ένα άρθρο. Έτσι, δηλαδή ναι. Μέχρι
1: μια φωτογραφία.
0: Μια φωτογραφία που.
1: Εσένα δεν σε βλέπαν χρόνια.
0: Εμένα δεν με βλέπαν.
2: Εσένα χρόνια.
1: Εσένα ήταν. Με ρωτάγαν πώς είναι ο Μπάμπης.
0: Πρώτη φορά με είδανε στην Sport Day, όταν πήραμε εμείς και κάναμε τη Sport Day, που είχαμε μια φωτογραφία στο βάλανε τη φάτσα.
1: Δεν σου είχαν πει ότι πρέπει να είσαι ένα 95 γύρω στα 120 κιλά. Εμένα μου λέει αυτός πρέπει να είναι πολύ βαρύ μάγκας, τεράστιος.
0: Στις αρχές, Γιάννη μου, έβγαινα και έλεγα ότι είμαι χοντρός, ψηλός, με πράσινα μάτια. Ξανθός, μετά το έκανα.
1: Ο Χριστάρα σας το έχει γονείς.
0: Ξανθός, πούστης και άσχημος. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Και φαντάσου, καλό στο Γιώργο! Καλό στο Γιώργο! Καλό στον κύριο Δήμα! Λοιπόν, και έχουμε πάει σε μια διαφημιστική εταιρεία. Εγώ με το Χελάκι. Ο Χελάκης κάνει εμένα και εγώ τον Γιώργο.
1: Και δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
0: Δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικά.
1: Δεν ξέρουν τη
0: φάτσα. Μιλάμε για γέλιο. Δεν μπορούσαμε να το γράψουμε.
1: Σπερδεύατε με τις φωνές.
0: Ωραία.
1: Θα μου επιτρέψεις να βάλω και μια δυσάρεστη παρένθεση. Όποτε γίνονται όλα αυτά τα επαιτειακά, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε το Χαράλαμπο, το Γιώργο, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τα παιδιά που ήταν καθημερινή συντροφιά μας και εμείς συντροφιά τους. Και που φύγαν έτσι τόσο άδικα και νωρίς από κοντά μας και δεν ξέρω αν ξέχασα. Και σίγουρα ξέχασα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα έφυγε και ένα παλικάρι, ο Γιάννης πρέπει να τον ξέρει. Είχε δουλέψει παλιά και στο Sky, είχε δουλέψει και στον Alpha.
2: Είχαμε δουλέψει στο Star μαζί.
1: Εσύ μπορεί να θυμάσαι την ιστορία, ήταν το παιδί που ήταν υπεύθυνος παραγωγός στο Βαν στη Λιβαδιά τότε που οι Αεξίδες είχαν πετάξει ένα καπνογόνο και φούτωσε το Βαν. Και έτρεχε ο Ανδρέας να σώσει την πορεία. Ο Ανδρέας ο Οικονομόπουλος.
2: Αλήθεια.
1: Έφυγε σήμερα σε νοσοκομείο με μεγάλο πρόβλημα με τον νεφρό του, με μεγάλη καθυστέρηση για να γίνει μεταμόσχευση που ήδη είχε βρει και με κάποιες λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές. Ήμασταν παρέα με αυτόν, τον κουμπάρο μου, τον Νίκο, τον Τριανταφύλλου, και με τον Σαμπράκο. Έχουμε πάει και έχουμε δει και τον τελικό στο Euro και το μάτς με τη Γαλλία πιο πριν.
3: Μάλιστα.
1: Και έχουμε, ήμασταν έτσι. Μα τον είχες γνωρίσει τότε. Τον είχαμε κάτι σε ένα καφέ πριν τον τελικό.
2: Αλήθεια είναι ότι τελευταία πολύ θα
3: μας φεύγουν πολύ.
1: Χονδροθυμιό, έλα μέσα γιατί το έχουμε βαρύνει πολύ. Ναι. Κάτσε να πεις κανένα ωραίο.
4: Φύγετε,
1: α, ναι, αυτό.
2: Μας διώχνει, ρε φίλε.
1: Μας διώξε,
3: ρε φίλε, εντάξει. Φέρε και άλλους, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να διώξει αυτούς, ρε φίλε. Φέρε και άλλους, ορίστε. Έλα. Έλα, Λάμπρο. Έλα, Λάμπρο. Έχουμε άλλα ακουστικά. Έχουμε.
2: Έχει εδώ.
3: Έχουμε, έχουμε. Λάμπρος Γαραγκάνης, παιδιά.
2: Ορίστε, κύριε.

0: Έτσι δεν πρέπει να μπαίνει ο Παζιάννενα στο γήπεδο.
1: Ο Παζιάννενα, ναι, όταν συνέλθει πάλι. Όταν, όταν ξανασυνέλθει. Βγάζουν καινούργιο δίσκο. Έτσι.
0: Πάλι,
2: με ξένο στίχο πάλι.
1: Ναι.
2: Με ξένο στίχο.
1: Ναι, με ξένο.
2: Γιατί αλήθεια είναι ότι έγιναν παγκόσμια γνωστοί με το Age of Aquarius μετά που βγάλανε. Κάναν τρομερή, αλλά ήταν τρομερή δουλειά.
1: Κάνανε φοβερό deal με την Απάλμα. Mm. Με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία και αυτή τους έκανε το tour όλο αυτό και πήραν και πολλά λεφτά. Έτσι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά ξέρει, είχαν μια πρόταση, ρε παιδί μου.
0: Και είναι και συγκινητικό ότι βγάζουν βινίλια.
2: Ναι.
0: Τρέλα. Λοιπόν, τώρα στο Μουντιάλ λέει έκανε η FIFA.
2: Βάλε λίγο Villagers, ρε φίλε.
0: Έκανε κάτι
2: ώρα,
0: καλό
2: ρε.
0: Η FIFA, να ξέρει.
2: Ακούστε. Βάλε λίγο
0: μια
2: τραγούδι.
0: Συνεργασία με του Rolling Stones και βγάζει τρία συλλεκτικά βινίλια.
1: Ωραία. Λάμπρο Καραγκάνη. Γεια σου, Λάμπρο.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σου μπάμπ μου, γεια σας Γιάννη, τι κάνετε.
1: Θα μας δώσει τίποτα για σήμερα.
3: Για πολλά χρόνια έδινε, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια.
1: Δεν έχει σημασία, εδώ κάποιοι γίνανε διευθυντές, δίνανε μάτς Άντερ ημίχρονο 7-1.
3: Εγώ.
1: Και γίνανε διευθυντές.
3: Ένα Άντερ Χάκινγκ Σάρμπι. Όλο
1: μετά δεν λέμε.
3: Άντερ 2,5-9-1 είχε έρθει.
2: Ούτερ Χάκινγκ Σάρμπι.
3: Ναι, ναι.
1: Σκεφτόμουν
3: τι θα πω.
0: Τι να πει, έχει απέναντί σου τον άνθρωπο που τον πήγε πρώτη φορά μπουζούκια.
3: Ποιον?
0: Εμένα. Με ξενύχτησε τι ώρα.
3: Εγώ, εσένα. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχουμε
0: βγει. Έχει απέναντί σου τον άνθρωπο που τον πήγε πρώτη φορά μπουζούκια.
3: Ποιον?
0: Εμένα. Με ξενύχτησε τι ώρα.
3: Εγώ, εσένα. Δεν το θυμάμαι.

0: αυτό, ναι, το, την παύση, τη γέφυρα, τη γέφυρα, ναι. Και πετυχαίνω το στο πρώτο κτίριο τον Μπάμπη να κατεβαίνει τα σκαλιά και να λέει με το. Τώρα είναι από αμηχανία. Και να λέει με το. Λέω, γεια σας κύριε Μπάμπη, τι κάνετε, με το Λάμπρο Γκαραγκάν. Και μέχρι που κατέβηκε κάτω να φτάσει στο τέτοιο. Στις σκάλες. Και. Λέω, ρε Μπάμπη.
1: Ξέρεις, αυτό αλλά είναι τάξι, επάγγελμα, χρόνια... καλοπληρωμένο επάγγελμα.
0: Ποιο? Ναι.
1: Όταν κλείνει το πρόγραμμα η ΕΡΤ πρέπει να πάει κάποιος να κάνει.
0: Μπιπ, το μπιπ, το μπιπ, το μπιπ, το μπιπ. Εντάξει, εγώ 13 χρόνια εδώ, 11 χρόνια τα πρώτα ήταν η ζωή μου όλη. Μετά την οικογένεια, δηλαδή από το 2000 μέχρι και το 2011, ήταν μετά το σπίτι, ήταν ο Sport FM. Το 2013-2015 ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και πάλι το θυμάμαι με αγάπη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μπάμπη, το είπα και πριν, και στον Γιώργο που μου δώσαν τη δυνατότητα. Και 26 χρόνια μετά το που μπήκα στη δουλειά, είμαστε ακόμα εδώ και προσπαθούμε. Ο Sport FM είναι ένα σχολείο, Μπάμπη. Χωρίς εσάς και χωρίς όλο αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσαμε ούτε να επιβιώσουμε επαγγελματικά, ούτε, πώς να το πω, να προοδεύσουν και άλλα μέσα. Γιατί μέσω του Sport FM προοδεύσαν και άλλα μέσα, δημιουργήθηκαν και άλλα μέσα. Και αυτές οι συνθήκες έτσι, οι οποίες διαμορφώθηκαν στη συνέχεια στην αγορά, είναι εν πωλής, έχουν τις βάσεις τους στο Sport FM. Μόνο μία κουβέντα ακόμα και δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας. Αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης στο Χαράλαμπο, στο Γιώργο, στον Αντώνη,
2: στο Χρήστο,
0: στον Αντώνη τον Πόκτορ. Πέρασε και το αδελφάκι μου από εδώ,
2: ναι,
0: για τρία χρόνια.
2: Σωστό.
0: Από το 2001 μέχρι το 2004 έλεγε Δελτία, ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης, ο αδελφός μου. Και ένα κομμάτι έτσι που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι και αυτό, γιατί ήταν τα χρόνια, Μπάμπη, που το φτιάχνατε τότε, που όλο αυτό το πράγμα σηκωνόταν, μεγάλωνε, δυνάμωνε, και έτσι και έχω την ανάγκη να τον αναφέρω, γιατί έφυγε μικρός, έφυγε νέος και έφυγε και άδικα, και είναι κάτι το οποίο το κουβαλάω.
2: Ναι, και πολύ, πάρα πολύ καλό παιδί. Εγώ δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Μπάμπη, το Χάρη, στους καλύτερους Ολυμπιακούς που γνωρίζει η ζωή μου.
3: Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού. Ήταν η πάστα αυθενού του παιδιού. Ήταν απίστευτη. Δηλαδή πάντα θα σου μιλούσε στον πληθυντικό. Όχι ότι από σεβασμό, ακόμα και όταν του βάζα χέρι και του λέω εσύ, ο Μπάμπη είμαι, του λέω, μην μου κάνεις. Μπάμπη με λένε, λέω, μέχρι και η γη μου, ας πούμε. Μην μου κάνεις τέτοιο για τα λοιπά. Γιατί δεν αισθάνομαι καλά, του λέω. Δεν αισθάνομαι καλά με τους πληθυντικούς και με τα αυτά και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Μπάμπη. Δηλαδή, μια γλυκιά μορφή που πραγματικά, όποτε το σκέφτομαι, το θυμάμαι, είχα λυγίσει πάρα πολύ. Δεν σας πήρα ούτε τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούσα ούτε τηλέφωνο να πάρω. Δηλαδή, ούτε να.
2: Όταν τα ακούς για νέους ανθρώπους, είναι πολύ
3: ναι, ήταν μια μορφή, ξέρεις, απίστευτη. Και ήταν και ένα σπουδαίο ταλέντο, έτσι. Σπουδαίο ταλέντο.
4: Έχουμε αερονόμους, έχουμε τροχονόμους, έχουμε και ραδιονόμους.
0: Εγώ θα σας αφήσω. Το μοναδικό που χαίρομαι και να κλείσω με κάτι ευχάριστο είναι ότι που βλέπω παιδιά όπως ο Σταύρος και ο Βάιος που έχουν πλέον σημαίνουσα θέση στο Sport FM, γιατί πάνω κάτω αρχίσαμε μαζί. Ναι. Δηλαδή αρχίσαμε εκεί κοντά στο 2000 και σίγουρα ο Sport FM είναι σε πολύ καλά χέρια όταν έχει παιδιά που τον αγαπούν όπως ο Σταύρος Χονδροθύμιος και ο Βάιος Τσουτζικας. Αυτά από εμένα.
4: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά.
2: Σταύρο μου, μήπως θες να φύγουμε να έρθει λίγο ο Μιχάλης, γιατί σήμερα δεν έχει κάτσει καθόλου.
3: Εσείς, αυτός εδώ δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή.
2: Ναι, όπου δεν φταίει όμως, τον έχουν χώσει όλοι να ξέρουν.
3: Ποιος τον εχώνει αυτό να είναι όλοι. Έχετε πάρει λεφτά, ρε. Τι είναι αυτή, ρε.
2: Λες να γίνει Τσικλάκι, όχι άλλο Τσόχο, Νταλάρα και Αλεξίου.
3: Με το μεταξύ, δεν ξέρω με ποιον δεν έχει κάνει εκπομπή αυτό στο Σταύρο.
2: Έχει κάνει και μόλους και μόλες. Δεν έχει κάνει μόνο με. Ρε, τα κορίτσια σου δεν έχει.
3: Μόνο εμένα. Ναι.
2: Εσύ έχει κάνει με την Κάρτσονα, με τη Σάντι.
3: Μαζί καλά, δύο ή τρία χρόνια κάναμε, ρε.
2: Με τη Σαφυρά του.
3: Τρία χρόνια.
2: Εσένα δεν σε βάζω στα κορίτσια που
3: σου λέει. Τι θα γίνει, ρε. Έλα, ποιον θέλει τώρα.
4: Μάλιστα, να φύγουμε, ρε. Ήρθε όμω. Έλα, πρέπει να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη. Ορίστε. Παραχωρούμε.
3: Τώρα δεν αλλάζετε.
2: Έρχεται, κοίταξε τώρα.
3: Παραχωρούμε. Δεν αλλάζετε τώρα. Δεν αλλάζετε.
2: Έρχεται Τσόχος με Ντέμι. Ήταν εδώ Δημάτος. Είμαι εδώ εγώ. Μόλις έφυγε ο Σαμπράκος, ο Κιφωνίδης. Κάτσε, το αυτό λέω. Μόλις έφυγε. Ο Κιφωνίδης ήταν στο κοντρόλ. Κάπου διάβασε ότι θα έρθει ο Μπραουδάκης. Ντέμι, πάμε στην παραλία. Τελειώσουμε εκεί την εκπομπή τη Νόβα. Είμαστε όλοι σχεδόν.
4: Μεγάλη.
2: Τι κάνουμε, ρε.
4: Σου φέραμε

0: Ωραίες αναμνήσεις, ε.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά, τα 30 και λίγα είναι. Νομίζω ότι η φρεσκάδα που βγάζει στο σταθμό
0: σου
1: δεν τον αφήνει να τον νιώσει ο κόσμος ηλικιωμένο ποτέ.
2: Είπε ένα ωραίο ησία, όχι λέει να μην λέμε... Στα 40 δεν ακούγεται καλά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ξαναπέστο όμως γιατί τώρα σ' ακούσα.
2: Λέω, το είπε σωστά ησία. Είπε να μην λέμε άντε και στα 40, να λέμε άντε και στα 50, γιατί άντε και στα 40 δεν ακούγεται σωστά.
0: Λοιπόν, αποχωρούμε εμείς, αφήνουμε τη θέση μας. Ορίστε. Ποτέ δεν πίστευα ότι μπορεί να μου αλλάξει ο Ντέμις, παιδιά. Sorry. ότι θα παίξω εγώ βασικός και θα μπει ο Ντέμις αλλαγή. Να είστε καλά.
2: Φιλιά, φιλιά.

0: Παρακαλώ κύριε.
1: Παρακαλώ κύριε, έχουμε έναν συνάδελφό μας. Όχι, όχι. Συνεργάτη μας. Ας το πούμε συνεργάτη. Ντέμις Νικολαίδης, τι κάνεις? Όσο πας και μορφαίνεις. Ναι, δεν είναι. Μ' αρέσει περισσότερο από, το... από την αγριάδα που είχε όταν είπε σπουδαίο.
2: Ναι, okay.
1: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πιο... το πρόσωπό σου είναι πιο... πιο γλυκό, πιο χαμογελαστό. Για να ακούσουμε, για να δούμε το χαμόγελο σου όταν έπαιζε σπουδαίο.
0: Έπρεπε να βάλει κόλλο στον Ολυμπιακό να ανέβει στα κάγκελα.
1: Εντάξει, εγώ σε κάποιε ιδιωτικέ στιγμέ το βλέπα. Αλλά ο κόσμο ο πολύ δεν το βλέπε.
2: Σωστά.
1: Τώρα
2: σωστά.
1: Σε βλέπω ακόμα και στην τηλεόραση, στα βιντεάκια κτλ. Χαμογελά περισσότερο. Είναι.
2: Ναι, σωστά, είναι, σωστά.
1: Είναι δηλαδή ότι. Ξέρεις, δεν έχει την ευθύνη, ρε παιδί μου, ότι ήσουν εκεί στο γήπεδο, έχασε, έβαλε τον γκολ ή έκανε αυτό ή έκανε αυτό. Είσαι σε μια θέση που πρέπει να κρίνεις κάποια πράγματα, να μιλήσεις για κάποια πράγματα, να εξηγήσεις κάποια πράγματα και είσαι πιο χαλαρός.
2: Πα, δεν έχει να κάνει με αυτό. Καταρχάς δεν νομίζω ότι κρίνω, τη γνώμη μου λέω για τα
1: ναι,
2: πράγματα.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν νομίζω
1: κρίνω
2: ότι...
1: με αυτή την έννοια.
2: Δεν έχω την άποψη ότι είμαι σωστό σε αυτά που λέω,
1: ναι,
2: απλά
1: ναι.
2: Λέω τη γνώμη μου. Παλιότερα εντάξει, είχα κόμπλεξ, είχα άμυνες, όπως έσπες το, ήμουν μικρότερος, τώρα χαλάρωσα. Πολλές αλλαγές έχουν γίνει.
1: Αυτή η εκδοχή του Ντέμι Νικολαίδη μου άρεσε πολύ. Δηλαδή είναι πραγματικά.
2: Και εγώ έτσι αισθάνομαι και χαίρομαι για αυτό που λες.
1: Και έχεις και χαιρετίσματα από τη Γιούλα, γιατί μίλαγα προχθές και λέω πιθανόν.
2: Που έχω να τις μιλήσω.
1: Να τις μιλήσεις. Να την πάρεις. Να τις μιλήσεις.
2: Ναι.
1: Να τις μιλήσεις. Σ' αγαπάει και το. Και κάθε φορά που θα συναντηθούμε ή που θα μου πει να την πάω στο γήπεδο, γιατί την πάω στο γήπεδο μαζί με τη μικρή.
2: Ναι.
1: Την Ελένη καμιά φορά. Στο μπάσκετ κυρίως. Πάντα θα πούμε μια κουβέντα για το Ντέμι. Είναι από τους αγαπημένους.
2: Ξέρεις τι εννοεί.
0: Βέβαια. Εγώ ξέρω ποια εννοεί. Να το πούμε και στον κόσμο.
1: Ναι,
0: εννοεί
1: τη γυναίκα του Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ναι, ναι, κάναμε παρέα παλιά.
1: Μια παρέα που από εκεί σε γνώρισα και εγώ.
2: Ναι, ναι, έτσι γνωριστήκαμε.
1: Έτσι γνωριστήκαμε. Και νομίζω ότι δικαιούται ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, έχετε
1: δίκιο. Το λέω δημόσια για να σε αυτό
0: δεσμεύσω. Για πες. Δύο διαφορετικές εκδοχές Ντέμι στο Sport FM. Μία με Αλέξη Σπυρόπουλο και μία με Βάιο Τσούτσικα.
2: Αν μου την κάνω αυτή την ερώτηση και είπα ότι διαλέγω τον Σπυρόπουλο.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα δηλαδή.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είναι το τι διαλέγω.
0: Αλλά μετά σου έβαλα μια τρίτη εκδοχή και είπες, α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μαραθιανό.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν πιάνει ο Μαραθιανός.
2: Γιατί είναι
1: μια λέρα είναι. Δεν πιάνει. Είναι μια λέρα.
2: Το όνειρό μου είναι να κάνω εκπομπή με τον Μαραθιανό. Απλά ντρέπομαι.
3: Εσύ για τόσο γκρινιάρι δεν σε είχα. Φτούσου, ρε. Φτούσου.
2: Αν δεν ντρεπόμουν με τον Μαραθιανό, θα έκανα εκπομπή.
0: Τρέπεσαι να το πει ή τρέπεσαι να κάνει εκπομπή.
2: Να κάνω εκπομπή.
1: Ντρέπεται γιατί μόλις μπει ένα τραγούδι, ρε φίλε, τι θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να κρυστεί.
0: Αλήθεια είναι.
2: Πάντως του έχω στείλει 2-3. Αλλά αυτός είναι, τα ξέρει όλα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα καλά τραγούδια που βάζει.
1: Καλά, δεν τα ξέρει όλα αυτός. Αυτός τα ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στέφανος.
2: Α, ναι.
1: Διότι
2: ναι,
1: αν αφήναμε το Μαραθιανό να διαλέξει, μόνο τερλέκα θα βάζει.
2: Τώρα ο Μαραθιανός έγινε σχολιαστής αγώνων.
1: Και έγινε και σχολιαστής.
0: Και περιγράφει παιχνίδια τσάκ.
1: Βασικά είναι μπαμπάς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν τον αφήσει η γυναίκα. Να πάει, θα πάει. Αν τον αφήσουν τα παιδιά, θα κάνει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν είναι. Είναι εξαρτώμενος 100%.
2: Να συνεχίσουμε να τον αποθεώνουμε κι άλλο.
1: Εξαρτώμενος 100%. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο Σταρ?
4: Ποιος είναι ο
0: Σταρ? Ωραία, ωραία. Δεν μου λες κάτι. Ως ακροατής, πες μια στιγμή που θυμάσαι αυτά τα 30 χρόνια από το Sport FM. Ξέρω ότι άκουγες πού και πού όταν ήσουν ποδοσφαιριστής.
2: Όχι πολύ.
0: Ναι, ναι, πού και πού.
2: Όσο κρατής δεν μου έρχεται κάτι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί μια φορά να έκανα και παρέμβαση.
1: Έκανες μια φορά παρέμβαση.
0: Έκανε.
2: Αλλά θυμάμαι πολύ καλά όταν έφευγα από την ΑΕΚ.
0: Αν
2: μου πεις ποια στιγμή θυμάμαι, θα σου πω.
0: Όταν έφευγες ως ποδοσφαιριστής εννοείς.
2: Ναι, ως ποδοσφαιριστής. Ήτανε...
0: Πάντως μεγάλο hit είχες κάνει, στο ραδιόφωνο εννοώ, όταν αναλάμβανες. Να την ΑΕΚ εννοώ διοικητικά. Τότε ήταν.
1: Είναι εκείνη η εκπομπή, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, στα φόρτε του Sport FM.
1: Μια εκπομπή που, ναι, είχε που έγινε σαρωσ... στην ώρα μου με Δημάτο και
0: Σαμπράκο. Να, να.
1: Όταν ανέβαλε.
2: Εντάξει, απλά η άλλη ήταν πολύ συγκινητική. Γιατί έφευγα.
0: Σωστά.
2: Και... ναι, έπρεπε να πω γιατί φεύγω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Έκαλα σε όλα τα γεγονότα, εντάξει, ο Sport FM εκεί ήταν. Ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το 2004.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, δεν το ζήσαμε. Ναι,
2: το έχουμε χάσει αυτό.
1: Ναι, το 4, δηλαδή. Καλά, μαζί ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν.
2: Δεν ξέραμε τι γινόταν εδώ.
1: Γινόταν τη κακομοίρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Από τις εκπομπές, κάποια που θυμάσαι, κάποια συζήτηση που είχες, κάποια συνέντευξη.
2: Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ναι, αυτή είναι με τον Αλέξη.
2: Ναι.
0: Να.
2: Εντάξει, ήταν.
0: Ναι, συγκινητικό πολύ.
2: Να. Αυτή θυμάμαι.
1: Σου πάει καθόλου το ότι να κάνεις κι άλλα εκτός αθλητικών? Θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις.
2: Τώρα με τα social media.
0: Μουσική εκπομπή κάνεις... σίγουρα θα μπορούσε να κάνεις.
1: Όχι, ναι, μουσική εκπομπή, αλλά... απλή μουσική εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα ήταν με καλεσμένο από άλλο χώρο, όχι αθλητισμού. Δηλαδή έναν στιχουργό, έναν τραγουδιστή.
0: Πολιτικό, έναν τραγουδιστή. Ναι. Κάνει.
1: Κάνω κάτι σε πολιτικό. Για πολιτικό δεν τον έχω.
0: Στα social του.
1: Αλλά για αθλητικό, για μουσικό, θέατρο κτλ.
2: Κάνω κάτι συνεντεύξεις στο YouTube μία φορά το μήνα περίπου, μία φορά 40 μέρες. Τώρα όμως με τα social, κάνεις μία εκπομπή τη Δευτέρα ή μία την Παρασκευή που κάνουμε με τον Μιχάλη. Παίζουν ριλάκια τις επόμενες 2-3 μέρες. Είναι σαν να βρίσκεσαι μονίμως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, και να λες κάθε μέρα κάτι.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι η εποχή.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν είμαι για να κάνω παραπάνω πράγματα, νομίζω.
0: Να. Να. Αλλά εκπομπή θα μπορούσε να παίξει. Μουσική θα μπορούσε να παίξει ένα άλλο. Θα παίρνει καλά, νομίζω.
2: Ναι, θα παίρνει, ναι, αλλά φτάνει. Νομίζω. Ναι. Κάνω αρκετά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, χωρίς να σχολιάζει τίποτα επικαιρό. Να λες. Μουσική εκπομπή, αλλά ήταν μουσικό σταθμό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ζήσω και λίγο. Και δεν μπορεί να είσαι, ξέρεις, να έχεις τόσες πολλές ώρες κάνοντας πράγματα. Πρέπει...
1: Δηλαδή, πόσες ώρες πιστεύεις ότι μπορεί να σου φάει μια μουσική εκπομπή, μια δύο ώρες, ας πούμε?
2: Θα μου φάει τρεις ώρες.
0: Και παραπάνω, γιατί θα έπρεπε να διαλέξει, θα έπαιρνε στην τέτοια. Τι
2: όχι,
0: να διαλέξει,
2: αν το κάνεις κάθε μέρα, είναι τρεις ώρες τη μέρα.
1: Όχι,
0: όχι, μια φορά την εβδομάδα.
1: Για κάθε μέρα
2: δεν το έχω ανάγκη.
1: Θέλω να σου πω, θέλω να σου πω ότι εγώ για να έχω τη μουσική, να είμαι καλά με τη μουσική και για να μην αδικήσω στα νέα παιδιά και στους καινούς κτλ. Ακούω 2 ώρες κάθε βράδυ καινούργια πράγματα. Δηλαδή αλλιώς θα αδικήσω πολλούς.
2: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες καινούργια. Αυτά που μου έρχονται τα CD κτλ. Για να είμαι μέσα. Αλλιώς δεν θα είχα ανακαλύψει ένα τσουβάλι ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ δεν είμαι σε αυτή τη... Δεν έχω τέτοιο πάθος.
0: Είναι στο μου τη γυμναστική τώρα.
2: Στη γυμναστική, στο διάβασμα, σε άλλα πράγματα κάνω, ρε παιδί μου. Καθένας διαλέγει τι είναι αυτά που του αρέσουν και το ξεκουράζουν.
0: Για θύμισε εκείνη την. Πώς αποφάσισες να μιλήσεις στο Sport FM για την αποχώρησή σου από την ΑΕΚ?
2: Δεν θυμάμαι τι κάνει, δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι. Ναι, δυσκίζει και από
1: πριν. Όχι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν θυμάμαι και ποιοι είμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ότι με παίρνει ο Αντρέας. Και μου λέει θέλει να βγει ο Ντέμις να μιλήσει.
0: Νομίζω το έχει κανονίσει με τον Βασίλη Σαμπράκο, αν το θυμάμαι καλά.
1: Γιατί ήταν μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Αντρέας μου πήρε.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι ποιοι ήταν.
2: Ο Σαμπράκος.
1: Ο Σαμπράκος.
0: Ναι, ο Αντρέας είναι εδώ. Μπορούμε να το ρωτήσουμε, θα το θυμάται ο Αντρέας. Ναι, θα το ρωτήσουμε και θα το.
1: Και μάλιστα μου είπε, θα βγούμε στην ώρα σου και λέω: μην έχετε κανένα θέμα. Εγώ δεν θα είμαι μέσα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι, γιατί για χι λόγους, ας πούμε.
2: Ήταν πιο αεξίδικο το θέμα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα αεξίδικο. Για να μην του δημιουργήσω οποιοδήποτε κόλλημα, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο.
0: Θα σου πάμε για τις 2 ώρες, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή θα μπορούσα. Γνωριζόμασταν ήδη εμεί. Δεν ήταν θέμα δηλαδή ότι δεν ήξερα ή δεν ήξερε κτλ. Ή ότι θα είχε εσύ θέμα. Κανένα θέμα. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να κάνω πίσω,
2: ναι,
1: να μην είμαι δηλαδή, για να μπορούν να.
0: Ναι, άνθρωποι που γνώριζαν καλύτερα την κατάσταση.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν τα. Ναι. Τα τρισάκια εκείνη τη στιγμή δεν τα ξέρα καλά. Τι να βλέπω τώρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Κάνει νόημα ο κύριος Παλαιότολο, λεφτάκια. Διαφημίσεις break.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Η Winsport FM 94,6.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
18: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
24: Να ζήσετε!
1: σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αυτή την παλιόγρια τι τη φέρατε εδώ.
1: Θα συναντήσει την άλλη.
0: Μάνο Ζερβάκη, πόσα χρόνια σε κουβαλάω.
1: Τι έγινε, Χριστό.
0: Πόσα χρόνια σε κουβαλάω στην πλάτη μου.
1: Κοίταξε. Βοήθησε εγώ να με κουβαλά λίγο. Δεν βοήθησε.
0: Βοήθησε, αλλά πόσα χρόνια είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: 30 κάτι.
1: Λίγο πριν το
2: 96. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, Πάπη, αλλά όταν θα γίνει το μουσείο του Sport FM, θα έχει μια περίοπτη θέση.
0: Έχουμε την πρώτη μούμια. Έχουμε την πρώτη μούμια. Μόλις γίνει το μουσείο, έχουμε την πρώτη μούμια.
1: Τον Παντελή εννοείς που ήρθε τώρα κοντά εδώ.
0: Εσένα εννοώ. Ας τον Παντελή. Ας τον Παντελή. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε τους σοβαρούς άνθρωπους, μόλις φύγει αυτός.
3: Αυτός δεν φεύγει ποτέ,
1: είναι αφάνατος. Πού να πάω ρε.
0: Κώστας Παπαγεωργίου, τι κάνετε.
2: Γεια σου Πάπη Γίγαντα.
0: Είσαι από τις πρώτες φωνές του...
2: Από το 99, 16 χρόνια.
0: Τις πρώτες φωνές, εκεί το πρωινό που...
2: Το Ζαραλίκο που κάναμε το πρώτο ραδιοφωνικό stand-up comedy.
0: Ναι, φοβερό.
2: Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό.
0: Πέθαινα στα γέλια.
2: Είχε κάνει μεγάλο γκέλ τότε.
0: Ναι, είχα πραγματικά από τις εκπομπές που παρόλο που εκείνη την ώρα πήγαινα για ύπνο, ήθελα να ξυπνήσω.
2: Περνήσαμε ωραία, περνήσε καλά και όλος ο κόσμος σε εποχές που υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το αυθόρμητο. Ήταν κάτι που ο Sport FM επένδυσε πάνω εκεί και ο κόσμος το αγάπησε, γιατί ήταν κεντρική γραμμή, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Ναι. Περάσαμε καλά.
0: Δεν υπήρξε στιγμή του αυτού του ραδιοφώνου που ο καθένας δεν έλεγε ό,τι θέλει. Νομίζω ότι πρέπει να το πω, να το εγγυηθώ. Όσες αλλαγές και αν έγιναν, που εντάξει, δεν γίνανε και πολλές αλλαγές. Ναι. Έχουμε μαζί μας μία από την αλλαγή, τον Γιώργο τον Κοσμά. Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σου Πάπη.
0: Ήρθε.
1: Μέχρι να τους χαιρετήσουν όλους, ξημερώσαμε.
0: Τι τα βρακοπιά. Ο οποίος ηγήθηκε του σταθμού για ένα
1: στα 20 χρόνια.
0: Μεγάλο στα 20 διάστημα. Για ένα μεγάλο
1: στα 20 χρόνια. Και ισχύει αυτό που λέει ο Πάπης.
0: Το θυμάσαι, δεν είχαμε ποτέ.
1: Όταν και ήταν δύσκολη η περίοδος τότε, ήταν hard rock η περίοδος.
0: Ναι, ήταν δύσκολη πράγματι.
1: Αλλά και τότε, όπως λέει ο Πάπης, είχαν όλη τη δυνατότητα να είναι αυτό που πιστεύουν.
0: Να πούνε αυτό που θέλουν χωρίς να υπάρξει τηλέφωνο.
1: Και ας είχαμε γκρινιές.
0: Το ρωτάω τόσα, το λέω τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν γίνομαι πιστευτός. Λέω, παιδιά, η πιο αντιφατική φωνή στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια ήμουν εγώ. Δηλαδή, μπορούσε σήμερα να ακούσει αυτό και αύριο να ακούσει κάτι άλλο. Δεν σηκώθηκε ποτέ ένα τηλέφωνο να μου πει κάτι, ρε, εσύ.
1: Πες το ίδιο και αύριο, ρε.
0: Ναι, μην αυτό.
1: Ξέρεις το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι ο καθένας δεν έκρυβε τι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υποκρύθηκε κάτι άλλο.
0: Αυτό έγινε λίγο αργότερα. Στην αρχή, ο μόνος που δεν έκρυβε ήμουν εγώ.
1: Στην αρχή του Sport FM εννοείς.
0: Μπράβο, ναι. Μετά...
1: Στη σύγχρονη ιστορία του Sport FM όμως...
0: Το ήξερες ποιον είχες απέναντί σου. Ναι. Διότι παλιά ήξερες ότι μπορεί να ήταν Παναθηναϊκός και κάνει τον Πανιόνιο. Ή κάποια άλλη ομάδα. Αλλά από ένα σημείο και μετά βγήκαν όλοι και λένε, παιδιά, αυτό είμαι, θέλω να το καταλάβετε, γιατί θέλω να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό.
1: Η ειλικρίνεια πάντα εκτιμάται. Ναι. Και από τους αναγνώστες και από τους τηλεθεατές και από τους ακροατές. Mm-hmm. Και ο Sport FM πέτυχε, γιατί ήταν από την πρώτη του μέρα μέχρι τώρα που έχει γίνει 30, απόλυτα ειλικρινής απέναντι σε όλους. Mm-hmm. Με τις καταπεριόδους αλλαγές όπως
0: εννοείται, ναι, ότι υπήρξαν αλλαγές, υπήρξαν αυτά, υπήρξαν και κάτω του, υπήρξαν και πάνω του.
1: Και δύσκολες περίοδοι.
0: Και δύσκολη περίοδη και με τα οικονομικά του και με τα αυτά του και με τα εκείνα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έχασε τη λαλιά του.
1: Έτσι.
0: Είτε αυτό ήταν μουσική, είτε ήταν λόγος. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο Sport FM παίζει μουσική, παίζει πολύ μουσική. Και παίζει μουσική χωρίς λίστα. Δηλαδή, ό,τι μας άρεσε, το βγάζαμε στη σέντρα.
1: Ό,τι έτσι ο Στέφανο.
0: Εντάξει, ο Στέφανος είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, αν υπήρχε, πώς το λένε, μουσική αστυνομία, θα τον είχαν συλλάβει.
1: Τότε αυτά τα περασμένα 10 χρόνια ήταν μία από τις φαϊνές ιδέες που είχα, αλλά την εγκατέλειψα γρήγορα τότε. Να έχουμε τυποποιημένη μουσική, να έχουμε συγκεκριμένο εννοώ στυλ μουσικής. Σε 10 μέρες, γεια σας, έφυγε αυτό. Το κατάλαβα γρήγορα.
0: Ήρθε ο Φουκαράς ο Μπρούμας, τον Μπρούμας δεν ήταν.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και ξέρεις, μου λέει, έχεις φύγει από το γραφείο και έχεις πάει, δεν ξέρω για... από άλλους.
1: Ναι, ξέρεις τη δική σου εκπομπή, όλες οι υπόλοιπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ και συγκεκριμένο στυλ, δεν είπαμε αυτό.
0: Ήτανε, όχι, λέω, είχε έρθει στο γραφείο μου το παιδί.
1: Ήταν ο μουσικός επιμελητής
0: του ταπεινά, όχι
1: του ξέρεις, ραδιοφώνου τότε.
0: Ταπεινά, όχι. Φύγε του λέω, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη μετά από λίγο. Εν πάση περιπτώσει, εγκαταλείφθηκε και καλά έκανε και καταλήφθηκε, διότι.
1: Γιατί η ταυτότητα του Sport FM αυτή.
0: Η γνώμη μου για το. Όχι, γενικά η γνώμη μου γιατί.
3: Να μην έχει ταυτότητα.
0: Δεν μ' αρέσει, ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουν τα μουσικά ραδιόφωνα πια. Δηλαδή που
3: ένα κομπιούτερ παίζει.
0: Παίζει ένα κομπιούτερ.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι ραδιόφωνο πια αυτό. Το λέγεται κασετόφωνο. Οπότε δεν ξέρω αν θα πρέπει.
1: Είναι και η μέρα. Δηλαδή εσύ άλλε μέρε. Έχεις κέφι, άλλες μέρες είσαι στα κάτω σου, άλλες μέρες είσαι προβληματισμένος, άλλες μέρες είσαι ενθουσιασμένος, άλλη μουσική παίζεις.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και πρέπει να παίξεις άλλη μουσική. Γιατί δεν είναι ένα το είδος. Πρέπει να το περάσεις όλο. Πρέπει να ακούσεις. Έλεγα προηγουμένως στον Τέμι εδώ, ότι κάθε βράδυ θα ακούσω 2 ώρες τα καινούργια κομμάτια για να δω αν γεννήθηκε κάτι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, όχι, δεν κάνω τον ιστηροθεά, αλλά μ' άρεσε αυτό, να το παίξουμε. Γι' αυτό και παίζουμε πάρα πολλά τραγούδια που είναι σχεδόν πρώτη εκτέλεση. Και καθόμαστε και μιλάμε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, αντί να πούμε αν ο Ντέμις έχει βάλει στην καριέρα του 35 κόμπια μουσική. Γι' αυτό είναι μεγάλο.
1: Ναι, το έχει και αυτό, έχει και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα έχει όλα.
0: Οπωσδήποτε, δεν θα το χάσουμε.
1: Και πάνω απ' όλα έχει την επικοινωνία.
0: Ναι. Μεγάλο πράγμα και η επικοινωνία. Μεγάλο πράγμα.
1: Τεράστιο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ραδιόφωνο.
0: Γιατί βγάζει και ο άλλος το... και τη γνώμη του και το μεράκι του και το συχτήρι του πολλές φορές, έτσι.
1: Πόσες φορές έχεις συχτηρίσει και εσύ με αυτά που άκουσες?
0: Πάρα πολλές.
1: Σε έκανα όμως ποτέ να
0: καταρχήν,
1: ξενέρωσες ποτέ?
0: Έχω συχτηρίσει με τον εαυτό μου ακούγοντας την εκπομπή μετά. Δηλαδή, ναι, λέω ρε, άστο ρε γάμο το κερατό μου γάμο, άστο να το πει και τα... Ορισμένες φορές όμως δεν αντέχεις.
1: Δηλαδή ανθρώπινο.
0: Είναι ανθρώπινο μετά από τόσες χιλιάδες ώρες, ας πούμε, και τα λοιπά, να αγαναχτείς κι εσύ, ας πούμε, όπως βέβαια και ο άλλος έχει αγαναχτήσει για να βγει να στο πει. Και έχω συγκινηθεί και πολλές φορές. Στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, όταν ήρθε ο μικρός ο Θοδωρής, ο οποίος άκουγε από 4 χρονών και είχε φτάσει ένα παιδί τυφλό με μια σπάνια δόσια, την Μπάντιν, που κάναμε και ολόκληρη αυτή γι' αυτό. Κάναμε και ήρθε όταν ήταν πια 10 χρονών. Είμαστε στην Καλλιθέα ακόμα. Και μου λέει, κύριε Μπάμπη, λέω, έλα Θοδωρή μου, μιλάγαμε στο ραδιόφωνο. Λέει, μπορώ να σας πιάσω στο πρόσωπο? Και ήρθε να με ψηλαφίσει για να καταλάβει.
3: Για να σε δει,
0: εκεί,
3: για να σε δει στα μάτια του.
0: Εκεί έκανα μισή ώρα να.
3: Δεν
2: είναι. Αυτό είναι ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι ραδιόφωνο. Που περιγράφεις.
0: Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
3: Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, μου έχουν περάσει τα χρόνια και με την ανάπτυξη των social media πια δεν είναι κανείς
0: κρυφός. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
3: Και εμένα. Ξέρω πώς είναι ο Μπάμπης, πώς είναι ο Μάνας, πώς είναι ο
0: Γιώργος. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Η μαγεία του παλιού ραδιοφώνου ήταν αυτή, ότι δεν ήξερες ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Το φανταζόσου.
0: Ναι, τους έλεγες ότι είμαι ψηλός άνθρωπος με πράσινα μάτια και σε πιστεύανε. Ναι, αλλά το διόρθωνες μετά γιατί.
1: Το θυμάμαι και εγώ ως ακροατής, γιατί οι πιτσιρικάδες τότε πηγαίναμε στα ραδιόφωνα να δούμε τους παραγωγούς που ακούγαμε. Πηγαίναμε απ' έξω εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ήταν ροκστάρ η ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Πολύ χρονίου και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Χωριά γυναίκες και άντρες που λέγε είμαι ερωτευμένος, ερωτευμένη με τη φωνή σου. Έτσι.
1: Και
2: μετά
1: όταν
2: ήταν κανονικά μπήκαμε στη φωνή μου.
0: Αυτό είναι μια παπαριά την οποία δεν έχω.
2: Κάνε τη φράγα, είπαμε.
3: Δεν είναι τόσο.
2: Νάτος.
3: Θα μου επιτρέψεις να σου πω.
0: Συγγνώμη ρε κατακτητή. Συγγνώμη ρε κατακτητή.
3: Δεν έχω τίποτα. Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Συμβαίνουν κάποια
0: ακούει
3: πράγματα.
0: Ακούει και η γυναίκα σου γι' αυτό.
3: Όχι, δεν ακούει. Μπορώ από τι θέλω.
0: Σου λείπει, Γιώργο.
1: Το ραδιόφωνο. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Αλλά επειδή είμαι φανατικός ακροατής. Ως ακροατής.
0: Ναι. Εκεί. Ναι. Νομίζω ότι είσαι εκεί.
1: Και επειδή έχω ζήσει και την απέναντι πλευρά, καταλαβαίνω τι γίνεται εκείνη την ώρα που ακούω κάτι. Όχι, ακούω πάρα πολύ. Και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο έλεγα στον Ακτύπη πριν ότι αν έχω καμία στιγμή έτσι έντασης και άγχους, βάζω λίγο Ακτύπη το απόγευμα με Μαραθιανό. Ναι, ακούω.
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα έχω λίγο κενό. Γι' αυτό το λέω, θα άκουγα και εσένα ρε παιδί.
0: Με συγχωρείς, εγώ τον Ακτύπη με τον Μαραθιανό μπορεί και να τους γράψω για να...
1: Για να σου φύγει,
0: να μου φύγει
1: η αρνητική
0: αυτό,
1: ενέργεια.
0: Ναι. Μπορεί και να
1: δεν μπορεί να μην διασκεδάσει, να μην γελάσει. Και αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όλοι βγάζουν ψυχή. Και, καλά, εντάξει, δεν συζητάμε και για τους βαϊμάκηδες και για τους λοιπούς. Όλοι όμως βάζουν ψυχή.
0: Ναι.
1: στο Sport FM. Όσα χρόνια και αν είναι, όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τσουβέλλας γύρισε και είναι καλύτερος από τότε.
0: Τους παίρνει μπάλα. Τους παίρνει μπάλα, δηλαδή με το που πατάνε εκεί αρχίζει και ρολάρει από μόνο το πράγμα χωρίς να...
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να τους πεις κάτι.
0: Πλακώνουν μετά και τα διάφορα κεράσματα και εκεί είναι...
1: Στο κέρασμα.
0: Ωραία. Καλώς τη Βαλεντίνα.

0: Στεφανέ, γεια σου Στεφανέ.
1: Λοιπόν, νέες αφήξεις.
2: Νέες, νέες.
1: Σωτήρης Κωνσταβάρας. Πόσο νέες. Σαν την πρωτοψάλτη.
2: Μη ζηλεύεις, μη ζηλεύεις.
1: Ξέρω ότι ποιος ζηλεύει ποιον. Που σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Αυτό τη είπα κι εγώ.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για...
3: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν είναι καλά λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι εικόνα. Ούτε σε πέρασε.
2: Ναι, εντάξει τώρα, δεν είμαστε το ίδιο.
1: Λίγο στο μαλλί έχει πρόβλημα, αλλά οκ, θα το λύσει.
3: Εντάξει, εγώ είμαι και πολύ μικρότερη σα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Σε αντίθεση με κάποιου άλλου, θα πω εγώ, που ο χρόνο άφησε βαρύ το στίγμα πάνω του.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
2: Είναι δουλεμένοι
1: αυτοί. Είναι δουλεμένοι. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Μια χαρά.
1: Δεν ξέρω τι να ρωτήσω, γιατί έχω ρωτήσει τόσα πολλά. Σαν τι σου λείπει το ραδιόφωνο.
3: Κοίτα, έχω αλλάξει εντελώς πορεία στη ζωή μου, αλλά
0: πόσα χρόνια έκατσες σε ραδιόφωνο?
3: Καλή ερώτηση, θυμάσαι?
2: Πόσα χρόνια έκατσες εσύ?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάνα...
2: Μια πενταετία, και εγώ αυτό
0: πιστεύω.
2: Δεν θυμάσαι ποτέ έφυγες?
3: Γεράματα, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό παραδείγμα.
2: Είναι κολλητικό, να ξέρεις.
1: Εσένα δεν σε ρωτάω αν σου έλειπε το ραδιόφωνο, διότι ήσουν ασυνυφασμένος με το ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτά που κάνεις τώρα, δηλαδή, είναι γεμάτα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχεις χρόνο να κάνεις το ραδιόφωνο. Δηλαδή, μετά δώσεις αυτό και τα λοιπά.
0: Το κάνει. Τον υποχρεώνει να το κάνει στα social media. Κάτι που δεν ήθελε.
1: Εντάξει, αλλά
2: το ξέρω. Ισχύει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά...
2: δεν είναι το ίδιο τώρα τα social media με το ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά...
2: κακά τα ψέματα, εγώ από το ραδιόφωνο ξεκίνησα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάντα το πρώτο σου μαγαζί το θυμάσαι. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν ορισμένα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια μάλλον, τα οποία ήταν λίγο δύσκολο να τα διαχειριστώ. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο τώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρεις, με το Μάνο, με σένα, με τη Σάντι, με τα παιδιά που βλέπω εδώ τώρα, είχαμε αναπτύξει σχέσεις οι οποίες δεν ήταν επαγγελματικές, ήταν φιλικές. Μη σου πω και οικογενειακές.
1: Σωστά.
2: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Και όταν φεύγεις από αυτό το πράγμα, σου είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς.
1: Σε ενοχλεί κιόλας.
2: Με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Είναι μεσάνυχτα. Mm-hmm. Χτυπάει το τηλεφωνό σου.
1: Ναι.
0: Κύριε Κωνσταβάρα. Ρε μαλακά. Έμεινα στην Εθνική Οδό. Τι να κάνω, να μην πάω?
2: Ναι.
0: Τι να κάνω, να μην πάω?
1: Εννοείται.
0: Με τον BMW νομίζω.
2: Τότε ήμουν, στο Πορεφέμι είχα φύγει.
0: Ήσουνα.
2: Ήμουν ακόμα.
0: Δεν θα παίρνει σε μένα? Θα παίρνει κάποιον άλλο.
2: Όχι, γιατί θα παίρνει και σένα.
1: Θα μπορούσε να πάρει και σένα.
2: Προφανώ θα μπορούσε να πάρει.
1: Εγώ έχω πάρει τον αδελφό μου που έχω μείνει στη Λαμία. Του λέω έμεινα στη Λαμία, παίρνω ταξί και φεύγω. Έλα, πάρ' το.
2: Ναι. Κοίτα, το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα πάντως. Είναι τελείως διαφορετικό. Εμένα με εξητάρει περισσότερο από την τηλεόραση. Καλά, τα social media δεν το συζητάω. Τα social media είναι αναγκαστική.
0: Σε βάλανε.
2: Ναι.
0: Το ξέρω.
2: Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και διαφορετικά τώρα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Είναι άλλο πράγμα. Όπως και οι μεταδόσεις ραδιοφωνικές είναι τελείως διαφορετικές από τις τηλεοπτικές.
1: Ναι, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια. Μου άρεσε η ραδιοφωνική σου μετάδοση. Αλλά νομίζω ότι η τηλεοπτική σου είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω ότι ναι, στο ραδιόφωνο, επειδή ο ρυθμός είναι λίγο αυτό και τα λοιπά.
2: Και δεν βλέπεις.
0: Ναι, αλλά σε βοηθάνε και τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Ενώ στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι τα μάτια ολονών αυτός που το βλέπει.
1: Κοίταξε, ολόκληρη μετάδοση ραδιοφωνική δεν μπορώ να ακούσω.
2: Ναι.
1: Μα λέει να καθίσω να ακούσω. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για να καθίσω. Αλλά την τηλεοπτική θέλω να την παρακολουθήσω και θέλω να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή να με βοηθήσει, να μην είμαι, ρε παιδί μου, τσίτα στο μάτς. Με σένα είμαι χαλαρός στο μάτς.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή πάω. Ναι, στο λέω αλήθεια. Δεν
2: ναι.
1: Στο,
2: το πιστεύω.
3: Μα δεν είναι και παιχνίδι που απολαμβάνεις μόνο και μόνο από τον άνθρωπο που κάνει τη μετάδοση. Ή αλλάζεις κανάλι, αν δεν σ' αρέσει.
1: Ναι, παλιότερα αυτό, παρόλο ότι. Πολλοί ξέρεις αλλά λέγανε ότι θέλω να ακούσω το Διακογιάννη και τα λοιπά. Τώρα μπορεί να είναι και η Ιεροσυκλία. Εμένα μου άρεσε, ξέρω εγώ, ο Σπυρόπουλος. Μου άρεσε ο, πώς το λέγανε, ένας ΣΕΙΣ από την ΕΡΤ.
2: ΣΕΙΣ.
1: Μπορεί να λέω...
2: Όχι ο Τσιρμονάκης, ο Χαράλαμπος.
1: Και ο Χαράλαμπος, εντάξει. Ο Χαράλαμπος έκανε εξαιρετικές. Καπάνταης. Πώς τον λέγανε.
2: Καπάταης.
1: Ο Καπάταης.
2: Μ'
1: άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν, το βλέπα και τα λοιπά. Δηλαδή ο Διακογιάννης, ναι, ωραία και τα λοιπά και εκείνο και του και τα λοιπά. Δεν καταλάβαινε και πολλά από το μάτς. και δεν σου δίνει πράγματα του μάτου, σου δίνει άλλα πράγματα.
2: Άλλα, αλλά σου έδινε. Ναι, αυτά σου που σου έδινε ήταν πράγματα τα οποία δεν τα άκουγες.
1: Μπράβο, ναι, δεν τα άκουγες, αλλά δεν ήταν για μένα που.
2: Το αμυγό ποδοσφαιρικό ναι, κομμάτι.
1: Για μένα που είμαι ποδοσφαιρικό και που ναι. θέλω να αφοσιωθώ στο μάτς και τα λοιπά, ενώ και ο Σπυρόπουλος και ο Κωνσταβάρας και ο Καπάταης με βάζανε πολύ στο κόλπο.
2: Τώρα εγώ μεγάλωσα με τον Διακογιάννη βέβαια.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδιά.
2: Οπότε ξέρεις τον έχω.
1: Λες τώρα για έναν άνθρωπο που τον ξαναέφερα.
2: Ναι.
1: Είχε σταματήσει και εγώ τον ξαναέφερα.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Και τα λοιπά.
2: Το
1: και δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, ούτε έχω να πω κακό κτλ. Απλώς μ' αρέσει η αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια μου. Όχι η αλήθεια γενικώς.
2: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι, για πολλούς άλλους.
2: Καλώς τον κύριο Σταματέλο.
1: Καλώς τον Σταματέλο, ναι. Εντάξει. Εντάξει, αλλά... δεν ήρθες για μας, για τη Σάντι ήρθες τώρα, έτσι, εντάξει, για να τα λέμε κιόλα, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
2: Βλέπεις μόνο τους αντιφίλησε εμάς.
1: Ναι, τίποτα.
2: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Δώσ' το ένα γλωσσόφυλλο, για την κόλου.
2: Αλλά αυτό που είπες, αυτός είναι ο στόχος, να προσπαθήσει να δώσει τον άλλον να καταλάβει τι παρακολουθεί. Στον βαθμό μπορείς να το κάνεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δεν τα καταφέρνεις πάντα.
1: Όχι.
2: Η προσπάθεια είναι αυτό που μετράει.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πραγματικά, μου αρέσει η μετάδοση στην τηλεόραση. Εκνευρίζομαι με πάρα πολλούς που προσπαθούν να μου τρυπήσουν το μυαλό. Δεν θέλω να μου το τρυπήσουν το μυαλό, θέλω να με βοηθήσουν να δω το μάτς. Αυτή είναι μια δόη. Κι ας κάνει και πάυση. Κι ας μην αθώσει. Δεν θέλω να μου τρυπήσει το μυαλό. Όπως αγαπάω Σκουντή, τρελαίνομαι, δεν μπορώ να τον ακούσω στο σεμάτσο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, του το λέω κιόλας. Εσύ, του το λέγε
2: και... Θα το εκτιμάει φαντάζομαι.
1: Ναι, του το λέγε και... Του το λέγε, τον έπαιρνε τηλέφωνο Διακογιάννη στη μετάδοση. Του ήξερε μήνυμα. Σταμάτα ρε, του λέγε. Σταμάτα, μας έχεις πυροβολήσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή, μικρινά. Μου άρεσε η ευθύ του Φίλιππα, ας πούμε, ο οποίος ήταν...
2: Συρίγου.
1: To the point. Μπαμ. Και τη στραβώ και για το διαιτητή και για το αυτό θα το κοπάναγε, θα το άφηνε στο...
2: Πάντως μπορώ να σου πω το εξής, επειδή συνεργαζόμαστε με τον Βασίλη του Σκουτή, δουλεύουμε στο ίδιο
1: κανάλι. Ναι, εντάξει.
2: Είναι, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Βασίλης.
1: 70.
2: Μάνο δεν σε ρώτησα.
1: 70 κάτι.
2: 70. Όχι. Είναι κάθε μέρα στο γραφείο.
1: Εννοείται, ρε,
2: με ένα τόνο από εφημερίδες και χαρτιά μπροστά του και δουλεύει από το πρωί μέχρι
1: δεν
2: τα ξημερώματα.
1: Δεν μιλάμε για την επαγγελματική του αυτή και τα λοιπά. Μιλάμε ότι πά να δεις ένα μάτς και σε πυροβολεί με 7 εκατομμύρια λέξεις που εμένα δεν με βοηθάει, ας πούμε. Δηλαδή θα μάθω την τρίτη γενιά του τύπου που παίζει στο μπάσκετ, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα μάθω την οικογένειά του, ισχύει, την γειτονιά του, το αυτό και τα λοιπά, αλλά για το μάτς...
2: Ναι,
4: κόψε.
2: Okay.
4: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις.
3: Τους έχεις τάψει όλους, κόψε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
6: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τώρα είμαι με δύο τύπους οι οποίοι αν δεν ήταν αυτοί μπορεί να μην υπήρχε Sport FM. Ο ένας τύπος λέγεται Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο άλλος τύπος λέγεται Γιώργος Δήμας. Τώρα ό,τι θέλετε πείτε εσείς.
1: Έλα.
0: Για πες ρε Χρήστο.
1: Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλό μεσημέρι. Τι είναι τώρα
0: καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει την.
2: Πες καλησπέρα μέσα σε
1: εσένα. Μπάμπης. Λοιπόν. 30 χρόνια πριν τέτοιες ώρες ήταν πόσο, 5 ώρων, 6 ώρων ο σταθμός.
0: Κάτι λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, εγώ αυτή την ώρα 30 χρόνια πριν έκανα αλλού ραδιόφωνο γιατί ακόμα συμφωνία με τον Planet. Οπότε έφυγα από το δικό μας το πρωί που ξεκινήσαμε με το Θαναϊλάκη που είχαμε κάνει την πρώτη ώρα. Πήγα εκεί και μετά πήγα και στο Μέγκα για δελτίο. Εντάξει, το ίδιο βράδυ, έχω να το λέω, ήμουνα σε μια εκδήλωση στο τένις και στο Ζάπιο και είναι ο Λάκης ο Πετρόπουλος που μερικές εβδομάδες αργότερα έφυγε από τη ζωή, ο οποίος με το που τον συναντάω και μιλάμε μου λέει ρε εσύ μου όταν άκουσα το πρωί το ραδιόφωνο και τα λοιπά θα πάει εκπληκτικά και όποτε θέλεις λέει βγάλτε με. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος ιστορικά είναι. Και τον βγάλαμε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να μιλήσει για ένα Πορτογαλία-Δανία στο Euro και ήταν και η τελευταία του ραδιοφωνική εμφάνιση. Τώρα το λέω γιατί το θυμήθηκα. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Δήμας εδώ.
0: Αυτός, εσύ ρε φίλε μου, αυτό το μπάχαλο που γινόταν εκείνη τη στιγμή, πώς ήξερες ότι θα βγούμε?
2: Ήξερα λίγο το βουνό. Και τις κεραίες.
0: Από πού και σπου θα βγαίναν έτσι όπως ήμασταν εμείς.
2: Ήμασταν χήμα η αλήθεια.
0: Δηλαδή μιλάμε για πολύ χήμα. Από ένα σπίτι, από ένα δωμάτιο.
1: Από ένα δωμάτιο και όποιος πέρναγε έπρεπε να κρατάει και την πόρτα για να μένει, για να ανάβει το φως.
2: Οι παλιοί μπορεί να θυμούνται την απέλπιδα προσπάθεια που κάναμε για να σηκώσουμε ένα μεγάλο ιστό επάνω.
0: Ναι.
2: Από το
0: για να πιάσουμε το βουνό.
2: Για να μπορέσουμε να δούμε το βουνό, να περάσουμε τα link.
0: Ναι.
2: Ήταν δύσκολες εποχές.
0: Εντάξει.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είχα και προσωπικά δύσκολα προβλήματα και την εποχή. Αλλά τελικά βγήκαμε.
1: Και βγήκαμε και ήταν ωραία. Και
0: υπήρχε.
2: Και όπως είπες, Χρήστο, για τον Λάκη Πετρόπουλο, να πω για τον Ηρακλή Κοντζιά που τώρα πρόσφατα έφυγε.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι τον Ηρακλή λίγες μέρες αφού είχαμε ξεκινήσει. Που ακόμα περιμέναμε τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης, δηλαδή θα ήταν περίπου ένας μήνας,
0: ναι.
2: Και περιμέναμε το αποτελέσμα της πρώτης μέτρησης και είχε δει τα αποτελέσματα της προηγούμενης, που έδειχνε την Ερασπόρ ότι είχε 1,8 τότε ακροματικότητα και είχε υποστηρίξει ότι ό,τι και να γίνει, θέμαζε στο 3% στο εξάμεινο. Και το πέτυχε και πήγε και πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά, ναι.
1: Ηρακλής έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες. Να πω ότι. Είναι ένας άνθρωπος που μετά από την ΕΡΑ και τόσα χρόνια που ήταν στο κρατικό ραδιόφωνο συνεργάστηκε αργότερα μαζί μας. Και εμένα είναι ο άνθρωπος που ήταν ο κουμπάρος μου και ο νονός του Ρόμπερτ. Έτσι. Να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας πίστεψε πολύ γρήγορα σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Και θα πω, θα προσθέσω τώρα για τον Μπάμπη. Τώρα. Ένα μεσημέρι λοιπόν, Οκτωβρίου, ο Μπάμπης δεν έκανε τους πρώτους 3-4 μήνες εκπομπές. Ο Μπάμπης έκανε όλη την διοικητική δουλειά, τις επαφές, τα αυτά. Ωραία. Ένα μεσημέρι Οκτωβρίου βρέχει. Και όπως βρέχει το μεσημέρι εκείνο, μου λέει, το μεσημέρι μου λέει, ήταν ή ο Χελάκης με τον Χριστάρα το Χαραλαμπόπουλο να κάνουν εκείνο το μεσημέρι, το δοκάρι και μέσα, ή του να πει μπορεί να έρθω εγώ να κάτσω. Και μου λέει, είσαι κοντά, μιλάμε στο τηλέφωνο. Του λέω, όχι, λέω και βρέχει. Καλά μου λέει, θα μπω μέσα. Και τι θα κάνεις? Να τους πω να με ρωτάνε, λέει, ερωτήσεις. Και τι θα απαντάς? Τίποτα, μου λέει. Είναι το πρώτο μπαμ και κάτω ιστορικά. Όπου οι πρώτοι 20 που βγήκανε, κάτι του λέγανε.
0: Δεν
1: ξέρω. Τι θες να ξέρω τώρα εγώ? Δεν παρατάς μεσημέρι. Αυτό το πράγμα εκείνο το μεσημέρι έκανε πάταγο και ρωτάγανε πότε θα ξαναβγεί. Για 2-3 μέρες δεν έκανε. Και από την. Ήταν Τρίτη ή Τετάρτη. Από τη Δευτέρα την επόμενη είναι η εκπομπή που παραμένει
2: Χρήστο
1: όλα τα χρόνια του Sport FM. 30 χρόνια.
2: Θυμάστε ότι τότε. Είχαμε κάνει και μια συνέντευξη τύπου για να προαναγγείλουμε ότι βγαίνει ο σταθμός. Και ήμασταν εμείς. Δεν υπήρχαν πάνω από 10 άτομα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάμε. Και μέσα σε 2 μέρες μας έμαθε όλη η Αθήνα με κάτι που έτρεξε ο Μπάμπης. Τότε με τους ταξιτζίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πεντοχίλιαρο.
2: Που είπαμε, όποιος έρθει παίρνει ένα
3: να πάρει.
2: Να, βάλει το, να, κολλήσει, να βάλουμε φυλή. Το σήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί ο ακούσιος, ο παθητικός ακροατής ήταν κυρίως ο επιβάτης του ταξί. Και τότε βάλαμε το σήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί ο ακούσιος, ο παθητικός ακροατής ήταν κυρίως ο επιβάτης του ταξί. Και τότε

0: Το νικητή.
1: Του αυτοκινητού να μας πει δύο κουβέντες στον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα και χρόνια πολλά στο σταθμό.
3: Παναγιώτη, μαϊμού, το αυτοκίνητο ή κανονικό, ρε.
2: Νομίζω κανονικό. Το είδα, ήταν έλαμπε, ήταν
0: καλά. Πρέπει. Καλά, σήκωσε νομίζω. Και το καπό, κοίταξε
1: τώρα, μέσα. Τώρα πήρε το κλειδί, παιδιά, τώρα πήρε το κλειδί. Λοιπόν, Τσέρι Τίγκο 4 από την εταιρεία του Σπανού. Τι χρώμα είναι?
2: Είναι λευκό. Είναι λευκό, αλλά αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη σύζυγο. Το πρώτο που ρώτησε ήταν τι χρώμα θα είναι το αυτοκίνητο. Λευκό, εντάξει.
1: Βολεύτηκε.
2: Βολεύτηκε και ταιριάζει με όλα, λέει το λευκό.
0: Δηλαδή, αν η σύζυγος έλεγε ότι δεν της αρέσει το χρώμα, το γύριζες πίσω?
2: Όχι, αναγκαστικά. Α, τώρα εντάξει, θα. Okay.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, να πεις θέλω άλλο χρώμα, αλλά να περιμένεις λίγο καιρό. Είσαι γενικά τυχερός.
2: Γενικά, να, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Πρώτο ταξίδι, πού σκέφτεσαι να κάνεις?
2: Θα το δούμε τώρα. Πρέπει να συμφωνήσει και η σύζυγος αυτό.
0: Ναι, καλά, κατάλαβα.
1: Κατάλαβε. Το χρώμα η σύζυγος, το ταξίδι σύζυγος.
3: Και γιατί
1: το
3: δεν ήρθε η σύζυγος?
2: Εγώ σίγουρα.
3: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν ήρθε η σύζυγος να μην μας βασανίσει τώρα, φίλε.
2: Εδώ απ' έξω είναι.
0: Εντάξει, τότε.
3: Φωνάξτε τη σύζυγο, ρε παιδιά.
1: Είναι δυνατόν να μην έρθει η σύζυγος τώρα? Είναι δυνατόν?
3: Θα μιλήσουμε σοβαρά με τη σύζυγο τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Για να φωνάξουμε τη διευθύνουσα σύμβουλο του σπιτιού. Για να δω.
1: Με το λευκό είμαστε εντάξει.
4: Εντάξει, ναι. Έτσι όπως με παρουσιάσατε, δεν περιμένατε καμία.
3: Όχι, εγώ.
4: Διευθύντρια.
3: Εγώ πίστευα ότι θα μπεις μέσα και θα του δώσεις και μία.
1: Πού θα πάτε το πρώτο ταξιδάκι?
4: Πού θα πάμε, αγάπη μου, στη Λίμνο? Πού θα πάμε?
1: Στη Λίμνο με καράβι. Μια χαρά, δεν οδηγάς και πολύ. Ωραία.
2: Μπαίνει και σε καράβι, δεν μπαίνει.
1: Μπαίνει. Να είστε καλά και να είστε πάντα τυχεροί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τέλειος.
3: Πού και πού και μια σφαλιάρα δεν τρέχει.
0: Ένα άλλο φοβερό του πρώτου διχρόνου του Sport FM ήταν η ιδέα να πηγαίνουν όπου πηγαίναν όλα τα παιδιά και να βάζουν εκείνο το περίφημο μικροφωνάκι μπροστά, το οποίο φυσικά δεν είχαμε τόσα αντίστοιχα συνδεδεμένα για να γράφουν.
3: Με το λογότυπο μπροστά.
0: Αλλά το λογότυπο, ό,τι φωτογραφία της εποχής δεις, υπάρχει το λογότυπο. Μια μέρα λοιπόν είναι μια συνέντευξη. Και μια μέρα είναι μια συνέντευξη τύπου. Μιλάει ο Μπάγεβς, αργεί να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου και όπως κάθεται ο Μπάγεβς, σηκώνει το μικρόφωνο λίγο, τραβάει το καλώδιο και κάποια στιγμή μένει ένα καλώδιο μόνο. Και λέει, τι είναι αυτό εδώ? Λέει, μου σπορεύε, μην ανησυχείς καθόλου, εσύ καλά, μην καμίλα.
3: Είχαμε ανακαλύψει τα ασύρματα.
0: Έτσι, από το... Α, μπράβο. Λοιπόν, ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν. Ο Χελάκης που είναι?
3: Νομίζω ότι.
1: Είχε πει ότι θα έρθει.
3: Ναι, σε όλους έχει πει ότι θα έρθει. Αλλά οκ. Μόλις μάθει για την τούρτα θα έρθει σίγουρα.
0: Θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε όλους της εποχής. Γιατί ήταν ένα πράγμα που ήθελε όλες οι προηγούμενες μέρες. Περίφημο τηλεφώνημα του Μπάμπη ένα βράδυ. Βρήκαμε συχνότητα και ξεκινάμε. Που ήταν μέσα στη νύχτα. Κοιμάσαι, μου λέει 3 ώρα. Όχι, του λέω κάνω τζόκινγκ το τετράγωνο. Του λέω τι να κάνω, του λέω 3 ώρα. Αυτός κάπου έξω ήταν.
3: Βιβλίο πάντως.
0: Στον Γιώργο
3: γράφεται βιβλίο. Και συχνότητα, μην ξεχνάτε ότι είχαμε κατάσχεση του εξοπλισμού.
0: Κατάσχεση
3: το 15 Αύγουστο.
0: Μεγάλο πόλεμο, όλο το πρώτο
3: διάστημα. Μην ξεχνάτε, δύο μήνες μετά. Για να πάρουμε την άδεια κάναμε... εντάξει.
1: Κάνετε.
0: Τεράστια προσπάθεια.
3: Τι προσπάθεια, δεν προσπάθεια.
0: Λοιπόν,
3: όλα καλά.
0: Να τα χιλιάσει ο σταθμός.
3: Να τα χιλιάσει ο σταθμός. Το 30 χρόνια να είναι.
0: Τα 30 χρόνια.
3: Να είμαστε καλά.
1: Ο πρόλογος.
3: Να είμαστε καλά. Να γεννάμε. Γιατί έλεγα προηγουμένως, καθόμουν σε μια γωνία πίσω και έβλεπα όλα τα παιδιά. Γιατί ήταν όλοι πράγματι. Για τη Σία, για τη Μιχάλια. Οι πάντες. Και έλεγα, πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλοι πατεράδες. Γιατί αυτά εδώ είναι παιδιά μας.
0: Όλα.
3: Είναι όλα. Βέβαια. Δηλαδή. Χωρίς αυτή την ομάδα που ξεκίνησε το πράγμα, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να γεννήσουμε τόσο πολύ κοντά.
0: Εδώ να συμπληρώσω το πρώτο δελτίο, ότι η Ελισάβετ Κυρίτση, που είναι νομίζω στην Αυστραλία τώρα.
3: Ναι.
0: Νότια Κορέα. Σταθερό πλε και εδώ απαντάζε, μπράβο ρε. Λοιπόν, πραγματικά ναι, Νότια Κορέα, έχεις δίκιο. Ήταν, έτρεμε ολόκληρη και με τον Γερασίμου της είπαμε ότι είναι δοκιμαστικό, ότι δεν θα βγει στον αέρα. Και έτσι είπε εκείνο το περίφημο δελτίο το πρώτο και της βγήκε άνετο και της λέω είσαι έτοιμη για τις 11 τώρα. Και μετά από λίγο μόνο λέω πάρε λίγο τηλέφωνο αν άκουγε κανένας γιατί ήδη έχεις βγει στον αέρα. Ήτανε παιδιά τα οποία ήταν καινούρια, και με τα χρόνια και άλλα καινούργια και άλλα καινούργια, μέχρι τα τελευταία καινούργια παιδιά.

0: Με πνίξες ρε μπαγάσα, με πνίξες.
1: Συγκίνησε ρε Χρήστο, συγκίνησε.
0: Λέω απλώς ότι όλα αυτά τα παιδιά μέσα πολλά από αυτά τη σχολή, εδώ λίγο ρεπορτάζ, ή από το Sport FM, πήραν την ευκαιρία τους. Και πάρα πολλά συνεχίζουν και αλλού.
1: Και αποδείξαν πολλά... ότι μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα.
0: Και έτσι. Πάρα πολλά είναι ακόμα στο Sport FM. Άλλωστε πάρα πολλά παιδιά που έχουν όλες τις θέσεις ευθύνης.
1: Σε όλα είναι... τα κανάλια και σε όλα τα.
0: Και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα
1: και στις πούμε... εφημερίδες, όχι μόνο τις αθλητικές και τις πολιτικές.
0: Και στα site και στα συνδρομητικά και στα πάντα.
2: Να πούμε μια μεγάλη κουβέντα. Πολλές φορές την ξεχνάμε. Η βάση μας, και το αυτό ήταν το πιο αθλητικό ρομποτάζ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Διότι η αμέσως επόμενη σκέψη που κάναμε τότε είναι εντάξει, ρε φίλε, τους φέραμε. Τι θα τους κάνουμε αυτούς εδώ, ρε.
0: Ναι.
2: Τι θα τους κάνουμε τους 200, τους 300 που ήρθαν εδώ, χάμε. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή έτσι γεννήθηκε η ανάγκη του Sport FM. Θα μπορούσε να και αμέσως γίνει... μετά η ανάγκη της Sport Day και τα λοιπά, έτσι.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει και ένα χρόνο νωρίτερα, τα θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί έτσι, έτσι. Η συγκεκριμένη ιστορία τέλος πάντων
1: μπορεί να μας
0: ενδιαφέρει τον κόσμο
1: μας
0: ένα χρόνο νωρίτερα, μπορεί να μας προέκυψε για την συνεργασία. Ενώ έτσι όπως προέκυψε πήγαμε μέσα καλά. Από αυτό που είχαμε ήδη εμείς. Ναι. Αυτό.
1: Οπότε τα 30 λοιπόν, χρόνια είναι ο πρόλογος.
0: Χίλια χρόνια λοιπόν στο Sport FM, σε όλους, γεροί να είμαστε.
1: Είστε γεροί όλοι όσοι τον αγκαλιάσατε και τον ακούσατε όλα αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσετε
0: να τον ακούτε. Ο κόσμος που εξακολουθεί και ακούει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που τα ακούει από την αρχή.
2: Και εγώ λέω μια ευχή, να συνεχίσει να γεννάει.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει δίκιο.
1: Να το κάνει πάμε.
2: Ε?
1: Να το κάνει πάμε.
2: Αυτό λέω, να συνεχίσει να γεννάει, γιατί αν δεν γεννάει...
1: Κάποια στιγμή θα τελειώσει.
2: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν.
1: Σίγουρα ότι θα συνεχίζει. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Και πάμε καλά κουράγια γιατί εσύ θα συνεχίσεις προφανώς.
2: Εντά, θα συνεχίσεις.
0: Ένα νεαρό εδώ τον βάλαμε στο μικρόφωνο, τον αφήσαμε εκεί.
1: Έχουν ξεχάσει.
0: Τον ξεχάσαμε, ναι. Κάποιος άλλος, να κάτσε τον Μπάμπι ρε κάποια στιγμή, να πάρει μια νάσο άνθρωπος, ε.
2: Ρε, είσαι το διάλαμε εδώ.
0: Άσε μας από εδώ πέρα.
2: Αν δεν θες να ακούσεις τα μπιντελίκια σου. Οκ. Περιμένουν για να...
0: Έλα.
3: Θέλετε τι γίνεται τώρα. Η συνήθεια που είναι λατρεία. Κάθε φορά βαριέται και κατά τις 4 παρά 10 μου λέει: άντε, λέει, φεύγω εγώ, κλείσε μόνο σου. Και τώρα έχει πάει ώρα, είναι.
0: Εντάξει.
2: Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω να φύγει κανένα άλλο.
3: Εσύ θα έρθει τώρα σου φέρω κόσμο. Περιμένω γιατί σε πολύ, πολύ λίγο θα κόψουμε.
2: Όχι να μου φέρει κόσμο, να έρθει και κανένα.
3: Θα κάτσω εγώ, σου λέω: θα κόψουμε την τούρα.
0: Να έρθει και κόσμο και για τον κόσμο παντού, έτσι. Και για τον Μπάμπι να πάρει μια ανάσα, γιατί τον έχουμε πάει σε ρί.
3: Λοιπόν, σα φέρω ένα.
0: Δεν μου λε να μπαγάσα που κάνει το πρόγραμμα. Το άτο σκέφτηκα.
3: Όχι, δεν μ' αρέσει, φεύγω παιδιά.
0: Όχι, όχι, το άτο σκέφτηκα. Άκουσα προχθέ. Μια μέρα, ένα βράδυ τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαϊμάκη Τσαούση.
3: Ναι.
0: Θα έρθουν να κάνουν εκπομπή, λέει, εδώ.
3: Ναι.
0: Και το βράδυ 10 η ώρα θα ξανακάνουν εκπομπή κανονική.
3: Εδώ τώρα είναι πέρασμα. Γιορτή δεν είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν θα κάνουν
0: εδώ. Θα έρθουν να κάνουν εδώ μια ώρα.
3: Μπράβο. Η μία ώρα είναι περιγραφή τώρα.
1: Να,
3: ο άνθρωπος ξέρει. Ο άνθρωπος που ξέρει φαίνεται.
0: Ρε, εδώ πάνε την πω στο χοντροθύμιο και τον υπερασπίζεστε εσύ.
3: Κάτσε, αυτά να τα θυμάσαι, Χριστό μου, και θα λες. Αυτό το Σάββατο δεν μπορώ γιατί θα πάω στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ, έχω μια υποχρέωση. Να τα θυμάσαι αυτά.
0: Αυτό ναι, γιατί δεν έχει.
1: Αλλά έτσι έχει και τα εξαιρετικά σποτάκια που έχει κάνει με τη φωνή του
3: Στρακόπουλου. Πώς δεν κατάλαβα
1: και υπάρχουν διαχρονικά.
3: Εγώ δεν παραπονέθηκα. Απλά λέω, άμα εξυπηρετεί, εξυπηρετούν. Έτσι πάει η δουλειά.
0: Να πω εγώ ότι όλα τα Σάββατα, όσο υπάρχει Μουντιάλ, θα είμαστε κανονικότατα η εκπομπή και με τα δώρα τη και με τα φέρα.
3: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Και με τι προβλέψει τη. Από ότι ξεκινήσαμε σήμερα στο Μόνο Μπάλα την εκπομπή. Με τον Πάνο τον Βόβιλο και τον Μιχάλη τον Τσίγκρη. Λοιπόν, αφού μου ρωτάγανε όλοι, ποιο θα πάρει το Μουντιάλ, ποιοι είναι τα φαβοροί και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν, ποιου λέτε, λέγε.
2: Ισπανία.
0: Ισπανία λες. Ναι. Παίρνει μία, πάρε τρεις ομάδες.
2: Δεν θέλω.
3: Συγγνώμη,
0: δεν θες να πάρει άλλη.
2: Όχι.
0: Μπράβο, ρε.
3: Αυτό δεν κύριε, γιατί δεν θα αξιοποιήσαμε διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ισπανία, πετάξε άνθρωπο.
0: Για πε. Εσύ. Ισπανία,
2: Ισπανία λες. Ισπανία,
0: εγώ λέω τη Βραζιλία λόγω ανησυχία, παιδιά.
3: Λες να τους
0: κάνει η Ισπανία είναι το προφανές και το ξεκάθαρο φαβόρι.
2: Διαχρονικά, όπως ξέρεις, εγώ υποστήριζα πάντα τη Βραζιλία.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά δεν μου είχε μείνει στο μάτι, ρε.
3: Καθόλου.
0: Ούτε λόγω Αντσελότη, έστω θα τους διαχειριστεί αυτούς τους περίεργους.
2: Έχω μία αμφιβολία ότι ο Αντσελότη μπορεί να τους κάνει κάποια στιγμή να πάρει κάποια πράγματα κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους φτάσει.
0: Δεν πιστεύεις ότι το ρόστερ είναι.
2: Φτάσει, ναι. Δεν έχει το ρόστερ.
0: Η Ισπανία έχει πολύ ταλέντο.
2: Ναι, έχει ταλέντο, ρε. Και είναι ωραία και στο μάτι. Κάθεσαι να τη δεις, ρε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο.
2: Κάθεσαι να τη δεις.
3: Και οι Γάλλοι κατά δεύτερο
2: ρόλο. Ναι, και οι Γάλλοι.
0: Ισπανία, Γαλλία έχουν τα καλύτερα ρόστερ. Η Βραζιλία θα την ξαναβάλω στη συζήτηση και λόγω των καιρικών συνθηκών εκεί πάνω, που πολλοί από αυτούς είναι πιο συνηθισμένοι, και λόγω Αντσελότη. Άντε, ποιο να βάλουμε ακόμα στην κουβέντα? Την Αργεντινή που δεν μπορεί να αφήσει ποτέ έξω από την κουβέντα. Πορτογαλία! Να βάλουμε την Πορτογαλία.
2: Μακάρι να πεταχτεί κάποιο καινούριο.
0: Μακάρι κάποιος... να πεταχτεί κάποιο που δεν υπολογίζουμε, ναι, ή δεν να πάει καμιά. Μακάρι. Σενεγάλη, καμιά.
2: Ένα να είναι όποιο να είναι, α λέγεται όπω
0: θέλει.
2: Α λέγεται Ολλανδία.
0: Για πες έκπληξη, μία.
2: Δεν βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω. Δηλαδή...
0: Εγώ βλέπω Νορβηγία. Ναι. Ξέρω.
2: Ποιο σχετικό εσύ, τα πρακτορείς.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν, αυτό δεν έχει.
2: Όχι, δεν
0: Γιώργο,
2: έχει,
0: ειλικρινά, είναι... μπορεί ως πιο αποστασιοποιημένος να το δεις πιο καθαρά από ό,τι πάνω το δω εγώ.
2: Υπάρχει ξεκούραστος.
0: Ξεκούραστος δεν υπάρχει κανένας.
2: Αν υπάρχει ένας ξεκούραστος, θα μπορούσες να πεις ότι είναι...
0: Αφού όλοι πια είναι μίξ, όλοι παίζουν και έχουν χτυπηθεί κάτω. Λοιπόν, να τα χιλιάσουμε.
2: Να είμαστε καλά και να γεννάμε.
0: Γιώργαρά μου, να είσαι καλά, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Μπάμπης εδώ. Χάρη, συνεχίζει. Μπάμπης μέχρι τελική πτώση. Εδώ, εδώ, εδώ.
2: Γεια σου, Μπάμπη. Ευχαριστώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, γεια σου Αλέξη.
28: Χαίρετε.
1: Λέγαμε προηγουμένως, δεν ξέρω, ακούγομαι.
28: Τώρα ναι.
1: Λέγαμε προηγουμένως με τον Ντέμι ποια ήταν η καλύτερη του περίοδος με το στο Sport FM και μας είπε ο Σπυρόπουλος.
28: Με τον Ντέμι.
1: Ναι. Τον Ντέμι.
28: Ναι, ήταν το 17-18.
1: Τότε, όταν
28: 6 με 8 κάθε Παρασκευή.
1: Ναι, όταν ήταν.
28: Πράγματι.
1: Και μας είπε ο Σπυρόπουλος. Ούτε το διευθυντή για να πιάσει γλύψη μου έβαλε, ούτε τον.
28: Έχει γίνει φίρμα τώρα, δεν έχει ανάγκη.
29: Όχι, μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Ήταν διαφορετικού τύπου εκπομπή εκείνη.
28: Ναι. Ήταν μια ιδέα του Γιώργου Κοσμά να κάνει ο Ντέμις ραδιόφωνο. Ο Ντέμις δεν ήταν ακόμα τότε τόσο λυμένος και εξοικειωμένος στην τριβή με τα media όπως είναι τώρα. Και με τα media και με τα social media και με όλα. Ήθελε λίγο μασάζ για να στρώσει. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, την οποία και εγώ την απόλαυσα, γιατί ήρθαν για χάρη του Ντέμι στο στούντιο του Sport FM. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω τώρα, από τον Μακαρίτη τον... έλα.
29: Να θυμηθώ εγώ πρώτα.
28: Τον Πιλίο, τον τραγουδιστή, τον τραγουδοποιό, τον Λαβρέντη, μαχαιρίτσα,
29: ναι.
28: Τον Παντελή, τον Θαλασσινό.
29: Τον πρόεδρο,
28: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο στούντιο, ο Αντώνης Αντωνίου, ο ηθοποιός. Θα μου πεις όλοι οι αξίδες. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: ναι.
29: Όχι, ο Λαβρέντης Παναθηναϊκός.
28: Ο Λαβρέντης ήταν Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός. Ναι. Του έχω κάνει μια πλάκα στο 1-4. Με έχει καλέσει σε μια συναυλία.
28: Ο Λαβρέντης.
1: Ναι, και έχω πάει με το 1-4 σε πλακάτο. Εδώ θα το πιεις όλο, του λέω. Ήταν με το Τσακνί.
28: ο Τσακνίς ήταν. Του άρεσε μάλλον το πλακάτο.
29: Τι κρατάς από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Sport FM?
28: Κρατάω την πρώτη μέρα. 8 Ιουνίου του 1996, που ήταν η μέρα που κατά σύμπτωση άρχιζε και το Euro.
1: Ναι.
29: Νομίζω δεν ήταν σύμπτωση. Θα μου το επιβεβαιώσουν οι παλιοί.
1: Δεν
29: επί
1: ήταν,
29: τούτου.
1: Επί τούτου.
28: Πρώτη μέρα του Euro, Wembley, Αγγλία-Ελβετία 1-1. Πρώτη μέρα του Sport FM, την ίδια εκείνη μέρα, 8 Ιουνίου του 1996. Δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Πιθανόν Σάββατο.
29: Όχι, όχι, νομίζω δεν ήταν Σάββατο. Θα σε ρωτήσω, δεν πίστευες, αποκλείται να πίστευες όλο αυτό που θα γίνει τα 30 χρόνια. Αλλά μέχρι πού έφτανε η σκέψη ότι μπορεί να πάει όλο αυτό?
28: Καταρχήν να δούμε την κουλτούρα του Έλληνα με το ραδιόφωνο. Τα πρώτα μη κρατικά ραδιόφωνα στην Ελλάδα τα φέρανε οι δήμαρχοι.
29: Ο σωστό, Εβερτ, δημοτικό.
28: Ο Εβερτ, mm-hmm. ο Ανδριανόπουλος και στη Θεσσαλονίκη ο Κουβέλλας.
29: Κουβέλλας νομίζω, ναι.
1: Και αμέσως μετά ο Διάβλος 10.
28: Και μετά οι επιχειρηματίες.
1: Ναι.
28: Ο Κοσκοτάς έκανε το Sky το 88, το θυμάμαι γιατί δούλεψα. Ο Κόκαλης έκανε τον Flash το 89. Άρχισε ο κόσμος να ακούει και άλλο ραδιόφωνο εκτός από το δημόσιο. Αλλά όταν μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, θα γίνει και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, εγώ έβαλα τα γύλια. Λέω, ναι, και τι θα παίζει όλη μέρα αθλητικά. Και πού θα βρίσκει υλικό για να παίζει από το πρωί στο βράδυ.
29: Για αθλητικά. Να πούμε για του πιτσιρικάδε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εποχή χωρί ίντερνετ και καλωδιάκι, τη δράση που τα βλέπει όλα και τα βρίσκει όλα. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να γεμίσει με περιεχόμενο. Να.
28: Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν, έλα ρε, παρατήστε με τώρα. Θα παίζει ένα ραδιόφωνο από το πρωί στο βράδυ αθλητικά. Τι θα λέει όλη μέρα και ποιο θα το ακούει. Λοιπόν, και σε μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιαστεί ο Σπορ FM, πρωτού βγει στον αέρα, νομίζω ήταν ο Σωτηρακόπουλος με την Εύη Κυριαζοπούλου, και λένε ποιος είναι ο στόχος, ας πούμε, του σταθμού. Και αν θυμάμαι καλά, ή ο Χρήστος ή η Εύη, λέει, η πρώτη θέση στις ακροαματικότητες. Ξαναβάζω τα γέλια. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, το τερματίσαμε. Δηλαδή, αυτό. Και τελικά 30 χρόνια μετά, τώρα που έχουμε την εκ των υστέρων γνώση και εμπειρία, βλέπουμε ότι είναι κάτι που εγώ είχα ξεκινήσει τηλεόραση πριν το ραδιόφωνο.
29: Ναι, ναι.
28: Παρά τα αυτά, πολύ περισσότερο κόσμο μου έλεγε «Α, η φωνή σου από το Sport FM». Παρά «Ας έχω δει».
29: Ναι, γιατί εκεί η ταύτιση είναι αλλιώς, ρε παιδί μου.
28: Η ταύτιση με τη φωνή ήταν πολύ πιο έντονη από την ταύτιση με.
29: Να σου πω κάτι, επειδή εσύ είσαι φίρμα και σε ξέρω από την τηλεόραση. Εγώ που έχω φάσει μόνο για ραδιόφωνο.
28: Ναι.
29: Αυτό το «Α, με τη φωνή, ξέρεις, ναι, ακούω από τη φωνή εκεί που μπορώ να παραγγέλω να έρθει κάποιο». Είναι εσύ με
28: καταφέρει. Ότι...
29: Διότι στη τηλεόραση ξέρεις, ακούς με τη φωνή, αλλά βλέπεις και άλλα πράγματα, δεν εστιάζεις μόνο εκεί.
28: Θεωρώ ότι ο ευγενής κλάδος των οδηγών ταξί έχτισε το Sport FM.
2: Έχτισε.
28: Τον έχτισε το Sport FM.
2: Οι ταξιτζίδες, οι περιπτεράδες.
28: Και οι περιπτεράδες λες.
2: Ναι.
28: Στο περίπτερο, φίλε, πας για 10 δευτερόλεπτα. Παίρνεις ένα πακέτο
29: σιγαράκι. Βλέπεις το περιπτερά να γελάει.
28: Το ταξί μέσα.
2: Θα σου πω χαρακτηριστικό. Περίπτερο στο Σύνταγμα. Περίπτερο στο Σύνταγμα. Ακούει μια από τις φάρσες που έχουμε κάνει κτλ. Και είναι και ένας αστιφύλακας απ' έξω που και αυτός ακούει από το τέτοιο. Βγαίνει ο περιπτεράς από το Σύνταγμα, μας του περιγράφει ο περιπτεράς, έτσι. Και είναι ο αστιφύλακας εδώ. Έχει γίνει χάος στο δρόμο και του λέει: «Τι κάνεις, ρε», του λέει. Και εσύ αυτούς ακούς. Του λέει: «Ναι, άκουκα αυτούς. Και άμα θες να δουλέψεις, έλα εσύ να κάνεις την κυκλοφορία», του λέει.
29: Λοιπόν, δίπλα στον Αλέξη Πυρόπουλο, κάθε ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ.
28: Εγώ τον έφερα, να σημειωθεί, ως ταξιτζής.
29: Ναι, ναι. Λοιπόν,
28: από την Ξάνθη.
29: Είναι ο ανταποκριτής που είχαμε για πολλά χρόνια στην Ξάνθη, ο Νεκτάριος ο Χρυσοστομίδης. Οι παλαιότεροι σίγουρα τον θυμάστε, γιατί είναι έτσι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Πώς έχετε συνδεθεί εσείς τώρα, πώς έχει γίνει αυτό το πάντρεμα?
3: Να το πει ο Αλέξης μεγαλύτερος που είναι.
28: Το δικό μου με τον Νεκτάριο.
29: Ναι.
28: Εδώ και μια δεκαετία περίπου η σύντροφός μου είναι Νεξαντιώτησα. Συνάντησα.
29: Και έπεσε στο καϊνάρι.
28: Συνάντησα τον άνθρωπο που σήμερα στην Ξάνθη έχει το ωραιότερο vintage καφέ της πόλης του Ταμετάμ. Και εννοείται στέκει ποδοσφαιρικό αλλά όχι μόνο, και έτσι επανασυνδεθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε τα καλοκαίρια συνήθως, αλλά
29: ελάτε μου στην Καβάνα καλοκαίρι που φτιάζω τώρα, τι ξάδε καλοκαίρι. Επειδή με το ζόρι το φέραμε τον Νεκτάριο να μιλήσει, δεν ήθελε. Πες μας, Νεκτάριε, μόνο έτσι τι κρατάς, τι σου έχει μείνει από όλη αυτή την πορεία και έτσι αποδεσμεύουμε. Σε ένα τον Αλέξα το κρατήσουμε κι άλλο.
3: Να πω ότι σε σχέση με τον Ντέμι, η καλύτερη περίοδο στη δική μου ήταν με το Χοντροθύμιο. Λοιπόν, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία χρόνια. Είναι τιμή μου πραγματικά το όλο που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε εσάς, σε φίλους και γνωστούς. Και εύχομαι πραγματικά να τα κατοστήσει ο Sport FM. Τα αξίζει και δεν είναι καθόλου εύκολο 30 χρόνια να υπάρχει αυτή η σταθερότητα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και πόσο μάλλον αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Χρόνια πολλά Sport FM και χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο αυτό.
28: Θέλω να πω για το Sport FM κατέβη και δεν είχε άλλες δουλειές στην Αθήνα και λέει «Α, καλά, οκ, okay, αφού έτυχε, ας πάω και σε αυτό».
29: Εγώ το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να πεις και τη στιγμή την ώρα που έχουμε ζήσει και να σε αποδεσμεύσω.
3: Λοιπόν, είναι τα τελευταία παιχνίδια.
29: Τελευταία αγωνιστική,
3: ναι.
29: Να πω στον κόσμο τα γύρω-γύρω.
3: Έτσι.
29: Που διεξάγονται όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Και εγώ είμαι στον συντονισμό, ο Νεκτάριος είναι στο γήπεδο για περιγραφή.
3: Ωραία. Υπάρχει μια φάση την οποία την έχω περιγράψει live. Είναι ένα γκολ, νομίζω με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, εκεί που περιμένω να έρθει η σειρά μου μετά από πολλή ώρα γιατί παίζουν όλα τα παιχνίδια μαζί, ακούω το Σταύρο να λέει: «Πάμε γρήγορα στην Ξάνθη, έχουμε γκολ». Και λέω εκεί την ώρα ότι με έχει πάρει ο ύπνος, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι έχει γίνει. Έτσι.
29: Έχω δώσει εγώ το μικρόφωνο εσπεσμένα, γιατί έχω δει την μπάλα στα δίχτυα, είναι ένα replay. Αλλά εγώ έχω 8 οθόνες, απλά έχω δει εκείνη τη στιγμή να γίνεται. Και την κόρα, πάμε Ξάνθη. Και ακούω έναν Νεκτάριο που γενικότερα ήταν πολύ σπιντάτο. Υποτελικό και να λέει: 51 το λεπτό εδώ στην Ξάνθη.
28: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
4: ή το έχει χάσει ή το έχω χάσει.
3: Είναι μια στιγμή που δεν τα ξεχνούν ποτέ.
4: Και εγώ από τις πολλές ωραίες στιγμές, μεγάλες στιγμές που έχω το ραδιόφωνο. Να σε καλά, Νεκτέρα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Αλέξη, έχεις κάνει πρωινή εκπομπή με Θανάσια Σπρούλια μπασκετική. Έχεις κάνει Σαββατοκύριακα. Έχεις κάνει.
28: Ναι, ναι, τα πάντα. Με και μεσημεριανή και μόνος μου και με άλλους, με τον Ντέμι, όπως είπες.
2: Πάλι θα επικαλεστώ τον. Τον πώς το λένε, το.
4: Ναι.
2: Με τον Ντέμι ή με τον Σωτήρη. Τέλος πάντων. Με ρώτησε ποιος, κατά τη γνώμη σου, είναι ο καλύτερος. Speaker, πώς να τον πω τώρα. Αυτός.
4: Άνθρωπος που κάνει περιγραφές.
2: Του λέω κατά σειρά Αλέξης Σπυρόπουλος, Καπάταης, Κωνσταβάρας. Λέει, κάτσε ρε φίλε μου, λέει, μισό λεπτό. Δεν είσαστε κουμπάρι, μου λέει. Του λέω, όχι ρε φίλε. Αλέξης Σπυρόπουλος, για μένα ναι, μου δίνει να καταλάβω το. Αυτό που βλέπω στη τηλεόραση. Μου δίνει το νόημα του παιχνιδιού. Δεν μου κάνει, ας πούμε, κάτι άλλο. Το ίδιο μου έκανε και ο Καπάτας. Όχι ο Διακογιάννης. Όχι, του λέω, Διακογιάννης. Ο οποίος ήταν φίλος μου, ήταν. Εγώ τον ξανά έβγαλα στο αυτό και τα λοιπά. Γιατί μου έλεγε 500 άλλα πράγματα εκτός από την ουσία αστυπνού που έβλεπα. Μ' άρεσε να τον ακούω, οκ, okay, εντάξει, να μεταξιδεύει και τα λοιπά, αλλά όχι για να μου λέει για το ποδόσφαιρο.
28: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ναι. Ο Σπόρ FM αυτά τα 30 χρόνια έχτισε φωνές, έχτισε καριέρες και έχτισε και σχέσεις ανθρώπων, φυσιολογικό είναι. Με έναν Μπάμπης μέσα από το Σπόρ FM βάφτισε το γιο μου. Θέλω να πω.
4: Καλές επιλογές,
28: ναι, έχεις, τι να κάνω καμιά φορά, να συμβαίνει και αυτό. Γίναμε οικογένεια, γιατί έτσι γίνεται στα μαγαζιά όταν μακροημερεύουν. Οι άνθρωποι γίνονται οικογένειες και ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Το ότι είναι αυτά. Πράγματι, εγώ έχω έρθει σε 3 ή 4 διαφορετικές περιόδους στον Σπορ FM με διαφορετικούς διευθυντές κάθε φορά και ούτω καθεξής, έτσι όπως κυλούσαν τα χρόνια. Αλλά είναι αυτό που λένε, μια φορά Σπορ FM της για πάντα. Σπορ FM της. Είτε κάνεις το μεσημέρι, είτε κάνεις το βράδυ, το πρωί, το Σαββατοκύριακο, με τον Ντέμι, χωρίς τον Ντέμι. Με οποιονδήποτε, είσαι πάντα Σπορ FM της.
4: Και λες πρωί. Και έχουμε τον άνθρωπο εδώ που κάνει και χάραμα, όχι πρωί.
5: Ναι, αλλά όμως θα μπω στην κουβέντα.
4: Βάγγελ,
5: ναι,
4: ρωτήσατε τα
5: μα. Θα μπω στην κουβέντα δική σας για να θυμίσουμε και στον κόσμο, ας πούμε, ότι ο Σπορ FM μπορεί να ήταν έτσι μια πολύ ροκ κατάσταση. Αλλά εμείς είχαμε την τύχη να γαλουχηθούμε και να γίνουμε κανονικοί, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμη κάθε Δευτέρα πρωί να έχουμε meeting εκεί στη Δαβάκη πάνω στον Τρίτο με τον κύριο Νίκο τον Κατσαρό, που μας μάζευε όλους όσους πηγαίναμε για περιγραφές στα γήπεδα και μας διόρθωνε όλα μας τα λάθη. Εκεί μάθαμε το ποιος, πού, πότε, γιατί. Εκεί μάθαμε τον τρόπο ακριβώς που πρέπει να δίνεις εικόνα, διότι στο ραδιόφωνο εμείς είμαστε τα μάτια του ακροατή. Εμείς πρέπει να πούμε ότι η μπάλα παίζεται σε χώρο έξω δεξιά. Ότι έτσι εξελίσσεται το παιχνίδι, κάτι περίεργο που είδαμε, ότι πρέπει μια μισή ώρα πριν τη σέντρα να είμαστε εκεί. Δηλαδή, ήρθαμε για τον Σωτηρακόπουλο, τον Σπυρόπουλο, τον Διακογιάννη, κάποτε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, αλλά επί της ουσίας, μέσα από αυτό, πήραμε και τις σωστές βάσεις. Είχαμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήταν κολοσσοί και οι οποίοι μας έδωσαν αυτό που θέλαμε για να κάνουμε και εμείς το επόμενο βήμα. Δεν γίνεται τίποτα με το πάτημα ενός σκουπιού. Δηλαδή, μπορεί να λέμε 1002. Να κάνουμε πλάκα, να λέμε ότι είναι ίδρυμα ο Σπορ FM και 1002 όλους αυτούς τους χαβαλές.
2: Ίδρυμα είναι.
5: Είναι σίγουρα. Αλλά όμως ήταν ίδρυμα με αρχές, Μπαμπή.
2: Εντάξει.
5: Ήταν ίδρυμα με αρχές. Δηλαδή
2: ήταν ίδρυμα με αρχές και ίδρυμα οικογένεια.
5: Οικογένεια,
2: δηλαδή,
5: ναι.
2: Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας δεύτερη, τρίτη σκέψη, τουλάχιστον με κακία ή με τηλέφωνο. Ρε Σπυρόπουλε, γιατί είπες αυτό. Ρε Μπάμπη, γιατί βρίζεις τον Αλαφούζο. Ρε Κώστα, γιατί κάνεις αυτό. Δεν έγινε ποτέ.
5: Όχι. Και όχι μόνο αυτό, και όταν ήμασταν νεαροί, όταν θέλαμε και την οποιαδήποτε στήριξη, μπορεί να τα ακούγαμε όταν έπρεπε να τα ακούσουμε. Έτσι. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν να μας βγάλετε, γιατί πάντα μας βγάζετε σιγά σιγά με το βραδινό κτλ. Θυμάμαι μας βάζουν με το Δεσίλα 2 με 6 Σαββατοκύριακα. Αλέξη.
4: Την έχω ξεκινήσει αυτή τη ζωή τα Σαββατοκύριακα.
5: Λοιπόν. Και μια μέρα μιλάμε με τον Δεσίλα και εμείς είμαστε και οι δύο Αργεντινοί και άκουγε ο Μπάμπης. Και μας παίρνει και μας δίνει κάτι στολίδια στις 3 η ώρα το βράδυ. Αλλά θέλω να πω ότι ο Μπάμπης, όταν ο Βαγγέλης το χρειαζόταν, ήταν εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Χρήστος και όλοι τους, έτσι. Και εμείς αυτό δεν το ξεχνάμε.
4: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Αλέξη, εσύ μένεις, θα σου φέρω κι άλλους συνοδοιπόρους. Και ο Βαγγέλης μένει, σιγά σιγά θα έρθει κι άλλος ο κόσμος.
29: Γρηγοράκι, έλα λίγο να πεις και εσύ γιατί θες να φύγεις μία κουβέντα. Να πω εγώ ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται ZOMAT Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος ZOMAT Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της ZOMAT. Ξέρω ότι βιάζεσαι, Γρηγόρη, οπότε πες τα να φύγεις. Γρηγόρη,
28: γιατί βιάζεσαι τον Γρηγόρη?
29: Γιατί δουλεύει κιόλας, δεν είσαι και εμάς
28: αργός. Χαίρετε, απλά χαίρετε.
29: Να θυμίσω ότι για κάποιους που δεν το ξέρουν, έχει τρίτο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ σήμερα.
28: Σήμερα, ναι. Και... ακόμα και εγώ το ξέρω.
29: Μπράβο, οπότε κάποιοι δουλεύουν μετά. Πάμε, Γρηγόρη, γρήγορα.
28: Γρηγόρη, γρήγορα. Ωραία, καλά ξεκινάμε.
29: Γρήγορος, ναι.
28: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Να βάλω ακουστικά, μικρόφωνο, αυτό. Πάνε 8 χρόνια. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν μου είπες, έλα και εσύ να πεις δύο κουβέντες, ότι έχουν περάσει από εδώ Σιακοσιόνι, Τσουβέλας, Αλέξη Πυρόπουλος. Όλοι οι γνωστοί. Και λέω τώρα τι πας εσύ εκεί να μιλήσεις. Αλλά τελικά αυτό είναι ο Sport FM. Γιατί οι ευκαιρίες σε νέα παιδιά όπως ήμουν εγώ όταν ξεκίνησα στο ραδιόφωνο.
29: Κάνει και λάθη αυτό το ραδιόφωνο. Εντάξει,
28: ναι,
29: κάνει και λάθη.
28: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δίνονται
29: ευκαιρίες.
28: Απλόχερα οι ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στον Sport FM και αυτό που τον έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Και αυτό που λέγατε πριν, ότι είναι δεσμοί οικογένειας. Δηλαδή, ναι, μεν το στούντιο είναι εδώ, δίπλα που κάθονται όλοι οι υπόλοιποι οι καλεσμένοι που έχουν έρθει. Όλο το κλίμα είναι ένα πολύ μεγάλο reunion οικογενειακό, μια πολύ μεγάλη οικογένεια, ναι, που ξαναβρισκόμαστε. Ναι. Και το βλέπεις στα βλέμματα όλων όλο αυτό. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
6: Αυτό είναι. Να περνάνε τα χρόνια, να περνάνε 10-20 χρόνια και να συναντιέσαι με ανθρώπους και να έχεις μόνο ευχάριστα.
28: Όταν είπα πριν ότι αυτό το ραδιόφωνο έχτισε φωνές και καριέρες. Αυτό είναι οριστολογία, να το πω με παράδειγμα. Προετών, η ανιψιά μου, η οποία τώρα είναι 24 ετών, πήγαινε σχολείο και καθοδόν το πρωί από το σπίτι στο σχολείο, άκουγε ραδιόφωνο. Κάποια μέρα μου λέει, θιέ, μπορείς να μου βρεις δύο προσκλήσεις για ένα event του Τσουβέλα. Ανάθεμα και αν ήξερα το όνομα Τσουβέλας. Άνθρωπος που κάνει πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να πω.
6: Εγώ ήταν σαν εσένα, θα το είχαμε κλείσει το μαγαζί.
28: Πρωί ραδιόφωνο, λέω, ποιος είναι αγάπη μου αυτός ο Τσουβέλα. Μου λέει, δεν το ξέρεις τι. Λέω, δεν τον ξέρω, όχι. Μου λέει, κάνεις το ραδιοφωνό σου. Μου λέει, κάνει εκπομπή πρωινή και τον ακούω κάθε πρωί που πάω στο σχολείο.
29: Και λες, κοπέλα, ακούει.
28: Λοιπόν, η πρώτη φορά που έμαθα τη λέξη Τσουβέλας ήταν από την ανιψιά μου, η οποία τον άκουγε το πρωί που πήγαινε στο σχολείο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση.
29: Λογικό.
28: Λοιπόν, και θέλω να πω τι έχτισε ο Sport FM και πώς εξελίχθηκε αυτό το φαινόμενο και πού βρίσκεται τώρα. Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι σε όποιο μέσο και να έχουμε δουλέψει μετά, πάντα βρίσκεις κάποιον.
29: Παιδί μου, ναι.
28: Και βρίσκεις κάποιον.
29: Ναι, είναι κάποιος που σίγουρα έχει περάσει.
28: Αυτά.
29: Σε ευχαριστούμε πολύ.
28: Λοιπόν, πολλά Sport FM.
29: Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Κοζιό. Να υποδεχτώ ένα ψηλό αγόρι, ο οποίος και αυτός έχει περάσει δίπλα από τον Αλέξη Πυρόπουλο. Είδες τι ώρα το δένω τώρα. Μπαμ. Τώρα, να σου πω κάτι. Κακός νομίζω. Λέγονται στο Sky η Κούτρας με Τζούνο ατέριαστη. Νομίζω ότι ήσασταν πιο ατέριαστη και όχι μόνο εμφανισιακό. Θανάσης Ασπρούλιας κοντά μας.
7: Καλησπέρα.
29: Καλησπέρα. Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
7: Λοιπόν, απλά να σου πω ότι εγώ είμαι παιδί του Sport FM, αλλά εξαγχιστίας. Διότι προέρχομαι από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και ως Sport FM.
29: Εντάξει, αδελφάκια.
7: Αδελφάκια. Δεν έτυχε ποτέ όμως να δουλέψω στο Sport FM. Ωστόσο, μια μέρα με παίρνει ο Κοσμάς τηλέφωνο και μου λέει, θες να κάνεις εκπομπή με τον Σπυρόπουλο?
29: Ποιο το Σπυρόπουλο, λες και στο, είναι δυνατόν?
7: Λέω τον Άλεξ. Εγώ τα άρθρα του Σπυρόπουλου στο Sport Time τα έκοβα και τα κρατούσα ως πιτσιρίκος που ήθελε να ασχοληθεί με το...
29: Σε λέει μεγάλο τώρα, έτσι, το καταλαβαίνεις που το πάει.
7: Λοιπόν, και αρχικά να πω ότι είμαι ευγνώμων στο Sport FM, γιατί έχω δημιουργήσει μια νομίζω πολύ ζωντανή και αληθινή φιλία με έναν άνθρωπο τον οποίον θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω, και όχι μόνο για τη δημοσιογραφική του οντότητα, αλλά για αυτό που εκφράζει ως άνθρωπος και αυτό που υπηρετεί ως άνθρωπος, και αυτός είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος. Αλλά τέλος πάντων, όταν ήρθε ο Κοσμάς και λέει, θα κάνεις εκπομπή με τον Σπυρόπουλο? Εγώ με τον Σπυρόπουλο? Πώς?
29: Και να που έγινε.
7: Μου λέει, σε ζήτησε ο Αλέξης.
8: Του λέω, εμένα. Με ζήτησε ο Αλέξης εμένα.
29: Να πούμε ότι ήταν μια περίεργη μίξη ποδόσφαιρο μπάσκετ, έτσι, αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αν πάτε πολύ πρωί
8: για τον Αλέξη. Κάτι. Τώρα μετά από χρόνια που ανοίγουν και τα αρχεία του Foreign Office, δεν ξέρω αν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω αν
29: αυτό
8: όντως,
29: ήταν το σκεπτικό.
8: Δεν ξέρω αν όντως με ζήτησε ως
28: ήταν φρέσκος νομίζω στη διεύθυνση που έφερε το Γιώργος, ναι. Κοσμάς. Λέει κάνεις 9 με 10 το πρωί. Λέω γιατί δεν κάνει. Δεν ήταν και πολύ μακριά από το σπίτι μου για να πρέπει να διασχίσω τη μισή Αθήνα και να έρθω. Στη Νέα Σμύρνη, Νέο Φάληρο, κοντά είμαστε. Και μου λέει ποιον θες να κάνει. Του λέω άσε να το σκεφτώ. Και πάω μια μέρα και του λέω θέλω το Θανάση Ασπρούλια.
29: Κόζα το ξέρεις.
28: Όχι. Προσωπική γνωριμία είχαμε.
29: Α, είχατε γνωριστεί.
8: Όχι ιδιαίτερα.
28: Ναι.
8: Όχι ιδιαίτερα.
28: Γνωριζόμασταν όμως.
8: Όχι καλά, δεν είχαμε σχέσεις.
28: Ναι. Μου λέει, ευνηδιάστηκε. Μου λέει, είσαι σίγουρος? Του λέω, ναι. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικός και δεν θέλω εγώ έναν ίδιο με μένα, θέλω έναν διαφορετικό από μένα. Για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε και να έχει ένα ενδιαφέρον, λέω, αυτό που θα, αυτό που θα βγαίνει. Πολύ δυσπιστός ο Γιώργος. Με ξαναρώτησε, μου λέει, ρε εσύ με τον Ασπουλιά. Εν πάση περιπτώσει, μίλαμε πολλά, το είπε και ο Θανάσης. Και έτσι προφανώς πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος το Θανάση. Και το κάναμε. Είχε πλάκα γιατί και εγώ ζοριζόμουν στο πρωινό ξύπνημα. Ο Θανάσης πολλές φορές είχε αγώνα NBA στην Κοσμοτέ TV.
29: Και πήγες έδι.
28: Τελείωνε 4-5 ώρα το πρωί.
29: Μόνο κάνα δύο ωράκι. Τα ξέρω, αλλά δεν θέλω να τα πω.
8: Αυτή την ιστορία πρέπει να την πούμε.
29: Θα πούμε αυτή και να πάμε σε διαφημίσεις.
8: Και έχει υποθεί, υπόθηκε κάποια στιγμή χωρίς την αδειά μου, αλλά φυσικά δεν το
29: πούμε. Εγώ έδεσαι, να τη δείξα, δεν την είπα τώρα, κύριος.
28: Πολλές φορές τον έβρισκα το πρωί να κοιμάται στο αυτοκίνητό του κάτω από το Sport FM. Και πήγαινε και το ξύπναγα του λέει, σήκω πάμε να κάνουμε εκπομπή.
8: Ναι, απλά τι, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα χωροθετικά τι ακριβώς συμβαίνει.
29: Ήτανε δίπλα στο Sky.
8: Τότε η
29: Κοσμοτέ
8: ήταν στο Sky.
29: Ναι, ήταν δίπλα.
8: Και το Sport FM είναι 100 μέτρα από το Sky. Ναι. Ωστόσο, τότε λοιπόν εγώ έκανα μεταδόσεις στο NBA στις 4-5 το πρωί ή στις 3 και είτε ερχόμουν απευθείας. Όταν λοιπόν είχα ένα παιχνίδι στις 2 ή στη 1 ή στις 3, τελείωνε στις 5-5.30. Πού να πας τώρα αμπελόκηπους, ναι. να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις για να κατέβεις κάτω που θες μια ώρα. Και τι έκανε ο γίγαντας?
28: Ναι, το λέμε.
29: Εσύ το λες, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, θες το λες εσύ.
8: Επειδή και τα οικονομικά δεν ήταν και τέτοια που θα επέτρεπαν λούσα.
29: Ούτως ή άλλως και για δυο τα λεφτά.
8: Σε 200, 300, 400 μέτρα από τον Sport FM υπήρχαν κανένα 2-3 ξενοδοχεία ή μη διαμονής.
28: Στη σειρά, ναι, πράγματι. Είναι ναι. Στην
29: αλλά
28: μέσα παραλία.
29: Στην
28: παραλία.
8: Άρα λοιπόν η μοναδική επιλογή που είχα ήταν αυτή. Και πήγαινα πλήρωνα, ξέρω εγώ πόσο πλήρωνα, 20-30 ευρώ, να κοιμηθώ 2 ώρες. Ναι. Και να πάω το πρωί στο σταθμό για να κάνω την εκπομπή.
29: Θα πω το καφριλίκι.
28: Το τελειώνεις εδώ γιατί έχει και συνέχεια.
29: Α, δεν ξέρω. Να πω εγώ το καφριλίκι μου. Σκεφτείτε τώρα ο άνθρωπος στη ρεσεψιόν να τον βλέπει αρκετά χρονικά διαστήματα μόνο του να μπαίνει και αυτό το.
28: Ένα ανώμαλο δίμετρο που πάει και κοιμάται.
29: Τι περίπτωση είναι αυτή?
28: Για τρεις ώρες.
29: Για συνέχεια, συγγνώμη που σε δείχνω.
28: Ένα πρωί λοιπόν έρχεται ο Θανάσης αφού έχει κοιμηθεί 3 ώρες στο ξενοδοχείο ημί διαμονής και μου λέει, ξέρεις τι έχω διαπιστώσει. Μου λέει, η σεξουαλική ζωή των Ελλήνων είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα γιατί είναι ο Θανάσης? Δεν έβρισκα δωμάτιο.
29: Και όχι μόνο αυτό, τέτοιες ώρες. Ποιος έχει ώρα έξω, 7 η ώρα το πρωί παράδειγμα.
28: Δεν έβρισκα δωμάτιο, ήταν όλα γεμάτα.
29: Κύριε, επιβεβαιώνω, επειδή πάω 5,5 ώρα το πρωί στο ραδιόφωνο και έχω την εικόνα της κίνησης εκείνη την ώρα στην πόση.
28: Τα παρκαρισμένα αυτό.
29: Επιβεβαιώνω. Έχει λογική, γιατί είναι στα τελειώματα της βραδιάς, έχεις πει δύο ποτά. Μπορεί να είσαι και λίγο μερακλής. Αλλά τώρα 7 η ώρα το πρωί.
28: Ενθουσιασμένος ο Θανάσης, οι Έλληνες στο σεξ πάνε μου λέει πολύ καλά, δεν βρήκα δωμάτιο.
29: Ωραία, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6.
9: Big Wins Sport FM 94,6.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Η Winsport FM 94,6.
30: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Okay.
32: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
31: Ποιο?
32: Το Aquila's Meal.
31: Τι είναι?
32: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
31: Okay.
32: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
33: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
34: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
35: Ναι, πάμε.
36: Πού θα πάμε?
37: Κρήτη.
35: Μήλο.
34: Κρήτη λέω κι εγώ.
35: Μήλο.
37: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
34: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
35: Ναι.
37: Πάει το ταμείο.
34: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
36: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
35: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
38: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
39: Online.
38: Ναι.
39: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
38: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
39: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
38: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
40: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
41: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ. Και τι
0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM 94,6 στην παρέα μας Άλεξ Σπυρόπουλος, Θανάσης Ασπούργιος, τους ακούσατε ήδη, και Άρισσας Βεστάς. Πώς έχετε κάνει όλοι μαζί εσείς εκπομπή με άξονα τον Αλέξη, δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό.
1: Έχετε κάνει και μεταξύ σας,
2: ο Θανάσης
0: με τον Άρη. Όχι, όχι, αυτό με άξονα σένα.
3: Με τον Θανάση έχω προσωπική σχέση, πάρα πολύ στενή.
0: Καλά, μην μας δίνεις, θέλω λίγο χαλαρώσεις.
4: Μετά την ιστορία των ιστοριών, είμαι διαμονής. Αυτό. Ναι, εγώ δεν ακούω τον εαυτό. Ναι, αυτό που λες δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά.
3: Καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: μην επεκταθείς σε λεπτομέρειες.
3: Είναι αδερφικός μου φίλος, αυτό εννοώ. Με τον Αλέξη, εντάξει, ξέρεις, θέλω να πω το εξής. Μέχρι πρότινος, τέλος πάντων, είχα δύο highlights στην καριέρα μου. Ότι έχω κάνει εκπομπές για σεζόν. Αρχικά με τον Νίκο τον Κατσαρό, που για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Και έχω κάνει και εκπομπές με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Το highlight πλέον είναι ο Νίκος Κατσαρός, γιατί του Σπυρόπουλο κάνω εκπομπές όλο το χρόνο.
0: Κάνει και λίγες μαζί, αλλά δεν τις λέει, δεν τις ξεχάσει.
3: Κάνουμε όλο το χρόνο εκπομπές με τον Αλέξη. Έχω βαρεθεί να τον βλέπω, οπότε άσον, εντάξει.
1: Ναι, τώρα θα χωρίσουμε για λίγο για να ανανεώσουμε τη σχέση μας.
3: Έτσι.
0: Όπα, σχέση από εδώ, σχέση από εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλο σχέσεις ακούω, Άρη μου.
3: Καλά, καλές είναι οι σχέσεις.
0: Ποιες είναι οι σχέσεις σου εδώ με το Sport FM?
3: Οι σχέσεις μου είναι το 2001. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Γιώργος Οχελάκης με φέραν εδώ στο μαγαζί να κάνω το ρεπορτάζ της ΕΠΑΕ.
0: ΕΠΑΕ, ρε φίλε.
3: Το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν εκλογές ΕΠΑΕ, Ιούνιος του 2001. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκα στον αέρα για να μεταφέρω ρεπορτάζ, είδηση. Λοιπόν,
0: με Βασίλη Καγκάτση, λέει ο Χρήστος, που θυμάται καλύτερα από όλους μας.
3: Ήταν, έπεσε η διοίκηση του Βίκτορα Μητρόπουλου το 2001 και είχε βγει πρόεδρος ο Θανάσης ο Κανελόπουλος.
0: Α, ΕΠΑΕ λέμε, ναι, όχι, ΕΠΟ ήταν ο Καγκάτσης.
3: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ είχα τα ρεπορτάζ της ΕΠΑΕ και όλα αυτά τα γύρω-γύρω και ήταν μαζί μου συνεργάτης ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Τότε έκανε ΕΠΟ, εθνικές ομάδες κτλ. Αν έχω κάτι. Καλά, είναι, υπάρχουν αυτά τα κλισέ, η παρέα, η οικογένεια, δεύτερο σπίτι, ασφαλώς. Αλλά αν θέλω εγώ καθαρά από δημοσιογραφικής πλευράς να πω κάτι, είναι ότι αυτό το μαγαζί έφτιαξε το όνομά μου, το όνομα που έχω σήμερα, σε αυτό το χώρο, όποιο και αν είναι αυτό τέλος πάντων, μικρό ή μεγάλο. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι κανείς ποτέ σε αυτό το μαγαζί δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο ή με φώναξε στο γραφείο του να μου πει «γράψ' το αυτό έτσι» ή «μη το γράψεις αυτό, μη το πεις αυτό στον αέρα, κάν' το γαργάρα». Ποτέ κανείς σε αυτό το μαγαζί δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά τα μαγαζιά δεν είναι και πολλά που κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και για μένα αυτό είναι το α και το ω, γι' αυτό και... Μακάρι να είμαι σε όλη μου τη ζωή εδώ. Αυτό.
1: Και είναι μια παράδοση, γιατί δεν είναι πάντα οι ίδιοι διευθυντές, ιδιοκτήτες.
3: Έτσι.
1: Εναλλάσσονταν στη διάρκεια της 30ετίας, φυσιολογικό.
3: Είμαι εγώ το προσεγγίζω αλλά... καθαρά από δημοσιογραφία.
0: Είμαστε σε τα μεγάλα.
3: Παρέες και τα λοιπά.
0: Είμαστε σε τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ. Δεν έχει το κάθε προπόνητη και εκβαίνει το σύστημά του. Λέει, εμείς παίζουμε 4-4-3 ξανά, για παράδειγμα.
1: 4-4-3 δεν έπαιξε κανείς.
0: 4-3-3, ναι. Εμείς παίζουμε έτσι. Λοιπόν, 4-3-3, να μην κάνω σαρδά, φημίζομαι. Έτσι θα πορευτείτε κι εσείς, αδέρφια. Με ένα σύστημα που έχει η ομάδα.
1: Έχει καταγραφεί το 4-4-3.
0: Πάντα, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Σίγουρα. Καλά, δεν γίνεται να μην κάνουμε σαρδάμ σήμερα. Δεν γίνεται. Και εσύ αμέσως να με δώσεις, Αλέξη, μπράβο. Έλα, φέρνει τους επόμενους τώρα. Δεν έχουμε τον Αλέξα μας διορθώνει στον αέρα.
3: Σε εκπομπή μου έχουν γίνει τα δύο μεγαλύτερα σαρδάμ στο Sport FM.
0: Έχουν γίνει
3: τα δύο μεγαλύτερα. Όχι από μένα, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ. Εσύ κάνεις μόνο ένα λάθος στον χρόνο.
3: Ο Νίκος Οράλης, ο οποίος έχει πει ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ήθελε να πει έχει πολύ ψωμί. Έχει για ψωμί. Με μια άλλη λέξη.
0: Έχει βάλει ένα λάμδα τέλος πάντων κάπου.
3: Μη τύπο στον αέρα. Και πάλι ο Νίκος Οράλης, παιδιά, είχε πεθάνει πριν 2-3 χρόνια, 4. Ένας πάρα πολύ γνωστός μάνατζερ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Γνωστός μάνατζερ.
1: Έλληνας ή ξένος.
3: Ξένος.
1: Ο Ραϊόλα.
0: Ο Ραϊόλα.
3: Ναι, ναι, αυτός πρέπει να είναι. Λοιπόν, ήταν λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες, δεν ήμασταν σίγουροι. Ένας έλεγε έτσι, ένας έλεγε αλλιώς. Παρακολουθούσαμε ξένα πρακτορία, τι λένε. Και κάποια στιγμή βγάζει ανακοίνωση η οικογένειά του. Ή το γραφείο του, δεν θυμάμαι. Και λέει. Ότι επίσημα σας ενημερώνουμε τα λοιπά, ότι δεν είναι πια κοντά μας, αυτά. Και λέει ο Νίκος Οράλης στον αέρα. Να σας πούμε ότι είναι επίσημο, έχει πεθάνει ο Τάδε, Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος.
0: Υπάρχει πολύ ωραία ιστορία.
3: Αλλά γυρίζω, το κοιτάζω, του λέω: τι θες να πεις, του λέω, το επιβεβαιώνει και ο ίδιος. Πώς το επιβεβαιώνει, αφού πέθανε.
0: Είναι σε κάτι μυθιστορία.
3: Με συγχωρείτε, εννοούσα
0: σε κάτι ταινίες και μυθιστορήματα που ανοίγει μια επιστολή και λέει: όταν διαβάζετε αυτό, για να διαβάζετε αυτό το γράμμα, πάνω να πει ότι εγώ έχω πεθάνει και θέλω να σας πω ότι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Γκάφα με θάνατο, μια και το φέρει κουβέντα. Εμείς που προλάβαμε αρχές δεκαετίας του 70 ασπρόμαυρη τηλεόραση, 9 η ώρα το βράδυ στην ΕΝΕ, έβγαινε ένας κύριος με μια ωραία φωνή, καμπάνα, στη διάρκεια της Χούντας, και έλεγε τον ανοιχτό βραδινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, ειδήσεις της ημέρας. Ο κύριος αυτός λεγόταν Νίκος Κατσαρός. Τον χρησιμοποιούσαν στις παρελάσεις,
0: ναι. 5
1: Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, μεταδόσεις. Ήταν μια φανταστική, καμπανάτη φωνή. Αυτός κάποια στιγμή έφυγε από τη ζωή. Και παλαιότερα συνάδελφός μας και εν συνεχεία βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Άννα Γραμαλή, δεν είχε προλάβει προφανώς, γιατί είναι νεότερη, τον Νίκο Κατσαρό, και νόμιζε ότι πεθαίνει ο Νίκος Κατσαρός, ο συνάδελφός μας, ο αθλητικός. Και έβγαλε ανακοίνωση το γραφείο της, συλληπιτήρια για το θάνατο του Νίκου Κατσαρού. Oh. Και βγαίνει ο Νίκος στο ραδιόφωνο και λέει: να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ανούλα Καραμαλή για τα καλά της λόγια, αλλά διαψεύδω το θάνατό μου, είμαι ακόμα.
0: το θυμάμαι, όντως μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αλέξη Σπυρόπουλο, Θανάση Ασπούλια και Άρια Ζεστά. Μείνετε εδώ, γιατί πλέον μπαίνουν ρεπόρτερ, θα μάθει και κανένα νέο τώρα από καμιά ομάδα, γιατί πολύ σωστό ρόλο το έχουμε ρίξει.

0: Και ήρθε ώρα για ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ?
0: Κάτσε ρε φίλε, τι σας φέραμε εδώ πέρα?
2: Κάτσε, για να κάνετε τους ωραίους.
0: Λοιπόν.
1: Στέφανος Ωραιόπουλος, ρύθμιση στον ήχο της μουσικής, ο γίγαντας.
0: Λοιπόν,
1: και Γιώργος Γιαννίσης δίπλα.
0: Είναι οι κλασικοί ρεπόρτερς που έχετε συνηθίσει να διασώσετε. Στάσος Νικολογιάννης, Κώστας Κετζητσόγλου και Γιώργος Τσανάκας. Αλλά είναι και ένας ακόμα που πλέον δεν κάνει ρεπορτάζ, αλλά δεν έχουμε μάθει.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς.
3: Εγώ τα διαβάζω τα ρεπορτάζ και είτε εγκρίνω είτε έχω ενστάσεις.
0: Έχεις και ενστάσεις.
3: Είμαι κριτική επιτροπή.
0: Νικόλας Βασιλιάδας κοντά μας που επίσης έχει
1: περάσει.
0: Και από το ρεπορτάζ και από γραμμές στον αέρα τις δύσκολες εποχές.
1: Γραμμές στον αέρα ιστορικές.
3: Έκανε
1: αυτό που έπρεπε να κάνει.
0: Πάντα πράος.
4: Δεν τελείωνε κανείς.
5: Εδώ ήταν ο νοικοκύρης.
0: Δεν πρόλαβε το παιδί.
3: Να κάνουμε ένα τριολέ.
0: Έτσι ήταν κανονισμένο το πράγμα, να ξέρεις.
5: Αλλά έπρεπε να βγει και κάποιος να τον κλείσουμε όμως.
0: Και να πούμε και εσύ.
3: Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, ο νοικοκύρης είναι αδερφός μου. Δεν τον είχα 10 μέρες τώρα σε ρίχνη. Είχαμε πάει Κρήτη, Σουηδία, το ένα τάλα δεν πάει άλλο. Τον βλέπω και το που έρχομαι, τον βλέπω στην πόρτα, τον λέω πάλι εδώ.
0: Μάλλον γι' αυτό δεν άντεξε να σε βλέπει.
5: Ήταν... Έχει γίνει θεσμικός και ο Γιώργος Νίκο, έτσι.
3: Ναι,
5: βλέπω μπάσκετ, Euroliga, Εθνική Ελλάδος.
0: Ήταν ένα αναβιώσει να πω εγώ και παλιά δική σα εκπομπή Νικόλα με τον Γιώργο τον Νικοκύρη και τον Τάσο τον Τσατάλη. Να πούμε συλληπιτήρια στον Τάσο τον Τσατάλη, είχα στη μαμά του. Μητέρα του χθες το βράδυ, οπότε δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Αλλά εδώ είμαστε. Κοίταξε και τον Τάσο, φαντάζομαι το ξέρει λίγα χρόνια, Νικόλα μου.
3: Εντάξει, για να αναβιώσουν αυτέ οι εκπομπέ πρέπει να πάρουν μια ακροατρία.
0: Και γραμμέ, δεν κάνουμε. Όχι, θα λέγατε ιστορίε, ρε παιδί μου, από αυτά.
4: Σταύρο, πρέπει να πάρουν οι ακροατέ για να του κλείσουν.
1: Χωρί γραμμέ δεν γίνεται δουλειά, φίλε.
0: Ήθελα εγώ Τάσο με γραμμέ, με αυτή την πραότητα που έχει.
3: Και εγώ σήμερα με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήθελα γραμμέ.
0: Γελάτε. Είναι να έρθει ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης για το όποιος θα αντέξει. Μου λένε εσύ, έχω πολλή δουλειά, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αν δεν προλάβω, λέει, μπορώ να πω 12 η ώρα να κάνω, λέει, μαζί με τον Διονύση και με τον Ηρακλή. Λέω, έχει τρίτο τελικό σήμερα, είσαι σίγουρος? Ξέρεις, αρχίζει λίγο αναδίπλωση. Τι σου έχει μείνει, Νικόλα, από αυτές τις εκπομπές?
3: Από τις εκπομπές? Εντάξει τώρα,
0: αυτό είναι το ζουμί.
3: Μπες στο YouTube, μπες στο YouTube να δεις τι.
1: Εκεί έχει μείνει πολύ λίγο.
3: Εντάξει τώρα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλες ώρες, άλλες συζητήσεις. Τώρα δεν είναι. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Πολύ πιο χαλαρός, πιο απελευθερωμένος.
0: Είναι...
3: Και φυσικά, χωρίς να θέλω να επινυχθώ το οτιδήποτε, δεν μας ακούνε μόνο αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, έτσι.
0: Κυρίως.
3: Εντάξει,
0: κυρίως.
3: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Φυσικά,
0: είναι λίγο δύσκολη διαχείριση, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά που έκανα και γραμμές βράδυ.
3: Εγώ πάντως πιστεύω, επιμένω, σωστή λάθος συνταγή, ο καθένας δει ότι μπορεί να γίνει εύκολη η διαχείριση, παίρνει κεφάλια κατευθείαν. Δηλαδή ακούω κανένα βράδυ, και λέω κλείσω.
0: Είναι πολύ ευγενική. Ο Διονύσης με τον Ηρακλή είναι πολύ ευγενική.
1: Νομίζω ότι ιδανικός για να παίρνει κεφάλια είναι ο Διονύσης.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κεφάλια. Κεφαλάκια τέτοιο.
1: Ο Κετσαφορί.
5: Εγώ έκλεινα, ήμουν εγώ Ηρακλής και Διονύσης και έκλεινα εγώ αυτούς που τη λέγανε σε αυτούς.
3: Μάλιστα.
5: Είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί τα παιδιά. Εντάξει, είμαι ο Ηρακλής και Διονύσης και έκλεινα εγώ αυτούς που τη λέγανε σε αυτούς.
3: Ναι. Μάλιστα.
5: Είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί τα παιδιά.

0: τρελά νούμερα, έτσι.
1: Να πιάσει, ναι, ο κόσμος, καλά, να πιάσει λίγο ο κόσμος και το ύφος των, των παρουσιαστών για να καταλάβει σε τι μου είναι. Να καταλάβει πότε κάνουν πλακίτσα.
0: Με, το φαντά, με, το, με τον Αντίπα ήμουν φαντάρος εδώ μεταξύ. Θέλω να σας πω πώς έχω γνωριστεί με τον Αντίπα.
1: Και άνοιξε.
2: Αμά, να την πιάσει. Αντέχουμε να την ακούσουμε.
0: Είμαστε στο.
1: Μας ακούει το σίγουρο να πω, Νικόλα.
0: Με τρόπο, με τρόπο.
3: Εγώ έχω δει και φωτογραφία.
0: Πού να δεις άλλες φωτογραφίες. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι, λοιπόν, εγώ λέω ότι είμαστε φαντάροι. Ήταν ένα παιχνίδι που. Το 97 είμαστε, το Χαϊδάρι. 97, ναι.
1: Α, κοντά είμαστε, κοντά, κοντοσύρια.
0: Που είχε κερδίσει ο Απόλλωνας στον Παναθηναϊκό με τον Ντικουμέ. Εντάξει, τότε πιο μικρή, έβραζε το αίμα μας. Μέσα στο θάλαμο. Εγώ στις μαύρες μου χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, μέσα στο ΑΚΑ τώρα από τον Ντικουμέ. Και σηκώνεται ένα τύπο και πανηγυρίζει ξαφνικά μέσα στο θάλαμο.
1: Δεν γνωρίζω, ζεστά. Ναι. Απλά.
0: Στο... Κάτσε κάτω, ρε, ποιος είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο Αντίπας, ο Τάδε δουλεύω και εγώ είμαι ο Βασιλάρας δουλεύω εκεί.
1: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Να πω στον κόσμο που ίσως να μην έχει άποψη και ο Νικόλας και ο Ηρακλής δεν είναι τίποτα. Ξέρεις, μικροκαμωμένοι τύποι. Δηλαδή, άμα σηκωθούν για τσαμπουκά, μαγκώνεσαι λίγο. Δεν...
0: Ναι, εγώ, τώρα, εγώ τώρα που μου ζήτησε να πω το νούμερό μου για την μπλούζα, μου λέει ιδανικά τι θα ήθελες, λέει υποχρεωτικά Excel.
1: Δεν είναι υπάρχει ιδανικά. Τάσο, τι σου έχει μείνει από όλα αυτά τα χρόνια?
2: Τόμους γράφουμε, Σταυρό. Τόμους. Τόμους γράφουμε. Κοίταξε, εγώ θα πω κάτι. Τη λέω την ιστορία συνέχεια, αλλά την έχω στο μυαλό μου. Ο Χρήστος είναι εκεί. Έχουμε κάνει συζήτηση με τον Χρήστο να έρθει στο Sport FM όταν ήμουν στο φύλαθλο. Έχουμε πάει στο, παλιά στην Καρυθέα. Πάει ο Χρήστος, μου λέει: σου γνωρίζω τον Μπάμπη. Βλέπω τον Μπάμπη με τα πόδια ψηλά. Ποιος εσύ? Ποιος εσύ? Του λέω: Χρήστος, ο Τάσος Νικολογιάννης στο φύλαθλο. Α, καλά, θα δούμε. Περνάει ο καιρός, μου λέει ο Χρήστος: θα δεις, θα το φτιάξουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε αυτό το. Το πολύ άσχημο τροχείο με τον Αντώνη Κατσαρό τότε, mm-hmm. ο οποίος ο Αντώνης δεν μπορούσε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Είχα πάει να κουρευτώ και χτυπάει τηλέφωνό μου ο Χρήστος. Μου λέει: Τάσο, έχουμε αυτό και αυτό, πρέπει να αναλάβεις άμεσα. Και έγινε αυτό που έγινε και φυσικά έγινε το όνειρο πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι ό,τι και να λέμε, αν και εγώ πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι εφημερίδα, μέσω όμως του ραδιοφώνου γίναμε όλοι γνωστοί, μπήκαμε σε όλα τα σπίτια. Ναι, και να σε βρίζουν, άλλοι σε βρίζουν, άλλοι σε αγαπάνε, όλοι όμως ασχολούνται μαζί σου, έτσι.
0: Ισχύει,
2: οπότε πάνω, αυτό, οφείλουμε, ναι. Οφείλουμε πολλά και στο Χρήστο Σωτηριακόπουλο και στον Μπάμπη και στον Γιώργο το Χιλάκη και στον Γιώργο το Δήμα. Όλοι κράτησαν το Sport FM όρθιο και στα δύσκολα και τώρα πλέον έχει πάρει το ραδιόφωνο το... το δρόμο του και παραμένει στην κορυφή.
0: Πάντως αυτό που λέω, Τάσο, ισχύει. Δηλαδή ότι μπορεί να έχεις γράψει 1.000.000 λέξεις στην εφημερίδα, βγεις ένα πεντάλεπτο τώρα εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συνταυτίζεται κι αλλιώς ο κόσμος. Δηλαδή και με τη φωνή και είναι, ξέρεις, λίγο και πιο οικείο όλο αυτό. Άκουγα τον Νικολακόπουλο που λέγε το Σάββατο. Έγραφα, λέει σε ντόνια στο φως. Δεν με ξεκάνει με το που βγήκα, λέει, και μόνο άκουγα τη φωνή μου. Είναι άλλο πράγμα. Εσύ, Κωστή, πώς άρχισες όλο αυτό το ταξίδι εδώ?
4: Και εμένα ο Χρήστος το 2008 με πήρε τηλέφωνο.
1: Όλα τα σφάλματα ο Χρήστος τα είχε καλύτερα. Και εμένα, παιδιά, και εμένα ο Χρήστος.
2: Καλύτερα με τα αφήσει του τρακούλου.
4: Και την επόμενη μέρα ξεκίνησα με εκπομπή. Βράδυ, ήμουνα πολλά χρόνια βράδυ, 15 χρόνια. Και με τον Νικόλα και μόνος, στην αρχή μόνος, μετά όταν ήρθε ο Γιώργος ο Κοσμάς. Φτιάχτηκε το περίφημο τριολέ με μένα το νοικοκύριο.
1: Τριολέ και εντάξει.
0: Τριολέ.
4: Τριολέ, ρε, εσύ τι.
1: Ξέρω, παιδιά, εκεί ήμουν, ξέρω.
5: Ακούγομαι εγώ να μιλήσω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
5: Λοιπόν, αφού φταίω για όλους σας, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Και για μένα φταίς, εσύ.
1: Για όλους μας, ναι.
5: Ο Τάσος του πρωτοείπα ακόμα και για τη σχολή, άσχετα αν δεν έγινε στο ξεκίνημα, πριν αρχίσει η σχολή. Κάποιο ταξίδι μας ήταν μαζί. Ο Νικόλας με τον πατέρα του είχα περάσει εξαιρετικές στιγμές. Πατέρας ήταν μια πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνώστης του Στίβου όσο λίγη, και έχουμε κάνει και υπέροχα ταξίδια, και μετά ο Νικόλας ως παιδί μας τον φέρανε. Με τον Κωστή λοιπόν, εντάξει, εσείς ένα ρεμάλι εκεί στη σχολή.
1: Εντάξει,
5: τι να κάνουμε.
1: Θα πω μετά ιστορία.
5: Αλλά ήσουν ένα φατσούλα.
1: Θα πω μετά για
5: με τον Κωστή θέλω να συμπληρώσω ότι αφού πέρασε την πρώτη του φουρνιά από το σταθμό, ξανάρθε και του λέω κάποια στιγμή, μου λέει να φτιάξουμε, σκέφτομαι, μου λέει να φτιάξουμε μια εφημερίδα. Του λέω, ρε Κώστα, περάσαν οι εφημερίδες, δεν φτιάχνεις ένα site για την ΑΕΚ?
4: Όντως.
5: Μου λέει, ναι, μου λέει, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Άκου, του λέω, θα κάνεις κάθε βράδυ εκπομπή ή όποτε μπορείς να κάνεις εκπομπή που το θέλουμε εμείς και εσύ θα βαράς
1: αβέρτα
5: το site σου. Και μας συμφέρει και εσένα. Μάλλον

0: ΑΕΚ 365 πήγε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και οφείλω πολλά στο Sport FM. Και ως ΑΕΚ 365.
0: Αλλά και για τους τέσσερις χαίρομαι, γιατί με διαφορετικές συνθήκες προέκυψε μια πολύχρονη σχέση με αυτό το μαγαζί. Και χαίρομαι πάντα ένα βασικό πράγμα, ότι φεύγει, μένει κάποιος, ξαναγυρίζει, ξαναφεύγει. Το είπες και νωρίτερα επίσης με τον Άρη, και δεν αλλάζει το βασικό πράγμα που είχε ο Sport FM, ότι κάποιος νιώθει καλά στο Sport FM.
2: Αυτό είναι, είναι παρέα.
1: Μια φορά Sport FM, για πάντα Sport FM.
0: Δεν σου λέει κανείς τι να πεις, δεν σου λέει κανείς τι να μην πεις, που κατά καιρούς όλα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, έτσι. Επιβεβαιώνεται όλοι με διαφορετικά ρεπορτάζ και με διαφορετικά ο κόσμος που περνάει, ότι... Γιατί, ξέρεις, έτσι καθιερώθηκε από την αρχή. Θα μπορούσε στο δρόμο να έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι... εγώ σας ευχαριστώ, ειδικά τώρα μια και σας πέτυχα και τους τέσσερις, για όλη τη βοήθεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς πάντα
1: πολύ. Να πω, λέει, να πω για αυτό το ρεμάλι που λέει ότι ήμουνα. Ναι. Πάω στη σχολή, λοιπόν, και δεν μπορούσα να ξυπνήσω πρωί ποτέ.
3: Πόσα κιλά έχεις πέρα από τότε?
1: Διπλάσιος. Κυριολεκτικά.
2: Έχει βάλει ένα σταύρο.
1: Λοιπόν, κυριολεκτικά. Λοιπόν, ήρθα 69 κιλά. Αλλά άλλο το θέμα. Και πήγα από γεματινό τμήμα, γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Και έρχεται μετά τη δεύτερη χρονιά που με θέλει κανονικά βάρδες και μου λέει, εσύ, λέει, πού δουλεύεις, λέει, και δεν μπορείς και τα λοιπά. Λέω, δεν δουλεύω το πρωί, κάθομαι και κοιμάμαι, λέω. Και μου λέει, έλα, όπως είσαι, είναι δυνατόν, δεν έχεις έρθει ακόμα και δεν δουλεύεις. Πίστευε ότι
0: του λέω, κάπου δουλεύω πρωί. Ναι. Του λέω, σέβομαι... Ακούγομαι. Του λέω, σέβομαι απόλυτα το πρωί στην άλλη σου δουλειά. Ποια άλλη δουλειά, μου λέει. Και τι κάνεις το πρωί, ρε, του λέω. Κοιμάμαι, μου λέει.
2: Κοιτάξτε. Την επόμενη μέρα άρχισε στο Sport FM πλέον με 8 ώρες βάρδες κανονικά και όχι συμπληρωματικά.
3: Εντάξει, ήταν βαρύ το πρωινό της σχολής. Ήταν βαρύ. Ήμουν πρωινός.
0: Όχι, όχι.
1: Να πω και κάτι που είναι πολύ Sport FM. Ένας φίλος μου πήρε η μητέρα του ταξί από το Μαρούσι για κάτω Κηφισιά. Ο οδηγός άκουγε Sport FM.
3: Πες τώρα, Κώστα, γιατί γι' αυτό ήρθες.
1: Και...
2: ναι, σωστό.
3: Που μας είχες πει ότι γι' αυτό θα πεις.
1: Και ξέχασε μέσα τις εξετάσεις του πατέρα του, που είναι πολύ σημαντικές. Αν ακούει ο φίλος ο ταξιτής τώρα, ας... και βρεθεί προς το Sport FM, ας αφήσει τη γραμματεία να μπορέσει να
2: μου
1: στείλει
2: και
1: εμένα
2: ένα μήνυμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Σωτρακόπουλο, στον Μπάμπη Χριστόφου, στον Γιώργο Δήμα και στον Γιώργο Χελάκη, διότι αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα με ήξερε η μάνα μου, και το λέω ειλικρινά. Έτσι. Δηλαδή από το 2000 και μετά με ξέρει και λίγο και ο περιφτερά στη γειτονιά. Τρώει και τα πινελίκια μου, δεν πειράζει.
3: Σε έμαθε και η μάνα σου.
2: Υπάρχει κάποιο που λέει διαμότο, γιατί με μάθανε. Ο διευθυντής είναι νέα γενιά. Ρε φίλε, ο διευθυντής είναι νέα γενιά. Εσύ είστε κολόνες από παλιά.
1: Γιωργάκο, εσύ πώς? Άλλη γενιά τώρα, είδες τώρα.
2: Ο Γιώργος Νάτος, ο Γιώργος σου απ' ευχαριστώ το βάγιο σου.
1: Και να σου πω κάτι.
2: Έτσι πάει.
0: Δύο ευχαριστώ.
1: Ζηλεύω τα παιδιά που λένε στα κείμενα που γράφουν κτλ. Εγώ, λέει, τι ωραία, ήμουν ακροατής και μετά μπήκα στο. Εγώ δεν ήμουν ακροατής, δεν πρόλαβα να είμαι ακροατής, μάνα μου.
3: Εγώ ζηλεύω τα παιδιά. Εγώ ζηλεύω τα παιδιά που πρώτη εβδομάδα γράφουν πρώτο πρόσωπο.
1: Καλά, ναι, και άθρα.
3: Εγώ θα σας πω.
2: Όταν μου ζήτησε να γράψω άθρα μετά από 20 χρόνια, λέω, παιδιά, όχι.
3: Όχι, εγώ την πρώτη φορά που έγραψε πρώτο πρόσωπο μετά από καμιά 15 χρόνια σε εφημερίδες, έγραψα 3 συγγνώμη πριν γράψω το πρώτο πρόσωπο.
4: Άκου, Σταύρο, εγώ ούτε ακροατής ήμουνα.
1: Τι άκουγες δηλαδή, ρε φίλε?
4: Τι άκουγα?
1: Μελωδία FM.
4: Όχι,
1: με τρελάνε.
4: Τι έχει, ρε Κέτσε?
1: Όχι, δεν είπα ότι
4: έχει. Το μόνο που άκουγα ήταν το Fight Club, από ψέματα. Με έφερε ο Γιώργος ο Κοσμάς στο Sport FM και τον ευχαριστώ. Γιατί ήταν εκεί έγινε η αρχή με τον Γιώργο τον Κοσμά. Και μετά η πρόοδος έγινε με το Βάιο το.
1: Πάντως και ο Αντύπας πίστευε στο ταλέντο σου. Γιατί μου είχε πει για σένα σε ανύποπτο χρόνο.
2: Και ο Δεσίλας. Και ο Δεσίλας.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι.
2: Και ο Δεσίλας.
4: Είχανε μάτι μάλλον και δύο.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά. Κοίτα τι σου έχουμε μαζέψει απ' έξω.
2: Πάμε, ναι, γιατί όμως, τώρα κορυφώνεται, κορυφώνεται. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ για να κόψουμε και την τούρτα και να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλύτερους. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Α, ακόμα και ένα σήμα. Είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα.
1: Το popcorn είναι
2: το
1: δύσκολο.
2: Popcorn.
1: Το popcorn. Είναι δύσκολο.
2: Το popcorn.
0: Γιώργος Κελάκης. Μίλα μόνο σου. Τι θα σε ρωτήσω.
1: Τι θέλει να πω, Σταύρα, αφού ξέρει ότι.
2: Κάτσε να πούμε πρώτα εμεί δύο πράγματα.
1: Είναι δύσκολα.
2: Να πούμε εμεί δύο πράγματα.
1: Για μένα είναι δύσκολο.
0: Για μα.
2: Λοιπόν, όχι, είναι πολύ εύκολο. Όταν το 1996, 8 Ιουνίου, αυτή η ομάδα, ο Γιώργος, ο Μπάμπης, ο Χρήστος, η Εύη, ο Γιώργος Αντωνακάκης.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Φτιάξανε την ιδέα να φτιάξουν το ραδιόφωνο αυτό το Sport FM. Είχανε πολλές πληματώνες στη διάθεσή τους. Πάρα πολλές πληματώνες. Αλλά δεν φτάνανε για να καλύψουν όλα τα κενά. Οπότε λοιπόν τι έκαναν. Έψαξαν να βρουν παιδιά με φλόκα στα μάτια. Και να βιογραφικά, δεν τους ένοιαζαν τα βιογραφικά. Ποτέ δεν ζήτησες βιογραφικά από μένα. Ποτέ δεν ζήτησες. Λοιπόν, και τους είπαν, μπείτε ρε, ήρθε η ώρα σας. Και θέλουμε, τι θέλουμε από εσάς, θέλουμε απλά να μεταφέρετε αυτή την κάψα, να πετύχετε στον χώρο, στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πέρασαν πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ εδώ πέρα που φτάσαμε τώρα, πραγματικά, κάθε φορά που συμπληρώνεται ένας χρόνος παραπάνω στη λειτουργία του Sport FM, τις θυμάμαι εκείνες τις μέρες που ήρθα με το μαλλί το μακρύ, με την παρένα Αιθιοπίας, με το σκισμένο τζιν, με τα All Star κακιάς ώρας. Και όταν σας είπα, εγώ θα γίνω δημοσιογράφος, βάλατε τα γέλια.
1: Ο Μπάμπης περισσότερο, να λέμε την αλήθεια.
2: Ο Μπάμπης έβρισε. Γέλαγε 38 ο Χελάκης. Γέλαγε ο Σωτηρακόπουλος πιο διακρατικά. Ο Μπάμπης έβριζε και ο Διακογιάννης με κοίταζε σαν να τον ενοχλούσα, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αντίδραση εκείνη τη στιγμή δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τη βαθιά φιλοσοφία του μέσου. Το μέσο τι έψαχνε να βρει, έψαχνε να βρει ανθρώπου να αλλάξουν το χώρο. Και τον αλλάξατε, Γιώργο.
1: Τον αλλάξατε, ναι.
0: Τον αλλάξατε.
1: Τον αλλάξατε το χώρο. Και δεν είναι μόνο ότι τον αλλάξατε το χώρο, εξακολουθείτε να τον αλλάζετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ό,τι έγινε τότε έγινε. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα, όπως έχει συμβεί και με άλλα ραδιόφωνα, να έχει σβήσει. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνάς ότι η Sport FM άλλαξε ιδιοκτησία. Θα μπορούσε mm-hmm. να έχει σβήσει. Mm-hmm. Γιατί δεν έσβησε, κατά τη γνώμη μου. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Γιατί είστε αυτοί που είστε. Τώρα, το πώς γίνεται, βεβαίως, να μας επιταψηλεύσετε και κάποιες τιμές. Οκ, okay, εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά όμως δεν άλλαξε επειδή δεν σας άλλαξαν. Δεν με ενδιαφέρει αν θέλησαν ή αν δεν θέλησαν, είναι άλλη κουβέντα. Εγώ ξέρω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν αλλάξατε. Και αυτό είναι σημαντικό. Και όταν εγώ φέρνω στη μνήμη μου, ας πούμε, το Σταύρο, το Βάιο, το Βαγγέλη, όλα τα παιδιά, εγώ αυτό έχω ως πρώτο. Ότι τα παιδιά αυτά δεν αλλάξανε. Και επειδή δεν αλλάξανε αυτά τα παιδιά, ο Σπορεφέμ εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος. Διότι δεν συνέβη καμία αλλαγή στο πραγματικό DNA, όχι του σταθμού, γιατί ο σταθμός δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ο σταθμός είναι τα παιδιά. Θα μου πεις, παιδιά, σας έλεγα τότε. Τώρα δεν είστε ακριβώς παιδιά, γιατί έχετε οικογένειες, έχετε δικά σας
2: παιδιά.
1: Και κάποιοι θα γίνετε και παππούδες, οκ. Okay. Αλλά επειδή δεν αλλάξατε εσείς.
0: Είπες, είμαστε αυτοί που είμαστε.
1: Ο Σπορεφέμ είναι αυτός που είναι.
0: Οφείλουμε πολλά σε εσάς για αυτό που είμαστε.
1: Καημένε, Σταύρο,
0: όχι, δεν είναι.
1: Αφού τα έχουμε πήρε και κατηδίαν.
0: Να τα λέμε και δημόσια, δεν είναι κακό.
1: Αλλά δεν θέλω να με περνάει κανείς σαν να είμαι κανένας παππούς.
0: Τα λέμε εμείς. Δεν
2: καλά, εντάξει, το έλεγε και Πρωτινιώτη.
1: Ναι, δεν είμαι, όχι. Εγώ λέω.
3: Εγώ δεν
0: έχω την οικογένεια του Sport FM, μια οικογένεια και αυτά μετράει.
1: Εγώ λέω ότι εσείς κρατάτε το Sport FM με την ποιότητά σας, με το DNA σας, κρατάτε το Sport FM στην κορυφή και μάλιστα συμβαίνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στα ραδιόφωνα 30 χρόνια. Ο Sport FM δεν παρουσιάζει κάμψη, παρουσιάζει μόνο άνοδο. Επομένως, αυτό που κάνετε, το κάνετε καλά. Δεν είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι αν στη θέση σας συνεχίζαμε εμείς οι γεροντάρες, δεν θα καταφέρναμε τόσο καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχει περάσει ένα άλλο στάδιο ο Sport FM που δεν μας αφορά τόσο εμάς τους παλιότερους. Εμάς μας αφορούν κάποια θεμέλια που ενδεχομένως μπήκανε κάποια στιγμή, αναφέρομαι στον Μπάμπη και στον Χρήστο. Αλλά από εδώ και πέρα αυτό, στην Εύη οπωσδήποτε, αφορά εσάς. Είναι δικό σας επίτευγμα, εσείς πρέπει να το πανηγυρίζετε, εσείς πρέπει να το χαίρεστε, εσείς το πρέπει να το πιστώνετε, να το πιστώνεστε επαγγελματικά. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, διότι ο Sport FM εξακολουθεί να έχει στη διεύθυνσή του τα παιδιά εκείνη τη εποχή.
2: Πάντως, Γιώργο, τη φανέλα, όταν τη φορά τη φανέλα. Ναι, αυτή, μην το πειράζει αυτό. Λοιπόν, όταν φορά τη φανέλα, όταν ας πούμε εκπροσωπείς ένα μέσο, πάντα προσπαθεί να ακολουθεί και τι αρχέ που το μέσο σε έμαθε ότι πρέπει να ισχύουν προκειμένου αυτό να προχωράει. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι, οκ, ναι, και εμεί κάπου μάθαμε όμω τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί το Sport FM στην επιτυχία.
1: Okay. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ αυτό να σου πω ότι είχαμε ένα λισάρι, είχαμε κάποιες ρυθμίσεις προστασιακές. Ο Μπάμπης είναι ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του τύπου. Το ξέρει καλύτερα από μένα, εγώ είμαι λιγάκι πιο ναι. Ο Μπάμπης το ξέρει καλύτερα αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα το αυθόρμητο, ας το περιγράψουμε έτσι, το ενστικτόδες, μετά πήρε μορφή, περιεχόμενο.
2: Ακριβώς. Δεν του το έδωσα. Και έγινε σχολή.
1: Ναι, δεν του το έδωσα εγώ και ο Μπάμπης. Αυτό το πράγμα το φτιάξατε.
2: Το επιτρέψατε να αναπτυχθεί όμως.
1: Όχι μόνο το επιτρέψαμε, υποφεληθήκαμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν κάναμε κάτι άλλο, μπορεί τώρα να μην μιλάγαμε για.
2: Ρε φίλε σου λίγο, Σπορεφέ.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν σου πω ψέματα. Δεν είναι ωραίο να λέμε ψέματα. Οι πιο δυνατές μου αναμνήσεις και οι καλύτερες μου φιλίες έγιναν στα χρόνια που ήμουν στο Σπορεφέ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή, εγώ αν δω τώρα τον Μπάμπη και πούμε δύο κουβέντες, είναι σαν να έχουμε μιλήσει 5 ώρες κάθε μέρα. Mm-hmm. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει. Έτσι. Και το ξέρεις και εσύ πώς με αντιμετωπίζεις. σαν να έρθα ξαφνικά, σαν ένας ξένος. Σταύρο, εσύ πώς με αντιμετωπίζεις. Σαν να έρθω από ξαφνικά.
2: Λιώσαμε στην Ορθοστασία, να σε περιμένουμε.
3: Ναι, 8 κλήσεις έχω κάνει.
2: Λιώσαμε στην Ορθοστασία.
3: Πάλι καλά που ξέρουμε.
2: Κυρία Φένια μου, λιώσαμε στην Ορθοστασία.
3: Πάλι καλά που ξέρουμε τι είναι ο Γιώργος Κελάκης, οπότε δεν παραξηγηθήκαμε. Θα σου κάνω την πιο δύσκολη ερώτηση που είναι απλοϊκή.
1: Έλα.
3: Σου λε πολλέ φορέ, μου, ποιε είναι οι πρώτε λέξει που σου έρχονται. Είναι τόσο απλό που τι να πει.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινή. Εγώ όταν η πρώτη λέξη που μου έρχεται όταν ακούω Σπορ FM είναι ο Μπάμπης. Είναι...
3: Ένα.
1: Το καταλαβαίνετε παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλίμονο. Έτσι μιλάμε για Χρήστο Σιτηρακόπουλο. Αλλά εμένα η πρώτη μου κουβέντα είναι ο Μπάμπης. Ακόμα και αν έχουμε τσακωθεί πριν από 5 λεπτά, για μένα είναι ο Μπάμπης. Και θα σας πω την ιστορία τώρα έτσι όπως την έρθω, γιατί υπάρχουν πολλές αναγνώσεις στην ιστορία, έτσι δεν είναι παιδιά.
2: Βεβαίως,
1: πολλές αναγνώσεις. Πολλές αναγνώσεις. Το έχω γράψει κιόλας μια μέρα σε κάποια γενέθλια ότι όταν είχαμε ξεκινήσει είχαμε ένα διαφορετικό στυλ. Δεν είχαμε το στυλ που είχαμε τώρα. Και μια μέρα έρχεται ο Μπάμπης και μου λέει: μαλάκα μου, λέει, θα κάνω εκπομπή. Το τρέξα για κανένα διαφήμιση τώρα. Τι μαλάκι, θα κάνεις εκπομπή. Άστο μου λέει: θα κάνω εκπομπή. Τι θα κάνεις, ρε. Μου λέει: θα κάνω τον Θαμπουκό, θα κάνω τον Ολυμπιακό. Μπαμπή, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα κάνω κουβέντα, δεν θα πω ότι είμαι δημοσιογράφος, μαλάκα μου λέει, τι ανοίξει και του πάρω τη δουλειά. Θα βγω το μεσημέρι, θα κάνω εκπομπή, θα βάζω γραμμές, θα λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, θα γίνει τη. Ξέρεις τι.
2: Κάγκελο.
1: Όπως το λαιμό σου ήταν η απάντηση. Ναι. Και όταν βγήκε ο Μπάμπης στο μικρόφωνο να κάνει τον μπαμ και κάτω, έγινε τον μπαμ και πάνω. Τότε έγινε. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, ναι, ναι. Αλλά τότε έγινε.
3: Υποστηρικτικός, κόψε το λαιμό σου. Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι και ένας... το οποίο μιλάμε με τον Μπάμπη.
3: Ναι, εγώ το ξέρω.
2: Ένα εύσιμο τρόπο να πει και πού να βγάλει άκρη τον Μπάμπη.
3: Ναι, όχι. Το λέω για τον κόσμο, το λέω. Δεν το λέω για εμάς. Εμείς ξέρουμε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν το boom. Μιλάω τώρα από πλευρά ακροαματικότητα.
2: Το πρώτο.
1: Ναι. Αυτό
2: το δεύτερο, φίλε, ήταν το 2004.
1: Οκ, αλλά έχουν περάσει χρόνια.
3: Εκείνο δεν ήταν boom, εκείνο ήταν.
1: Το δεύτερο boom, αν θέλω να είμαστε.
2: Εκεί εσύ το ζήσε, φίλε. Εσύ το ζήσε κατόπιν στην Πορτογαλία.
1: Το δεύτερο boom. Ήταν όταν μπήκε το στοίχημα.
2: Σωστό. Ακόμα θυμάμαι τον κύριο Πουρνάρα.
1: Εσύ θυμάσαι καλά. Τότε έγινε το δεύτερο μπούμ. Διότι αν δεν πηγαίναμε εκεί να μας πει αυτά τα πράγματα να μας ξυπνήσει, δεν ξέρω αν θα γινόταν. Πήγαμε, ξυπνήσαμε, μπούμ. Τα άλλα τα μπούμαστε. Αυτά τα.
2: Όχι, το επόμενο όμως. Το επόμενο όμως πραγματικά άλλαξε τελείως τη θέση του Σπορ FM στην καθημερινότητα του Έλληνα Κροάτη.
3: Μπήκε σε όλα τα σπίτια.
2: Έτσι.
3: Σε όλα τα μάτια.
2: Κακά τα ψέματα έγιναν οι.
1: Αφαίρεσαι από τη τηλεόραση.
2: Οι περιγραφές σου.
3: Καλό έκανε.
2: Οι περιγραφές σου έγιναν, φίλε, heavy metal μελωδία που άκουγε ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άσχετα αν γι' αυτό δεν πληρώθηκες ποτέ εσύ. Δεν έχει σημασία, Γιώργο μου. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή.
1: Θα πω τώρα κάτι, δεν ξέρω κανένα εδώ.
3: Εδώ είναι, βάλω τριγύρω, μην ανησυχεί.
1: Όχι, δεν είναι κανένα από αυτού που ήμασταν μαζί. Θα σα πω το πιο χαρακτηριστικό. Δεν το έχω πει. Κάτι δεν το έχω πει. Αλλά δεν το έχω πει στο μικρό τόπο τώρα πρώτη φορά. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στο γύρο και έχουμε πάει το ίδιο καλοκαίρι αργότερα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Σπορ FM.
2: Καλά, εννοείται.
1: Έχουμε πάει στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε πάει στην Κύπρο να παίξουμε μπάλα, λοιπόν.
2: Μην τα πισόλα για την Κύπρο.
1: Πού θα πάμε, ναι, το βράδυ.
2: Μην τα πισόλα για την Κύπρο, Γιώργο.
3: Όχι, θα πάμε το βράδυ. Εκεί πάει η δουλειά.
1: Λέει, θα πάμε, Γιώργο, να λύσει ένα ωραίο μαγαζί. Εγώ την κατάλαβα τη δουλειά, αλλά τι να πω τώρα μπροστά στην πίεση της μάζας,
2: ναι.
1: Να πάμε, παιδιά, στην Καζαμπλάνκα, λοιπόν. Πάμε στην Καζαμπλάνκα, να πούμε, χορεύουν οι κοπέλες. Ξαφνικά σιωπή. Σταματάνε όλα, κατεβαίνουν οι κοπέλες κάτω, αδειάζει πίστα. Λέω, τι γίνεται, ρε γάμο το κεράτο.
2: Σήκωσε το.
1: Και ξαφνικά ακούω το πουπουπου. Σήκωσε το με το πουλί. Μπράβο, δίνω μία από τις σκάλες. Έπιασε το Γιώργη. Γύρισα μόνο για το λογαριασμό στο τέλος.
3: Υπήρχε και ένα συμβολισμό παράλληλα.
1: Σταδιά, άλλο λέω για εσύ και το σήκωσε το.
3: Υπήρχε και ένα συμβολισμό παράλληλα. Το μαγαζί. Τώρα με το. Ήταν η ατάκα. Ήταν η ατάκα που.
1: Λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, λέω, τι έλεγες εσύ και πώς το πήραν οι άλλοι, ας πούμε.
3: Ναι, θυμάμαι, ναι. Όντως, θυμάμαι ότι όταν ήρθαμε εμείς στην Πορτογαλία την ημέρα του τελικού.
1: Αυτό
3: που,
1: αυτό,
3: που σου λέγαμε αυτό το τι γινόταν στην Ελλάδα. Δεν είχες καμία. Κι εγώ. Ναι, όταν βρεθήκαμε δύο ώρες πριν το τελικό, αλλά άλλο είναι το θέμα. Σου εξηγούσαμε ότι ακούγεσαι παντού και νομίζω ότι σου κάνουμε πλάκα. Δεν είχε καταλάβει ότι στην Ελλάδα γινόταν πλέον όλο αυτό το.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Για μένα η μαγεία για το τι, πώς εξηγείται, ας πούμε, πώς έφτιαξε αυτός, αυτό το σχολείο, πώς έφτιαξε ανθρώπους που μπορούν να στηρίζουν ένα μέσο. Είχαν φύγει όλοι Σταυρό. Είχαν φύγει όλοι. Ήμασταν στο έλεος του Θεού, Σταυρό. Στο έλεος του Θεού ήμασταν. Λοιπόν, και, αλλά είχατε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις. Παρά τα πρόστιμα του Εσουρού.
1: Εγώ νομίζω ότι είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Η δουλειά έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίως, ορισμένα πράγματα, όταν δεν τα σχεδιάζεις τη λεπτομέρειά τους, βγαίνουν καλύτερα από ό,τι να τα σχεδιάζεις.
2: Σωστό.
1: Να μην μιλήσω τώρα για καμιά φοβερή οργάνωση, διότι τα είχαμε αφήσει όλα έτοιμο, θα είναι ψέμα.
3: Δεν είναι αυτό ο Σπόρ FM, άλλωστε. Δεν είναι αυτό ο Σπόρ FM.
1: Δεν ήταν. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά πάντως τότε δεν ήταν.
3: Τις αρχές που έχουμε πάλι τις τηρούμε, Γιώργο μου.
1: Χαίρομαι. Δική σας δουλειά είναι σας τον δύο, είναι. Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, αυτό το θέμα. Δεν θέλω να καθίσω άλλο στο μικρόφωνο γιατί θα συγκινηθώ. Θέλω να κάνω δύο-τρεις αναφορές.
2: Δεν κακό, ρε φίλε.
1: Περνάνε τα χρόνια και συγκινούμε εύκολα. Η πρώτη μου αναφορά που θα την έχετε κάνει κι εσείς είναι στα παιδιά που δεν είναι πλέον μαζί μας και φύγανε. Και...
2: στο Χριστάρα πάνω απ' όλα.
1: Βλέπεις. Για μένα ο Χρήστος ήταν ένα άλοθη στη δουλειά αυτή που έκανα. Έλεγα, ρε κερατά, κάνεις αυτά που κάνεις, αλλά έχεις και τον Χρήστο.
2: Δίπλα σου.
1: Και αφού είναι ο Χρήστος, πάνε να πει εντάξει, έχεις άλοθη. Οι παλιότεροι ξέρουν τι σημαίνει για μένα ο Χρήστος, αλλά εδώ μιλάω και για τον Δημήτρη το Μαχαίρα, μιλάω για τον Αντώνη το Πόχτα, τον Χαράλαβο το Τσιριμονάκι και άλλα παιδιά.
2: Το Γιώργο το Κουντρούσου.
1: Το Γιώργο, το φίλο μου το Γιώργο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη στους οποίους δεν σας περιλαμβάνω, γιατί εσείς είστε μπροστά στα μικρόφωνα, παίρνετε εκεί δόξα. Είχαν άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν πολύ εξαιτίας μου, εξαιτίας της αγριοφωνάρας μου και όλα αυτά που έχω κάνει. Πρέπει τώρα να ζητήσω συγγνώμη από την Τασία, να ζητήσω συγγνώμη από την Ελένη και από όλους όσους και όσες σε αυτή την πορεία που είχα στο στεναχώρησα, ήμουνα, το ξέρω, ήμουνα, ναι. Αλλά και αυτοί και αυτές ξέρουν ότι εγώ τους αγάπαγα, δεν κράτα κακία.
2: Ξέρετε γιατί γελάω, Γιώργο.
1: Αυτά.
2: Ξέρετε γιατί γελάω, Γιώργο.
1: Έλα, ρε.
2: Γιατί θυμάμαι σε κάτι γενέθλια που ήσουν στο χωριό και επειδή κανένας άλλος από τους Μπάμπηδες, τους Γιώργους, τους Χρήστους δεν είχαν φιλοτιμηθεί να έρθουν Σάββατο ανήμερα των γενεθλίων στον Σπορ FM για να συντονίσουν, ας πούμε, το εορταστικό κλίμα, ήρθες εσύ άρον-άρον από το χωριό. Τι σημαίνει έρχομαι από το χωριό για τον Γιώργο? Και μάλιστα με το ζόρι και Σάββατο.
3: Που δεν οδηγάει,
2: σημαίνει, Γιώργος. Σημαίνει ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Λοιπόν, εγώ είμαι πάνω. Παραγωγή. Έχουμε λοιπόν δοκιμάσει ένα καινούριο συνάδελφο, να το βάλουμε στο μικρόφωνο, για να δούμε αν μπορεί ραδιόφωνο να κάνει ο Παναγιώτης. Δεν θα πω επώνυμο, μπορεί να θυμηθείς την ιστορία. Εσύ έχεις φορτωμένος με νεύρα. Κανονίζεις λοιπόν τότε να βγει ένας τότε πρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ, να πει τα χρόνια πολλά στο Παναγιώτη, στο Sport FM, μέσω του Παναγιώτη τέλος πάντων και τους ακροατές, αλλά μην το ρωτήσεις τίποτα ρεπορταζιακό. Ο Παναγιώτης ήταν πολύ με το ρεπορτάζ, πολύ ταγμένος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που τελειώσαμε τις ευχές, αρχίζει και το ρωτάει πράγματα τα οποία, ας πούμε, το φέρνουν σε δύσκολη θέση, να το πούμε έτσι σχηματικά. Εσύ ακούς κάτω, είσαι εκνευρισμένος που έχεις έρθει, εκνευρίζεις ακόμα περισσότερο που εγώ δεν έχω πετύχει να περάσω τον Παναγιώτη το μήνυμα που θες. Και ανεβαίνεις πάνω έξαλλος και αρχίζεις και με βρίζεις. Ένα μπινελίκι το οποίο κράτησε και ήταν. Περίμενε. Ήταν αμφίδρομο.
3: Μήπως δεν θυμάσαι καλά,
2: περίμενε, περίμενε. Ήταν αμφίδρομο.
3: Όχι, όχι.
2: Ήταν αμφίδρομο. Δηλαδή έβριζε. Με πολύ ωραίες λέξεις. Και για όσους θυμούνται, το στούντιο είχε τζάμι. Κάποια στιγμή λοιπόν τελειώνει η κουβέντα αυτή, η δική μας διαμάχη. Βλέπουμε τον Παναγιώτη, το βλέπω εγώ, να έχει γυρίσει, να έχει σταματήσει την εκπομπή φυσικά, να γυρνάει από το τζάμι και να βλέπει τον κολλητό του και το διευθυντή να παίζουν ξύλο σχεδόν. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή πήγε άπατη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, μετά από μια ώρα, γιατί αυτό είναι ο Γιώργος.
3: Και πολύ λες μια ώρα.
2: Αυτό είναι ο Γιώργος, μετά από 5 λεπτά, ό,τι και να έχει πει, έχει ξεχαστεί, μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο στο εσωτερικό. Έλα, Ντράκο μου, μου λέει, τι γίνεται. Καλά, Γιώργο μου, του λέω, τι γίνεται, καλά. Μου λέει, να σου πω πώς πήγε ο Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Του λέω, Γιώργο μου, κόψαμε μια καριέρα.
1: Ναι, τέτοια είχαμε. Είχαμε πολλά, έχουν ταλαιπωρηθεί άνθρωποι πολύ. Πολλοί άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί, το ξέρω.
2: Ο Ζερβάκης το ζήταγε όμως.
1: Η γριά το τράβαγε και ο οργανισμός.
2: Το ζήταγε, το ζήταγε, το ζήταγε.
1: Αλλά
2: το
1: και άλλα παιδιά, ο Σωτήρης. Ρε Μίμη!
2: Μη μάρος.
1: Γεια σου ρε Μίμη, γεια σου ρε Μίμη. Λοιπόν, όχι άλλο, δεν μπορώ άλλο.
2: Να φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Χιλιόχρονοι.
4: Καλημέρα και καλό μήνα. Δυτικά του Πέκος, δεύτερη ώρα της περιπλάνησης σε αυτόν τον μυστήριο τόπο.
5: Ο Ζιλ Ντασάν, γιος του Τζουλ Ντασάν, Αμερικανός, αλλά έγινε γνωστός σαν τραγουδιστής στο Παρίσι, στη Γαλλία.
6: Αργύρης Καμπούρης. 101-102 και μόνο 4 δευτερόλεπτα.
7: Άγγελος Μπαστινάς απέναντι στον Μικελάντζελο Ραμπούλα.
8: 7 λεπτά μετά τις 10 συντονισμένοι πάντα εδώ στο 94,6 με ο Adams Bokter και θα κάνουμε παρέα για μια ολόκληρη ώρα.
9: Σύντομη ενημέρωση των ποδοσφαιρόφιλων.
10: Η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψεις κείμενο. Βάζεις τίτλο και βάζεις φωτογραφία.
11: Όσα σχεδιάζαν οι προπονητές, όσα είδαμε εμείς από τις μεταγραφικές κινήσεις που έκαναν.
12: Και να συμφωνήσω με τον φίλο, είχε κομπήσει σε ένα βαθαριστήριο. Γιατί όποτε παίρνει το πρωί να σας ακούω, λέει, και μετά με ψαχίζει με τα πινελί και με αποτελειώνει.
13: Ακούσαμε αυτούς που πλέον δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας με φυσική παρουσία, διότι πάντα είναι μαζί μας. Χρήστος Χαραβόπουλος, Γιάννης Γιακογιάννης, Φίλιππας Ειρήγος, Χαράλαμπος Τσιριμονάκης, Αντώνης Μπόκτορ, Γιώργος Κουτρούτσος, Μιχάλης Ηλιού, Νίκος Τεταράς, Δημήτρης Μαχαίρας. Δεν ακούσαμε τον Αντώνη τον Ιαννίδη, δεν βρήκαμε ηχητικό. Αλλά όλοι αυτοί είναι μαζί μας και θα είναι πάντα μαζί μας. Λοιπόν, πριν δώσω μπασκετική πάσα να πω εγώ, γιατί έχω μπροστά μου μια υπέροχη τούρτα που δεν με αφήνει κανένας να την αγγίξω. Γι' αυτό με βάλανε αυτή την ώρα να είμαι στο μικρόφωνο, για να προλάβει ο κόσμος να φάει η τούρτα. Την υπέροχη τούρτα μας λοιπόν επιμελήθηκαν σήμερα τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Αλετρά. Σε ευχαριστούμε ειδικά την υπεύθυνη και φίλη μας την Μαρία Αλετρά και τον ζαχαροπλάστη τον Σπύρο Λιβαδάρο για αυτό το υπερθέαμα. Λοιπόν, εγώ δίνω πάσα τώρα σε Δημήτρη Καρίδα και Γιάννη Ψαράκη, του celebrity. Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν σα ανοίγω τα μικρόφωνα. Άμα αρχίσουμε έτσι. Γεια σου, Γιάννη μου, δεν σα ανοίγω τα μικρόφωνα. Κύριοι, πότε κάνατε εκπομπή? Θα σα αφήσω να κάνετε μόνο σα εκπομπή, να ξέρετε. Απλά τώρα να πούμε μόνο.
14: Το θυμάστε. Η ιστορία είναι αυτό. Εγώ ήμουν τη προσκολήσεω βασικά.
13: Ναι. Προσκολήσει τώρα.
14: Όχι, στην αρχή ήμουν να τη προσκολήσω γιατί η εκπομπή ήταν του Δημήτρη. Και εγώ μάλιστα είχα έρθει μια-δυο εκπομπέ είχαμε κάνει μαζί. Και μία Κυριακή ήταν η τελευταία Κυριακή στα πρώτα στούντιο του σταθμού. Με έχει παρατήσει μόνο μου και κάνω εκπομπή. Και είναι ο Κελάκης, ο οποίος έχει φρικάρει. Γιατί εγώ δεν ανήκω στο σταθμό ουσιαστικά.
13: Δεν έχει σημασία.
14: Δεν έχει σημασία. Είδα φως και μπήκα. Βάλε με μέσα. Σαν το ταμπάκο. Και μπήκα και έκανα εκπομπή. Μόνος μου.
13: Θα σου πω Κυριακή. Πότε είναι η πρώτη μου εκπομπή. Ναι. Και μετά θα σα αφήσω να παίξετε μπάλα.
2: Εμείς μόνοι μας θα μας αφήσει εδώ. Ναι. Είσαι σίγουρος για το
14: είσαι coach.
13: Ναι, όχι, παιδιά, θα αναβρίσκω.
2: Φέρε κάποιον πίσω. Εδώ καλού κακού.
13: Λοιπόν, κάποια στιγμή έχει αργήσει κάποιος να έρθει.
14: Ναι.
13: 4 ώρα παράδειγμα. Έχει πάει 4 και 4 εποχή χωρίς ίντερνετ, χωρίς μηνύματα. Αλλά, ναι, θέλω να πω, όχι με ευκολία τώρα. Και μου λέει ο Χελάκης, τι κάνεις, λέει, έχει αρχίσει η εκπομπή σου. Ποια εκπομπή, εγώ τώρα 10 χρόνια. Ποια εκπομπή, λέω, δεν είχα βγει για ρεπορτάζ. 4 ώρα, έχει εκπομπή, μπες μέσα. 3 ώρες. Έτσι τα έκανα. Έτσι τα έκανα.
2: Φέρε κάποιον άνθρωπο εδώ για καλό σου. Φέρε έναν άνθρωπο εδώ, κάποιον του σταθμού. Να αναλάβει την ευθύνη.
13: Κομμάτια έχω γίνει και έχει την ευθύνη. Γιατί
2: φέρε κάποιον εδώ, ρε παιδί.
14: Θα αρχίσει να μιλάει και θα σταματήσει.
13: Αυτό θέλουμε.
2: Φέρε κάποιον εδώ τώρα.
13: Ωραία,
14: θα γερανό θα τον πάρει.
13: Έτσι για το καλό θα μείνω εγώ λοιπόν. Αλλά παίξτε μπάλα μόνο σα.
2: Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Να ξεκινήσουμε από τη βάση την εξή. Εγώ δεν ήμουνα στο Sport FM, ήμουνα στο ΚΑΡ, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πολλού δε από του παρευρισκόμενου του είχα και μαθητέ. Και του είχα κόψει όλου. Να ξέρει.
13: Όχι, εμένα με έχει μαθεί. Νομίζω.
2: Ναι, εσένα είχα περάσει.
13: Γιατί φοβόσαι έτσι, όπως με έλεγε, λέω, θα δεν φάνηκα.
2: Όχι, είχα πει. Έλεγα τότε στου μαθητέ μου, αυτό είναι λίγο πριν το Sport FM,
13: ναι.
2: Ότι ο Θεός παίρνει 20
15: Ο Τζόρνταν παίρνει 19. Εγώ που μου καθηγητής είναι 18. Ο Άρης είναι 17. Πορευτείτε.
3: Πήρε κανένα 17.
15: Έχουν πάρει μερικοί. Ένας που πήρε 17 δίνοντας και μόνος το εξετάσεις γιατί είχε κάνει πονηριά.
3: Ναι.
15: Είναι σήμερα μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Ο Μπαφές.
3: Συμμαθητής μου.
15: Βλέπεις.
3: Συμμαθητής μου ο Χρήστος. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Να σου πω κάτι τώρα. Κάτσε, να το καταγγείλουμε. Για να λέμε αλήθειες. Ναι. Ενώ ομολογεί ότι έχει κάνει πονηριά ο άλλος, του βάζει 17, ρε φίλε.
15: Όχι, δεν έκανε πονηριά. Έκανε...
3: Έτσι δεν είπε.
15: Δεν άκουσες. Θα την ακούσει την ιστορία, θα την πει όπως θέλεις.
3: Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη.
15: Ή θα την πω όπως είναι.
3: Συγγνώμη.
15: Είναι εξετάσεις. Ο Μπαφές λοιπόν πονηρός, καθυστερεί να έρθει γιατί του λέει κάποιος θα βγει να μου πει τα θέματα.
3: Ωραίος. Μάγκες. Ναι.
15: Εγώ έχω πει ότι δεν θα βγει κανείς όμως. Εδώ λέω, θα πεθάνετε εδώ μέσα όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μείνετε εδώ μέχρι να τελειώσει. Ο Παφές βλέπει και αποβλέπει ότι δεν βγαίνει κανείς. Σου λέει: το χάσα το μάθημα. Χτυπάει την πόρτα, μπαίνει, του λέω: πού ήσουν. Μου λέει: είχα πάει στα μπουζίκια χθες με κάτι κοπέλες.
3: Είναι γεγονός. Ήταν λίγο.
15: Και ξενύχτησα.
3: Ήταν λίγο άτακτος.
15: Κάτσε, του λέω: μου λέει, δεν είμαι σε θέση να το δώσω το μάθημα.
3: Τίμιος.
15: Να έρθω μια άλλη μέρα. Να έρθω, του λέω. Βλέπει, κοιτάει τα θέματα. Μόλις τα βλέπει, μου λέει: εγώ φεύγω. Ήρθα μόνος του, έδωσα άλλα θέματα και πήρε 17. Όντως. Και πολλοί άλλοι είχαν πάρει 17. Θυμάμαι το Ρίγα το Δάρδαλη ότι είχε πάρει 17, μου είχε μείνει. Λοιπόν, μου λέει ο Χριστόγλου, έλα στο σταθμό. Άσε με ρε Μπάμπη τώρα, ποιο σταθμό του λέω να έρθω. Εγώ ήμουν στην Έρα Σπορ. Το λέμε αυτό.
3: Ναι, γιατί.
15: Δεν απαγορεύεται.
3: Τώρα, αφού το λέει, μετά ρωτάει. Ωραίος τύπος.
15: Γι' αυτό σε παφέρω έναν άνθρωπο
3: εδώ. Όχι, εδώ τα λέμε ωραία.
15: Ήρθα στα 30 χρόνια. Ο Χελάκης μου απέλυσε παιδιά, ήρθε γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο. Λέω, ήρθα, σου λέω, βάλε έναν εδώ να με προσέχει, δεν έβαλες.
3: Δεν θέλω, ρε. Βάλε. Έτσι, αφιλτράριστα. Λοιπόν, λες και δεν μας ξέρεις.
15: Ωραία, είσαι, δούλευα σε έναν άλλο σταθμό, τέλος πάντων. Έναν άλλο σταθμό. Δεν λέμε ποιον.
3: Αθλητικό, κρατικό κτλ.
15: Ναι. Και ο σταθμός λοιπόν αυτούς, δεν είχα λόγο να φύγω, ήμουνα καλά εκεί πέρα. Μου έλεγε ο Μπάμπης, έλα, σιγά του λέγα που θα έρθω. Καλά είναι στη σχολή, του λέω, να μην έχουμε και πολλά παρεδώσει μαζί. Κάποια στιγμή γίνανε κάποια πράγματα εκεί στο Ραδιομέγαρο, δημιουργήθηκε ένα θέμα. Παίρνω το βράδυ νύχτα το Χριστόγλου, του λέω Μπάμπη, έρχομαι. Μου λέει τι έρχεσαι, έρχομαι, δεν μου πες ότι με θέλεις, έρχομαι. Μου λέει, με κοροϊδέψεις.
3: Και εσύ με το καλύτερο έδεσε την
15: συνεργασία. Μη με κοροϊδέψεις, μου λέει, και δεν έρθεις. Του λέω, όταν σου δίνω το λόγο, μου είναι ο λόγος μου. Και υποτίθεται ότι πρέπει να πάω να κάνω μία εκπομπή.
3: Υποτίθεται.
15: Ναι, ρε παιδί μου, υποτίθεται, δεν ξέρω μέρα, ώρα, τίποτα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή με παίρνει εκεί μια κοπέλα από τη γραμματεία του σταθμού, μου λέει, μπορείτε απόψε. Να έρθετε το μεσημέρι να κάνετε εκπομπή. Άντε να έρθω, λέω.
3: Ναι.
15: Η σχέση μου με το Sport FM κράτησε ένα τέταρτο στην πραγματικότητα. Κράτησε πολλά χρόνια. Κράτησε ένα τέταρτο. Μετά έχω νέφος. Έχω σκοτωδίνη. Κανονική σκοτωδίνη όμως.
14: Δεν θυμάται τίποτα.
15: Δεν θυμάμαι τίποτα. Μπαίνω λοιπόν.
3: Αυτόν το φέραμε υποτίθεται να μας πει ιστορίες από την παρουσία του
15: Sport FM.
3: Και μας λέει για ανταγωνιστικά ραδιόφωνα Γιάννη μου και δεν λέει για μας.
15: Δεν είχα έρθει ποτέ στο Sport FM. Πήγαινα μόνο στη σχολή. Έρχομαι λοιπόν στο Sport FM. Λέω, παιδιά, πού είναι το στούντιο. Εγώ είχα συνηθίσει το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο στο Ραδιομέγαρο. Ήτανε κλειστές οι πόρτες, κάνανε κανονικά οι χολύπτες απ' έξω, σου κάνανε σήματα. Τώρα είσαι στον αέρα, να βάνε φωτάκια.
3: Κουπάκια, αυτά τα επαγγελματικά.
15: Κόκκινα, πράσινα, πορτοκαλιά. Ερχόταν ένας με τους δίσκους του και σου φέρνε μουσική. Αυτά είχα συνηθίσει εγώ ταλέπορος. Και πάω στο Sport FM και λέω, παιδιά. Πού είναι ο μουσικός επιμελητής.
3: Ήθελες και μουσικό επιμελητή. Τι θράσος είναι αυτό.
14: Στο χωριό του ρε.
15: Πού είναι ο μουσικός επιμελητής, λέω. Μου λέει ένας, άνοιξε την πόρτα, μπες μέσα και δες εκεί στο ράφι τι δίσκους θέλεις. Ανοίγω την πόρτα, είχε ένα ντίξιον εκεί. Βλέπω έναν άλλον να κάνει εκπομπή. Πάγωσα. Λέω, πήγα μέσα την ώρα που κάνει άλλο εκπομπή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μίλα για αυτός.
3: Η πλάκα ποια είναι. Η πόρτα δεν έκλεινε στο στούντιο.
15: Όχι, δεν έκλεινε, παιδί.
3: Και είναι και. Πόρτα-πόρτα με την τουαλέτα, έτσι. Τραβούσε καζανάκι και αγούτα στον αέρα. Να τα λέμε.
15: Πανικοβλήθηκα, λέω, μπαίνω μέσα την ώρα τη εκπομπή. Ούτε ο ηχολήπτης μου λέει κάτι. Ήτανε καλή του ώρα το παλικάρι. Αυτός που δεν πέτυχα ποτέ το όνομά του. Ο Στέφανο, ποτέ δεν το πέτυχα.
3: Το παλαιό Ντονάτο.
15: Γεια σου, Στέφανε, ποτέ δεν το πέτυχα το όνομά του. Τον είχα βάλει κάποια στιγμή από την τροπή μου απέναντι την τράπηκα, τρεπόμουν. Τον είχα βάλει και μου το έγραφε το όνομα και πάλι λάθος το έλεγα.
3: Συνηθισμένος, δεν πειράζει.
15: Έπαινα μέσα, τον έβλεπα. Του λέω μετά, είχαμε γνωριστεί. Αδελφέ, του λέω, δεν μου το γράφεις αυτό το όνομα, του λέω, γιατί θα το πω παλιό τέτοιος, παλιό αυτούς. Τώρα δεν παρεξηγές, έχουν πέχεται. Τώρα.
14: Έχει παραγραφεί,
15: τώρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή άρχισε να μου το γράφει. Μου το έλεγε και πριν το πω, πάλι λάθος το έλεγα. Μια φορά το πέτυχα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, Πάω εγώ να δω τους δίσκους, δεν στεκόντουσαν καλά πάνω στον Dexion τα CD. Φεύγουν τα CD όλα.
3: Έτσι με συγχωρείτε, δεν βγάζω τα CD.
15: Την ώρα της εκπομπής, ρε. Εγώ έχω παγώσει, λέω, θα με διώξουνε, δεν θα. Εδώ λέω, ούτε σε φταί. Ούτε σε φταί δεν θα κάνουμε, θα μας διώξουνε.
3: Και είδες τώρα, έτσι, σε αυτό το χώρο είχες τέτοια απλά που φέρε και το Γιάννη που δεν συνεργαζόταν καν εκπομπές.
15: Εμφανίζεται δε. Τέλος πάντων, με τα πολλά βρίσκω και κάτι δίσκους όσο πιο σοβαρά μπορώ, τους δίνω στον ηχολήπτη. Του λέω αυτούς θα τους παίξει τότε, τώρα. Καλά μου λέει, θα δούμε.
3: Καλά, έχει. Θα δούμε. Δεν απαιτήσεις, ναι.
15: Πες μου εκείνη την ώρα να σου βγάλω τα τραγούδια του.
3: Ρε, εσύ, είσαι πολύ επαγγελματία, ψάχνω.
15: Έχω τρελαθεί. Δεν κλείνει η πόρτα. Θα πει, λέω, ο επόμενος θα ψάχνει τα CD. Ο ηχολήπτης του λέω τη σειρά των τραγουδιών και μου λέει, καλά θα τα βάλουμε. Και το αποκορύφωμα είναι ότι δεν έχω περάσει 10 λεπτά στο Sport FM, 10 λεπτά και ακούω να ανοίγει η πόρτα. Και να λέει θρυλικός καφετζής, πώς τον λέγαμε, Μίτσος.
3: Να λέω ούτε για το θυμάμαι.
15: Έλα, έφερα το φραπέ. Στον αέρα. Τι γίνεται εδώ μέσα, λέω.
3: Ζωντανές εκπομπές, ζωντανή εκπομπή. Μα δεν συμβαίνουν αυτά.
15: Είναι ο ορισμός του χήμα. Ποιο χήμα πεθαίνεις. Εγώ εντωμεταξύ σου λέω, δεν είμαι μαθημένος έτσι. Με έχει πιάσει πανικός. Λέω, θα έρθουν, λέω, στο τέλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει, λέω, καμία περίπτωση. Έχω κάνει και βλακεία, λέω, που έφυγα από το ανταγωνιστικό ραδιό. Διότι θα με διώξουν. Θα με διώξει, τέλος
3: εκπομπής. Εσύ σε αυτό το μαγαζί θεώρησες ότι άμα πεις και μια χαζομάρα παραπάνω θα σε έδιωχναν.
15: Ναι, παιδί μου.
3: Τόσο όρθη κρίση.
15: Πήγα ψαρωμένος 100-0.
3: Πού να έπαιρνες ένα οργανωμένο πλαίσιο.
15: Τι, ψαρωμένος 100-0. Λέω, τελείωσε, με διώξανε. Λέω, η τζάπα ήρθα, βλακία έκανα. Λέω, που παράτησα το ανταγωνιστικό ραδιόφωνο να έρθω εδώ πέρα. Τι έχω πάθει, λέω, η μεγαλύτερη λυθιότητα τη ζωή μου. Τελειώνω την εκπομπή, κάπου περιδιάβαινε ο Μπάμπης στου διαδρόμου. Του λέω, πηγαίνω, ξέρεις, πολύ, πολύ χαμηλά, έτσι, ξέρεις, πολύ low profile. Του λέω, τελείωσα. Μπράβο μου λέει, φοβερή εκπομπή. Του λέω, την άκουσες.
3: Όχι, όχι, ήμουν σίγουρος. Εγώ που ξέρω, Μπάμπη, ήμουν σίγουρος.
15: Μα δεν την άκουσες. Καταπληκτική μου λέει, ήταν η εκπομπή. Φοβερά νούμερα θα γράψω.
3: Μόνο που άντεξες 2 ώρες εκεί, πόσο ήταν.
15: Λέω, ναι, ξέρεις, είχαμε ένα πρόβλημα, του λέω, η πόρτα δεν κλείνει.
3: Εσύ να περιμένουμε να μας το πεις. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
15: Αυτό μου είπε.
3: Α, δεν ξέρω. Δε.
15: Καλώς τον πει, μου λέει. Εσύ να περιμένουμε. Και γιατί να κλείσει η πόρτα. Μα του λέω, μπαίνει όποιος να είναι την ώρα που έχω εκπομπή.
3: Μπαίνει, εδώ ακούγεται το καζανάκι από την τουαλέτα.
15: Σε όλες τις εκπομπές. Σε όλες τις εκπομπές μου λέει.
3: Και στο χειρότερο που έχω πάθει εκεί, συγγνώμη να σα κλέψω λίγο χρόνο. Πριν από το πρώτο, δεύτερο χειρουργείο που κάνω στα γόνατα, βγαίνω από το στούντιο, ακούω 5 κρακ.
15: Ναι.
3: Πέφτω κάτω και σφαδάζω από τους πόνους. Και βγάζω άειχες κραυγές, διότι δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να βγάλω την κραυγή έξω ακριβώς από το στούντιο. Μιλάμε για τέτοιες συνθήκες. Και εσύ, Γιάννη, μετά πώς το βιώνεις. Εσύ ήσουν ok συμβατός, ρε παιδί μου, αυτή τη φάση.
14: Κοίταξε, εμένα μου, δεν σου είπα, ο Δημήτρης με φώναξε μια φορά για να κάνουμε μαζί, γιατί βαριόταν, βασικά βαριόταν να κάνει μόνος του και ήθελε να έχει και backup. Σου λέει, κάπου ένα Σαββατοκύριακο θα πάω, να έχω κάποιον να με κάλει.
3: Καβάζα.
14: Ναι. Εγώ τότε δούλευα στο Active με τη Σοφία την Τικητή. Στο Active by Nitro, όπως το λέγαμε τότε. Και η Σοφία με είχε βάλει τέλος πάντων από σπόντα στο Sport FM και έτσι ξεκίνησα εγώ τις μεταδόσεις. Τότε το 2, το 3 και το 4. Αυτές τις 3 χρονιές, κάνοντας παράλληλα και κάποιες εκπομπές και με τον Δημήτρη και με τον Βαλαβάνη.
3: Ναι, και τον Γιώργο Περιμένα.
14: Πού είναι?
3: Δεν ξέρω.
15: Ο Βαλαβάνη δεν υπάρχει. Τώρα
14: είναι φάντασμα.
3: Τον έχω ενημερώσει και για τις 5 η ώρα και τα λοιπά. Και μου λέει, αφού θα έρθουν και τα παιδιά, θα έρθουν στις 5 και τέτοια.
15: Είναι πολύ πιθανό ότι εθεάθη ο Βαλαβάνης εδώ μπροστά στην παραλία του Μπολιβάρ με μαγιό να κάνει μπάνιο. Σου κατακέλω και εσύ το περιμένεις εδώ. Είναι πιο πιθανό. Είναι πιο πιθανό ο Βαλαβάνης λοιπόν να είναι εκεί και να κάνει μπάνιο παρά να είναι εδώ. Εδώ
3: πέρα, δεν έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον Γιώργο Βαλαβάνη, αλλά κοιτάξτε τι σας έχω φέρει. Τι γνώριζε την κυρία, είχατε συμπέσει με την Τζέιν Σαμπανίκου?
15: Όχι.
14: Όχι, όχι.
15: Εγώ δεν
14: όχι
15: είχα συμπέσει.
3: Διότι ήταν στα πρώτα πρόγραμμα. Δηλαδή, σκέψε στον παλιό. Ήταν μόνο στον παλιό σώμα τον πρώτο.
16: 97. 97.
14: Εμένα ήταν από τις αγαπημένες μου φωνές.
3: Α!
14: Το λέω τώρα δημοσίως.
15: Εμένα λοιπόν
14: ήταν από τις αγαπημένες μου φωνές.
15: Εγώ λοιπόν την Τζέιν θα την κάνω να θυμηθεί
16: Βασίλισσα
15: κάτι άλλο. Βασίλισσα, δεν μπορώ να σε κάνω. Στο έχουν τάξει πολύ και δεν ξέρω πώς το έχουν
16: πετύχει.
15: Δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει. Λοιπόν, εγώ τη διάβαζα στο pop και rock.
16: Έλα, είναι συγκριτικό.
3: Είδες το. Δεν ξέρω, συγγνώμη, αυτό δεν το ξέρω.
15: Στην εποχή, στη μετά Γιάννη Πετρίδη εποχή που έχουν αναλάβει το περιοδικό.
16: Με το Μάνιξ.
15: Με το Μανίκα. Και έχουν φτιάξει ένα πολύ πρωτοποριακό περιοδικό, καταπληκτικό, εντελώς διαφορετικό από το pop και rock. Pop και rock 30 χρόνια δεν έχουμε εδώ. Εδώ δεν είναι.
16: Δεν είμαστε στις.
13: Ξεκίνησε από άλλο ραδιόφωνο να μας λέει ιστορίες.
14: Και τώρα μας λέει.
13: Συνέχισε Δημήτρη
14: μου. Τον κάλεσε. Εγώ το είπα από την πρώτη.
15: Γιατί με καλέσατε.
16: Πες εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Γιατί με καλέσατε.
13: Η οποία Τζέν δυστυχώς. Δυστυχώς για μας, μας είχε καλέσει πόσες φορές σε μαγαζί που παίζει και ροκάνο και εμείς όλα τα μπαρμπάλια. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή.
15: Φυσικά.
13: Να γουστάρουμε με τις μουσικάλες.
16: Όχι, δεν θα έρθετε πια, διότι αυτός ο κύκλος έκλεισε για μένα. Τον κλείδωσα και πέταξα και το.
15: Δεν
16: ξέρω αν τραγουδάς. Ούτε η μπάντα. Δεν υπάρχουν.
13: Όχι, εγώ εκεί που έπαιζε.
15: Το χάσαμε αυτό.
16: Εκεί που έπαιζε. Και το DJ Leaky, μην κοιτάς που έχουμε μείνει μπλούζες ακόμα.
14: Έχουμε πάει μαζί και την έχουμε ακούσει.
15: Πού,
14: σε μπαρ.
15: Θύμισε μου.
16: Σε μπαρ, ναι, έχετε έρθει.
15: Ναι, για
16: πέρα. Στο Τζασμίν έχετε έρθει.
13: Τζασμίν της χρόνιας.
14: Και όχι μία φορά και παραπάνω.
16: Ναι. Ήμουν η Τζέιν. Αλλά τελείωσε αυτό γιατί μεγάλωσα παιδιά. Δεν μπορώ άλλο να ξέρω.
13: Έχει και σκαμπό μαζί εκεί.
16: Δεν γίνεται με σκαμπό.
13: Γιατί να,
16: με σκαμπό δεν γίνεται δουλίτσα. Διότι πρέπει να το γλεντήσεις το ροκ.
15: Έγραφε πολύ καλά πάντως. Πολύ δυνατή πέρα.
13: Δεν ξέρω, δεν την έχω διαβάσει.
15: Πάρα πολύ
16: έκανε συγκινητικός που
13: έκανε εκπομπάρες.
15: Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν κάνω κομπλιμέντα.
13: Ναι, Δημήτρη, για το ραδιόφωνο τη φέραμε. Εκπομπάρες έκανε. Αυτό θα λέμε μουσικάρες. Έπαιζε αυτό τώρα.
16: Μουσικάρες παίζαμε με το Μανώλη, λοιπόν, το Ζερβάκι αυτό. Είχαμε νέα 11 κάθε βράδυ. Όταν ήταν πριν το στοίχημα, που εκείνη ήταν και μια καινή ώρα ουσιαστικά.
13: Χαλάρη, δεν έχει πει και δημοσιογραφία.
16: Και βάζαμε μουσικάρες με το Ζερβάκι, γιατί είχαμε και μια χημεία με τα γόρη μου. Την έχουμε ακόμα τη χημεία με τα γόρη μου.
15: Είναι εδώ Ζερβάκι.
16: Είναι εδώ Ζερβάκι. Και με τα του ιού.
15: Ναι. Για φωνάξτε το Ζερβάκι να το δούμε.
13: Μάνο, έλα λίγο από εδώ.
15: Ρε Μάνο, πού είσαι, ρε Μάνο.
16: Και περνάγαμε φίνα, γιατί τότε ήταν και αρχή του ίντερνετ. Και είχαμε σαν ρουμπρίκα να μαζεύουμε περίεργες ειδήσεις από το ίντερνετ, όπου ήταν όλα τα κουφά. Περνάγαμε ζάχαρη. Μετά άρχισε το στοίχημα, ήταν οι ώρες που έπρεπε να λέμε τα αποτελέσματα των αγώνων. Μάλιστα, κράτησε για λίγο καιρό αυτό, γιατί γελούσε όλος ο κόσμος. Με βάζανε εμένα, για να το θυμόσαστε, ο κόσμος να διαβάζω τους αγώνες.
14: Βρωμαποϊκάρνα και τέτοια.
13: Γιατί εμείς καλύτερα τα λέγαμε.
16: Εντάξει, παιδιά, είχε πέσει κάτω ο κόσμος όλος από τα γέλια. Και
15: καλά, αλλά αν κέρδιζε ο κόσμος, δεν τον ένιωθε, δεν του έλεγε
16: τις ομάδες. Αυτό. Απλώς ξέρεις, γελάσαμε με αυτό το αστείο μία, γελάσαμε δύο. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά δεν γινόταν αυτό το αστείο να τραβήξει.
15: Time out σου λέει, άνθρωπος θέλει να παίξει διαφημίσεις, να βγάλει τίποτα.
13: Πάμε.
16: Μας για λεφτά, φέρει, εντάξει.
15: Μας έχετε φέρει, μας ποτίζετε, μας ταρίζετε.
13: Πάμε time out, πάμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
25: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
26: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
27: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
28: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
26: άλλαξε το.
28: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Κάνουμε μια πελατζάδα να μας πείτε μια ωραία ιστορία, κάτι που να μείνει στον κόσμο και να σας χαιρετίζουμε και σας. Τζέιν, να αρχίσουμε από σένα.
16: Καταρχάς, παίζει το κομμάτι μου, να είστε καλά, παιδιά. Ναι. Παίζει το κομμάτι της μπάντας μου, τον What's the Buzz. Το λέτε τελείως πολύ συγκινητικά. Δεν πάνε τα κλάματα.
3: Στέφανο είναι αυτός.
16: Και θυμάμαι. Το αγόρι μου, το άλλο μου αγόρι. Και με τη Γεωργία την Κοντούλη, παρεάκι. Πολλές φορές μετά και στα δελτία, γιατί όταν σταματήσαμε με το Ζερβάκι λόγω στοιχήματος, μετά ξεκίνησα δελτία του Σαββατοκύριακου.
3: Βεβαίως, το θυμάμαι.
16: Και αυτό που λάτρευα στο Sport FM, με πόσο ελεύθεροι μ' αφήνανε να πω οτιδήποτε, και έλεγα χοντράδες, δηλαδή, που και που έχω κρατήσει μερικά, πρόσφατα βρήκα κάτι αρχεία και έλεγα: Παναγία μου, αυτά δεν περνάνε τώρα, όχι μόνο εποχή πολιτικά correct, δεν περνάνε γενικά που είναι όλοι τόσο ισοπεδωμένη, φλατοποιημένη.
2: Ακριβώς.
16: Αυτό το πράγμα. Οπότε λέω τι ωραία που ήταν που με αφήνανε να λέω, με αφήνανε τόσο ελεύθερη να εκφράζομαι. Γι' αυτό λες για το ωραίο κείμενο. Γιατί είχα ξέρει την ευκαιρία να λέω ό,τι που τα θέλω.
11: Αυτό αφορά κάτι που λέγαμε εκτός αέρα, αλλά ναι, εντάξει, συνεννοηθήκαμε εμείς τώρα.
16: Συνεννοηθήκαμε εμείς, ναι, μεταξύ μας.
3: Γιάννη μου.
12: Ιστορία. Θυμάμαι τη βραδιά του 4 της Εθνικής Ποδοσφαίρου που είχα γίνει ρεπόρτερ Πειραιά. Είχα βγει έξω με το αυτοκίνητο, με την κόρη μου, θυμάμαι, και 2-3 ακόμα άτομα και ήταν ο Χελάκης στον αέρα από την Πορτογαλία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν στο στούντιο. Ή εσύ ήσουν ή ο Βάιος. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος από τους... μπορεί και ο Μάνος. Και αυτό μου έχει μείνει. Αυτή η εικόνα δηλαδή που είμαι στον Πειραιά και ακινητοποιημένος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μετά είχα έρθει και από το σταθμό. Είχα ανέβει επάνω. Τότε με τη Σοφία τη Μανιά, την καλή της ώρα. Και όλα τα παιδιά. Εντάξει, μόνο εντάξει, λίγα χρόνια. Αλλά έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις και ξέρεις και όλα αυτά τα άτομα, τα λίγα, μάλλον τα πολλά άτομα, μετά από πολλά χρόνια παραμένουν πολύ οικεία.
16: Αυτό δεν είναι ακριβώς.
12: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, την Κοντούλη είχα να τη δω, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ναι. 6 χρόνια και είναι σαν να την είδα εχθές, τόσο ναι, πολύ. Ναι,
2: αυτό είναι ναι, ναι, πολύ.
12: Αυτή είναι η διαφορά.
3: Τώρα, δεν ξέρω αν τολμώ να ρωτήσω να μας πει μια ιστορία, γιατί θυμάται τι θέλει να μας πει ο Δημήτρης. Μπορεί να πει από τη τηλεόραση από ένα μέσο που κάνει
12: μπορεί
3: άλλο, μπορεί να πει από μια
12: εφημερίδα.
3: Δεν ξέρω τι θα πει ο Δημήτρης. Δημήτρη, πες μας και έτσι κάτι για να κλείσουμε.
11: Ένα θέμα που...
12: Συγγνώμη. Ναι. Αυτό που θυμάμαι, το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι και το Δημήτρη, είναι ότι εγώ του ανακοίνωσα την απόλυση.
11: Όχι εσύ, η Σοφία.
12: Όχι, δεν κατάλαβες. Η Σοφία με είχε πάρει εμένα και μου είχε πει... Μου είπαν ότι θα σταματήσει ο κύριος Καρίτας, τι να κάνω. Λέω, άστα το πω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Και είχε πάρει εμένα και μου είχε πει... Μου είπαν ότι θα σταματήσει ο κύριος Καρίτας, τι να κάνω. Λέω, άστα το πω εγώ, μη στεναχωριέσαι.

0: Με έβαζε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, τότε ήταν ο Sport FM είχε ανοίξει τις γραμμές στον κόσμο. Και έβγαινε ο κάθε επιγραμμένος και έλεγε ό,τι να είναι. Εγώ θα δουλεύω τώρα στο ραδιόφωνο, λέω ό,τι θέλω, έτσι. Δεν είναι, και να με βρίσκουν μετά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν του λέω του Χριστόγλου, Μπάμπη, ό,τι αγαπάς, ό,τι θέλεις. Εγώ κόσμο δεν βγάζω σε εκπομπές. Μα μου λέει είναι κανόνα σταθμού. Μπάμπη, βγάλει τον επόμενο, να βγάλει. Μια δόση λοιπόν κάνουμε με τον παρακαθήμενο εδώ. Το Γιάννη το Ψαράκι, μια εκπομπή. Μου λέει ο Γιάννης, ρε εσύ, μου λέει τώρα έχει δίκιο και ο Μπάμπης. Κάπου όλοι βγάζουν κόσμο, να βγάλουμε και εμείς. Άντε, λέω, πάει στο διάλογο. Λέω, να βγάλουμε και εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν, πρωτοφανές γεγονός. Λέω το Ψαράκι, πες ότι να βγουν και τα λοιπά. Βγαίνει ο πρώτος, προσέξτε τώρα, πρώτο τηλέφωνο. Ο κύριος Καρίδας, ναι. Δεν μου λες ρε τσάτσε του Γιανακόπουλου, του Παύλου τότε. Του αείμνηστου. Λέω, γιατί το λέτε αυτό, κύριε, άντε ρε, σε ξέρουμε. Καλά, λέω,
1: δεν καλά θα πάει αυτό.
0: Δεν ξεκινήσα, δεν ξεκινήσαμε καλά, αγριο, κοιτάζω το Γιάννη. Άντε να δούμε, λέω, τις ιδέες. Λέω, επόμενο. Ρε φιλαράκι, μου λέει, να σου πω, ο Πανετολικός θα παίξει 4-4-2. Του λέω, εκπομπή είναι για μπάσκετ. Και τι έγινε, μου λέει, δεν πιάνω τους άλλους, μου λέει.
2: Καλά, τώρα που σε βρήκα πόσικο.
0: Πες μου, λέει, πώς θα παίξει. Και πού να ξέρω εγώ, του λέω, πώς θα παίξει. Και τι κάνεις εκεί, μου λέει, εκπομπή για μπάσκετ.
2: Τι έχω, σε βάλαμε.
0: Θέλω για τον Πανετολικό, μου λέει. Τον ξανακριοκοιτάζω τον Ψαράκι. Καλά. Τρίτος. Ναι, τον κύριο Καρίδα. Εγώ. Δεν μου λέτε, Βλαράκι, γιατί είσαι τόσο τσάτσος του κόκκαλη, μπορείς να μας πεις. Κλείς τον
2: έλεγχο. Τουλάχιστον έτσι ισορρόπησε.
0: Κλείς τους όρους, τελειώσαμε. Έληξε η εκπομπή. Δεν ξαναβγάζω κανένα. Του λέω.
1: Του λέω συνοπτικές διαδικασίες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία, θα διαβάζουμε τα μηνύματα. Το μόνο που έβαλα νερό στο κρασί μου. Ήταν να στέλνουν μηνύματα και να τους τα διαβάζουμε στον αέρα.
1: Οποια θα κατ' επιλογή,
0: όποια θα είναι.
2: Εντάξει, εννοείται.
0: Και να με τσαντίζουν οι υπόλοιποι που συνεχίζαν να μου τα λένε αυτά εκτός αέρα. Αλλά τουλάχιστον δεν τα άκουγα.
2: Ωραία, βασικό.
0: Λοιπόν, πήγα στον Χριστόγλου, του λέω: άμα θέλεις, εγώ αυτό. Μα μου λέει: εγώ αυτό του λέω. Δεν ξαναβγάζω κανένα. Μου λέει: εμάς λέει, μας λένε χειρότερα. Μας λέει για τα σπίτια μας.
2: Πραγματικά.
0: Όχι, λέω: θα κάθω ακούω για το σπίτι μου, του λέω.
2: Ο καθένας με τις αντοχές του.
0: Και οπότε ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια. Η μοναδική εκπομπή
1: που δεν είχε,
0: ακροατές στον αέρα, φυσικά με μισούσανε.
3: Όχι, και γιατί... εμείς δεν είχαμε στον αέρα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Εσείς είχατε άλλη
3: αλλά
0: μορφή.
3: Εμείς είχαμε άλλη μορφή.
0: Άλλη μορφή εκπομπής.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλη δικιά.
1: Φεύγαμε, λοιπόν, Δημητράκη.
2: Να είστε καλά.
3: Εγώ, ναι. Πριν φύγουν τα παιδιά, να πω και μια ιστορία μικρή εγώ.
2: Βεβαίως.
3: Για το πώς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με τον Χάρη Παπαγεωργίου και τον Κεντρόλ Κυβικά. Εκπομπή για μοτοσυκλέτα. Ο Χάρης δεν είναι πια στη ζωή, δυστυχώς. Εμένα η ζωή μου είναι. Η Τζέιν πριν από αυτό και η Τζέιν μετά από αυτό, είχε συμβεί εκείνη την περίοδο. Ο Sport FM μου στάθηκε πάρα πολύ, υπέροχα. Και ο Μάνος και όλος ο σταθμός στάθηκε μαζί μου σε αυτό και ουσιαστικά βγήκα από το καβούκι μου και εκφράστηκα μέσα από το Sport FM. Και μετά ξεκινήσαμε το Radio Control με τον Μαναλιό.
2: Θυμάμαι.
3: Ναι. Πολύ αγαπημένες.
0: Δεν έχουμε τελειώσει η μπασκετική, βλέπω. Στο βάθος εκεί είδα Τάσο Νικολογιάννη, έχει γίνει μπασκετικός.
2: Άσε ρε.
0: Τελευταίες φορές όλο για μπάσκετ.
1: Γίνει...
0: όλο για μπάσκετ. Φωνάξτε τον εδώ.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη Καρίδα. Ευχαριστούμε Γιάννη Ψαράκη. Ευχαριστούμε Τζέιν Σαπανίκου.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Και τα 50 παιδιά.
0: Να είμαστε καλά.
2: Με την 40 γιατί παραπέμπει αλλού.
0: Πάντα και όλοι, όλοι παρόντες και στα επόμενα όποτε κάνετε. Να είμαστε όλοι μαζί πάλι.
3: Να είμαστε ζωντανοί στη σκηνή. Γεια σας.

0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πάει λίγο πιο fast track η διαδικασία, γιατί μαζεύεται όλος ο κόσμος και δουλειάς. Μάκης Διώγος, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου κοντά μου. Γεια σας κύριε.
1: Ο άνθρωπος ήρθε, ναι.
0: Φοράει τα ακουστικά και από πάνω καπέλα, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Έχω το dress code που αρμόζει.
0: Λοιπόν.
1: Είδες ο σωστός ο ηχολήφτης.
0: Ξέρει, παιδιά, είναι οργανωμένα όλα.
1: Δεν είναι. Παλού, το Λότολο.
0: Ναι, σε εδώ τώρα. Πραγματικά εδώ είναι για.
1: Το μόνο όνομα. 25 χρόνια στο Sport FM, το μόνο όνομα που δεν μπορώ να πω.
0: Όλοι τους. Εγώ το έχω καταφέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είσαι.
0: Εντάξει, δε φίλε, καθημερινή τώρα τριβή.
1: Έτσι.
0: Λέγε, Μάκη μου, Sport FM.
1: Τι να πω. Να πούμε την ιστορία, τη γνωστή με
0: την κόρη.
1: Με την κόρη.
0: Φοβερή.

0: Μην παρεύει
1: η πρόνοια. Εσύ,
0: η πρόνοια. Φταίει τώρα. Τώρα είναι 30 τόσο, οπότε.
1: Είναι 30 τόσο, ε!
0: Ναι, ρε φίλε, άστο τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω: πήγατε να τη βγάλετε με 5 χάμπουκε και 3 τριοκροκέτες. Οι σούβλες που είναι.
1: Μετά, ρε φίλε, να φάω και εγώ που κάνω
2: κομπή. Οι σούβλες που είναι, πες, δεν φεύγω από εδώ πέρα αν δεν έρθουν οι σούβλες. Τα πάω στο Βάιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Θα έχει σούβλες.
2: Όχι.
0: Η Τασία είναι ικανή να έχει κανονίσει και για σούβλες.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Την έχω ικανή. Την έχω ικανή. Για πες.
2: Λοιπόν, Μάκη.
0: Λοιπόν, πες μου ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις από Sport FM. Πες μου.
2: Η πρώτη εικόνα που έχω. Να σου πω η πρώτη μετάδοση.
0: Πρώτη μετάδοση.
2: Λοιπόν, Γλυφάδα. Γλυφάδα Πόλο. Τελικός Champions Cup. Και κατάκτηση στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας και νωρίτερα στο κολυμβητήριο του Λεμού κατάκτηση άλλου ευρωπαϊκού από τη Βουλιαγμένη στο γυναικείο. Δύο κατακτήσεις του Πόλο ευρωπαϊκά, Βουλιαγμένη και στο καπάκι Γλυφάδας, ήταν δύο Final Four.
0: Εσύ παιδάκι έκανες μετά.
2: Παιδάκι και πήγα από το Λεμό μετά το χρυσό μετάλλιο στο καπάκι στη Γλυφάδα μέσα σε 4 ώρες όλα αυτά. Ήταν η πρώτη μεταδόση που έκανα. Δύο χρυσά μετάλλια στο πόλο γυναικών.
1: Γουρλής.
2: Ευρωπαϊκά.
0: Γουρλής, ε.
2: Θυμάμαι βέβαια. Εντάξει, το κορυφαίο δεν ξέρω ο Στέφανος αν το έχει. Αυτό είναι.
1: Η κορυφαία συνεννόηση που γίνει ποτέ στον αέρα.
2: 2012, 10 Ιουνίου. Σε δύο μέρες δηλαδή, υπάρχει επέτειος. Είμαι στο μπαρ της Ιταλίας, προκριματικά Ευρωπαϊκού Εθνική Ανδρών με Ελβετία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία. Και είναι το μάτς Ελλάδα-Ελβετία.
0: Τι άθλημα δηλαδή.
2: Χάντμπολ. Στο καπάκι.
1: Ταυτόχρονα γίνεται παγκόσμιο ή
2: ευρωπαϊκό
1: γιούρο.
2: Γιούρο στην Πολωνία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά παίζει η Ιταλία με τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Όχι, δεν το ακούσουμε. Δεν το λες καλά.
2: Εντάξει, να τα ακούσουμε.
1: Πριν τα ακούσουμε. Να το εξηγήσω πρώτα και μετά. Εκείνη την ώρα παίζει η Ιταλία ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι στο γήπεδο, αλλά έχει πέντε
2: ονοματέους. Με Ισπανία.
1: Έχει πέντε ονοματέους. Και του λέω, Κώστα μου, δεν πρέπει να έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. Μου λέει, όχι. Λέω, είναι λογικό. Λέω, διότι παίζει Ιταλία. Λέω, ποιο Ιταλό τώρα θα πάει να δει άσχετη ομάδα.
2: Εγώ του λέω, μετά παίζει Ιταλία.
1: Και μου λέει, μα παίζει μετά. Μα πώ παίζει μετά, λέω, τώρα παίζει.
2: Εγώ έλεγα για το Χάτμπολ. Αυτό ήταν για το παγκόσμιο.
1: Τώρα λέει, παίζει. Του βλέπω, λέω, είναι 2-1 στο 32, ξέρω. Όχι, μου λέει, στι 9 παίζει και δεν επιμένει. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Λιγόστεψε ο κόσμος όπως συγκριθήκαμε χθες, έτσι.
4: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι είχε αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο, εντάξει, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
4: Και στο μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθουν.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
4: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
3: Κωστή, τώρα. Τώρα
4: είναι, τώρα.
3: Μπράβο,
4: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
3: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
5: Τώρα.
4: Τώρα είναι, τώρα.
3: Μπράβο.
4: Μετά παίζει και το χάλι του Ιταλία.
3: Α, αυτό δεν θα πεις.
6: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
7: Αλλή μόνο και ρε, μόνο. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
4: Ναι.
3: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Ακόμα μία μεγάλη στιγμή. Μετά από αυτό δεν χρειάζεται να πει κάτι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
2: Χαρίσαμε ένα επικό σποτάκι. Νομίζω που παίζει, ήταν αυτό που είδα από 14 χρόνια, θα παίζει και για τα επόμενα 100.
1: Λέγε ρε Μακή.
0: Τίποτα, τι να πω. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι επειδή είμαι και μεγάλης ηλικίας, δεν πρέπει να με φαίνεται εμένα σε τέτοια πράγματα. Γιατί συγκινούμε.
1: Και εμείς συγκινηθήκαμε.
0: Λοιπόν, είδα ο κόσμο και κοσμάκι, αγόρια και κορίτσια. Και λέω αγόρια και κορίτσια γιατί ήμασταν αγόρια και κορίτσια. Τώρα έχουμε πάρει λίγο σασί. Λοιπόν, τι να πω, πραγματικά αυτό που έχει γίνει με το Sport FM, το έγραψα και στο Facebook. Εγώ είμαι ευγνώμων γιατί όταν ο Γιώργος Κελάκης εκείνα τα χρόνια έρθει και με βρήκε, ήμουν στον πρωταθλητή, έγραφα τότε, και μου είπε, μου άνοιξε αυτό το δρόμο. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι θα περάσουν 30 χρόνια και θα, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι το ίδιο ζεστή, το ίδιο, θα είμαστε αγαπημένοι, θα, δηλαδή πραγματικά, και δεν το λέω όπως λένε συνήθως, ξέρεις, τα καλά λόγια. Είτε μένει κάποιος στο Sport FM, είτε φεύγει, δεν χαλάει η σχέση, και είναι πολύ σημαντικό.
1: Μένει είναι, αυτή η μαγιά
0: που... Μένει κάτι... Εντάξει, εγώ κοίταξε, αυτό που έχω κρατήσει βέβαια είναι τα χρόνια των βραδινών εκπομπών που με ρίξανε στα βαθιά, όχι, στα βαθιά, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και πραγματικά από εκεί όλοι οι οδηγοί ταξί, όλοι οι νυχτοφύλακες έχουν γίνει κοινό μου, ξέρεις. Είναι φίλοι μου και φαν μου. Και πραγματικά, ας πούμε, να, ο Στέφανος τώρα θα συγκινηθεί. Θα ήθελα να μάθω τι έγινε ο τεκμηριωμένος, ας πούμε.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι μας, λοιπόν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρέα. Τους κάναμε παρέα και μας κάνανε παρέα τα βράδια, οπότε... Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Και στα 50 και στα 60.
1: Γέροι να είμαστε, να τα μόνοι.
0: Γέροι, εσείς οι νεότεροι και...
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
0: Εμείς.
1: Φεύγετε κι εσείς, φεύγω και εγώ. Πάμε. Μικρό διαφημιστικό και μπαίνουν λέρες και παρελάβουν πλέον κόσμος και δουλειάς.
5: Η Winsport FM 94,6.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
14: Αμέσως, μωρό μου.
16: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρία.

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: που φοράς.
1: Άστο να παίξει, άστο.
2: Και με ψευτικό λάθος κυκλοφοράς.
3: Την άλλη εβδομάδα έχουν deep dish εδώ.
1: Ναι. Επειδή θέλω να ξεκινήσουμε με αλήθειες, ο πρώτος μεγάλος στόχος αυτής εδώ της εκπομπής, ειδικά αυτή τη μέρα, ήταν να είναι όλοι οι συντελεστές σε κατάσταση νυφαλιότητας.
3: Ωραία, τι θα
1: χάθηκε αυτός ο στόχος.
3: Να σου πω κάτι.
1: Δεν επιτεύχθηκε, να πούμε την αλήθεια.
3: Ξέρεις ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες που να αιτιολογούν τη μειωμένη απόδοση μου, αλλά έχεις παρατηρήσει που στο διάολο είναι ο ήλιος. Είναι ακριβώς απέναντί μου.
1: Κοίτα.
3: Έχεις κάτι προσωπικά μαζί μου, ήλιε.
1: Μπορείς να τα ρίξεις στον ήλιο, γιατί φαίνεσαι ζάντα ούτως ή άλλως. Αν λες ότι φταίει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Θες ότι φταίει, τους έχει ζαυλακώσει ο ήλιος, όχι τα 600 ποτά που ισχύει μέχρι τώρα.
3: Δεν μου αρέσει να ξεκινάω με καταγγελίες, αλλά θα το κάνω.
1: Ναι.
3: Από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος χώρος έναντι κάποιου ευτελούς αντιτίμου, φαντάζομαι.
1: Ναι.
3: Γιατί εμείς καθημερινά πρέπει να είμαστε σε ένα στούντιο 3x4.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ εκφράζομαι περισσότερο. Νιώθω στη φύση.
3: Ισχύει.
1: Είναι σαν τη ζούγκλα, νιώθω σαν εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Μόνο ο παπαγάλος λείπει.
3: Να σου πω.
1: Και κάποιοι καλεσμένοι έτσι λίγο περίεργοι.
3: Από τη στιγμή που νιώθεις σαν να είσαι στη ζούγκλα.
1: Ναι.
3: Μήπως θα ήταν πιο ταιριαστό κάποιο άλλο outfit, δηλαδή κάτι εδώ.
1: Ναι.
3: Λεοπάγ.
1: Κοίτα, έχουμε τον Τάκη τον Μπουλή, ο οποίος είναι εκεί. Μπορεί να σκάσει με το φίλο Σικής. Έτσι,
3: Τάκη. Σωστό, ναι.
1: Δώσε, παρακαλώ. Την αποθέωση που αξίζει σε αυτό το ίνδαλμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ίνδαλματα της ιστορίας του.
3: Έλα μαζί μας.
1: Έλα εδώ.
4: Ξαναχωρώ μικρόφωνο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται μικρόφωνο.
3: Δεν το χρειάζεται, Τάκη.
1: Έλα εδώ, Τάκη. Έλα εδώ. Έχω μία σοβαρή ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Μέσα από το παντελόνι, φοράς το φίλο Σικής που έχει εμφανιστεί στη θρηλυκότερη φωτογραφία της ιστορίας του Sport FM από την Goa της Ινδίας ή το σόβρακο που είχες αγοράσει από την Ινδία, από την Λαϊκή και κράτησε 20 χρόνια.
3: Το σόβρακο Νικόλας, να πούμε, το οποίο μου έχει χαρίσει, έτσι.
1: Το έχει χαρίσει, το έχεις εσύ δηλαδή.
3: Το φοράω μόνο σε ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές.
5: Αυτό έχω.
1: Ναι. κάτσε, δεν θα σε χρειαστούμε κάποια ώρα. Θα σε χρειαστούμε κάποια ώρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κάποιος προάγγελος ότι μας διώχνουν σιγά σιγά, αλλά βλέπω ότι στους καναπέδες μαζί μας είναι και δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι δεν είμαστε εμείς. Εξαιρετικοί συνάδελφοι.
1: Να βάλουν και κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, να κρατήσουν λίγο τις ισορροπίες.
3: Έλενα Παπαδοπούλου, αφού σε καλησπερίσουμε, νιώθεις σοβαρός άνθρωπος όπως σε χαρακτήρισε ο συνάδελφος?
4: Δεν ήμουν ποτέ σοβαρός άνθρωπος.
3: Okay, επιβεβαιώ.
4: Και αναρωτιέμαι αν έχεις καλωσορίσει ποτέ συνάδελφο που να μην τον πεις εξαιρετικό.
3: Κοίτα,
4: και πόση αλήθεια κρύβει αυτό.
3: Μεταξύ μας, ο ένας χαρακτηρίζει τον άλλον πάντα μέτριο συνάδελφο και αυτό, ακόμα και αυτό είναι υπερβολή.
1: Καταρχάς, να πούμε μια αλήθεια που μπορεί να την επιβεβαιώσουν όσοι έχουν περάσει έστω και πολύ μικρό διάστημα από το Sport FM. Όλους τους φυσιολογικούς ή τους σχετικά φυσιολογικούς τους αποβάλλει το σύστημα.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα
1: δηλαδή, δεν σταδιοδρομούν σε αυτό το ίδρυμα σχετικά φυσιολογικοί άνθρωποι. Έτσι, οπότε, εκτός αν αποφασίσουν να φύγουν μόνοι τους.
3: Για παράδειγμα, ο Νίκος Αθανασίου μέχρι να αρχίσει να βγαίνει που και που για να δίνει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στη δική μας εκπομπή.
1: Για φυσιολογικό τον είπε
3: αυτό. Στις υπόλοιπες δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Το Αδούμο, Νίστρουπ, προτεραιότητα τερματοφύλακα.
1: Δεν είχε τότε Νίστρουπ.
3: Ναι, Νίστρουπ τότε. Ναι. Το λέγαμε ακόμα μέχρι που εμφανίστηκε και λέει: OK, θα ήθελα να σας δώσω συνοπτικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και μετά θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις για την BBB που έχετε θέσει.
1: Ναι, ο Νίκος το τιμάει αυτό.
6: Έχω κάνει παρέμβαση.
3: Ναι.
6: Ένα απόγευμα.
4: Για BBB.
6: Όχι, για Καρουζέλ.
3: Για Καρουζέλ.
6: Λέγαμε τότε, ναι. Για Καρουζέλ, Τσιρίλο.
3: Όχι, γιατί, Μπρουνό.
1: Όχι, αυτός
6: όχι, Μπρουνό.
1: Ο Σιρίλο είναι αυτός.
6: Σύριλο.
1: Ναι. Αλλά ο Τσιρίλο ήταν ο κανονικός. Εσύ βγήκες.
6: Να
1: μην νομίζει ο κόσμος ότι είπες για αθλητικά. Είπες για το Σιρίλο.
6: Δεν είπα ποτέ
1: τον αιώνιο, τον καληνυχτάκια του Καρουζέλ. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
6: Ναι, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε όμως.
1: Ναι. Τι εννοείς?
6: Από την ίδια την ιστορία δικαιώθηκε.
1: Κέρασε ο Σιρίλο στο τέλος.
6: Δεν ξέρω αν κέρασε ή κοντά όμως.
1: Μαρία Χωακίνα.
4: Μαρία
1: Χωακίνα.
6: Δικαιώθηκε γιατί μάζευε τις μπάλες, σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
6: Και η τελευταία μπάλα που του έλειπε με τον Πελέ, που η Μαρία Χωακίνα, αυτή η καπιταλίστρια, η εσχρή.
1: Μπράβο, αυτό μου αρέσει, αυτό το μανιφέστο, ναι.
6: Πήγε και του έδωσε τη μαϊμού, εκείνος βγήκε την αυθεντική και δικαιώθηκε.
3: Πώς το έδωσε, πώς το έδεσε με το κομμάτι.
1: Ναι.
3: Έδωσε τη μαϊμού.
6: Αυτό.
1: Λοιπόν.
6: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και επίτηδες ήρθα.
1: Τι τέτοια σοβαρά θα λες τώρα, είχα που βρίσκομαι να μιλήσει και είσαι σε κάτι τοξό.
6: Μόνο εσάς ακούω.
1: Ναι.
6: Μόνο εσάς. Γιατί τα λέτε καλά για τον Νικολογιάννη καταρχήν.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάς ωραία. Έχω αποσπάσει δέσμευση Νικολογιάννη και Τζιτζόγλου.
3: Ότι...
1: Επειδή θέλουν να φιλοξενηθούν σε μια πραγματικά καλή εκπομπή, σοβαρή, ότι θα περάσουν από εδώ. Δηλαδή να τους ακούσει και κάποιος.
4: Ο Τάσος μέσα είναι.
1: Ναι, μέσα είναι. Κάνει...
4: Μέσα έξω.
1: Ναι, μέσα έξω, ξέρεις. Ποια ρηλίκια κάνει.
4: Επίσης, εγώ ερχόμουν Και άκουσα Ντέμι Νικολαίδη να λέει ζωντανά στον αέρα του Sport FM ότι όνειρό του είναι να κάνει εκπομπή με Μαραθιανό.
3: Κοίτα, έχει ικανοποιηθεί το όνειρό του Πολάκης.
1: Ναι. Του το ικανοποίησα το όνειρο δύο τις φορές. Φτάνει τώρα.
3: Απλά
1: δεν είμαι και για χόρταση. Δεν είμαι και για χόρταση. Συγγνώμη.
3: Φοβάμαι ότι και με τον Ντέμι συμβαίνει ότι και με άλλους ανθρώπους. Έχει μπερδέψει ποιος είναι ο Ακτύπης και ο Μαραθιανός. Και νομίζω ότι έχει κάνει εκπομπή με τον Ακτύπη. Και σου λέω, και τώρα θέλω και τον
1: Μαραθιανό. Δεν κάνουν όλοι εκπομπή μεθυσμένοι. Έτσι θέλω να σου πω. Αν δεν έχει αυτό στο μυαλό σου. Καταρχά το βλέπει, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
6: Θεωρεί ότι αλκοτέστ περνούσε φεύγοντα ή όχι.
1: Όχι, ήδη μελετάμε με εναλλακτικέ λύσει τώρα να μείνει στην παραλία απόψε.
3: Όχι, έχω φίλου ταξιτζίδε.
6: Κοίταξε να δει. Εγώ το Σάββατο κάτι πρωινά που τον πετυχαίνω νυφάλιο.
3: Πες το, περίμενε. Όλο αυτό ήταν, έχει πάρει 20 ευρώ για να πει ότι δουλεύω Σάββατα πρωινά. Που και
6: 20 ευρώ παίρνω από
3: που
6: τα κασέτα.
3: Εσύ δεν το κάνεις.
6: 20 ευρώ παίρνω από τα κασέτα.
1: Μπράβο.
6: Από σένα παίρνω 40.
1: 20 και 20, 40. Έτσι γίνεται.
4: Είναι δημοσιογράφος, όλος ποδοσφαιριστής.
3: Εσύ που είσαι στη τηλεόραση, λογικά το είναι περισσότερο.
1: Εσύ στη τηλεόραση. Εσύ στη τηλεόραση.
6: Το βλέμμα του τα Σάββατα το πρωί είναι νυφάλιο. Τώρα εδώ τον βλέπω, έχει ένα λάγνο.
1: Το έχει κάνει προπόνηση αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι...
6: Σας έχω ξαναπεί ποια ήταν η προηγούμενη δουλειά του. Εκτός αέρα.
1: Του Νικόλα.
6: Ή που θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει.
4: Να πούμε σε όσους μας μισό. Ακούνε και δεν μπορούν να μας δουν. Ότι φοράει γυαλιά, δεν έχουμε ιδέα πώς είναι το
6: πράγμα. Εγώ το βλέπω. Περίμενε.
3: Η προηγούμενη δουλειά μου ήταν τραπεζικός, αλλά εσύ εννοείς κάτι άλλο τώρα.
6: Κάτι άλλο.
3: Θεωρείς ότι είναι τόσο προσβλητικό όσο το τραπεζικός.
1: Δύσκολο. Όχι.
6: Καλύτερο. Σίγουρα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περισσότερες εντάσεις, παραστάσεις.
1: Τι έπαιζα με την κοχάφνη, ήταν.
6: Και ερωτικότητα.
3: Το ερωτικότητα το είπε. Σαν την.
1: Ξαναβάλε τα γυαλιά, φαίνεσαι μεθυσμένο.
3: Σαν να παίζει το ερωτοδικείο ήταν το ερωτικότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ στο Bolivar από το πρωί.
4: Έλα, λίχτε το μα, λέει ο Σταύρο.
1: Λίχτε το, είπε. Λίχτε το, είπε. Συγγνώμη.
4: Να έρθουν οι επόμενοι.
6: Λίχτε το για να έρθουν οι φίλε.
1: Συγγνώμη, εδώ γιατί οι άνθρωποι ήρθαν να πούμε δύο σοβαρέ κουβέντε. Έχουμε αντίπα, βέβαια. Έχουμε αντίπα. Ο οποίο αντίπα, όπω γίνεται και με τον κανονικό αντίπα, βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα. Βγαίνει σαν φίρμα.
4: Έχει βγει ποτέ με μωρό μου, καλησπέρα.
3: Ποτέ.
1: Εγώ το έχω προτείνει να ξέρει.
3: Αλλά αυτό. Τώρα, αν μα ακούει ο Θέλη Γιαννήση για να συνεχίσει, πήρε μια ιδέα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εδώ στον Bolivar από το πρωί. Γίνεται χαμό. Έχουν παρελάσει πολλέ προσωπικότητε εμβληματικέ ή και μη του σταθμού. Έχουμε Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, Παναγιώτη Βλαχαδάμη με το κρασάκι του, ο οποίο κάνει τη διαφορά. Τον αδερφό μας...
4: 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, τι βρήκε...
3: Και πίνει και κόκκινο.
1: Και κόκκινο, ρε, μπράβο.
3: Φουλ.
1: Έχουμε Μπάμπη Καλτσίδη, ο οποίος είναι φορμαρισμένος όπως πάντα.
3: Έτοιμος να δει κάποιον που θα μας την πέσει, έτσι.
1: Έχει έρθει, για προστασία έχει έρθει ο Μπάμπη.
4: Και Σταύρο Χωματρίμιο, εξαλώ τη λίχτε τη,
3: ρε.
1: Τι θέλεις, Σταύρο μου.
3: Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια μικρογραφία της εκπομπής καθημερινά. Εγώ είμαι συνέχεια στον κόσμο μου μονίμως χαρούμενος και εκνευρισμένος. Ο Μαραθιανός με απόλυτη άγνοια του τι συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, αν είμαστε μέσα στους χρόνους, του κάνει νόημα. Να παίξει ο χορηγός τώρα. Όχι.
1: Ωραία.
3: Συγγνώμη που κατηγορώ το μέτριο συνάδελφο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ποιο τραβάει κουπί εδώ πέρα.
1: Πριν φύγουν, δεν θέλω να του αφήσουμε να φύγουν έτσι. Yeah. Θέλω να μα πείτε την πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από το κατάστημα αυτό εδώ. Αυτό το μικρό ίδρυμα, το οποίο γιορτάζει σήμερα 30 χρόνια.
6: Ladies,
1: ναι, να ξεκινήσουμε με την Έλενα.
4: Δεν θυμάμαι την πιο έντονη δική μου ανάμνηση ως παραγωγός, ας πούμε, ραδιοφωνικός, αλλά θυμάμαι ως ακροάτρια.
1: Oh. Μας κάνει. Ναι. Κοίτα, συνήθως ως ακροάτες έχουμε καλύτερες αναμνήσεις.
4: Ναι.
1: Για πες.
4: Είμαι στην Ευελπίδων. Πηγαίνω προς την Ευελπίδων.
3: Για να παρουσιάσω.
1: Γιατί είχες κάνει κάποιο αδίκημα.
3: Όχι. Στην Ευελπίδων, είχε περάσει
1: προσαγωγή.
3: Ήταν αρχιπολογαγός.
4: Ούσα φοιτήτρια νομικής.
1: Ναι.
4: Ναι. Και θυμάμαι να είμαι στο 608 να πηγαίνουμε στην Ευελπίδων.
1: Ναι.
3: Το περίφημο 608.
4: Ναι. Και να ακούω Καρπετοπανούτσους.
1: Ναι.
4: Ναι. Δηλαδή αυτό νομίζω, ξέρεις, πηγαίνοντας προς την Ευελπίδων για δουλειά.
1: Ναι.
4: Ναι, ως φοιτητρία νομικής νομίζω είναι πιο...
3: Αυτό θέλω να κάνω.
4: Αυτό θέλω να κάνω, ναι.
3: Εντάξει, το κορίτσι είναι άρρωστο.
1: Περίμενε, την αλήθεια πες όμως, περισσότερο σε έσπρωχνε προς αυτό ο Πανούτσος ή ο Καρπετόπουλος. Γιατί εμείς έχουμε μια μικρή αδυναμία στον Πανούτσο. Δηλαδή, έχουμε μια ειδική ενότητα.
3: Εγώ και λόγω ηλικίας, καταλαβαίνεις.
1: Έχουμε μια ειδική ενότητα που την κάνουμε κάθε μεσημέρι μετά από την εκπομπή, το λεγόμενο Πανούτσινγκ, που διαρκεί περίπου 10 λεπτά και τροφοδοτούμε αυτή τη φαντασίωση.
4: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορεί να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλο. Νομίζω ότι δεν τους έχει δει.
1: Όχι, εγώ
4: κανένας.
1: Μπορώ να υπάρξω, ας πούμε, χωρίς αυτόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Είστε ακόμα στην αρχή, όμως.
3: Νομίζεις.
4: Εσύ. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω, πάω λίγο προς Πανούτσο.
1: Ήμουν σίγουρος γι' αυτό το είπα.
6: Θες και από εμένα.
1: Νικόλα, θέλουμε και από σένα.
6: Είναι η πρώτη φορά που έπρεπε να κάνω άδεια του Νικολογιάννη.
1: Μια σπάνια περίπτωση.
6: Είναι εδώ, πουθενά με βλέπει, δεν είναι.
1: Πες τα τώρα που
6: λέει. Χριστούγεννα του 23.
1: Ναι.
6: Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει μια εβδομάδα πριν, μου λέει να σου πω: θέλω να πάρω άδεια να με καλύψει, να φύγουν σαν Αντώνηδε. Ναι, εντάξει, του λέω: ρετάσου, τι έγινε, Χριστούγεννα είναι. 26 Δεκεμβρίου, τέλος ο Γιωβάνοβιτς. Επόμενη μέρα πρόσληψη τερίμ. Και από τότε δεν ξανά έκανα άδεια σε κανέναν.
4: Καλά πήγε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα μεταξύ μας. Ναι, πιστεύεις ότι τα ήξερε και τα έκανε σε έχω σε επίτηδες?
6: Όχι, δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε, θα το έλεγα. Ναι. Δεν το ήξερε.
1: Μπορεί
6: ευχάριστη
1: να το
6: ανάμνηση, γιατί αυτή είναι δυσάρεστη. Μία εποχή ολόκληρη, τα είπα και το Σάββατο. Πενιρλή πίτσα τυρόπιτα, Sprite.
1: Αυτό είναι τσιλιοδοσία.
4: Για τουαλέτα. Αυτή είναι η διαφήμιση για το κλάρο.
1: Δηλαδή, είναι για πυροδότηση αυτό που είπε.
6: Δεν είπα μίλκο, δεν είπα μίλκο, είπα Sprite. Λοιπόν,
3: Sprite 8 η ώρα το πρωί, τι καλύτερο.
6: Όχι 8, Football Manager. Ώρες ατελείωτες, Sport FM, τα φαγητά που σας είπα, Football Manager, τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου.
3: Μετά παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, αδελιά.
6: Λοιπόν. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
4: Εμείς συνέχεια, χρόνια πολλά στο Sport FM και στα άλλα 30 τουλάχιστον.
6: Θέλω και ένα πεντάλεπτο να μου δίνετε, μια φορά τη βδομάδα.
1: Όποτε θέλεις.
3: Είναι εύκολο.
4: Σας αξίζει.
1: Το καλύτερο.
6: Μπορεί και όχι.
1: Ακούστηκε προσβλητικό αυτό.
3: Μπορώ να φεύγω εγώ 5 λεπτά νωρίτερα εκείνη την μέρα για να με καλύπτει. Όπως κάλυπτε τον Τάσο.
4: Όχι, όχι.
6: Και στους δύο θέλω να βγαίνω. Έχει τύχει να βγαίνω και σε σένα, όταν είσαι μόνος. Συνήθως πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν πήγαν καλά.
3: Ναι, αλλά για την ΑΕΚ πήγαν, βλέπεις. Τι να κάνω, πρέπει να
1: καθίσω στις ισορροπίες. Ψυχά σας τώρα, αν γίνεται.
4: Να σας πω ότι μερικές φορές ντρέπομαι με τα τραγούδια. Ντρέπεσαι. Όταν ακούω πολύ δυνατά Sport FM και πέφτω. Και συνήθως την ώρα που είστε εσείς.
3: Ωραία.
6: Παπαδοπούλου κλείνει το ραδιόφωνο.
3: Συγγνώμη τώρα.
4: Νιώθω ετεροτροπή.
3: Καταχραζόμαστε τον χρόνο των υπολείπων καλεσμένων, αλλά δεν μας νοιάζει. Θέλω, μιας και το ανέφερες, πολλοί άνδρες ακροατές λένε ότι ήμουνα στο φανάρι, άκουγα την εκπομπή. Ήδη είχα ψήσει μια πάρα πολύ όμορφη εταιρεία.
1: Είχε προλάβει στα 10 δευτερόλεπτα
3: που μεσολάβησαν. Αλλά δυστυχώς ακούστηκε μετά το βοτάνι και μου χαλάσατε τη φάση. Σου έχει τύχει κάτι αντίστοιχο?
4: Ναι, είναι ακριβώς αυτό.
1: Τι σου χαλάσαμε την τύχη σου, Παπαδοπούλου? Περίμενε.
6: Θέλω να έχει ακούσει τύχη. Μάλλον όχι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή έψινες κάτι στον διπλανό παράθυρο.
4: Όχι, ρε παιδί μου, είσαι με ανοιχτό παράθυρο τώρα εκεί πέρα και είσαι κυρία τώρα, βλασάρε.
1: Σου χαλάσαμε το ήμα.
3: Κοσμοτέ σου λέει τώρα.
1: Τηλεπερσόνα!
4: Τηλεόραση!
1: Τηλεπερσόνα! Και ακούει τον Νάκια, αν με θάψετε, Νίκια, αν με κάψετε. Ναι, μπράβο.
3: Είστε καλά, εσείς διαλέξατε αυτές τις ζωές για τους εαυτούς σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.

0: Αντίπα δεν ζητήσατε, αντίπα δεν έχετε.
1: Πάρε με ξυλαράκι.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
2: Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω.
1: Ένα Δεσίλα λαϊκό δεν υπάρχει να βγάλει ένα δίσκο.
3: Τώρα τι σε ενοχλεί,
0: Τζάγκαρο. Υπάρχει καλλιτέχνη Δεσίλα, δεν υπάρχει.
4: Ηθοποιό.
0: Ηθοποιό.
1: Τι. Σημαίνει φω.
4: Δεν μιλάει.
3: Τερματοφύλακα.
0: Τερματοφύλακα θυμάμαι, έπαιζε με τον Ηρόδοτο αντίπαλο.
3: Και κόρη θα
4: έπαιζε.
3: Όταν υποβιβάζει και κόρη.
1: Όταν εσύ μπορεί να φλεξάρει.
4: Και Παναχαϊκή νομίζω.
1: Ότι έχει συνεπώνυμο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή και του λε ρε Δεσίλα, είσαι καραγκιό α πούμε. Εγώ, υπάρχει αντίπας που είναι, έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια δίσκους. Σου κάνει ρελάς.
3: Συναντηθήκαμε να ξέρεις και στο Βενέτη στην Κηφισιά.
0: Με τον κανονικό αντίπα.
3: Ήθελα να βγάλω φωτογραφία.
0: Ήταν Inception, ωραίο αυτό, έπρεπε να το χρησιμοποιήσει.
1: Σου κάνει ρελάς με τον Δεσίλα, τον ηθοποιό και αυτό τον.
3: Πρώτα απ' όλα ο Δεσίλας έχει παίξει σε ταινία, αλλά δεν λέει ποια ταινία είναι.
0: Ο ίδιος.
3: Ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
4: Κάτσε βάζει. Όχι εγώ. Είναι, εγώ είμαι
3: ηθοποιός, ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
4: Ο ηθοποιός, όχι εγώ.
0: Α, σε ρίξε. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Άμα έχετε έρθει εδώ να κάνετε και καμιά αποκάλυψη τη διαμορφή.
1: Ναι, θέλουμε να ξέρουμε.
0: Τι σε τι ταινία έχει τώρα.
4: Καμία ταινία, αυτά είναι του αντίπα.
3: Έχει παίξει παιδί. Έχει πάει σε μια καντίνα. Άμα δούμε καμιά ελληνική ταινία. Έλα να σου
0: πει
1: εγώ έτσι όπω το έχω.
0: Επειδή δεν θα τα πει μόνο του, θε να τα πει εσύ.
3: Δεν ξέρω ότι έχει παίξει σε μια ταινία.
4: Αυτά είναι όλα τα παραμύθια.
1: Ο κόσμο δεν το βλέπει, αλλά την ώρα που είπε έχει πέσει.
3: Όχι, τον έχουν φωνάξει κομπάρσο. Έχει πάει σε μια καντίνα.
1: Περίμενε, είναι
4: άλλο πρωινό παραγωγό έχει παίξει ταινία. Πασίγνωστη.
0: Πρωινό.
4: Πασίγνωστη.
3: Πρωινό.
0: Και πόσο πασίγνωστη δηλαδή.
4: Κάτσε,
0: παιδιά, δηλαδή. Συγγνώμη.
3: Αλήθεια, ροφιά είναι δημοσιογράφη.
0: Αυτό λέω. Ούτω ή άλλω.
1: Στην καντίνα. Στην καντίνα ο Δεσίλα έλεγε γιατί δεν έχετε βραστό λουκάνικο.
3: Δεν το ξέρω, δεν την έχω δει. Μου το έχει πει σε μια κρίση ειλικρίνεια. Ωραία, αλλά από το. Μου την είχε πει την ταινία, την ξέχασα.
0: Ο Νερατζιά.
3: Κοίτα πώ αλλάζει για να καταλάβει.
4: Έκανε το φαντέρο. Μόνο αυτό θα πω.
0: Ένα λεπτό. Έχει σημασία να δούμε το εξής. Στην καντίνα, ο Δεσίλα.
1: Έχουμε. Εξαιρετικό το ρόλο του Ρουφιάνου.
0: Μπράβο,
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Έλα, κούλι μου, πες το μου. Πες το.
1: Οι γενναίοι της Αμοθράκης.
4: Δεν έχω πει.
1: Ο Νεράς λοιπόν εμφανίζεται στους γενναίους της
4: Αμοθράκης. Όχι, όχι, όχι. Αλλού σε άλλη ταινία.
1: Όπως βλέπετε, το ρεπορτάζ όπως πάντα
4: δηλαδή,
1: μπορεί να είναι αντιπρόμενο.
4: Το διαψεύδω. Το διαψεύδω.
0: Κουλτουριάρικη.
3: Καλά, τι θα ήταν ο Δεσίλα στον άλλο.
0: Έχει και ένα προφίλ, εντάξει.
3: Πιστεύω τότε από την νεολαία που θα ήταν.
0: Ναι,
1: από Βούλγαρη και πάνω έχει παίξει αυτό. Σίγουρα τώρα. Εμφύλιο τέτοια
0: πράγματα. Του Βούλγαρη είναι και το Βιετνάμ, να ξέρει. Με τον κύριο Τσετσένογλου.
4: Τώρα εσύ αμέσω θυμάστε τι ταινίε.
0: Λοιπόν, πεθαίνω. Να πω, εμένα, επειδή μ' αρέσει, μ' αρέσει να μεταφέρω εικόνες, θα ήθελα να μεταφέρω το αγχωμένο ύφος Δεσίλα όταν βλέπει τον Σταθερόπουλο έτοιμο να θυμάται περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Σου λέει θα με δώσει κάποια στιγμή.
4: Ξέρεις, ο Σταθερόπουλος έχει αυτά τα ρετρό. Ναι. Είναι επικίνδυνο.
3: Τώρα μην μας κάνεις να δώσεις τις ταινίες.
4: Μπορεί να μου πει. Έπαιζε η φανέλα με το 9.
1: Πάντως, για τον Σταθερόπουλο έχω να πω, χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υπαινιγμός, ότι αν ποτέ εμπλακεί σε κάποιο αδίκημα το οποίο πηγαίνει στην ηλεκτρονική δίωξη και χρειαστεί ας πούμε να πάρουν τους σκληρούς δίσκους που έχει στο σπίτι του για να τους ψάξουν για οποιοδήποτε αδίκημα, μιλάμε ότι θα έχουν 4 χρόνια δουλειά. Ο άνθρωπος έχει όχι γίγα. Πώς λέγονται πάνω από τα γίγαμπάιτ, τι είναι?
4: Τέρα.
1: Καλά, ούτε
3: τέρα τα πες.
1: 15 χρόνια. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς έχετε, παιδιά, έχετε βρεθεί σε μια ζώνη που η αλήθεια είναι ότι όλοι την ονειρευόμασταν κάποια στιγμή.
4: Ναι,
0: όλοι την ονειρευόμασταν. Τώρα μιλάτε παραμύθια, έτσι. Όλοι γκρινιάζετε. Όλοι
4: γκρινιάζετε. Μετά την εκπομπή, μετά το στελικό.
0: Εννοείται.
4: Θέλω να κάνετε την εκπομπή το 12.
0: Μετά τη στελικό.
4: Να δει τι ώρα που είναι.
0: Ναι, αλλά εκτός από αυτό όμως, από τους ανθρώπους που ίσως έχουν κάποια παραπάνω νεύρα, ας πούμε, και θέλουν να τα ξεσπάσουν εκείνη την ώρα. Έχετε γνωρίσει, έχετε έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλες προσωπικότητες ακροατών, ίσως τις μεγαλύτερες.
4: Οι σπουδαιότερες ραδιοφωνικές προσωπικότητες βγαίνουν το βράδυ, νύχτα τελείως.
0: Βλέπεις τώρα.
4: Δηλαδή.
1: Με εξαίρεση τον Αναστάση, τον οποίο.
4: Έβγαινε.
1: Τον έχετε κάνει μπαν τώρα.
0: Έχεις ανάμειξη στο ότι ο Αναστάσης σταμάτησε να βγαίνει.
1: Όχι. Μία από τις ατάκες Αναστάση είναι ότι οι Δεσίλες και οι Ρομπόλιες έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Έτσι να τα λέμε αυτό.
4: Μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: μεγάλε.
3: Τον μπάνισα εγώ από πριν.
1: Κερνάς.
4: Ναι. Λοιπόν, είναι ο Αναστάσης ο οποίος δεν βγαίνει πλέον. Κοίταξε, εγώ όταν ξεκίνησα 2-5, ήταν πιο σκληρά τα πράγματα από τώρα. Μετά τις 4-5, άλλαζε το ακροατήριο.
3: Μα μου άλλαζε το 2007 και δεν το θυμάμαι.
4: Ναι, ναι.
3: Έκανα εγώ 12-2.
4: Έκανα μια φορά τη εβδομάδα,
3: ναι. Μια κάθε Δευτέρα.
4: Δευτέρα, Τρίτη είχα εγώ και Σάββατο.
3: Δευτέρα έκανα εγώ μόνο το ερυθρόλευκο τρένο.
0: Το ερυθρόλευκο. Φανταστικό. Το ερυθρόλευκο τρένο.
1: Μία εκπομπή για του οργανωμένου του Παναθηναϊκού.
4: Καλά, τότε η τίτλη ήταν φοβερή. Δηλαδή, εμένα η εκπομπή μου την είχαν δώσει τίτλο Αργά, κουράγιο σε λίγο ξημερώνει.
0: Επιθετικό μάρκετινγκ.
3: Εμένα μ' άρεσε.
4: Όπω θυμάμαι την πρώτη φορά που βγάζω ακροατέ. Γιατί όταν. Δύο εβδομάδες δεν έβγαζα ακροατές. Ένα πιτσιρίκι το 23. Την πρώτη φορά βγάζω ακροατές.
1: Ρε Διονύση, γιατί έλεγες τρεις ώρες.
4: Μηνύματα. Μηνύματα. Μουσική. Μου είχε πει ο Στυρακόπουλος, μου λέει τις πρώτες δύο εβδομάδες μέχρι λίγο να. Σε μικρός, άστο, μην βγάλεις. Βγάζω ακροατές. Και η πρώτη φορά που βγαίνει ακροατές βγαίνει ένα ο Άρης από την Πάτρα. Ο οποίος είχε κάτι γίνει το Λουα Λουα τότε και μια κλίση του Λουα Λουα και ένα τότε σέλιο
0: του Λουα Λουα. Κλίση από την
4: τροχιά,
0: από
4: την κλίση. Από την κλίση. Και κάτι πανηγυρισμούς με το
3: κόρνε.
4: Με το σημαίακι και τα λοιπά. Κάτι γίνει, θυμάμαι τώρα.
0: Ατιμάζεσαι.
4: Και βγαίνει ο Άρης και κράζει, κάνει ράνι Sport Day. Τον Αθάλ και βγαίνει ο Στυρακόπουλος παρέμβαση. 4 ώρα το πρωί. Και λέω δεν γίνεται, ρε φλε. Πρώτη εκπομπή γραμμή σε βγαίνει ο Στυρακόπουλος παρέμβαση. Και έγινε ένα το μαλευράσι. Το μαλευράσι. Τέλος πάντων ήταν μετά το 12-2. Με τον αντίπα, πόσο καιρό κάνουμε τώρα, ρε. 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια. Η κορυφαία προσωπικότητα ποια είναι και γιατί ο Βασίλης από το Γάλλιο.
4: Ο Βασίλης από το Γάλλιο είναι μια κατηγορία μόνος.
0: Ναι.
3: Το καλύτερο μου τηλεφώνημα, ξέρεις, ο Βασίλης δεν μπορεί να ακούει για θάνατο.
0: Ναι.
3: Ο
0: νεκροθάφτης.
1: Επιβεβαιώνεις ότι αρχίζει ευθύνη κόρφο,
3: αλλάζει
1: θέση.
4: Μου έλεγε
3: έρχομαι να σε πάρω.
1: Να πω τώρα, συγγνώμη που κάνω παρέμβαση στο ζευγάρι. Έτσι αλλιώς θέλω να χωθώ ανάμεσά σας, αλλά.
0: Σαν σύμβουλος γάμου, μια.
1: Όποιος δεν έχει δει παιχνίδι του Παναθηναϊκού μπάσκετ ή ποδόσφαιρο παρέα με το Δεσίλα, δεν έχει,
0: έχει
1: ιδέα
0: γούρια,
1: για το τι σημαίνει δυσιδαιμονία, προκαταλήψεις, γούρια κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινώντας από το ξου ξου ξου, όταν χτυπάει βολές ο αντίπαλος.
0: Το οποίο πιάνει.
1: Μέχρι οτιδήποτε
4: άλλο. Άμα δεν πιάσει, το αλλάζουμε.
0: Ναι. Ναι.
4: Άμα πιάνει, το κρατάμε.
1: Και το χειρότερο δυνατό παρεάκι. Εγώ θα ρουφιανέψω.
0: Αλλάζει τηλεοράσεις.
1: Χειρότερο δυνατό παρεάκι. Δεσίλας μαζί με ένα ρατζιά.
4: Καλά με τον ρατζιά.
1: Δεν θες τη ζωή σου. Αλλάζει ομάδα.
4: Κοίταξε με τον αντίπα, έχω δει μπάσκετ και μη είχε δει ο αντίπα, μην ξαναδεί έτσι. Άσο, δεν θε να πει, μην πει πίστη, έλεγα. Με τον νερατζιά, του νερατζιά τι του έκανα, ρε. Ο νερατζιά είναι πάντα στηρίζει. Και επειδή είναι σοχάδα, άμα του πα κόντρα,
0: ναι.
4: Καθόμασταν σε άλλη σειρά γιατί μου έρχεται δεν μπορώ να δω μπάσκετ μαζί σου. Με τίποτα.
0: Εσύ, καθόμουν... εσύ είσαι γκρινιάρη, σου λέει.
4: Όχι, ναι.
0: Ναι.
4: Επειδή τον πείραζα και καθόμουν σε άλλη τηλεόραση και έκανα εγώ. Κάτι δεν έπεσε ο Παναθηναϊκός καλά και φώναζα εγώ επίτηδε για να τα ακούσει. Ρε Πασκουάλ και τρελνόταν ο νερατζιά. Δεν γίνεται με αυτόν εδώ πέρα, είχαμε τέτοια.
0: Έχει δει που κουνάει 10 ευρώ. Δεν θέλει να μας πει δημοσιογράφος του 20άρικου. Απλά θέλει να πάμε σε διάλειμμα για λεφτά και διαφημίσεις. Ωραία.
4: Λοιπόν, το βράδυ με το βράδυ, Ηρακλή, πάμε γιατί έχει και τελικούς.
0: Ωραία. Πριν κάνουμε το διάλειμμα, να σας πω ότι η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στη Superbet. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Μητέρα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: What did you steal?
23: Secrets.
24: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
22: Are they people?
23: No.
22: Are they human?
23: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
25: This 79-year cover-up has to end.
24: Ημέρα αποκάλυψης.
25: You don't need to fear them.
26: I fear us.
24: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
27: Ωραίο φαγητό,
28: υπέροχη μουσική.
27: Όλα είναι τέλεια.
29: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
30: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
31: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε ακόμα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 σε μέρα, μια μέρα πανηγυρική. Εκπέμπουμε από τον Boulevard στην ακτή του ήλιου, γιορτάζουμε 30 χρόνια παρέα με μεγάλες φυσιογνωμίες του καταστήματος και πολλούς φίλους εδώ που έχουν έρθει σήμερα.
1: Είμαστε και είναι αλήθεια πριν. Ότι για κάποιους ενδεχομένως αυτή είναι και η τελευταία τους φορά.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, ότι είναι μια ευκαιρία.
2: Α, μπορεί να πεθάνει κάποιος. Κάπου
1: όχι, ρε.
0: Μιλές τέτοιο δεσίνα, δεν
1: αντέχει. Δεν το επιτρέπει. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι είναι έτσι. Όταν είμαστε όλοι πιο χαλαροί, βγάζουμε μια πιο πραγματική εκδοχή του εαυτού μας, η οποία μπορεί να απέχει κατά πολύ από αυτό που πουλάμε στο ραδιοφωνό. Δεν μιλάω για μένα, εγώ είμαι καραγκιόζης έτσι. Για τον Γιώργο το λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν θυμάστε εσείς και αν έχει βγει ποτέ σε εσάς, γιατί αγνοείται η τύχη του πιο θρυλικού ακροατή, νομίζω εγώ, όλων των εποχών.
3: Του τεκμηριωμένου.
0: Του Αλέξη του τεκμηριωμένου.
3: Έχει χρόνια, ρε, δεν ξέρω τώρα.
0: Ο οποίος θυμίζω ότι έχει, κατά τη γνώμη μου, και το πιο ακαταμάχητο επιχείρημα που έχω ακούσει ποτέ από ακροατή. Όταν ο τεκμηριωμένος ο Αλέξης ήταν Παναθηναϊκός.
3: Έτσι
0: δήλωνε, ναι, βάση δήλωνε. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στέρευαν τα επιχειρήματα, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα εκείνη την εποχή,
3: ναι,
0: έτσι έλεγε, και για να μην το κουράζουμε, εγώ έχω φτιάξει στο μυαλό μου μια δική μου βαθμολογία όπου ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Ναι. Οπότε δεν έχει σημασία τι μου λέτε εσείς.
2: Δεν τα θυμάμαι εγώ. Δεν έκανα
3: τότε. Αυτό ήταν 2003.
2: Δεν έκανα εγώ τότε.
3: Όχι, ρε, ούτε εγώ. 6-7 ήταν, δεν το θυμάμαι.
2: Σταθερό. Εγώ είχα ξεκινήσει το 7 μετά τον Ντόνετ.
0: Σε έχω αποθεώσει να ξέρεις πολλές φορές για την περιγραφή. Καλά, δεν αφήνω στην άκρη την περιγραφή από την Κύπρο. Έτσι. Την ατάκα στο μάτς με την Αϊντχόφεν, όπου ήταν ζόρικα τα πράγματα. Αφού έχει βάλει τον γκολ Ολυμπιακός και κρατάμε εκεί, προσπαθούμε να αμυνθούμε. Και γίνονται μαζικές αλλαγές από την Αϊντχόφεν.
2: Κάνει τρεις αλλαγές.
0: Ναι, και λες τέτοια ώρα. Τρεις μπαίνουν, τρεις βγαίνουν. Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν έχει σημασία.
2: Το έχω πει έτσι, ότι κάνει τρεις αλλαγές ο προπονητής Αϊντχόφεν. Τρεις μπαίνουν, τρεις βγαίνουν. Τώρα δεν έχει. Μη ζητά τα ονόματα.
1: Όταν τα έλεγε αυτά ο Διογέννης ο Κυνικός, ότι δεν έχει καμία σημασία, έτσι και κλείστο φως, ήταν σοφό.
0: Λοιπόν,
1: για τον αντίπατο κράζουμε.
0: Τρεις μπήκαν, τρεις βγήκαν από το Αϊντχόφεν. Δύο θα φύγουν από εδώ να μπουν οι επόμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηρακλή Αντίπα και τον Διονύση Δεσίλα. Εντάξει. Με τους οποίους μπορείτε να πείτε τα επόμενα το βράδυ. Είστε το βράδυ, δεν είστε?
1: Λίγο με μετά τελικό κιόλας. Δηλαδή μετά έτσι, τα σχόλια και τις αναλύσεις και τα λοιπά.
0: Και ήρθε η στιγμή, θα έλεγα.
1: Τάσο μου, έλα κάτσε εδώ.
0: Θα έλεγα ότι ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήρθε η στιγμή που οι ίδιοι περίμεναν περισσότερο.
1: Όχι, έτσι. Να μιλάτε για εσάς.
0: Η στιγμή να ακουστώ.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι.
4: Εγώ θα μιλήσω με τον εργάτη της εκπομπής.
2: Επιτέλους λέγει ακροατή.
4: Από τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραδιανό να μου κλείσει.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος.
0: Έκατσαν και στον ίδιο καναπέ οι προκλητικοί. Έτσι.
1: Ο διευθυντής προγράμματος κάνανε σε πώς θα κάτσουμε.
0: Ναι. Δεν είχε γίνει sitting, δηλαδή δεν ήταν υπέροχο ότι ο κύριος Νικολογιάννης κάθεται εδώ.
4: Γιώργο, Γιώργο,
0: παρακαλώ.
4: Μπορείτε να μας πεις. Ναι. Ωραίες τοποθεσίες για τουρισμό το καλοκαίρι.
0: Συγγνώμη, να πω
4: κάτι. Εδώ, έχουμε προκλητικές χειρονομίες.
0: Οι χειρονομίες του διευθυντή είναι για τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές κλεισμένων των χειρών. Έτσι.
2: Δεν απευθύνονται σε μένα όμως.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τι έγινε, Σταύρο μου, γιατί δεν τα κάνουμε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, Τάσο, θα ήθελα
2: τι
1: από
2: πρόβλημα
1: σένα
2: υπάρχει, Σταύρο,
1: να μου προτείνεις με χρόνος ποιο υπάρχει τρόπο μπορώ να γεμίζω τις εκπομπές δύο ώρες στα τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια εκτός Ελλάδας και τέσσερα εντός που θα κάνει ο Γιώργος λόγω ευρωπαϊκού.
4: Φίλης ήρωας. Ναι. Άμα θες βοήθεια από εμάς.
1: Ψάχνω να βρω ιδέες.
0: Άμα θέλεις βοήθεια. Τα παιδιά είναι έτοιμα να βοηθήσουμε.
4: Μας πει το κέτσε.
2: Νικόλα, στα εντός.
1: Ναι.
2: Τι τον εμποδίζει να...
1: Κοίτα, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, δυσκολεύεται να βρει πάρκινγκ πέριξ της Νέας Φιλαδέλφειας. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φύγει την προηγούμενη μέρα μία ώρα πριν ξεκινήσει.
2: Εγώ μια φορά που τον είδα ήταν 9 η ώρα και ακόμη δεν είχε κάσκα.
0: Ας το μην το θυμηθούμε. Αυτό είναι μια ακόμα ιστορία.
1: Για εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι έφυγα εγώ από το κλειστό του ΟΑΚΑ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με μία έξτρα κάσα.
0: Κάσα!
1: Ναι, με μία.
0: Θα γίνει κι αυτό! Περίμενε, κοντά είσαι!
1: Μπροστά,
0: κοντά είσαι!
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που λέω, γιατί ήθελα όλους τους εμπλεκόμενους να τους θάψω, γιατί ακριβώς την ώρα που γινόταν το τζάμπολ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έπρεπε εγώ να φύγω με τη μηχανάρα από το κλειστό του ΟΑΚΑ και να πάω μία κάσκα στο γελίο του Μαραθιανό, διότι δεν είχε για να περιγράψει το παιχνίδι της ΑΕΚ.
2: Νίκησε ο Παναθηναϊκός.
4: Νίκησε ο Παναθηναϊκός. Νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Το σημαντικό είναι ότι νίκησε η ΑΕΚ και κανένας.
0: Ήταν με Κραϊόβα αυτό.
1: Και κανένας.
2: Ο Παναθηναϊκός νίκησε.
1: Σε αυτή τόσο σημαντική νίκη της ΑΕΚ δεν έχει δώσει το credit που αξίζει σε μένα. Ότι δεν θα το ακούγατε ποτέ αν εγώ
4: το έκανα. Να πω κάτι, γιατί αυτά που λέμε τώρα πρέπει να τελειώνουμε κιόλας.
0: Μπράβο, να μπει το ζουμί ο Τάσος.
4: Κάθε μέρα, κύριε Κέτσε.
5: Κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
0: Μ' αρέσει καλή σαν για να τα πούμε εμείς τώρα. Ναι.
4: Λέμε, όχι, ο Νικόλας εδώ είναι αδερφός.
5: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια, ωραία οικογένεια.
5: Και ο Γιώργος.
4: Λοιπόν, λέμε, ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Ναι. Και λέει ο κύριος Μαδιανός, γιατί η εκπομπή που ακούτε 4 με 8, ακόμα και η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή. Ναι. Άρα, όταν λέμε ότι είναι η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, ναι, κάνουμε προπαγάνδα, αυτό εννοεί.
0: Μας περνάτε πριν ο Κορδέλα και στο τέλος η καλύτερη εκπομπή και οι γαλιφιές και τέτοια. Δεν περνάνε αυτά, κύριε Τάσο. Δεν περνάνε.
5: Πάντως, η επιτυχία σας οφείλεται στο LinkedIn λίγο.
4: Εννοείται, ρε φίλε, τι.
0: Ο κόσμος.
4: Όχι, για το Μαδιανό.
0: Για ζέσταμα συντονίζεστε με εσάς. Τα ξέρετε. Μα το έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι, έτσι. Για ζέσταμα, για να. Είστε κάτι σαν τις διατάσεις, πώς το λένε. Ανοίγματα, stretching, τέτοιο πράγμα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι θα τους διώξεις από τώρα.
4: Ναι, βλέπω, ο Χοντροθύμιος.
5: Λοιπόν, είναι έξαλλος.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλος.
4: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, τη γνώμη σου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα μας την πείτε.
0: Το Κριστιάνο Ρονάλντο, την έχω πει τη γνώμη μου.
4: Σου δίνει απαντήσεις κάθε χρόνο, θα σου δώσει και φέτος.
0: Ήρθε, ήρθε φουριόζος να μου την πει για Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΠΟ Πορτογαλίας.
0: Θα σου πω τώρα, θα δώσω πληρωμένη. Αφού δεν μπορεί να μου την πει για Παναθηναϊκό, μου τη λέει για Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ σύντομα να κάνουμε.
5: Εγώ
4: παιδιά, καλό κουράγιο. Δύναμη, καλή δύναμη και καλό κουράγιο, Νικόλα. Του χρόνου θα έχει περισσότερα ταξίδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο κυρίους της πολύ εύκολης Σταυροβελονιάς, τους ανθρώπους που φέραμε για να τσακώνονται και έχουν πάει πώς το λένε, την αλληλεγγύη και το πνεύμα ειρήνης σε άλλο επίπεδο.
5: Τίποτα.
0: Και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε πραγματικά θρυλικές φυσιογνωμίες. Έτσι, έχει, κάτσει, ήδη, έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου ο Βασίλης Γερασίμου. Πραγματικά.
5: Για εκείνους που ξέρουν Γεραμύθου.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος, πρόσεξε, κατά κάποιο τρόπο έχει βοηθήσει και το δικό μας ρεπερτόριο.
5: Όπα!
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω.
5: Για ανθρώπους που έχουν βοηθήσει το δικό μας ρεπερτόριο, θέλω να πούμε ότι κοντά μου.
0: Το δικό σας είναι χάλια, λέει ο Γερασίμου.
4: Θα μου επιτρέψει να κάνω πιο
0: κοντά.
4: Έχω και Στέφανο Παλουότολο, έχω και Κυριάκο.
0: Τι εννοώ, τι θέλω να πω. Όχι ότι ο Γερασίμου ήταν ο πρώτος που έπαιξε κομμάτια λαϊκά τέτοιου τύπου, όχι σαν τα δικά μας, πραγματικά ποιοτικά λαϊκά.
4: Ποιοτικά.
0: Στην υγειά του
4: Λαλάκα.
0: Έτσι.
4: Μεγάλο άσμα.
0: Και μετά νομίζω ότι από εκεί πήρε τη σκυτάλη ο Στέφανος Παλουότολο, ο Naturalize Ιχολύπτης.
4: Ναι.
0: Έτσι, να λέμε την αλήθεια.
4: Ο Γερασίμου είναι δάσκαλος.
0: Να λέμε την αλήθεια.
4: Μετά το Γερασίμου είμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
4: Εγώ βέβαια τολμώ να πω ότι επειδή μάζευα τέτοια τραγούδια,
5: για προσωπική σου χρήση,
4: έψαχνα να βρω πού θα διάσω την προσωπική μου σαβουροθήκη.
0: Ναι.
4: Τη μουσική.
0: Και βρήκα την κατάλληλη εκπομπή. Εκεί εμφανιστήκαμε εμείς. Ναι.
4: Ακριβώς.
5: Σπέστε χάλια τραγούδια.
0: Τα δικά σου είναι μεγαλειώδη.
4: Τραγουδάρε.
0: Άστο. Εγώ.
4: Ξαναπά Σαλονίκη.
0: Σαρλάνη. Εμένα τα λες. Εγώ έχω περάσει ως φοιτητής εκατομμύρια νύχτες μαζί σου.
4: Πολλά.
0: Τώρα ακούγεται λίγο κίνκι αυτό έτσι που το λέω. Αλλά.
5: Περάσατε καλά. Αυτό έχει σημασία.
4: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν άκουγε.
0: Όχι, τι να ακούσει.
4: Περάσατε καλά.
0: Ναι. Γερασίμου, η καλύτερη παρέα της νύχτας. Μιλάμε τώρα.
4: 7 ώρα.
0: Νιώθω ότι εκφράζω πάρα πολύ
4: 12
0: μεγάλο. 12-8, όχι.
4: 7-8 νησιώτικα.
0: Αυτά τα τσουτσέκια που κάνετε 2 ώρες εκπομπή και κουράζονται. Και κουράζονται, δεν ξέρω και εγώ τι.
4: 7-8 νησιώτικα.
0: Ναι. για να κλείσει το πρόγραμμα, να κλείσει. Όταν ανάβουν τα φώτα.
6: Η δική μνήμα στις εκπομπές που μετά από απέτηση του ακροατηρίου έπαιζε live όλο το CD. Εκείνες τις νύχτες, όσοι ξέρουν, μπορεί να εκτιμήσουν.
4: Είχαμε δουλειές το βράδυ.
0: Ναι,
4: και δουλειές.
5: Κάποια στιγμή έπρεπε και ο άνθρωπος να φάει κάτι.
4: Είχαμε κάποια τραγούδια που ήταν 17-18 λεπτά.
0: Βασίλη.
5: Αυτό το περίφημο 17 λεπτό έχει αφήσει τρομερή ιστορία.
4: Ναι.
5: Δηλαδή...
4: Να μην το πούμε τώρα.
5: Όχι,
0: όχι.
5: Αλλά να σου πω κάτι εμένα, τι μου θυμίζει όλη αυτή η φάση με ένα κομμάτι που παίζει 17 λεπτά και το αφιερώνουμε. Ναι.
6: Είναι
5: όπως όταν είμαστε σε μια πτήση αεροπορική και ξέρεις ότι πλέον έχει βάλει ο πιλότος στο cruise control. Και okay, μπορεί και αυτός ο άνθρωπος τώρα
4: αυτό,
5: να ξεκουραστεί, να ξαποστάσει.
4: Για τον Τάσο από την Ιρεβέργη.
5: Μπράβο, αυτό.
4: Το τραγούδι 17 λεπτά.
6: Βασιλή, για πες και για τον ακροατή, τώρα πες Γερμανία για ακροατή, για τον ακροατή που σε πήρε για τα 17 λεπτά που του κλέψαν οι γυναίκες που είχε πάει σε ένα ψυχαγωγικό κέντρο.
4: Και πάει σε ένα σεντζάδικο.
0: Ναι.
4: Και μου λέει μου φάγανε 15 λεπτά. Από χώρο.
6: Να κάνω το
0: λεπτά. 15 λεπτά
5: εννοούμε. Χρονό.
4: Ναι.
6: Είχε προσωπικό χρόνο. Αν
0: δεν το είχε πληρώσει.
4: Ναι.
0: Και σου λέει με ρίξανε.
6: Ναι.
0: Ωραία.
4: Και έπαιρνε κάθε μέρα. Πάρε τη μου λέει να παράπονα.
0: Ήθελε να μεσολαβήσει στο κατάστημα να πει ότι γιατί φάγατε του φίλου μα το τέρα.
4: Στόρκ λέγοντα.
6: Να ανακτήσει με του νόμου που προστατεύουν τι γυναίκε και δεν σέβονται τα χρήματα που.
5: Του ελληνικού λαού.
0: Ήταν οι εποχέ. εποχές που έκανε τις διαφημίσεις ο Χονδροθύμιος. Να τα λέμε αυτά.
7: Όπα, ναι, τώρα ναι, που λες για διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει να πας που έλεγε.
0: Ναι, εδώ στο Λίτο Παλάς. Ξαναπάς και ξαναπάς.
7: Ο Στέφανος μιλάγε.
0: Ακουγότανε βιωματικό.
8: Εγώ, ο Στέφανος και ο Γιάννης ο Τσιαμπάς που
7: είναι κατά τα τάρα. Αυτοί μιλάγανε, εγώ πήγαινα.
8: Είμαστε στις Μούσες.
7: Αυτοί μιλάγανε, εγώ πήγαινα με τον Κοράι.
0: Και ποτάσα και χρυμπάρι. Μπράβο. Και σαν θα έρθει λογαριασμός, δεν σφίγγει στο ζωνάρι.
7: Εγώ πήγαινα, με Κοραή.
5: Ωραία, θες να μας πεις τώρα γιατί ο Κοραή σε αποκαλούσε πατέρα.
7: Έτσι είμαστε, πατέρα γιος.
0: Ναι.
7: Πολλά χρόνια μαζί.
5: Τεστ DNA έχει γίνει εδώ ή έγινε απευθεία στην πίστα.
7: Απευθεία στην πίστα.
5: Απευθεία στην πίστα, okay,
7: και στην πίστα και στις μπάρες, μεσαίες, κολόνες.
0: Καταρχάς θέλουμε να μας πεις πώς προέγυψε το θρηλυκό. Ο θρηλυκός τίτλος, ο άνθρωπος του Προέδρου.
7: Αυτό το κάνει ο συγχωρεμένος Χωραμπόπουλος.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
7: Ο Χρήστος ήταν, υποτίθεται, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Okay.
7: Και εμένα, με είχε για Ρουφιάνο και
0: κάτι. Okay. Εμείς το λέω, είμαστε μια εκπομπή που υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λέω.
7: Το μεγάλο σκηνικό ήταν τότε με το. Παίζαμε τότε ο Μπραουντάκης με τον. Ήταν με τον Καραπά, νομίζω.
0: Ναι,
7: όχι,
0: με το Μοσκονά.
7: Όχι, ήταν.
0: Αστιλόραση.
7: Για να απονόβα.
0: Με τον Καραπαπά, ναι.
7: Και κάναμε κάθε μισά ώρα διάλειμμα.
0: Ναι.
7: Ζεύξε, όπω θα διαφημίσει εγώ. Μετά ξαναγίναγα στο Νόβα ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, στην Νόβα.
7: Ή Φιλνέτ.
8: Ήταν το Φιλνέτ. Ήταν το Σούπερσπορ και το.
7: Ναι,
5: Φιλνέτ.
7: Και πάμε το πρώτο διάλειμμα 12. Μισή κομπλέ. Πέφτω στο καναπέ του Μπάμπη και πάμε 10 λεπτά. Παραπέντε ξυπνάω, βάζω διαφημίσει. Και 5 ξεκινάνε πάλι εκπομπή. Ξανακοιμάμαι 25 ξαναξυπνάω. Φτάνει παραπέντε, δεν ξυπνάω.
0: Ναι,
7: και περισσότα. Επί μία ώρα. Αχ, βαχ.
0: Πέρναγε κανονικά όλο.
7: Όλο, ρε.
0: Τέλειο.
7: Δεν είχαν εικόνα.
5: Όλο.
0: Συγγνώμη, δεν κάνανε αυτοί. Δεν μπορούσαν να κάνουν λίγο. Κάνανε
7: μηνύματα, πέρα τηλέφωνα. Τι παίζει.
0: Μπορούμε να το κρατήσουμε 10 λεπτά ακόμα.
7: Μετά από μία ώρα ξύπνησα, πήγα μέσα. Ακούω, αχ, βαχ, αχ, μα τι μου κάνει. Μάνα μου ήταν ελληνική κιόλα.
5: Τέλειο, τέλειο.
0: Μπορούμε να το κρατήσουμε 10 λεπτά ακόμα.
7: Μετά από μία ώρα ξύπνησα, πήγα μέσα. Ακούω, αχ, βαχ, αχ, μα τι μου κάνει. Μάνα μου ήταν ελληνική κιόλα.

0: αυτά. Μουσική χωρίς σύνορα δεν ακούγεται. Ας να βρουν και αυτά τώρα.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Πιάφ και τέτοια.
0: Με το κρασάκι του, με τα έτσι του. Και εγώ βαριόμουν και βάλα Στέλλα Γεωργιάδου στο κανάλι στην τηλεόραση. Και πατάω λάθο τη φέτα και βγαίνει Στέλλα Γεωργιάδου. Και μου λέει τι είναι αυτό,
2: ωραίο κομμάτι.
0: Ποιο κομμάτι που λέει.
2: Ποια
3: ήθελα να με βάλει στο ίδιο δρόμο το Βασίλη.
1: Να σου πω, θα δώσει επιτέλου στοιχεία για τον έρωτα μαϊμού. Όλο ο κόσμο έχει στοιχεία, δεν
2: δείχνει. Το ξέρει ότι έχει μαζευτεί κόσμο σήμερα εδώ μόνο για αυτό το λόγο.
3: Προσωπικά μου στοιχεία μπορώ να σου δώσω. Τον έρωτα μαϊμού, όχι που θα τον βρει.
1: Δηλαδή, αν τώρα πούμε ότι. Ξεκινάμε ένα πιστηριασμό.
3: Το τηλεφωνό μου ρε παιδί μου, το θέλεις το τηλεφωνό μου, το δίνω στον αέρα.
2: Την έρωτα μαϊμού. Τι να το κάνει το τηλεφωνό σου,
1: δεν λέω. Θέλουμε τον έρωτα μαϊμού. Τι θα κάνεις γι' αυτό.
3: Τι.
1: Θα το πάρεις στον τάφο σου.
3: Βεβαίως.
4: Έχεις συμμετάσχει μουσικά. Έχεις συμμετάσχει καθόλου μουσικά στη σύνθεση τραγουδιού.
3: Όχι, δεν είχα αυτή την τιμή. Θα ήθελα, αλλά δεν.
2: Με τον Κοραή, βεβαίως θέλουμε. Αντώνης Κοραής να πούμε, έλα εδώ.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ.
2: Έλα εδώ ρε παιδί μου!
1: Μη φοβάσαι!
2: Έλα εδώ!
0: Να πεις αν λέω αλήθεια!
2: Έλα εδώ!
0: Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει!
0: Κάτσε γε μου εδώ! Να πούμε και τραγούδι! Κάτσε! Λοιπόν, τι περιμένεις πε μου!
4: Πες για το πάρτι της εκπομπής που το είχες κάνει!
0: Στην Σαδίκο που ήταν ο Ταμπάκος έχασε χιλιάρικο!
2: Έχασε ένα χιλιάρικο τι ήταν! Είχε ρουλέτα μέσα!
0: Αν έπιασε το μπούτι δεν έπιασε! Ένα χιλιάρικο!
2: Ένα χιλιάρικο σε ποτοχωρουδάκια! Ναι, ωραία!
0: Λοιπόν, είμαστε με τον Κοραή. Παραμονή Πάσχα.
2: Ναι.
0: Ναι.
4: Παραμονή Πρωτοχρονιά.
0: Όχι, Πάσχα.
4: Μην λέμε τις ίδιες ιστορίες. Μην επαναλαμβάνουμε.
0: Το είπατε αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Πάσχα. Κάνουμε εκπομπή.
2: Ναι.
0: Είναι να πάμε για εκκλησία ο κόσμος.
4: Α, ναι, ναι άλλο.
2: Δηλαδή μεγάλος, μιλάμε για μεγάλο Σάββατο το βράδυ.
0: Βράδυ ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 12.
2: Ωραία.
0: Έχουμε παίξει στοίχημα.
2: Ναι.
0: Και περιμένω ένα παιχνίδι Μαρσέγ Λαντ Άσο να πάρω 1600.
2: Μεγάλο Σάββατο αυτό.
0: Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Ναι.
2: Να κάνουμε κι εμείς ανάσταση.
1: Βοήθεια του.
0: Είναι ο Αντώνης στην κονσόλα και εγώ απέναντι.
2: Ναι.
0: Και βλέπω την τηλεόραση. Και βάζει γκολ η Μαρσέγ.
2: Ωραία.
0: Και με το πάνω να πανηγυρίσω.
1: Περιμένω. Άσο το θέλαμε. Μια χαρά μέχρι
0: τώρα. Τα ακυρώνει τον γκολ. Ο Αντώνης δεν κατάλαβε. Τα ακυρώσε και μου σηκώνει το μικρόφωνο. Και ναι. Είπα μία.
2: Okay, oh, ναι. Κάποιο ναι. Κάποια, κάτι μπαρτζοκικό. Κάτι μπαρτζοκικό
0: ναι, μπράβο στον
1: κάποια βρωμολογία
0: που λέμε. Το Πάσχα.
1: Εντάξει, οκ. Φταίει
0: αυτό όμω.
2: Εννοείται φταίει αυτό. Εννοείται φταίει αυτό.
1: Έχει κάτι να απολογηθείς. Πολλά.
4: Δεν του είχαν μάθει ότι όταν είσαι στο στούντιο, στο ραδιοφωνικό, πρέπει πάντα να προσέχει τι λες γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Εντάξει, φίλε, όταν είσαι ζητανή εκπομπή.
1: Εγώ πάντως από γερασί μου έχω να θυμηθώ εκπομπή με Αλέξη Παπαχρήστο, μία από τις εκπομπές που πήγανε παντελώς άπατες. Ενδεχομένως επειδή τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά εκτός του στούντιο, οπότε μέσα στο στούντιο για μία ώρα ήμασταν όσο πιο χεσμένοι μπορούσαμε, δηλαδή ηλίθιοι τελείως και δύο. Και έχει πεθάνει η Amy Winehouse εκείνες τις μέρες.
0: Τι είναι?
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Άσοσχη,
1: και εμείς θέλαμε, εμείς θέλαμε να παίξουμε. Κουλτουριάρικη και καλά εκπομπή και να τιμήσουμε τη μνήμη της
2: κυρία. Με Γερασίμου,
1: ναι. Ο Γερασίμου έπεσε τα δικά του. Ναι. Κανονικά ξυνότανε. Και του λέμε: OK, παίξε λίγο Amy.
2: Ένα τρίπιξ σε σαρλάνι.
1: Λέμε, και ρωτάει ο Καψερός, ποια είναι αυτή. Και του λέμε: Ξέρεις μια έτσι με λαμψή που. Και λέει: Καλά, είστε ηλίθιοι, ρε μαλάκια. Θέλετε να παίξουμε τραγουδία της πεθαμένης. Τι θέλετε, να πεθάνουμε κι εμείς.
2: Σου λέει: Πέθανε, κύριε. Να παίξουμε κάποιο ζωντανό.
1: Να παίξουμε μουσική κάποιου που είναι ακόμα ζωντανό. Τάκ, πάρε κάτι άλλο. Θεό.
2: Βασίλη, πόσα χρόνια έκανες αυτή τη θρυλική εκπομπή?
0: Από το 96 και το κάνω ακόμα.
2: Ενώ στο Sport FM
0: 25 χρόνια.
2: 25 χρόνια ήταν.
0: Πρώτα,
4: 25 χρόνια επιτυχίες.
0: Τα πρώτα 7 χρόνια έκανα 12-8 κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Χωρίς ρεπό.
2: Ναι. Μυθικό αυτό τώρα. Δηλαδή.
0: Θα έπαιρνα να βγαίνω κιόλας.
1: Ναι, αλλά έπαιρνες και 60-70 χιλιάρικα το μήνα. Ρε.
0: 82.
2: Εργάτσεις.
0: Να το πήγα 12-6 χωρίς Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Και μου να το πήγα 12-15.
2: Φαντάζομαι ότι και μπορείς να λες ιστορίες μέχρι αύριο από ανθρώπους με τους οποίους ήρθες σε επαφή όλο αυτό το διάστημα και όλες αυτές τις ώρες.
0: Ναι, ναι, πολλές ιστορίες με υπόδρομο. Πολλά.
1: Ωραία. Να σου πω, εγώ έχω κονέ με εκδοτικό οίκο. Αν θέλεις, έχω γράψει ένα βιβλίο. Ένα 20% θα σου πάρω.
2: Αν έγραφες ένα βιβλίο που λέει τώρα εδώ ο συνάδελφος για όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις ώρες πτήσεις στο Sport FM.
0: Δεν θα σου παίρνει. Άστο.
2: Όχι.
0: Θα βγουν πολλά.
2: Αυτά θέλουμε. Εμείς κατάλαβες. Εμείς αυτά θέλουμε να βγάλουμε.
1: Θα γράψουμε ό,τι γράφουν μπροστά τα βιβλία και ταινίες. Είναι προϊόν μυθοπλασίας.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
1: Ξέρω.
0: Με τον Αντώνη θα γράψουμε μαζί.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ιστορίες. Και κάποιες που δεν λέγονται.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η βάση του Sport FM. Ντόνα ακούγεται συνθηματικό κάτι.
0: Ντόνα είπαμε, ένα παλιό όνομα από τη Μολδαβία.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Αγαπημένος ακροατής έτσι που παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει πόσο ήρθε Μαρσέιγ Μονπελιέ. 0-0 στο ημίχρονο πόσο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξαιρετικά.
2: Ακούγεται σαν κάποιος δικός
0: μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Το Βασίλη Γερασίμου, τον Αντώνη Κοραή, τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος...
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς μπορώ μου, θα τα πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Και υποδεχόμαστε, εντάξει.
2: Μιας και είπαν, μιας και είπαν εδώ οι προλαλήσαντες ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες δεν λέγονται και τα λοιπά. Σου λέει, τι θα γίνει πάσα τώρα.
0: Θα ήταν χαρά μας, εγώ το έχω πει και στον ίδιο, να κάνουμε μια εκπομπή με ιστορίες που δεν λέγονται από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας κάνει το δύσκολο.
0: Ναι, μας κάνει, δεν μας κάθεται, πες την αλήθεια. Ναι. Να τον εκθέσουμε δημοσίως. Δεν μας κάθεται.
2: Δεν
0: μας κάθεται. Κυριάκος Στομαίδης έχει έρθει.
3: Μπορώ να συμφωνήσω πάντως. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλώς τον.
4: Συγγνώμη. Λέτε ψέματα.
0: Ναι.
4: Σας έχει πει, έχετε μέχρι και να παίξει μουσική στην εκπομπή σας. Live. Το έχει πει.
0: Ναι, να παίξει μουσική.
3: Εμείς κιθαροδός.
2: Εμείς θέλουμε να τραγουδήσει.
0: Δεν θέλουμε να παίξει.
2: Εμείς θέλουμε να τραγουδήσει.
0: Ναι, θέλουμε να τραγουδήσει.
3: Θα φύγουν οι ακροατές.
0: Κυριάκος Στομαίδης με την έφεσή του, ο οποίος είναι μια ραδιοφωνική εκδοχή της μιας από τις θρυλικότερες εκπομπές στην ιστορία της τηλεόρασης. Έτσι. Πόσα χρόνια μετράτε στο Sport FM?
3: Στο Sport FM είμαι νέος ως 11 νομίζω. 11.
0: Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι ως άνθρωπος...
3: Συγκριτικά με τη Δίκη.
0: Ναι, καλά, συγκριτικά με τη Δίκη όλοι είμαστε νεαροί, γι' αυτό το λέω.
2: Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη όταν υπήρχε αυτή η διαμάχη για την πατρότητα της Δίκης.
3: Ναι.
2: Και να ξέρεις ότι εγώ ήμουν με σένα, όχι γιατί σου είχα καμία φοβερή εκτίμηση σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά οι άλλοι ήταν τρεις. Δηλαδή η εκπομπή που διεκδικούσε τον ίδιο τίτλο σε έναν άλλο σταθμό είχε τρεις παρουσιαστές, ενώ απ' την άλλη ήταν ο Κυριάκος Στομαίδης. Δηλαδή στα δικά μου τα μάτια ένας Δον Κιχώτης της δημοσιογραφίας. Λες, παλεύει μόνο στη Μανεμόμυλο.
3: Κοίταξε, κανείς δεν είχε δίκιο.
2: Κανείς,
3: διότι ο τίτλος ήταν αντιγραφή από τη Ράι Τρέ. Τον είχα δει εγώ το 1982, τον πήρα, το μετέφερα στην R3 τότε,
2: τότε
3: το 89. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχει τέτοια επιτυχία. Όταν κάναμε αντιγραφή, τότε δεν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα. Αργότερα ζητήσαμε το OK από την κρατική τηλεόραση της Ιταλίας. Το πήραμε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό που κάναμε και σε κάθε κανάλι που πάει εκπομπή παίρνει και τον τίτλο του καναλιού, είναι ορθότερο από το Δίκη της Δευτέρας, ας πούμε. Εντάξει, σημειολογικά είναι Δευτέρα, δεν αλλάζει αυτό.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα που τον πέτυχα και θέλω πολύ καιρό. Όταν λέτε στις εκπομπές σας ότι η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτό το οποίο ακούγεται εκείνη την ώρα και θα ήθελα να σταματήσετε τους χαρακτηρισμούς, το εννοείτε ή απλά το λέτε για να τους κουρδίσετε λίγο περισσότερο?
3: Όχι, και ό,τι θα πω εδώ, και ό,τι θα πω εδώ δεν το υιοθετώ.
2: Και μετά το μυθικό, συνεχίστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη ραδιοφωνική εκδοχή είναι δύσκολο να ζήσετε ιστορικά γεγονότα σαν αυτά που έχετε ζήσει στην τηλεοπτική.
3: Μην το λέτε.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποιο,
3: ραδιόφωνο κάνω πριν.
0: Εντάξει, ναι, εννοώ για το Sport FM, έχετε κάποια ιστορία που να πείτε ότι σας έχει μείνει?
3: Βέβαια. Παρέμβαση Μπέου, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Okay. Ή παρέμβαση Κούγια κατά τη διάρκεια της
0: εκπομπής. Στην ίδια εκπομπή Μπέος Κούγιας.
3: Ναι, έχει τύχει και Μπέος Κούγιας.
0: Ναι. Θα σας πω, θυμάμαι μία στην τηλεόραση που είχε έρθει ο Κούγιας και μετά παραπονέθηκε ότι δεν τον είχατε ενημερώσει ότι θα έρθει και ο Μπέος και αποχώρησε.
3: Συνήθως έτσι συμβαίνει. Γιατί ο δημοσιογράφος δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης για το ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι.
0: Ναι.
3: Ο δημοσιογράφος.
0: Αλλά εγώ είμαι τσακωμένος, δεν κάθομαι εδώ.
3: Έχουν φύγει πολλοί και ο Αλέξο Κούγιας τρεις φορές, τον έφυγε αρκετές φορές από την εκπομπή. Βέβαια πρωταθλητής αποχωρήσεων.
0: Αυτά μας αρέσουν.
3: Ήταν ένας αεκτής. Έχει φύγει από τη ζωή ο ιδιοκτήτης, ο τότε ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Λοχανάς.
0: Βέβαια.
3: Είχε φύγει πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλές φορές, αλλά γυρνούσε πάντα.
2: Υπήρξαν φορές.
0: Στην ίδια εκπομπή.
2: Υπήρξαν δηλαδή φορές.
0: Από την εκπομπή που έφυγε, έχει ξαναγυρίσει.
3: Ναι, την ίδια στιγμή.
2: Υπήρξαν φορές κατά τη διάρκεια παρουσίας του συγχωρεμένου του Τροχανά, που ακόμα και εσύ χρειάστηκε. Βέβαια, τότε δεν μπορώ να πω να γκουγκλάρεις, αλλά κάπως να ψάξεις και να δεις. Τι στο διάλογο σημαίνει αυτό που είπε τώρα. Πέταξε. Γιατί ήταν διάσημος για το γεγονός ότι πετούσε κάτι, όχι απαραίτητα αρχαΐζων, αλλά κάτι το οποίο.
0: Του αρέσαν τα ψαγμένα, ναι.
2: Πολύ ψαγμένα, δηλαδή ήταν δύσκολο να το ξέρεις.
3: Ο Τροχανάς ήταν μια σύνθετη περίπτωση, διότι ενώ ήταν μέλος του ΚΚΕ τη δεκαετία του 60, πράγμα δύσκολο, σπούδασε στην Αμερική.
2: Ναι. Ναι.
3: Και βέβαια είχε μια παιδεία την οποία. Οφείλω να ομολογήσω ότι.
0: Για παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση εκείνη την εποχή.
3: Ναι, με ιδιαίτερη παιδεία. Δεν μπορώ να πω με την απόλυτη, αλλά με ιδιαίτερη παιδεία. Και πολλοί άλλοι τώρα, εντάξει, για μένα γοητευτικό λόγο έχει και ο Κωνσταντινέας. Ενώ όλοι λένε τι ελληνικά είναι αυτά που μιλάει, και ναι, το ξέρω ότι το λένε. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ επικοινωνιακό.
0: Είναι, ναι. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Δηλαδή στον κόσμο περνάει ο Κωνσταντινέας. Δεν έγινε τυχαία βουλευτής. Επίσης ο Μπέος δεν έγινε τυχαία δήμαρχος. Μπορεί να είναι για κάποιους persona non grata, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα λόγο που τον άκουσε. Ειδικά αν μιλάει για στοίχημα, κάθεσε προσοχή.
0: Εσείς που έχετε έρθει σε επαφή με όλα, με όλους αυτούς, με όλες αυτές τις, ας το πούμε έτσι, πολύπλοκες προσωπικότητες τόσα χρόνια, υπήρξε κάποια εκπομπή που να είπατε ότι αυτό εδώ τώρα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, θα έχουμε πρόβλημα?
3: Κοίταξε, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο. Μπορώ να θυμηθώ τις δύο πρώτες αποχωρήσεις από την εκπομπή που ήταν πολύ παλιές, ήταν το 89, Σαλιαρέλης Δέδες. Σαλιαρέλης πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Δέδες πρόεδρος της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ. Και πετάξαν τα μικρόφωνα και φύγανε. Για την εποχή ήταν αδιανόητο.
0: Ναι, δεν φεύγανε τότε.
3: Ναι, βέβαια. Αυτό είχε γίνει μόνο στην Αμερικανική τηλεόραση.
0: Ναι.
3: Και αυτό εντάξει, κάπως προσπάθησα να το διαχειριστώ.
2: Πάντως εκτός από αποχωρήσεις, κατά καιρούς είχες να διαχειριστείς και ντου.
3: Ναι, τον Παοξίδων καταρχήν, μετά τον Αριανών, μετέπειτα τον Παναθηναϊκών.
2: Τον Αριανών το θυμάμαι. Ήταν η εποχή που ο Τροχανάς είχε δοκιμάσει την εμπλακή στα διοικητικά του Άρη.
3: Ναι, ναι.
2: Με το περίφημο σύνθημα της Super 3, πάρε την μπάλα Τροχανά, βάλε τον Άρη μας ψηλά.
3: Ναι. Τους έβαλα στο στούντιο τους.
2: Το θυμάμαι, Σαουρίδη και όλη την υπόλοιπη.
3: Γιατί εγώ είμαι και Άρης, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Το ξέρω γι' αυτό. Μυθικά χρόνια και για μένα, δηλαδή, okay. Σε θαυμάζω, Κυριάκο, πρέπει να σας το πω επιτέλους.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα. Σας δεσμεύουμε δημοσίως ότι θα κάνουμε μια εκπομπή,
2: ναι,
0: που θα πούμε τέτοιες ιστορίες.
2: Θα σταματήσει να του μιλάς στο πληθυντικό.
0: Εντάξει.
2: Πώς θα νιώσει οικειότητα.
0: Με σεβασμό.
3: Πάντως δεν νιώθω τίποτα από αυτά. ούτε κάτι από αυτά που είπα εγώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα για να πάρουμε λεφτάκια και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
19: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
25: Online.
24: Ναι.
25: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
24: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
25: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
24: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
26: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, είναι φοβερό γιατί απλά λένε πάμε γρήγορα μία τσακίρι και μετά συνεχίζουμε.
1: Ω παρε, τι έγινε, τι έχουμε.
0: Έχουμε κάτι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Και βέβαια, εγώ μόνο για αυτά παιδιά δουλεύω, κάποιοι δουλεύουμε.
1: Εγώ νόμιζα θα απευθύνεις χαιρετισμό, νόμιζα.
2: Κάποιοι δουλεύουμε. Θα απευθύνω χαιρετισμό από τον Μάρκο Νίκολη του 2029 πλέον στην ΑΕΚ, μιας και είναι επίσημο, είναι ανακοινωμένο από τους κοιτινόμαυρους με ένα σχετικό βίντεο με λόγια του Μάριου Λιόπουλου, εννοείται και του νέου προπονητή της ΑΕΚ. Αυτό που ήταν αναμενόμενο γνωστό, θυμίζω ότι ήρθε χθες, το Σάββατο βασικά, συγγνώμη, 6/6 από Βαρκελόνη ο Μάρκο Νίκολιτς, έκανε τη στάση του στην Αθήνα και στην Αθήνα, δηλαδή πρώτου πάει Βελιγράδι, για να τελειώσει και τυπικά τη διαδικασία της επέκταση συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, όπως είχαν συναποφασίσει οι δύο πλευρές προημερών. Αυτό κύριε, να περάσετε τέλεια. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Να μας στηρίξετε, να πιείτε ένα μήνυμα.
1: Θα πιούμε κάτι στην υγειά σου, ναι.
0: Κοίτα, τώρα που το είπες, αναγκαστικά θα παραγγείλουμε ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Γιώργο Τσακίρη. Αυτό που έχω να πω, φίλε Γιώργο Μαραθιανέ, είναι ότι ούτε στον Μπόλιβαρ δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμα και οι ανακοινώσεις από ολόκληρη ΠΑΕΑ έπρεπε να βγουν πάνω στην εκπομπή.
1: Εντάξει, όλοι τώρα θέλουν να ακουστούν.
0: Και ερωτώ τους σημερινούς καλεσμένους μας. Πόσες ανακοινώσεις από μεγάλες ΠΑΕΑ έχουν βγει σε εκείνο το 10-12 στο Fight Club, δηλαδή πάνω.
3: Καταρχάς είμαστε καλεσμένοι.
1: Αυτό θα λέει. Μην ανοίγεσαι με το καλεσμένο, γιατί θα φύγουμε σε λίγο.
3: Όχι, παιδιά, ο καλεσμένος θα φύγει.
4: Μπαλέτα.
1: Πρόσεξε, δεν σου λέει θα φύγετε σε λίγο. Τώρα λέει θα φύγετε.
3: Όχι, ο καλεσμένος θα φύγει. Ο οικοδεσπότης μένει.
1: Αυτό λέω.
4: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πριν βάλω το μεγάλο quiz.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου
4: από όλους σας.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει ο τρόπος
4: που ποιο είναι. Φέρετε τον Μάρκο Νίκολιτς στο μυαλό σας.
1: Ωραία, μ' αρέσει αυτό.
3: Εγώ δεν θέλω να το κάνω.
4: Φέρτον.
3: Εδώ που είμαι δεν θέλω.
4: Λοιπόν, και πείτε μου, ποιο είναι το τελευταίο μέρος στον κόσμο που θα πιστεύατε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να έχει σπίτι.
3: Έχει όντως τώρα.
4: Ναι.
1: Θα κάνεις κάποια αποκάλυψη και θα το συνδέσουμε ή λες να φανταστούμε γενικώς.
4: Να το φανταστείτε και θα σας πω.
1: Ναι.
3: Στο το Κουρασάο.
0: Αυτό σε ρυθμούς μου διάλογα.
1: Σε ρυθμούς μου διάλογα η Μάγκη.
0: Όχι, εγώ θα έλεγα στην κάτω Κυψέλη.
1: Στην κάτω Κυψέλη.
0: Δεν ξέρω από ποιον ήταν αυτό το κλιμήτρισμα.
3: Εσύ.
0: Έλα, Μάρα.
1: Στο τελευταίο μέρος, ε.
4: Ναι, ρε,
0: Έλα, ρε, δυσκυλία.
1: Να σου πω κάτι. Στη Σερβία, φαντάζομαι ο άνθρωπος έχει ούτως ή άλλως. Γιατί να αγοράσει κι άλλο.
0: Πόσο μπανάλι να αυτό το τύπο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
3: Βασικός. Είναι βασικό.
1: Συγγνώμη, φίλε. Έχω στη Σερβία, να πάρω και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε. Με αυτή την έννοια
4: του. Βλέπετε τον Νίκολιτς, έτσι. Ένα σοβαρό άνθρωπο που ακούμε γύρω στα αποδυτήρια πνέει σεβασμό. Το βλέπει. Ένα κλειστό άνθρωπο. Εσωστρεφή. Ωραία. Λοιπόν, ο Νίκολιτς, παιδιά, έχει σπίτι στην Ήμπιζα.
0: Στην Ήμπιζα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Δηλαδή, περίμενε, υπάρχει κάποια βραδιά που θα τον δεις δίπλα στο ΣΑΣ, ας πούμε. Να...
1: Συγγνώμη να πω κάτι. Εγώ στην Ήμπιζα παίρνουν σπίτια μόνο τα party animals.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
3: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Ναι, λένε όλοι.
3: Ναι, η απάντηση είναι.
0: Γιάννη Τσαούση, αν άκουγα την ίδια φράση από οποιονδήποτε άλλο, δεν θα έθετα κανένα ερώτημα. Αλλά. Και το αλλά, καταλαβαίνεις τι θέλει να πει εδώ. Είναι δυνατόν να ακούω Ήμπιζα και όχι Ιμπίθα από το στόμα σου.
1: Τώρα καλά σου λέει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Ήμπιζα.
3: Σαν να ακούμε Κουέρνικα και όχι Γκέρνικα.
0: Πες τα ρε,
4: επειδή ήταν ο Βασίλης Γερασίου.
1: Σαν να ακούμε Μπέβερατζής.
3: Ναι.
4: Επειδή ήταν ο Βασίλης Γερασίου εδώ μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, το μυαλό μου κύλησε αυτόματα στα λαϊκά μονοπάτια.
1: Σωστό.
4: Οπότε...
1: Σωστό. Ήταν αναπόφευκτο. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε λίγο πριν φύγουμε μία από τις θρυλικότερες μορφές του Big Wings Sport FM και να φύγουμε με αυτό. Ναι. Το Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος είναι ακριβώς πάνω του. Κάτσε Παναγιώτη μου.
0: Καλά, Παναγιώτη.
1: Κάτσε,
0: βολέψου.
1: Έλα, πριν
0: καλωσορίσουμε. Μπορείς να ξαπλώσεις κιόλας αν θέλεις.
1: Πριν καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη, να σας πω ότι στη World βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε πιο εύκολη τη μέρα σας. Από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία.
0: Πέστα.
1: Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε έρχεστε στην πόρτα σας εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η World. Παναγιώτη μου. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Big Wings Sport FM?
5: 24
1: από τα 30. 24 από τα 30. Δεν εννοείς τα 30 δικά σου. Αν το παίζει δηλαδή 30 χρόνια, δεν το πιστεύει κανένας.
3: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω.
1: Ο Παναγιώτης, να πούμε για όποιους τυχόν δεν το γνωρίζουν, ότι είναι ένα από τα τοτέμ εδώ του καταστήματος. Μια εμβληματική φυσιογνωμία. Ο οποίος όταν ήρθαμε εμείς, δηλαδή όλοι ξεκινήσαμε πηγαίνοντας στο site του Sport FM. Διαβάζαμε λοιπόν στο site τότε, το 2009.
3: Κάποιος ρυθμίζει, παιδιά, έντονο στα αυτιά μου, λίγο. Το ρωθούν, δεν ξέρω, ναι.
1: Δεν είμαι εγώ.
0: Ναι. Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, διαβάζαμε 3 η ώρα κάποια είδηση για το υποβρύχιο curling,
0: ναι,
1: στο site του Sport FM.
0: Ή ότι μπορεί να έκοψε την πίτα της η
5: ψάρεμα,
1: κάποια, φίλων, επιτροπή, κάποια επιτροπή που δεν έχει πάρα πολλά φωνή, πάρα πολλά σύμφωνα στην ονομασία της.
5: Ψάρεμα, σκάκι για τέτοια.
1: Μπράβο, ναι. και από κάτω, επιμέλεια Παναγιώτης Βλαχαδάμης. Και έλεγα τότε.
0: Με βάση όλα αυτά τα ακρονίμια, έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης να ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος είχε γράψει για ως μη σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: και εμείς να νομίζαμε ότι είναι η ομοσπονδία, ξέρω εγώ, πετο... πέρασε στα ψηλά.
4: Θα με επιτρέψετε, επειδή δεν το περιγράφεται ακριβώς όπως πρέπει για να το καταλάβει ο κόσμος, ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης είναι το εξής. Και θα φέρω ένα πρόσφατο παραδείγμα. Θυμάστε το τραγούδι της Κροατίας στη Eurovision? Που ήταν έτσι λίγο
0: ψαδεμόφιες,
4: λίγο κάπως έτσι. Λοιπόν, είσαι λοιπόν οπουδήποτε στο Sport FM και ακούς ξαφνικά μια ψαλμωδία να έρχεται από το βάθος,
1: ναι,
4: η οποία είναι ακατάληπτη, μυστικιστική,
1: ναι,
4: αλλά ταυτοχρόνως γοητευτική. 5 δευτερόλεπτα μετά θα δεις τον Βλαχαδάμη.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης.
1: Θα τον δεις, θα τον ακούσεις.
0: Ναι, πάμε όλοι, ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: δεν θα καταλάβεις τι λέει, αλλά έχεις μυρωθεί ήδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναγιώτη, μπορείς να μιλήσεις κι εσύ.
5: Θα πω πότε ότι η θέμα που είδα τόσο πολλά πόσο παλιά εδώ πέρα.
1: Ναι.
5: Και από τη φυγή που είδα μετά από τόσα χρόνια. Έχω την τιμή να λέω ότι είμαι πρώτη μέρα του Sport FM 8 Ιουνίου του 96 μέσα.
1: Από το 96, ναι.
5: 8 Ιουνίου του 96, όχι από το 96. 8 Ιουνίου του 96 είμαι πρώτη μέρα.
0: 8 Ιουνίου του 96,
5: Μαζί με το γύρο της Αγγλίας πρώτη μέρα.
1: Ναι.
5: Αυτό έχω να πω.
0: Στο γύρο της Αγγλίας εσύ τι υποστήριζες?
5: Παρασπανία είμαι.
1: Να πω ότι ο Παναγιώτης έχει μια μοναδική ικανότητα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπορείς να του πεις, θέλω να παίξουμε και τώρα λίγο αν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να τον ρωτήσεις κάποιον όμιλο οποιασδήποτε διοργάνωσης, Euro ή Mundial,
0: έλα,
1: και να σου πει ποιες ομάδες ήταν,
0: πάμε,
1: σε αυτό τον όμιλο.
0: Πάμε στο Euro το 96 και να μας πει.
1: Θέλω να παίξουμε λίγο αν γίνεται. Αν θέλετε,
0: ποια ομάδα θα κατέξει το Euro 96 στην Αγγλία ή Γερμανία?
5: Ναι. Ναι.
1: Αυτά, ωραία, είναι εύκολα. Αυτά είναι basic που λέει ο Γκαμπάι
0: Μάκης. Από ποιον όμιλο κατάφερε να περάσει?
5: Τέτος όμιλος ήταν.
1: Ωραία, με ποιες ομάδες?
0: Έλα τώρα. Με ποιες ομάδες?
5: Μην
1: με εκθέσεις τώρα, δηλαδή έχω διαφωνήσει έτσι, έχω προμοτάρει.
0: Κοίτα, πάμε να φύγουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
5: Ήταν Τσεχία, μου την παίξαν τελικό μαζί.
0: Είδες.
5: Ήταν Ιταλία, μην έξω τότε.
1: Ναι. Τώρα μου το πας γύρω γύρω όμως, καταλαβαίνεις.
3: Ό,τι και να τους πεις, αυτοί δεν ξέρουν, οπότε πες
1: τέσσερις
3: ομάδες.
1: Πες και εκτός Ευρώπης.
3: Σιγά μην ξέρουν τώρα, δεν τους βλέπεις. Κοίταξε τους, σου φαίνονται να ξέρουν.
5: Σε χέρια τα Γερμανία σίγουρα, τα δεν θυμάμαι.
1: Τέλειο. Ωραία.
3: Τέλεια λέει, ορίστε.
1: Εγώ το δέχομαι, από μένα είναι ναι.
0: Θα διθυμηθεί αργότερα, άρα τώρα αυτό είναι η πρίκα που σας αφήνουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αφήνουμε τις κοιτάλεις στα παιδιά, οι οποίοι θα συνεχίσουν μέχρι τις 8.
0: Φροντίστε μην δείξετε τώρα πραγματικότητα.
1: Ο κόσμος αυτές τις ώρες, έχει κάποιες απαιτήσεις αυτές τις ώρες.
0: Είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Στο Βαϊμάκι δεν στηρίζω τίποτα.

0: Λοιπόν, Sport FM 94,6, το πάρτι συνεχίζεται εδώ στο Μπολιβάρ και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βαλαβάνη, του οποίου με κάποιο τρόπο ήμασταν απαλλαγή.
1: Ναι, έτσι. Με το που έφυγε και εμείς ήρθαμε εμείς.
0: Ναι. Ναι. Γιατί ήταν ο Γιώργος.
2: Σαν να βάζα σειρά μέσα.
0: Έτσι, κανονικά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ, καλώ σας βρήκα. Πολύ ωραία παρέα η δικιά σας, η ραδιοφωνική. Εγώ σας άκουγα λίγο, δεν άκουγα ένα σπορ. Άκουγα πολύ όμως Sport FM όταν ήρθατε. Μετά όταν έφυγες πήγες στα Γιάννενα, θυμάμαι και το διαφημιστικό με τη Fraport που είχες κάνει, ότι τα έχω φτιάξει.
0: Ό,τι επιστροφές, ναι.
2: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Θλιβερό.
2: Και μπράβο που συνεχίζετε το δικό σας δημοσιογραφικό δίδυμο, ραδιοφωνικό δίδυμο.
1: Όσο βαστάμε, Γιώργο, όσο βαστάμε, ναι. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί
1: όσο
2: έχετε
1: βαστάμε.
2: Πραγματικά είναι κάτι το οποίο μου άρεσε, εγώ το έκανα και λίγο ρασιτεχνικά τότε. Έχετε πάρα πολύ χιούμορ και έχετε ωραίο χιούμορ και στις ατάκες μεταξύ σας και, και στον κόσμο.
1: Δεν είμαστε εδώ να μιλάμε για μας. Ναι. Ήρθαμε
2: εντάξει,
1: εδώ για να
2: θυμηθούμε
1: παλιούς φίλους του σταθμού και παλιούς συνεργάτες.
0: Άρα ήσουν στην πρώτη περίοδο του Sport FM.
2: Οπότε ήμουνα όταν άνοιξε το Sport FM. Mm-hmm. Εμένα με τράβηξε ο Μπάμπης ο Χριστόγλου στο Sport FM. Τότε ψάχνανε κόσμο γενικώς να το στελεχώσουν. Ήταν συγχωρεμένος βεβαίως ο Φίλιππος ο Συρίγος. Δεν έμεινα μόνος της, το να πηγαίνω στα γήπεδα, ήταν ο Φίλιππος στο στούντιο και έκανα συντονισμό. Βγαίναμε τότε από τα κινητά τηλέφωνα, κουνήσου λίγο, πήγαινε πιο δίπλα, δεν σε ακούω πώς είναι το σκορ και όλα αυτά. Και ο Μπάμπης μου έδωσε μία εκπομπή, λεγόταν Ακόμα Παρακάτω, ήταν από το δικό του το Μπαμ και κάτω και μου λέει θα σου δίνω και Λιντίν για την εποχή, πολύ δυνατό. Στην αρχή ήταν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη την κάναμε μαζί και μετά με τον Παντελή τον Διαμαντόπουλο ήταν 2 ώρες 5 με 7 μόνο μπάσκετ. Δεν το είχε αυτό κανένα ραδιόφωνο τότε, υπήρχε μόνο βέβαια η Έρα. Και πραγματικά εξειδικευτήκαμε αυτή η εκπομπή συγκεκριμένα στο μπάσκετ και εγώ 40 χρόνια που κλείνω φέτος στη δουλειά από το 86, μόνο το μπάσκετ μου έχει δώσει και το ζήν και το ευζήν μου. Και από εκεί και πέρα, μετά το 2005, από μια ασήμαντη αφορμή θα έλεγα, τέλος πάντων σταμάτησε η συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο νοσταλγώ, το είπα εδώ και σε μια που μας κάνουν ένα καλωσόρισμα με το stand του Sport FM. Ακούω μόνο Sport FM. Αυτό είναι δεδομένο και για την ενημερώνουμε όταν είμαι κυρίως στο αυτοκίνητο και οδηγώ, πηγαίνω στην Νόβα, τέλος πάντων πηγαίνω έξω, σταθερά εκεί ο δέκτης. Νομίζω ότι ήταν μια παρέα, αυτό που λένε όλοι, ξεκίνησε πολύ έτσι στο χαλαρό, συνεχίζει να είναι παρέα και παρότι πέρασε και δύσκολες στιγμές στο Sport FM, έμεινε όρθιος και πραγματικά αποτελεί ένα φάρο στον οποίο ακόμα διατηρείται η αντικειμενική άποψη και γνώμη για όλα τα αθλητικά πεπραγμένα. Σας ακούω και σας κάποια βράδια που υποδεχόσαστε συναδέλφους οι οποίοι κάνουν τις μεταδόσεις και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος να συνεχίσει έτσι ο Sport FM, να μείνει μακριά από τοξικότητα, να μείνει μακριά από χαρακώματα. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο προσφέρει και ενημέρωση, προσφέρει και ψυχαγωγία, προσφέρει και γνώση και τυχαία τότε θυμάμαι τον Μπάμπη, μάλλον όχι τυχαία, όταν ερχόντουσαν οι μετρήσεις και μου έλεγε φτάσαμε να είμαστε τρίτο ραδιόφωνο πανελλαδικά, νομίζω μας ξεπερνούσε μόνο ο Sky και κάποιος ένας μουσικός, μπορεί να ήταν και ο Μελωδία. Πολύ άξια και δίκαια έχει φτιάξει αυτό το όνομα, το οποίο απομένει στους παραγωγούς του να πραγματικά να το διαφυλάσσουν. Και επειδή ακούω και εκπομπές που λέγαμε τότε με το συγχωρημένο το Χαραλαμπό, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να βγάζουν κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πάντα μία γνώμη, θέλει να τα επιβάλλει. Έχω ακούσει πολλούς τσακωμούς και στην εκπομπή του Αντίπα το βράδυ που κάνουν και τα λοιπά, δικαιολογημένα, και λέω μπράβο στα παιδιά που αντέχουν και έχουν αυτά τα κουράγια, τα άντερα, όπως λέμε, να μπορείς να κάνεις αυτό το διάλογο. Εσείς έχετε φτιάξει μια άλλη επικοινωνία, πάλι επαναλαμβάνω για εσάς, γιατί μου αρέσει πολύ το χιούμορ σας, που σας στέλνουν στη χάκια κτλ. Όλα αυτά είναι ο Sport FM. Νομίζω ότι Τα παιδιά που είχαμε στο ΚΑΡ ως μαθητές και ήρθαν αυτή τη στιγμή και είναι πια, όχι τώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, εσείς το γνωρίζετε ποια ακριβώς χρόνια είναι, είναι οι πυλώνες του Sport FM, είναι οι οργανωτές αυτού του εγχειρήματος, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αφομοιώσαμε, έγινε μια διαδοχή, όπως λέμε, έβαλα σειρά μέσα στο στρατό, και τα παιδιά αυτά είναι παιδιά του Sport FM και πλέον βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, και ο Βάιος και ο
1: Σταύρος.
2: Ο Σταύρος, ο Χοδροθύμιος, ο οποίος έχει πάρει αρκετά κιλά, του το είπα, δεν το περίμενε. Ακούω Μπάμπη καμιά φορά και τα λοιπά. Του λέει, είχα κάτι για το φαγητό. Περίμενε, είδα ένα βιντεάκι τώρα στα social πρόσφατα που μιλούσε και λέω, οπα, γιατί πραγματικά όταν τον είχα μαθητή πρέπει να είναι τουλάχιστον μια μισή φορά πιο κάτω. Και ως εκ τούτου πρέπει και αυτός να το προσέξει. Αυτά εν ολίγης. Θυμάμαι ότι στην αρχή, τα πρώτα χρόνια δεν ήταν και δυνατό το σήμα. Με έπαιρνε ο Μπάμπης, γιατί σας λέω κάναμε και παρέα εκτός του Sport FM, με το αυτοκίνητό του. Ξεκινάγαμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν ένας πειρατής που εξέπεμπε από την Αίγινα και καβάλαγε πάνω στη συχνότητα του Sport FM. Και με έφτανε, σχεδόν φτάναμε στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Μιλούσε με το χελάκι στο τηλέφωνο και με το Δήμα. Εδώ ακουγόμαστε, εδώ μας καλύπτει, εκεί βγαίνει πιο δυνατός. Την κάνω αυτή διαδρομή 2-3 φορές, όχι κάθε βράδυ, αλλά τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, θυμάμαι. Έχουν λυθεί όλα αυτά. Εντάξει, ο Sport FM πλέον είναι ένας όμιλος μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να μην χάσει το DNA του και το γονίδιό του, που λέω ότι είναι πάντα ένας σεβασμός προς τον ακροατή και διασκέδαση. Και ενημέρωση, αλλά και διασκέδαση. Δεν πάντα παίρνουμε όλα σοβαρά. Αυτά. Και να μην μακριά από οτιδήποτε ακραία πράγματα. Δεν θα δεχτώ ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά που χρειάζεται. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βαλαβάνη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και δίπλα μου έχει ένας φασαίος.
0: Ναι.
1: Το λέω φασαίος γιατί ήρθε με το κοκτέιλ του, εμείς τώρα εδώ με κάτι καφέδες, κάτι χυμούς κτλ. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ πέρα, κομψός με το κοκτέιλ. Γιάννη Σταυρόπουλος. Χαίρετε.
3: Παιδιά, δεν πρέπει να καλύψουμε εδώ πέρα το χαμένο έδαφος.
1: Δηλαδή.
3: Είδα μια κατάσταση εδώ, δικαιολογημένα, αν δεν γίνει σήμερα, πότε θα γίνει. Μεθυσμένη πολιτεία. Εγώ είμαι εδώ ένα τέταρτο καψερός. Πρέπει να καλύψω λίγο το χαμένο έδαφος και να συντονιστώ.
1: Εμείς είμαστε δύο ώρες και είμαστε νυφάλοι.
3: Συγχαρητήρια, αυτό είναι κατόρθωμα.
1: Γιατί είμαστε επαγγελματίες. Και θα πάμε μετά και στο ραδιόφωνο για εκπομπή. Θέλω να πω, όταν είμαστε on duty, δεν μπορούμε να πιούμε.
3: Σίγουρα.
1: Μην κοιτάς τους άλλους τώρα εδώ πέρα, όλους που είναι κατεστραμμένες κατά περίπτωση. Εντάξει.
3: Οπότε έχω την τιμή να βγαίνω σε μια πραγματικά και σοβαρή εκπομπή.
1: Έγινε αποκάλυψη ότι εμείς είμαστε μόνο σοβαρή εκπομπή του σταθμού. Γιατί και πριν οι άλλοι δύο ηλέρε ήταν άμα κάνει αρκωτέ. Ναι, εντάξει. Πόσα χρόνια εσύ ήσουν εδώ?
3: Με πρακτική μέσα όλα 12.
1: 12
3: και είμαι 34.
1: Μάλιστα.
3: Έχω σταματήσει από τον Ιούνιο και σήμερα μόλις έβαλα την κάσκα.
0: Συντονίστηκες με την.
3: Με έπιασε τρέμουλο. Δηλαδή, ωραίο feeling.
1: Ναι.
3: Αλλά από την άλλη, επέστρεψε το παιδικό στρες.
1: Ναι.
3: Το οποίο ήταν. Δεν το περίμενα να γίνει και έχει και αυτό την μαγεία του. Αυτό που ξεχωρίζω είναι ότι το διάστημα που λείπω, λείπεις μόνο από το στούντιο. Είναι μια ολόκληρη συνήθεια που είναι ακραία δύσκολο να απεξαρτηθείς και να το βγάλεις στο κόμμα.
1: Όταν γυρίσαμε το 16, μετά από τρία χρόνια που λείπαμε, το ίδιο στρες είχαμε την πρώτη μέρα που μπήκαμε. Που κάναμε εκπομπή από το 2001, έτσι, είχε φτάσει το 2016. Εγώ δεν είχα σταματήσει κιόλας γιατί έκανα ραδιόφωνο τα χρόνια που έλειπε ο Γιάννης στο Sky. Όταν ξαναμπήκαμε να κάνουμε εκπομπή, το ίδιο στρες είχαμε, που λες και εσύ.
3: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι.
1: Δεν έχει να κάνει με το πόσα χρόνια κάνεις ή πόσο καιρό έχεις σταματήσει. Μπαίνοντας στο στούντιο, το ίδιο πράγμα γίνεται.
0: Και ο Γιάννης, να πούμε, είχε και άλλου τύπου στρες ενδεχομένως, γιατί πέρασε και από άλλες. Πέρασε από την παραγωγή πριν πάει μπροστά από το μικρόφωνο. Δηλαδή,
3: σωστά,
0: πέρασε
3: ναι.
0: και από αυτό το κομμάτι που καταλαβαίνεις και νιώθεις κιόλας τι γίνεται.
3: Ήτανε, εγώ έκανα όλη τη
0: ροή.
3: Αρχικά η πρακτική ήταν Sport Day, μετά παράλληλα ροή Sport FM site στα ξεκινήματά του, με μια πλατφόρμα που ανέβαζε την είδηση σήμερα και την ανέβαζε μεθαύριο. Οπότε έπρεπε να κάνεις και τους χρονισμούς, τους χρόνους που λέει ο λόγος. Και στη συνέχεια ρεπορτάζ αρχικά στο ραδιόφωνο, μετά παραγωγή και μετά τελική ευθεία με την Game Zone που ήταν μαραθώνιος. Ήταν 7 με 12 το βράδυ.
1: Μάλιστα. Ωραία, βρε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα και μέχρι να έρθει ο επόμενος φίλος, καλεσμένος κλπ. Ήθελα να πω το εξής.
0: Να μην πεις τίποτα, θα πάμε σε διακοπή.
1: Ου, καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Bolivar και συνεχίζουμε μέχρι τις 8 το ζωντανό πρόγραμμα του Big Wings FM. Και επειδή, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές σήμερα μέσα στη μέρα, ο Big Wings FM είναι οι άνθρωποι του. Πρώτα απ' όλα, έχουμε.
1: Τι είναι τα μικρόφωνα?
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς από αυτούς εδώ πέρα, αυτούς που δεν έχετε ακούσει, για να μας πούν κι αυτοί τα ωραία τα δικά τους. Μόνο έχουμε την Αναστασία Βοσνάκη, την οποία την ξέρετε βεβαίως, γιατί βγαίνει στο ραδιόφωνο ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Ναι. Εσύ είσαι πιο νέα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Τι είναι ο Sport FM για σένα?
2: Ο Sport FM είναι για κάθε νέο παιδί ένα μεγάλο σχολείο.

0: ευκαιρία.
1: Τι έμαθες?
0: Για το όνειρό του.
1: Τι έμαθες, Νικολίο? Πρόχειρο διαγώνισμα.
0: Έμαθα τι εστί δημοσιογραφία. Τι εστί αθλητική δημοσιογραφία, τι εστί ρεπορτάζ. Και είναι ένα απίστευτο σχολείο. Αυτό που μας λέγανε από τη σχολή, ότι είναι σχολείο Sport FM. Και άμα δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις. Εγώ τόσα χρόνια έμαθα, έκανα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και μέσα από το ρεπορτάζ μιας ομάδας έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τη δουλειά αυτή και από το ραδιόφωνο.
1: Είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αναστασία.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε και τη Μάντα δίπλα μας. Η Μάντα είναι στη γραμματεία, να πούμε. Και έμαθε και αυτή με τον τρόπο σε όλα τα πράγματα, γιατί έχει όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα. Κατάλαβες. Όντως από όλα αυτά έχει όλα τα best views. Γεια σου, Μάντα.
1: Γεια σου, Μάντα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Χρόνια πολλά να πω.
1: Χρόνια μας πολλά.
3: Να τα εκατοστήσουμε.
2: Ναι.
1: Πόσα χρόνια είσαι εδώ εσύ?
3: Εγώ είμαι 3 και μου φαίνεται λες και είμαι 10. Έχω νιώσει πάρα πολύ οικεία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έχω μάθει πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα.
1: Σε κουράζουμε μάλλον και είναι 3 και αισθάνεσαι ότι είναι 10.
3: Όχι,
1: έτσι. Μάλλον σε έχουμε κουράσει.
3: Νιώθω ότι είμαι πολλά χρόνια. Έχω δεθεί αρκετά. Μπήκα ένα παιδί που δεν ήξερε ούτε τα βασικά. Και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ρωτάω τα παιδιά. Το ένα το άλλο.
1: Όταν σε ρωτάνε τα παιδιά σημαίνει ότι έχεις μάθει πολλά πράγματα. Όταν φτάνουν να σε ρωτάνε τα παιδιά σε
3: μένα. Εντάξει. Ακόμα όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή.
1: Ωραία.
3: Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
2: Ναι.
1: Σαν σταθμό.
2: Μ' αρέσει όμως αυτή η φάση. Δεν ήξερα τίποτα γιατί πόσοι άνθρωποι μπορούν να το πούν αυτό για τον Sport FM. Στην πίκα εδώ δεν ήξερα τίποτα και τώρα να κάτι τη ξέρω.
1: Υπάρχουν και εμείς που λέμε πήκαμε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα και συνεχίζουμε να μην ξέρουμε.
2: Καλά, εννοείται. Βασικότερη αρχή όλων.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Άγγελο τον κρεμαστό εδώ πέρα. Μαζί μας. Τον οποίο το συναντήσαμε μια μέρα στο διάδρομο. Μου λέει, σας άκουγα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Καλώς ήταν.
4: Εντάξει, όχι, εγώ είχα έρθει μια φορά και σας είχα παρακολουθήσει από ζωντανά εκπομπή γιατί σας ακούω χρόνια. Ας πούμε, αυτό το μεγαλώσαμε μαζί σας που το συχαίνεστε και προφανώς ισχύει παρόλα αυτά. Όχι, εντάξει, εγώ 2 χρονάκια έχω προλάβει να κλείσω στο Sport FM, αλλά έχω καταλάβει αυτή η παράνοια, η αγάπη, η παρέα, όλα αυτά που λένε όλα αυτά τα τυπικά ισχύουν. Τώρα σου τρώνε το φαγητό ενώ δεν είναι δικό τους και αυτό έχει παίξει πολύ. Συμβαίνει, αλλά τι να κάνουμε.
2: Είναι μια παράδοση, είναι αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι.
4: Όχι, ξεροβήχει κάποιος.
1: Κάποιος ξεροβήχει.
4: Αλλά εντάξει, όχι, είπαμε, είναι ο Sport FM όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η δουλειά, η παρέα, όλα αυτά. Είναι όλο το που το περιβάλλει. Η παράνοια που υπάρχει γύρω σε αυτό στο γραφείο που θα μπεις και θα πεις ρε παιδί μου, έχω να πω μια κουβέντα παραπάνω πέρα από το να δουλέψω.
1: Να το πούμε λίγο συμβολικά. Είναι σαν να μπαίνεις Sport FM, έχω το σφαίρι μπριζόλες και να τρως γεμιστά.
2: Ας το πούμε κάπως έτσι.
1: Δεν ξέρω αν
2: ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα. Δηλαδή να ανοίξεις το ψυγείο και να βλέπεις το τάπερ σου λείπει και είναι ένα άλλο τάπερ εκεί.
4: Μπράβο, κάπως έτσι.
1: Ένα πράγμα τώρα για να
4: πούμε παρόλα αυτά, χρυσοχέρα η κυρία Σταθεροπούλου. Να το πούμε αυτό. Χρυσοχέρα η κυρία Σταθεροπούλου. Να το πούμε αυτό.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο. Λοιπόν, και πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
5: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλώς τον. Καλώς τον.
1: Εσένα δεν σου φάγανε το φαγητό κανένας?
5: Όχι, κανείς. Κανείς. Αν και νομίζω ότι αυτή η ιστορία με τον Σταθεροπούλο και τον Άγγελο έχει ξεφύγει πέρα από το Sport FM.
1: Έτσι δηλαδή πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή.
2: Έτσι ξεκινάνε.
1: Το καταραμένο τάπερ που εξαφανίστηκε από το ψυγείο είναι μια ιστορία που πρέπει να διαδοθεί.
2: Έτσι.
1: Εσύ πόσο καιρό είσαι εδώ?
5: Είμαι όσο και Άγγελος. Μπήκαμε μαζί περίπου 2 χρόνια. Θα τα κλείσουμε το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι ένα σχολείο το Sport FM. Εγώ θα πω ότι μπήκα και ξέχασα τα πάντα. Γιατί όντως είναι μια παράνοια. Εκεί πέρα μπαίνει στο γραφείο.
2: Τρίτη φορά που ακούω τη λέξη παράνοια σε 2 λεπτά.
5: Πρέπει να ακούσετε αυτή η λέξη. Γιατί μπαίνει στο γραφείο και μπορεί να συναντήσει από έναν άνθρωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του, που γράφει για ειδήσεις ποδοσφαιρικές, μπασκετικές κτλ. Μέχρι κάποιον άλλον ο οποίος θα μιλήσει για κάτι πολύ άσχετο.
2: Ναι. Αυτό στα παλιά δημοσιογραφικά το λέγαμε δημιουργική τρέλα. Ναι. Αλλά εσύ το λες πιο ωραία, γιατί αυτό είναι παράνοια.
5: Αυτή η δημοσιογραφική τρέλα που λες και εσύ βοηθά νομίζω κιόλας σε όλο το κλίμα. Δηλαδή επικρατεί ένα κλίμα τόσο ευχάριστο που πας για δουλειά και νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Περνάει το 8ωρο κατευθείαν.
1: Να πάω εγώ διευθυντή σου τώρα αυτό το δεν δουλεύεις και να μην ακουστεί καλά. Θέλω να πω, ναι, ας προσέχουμε λίγο. Εντάξει. Το πώς εκφραζόμαστε, γιατί.
5: Όταν το λέω πάντα.
1: Πάντα. Κύριε διευθυντά μου, αλίμονο.
5: Κύριος διευθυντής δεν ακούει.
1: Νομίζεις.
5: Ευτυχώς.
1: Θα το ακούει στο on demand μετά, μην νομίζεις.
2: Από την άλλη, με έναν τρόπο, κανένας δεν έχει πουλήσει εντός εισαγωγικών καλύτερα το Sport FM από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αν κάποιος ακούει και σκέφτεται, ρε, ωραία να γίνει ο δημοσιογράφος, θα πει, ναι, αυτό είναι το μέρος για μένα. Και ξέρετε κάτι, είναι.
1: Ναι.
2: Είναι. Αυτό είναι το τρομερό.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι το τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.

0: υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στη Σοφία Θεοδωράκη. Εδώ συνεχίζουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Σοφία.
2: Εσύ υποδέχτηκες όλο τον κόσμο,
1: έτσι. Ναι.
2: Είχες και
1: τώρα θα μου κάνετε την ερώτηση που σας έκανα εγώ πριν.
2: Θα σου κάνουμε άλλη ερώτηση. Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Τρία.
2: Ναι. Τα φάγες τα αγόρια που είναι μόνο δύο.
1: Ναι.
2: Τι έχεις μάθει λοιπόν αυτά τα τρία χρόνια που είσαι εδώ?
1: Τα πάντα.
2: Τι λες?
1: Όχι.
2: Τι λες τώρα?
1: Όχι. Εγώ μπήκα εδώ. Με κορυδεύουν όλοι οι συνάδελφοι ότι μικρή μπήκε, ήρθε, έκανε. Νομίζω ότι έχω μάθει τα πάντα. Έχω και πέρα από τη δουλειά. Έχω μάθει για τις σχέσεις τις ανθρώπινες, για τις θέσεις τις στη δουλειά, με τους συναδέλφους. Έχω μάθει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Έχω χτίσει φανταστικές φιλίες. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί. Mm-hmm. Και έχω κάνει και πάρα πολλά σαρδάμ. Αυτά.
2: Μάλιστα. Τα έχεις κάνει όλα λοιπόν.
0: Ό,τι πρέπει για να είσαι στο Sport FM.
1: Αυτά, τα απαραίτητα.
2: Μάλιστα.
0: Ό,τι πρέπει.
2: Ωραίοτατα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε σε ένα μύθο.
2: Ναι, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ναι, ναι. Διονύση Καπάτος.
3: Χαίρετε. Μύθος.
2: Είσαι μύθος, ναι.
0: Είσαι ρε, είσαι. Διονύση.
3: Μύθος. Γιατί με εξηγήσετε το.
2: Γιατί είσαι μυθικό πρόσωπο. Είσαι... Ορίστε. Ένα χειροκρότημα για το μύθο.
0: Είσαι πίσω από κάθε γωνία.
3: Μεγαλύτερος μύθος είναι αυτός που θα ακολουθήσει, να ξέρετε.
2: Καλά,
3: για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια, αλλά ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή της.
0: Στην ώρα του.
3: Όλοι οι υπόλοιποι την έχουμε ακούσει τη φωνή της.
2: Την έχουν παρακούσει τη φωνή της. Στα αυτιά μας.
3: Είναι αλήθεια.
2: Αλλά ας μιλήσουμε για σένα τώρα. Λοιπόν,
3: για μένα.
2: Καπάτος, ναι, πέρα ότι είναι εξαιρετικός συνάδελφος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα εκεί και δουλεύει με έναν τρόπο. Αυτό είναι ένα πράγμα που το θαυμάζω. Είναι πάντα εκεί και δουλεύει και πάντα με ένα χαμόγελο. Μένα αυτό με εντυπωσιάζει. Μέσα στη μουρτζούφλα που υπάρχει, ας πούμε, στις δουλειές, είσαι πάντα εκεί, ξέρεις, μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου.
3: Το κρατάω αυτό, γιατί περισσότεροι, να ξέρεις, όταν με πετυχαίνω το πρωί που δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, μου λένε το αντίθετο.
2: Εγώ σε πετυχαίνω βράδυ.
3: Γι' αυτό.
2: Οπότε είσαι μια καλή κατάσταση.
0: Έχεις ισχυώσει.
2: Ναι. Πόσα χρόνια είσαι, Διονύση, εδώ?
3: Είμαι από το 2000, με κάποιες διακοπές για κάποια περάσματα κάπου αλλού, αλλά. Η μοίρα ήθελε να το ξαναγυρίσω, να ξανάμε. Να...
2: Η μοίρα θέλει να μην φύγει ποτέ, βασικά.
3: Μικρές διακοπές.
2: Αυτό είναι, ναι. Η μοίρα θέλει να μην φύγει
3: ποτέ. Έτσι, ναι, πάει. Δεν ξέρει βέβαια τι φαίνει, αλλά ναι, όπως φαίνεται έτσι,
2: έτσι
3: πάει.
2: Έτσι. Μάλιστα. Πιο έντονη στιγμή σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια.
3: Είναι πάρα πολύ.
2: Το ξέρω, αλλά αν μπορεί μία από σου στο μυαλό, μπαμ. Με το που σου κάνω αυτήν την ερώτηση, δεν μπορεί.
3: Είναι η καθημερινότητα που τη ζει και νομίζω ότι όπως και να προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε αυτό στον αέρα και στους ακροατές. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι η καθημερινότητα.
0: Όλοι έτσι λένε βασικά και μόλις σηκώνονται από εδώ πιάνουν το γαμίσμα. Θυμάστε το! Θυμάστε το!
3: Είναι αυτό. Είναι από πλάκες που έχουμε κάνει στο Βλαχαδάμι, ότι έχουμε κάνει AstraZeneca εμβόλιο και έχουμε λιποθυμήσει και ο Βλαχαδάμις έχει αγκωθεί. Είναι στιγμές που θα βλέπεις τον νέαρχο, όπως έχει πει και ο Τσουβέλλας που έχει κάνει το βίντεο, να κάνει ότι καρφώνει ή ότι ο.
0: Ο
3: Σταθερόπουλος να κάνει ότι δίνει κροσέ, ναι. Είναι όλα αυτά. Ο Sport FM είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά.
0: Υπέροχα.
2: Ευχαριστώ πολύ,
0: Διονύση.
3: Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, να ξέρετε ποια ήταν. Ήταν στη νίκη τη Σαουδική Αραβία. Πριν το Μουντιάλ. Το θυμόμουν.
0: Μετά όμως τι έγινε.
3: Μετά δεν ξέρω. Πάω να φύγω.
2: Καλό.
0: Λοιπόν, και τώρα κύριε Σιγκύρη, είναι η ώρα να ακουστεί.
2: Καλώς
4: σας!
0: Καλώς την!
2: Κωνσταντίνα Πανούτσου.
4: Εγώ είμαι αυτή.
2: Ο άνθρωπος πίσω από κάθε καλό και κακό που συμβαίνει σε αυτό το σταθμό.
4: Δεν υιοθετώ.
2: Καλό και κακό. Καλά, μην υιοθετείς. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα, είσαι την πρώτη μέρα εδώ?
4: Όχι,
0: το 5.
4: Είδατε, σας κοροϊδεύω.
0: Από το 5, δεν ξέρω.
2: Είναι τόσο έντονη η παρουσία σου εδώ, που είναι σαν να είσαι πριν το 96 που είναι στο
0: σταθμός. Ναι.
4: Αυτό το πιστεύουν πολύ, αλλά όχι, δεν είμαι τόσο.
0: Είναι σαν ένας που ξεκλείδωσε το πρώτο γραφείο του Sport FM, δηλαδή έτσι, αυτή είναι η αίσθηση.
2: Επίσης, να πούμε για μία ακόμη φορά ότι η Κωνσταντίνα Πανούτσου με τον Αντώνη Πανούτσου δεν είναι συγγενείς.
0: Ναι,
2: έτσι, το λέμε πάντα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μεγάλη αλήθεια, δεν ξέρω.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας Πανούτσου.
2: Δηλαδή.
4: Εντάξει. Είναι για τους μοιημένους το πρωί. Λοιπόν, ήθελα να είμαι τελευταία, να είμαι ο Σάκης Ρουβάς, αλλά μου τον έφαγε ο Ταμπάκος.
2: Ναι.
4: Το ρόλο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Εγώ δεν σε ρωτάω καν τι θυμάσαι από αυτό.
0: Ναι,
2: γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα. Η Κωνσταντίνα, να πούμε, είναι στην παραγωγή.
0: Η Κωνσταντίνα είναι πυλώνας.
2: Είναι ο άνθρωπος
0: είναι
2: πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Κολόνα. Ναι. Αυτό θέλω να πω εγώ.
2: Έτσι.
4: Και λοιπόν. Φοράω και μπλουζάκι.
2: Και ένας άνθρωπος που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Βγαίνουμε όλοι εμείς στα μικρόφωνα, ακούγεται η φωνή μας, ακούγεται το επώνυμό μας. Υπάρχουν άνθρωποι από πίσω όπως είναι η Κωνσταντίνα και άλλοι.
0: Ωραία. Θες να πούμε ακριβώς την αλήθεια όπως ακούγεται στα Perks του Sport FM τελευταία 20 ετία. Χωρίς την Κωνσταντίνα δεν υπάρχει Sport FM.
2: Εντάξει.
0: Απλά το... πράγματα να το πούμε και αυτή είναι η σωστή φράση.
2: Προσυπογράφω.
0: Όσο υπερβολική και αν ακούγεται είναι αλήθεια.
4: Δεν θα με αφήσετε να τραγουδήσω.
0: Α, το
2: εσύ να μην τραγουδήσω.

0: Εσύ είναι δυνατόν.
1: Ακούμε. Ωραία, τίποτα, αυτό δεν είχα κάτι να πω.
0: Okay.
1: Ήθελα να πω απλά χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Πώς θα ευχηθώ στα επόμενα.
0: Τραγουδήσεις είναι δυνατόν. Ακούμε.
1: Ωραία, τίποτα, αυτό δεν είχα κάτι να πω.
0: Okay.
1: Ήθελα να πω απλά χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Πώς θα ευχηθώ

0: καλά πράγματα.
1: Νομίζω ότι τότε θα έχει ρεπό Γιαννήσης. Τότε.
2: Βαριές κουβέντες.
1: Τότε θα έχει ρεπό Γιαννήσης.
2: Δύναμη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Αποστόλη Λιβάνιος δίπλα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλώς
0: πώς είστε, φέρε λίγο πιο κοντά το όφωνο. Ναι, ναι. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, το δικό σου περιστατικό, πόσα χρόνια είναι εδώ?
1: Το δικό μου περιστατικό είναι συνολικά 15, από το 7 έως το 9 και από το 13 έως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Στην Όβορο.
0: 9 με 13 τι έκανες δηλαδή?
1: 9 με 10 ήμουν στρατό.
0: Ωραία.
1: Και μετά εντάξει.
2: Ένα διαλυματάκι.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν άντεξες.
0: 9 με 10 στρατό, ένα χρόνο, κατάλαβες. 9 με 10 στρατό. Κατάλαβες, κύριε Γιάννη μου? Κατάλαβες. Εσύ που σκάψεις το αμπρί με το κουτάλι σιγά σιγά και... Τι να κάνεις, τι να κάνεις.
1: Και θεώρησα σωστό να γυρίσω.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ καλά.
1: Κρινόμαστε για τις αποφάσεις.
2: Για έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Θα σε ακολουθούν μια ζωή αποφάσεις, αυτό
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι ο σπορεφή για σένα, μην πεις στο σπίτι μου και τα λοιπά. Εντάξει, το έχουμε...
1: Εντάξει, θα το αλλάξω, θα πω, είναι το δεύτερο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν θα ξεφύγω τώρα από τα κλασικά. Είναι ένα σχολείο. Για πολλούς που δουλεύουμε στο σταθμό λέμε ότι είναι έτσι ένα άσυλο. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Περαστικά εύχομαι λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ισχύουν όλα αυτά όμως.
0: Ναι, με έναν τρόπο
2: δηλαδή
0: ισχύουν.
2: Είναι το...
0: ναι, ναι.
2: Και νομίζω είναι και το συνεπέστερο άσυλο ραδιοφωνικής γραφικότητας που έχει ισχύει. Γνωρίσει ο τόπος.
0: Ισχύει.
2: Έτσι μπορούμε να τα λέμε αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αποστόλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον Άσο του Sport FM.
0: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπετε. Άμα επιτρέπετε, έτσι. Σωτήρη Ταμπάκο.
0: Καλώ τον.
3: Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα
0: το πιο λαμπερό χαμόγελο του Sport FM. Πάντα.
3: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
3: Το ευχαριστιέστε κι εσείς.
0: Αν μόνο το ευχαριστιόμαστε.
3: Αυτό είναι δουλειά χωρίς άγχος, έτσι. Δουλεύουμε, αλλά δεν αγχωνόμαστε τώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό? Α, τώρα λες.
3: Ναι,
0: τώρα γενικά τώρα, και, ναι. Και λέω τι το ποτίσανε πια το ταμπάκο.
3: Όχι.
0: Τι γίνεται ξαφνικά, λέω. Ήρθε ζεν, ένα ταμπάκο ζεν εδώ, δουλεύω χωρίς άγχος και τι ωραία. Που... τι
3: είναι ωραία εδώ.
0: Εδώ είναι ωραία.
3: Είμαστε...
0: να ετηθούμε να βγαίνουμε από εδώ.
3: Μακάρι.
0: Μακάρι, ε.
3: Δεν ήταν τέλειο σενάριο.
0: Ακούει
3: η διεύθυνση.
0: Ακούει η διεύθυνση να μεταφέρουμε τα στούντιο εδώ. Ωραία, θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, εσύ είσαι πάρα πολλά χρόνια και εσύ.
3: Ναι.
0: Θυμάσαι πόσα?
3: Είμαι από το 98.
0: Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε.
2: Αυτό είναι.
0: Συνεχόμενα, ε.
2: Καλάβες.
0: Συνεχόμενα.
3: Μιλάμε τρομερό και δεν έχω σταματήσει καθόλου.
2: Καλώς την Τζορτζίνα.
3: Εδώ, ας πούμε εδώ, καλώς την. Τι γίνεται?
2: Ήρθε και η Τζορτζίνα πένα να
3: πω. Μιλάμε... βιβλίο.
0: Θα ακουστούμε.
3: Μιλάμε για κυκλοπαίδεια. Χτίζεις για τον Sport FM και αυτά που έχουμε ζήσει. Είναι τρομακτικά.
2: Και όλοι το λέμε, αλλά δεν θα τα γράψει ποτέ κανένα. Ξεκινήστε
0: έλατε,
2: να γράφετε.
0: Έλατε.
2: Ξεκινήστε να. Ποιο θα τα γράψει?
3: Καλά,
2: να περάσουν άλλα 20 χρόνια. Κάποιο πρέπει να ξεκινήσει να γράφει. Να κρατάει ένα ημερολόγιο.
3: Τι έχει συμβεί στα πρώτα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Αυτά τα 10 είναι τα κρίσιμα, γιατί μετά τα ξηρέμισε η κατάσταση. Τα πρώτα 10 χρόνια ήταν άγρια.
3: Ήταν λίγο. Παιδιά και είχαμε άγνοια.
0: Και άγνοια είχαμε και άγρια χρόνια ήταν και λίγο ερασιτεχνικό επαγγελματικά ήταν.
3: Αυτά μα πήγαν στο δεύτερη δεκαετία.
0: Ναι, βεβαίω. Αυτές όμως είναι ωραίες ιστορίες. Οι πρώτες. Πρώτες.
3: Γίναμε έφηβοι, μετά γίναμε
0: άντρες,
3: ενήλικες άντρες. Ναι. Ναι, γυναίκες. Και φτάσαμε τώρα στην τρίτη
0: ηλικία. Στην τρίτη ηλικία φτάσαμε. Κρύβε λόγια στον τρίτη.
3: Και φορτσάρουμε, ρε παιδί μου.
2: Αυτό θέλω να ακούω. Και φορτσάρουμε τώρα. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι τώρα.
3: Μας πηγαίνουν και τα γεγονότα. Πάμε γενικώς καλά στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά. Έχουμε πράγματα να λέμε και να κάνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Δεν είναι μόνο εμείς που κάνουμε κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο, εκπομπές, ο κόσμος μας στηρίζει. Βοηθάνε και τα γεγονότα.
0: Ναι. Έχουμε ψωμάκι συνέχεια.
2: Αλήθεια,
3: GBL,
2: ναι.
3: Super League, ναι, ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Εθνική αυτά, ομάδα.
2: Ναι, ναι, αλλά τα κάναμε.
0: Πώς άστα τώρα, τι.
3: Αυτό έχει λίγο...
0: Εδώ είναι το αντικείμενό σου. Είναι το...
3: Αυτό
0: είναι
3: έχουμε,
2: όχι
3: έχουμε
2: ότι δεν τα κάναμε και όταν δεν βοηθούσαν τα γεγονότα.
0: Ναι, εντάξει, τα βοηθούσαμε εμείς τα γεγονότα.
2: Τα βοηθούσαμε εμείς, ακριβώς.
3: Την ηθική τη στηρίζουμε ούτως ή άλλως. Και τώρα τη στηρίξαμε στα τελευταία φιλικά. Πάντα τη στηρίζαμε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
2: Σωτήρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πολύ χρόνο ο Big Wings.
0: Πολύ χρόνο. Λοιπόν,
2: Τζορτζίνα, για

0: Πάμε στο Παναγιώτη, ναι, τον Τζίνα Πένα. Ναι. Καλώς τη.
1: Γεια σας. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά στο Sport FM.
0: Μία φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά, κατάλαβες. Ναι.
1: Τι βράδια έχουμε περάσει. Τι βράδια.
0: Κάνει εικόνα ο κόσμος τώρα που άκουγε.
1: Με σταύρο χοντροθύμιο εδώ πέρα.
0: Τώρα για κάνει εικόνα.
1: Κολόνα του σπιτιού.
0: Τώρα για κάνει εικόνα ο κόσμος.
1: Κολόνα του σπιτιού. Υπέροχα χρόνια. Πραγματικά δεν έχω λόγια για όλους εσάς που βλέπω εδώ, μου φαίνεται απίστευτο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να σας δω. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ.
0: Εσύ φταίς που έφυγες, ξαναγύρνα. Σου είπε κανείς να φύγεις.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Φυσικά και έχουμε δίκιο.
1: Αλλά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλήθεια. Δηλαδή μου φαίνεστε όλοι οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Εντάξει, είσαι ευγενική, το αναγνωρίζουμε.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέω αλήθεια, λέω
2: αλήθεια. Μας, πούμε, που λέω αλήθεια.
1: Δεν το πιστεύω τόσα χρόνια μετά. Απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: Εμείς
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε αρχικά πολύ. Που σας βλέπω. Και...
0: Πού βαστάμε, πού είμαστε, στα πόδια μας, να τα λέμε αυτά. Βασταγερή, Παναγιώτη, βασταγερή,
1: Όλους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να σε καλά, το Τζίνα.
1: Και μας κρατάτε παρέα.
2: Να σε καλά. Πολύ. Σοφή ιδέα να κρύψουμε τα πιεσόμετρα που σα
0: είπα. Ναι, καλά ήταν. Και λέγοντας για πιεσόμετρα, Παναγιώτη Ζήλο. Ένα ραδιοφωνικό πιεσόμετρο,
3: ανοίξαμε το πρωί με νερατζιά, θα κλείσουμε παρέα.
0: Καλά που έγινε και αυτό το.
2: Το θα κλείσουμε, όσο το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
3: Ό,τι πείτε.
0: Παναγιώτη μου, εσύ θα φύγεις, εμείς θα πάμε για δουλειά. Κατάλαβε, Παναγιώτη.
3: Εμείς ήρθαμε από δουλειά.
0: Καλά που γίνονται και αυτό το happenings να δούμε το ρίλερ, παιδιά.
3: Ναι, είδε, τα πάμε στις τελευταίες ευχές εμείς.
0: Ναι. Έχουμε να τον δούμε από πέρυσι.
2: Ρίξε ένα ωραίο.
3: Ένα ωραίο.
2: Ναι, ένα ωραίο.
3: Πέρα που σας φέρνει ο Χελάκης στο σταθμό να σας παρουσιάσει τον Μπάμπη. Εγώ είμαι στη γραμματεία, ξέρεις, το μεγάλο εκείνο που είχαμε στη Λαβάκη.
2: Ναι.
3: Και μπαίνει ένας ψηλός και εγώ δεν σας είχα ακούσει από την ώρα. Και μπαίνει μέσα ο Χελάκης, πίσω εσείς οι δυο, λέω, νηστεία. Ο ψηλός και ο κοντός.
0: Και σου κλέψαμε την καρδιά,
3: Πολύ να ξέρα ότι τη μέρα που έγινε όταν ο τελικός του Champions League στην Αθήνα, θυμάστε τον booth που είχαμε στήσει στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι.
3: Ήταν τα πρώτα δοκιμαστικά που κάναμε μαζί με τον Κυριάκη. Εγώ και ο Κυριάκης στον ήχο. Και σου λέμε τα ονόματα, επώνυμά μας στην αρχή.
2: Ναι.
3: Ξεκινάτε και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή πας να μας παρουσιάσεις.
2: Όχι, τα πάνω από εδώ.
3: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
2: Ναι.
3: Δεν πέτυχες τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα στο δικό μου είχες πετύχει, είχες πει ένα επίθετο από έναν τύπο ο οποίος είχε γιαορτώσει κάποιον στο Πασόκ. Τότε. Στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα Ροήλο, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι το λέγανε έναν τύπο. Εκείνο το διάστημα.
2: Ναι.
3: 2006.
0: Σου έμεινε τραύμα από τότε.
2: Κρίμα. Είχε ρεπό εκείνη τη μέρα. Τι να κάνει.
3: Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα ω τεχνικό. Στα δοκιμαστικά ήμουν.
0: 20 χρόνια το θυμάται ακόμα.
2: Άκου τώρα τι τούμπινε. Τράμα. Ωραία, μίλησε μας για τον πατέρα τώρα.
3: Για τον πατέρα.
2: Τίποτα, αλλά αφού το κάναμε ψυχολογικό session, να το συνεχίσουμε.
3: Πατέρα σου Μπάμπη. Πατέρα σου Μπάμπη.
0: Μπάμπη ο παπά σας.
3: Το λέγε και το μεσημέρι έτσι λίγο συγκινημένος, ότι τα περισσότερα είναι παιδιά μου, είμαι ένα παιδί του Μπάμπη. Αν δεν υπήρχε ο Μπάμπη, δεν θα ήμουν εδώ.
2: Αν δεν υπήρχε ο Μπάμπη, δεν υπήρχε Sport FM.
3: Ναι, σωστά.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Παναγιώτη, με σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Λοιπόν, και πάμε για grand finale, κυρίες και κύριοι, με τον σπουδαίο. Με τον καθιστό Βούδα.
4: Και βγάλε.
0: Στέφανος Παλουότολο.
2: Με τον μεγάλο Στέφανο Παλουότολο.
0: Από το τιμένο Ποτσουόλι, πάντα πρέπει να το λέμε
2: βεβαίως,
0: αυτό το πράγμα, έτσι. Πώς λέμε, θα λύσω Μιλίσιος.
2: Έτσι.
0: Παλουότολο, το Ποτσουόλι, ξέρεις. Όλοι σπουδαίοι λέμε και τον τόπο καταγωγής.
2: Ένας Ιταλίδος από την Κυψέλη, θα λέγαμε.
4: Από Αγία Βαρβάρα.
2: Από Σάντα.
4: Σάντα Μπάρμπαρα.
2: Εντάξει. Παιδιά, ο Στέφανος, εντάξει. Δηλαδή και του Στέφανο, για να καταλάβετε, οι χολύπτες παιδιά του είναι. Όπως αντίστοιχα λέμε για τον Μπάμπη. Οι υπόλοιποι.
4: Μπαμπάς μου είναι ο Παντελής πάντως. Μπαμπάς μου είναι ο Παντελής. Για να λέμε και την αλήθεια τώρα, έτσι, να τα λέμε όλα.
0: Αυτά τα θέματα, τα κληρονομικά σας.
2: Ναι, τα λύσετε μόνοι σας.
0: Τα σεξουαλικά σας, τα ειδηπόδια σας, βρείτε τα παιδιά, δεν θα τα λύσουμε εδώ πέρα τώρα.
4: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βάιο, γιατί με το που ξεκινήσαμε για το εορταστικό μου, έκανε ένα πολύ ωραίο σαρδάμ. Και λέω, δεν θα πάει χαμένη μέρα, κάτι θα κερδίσουμε. Και ευχαριστώ, Βαΐε, μια χαρά.
0: Πρέπει να πούμε ότι οτιδήποτε λέγεται σε αυτό το σταθμό και όταν μιλάμε για τόσο ως πρόγραμμα κάθε μέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν διάφορα μπερδέματα και διάφορα σαρδάμ. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος ακόμα και αν είναι στο μπάνιο και, είναι και κάνει ντους, με κάποιο τρόπο το ακούει και το καταγράφει. Και αυτός είναι ο Στέφανος.
2: Και όχι μόνο αυτό, η μεγαλύτερη επιτυχία της διάρκειας αυτών των σαρδάμ, τα οποία πηγαίνουν για δεκαετίες, είναι ότι πλέον και όλος ο κόσμος μέσα από τον Sport FM, αλλά και οι ακροατές, έχουν γίνει όλοι πρόθυμοι ρουφιανάκι του Παλουότολου, οι οποίοι καταγράφουν λεπτά και δευτερόλεπτα και του τα στέλνουν όλα για να βγουν όλα αυτά τα υπέροχα Σαρδάμ, ας πούμε, τα,
5: τα αφιερωματικά. Έτσι,
4: γιατί,
2: άρα μιλάμε για τη στρατιά του Παλουότολο.
0: Ναι, στην
2: πραγματικότητα. Έτσι, για τους στρατιώτες του Στέφανο Παλουότολο.
5: Τίποτα λιγότερο δεν σου άξιζε, φίλε μου.
4: Χαίρομαι.
2: Αυτή είναι αλήθεια.
0: Έχεις όλη μας την αγάπη, το ξέρεις.
4: Το ξέρεις και εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Στέφανε.
4: Λοιπόν,
2: εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα,
4: τα λέμε. Και του χρόνου.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Ναι.
4: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια πολλά. Πριν κλείσουμε, παρότι αυτή η εκπομπή δεν προσπαθεί να μην είναι σχεδόν ποτέ αυτοαναφορική, θα κάνω μια πολύ μικρή αυτοαναφορική αναφορά. Λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, η εκπομπή αυτή, κάποιοι θα θυμάστε, είχε σταματήσει από το 2013 μέχρι το 2016. Και πριν από 10 χρόνια, μας πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο Κοσμάς για να κάνουμε να συμμετάσχουμε στα 20 χρόνια Sport FM. Ήρθαμε λοιπόν να κάνουμε την εκπομπή. Ήταν μια τρίωρη εκπομπή, 9 με 12 εκείνη τη μέρα. Έγινε ό,τι έγινε.
2: 9.30 με 12 νομίζω, ναι.
0: Ναι. Έγινε ό,τι έγινε εκείνη τη μέρα. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε καμία σκέψη για επιστροφή της εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Προέκυψε ουσιαστικά η ανάγκη και η επιθυμία να επιστρέψει αυτή η εκπομπή από εκείνο το reunion που έγινε το 2016. Και θέλω να πω ότι όσοι έχουν δει το ντοκιμαντέρ με τη μεταγραφή του Φίγκο στην Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πολύ έχουν μια εικόνα του τι έγινε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε για να γυρίσει ο κύριος Τσαούσης και να είναι ξανά εδώ πέρα στο Sport FM και στο Fight Club τα τελευταία 10 χρόνια, αν ο Γιώργος ο Κοσμάς ήταν τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος κανόνισε όλη την ιστορία για να έρθει, θέλω να πω ότι εγώ ήμουν ένας μικρός Πάολο Φούτρε τότε, ένας μικρός Πάολο Φούτρε όπως έχουμε δει στο ντοκιμαντέρ, για να μπορέσει αυτή η εκπομπή να επιστρέψει στο Sport FM το 2016 και να είναι μέχρι και σήμερα εδώ. Και ήθελα έτσι να κλείσουμε, μια που φιλοξενήσαμε την τελευταία αυτή, ξέρω εγώ, περίπου 45 λεπτά του προγράμματος, με αυτή τη μικρή αναφορά, για να πούμε και για εμάς που είμαστε εδώ από το 2005, με την διακοπή τα τρία χρόνια αυτά, 13 με 16. Να πούμε και εμείς είναι σχολείο, είναι το σπίτι μας. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα μέρος που αγαπάμε, κυρίως με ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί ωραία όλα τα υπόλοιπα, η δουλειά, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο, σ' ακούνε άνθρωποι κτλ. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τους αγαπάς και να σ' αγαπάνε, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Χρόνια πολλά, Sport FM.
0: Χρόνια πολλά.

0: 94,6.
1: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια.

0: στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: 94,6, 30 χρόνια, 30 χρόνια Sport FM. Λοιπόν, το Bolivar, το πάρτι στο Bolivar τελείωσε. Σε εμάς έλαχε να κάνουμε ραδιόφωνο. Στην αρχή έλεγα να καταγγείλω τη διεύθυνση, αλλά απ' την άλλη μετά σκέφτηκα τι φταίει η διεύθυνση, τον Ισακέ πρέπει να καταγγείλουμε, που έβαλε τέτοια μέρα τον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Τέλος πάντων, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, όχι τίποτα, λέμε και σόλο σήμερα. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Σκάρτη η ώρα, ένα τριάρι τέταρτα και αυτά με το ζόρι. Να ακούσουμε λίγο ρεπορτάζ, καθώς δεν έχει βγει τίποτα όλη μέρα. Και μετά να συνδεθούμε με το Σάββιο Ρήνης και Φιλίας για την περιγραφή του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Πριν πάμε στο ΣΕΦ να κάνουμε την πρώτη σύνδεση, ας κάνουμε μια ακόμα με τον Bolivar. Να δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στη διεύθυνση Βάγιος Τσούτσικας για να μας κάνει μια σύνοψη του δεκαόρου.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν θα παίξει το μάτς. Δεν γίνεται.
0: Εγώ είπα πριν, δεν ξέρω αν τ' άκουγες, είπα να καταγγείλω τη διεύθυνση το 18, αλλά μετά λέω δεν φταίει η διεύθυνση. Τον Εσακέ πρέπει να καταγγείλω.
1: Εννοείται. Γιατί το πάρτι είχε προγραμματιστεί από τη μέρα που ιδρύθηκε ο Σπορεφέ. Οπότε δηλαδή 8 Ιουνίου γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάμε να κάνουμε άλλη μέρα τα γενέθλιά μας. Και πήγε πάλι ο Σακέ το μάτς εδώ.
0: Και σε χρονιά που δεν έχει τίποτα μετά η εθνική.
1: Σωστό.
0: Να τα βάλουμε τα μάτια σαν 48 ώρα. Όχι, ρε φίλε, γιατί.
1: Εντάξει, να σου κάνω σύνοψη τώρα του τι έχει γίνει εδώ, Τάσο μου. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Απλά εγώ θέλω πάρα πολύ εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για αυτή την διοργάνωση. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Θυμηθήκαμε πάρα πολύ ωραίες, έτσι, πώς να το πω, στιγμές του παρελθόντος. Θυμηθήκαμε δίδυμα τα οποία, ξέρεις, μας έχουν συντροφέψει πάρα πολλά χρόνια στον αέρα. Όχι μόνο αυτά που είναι τώρα στον αέρα μας, αλλά και άλλα που δεν είναι πλέον. Όπως είναι ο Μίνας Τσαμόπουλος με τον Γιώργο Θανελάκη, όπως είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον Μάνο Σπανόπουλο, όπως είναι ο Δημήτρης Καρίτας με τον Γιάννη Ψαράκη, όπως είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που περάσαν από το μικρόφωνο του BWIN Sport FM και θυμήθηκαν τις δικές τους ιστορίες του Γιώργου Θελάκης και μας μίλησε για το ξεκίνημα, ο Γιώργος ο Δήμας. Γενικά ήταν μια μέρα η οποία είχε πάρα πολύ έντονο, έτσι, έντονα συγκινησιακό φορτίο, αλλά έχει και πάρα πολλά χαμόγελα, είχε αγκαλιές ένθερμες με φίλους. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Bolivar και την ακτή του ήλιου που μας φιλοξένησαν σε αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο χώρο. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές εδώ, δίπλα στη θάλασσα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την διοργάνωση. Δηλαδή την Τασία την Παλικούρα, τον Σταύρο Χοδροθύμιο, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, εσένα Τάσο μου, το Θανάση το Ράλι. Να δώσω ένα πολύ μεγάλο credit στη Σοφία Θεωράκη, τον Άγγελο τον Κρεμαστό και τον Στέφανο τον Χουριανόπουλο που είχαν αναλάβει την ευθύνη να τροφοδοτούν τον Φίλιππο Παγκόπουλο με όλα τα βίντεο και τις πληροφορίες εδώ από την ακτή του ήλιου, από το Bolivar, και φυσικά να τα κοινοποιεί ο Φίλιππος στον αέρα, στα social media του σταθμού. Και να ευχαριστώ φυσικά και όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και έδειξαν στους καλεσμένους μας ότι ο Sport FM, ρε φίλε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα ιδιαίτερο μέσο, το οποίο ακόμα και αν έχεις φύγει από αυτό χρόνια, πάντα νιώθεις ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Γιατί είδαμε τη Σάντι Πρωτοψάλτη, είδαμε τη Σωτήρη Κωνσταβάρα, είδαμε την Σία Τικοσιόνη που έλεγε Δελτία Edition στον Sport FM. Λοιπόν, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν φύγει αρκετό καιρό από εδώ.
0: Μάνος Ζερβάκη, Τάγκη Μπουλή.
1: Σωστό. Θα ακούσουμε το βράδυ του Βαγγέλη Βραουδάκη.
0: Ναι.
1: Στο πρόγραμμα.

0: του σταθμού είναι αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή έτσι φτιάχτηκε, έτσι μάθαμε ότι λειτουργεί, έτσι το λειτουργούμε εμείς σήμερα και έτσι θα το λειτουργούν και αυτοί που μαθαίνουν σήμερα από εμάς θα το λειτουργούν τα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξέρεις, σαν συνταγή πηγαίνει από χέρι σε χέρι και μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε, μπορώ να το πούμε σήμερα, εντάξει, γιατί μια φορά το χρόνο το λέμε, το κάνουμε καλά.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω στον αέρα ότι δεν ξέρω πώς τσούλησε το πρωί, το πρωινό πρόγραμμα. Ήμουνα σπίτι και άκουγα. Όταν ήρθα, που έγινε η κορύφωση με την άφιξη του Γιώργου Χελάκη, δεν θυμάμαι να σε έχω ξαναδεί τόσο συγκινημένο.
0: Άκου, για εμάς που το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εμείς που ήρθαμε εδώ, παιδιά, που είχαμε ένα εφόδιο και μόνο, δεν είχαμε άλλο εφόδιο. Το εφόδιο μας ποιο ήταν, την κάψα μας να κάνουμε το χόμπι μας σε επάγγελμα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, πάρα πολύ σημαντικοί, που μας βοήθησαν, μας έκαναν την πόρτα, μας στήριξαν.
1: Που μας σημάδεψαν.
0: Μας σημάδεψαν, εννοείται. Μας έκαναν από πάνω μας και μας έμαθαν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Μας επέτρεψαν να βγάλουμε το δικό μας το χαρακτήρα στο μικρόφωνο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα θα είναι σημαντικοί στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και πάντα, κάθε φορά που θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο, άσχετα αν έχουμε χωρίσει πόσα χρόνια μόνο επαγγελματικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν θα γίνει μια συνάντηση με τον Γιώργο με αντικείμενο το Sport FM, όχι μια συνάντηση για να πάμε μπριζόλες, γιατί και αυτό γίνεται και δεν συγκινούμαστε. Έτσι. Αλλά όταν θα γίνει, ας πούμε, με αντικείμενο το Sport FM, νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα πάντα νικούν. Γιατί πάντα αυτή η θύμηση έρχεται. Ότι δηλαδή, χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Σωστά. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, πολύ χρόνια φίλε.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Να είμαστε, καλά χρόνια να έχουμε και τα καλύτερα έρχονται, τάσο μου. Γιατί είμαστε μια χρονιά που γιορτάζουμε όχι μόνο τα τρία μας χρόνια, γιορτάζουμε ότι έχουμε περάσει όλες τις δυσκολίες, ότι έχουμε σταθεί στα πόδια μας, ότι μπορούμε και είμαστε ξανά δυνατοί και ότι ετοιμάζουμε νέες εκπλήξεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να καλέσω τους φίλους ακροατές να μείνουν συντονισμένοι και όχι μόνο στα ραδιόφωνά τους. Αυτό από μένα. Καλό βράδυ.
1: Πριν κλείσεις, θα σου πω το πρώτο μήνυμα που. Γιατί είναι ο Sport FM. Που ήρθε αφού τον μπήκα. Χρόνια πολλά. Ο Μιαούλης, η κολόνα του Sport FM που είναι.
0: Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα από το Μπόλιβαρ. Τι είναι ο Sport FM όλα αυτά τα χρόνια που σας συντροφεύει. Το λέμε, το ξαναλέμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ως Sport FM είστε εσείς και για εμάς που είμαστε σχεδόν από τότε που άνοιξε, γιατί λέει ένας φίλος καλησπέρα από πότε είσαι στο σταθμό. Είμαι από τον Νοέμβριο του 1996, λίγους μήνες, αφότου ξεκίνησε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, είναι σχέση ζωής ρε παιδί μου, είναι σχέση ζωής. Τελεία, παύλα, παράγραφος.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 43 λεπτά πριν το τζάμπολ του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL, Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας είναι έτοιμοι και καλωδιωμένοι να μας τα πούνε. Γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Τα σέβη μας. Τι κάνετε?
0: Καλά, χρόνια πολλά. Πρέπει να τα λέμε σήμερα.
2: Πολλά. Με υγεία, σώνο.
0: Χρόνια μας πολλά.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ ωραίο το event. Πήγαμε όλοι έστω για λίγο.
0: Ναι,
3: ναι, περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Είναι σαν ένα reunion.
2: Ναι,
3: μεγάλο,
2: ναι.
3: Κάπως έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Το εξέλαβα εγώ σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Μπράβο σε όλους όσους το τρέξαν και.
1: Και στα 40 τώρα.
0: Ε? Ναι.
2: Ωραία, ναι. Αν και δεν ακούγεται τώρα τα 40.
0: Στα 40 χρόνια. Εντάξει, μπράβο. Ναι, βάλε, ναι, βάλε τα χρόνια δίπλα.
2: Ναι,
0: γιατί.
2: Ναι, άστο. Ναι, τι μαξίλο εδώ πέρα.
3: Εντάξει, τώρα. Έτσι. Ξέρετε πώς το είπα.
2: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τρίτο τελικό σε 41 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει γεμίσει, αλλά θα είναι κατάμεστο. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Έχει γίνει sold out ούτως ή άλλως. Και απλά δεν έχει έρθει ο κόσμος ακόμα, όπως συνέβη και στον πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό αντίστοιχα στο Telecom Center.
3: Παρ' όλα αυτά δροσούλα έχει, εγώ θα πω, είναι
2: δροσούλα. Μέσα έχει δροσούλα, ναι.
3: Ναι, ας πέφσουν, οπότε, αφού έξω έχει ζέστη.
2: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, έχει δύσει στο πράγμα, εντάξει, επειδή το πρόγραμμα ήταν ερωταστικό σήμερα, να πούμε απλά τυπικά ότι υπάρχει

0: τιμωρία ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Νίκο Λιοπερνιώτη από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και θα πω εγώ, γιατί κρεμούν και οι ποινές της ΔΕΑΒ. Δεν υπάρχει τιμωρία για τον Παναθηναϊκό για το μάτς 4 της Τετάρτη.
1: Υπάρχει πρόστιμο.
0: Υπάρχει ένα πρόστιμο και ο κότς Μπαρτζόκας δεν έχει τιμωρηθεί μεν, αλλά είναι αναγκασμένος να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Αγωνιστικά έχουμε Ντόρση εκτός, όπως είχαμε πει, επαναφορά Jones και Ward, όπως επίσης είχαμε πει.
1: Αντίνη Λικίνα και Hall για τον Ακριβώς. Ολυμπιακό, με εντεκάδα και πάλι Ολυμπιακός.
0: Στο Παναθηναϊκό είναι το πρόβλημα.
2: Αναμενόμενες οι αλλαγές των ξένων.
0: Ναι, το είχαμε πει και χθες. Νομίζω ότι δεν πέτυχε το πείραμα του δεύτερου τελικού. Δεν είναι ακριβώς πείραμα, βέβαια. Ο κόσμος Μπαρτζόκας είπε ότι τους έβγαλε για να τους ξεκουράσει.
1: Να φρεσκάρει την ομάδα.
0: Επειδή ίσως η σειρά κρατήσει σε μάκρος. Δεν του έδωσε νομίζω αφορμή, ειδικά ο Λικίνα. Ο Χόλ στην επίθεση ήταν κάπως καλός. Ναι. Στην άμυνα όμως είχε ξεκάθαρα θέματα νομίζω.
1: Σωστά. Για την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, έχουμε επιστροφή στη 12η του Κώστας Λούκα, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, έκανε και προθέρμανση. Δοκίμαζε κάπως, φαινόταν να δοκιμάζει το πόδι του μετά από το χειρουργείο που επέστρεψε, έπαιξε, αλλά έπαιξε ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και αυτό τον επηρέασε. Είναι στη 12η, θα δούμε αν θα αγωνιστεί. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα παίξει επειδή είναι στη 12η, ενδεχομένως να εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Και υπάρχει αλλαγή, η απουσία σημαντική για τον Παναθηναϊκό, πολύ σημαντική, αναγκαστική. Ο Όσμαν έχει ενοχλήσει στη μέση και έτσι χάνει το απόψινό παιχνίδι. Στη θέση του έχει μπει ο Σόρτς, άρα έχουμε και Σόρτς και Χουάντσο. Λέγαμε θα έχουμε ή Σόρτς ή Χουάντσο. Τελικά με την απουσία
0: του
1: Όσμαν είναι και οι δύο μέσα. Και εκτός είναι φυσικά και ο Φαρίντ που παραμένει εκτός και στον τρίτο τελικό για τον Παναθηναϊκό. Διαιτητές είναι οι κύριοι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Ο πρώτος, μάλλον ο Τσιμπούρης ήταν και στον πρώτο τελικό. Οι άλλοι δύο είναι η πρώτη φορά που σφυρίζουν. Τιγάνης στο δεύτερο και ο Καρπάνος είναι η πρώτη φορά που σφυρίζει σε τελικό. Έτσι.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε σε περίπου 35-36 λεπτά για το τζάμπολ. Λοιπόν, πάμε σε break. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαν και τα παιδιά από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν. Είχαμε κόσμο στο ξενοδοχείο και ντόπες εν ώψη του αγώνα που αρχίζει σε λίγη ώρα. Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σας, ο καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Προσπαθούμε 40 λεπτά να το τζάμπουν, 40 λεπτά. Ναι, θέλω να ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπες, από αυτό το τελευταίο με τον κόσμο, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος από τον κόσμο Παναθηναϊκού είναι κάτι συνταρακτικό, είναι κάτι μοναδικό. Δεν θυμάμαι σε επίπεδο Ευρώπης, σε ευρωπαϊκά δεδομένα και σε μπάσκετ, έτσι σε μπάσκετ αναφέρομαι, να έχουμε δει ποτέ κάτι ανάλογο για κάποια ομάδα. Τέτοια στήριξη δηλαδή, τέτοια μοναδική στήριξη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε δει και σε ομάδες που είναι και σε χαμηλότερες κατηγορίες, κυρίως στο εξωτερικό, να τις στηρίζουν τις ομάδες τους. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του πραγματικά είναι κάτι μοναδικό.

Θυμίζω τα μέτρητα sold out, θυμίζω την στήριξη του κόσμου όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Σε μια αποτυχημένη επί της ουσίας σεζόν, ο κόσμος είναι εκεί. Και πήγε σήμερα με πόσα, 35 βαθμούς, είχε 40, μες στο καταμεσήμερο, περίπου 3.000 φίλοι Παναθηναϊκού πήγαν στο ξενοδοχείο για να ενισχύσουν την ομάδα ψυχολογικά, να την το πάρουν ψυχολογικά που λέμε. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και νομίζω ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, ξεκάθαρα. Τουλάχιστον ο πιο σταθερός παράγοντας του φετινού Παναθηναϊκού είναι πάντα εκεί. Παρότι η ομάδα δεν του έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, δεν του έχει ανταποδώσει αυτή την στήριξη, ο κόσμος βλέπει ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκε στο ξενοδοχείο και στήριξε τους παίκτες και τον Εργίνα Νταμάρ και τους βοηθούς του. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, είχαμε αυτό το θέμα με τον Όσμαν. Είναι αυτή η συνοχλή που αντιμετώπισε από το δεύτερο τελικό, αυτή η συνοχλή στη μέση.

0: αυτό που νιώθει ο Σλούκας είναι κάποιες ενοχλήσεις όταν έχει μια αλλαγή, όταν έχει η αλλαγή κατεύθυνσης δίπλα του.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο πνευματικό τώρα για τον Σλούκα, επειδή ξέρει καλά το σώμα του.
1: Ναι.
0: Είναι σε μια ηλικία έτσι αρκετά μεγάλη, είναι στα 36. Είναι στην ουσία στη δύση της καριέρας του. Και είχε αυτή την αρθροσκόπηση που τον πήγε πίσω. Σύντο γεγονός ότι και εκείνος, όπως πιο μόνο αντίστοιχα, φέτος δεν είχε πάρει ανάσα με ευρωμπάσκετ και όλα αυτά. Είναι και λίγο έτσι στο μυαλό του, ας πούμε, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε τελευταία στιγμή. Μπορεί να βοηθήσει νομίζω κάποια λεπτά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί αυτόν τον Ανταμάν.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί επαναλαμβάνω, έχει κάνει στην ουσία δύο μισές προπονήσεις. Την Πέμπτη και χθες. Έτσι, γιατί το Σάββατο δεν έγινε ουσιαστική προπόνηση, δεν έγινε ομαδικό πρόγραμμα. Πήγαν κάποιοι παίκτες για από μόνοι τους μετά το δικό μετά τους προγράμματα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε σήμερα και αυτό το θέμα με τον αθλητικό δικαστή, τη τιμωρία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είπαν και τα παιδιά πριν τις τιμωρίες.
0: Α, τα είπαν, εντάξει, ναι.
1: Okay. Και τα,
0: και από την,
1: τα πρόστιμα.
0: Ναι, και από την του Ολυμπιακού αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μάλλον και ο Μπατζόκας, για το γεγονός ότι ήταν, λέει, η λήψη από κινητά. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς. Έτσι, βγήκε.
1: Ναι. Okay, η ουσία είναι ότι στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο και η ανάκληση των δυσφημιστικών εκφράσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και να ζητήσει εντός μιας, έχει προθεσμία μιας μέρας να ζητήσει συγγνώμη. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε. Ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε μετά τη ΣΑΕΚ. Πώς? Μετά τη ΣΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πριν από λίγη ώρα,

0: Λοιπόν, θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη, καθώς η ΑΕΚ επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Εμείς. Λοιπόν, θα το βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη. Okay. Λοιπόν, πάμε. Διονύσης Δεσύλλας.
1: Γεια σας, κύριε Δάσο.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν...
0: Τι έχει η μέρα, γιατί...
1: Πολλά, πολλά.
0: Δεν έχει βγει ουδής.
1: Πολλά. Καταρχάς, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Για να πάμε στα πιο φρέσκα. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Βλαχοδήμος δεν είναι πρόθυμος στο να επιστρέψει η Ελλάδα και Παναθηναϊκός, προτιμά εξωτερικό.
0: Σου προκύπτει, να το πω έτσι, αυτή η απροθυμία?
1: Δεν το ξέρω. Θα σου πω τι εννοώ, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια. Αυτό το έχουμε μεταφέρει. Το Estadio Deportivo λέει ότι ο Βλαχοδήμος λέει στον Παναθηναϊκό προς το παρόν και θέτει ως προτεραιότητά του τη μεταγραφική αγορά και ότι τέλος πάντων θέλει εξωτερικό.
0: Ναι, okay.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος.
0: Ναι.
1: Επειδή τον θέλει να περιμένει. Τώρα το πόσο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Εξ αρχής το έχουμε πει. Υπάρχει κι άλλος τερματοφύλακας που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Και θα δούμε τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει επίσης δημοσίευμα για τη Βίτσεβ Λότζ, η οποία θέλει το Σιντέρσκι. Θυμίζω ότι εκεί έχει κάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί είναι ο Ντραγκόσκι.
0: Ναι.
1: Ο Σβιντέρσκι, έχουμε πει ότι το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο βέβαια και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν λύγει τώρα, έχει άλλα δύο χρόνια. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο πώλησής του.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για την ώρα ή έχει κατατεθεί και πρόταση?
1: Υπάρχουν συζητήσεις.
0: Okay.
1: Υπάρχουν συζητήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί, θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί. Εγώ έχω πει και πάλι ότι αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι και ο Ζιντέρσκι και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν τον Παναθηναϊκό. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει επιθετικό. Αυτά σου έχει να κάνει με τα πιο φρέσκα, στο που βρισκόμαστε σε επίπεδο είτε μεταγραφικό είτε αποχωρήσεων. Ούτως ή άλλως δουλεύει και στα δύο ταμπλό Παναθηναϊκός, σε διπλό ταμπλό. Από εκεί πέρα μεταγραφικά περιμένουμε να δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα τι εξέλιξη υπάρχουν κάποιοι δεδομένοι στόχοι. Ένας από αυτούς είναι ο Καμαρά, που έχει
0: ξανά στο προσκήνιο, ε.

0: Ναι, έχει μπει ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Έχει συμβόλαιο να ακομεί έτος με τη Σαρλερουά. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μια ανάσα την απόκτησή του το Γενάρη. Mm-hmm. Τότε δεν προχώρησε το θέμα λόγω Μπενίτεθ. Γιατί δεν είχε πάρει τον Γκραλ ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν πολύ ψημένος ο Μπενίτεθ τέλος πάντων για τον Καμαρά. Και παρά το γεγονός ότι δύο πλευρές έφτασαν κοντά, το θέμα δεν προχώρησε. Είναι ξανά στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός mm-hmm. για το συγκεκριμένο παίκτη. Του Γένσεν παραμένει ανοιχτό, αλλά δύσκολο.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει, θυμίζω, χρήση της οψιών ανανέωσης στην Μπρέτφορντ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Θεωρώ όμως ότι το συζητούν.
1: Mm-hmm. Για πώληση το συζητούν ή για δανεισμό.
0: Όχι, αφού για ένα χρόνο πώς θα το δώσουν δανεικό. Μου το δώσουν δανεικό.
1: Ανανέωσε για ένα χρόνο.
0: Ναι, okay. Είχε μια οψιόν για πώληση. Το συζητούν. Το θέμα είναι ο ίδιος αν ψηθεί, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτη ο οποίος είχε 42 συμμετοχή στην Αγγλία.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος, 36 στην Πρέμιερ. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι και απλό. Δεν είναι 35 να πεις. Είναι 30.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι φουλ ενεργός.
1: Να αφήσεις.
0: Αν το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια υπέρβαση. Ή μικρή υπέρβαση, όπως θέλετε πείτε εδώ. Στα δικά μου mm-hmm. μάτια, παίκτη βασικό από την Premier League, αν καταφέρεις και πάρεις.
1: Προφανώς.
0: Και όχι να μένει ελεύθερος.
1: Ναι, και σε αυτή την ηλικία κιόλας.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι πράγματα τα οποία θα ξεκαθαρίσουν. Mm-hmm. Και το άλλο το οποίο.
1: Ναι, γιατί πλάκα-πλάκα την επόμενη εβδομάδα μαζεύει το Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι.
0: Στα 16 του μήνα.
1: Ναι.
0: Θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα και ο Νίστρουπ.
1: Είναι πλέον για μόνιμη εγκατάσταση.
0: Μόνιμη εγκατάσταση για να παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό. Έχει ανακοινωθεί. Θα έρθει εδώ για να παρουσιαστεί. Θα φέρει 4 δικούς του. Mm-hmm. Τον συνεργάτη του, τον αναλυτή που ήταν στην Κοπεχάγη. Προπονητή ονοφυλάκου και γυμναστή και μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή προπονητή ονοφυλάκου που υπάρχει, αναλυτές κτλ., θα στελεχώσουν το νέο team, το νέο staff για τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του τηλεοπτικού.
1: Για πες, ναι, εκεί θα ήθελα να πάμε.
0: Κοίταξε,
1: τι έχουμε, τι update έχουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το δικό του κανάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα, στην per capita. Είναι μια νέα πλατφόρμα με πολλά κανάλια.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον, συγγνώμη, είναι μια νέα πλατφόρμα που θα πάρει αρκετές ομάδες, η per capita. Ο Παναθηναϊκός δεν το συζητά. Mm-hmm. Δεν θα είναι εκεί. Ένας λόγος, καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητος. Είναι συμφέροντο του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν μπορείς να πας σε κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα, όπως για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερα χρήματα όταν έγιναν συζητήσεις με την Κοσμοτέ της TV.
1: Ναι.
0: 16 Ολυμπιακός, 10 Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει θα φτιάξει κανάλι δικό του. Υπάρχει πιθανότητα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό βέβαια, για πλατφόρμα που θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Γιατί λέγεται και για τον Ηρακλή, που θα συμφωνήσει με αυτή τη νέα πλατφόρμα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι. Τα φιλικά, τα προκριματικά και τα παιχνίδια Super League θα τα βλέπουμε στο κανάλι του Παναθηναϊκού.
1: Φιλικά. Και τώρα, του καλοκαιριού,
0: ναι.
1: Τόσο άμεσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Και τα προκριματικά, mm-hmm. Τα προκριματικά του conference,
1: ναι.
0: Και φυσικά τα εντός έδρας της Super League. Και μένει να δούμε τι άλλα project θα γίνουν σε αυτό το κανάλι. Μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα,
1: mm-hmm.
0: με διάφορα πράγματα τέλος πάντων, αλλά είναι δεδομένο ότι οι αγώνες θα είναι εκεί. Σύντομα θα έχουμε λεπτομέρειες και επισήμως mm-hmm. από τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Διονύση,
0: το βράδυ. Να πω ότι το βράδυ θα έχει.
1: Το προανήγγειλε και ο.
0: Το προανήγγειλε ο Βάιος.
1: Και ο Βάιος. Ωραία. Ναι, αλλά πες το και εσύ.
0: Θα πάμε κάπως διαφορετικά απόψε. Οκ, έχει τον μπάσκετ, αλλά δεν έχει να κάνει.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος
1: απογείωσε
0: την καθιέρωση να απογείωσε την καιρινή ζώνη του Μπίγων Σπορεφέα. Να πω και από εδώ χρόνια πολλά στο σταθμό μας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν θα είναι μεγάλη μας τιμή. Βαγγέλης Μπλαουδάκης. Άρα το αυτεράδιο απόψε θα γίνει αυτεράδιο όποιος αντέξει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και το βράδυ.
1: Να σε καλά, Διονύση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργο Σακύρη στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία λίγο νωρίτερα το απόγευμα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Για την ακριβή.
0: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη που λέμε.
1: Και ήταν δίκιο και έγινε πράξη, σίγουρα. Και το περιμέναμε 100% μιας και είχαμε πει ότι είναι το διαδικαστικό που είχε μείνει, το είχαμε πει από την Κυριακή, δηλαδή να υπογραφεί τα συμβόλαια, αυτό σημαίνει τα διαδικαστικά. Και προφανέστατα είναι κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος και η ομάδα. Το διαπιστώσαμε νομίζω και στην την εικόνα που είχαμε, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο ανδρών, του κ. Μαριλιόπουλου με τον Μάρκο Νίκολιτς, στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του deal. Mm-hmm. Ενώ των υπογραφών, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Σέρβος είχε ήδη συμφωνήσει και ήδη διασακήρια για το ουσιαστικό συμβόλαιο το 2029, αφού πρώτα το κουβέντιασε λίγο παραπάνω, μια και εκείνος η επιλογή ήταν για να πάει με αυτό το 2028. Τέλος, καλό, όλα καλά, τα βρήκαν οι δύο πλευρές και όπως είπε και ο Μάρις Ηλιόπουλος μαζί με τον Ριμπάλτα, συνέδεται ένα υπέροχο τρία. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα δείχνει και την κατεύθυνση για το που πάμε και για οριστικό, ότι πάμε δηλαδή για οριστικό deal και με τον
0: Ριμπάλτα.
1: Ναι, με τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Ένωσης, τον Καταλανό, προκειμένου και αυτός να μείνει μέχρι το 29, όπως σας είναι και με τον Μπίλιο λογικά.
0: Ναι, θα ήθελα να σε πάω και εκεί μετά, ναι, ότι όντως έχουν ξεκινήσει νέες συζητήσεις με τον... όχι νέες, συζητήσεις με τον Μπίλιο για νέο συμβόλαιο.
1: Έχουν ξεκινήσει, ναι, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών με σημαντική αύξηση των αποδοχών, των ετήσιων απολαβών του ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον άλλο του 50%.
0: Mm-hmm. Ο Μπίλιος έχει μέχρι το 27.
1: Ορίστε, είχε μέχρι το 27. Mm-hmm, ναι, okay. Είχε μέχρι το 27. Οπότε περιμένουμε να δούμε να γίνεται και αυτό για να ασχοληθούμε και πιο ουσιαστικά μετά με την περίπτωση του Γιώβιτς. Εντάξει, του Πινέδα εγώ ξαναπεί θα πάμε λίγο πιο μετά. Πάμε λίγο πιο μετά. Και είναι και λογικό.
0: Θα πάει Ιούλιος, θα πω εγώ, και ανάλογα με το πώς θα πάει το Μεξικό.
1: Πιστεύω, ναι. Εγώ πιστεύω και πιο μετά για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εντάξει, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Το σίγουρο είναι ότι όπως διαπιστώθηκε και ξέρει και ο κόσμος πλέον, δεν θα γινόταν πριν το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι που το. Εμείς το μεταφέραμε σαν ρεπορτάζ, πολλοί ήταν αυτοί που δεν το σημερίζονταν.
0: Και επίσης το σίγουρο είναι, η επιθυμία της ΑΕΚ να ανανεώσει με τον Πινέδα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Όλοι αυτοί που ήταν μέχρι το 27, κοίταξε ο Πίλιος για παράδειγμα, είναι αγωνιστική λόγη. Θυμάσαι ότι είναι μια θέση στην οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνει ένα βαθμιστή.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, σου ότι δεν βλέπω να κινείται η ΑΕΚ για αυτή τη θέση. Και στο έλεγα με αυτή την γνώση ότι η επιθυμία και επιδίωξη του κλαμπ θα είναι να πάει να κάνει και ένα συμβόλαιο στον Πίλιο, που όντως πρέπει να, για να μην είμαστε και εμπαθείς, μην θεωρεί κανείς ότι έχουν κινηθεί το παιδί. Έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος, εξαιρετική χρονιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φοβερό έτσι step up σε επίπεδο και προσφοράς και εξέλιξης του δικού του παιχνιδιού. Και είναι λογικό και επειδή εκτός του αγωνιστικού υπάρχει και το θέμα με τους Έλληνες, τους ξέρουν καλά, τις λίστες, τις ευρωπαϊκές, όλες οι ομάδες επειδή έχουν κάτι τέτοιο, να έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα τους καλύπτουν κάποια κριτήρια, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι είχε αγωνιστικά αγωνιστικά, ξαναλέω ότι είναι πολύ καλός. Καλά κάνει, εφόσον ο προπονητής τον θέλει και ο Ριμπάλτα συνηγορεί σε αυτή την άποψη, εμείς ο λόγος μας περισσεύει κατά πολύ, για να μην ειλικρινείς. Αυτά σε ό,τι φορά αυτά τα κεφάλαια και του Γιώβιτς, εγώ δεν νομίζω ότι τελειώσει αυτή τη βδομάδα, δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Θα
0: γίνει όμως η κίνηση, μέρες.
1: Η κίνηση και γενικότερα το ότι η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει και με τα δεδομένα που τα δεδομένα ποια είναι, τα ξέρουμε. Έχουμε πει και τα ποσά, έχουμε πει και τη χρονική διάρκεια, αυτά τα ξέρουμε. Το θέμα είναι αν θα το κάνει και πότε. Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό το βασικό. Και αν ο ίδιος θα συμφωνήσει βέβαια, έτσι, γιατί okay, προφανέστατα η ΑΕΚ το θέλει, προφανέστατα θα το επιδιώξει και γι' αυτό έχει πει και για τα οικονομικά του, θυμίζω ότι μιλάμε για αύξηση κοντά σε 400-500 ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους για συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θα κάνει, τι θα πει, πώς θα το υποδεχθεί και αυτό, αν και σε ό,τι αφορά στην διάθεσή του για να συνεχίσει στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο και 100% ισχύει. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εμείς, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε ο αθλητής, η συνέντευξη που είχε δώσει στην Μότσαρτ, θυμίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ωραία. Σε πρώτο πλάνο, αν θες κάτι να με ρωτήσεις.
0: Όχι. Απλά το δημοσίευμα, ρε παιδί μου, που έλεγε ότι, ότι καραδοκεί ο Ερυθρός Αστέρας αν δεν ανανεώσει ο Γιώβης με την ΑΕΚ ένα τέτοιο το
1: συμπέρασμα. Ναι, ξέρεις τι δεν ξεκαθαρίζει σε αυτό. Καταρχάς λέει ότι είναι okay, δύσκολο και συνιστά ευσεβή υπόθεση. Κάπως έτσι το αναφέρει στο κείμενο του. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει και είναι λίγο παράτερο είναι αν εννοεί για μετά το 27 εφόσον δεν τα βρει άκρη μαζί του ή για να κάνει κύψη το πρώτο καλοκαίρι για παράδειγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν γίνεται σαφές. Απλά λέει ότι θα επιδιώξει και εγώ και άκρη. Εντάξει, και προφανώς θα επιδιώξει και καλά θα κάνει επιδιώξει. Πεθάρα είναι άνθρωπος και εγώ θα τον ήθελα, ας πούμε, αλλά. Ναι. Πότε, όταν θα μείνει ελεύθερος ή θα δώσει την ΑΕΚ Μαρούλη, γιατί το Μαρούλη που θα πρέπει να δώσει την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Okay, πες και
1: το
0: κάτι...
1: οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Πες και κάτι τελευταίο, ένας φίλος που πρέπει να είναι ο ίδιος, είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, αν θα κάνει κάτι, αν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα που μιλάμε.
0: Okay.
1: Καλά, νομίζω ότι θα είναι και χαζό να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Αν η ΑΕΚ τον θέλει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος προλόγος, ώστε να τον πάρει την παρά που λένε και.
0: Ναι,
1: το χωριό μου.
0: Κατάλαβα. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να δώσει και 2 εκατομμύρια ευρώ για τις υπόλοιπες ένα παίκτη που δεν θα τον θέλει άλλη.
0: Σωστά.
1: Ας περιμένουμε στο τέλος και αυτό είναι το κουσάρικο που λέω εγώ.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Και είπαμε, η είδηση της ημέρας είναι η επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε, τρέχουμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος φαίνεται ότι η πρώτη μεταγραφή μήπως θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Γεια σας.
1: Γεια σας, Ομπρικάνε.
0: Καλά, εσύ θα τους φάεις στις τροφιλές.
1: Φαίνεται πλέον πως έχει αποκτήσει προβάδισμα και μάλλον μεγάλο mm-hmm. σε σχέση με τους υπόλοιπους διώκτες, ενδιαφερόμενους από όσο καλύτερα, το πιο σωστά, τον ΠΑΟΚ δηλαδή,
0: ναι.
1: και την COVID τρίπος φαίνεται από την Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θυμάσαι όταν τις προηγούμενες μέρες και ρωτήσεις με τις ρωτήσεις κάποιος δεν έχει κάνει ακόμη κίνηση Ολυμπιακός, περιμένει τα δεδομένα, τα παρακολουθεί, να δει τι και πώς.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος έτσι στην όλη υπόθεση. Όταν ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν ανεβαίνει, τουλάχιστον προς ώρας, και δεν δείχνει διάθεση πάλι προς ώρας να ανέβει σημαντικά για να καλύψει τις απαιτήσεις Augsburg, είναι και σε μια λίγο κατάσταση ο ΠΑΟΚ που ακόμη ψάχνεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά και με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να είναι έτσι, να επιστρέψει στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: Όλα αυτά κάνουν τον Ολυμπιακό Τάσο να μπλέει με όλες τις πλευρές και να τους παρουσιάζει πάρα πολύ καλύτερα δεδομένα οικονομικά εν ώψη και το συμβόλαιο που είναι να υπογραφεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαφώς καλύτερη, όπως φαίνεται, την παρούσα στιγμή, η πρόταση του Ολυμπιακού. Και απλά να σου πω, Τάσο, προς τον ποδοσφαιριστή κιόλας, αυτό που γνώριζα εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ Γιαννούλης, πριν μιλήσει ο ΠΑΟΚ,

0: Ρινάουτου, είχαν συμφωνήσει σε ένα συμβόλαιο στο 1,2. Οπότε η λαμβάνωση του Ολυμπιακού είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Και αρκετά μεγαλύτερη θα έλεγα, για να τον πείσει να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί μια πρώτη προφορική συμφωνία, εξώσον γνωρίζω εγώ, υπήρχε μεταξύ του Γιαννούλη και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εδώ και κάποιο...
1: Ναι, τουλάχιστον αυτό προέβηκε από το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει με τον ποδοσφαιριστή και είχε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Αλλά κατά πως φαίνεται, έτσι όπως το περιγράφεις, ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω της γερμανικής ομάδας.
0: Ακριβώς. Και είναι μια περίπτωση, Τάσο, και αυτή και του Τσάπρα, που δεν θα κρατήσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα μάθουμε την οριστική του εξέλιξη. Δηλαδή του Γιαννούλη δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι Ολυμπιακός. Έχει όχι απλά τον πρώτο λόγο. Πάει κιόλας να την προχωρήσει για να την τελειώσει. Αν μπορεί. Σύντομα κιόλας. Την ίδια ώρα με τον Λεβαδιακό έχει κάνει ο Ολυμπιακός ξεκάθαρη τη στάση του, ξεκάθαρη τη θέση του, ξεκάθαρη προθέσει του και προς το Λεβαδιακό και προς το Τσάπρα. Και περιμένει την απάντηση, την οριστική απάντηση.
1: Ωραία. Okay.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα τραβήξει ακόμη πολλές ημέρες, ούτε το θέμα του Τσάπρα, γιατί δεν θέλει ο Ολυμπιακός ούτε να μπαίνει σε πληστηριασμούς, ούτε σε τέτοια παιχνίδια.
1: Σωστά. Πάμε. Εντάχει, γιατί όπως καταλαβαίνεις, χρόνος πιέζει. Τι άλλαξε στην υπόθεση του Νάι Λόπεθ και πού βρίσκεται αυτή του Πάμπλο Μαφαίο?
0: Του Μαφαίο είναι και αυτή προς την ολοκλήρωση. Η εν λόγω μεταγραφή. Οκ, πάντα μιλάμε για μεταγραφικά παζάρια που, ξέρεις, όταν δεν παίζουν υπογραφές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και το είδαμε στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ, για τη συνδέσω και τις δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά του Μαφαίου είναι πολύ προχωρημένη, είναι προς ολοκλήρωση από τον Ολυμπιακό. Τώρα του Νάι Λόπεθ Τάσο ήταν ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής μίλησε μαζί του και ο μάναζερ του προπονητή, που είναι και μάναζερ και του Νάι Λόπεθ. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρες, αντί να γίνεται πιο ξεκάθαρο η όλη υπόθεση, γινόταν πιο περίπλοκη.
1: Bear the way που λέμε.
0: Από πάρα πολλές πλευρές. Και κάπως έτσι τάσω την άφησε στην άκρη ο Ολυμπιακός, δεν θα την προχωρήσει όπως φαίνεται.
1: Θα πάει άλλα.
0: Τρέχεται σε άλλες υποθέσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες στο τέλος της ημέρας.
1: Okay. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, πρώτο-τελευταίο, στην υπόθεση Λαντς Μπιανκόν?
0: Περιμένουμε την πρόταση της, της Λαντς.
1: Νομίζω
0: δεδομένα θα γίνει. Φαίνεται πως με ένα ποσό, νομίζω στα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι πιστεύω, ότι θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Γενικότερα, όποιο και είναι το ποσό, δεν σου λέω τώρα κάτω από εκατομμύριο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θα τα βρουν οι δύο ομάδες και ο Μπιανκόν θέλει να πάει να παίξει Λαντς. Είναι επιθυμία και του Ολυμπιακού να αποδεσμευτεί με τον Γάλλο στόπερ. Οπότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω δεν θα αργήσει να γίνει ούτε αυτή η μετακίνηση.
1: Ωραία. Πες και κάτι τελευταίο. Σήμερα λίγη, ή κάνω λάθος, σήμερα λίγη η προθεσμία για την ανανέωση των διαρκείας, η παράταση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκινάει η δεύτερη φάση.
1: Έχει

νέα του Ολυμπιακού. Και θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο φινάλε της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου είχε τελικά τις ειδησούλες του.

0: Λέγαμε ότι φεύγει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου χωρίς καμία εξέλιξη. Τελικά έγινε η έκπληξη και πριν φύγει η εβδομάδα, και μάλιστα έγινε διπλή κιόλας. Είχαμε την επιστροφή του Λέο Μάτος και την αναβάθμιση του Αντελίνο Βιερίνια. Και μάλιστα είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν Γιώργο και Νίκο Σαββίδη σήμερα. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και επειδή δεν τα είπαμε πολλά πολλά χρόνια στο,
0: σωστά,
1: πολλά, στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είμαστε καλά όλοι.
1: Με υγεία για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Στον ΠΑΟΚ πράγματι είμαστε στο μετέχνιο, είμαστε στην αλλαγή. Μπαίνουμε στη μεταβατική περίοδο. Κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Ανοίγει ένας άλλος με πρώτα πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό, τον Μάτος ως τον απόλυτο προϊστάμενο όλου mm-hmm. του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας από πίσω τον Βιερίνια ως τεχνικό διευθυντή, άρα υπεύθυνο για την καθημερινότητα της, της ομάδας. Και μένει να δούμε μέσα από αυτό το ξεκίνημα και τη μεταβατική περίοδο πώς θα ξεκινήσει να στείνεται η ομάδα, πώς θα στελεχώνεται. Έχουμε πει πολλές φορές το ότι ένα πλάνο υπήρχε, ποιοι φεύγουν, οι ανάγκες, οι θέσεις, οι υποψήφοι, πάνω το οποίο, στο οποίο συμμετείχε βεβαίως και ο Λουτσέσκου, εννοείται. Είχε γνώση και ο Βιερίνια, γιατί δεν ήταν μακριά. Ο Βιερίνια όλο αυτό το χρόνο συμμετείχε σε σκέψεις, είχε γνώμη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις ακαδημίες, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι φυσικά, όπως και ο Μάτος ασχολήθηκε με τις ακαδημίες στην Βάσκο ντα Γκάμα και στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Μένει να δούμε κατά πόσο το πλάνο που προϋπήρχε θα συνεχιστεί. Αυτό κυρίως. Επί της ουσίας μένει να δούμε τις αποφάσεις πλέον της νέας αυτής ομάδας ανθρώπων για τον προπονητή, για τις μεταγράφες μαζί με τον ιδιοκτήτη, εννοείται. Για την υπόθεση του Γιαννούλη, η οποία ξεκίνησε, δεν εξελίχθηκε καλά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία από σήμερα, από αύριο θα αρχίσουν να εξελίσσονται.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά. Πλέον επαναλαμβάνουμε και με νέα πρόσωπα στην ιεραρχία, με το Μάτος που επιλέχθηκε γιατί είχε μια προϋπηρεσία παραγωγική ως τεχνικός διευθυντής βεβαίως στη Βάσκο ντα Γκάμα. Επιλέχθηκε σε σχέση με άλλους γιατί έχει τη γνώση του ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, έχει μεγάλη φιλοδοξία. Και ο Βιερίνια που φυσικά ανέβηκε βαθμίδα και έχει πλέον πιο συγκεκριμένα καθήκοντα ως ένας από τους μύθους της ωραίας του ΠΑΟΚ που εκεί ήθελε να στραφεί, προς τα εκεί ασχολήθηκε πάρα πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τους παίκτες. Φυσικά όλα θα κριθούν στα αποτελέσματα, από τη μία το ποδοσφαιρικό κομμάτι για το οποίο περιμένουμε αποφάσεις σημαντικές και από την άλλη το εταιρικό.
0: Mm-hmm.
1: Που λογικά μέσα στο δεκαήμερο αυτό θα έχουμε πράγματα και θα έχουμε τις ανακοινώσεις με τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν θέσεις.
0: Δημήτρη, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με τον Χρήστο Καρυπίδη, αν μετατίθεται σε κάποιο άλλο πόστο ή αν αποχαιρετάει, ένα αυτό, και δεύτερον, αν ο ΠΑΟΚ αφήνει εντελώς την υπόθεση Γιαννούλη.
1: Με τον Καρυπίδη, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει στα τέλη Ιουνίου, προς το παρόν δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο συνεργασίας,
0: mm-hmm.
1: προς το παρόν. Και για την υπόθεση του Γιαννούλη νομίζω θα φανεί από αύριο. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, όπως τα λέγαμε, είχε αποφασίσει να μην δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να ποδοσφαιριστεί 30.

0: ενός ετών. Mm-hmm. Αυτό μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα που αλλάζουν κάποια δεδομένα και επειδή τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, γιατί και αυτό είναι βασικό, θα δούμε αν εξακολουθήσει να έχει την ίδια στάση ή αν την διαφοροποιήσει.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Διαβάσαμε σήμερα ότι Μάτος Βιερίνια είχαν την πρώτη σύσκεψη με Ιβάν, Γιώργο και Νίκο. Η απουσία Λουτσέσκου από αυτή τη σύσκεψη μπορεί να σημαίνει κάτι?
0: Σημαίνει το ότι εξακολουθεί να είναι στον αέρα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι πλέον και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να έχει προπονητή και να φανεί και από τις δικές τους απόψεις και σε σχέση με τον ιδιοκτήτη και το τι θέλει, αν θα συνεχίσουν με τον Λουτσέσκου ή αν θα πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουν ασχοληθεί και με άλλες περιπτώσεις, όπως το έκαναν και πέρυσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμα απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, τάσου.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρουμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό και μετά γραμμή για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στην κονσόλα του ήχου πλέον είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννίσης. Ο Χάρης Χριστόγλου μας χαιρετάει, ετοιμάζει βαλίτσες να βγει από το στούντιο. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Πάμε στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης για την περιγραφή του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Χαίρετε και πάλι.
1: Εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το γεμάτο πλέον Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μερικά καθίσματα είναι αδιανάσει λίγο, νομίζω ότι με την προσέλευση που βλέπω και την κινητικότητα θα γεμίσουν και αυτά. Οι δύο πεντάδες είναι σιγά σιγά στο παρκέ, να τις αναφέρουμε. Walk-up World. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό.
1: Και για τον Παναθηναϊκό.
2: Για Παπα-Νικολάου Γουόρντ, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ Ναν, Χέις Ντέιβις λογικά στο 3, Χουάντσο στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Θυμίζουμε ότι είναι στην 12 και ο Λούκας θα αφανεί στην πορεία αν θα αγωνιστεί ή όχι. Να πούμε ότι καμιά δεκαριά θέσεις παραδίπλα μας, Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Ναι.
1: Έχει έρθει στην ίδια σειρά και κάθεται ακριβώς πάνω από τα επίσημα. Προφανώς τελευταία στιγμή το αποφάσισε να έρθει και γνωστός μπασκετόπουλος. Ήρθε να απολαύσει τον τελικό. Λοιπόν, παρατάσσονται οι ομάδες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την ανάκρουση του εθνικού υμνού. Να πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα στη μικροφωνική του γηπέδου για κανένα μισάωρο, 40 ναι. λεπτά. Δεν ακούγονταν τίποτα πέρα από συνθήματα. Αποκαταστάθηκε όμως εγκαίρως. Και έτσι έχουμε και, είχαμε και την παρουσίαση. Και τώρα θα έχουμε και την ανάκρουση. Γι' αυτό σας παραδίδουμε το μικρόφωνο.
2: Μικρόφωνο σε να δώσω.
0: Λοιπόν, έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα την ανάκρουση του εθνικού υμνού. Πριν ξαναπάμε για το Τζάμπολ, βλέπω εδώ είδηση τη τελευταία στιγμή. Παρελθόν για τον για τον Αποέλ, ο Πάμπλο Γκαρσία φημολογία ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στη Λευκωσία για να συζητήσει με τους ανθρώπους των Γαλαζοκίτρινων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και η ΠΑΕΛ Ευαδιακός έχει βάλει στα social media ένα βιντεάκι με τις περιβόητες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ που έμειναν στην ιστορία φυσικά μετά από εκείνο το μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το ότι εμείς θέλαμε, εκείνος δεν ήθελε και μετά τα σχετικά όλα τα ξέρετε, ότι οι συζητήσεις με τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Η λεζάντα είναι στο βίντεο «Συμβαίνει και το 2026» και ο νόν νοήτο.

0: Θυμίζω, Ολυμπιακός χωρίς Ντόρση και στον τρίτο τελικό. Αλλαγή στην εξάδα των ξένων με Γουόρτ και Τζόνς να παίρνουν ξανά τις θέσεις του Χολ και του Νιλικίνα. Και ο Παναθηναϊκός πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Όσμαν, ο οποίος έμεινε εκτός εξάδας μαζί με τον Φαρίντο. Ο Λούκας είναι στη δωδεκάδα. Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί στη διάρκεια ουσιαστικά του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νίκο και τον Χρήστο για την περιγραφή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου με εκατοντάδες ελληνικές σημαίες στις εξέδρες του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αρκετό κόσμο να τραγουδάει κιόλας.
2: Ναι.
1: Τον εθνικό ύμνο, όλα έτοιμα, με τις λευκές.
2: Δεν ξέρω αν, είναι, αν το ένιωθαν τόσο αυτοί που το έκαναν ή το έκαναν και για πικάρισμα για τον Αταμάν. Έτσι, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Ωραίο είναι πάντως να βλέπουμε ελληνικές σημαίες στα ελληνικά γήπεδα. Απλά να το βλέπουμε για πάντα.
1: Ίσως επειδή ακούστηκαν στο Telecom Center.
2: Προφανώς από το να ακούγονται συνθήματα ή από δοκιμασίες στον εθνικό ύμνο, καλύτερα να ακούγονται και ας ακούγονται και για άλλους λόγους.
1: Λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, ολοπράσινος ο Παναθηναϊκός. Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάπως ο Μιλουτίνοφ κερδίζει. Το τζάμπολ και οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πρώτη στην αναμέτρηση. Ο Γουόκαπ δίνει στον Φουρνιέ να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να κάνουν οι δύο προπονητές μέσα σε σχεδόν 72 ώρες. Γουόρντ με κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι και απουσία στο δεύτερο. Ο Γουόρντ τώρα μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για τρεις από τη γωνία, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Φάουλ του Χουάντσο στον Μιλουτίνο στην διεκδίκηση του rebound. Ουσιαστικά πρώτο εξωτικό rebound του Ολυμπιακού είναι αυτό. Μια συνθήκη που έπαιξε ρόλο στον πρώτο τελικό και στο δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός όχι απλά περιόρισε τα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά βγήκε νικητή σε αυτό το κομμάτι.
2: Και γενικά στη μάχη των κατοχών γιατί είχε και λιγότερα λάθη.
1: Μιλουτίνοφ στον Γουόκαπ. Βεζένκοφ για τρεις κατευθείαν θα το βάλει. 3-0 από τον Σάσα Βεζένκοφ που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-1, να είναι πολύ καλύτερος από τον δεύτερο τελικό και κυρίως να είναι πολύ πιο επιθετικός.
2: Γιατί αυτό... Ο Βεζένκοφ, Νικόλα, αν ανασάνει από το μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις, γιατί τώρα βγει ο Λεσόρ πάνω του, θα παίρνει προσπάθειες.
1: Δεδομένα. Απλά πρέπει και η ομάδα να το βοηθήσει σε αυτό, έτσι. Ναν με τον Γουόκαπ, Ναν με την αφάνατη σήμερα. Θα κάνει λίγο κατάχρηση τρίπλα, στα σουτάρει για 2 και θα το βάλει. Εντός χρόνου νομίζω είναι.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν και βήματα, είναι το step through το λεγόμενο αυτό. Κακός διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ναι. Είναι καθαρά η κίνηση, την κάνει και ο Φουρνιέ πολύ συχνά.
1: Στο 0,2 σου ο Ναν και έβαλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 3-2 Φουρνιέ για την απάντηση. Ναι, 6-2 Ολυμπιακός. Στην Αχίλιο πέρνα τους δύο πρώτους τελικούς. Σούταρε με 24,9% στο τρίποντο. Αρχίζει με 2 αψεγάδια στα σου τον τρίτο τελικό. 6-2, 8-38 για το φινάλε. Κοφαντικές οι αποδοκιμασίες από 12.500-13.000 φίλους του Ολυμπιακού. Σε κόσμο πλαίσιο βέβαια. Ναν με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή. Βγαίνει βοήθεια και ο Φουρνιέ. Φοβερή πάσα του Ναν στον Χουάντσο. Καλάθι με αρκετή περιπέτεια αλλά καλάθι. Από τον Χουάντσο 6-5. Ξεκινά πολύ πιο ωραία ο τρίτος τελικός επιθετικά για τους δύο Χρήστο.
2: Και με 4 στα 5 σούτα από μακριά, έτσι, ένα άστοχο είχε μόνο ο Γουόκαπ. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα μακρινά εύστοχα είναι τώρα.
1: Ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι μέσα στην κυκλοφορία, 8-5 με διείσδυση από τον Γάλλο. Νομίζω ότι είχαμε προβλέψει ότι θα δούμε σίγουρα καλύτερο παιχνίδι από το δεύτερο μάτς. Ας ευχηθούμε.
2: Είναι για τρεις μέρες ξεκούρασης, μπορεί να παίξει
1: ναι,
2: το ρόλο
1: σωστά,
2: από τις δύο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Γκραντ είναι επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 8-5 το σκορ. Έχουμε ξεπεράσει το πρώτο δίλεπτο. Ο Γουόρντ πήγε να εκνεύσει ένα φάουλ εκεί από την επαφή που είχε με τον Γκραντ. Μπάλα περνάει τώρα στο Λεσόρ που ρολάρει, παίρνει το φάουλ από τον Γουόρντ. Το πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό το καταλογίζει ο κύριος Τηγάνης. Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος, οι τρεις διαιτητές. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Από ένα φάουλ δύο ομάδες, ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό και τώρα Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν τον βλέπει τον Χέις Ντέιβις που είχε πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Βεζένκοφ. Δεν τον είδε και ο Γκραντ. Θα μπορούσε να έχει ένα εύκολο καλάθι εδώ ο Παναθηναϊκός. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Γκραντ. Το έχει πέρα ανάποδα από το screen. Βγήκε ο Μιλουτίνο πάνω του. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Βγάζει το Λεσόρ. Αυτός με τον Φουρνιέ. Θα τελειώσει τη βάση με όμορφο αριστερό lay-up. Εκμεταλλεύτηκε τον όγκο του εκεί απέναντι στον συμπατριώτη του και έκανε το 8-7. Πολύ καλές επιθέσεις για την ώρα, όχι ιδιαίτερη νευρικότητα όπως στα δύο προηγούμενα μάτς. Πολύ ωραία πάσα τώρα, αλλά μπερδεύεται ο Φουρνιέ, δεν μπορείς να τη συγκρατήσει.
1: Είναι
2: πολύ καλή πάσα.
1: Όχι, εντάξει, όλα
2: ναι, καλά. Σηκώνεται και επιστρέφει στην επίθεση, στην άμυνα μάλλον. Και τώρα παρολίγο να χάσει ο Ναν την μπάλα.
1: Πόδια.
2: Τελικά στα πόδια του Γουόρντ από την πάσα που επιχείρησε ο Ναν θα βρίσκει ελεύθερο στη γωνία του Χέις Ντέιβις. Έκανε ένα άνοιγμα σαν σπαγκάτο και ένα αέριο ο Γουόρντ για να αποσοβήσει την πάσα και τα κατάφερε. 7 και 15 για το δεκάλεπτο. 8-7 το σκορ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό που αν είναι εύστοχος από την επίθεση θα μπορέσει να περάσει και μπροστά. Γκραντ με τον Μιλουτίνο. Pick and roll με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα. Φοβερό τριγωνάκι εκεί ποδοσφαιρικό από τον Παναθηναϊκό. Χάθηκε η μπάλα. από τον Χουάντσο το κάρφωμα, 5 πόντι από τον Ισπανό και 8-9. Ο Παναθηναϊκός με ένα γρήγορο 5-0 περνάει μπροστά. Walk-up με τον Ενάν να τον κυνηγά. Θα δώσει τώρα στο Βεζένκοφ για πάνω το Χέις Ντέιβις. Και τώρα ο Βεζένκοφ με τον Γκραντ. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκεί ψωμετρικό. Ρολάρι, πάσα στο Ward. Στην αδύνατη πλευρά για τρεις. Ο Ward θα στοχίσει. Αλλά ο Μιλουτίνοφ θα πάρει το rebound. Αλλά θα βγει με την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Θα ήταν ένα εύκολο επιθετικό rebound εδώ για τον Ολυμπιακό. Αλλά πάνω στην φόρα που είχε ο Μιλουτίνοφ βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός γηπέδου.
1: Και αυτή καλή επίθεση. Ασχετά ναι, ναι, ναι. Απλά η πρώτη συνθήκη του μάτς είναι ότι ο Χουάντσο έχει αντικαταστήσει ήδη τους πόντους του Όσμαν, έτσι.
2: Ακριβώς. Παίζει βέβαια διαφορετικά off-ball σε σχέση με τον Όσμαν, ο οποίος δίνει ανάσες στον Ναν που είναι ο βασικός χειριστής της επίθεσης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Γκραντ βέβαια, αλλά σε πιο εκτελεστικό ρόλο. Καλή πάσα τώρα τον Λεσόρ, ο οποίος κλείνεται, δυσκολεύεται, χάνει για λίγο την μπάλα με παρέμβαση αντιπάλου. Ο Γκραντ τώρα υποπίεση, τελειώνει ο χρόνος, δίνει στο Λεσόρ, δεν προλαβαίνει από το χρονόμετρο. Εδώ αρχικά ότι δεν έπιασε καλά την μπάλα ο Λεσόρ στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ότι κλείστηκε πολύ καλά από το Ward ο Γκραντ, δεν επέτρεψε από τον Παναθηναϊκό να τελειώσει την επίθεση και έτσι παραμένει το 8-9. 6 για 20 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Βλέπουμε πολύ καλύτερο θέαμα, πιο ενεργητικές ομάδες, αλλά να δούμε πώς θα αντέξουν. Γιατί η κόπωση φαίνεται συνήθως όσο κυλά το παιχνίδι, όχι νωρίς-νωρίς. Ward τώρα με το Χουάντσο. Και ο Χέις Ντέιβις μετά την πρώτη φάση που βάλε το τρίποντο, ο Βεζένκοφ τον έχει πάρει αγκαλιά. Τώρα παίζει αλλαγές ο Παναθηναϊκός βέβαια. Και έχει μείνει ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ. Και τώρα ο Ναν με τον Βεζένκοφ που γυρίζει αστοχή. Το rebound θα το πάρει ποιος? Θα το πάρει ο Μιλουτίνοφ και θα καρφώσει ανάποδα παρακαλώ για το 19. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο που καταγράφεται στη στατιστική, αλλά είναι περισσότερα ουσιαστικά αυτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θυμίζουμε και εκείνο στο ξεκίνημα που έκανε φάουλ ο Λεσόρ πάνω στο Μιλουτίνοφ, ενώ είχε πάρει ουσιαστικά την κατοχή ο Σέρβος Φιλός. Τώρα Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει πάρει επίθεση, τώρα θα κάνει το πρώτο του σουτ, θα στοχίσει. Η μπάλα κάνει μια διπλή-τριπλή αναπήδηση στη Στεφάνη και κυλάει εκτός μπασκέτας. Και τελικά ο Wokap παίρνει το rebound και αφήνει στο Φουρνιέ. Και πάλι Wokap. Για τρεις ελεύθερος ο Wokap θα το βάλει. 13-9. Ο Ολυμπιακός έγινε πολύ ζεστός από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο Φουρνιέ, ένα ο Βεζένκοφ και ένα Wokap. 13-9 για τους Ερυθρόλεπτους. 5 και 10 για το τέλος του πρώτου περίοδου.
1: Ο Γκραντ στο κατεβασμά της μπάλας. Με τον Φουρνιέ τώρα από τις αλλαγές. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Αυτή είναι ένα διάδρομο εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό. Εδώ κοιμήθηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έδωσε κανείς βοήθεια στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πάει πολύ γρήγορα στο transition. Βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Χουάντσο.
2: Αν του Χουάντσο είναι ο Γκραντ το έκανε πάντως.
1: Ο Γκραντ, ο Γκραντ. Ναι, okay. Ναι. Και πρώτο τηλεοπτικό time out. 4:57 για το τέλος πρώτης περίοδου. 13-11 μπροστά. Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, 4:58, 13-11 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν την κατοχή. Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχει 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, έχει 2 rebound επιθετικά, όχι ψέματα, 3 rebound, 2 εκ των οποίων είναι επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για κανένα λάθος. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 3 στα 4 δίποντα, 1-1 τρίποντο, μόλις ένα rebound, 3 assist και ένα κλέψιμο για ένα λάθος.

0: Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς.
2: Μαζί με τον Τζόκοβιτς, δίπλα-δίπλα. Έτσι, δύο πολύ σπουδαίοι Σέρβοι αθλητές παγκόσμιας κλάσης. Είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς εδώ μένει. Ναι. Ο Μπογκδάνοβιτς ήρθε για τα μπουζούκια. Και τον Βέρτι.
3: Παραλίες.
2: Και πέρασε και αυτό σε μια πόρτα. Κάτσε μην το δούμε στην Ευρώπη και όχι του χρόνου μάλλον, του παραχρόνου.
3: Του παραχρόνου.
2: Ναι. Θα ήθελε να συμπληρώσει δεκαετία από ό,τι λέγεται για να εξασφαλίσει σύνταξη και για αυτόν και για τα παιδιά του και νοσοκομιακή περίθαλψη για πάντα στην δεκαετία στο NBA. Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες.
2: Χωρίς αλλαγές.
3: Βλέπω αλλαγές, ναι. Νομίζω δεν έχουν κανένα λόγο οι προπονητές. Να έχουν παράπονα. Αν έχουν αμυντικά κάποια παράπονα και οι δύο.
2: Καλύτερα να έχουν αμυντικά παράπονα παρά
3: θετικά. Για τα μάτια μας.
2: Για τα μάτια μας, ναι. Γιατί έχουν υποστεί ταλαιπωρία στα δύο πρώτα μάτια.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν απέναντί του. Θα πάρει σκηνή από τον Μιλουτίνο. Θα πάει από τον αριστερό διάδρομο. Επιτίθεται κάθετο τώρα ο Φουρνιέ. Μπλερδεύεται. Δεύτερο λάθος. Για τον Φουρνιέ και τον Ολυμπιακό. Ο Χέις Ντέιβις κλέβει. Έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις. Α, εξεπαθεί αστοχή. Σε ένα δικό του σουτ. Παίρνει όμως το θετικό rebound τον Ναν. Και ισοφαρίζει 13-13. Εδώ λιγορία διπλή από τον Ολυμπιακό. Και λάθος του Φουρνιέ. Και αυλεψία στο αμυντικό rebound.
2: Έβαλε και το χέρι του Χέις Ντέιβις που δεν παράτησε τη φάση εκεί.
3: Ward πάει κατά μέτωπο στο Χουάντσο, τώρα είναι το δεύτερο φάουλ του Χουάντσο.
2: Και νομίζω θα τον αποσύρει τώρα ο...
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ο Χουάντσο έχει ήδη δύο φάουλ.
3: Ναι.
2: Το κρατάει για την ώρα μέσα. Και βλέπω ότι σηκωθεί ο Σλούκας.
3: Τώρα πήγε ο Σερέλης. Ο Σερέλης πήγε και τον ειδοποίησε τον coach Άταμαν. Ward μπροστά μέσα με τον Χουάντσο.
2: Αμέσως το χτύπησε, βλέπεις.
3: Τρίτο φάουλ του Χουάντσο. Τεράστιο λάθος του Έργιν Άταμαν. Να μην αποσύρει αμέσως τον Χουάντσο. Το χτύπησε αμέσως ο Ward.
2: Έγινε κατ' εντολή ξεκάθαρα αυτό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια. Και ετοιμάζεται ο Ρογκαβόπουλος. Ο Χουάντσο, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο μάτς. Τρίτο φάουλ, καθαρό, πάνω στο Ward.
2: Και νομίζω δεν θα το δούμε στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, δύσκολα.
3: Αυτό είναι λογική.
2: Κάνει ένα πολύ καλό rebounder ο Παναθηναϊκός. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι καλός rebounder, έτσι.
3: Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα λόγω της έλλειψης κόσμου, έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη βολή. Νομίζω ότι θα μπορούσε και ο Χουάντσο να τον αφήσει να σκοράρει. Αλλά ναι, ο παίχτης όταν είναι με κατόβαγο σφιγμούς θα πάνε απεξιά μήνα.
2: Και κάνει γεωρά προσπίση ο Γουόρντ.
3: Ναι. Και δύο στις δύο βολές από τον Γουόρντ. 15-13 από τους πρώτους πόντους του πρώην παίκτη της Παρί. Στον φετινό τελικό ο Γκραντ με τον Λεσόρ.
2: Έλεγα ότι βλέπω τον Σλούκα να κάνει πιο εντατικά ένα ζέσταμα. Νομίζω θα μπει σε λίγη ώρα.
3: Ο Ρογκαβόπουλος με τον Γουόρντ. Χέις Ντέιβις τον Γκραντ, φάουλ του Βεζένκο, καθαρό. Με τα χέρια, σωστό το σφύριγμα του Καρπάνου έχω την αίσθηση, αν βλέπω καλά τσο μακριά.
2: Όχι, ο Τσιμπούρης.
3: Ο Τσιμπούρης, ο Τσιμπούρης. Ναι. Πολύ σωστή απόφαση.
2: Δύο τα ομαδικά του Ολυμπιακού, τέσσερα του Παναθηναϊκού, τα τρία είναι του Χουάντσο.
3: Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Ναν, που έχει πάντα το walk από τον αντί του, πάει να πάρει ένα σκρίν από τον Λεσόρ, περνάει από τον κεντρικό διάδρομο, προσπαθεί να πάρει το pick and roll, υπάρχει φάουλ του Μιλουτίνοφ.
2: Ή του Walk-Up.
3: Ή του Walk-Up. Ενεπλάξαν πολύ στη φάση ο Walk-Up. Τελικά τρίτο ομαδικό και για τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό το σφύριγμα. Γιατί είχε βάλει τα χέρια του στην πλάτη και τον έσωσε.
3: Ναι, μπήκε και ο Μιλουτίνοφ στη φάση. Όλοι είχαν.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει λάθος οι ηγέτες.
3: Όχι. Γκραντ στον Λεσόρ. Λεσόρ. Overplay του Φουρνιέ στον Ναν. Πολύ καλή άμυνα. Ο Γκραντ αλλοιώνει την πάσα ο Walk-Up. Ο Λεσόρ πετάει άλλη μια φοβερή πάσα. Ο Ρογκαβόπουλος στο χέρι ξεπαθής όμως η layup. Πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ και αυτή.
2: Ναι. Τον χρησιμοποιώ σκαλοπάτη σήμερα. Δεν το έχει κάνει αυτό στη σειρά ως τώρα. Πολύ αλλά σημαντικός. Έχει και κοψίματα στην baseline.
3: Φουρνιέ. Με τον Χέις Ντέιβις από την αλλαγή. Παίρνει την αλλαγή τώρα ο Βεζένκοφ με τον Ναν. Έχει μισμάτς. Πήγε ο Λεσόρ για βοήθεια. Walk-Up. Ωραία κυκλοφορία μπάλα στον Ολυμπιακό. Ward. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Έξω στον Walk-Up. Αλεύθερο τρίπο του Walk-Up. Θα αστοχήσει, έρχεται στο επιθετικό rebound ο Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 17-13. Ο Βεζένκοφ το πανηγύρισε σαν να είναι καλάθι που έκρινε κάτι.
2: Τρία επιθετικά rebound για τον Ολυμπιακό και ήδη 7 πόντια από αυτά.
3: Σωστά.
2: Μπορεί να γίνουν και 8, έτσι.
3: Φάουλ από τον Λεσόρ. Και ο Σλούκας για πρώτη φορά στους τελικούς της GBL το 2025-26 θες του Γκραντ, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Σλούκας.
2: Έχει κάνει 2-3 προπονήσεις κανονικές, όχι σε full ένταση βέβαια, γιατί τώρα δεν γίνονται κανονικές προπονήσεις.
3: Ναι. Ο Βαζέγκο θα βάλει και την βολή 18-13 υπέρ του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στο συν 5 ερυθρόλεπτο.
2: 23-20 για το δεκάλεπτο, ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα με το Ward πάνω του για να το δυσκολεύσει, να τον κουράσει, μια σκηνή και από τραυματισμό. Τώρα πηγαίνει μπαλά στον Ναν κατευθείαν. Ο Ναν με το walk-up μόνιμα σκιά του. Βγήκε και ο Λεσόρ εκεί για ένα screen. Ο Νάν βάζει στην πλάτη του τον Βόκαβ. Κάνει ένα πολύ άτσαλο για την κλάση του floater με το αριστερό. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καθαρίζει τα αμυντικά του rebound. Μόνο ένα έχει χάσει ως τώρα. Και τώρα Φουρνιέ με το Ρογκαβόπουλο. Βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ όμορφο δεξί layup. 20-13, συνεπτά για πρώτη φορά στο μάτι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να ξεμακραίνει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που δυσκολεύεται στις τελευταίες κατοχές. Σλούκας και πάλι τώρα με τον Ward. Σλούκας ο οποίος δυσκολεύεται, δίνει στον Hayes Davis, αυτός με τον Βεζένκοφ. Πάει ένα ποστάρι ο Hayes Davis, είναι κοντά και ο Μιλουτίνοφ για κάποια βοήθεια. Γυρίζει ο Hayes Davis και ευστοχή. Ανοίγει λογαριασμό στο σημερινό παιχνίδι, ο κορυφαίος του δεύτερου αγώνα. Είχε 23. Μετά το 1-13 που είχε στο πρώτο μάτι, σήμερα ξεκίνησε με 0-2. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και μειώνει στους 5. 20-15, 2-20 πλέον για το δεκάλεπτο. Walk up με τον Σλούκα. Προσπαθεί να περάσει, βγήκε στην αλλαγή πάνω το Hayes Davis. Έχει μείνει ο Σλούκας τώρα με τον Βεζένκοφ. Για τρεις ο Φουρνιέ και αυτό μέσα. Και αυτό ο Γάλλος, ο οποίος είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο παιχνίδι, που αν δεν ήταν κουρασμένος θα είχε βάλει περισσότερους, ακόμα περισσότερους πόντους.
3: Έφτασε στους 10 ήδη.
2: Σωστά. Ο φοβερή πάσα τώρα του Ναν πάνω στον Λεσόρ και φάουλ από τον Walk-Up για βολές στο Γάλλο. Καταπληκτική πάσα εδώ του Ναν, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Αν εξαιρέσουμε μια άτσαλη εκτέλεση νωρίτερα, έχει καλές επιλογές και τώρα δίνει και αυτή την εξαιρετική πάσα που είναι παρεμβάλλες στον Λεσόρ. Αλλά έξυπνο ο Walk-Up έβαλε τα χέρια του. Βέβαια, κάνει το δεύτερο του φάουλ και γι' αυτό θα τον αποσύρει ο Μπαρτζόκας, όπως θα αποσύρει και τον Βεζένκοφ. Θα μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ και ο Τζόζεφ αντί του Walk-Up. Ενώ και ο Μίτογλου σε πρώτη φάση, πρώτη ευκαιρία, υποθέτω ότι αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Λεσόρ θα τον αντικαταστήσει. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι αρκετά βελτιωμένος από την ώρα της επιστροφής του από τον τραυματισμό
3: στις βολές.
2: Προφανώς και δούλεψε σε αυτό το κομμάτι. Όταν δεν μπορείς να τρέξεις, να πηδήξεις, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα που υστερούσες. Θα χάσει πάντως τη δεύτερη βολή. Ναι, 23-16 το σκορ. Συν 7 για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλαγή. Και ετοιμάζει και το σόρτ σε πρώτη ευκαιρία να ρίξει ο Αταμάν. Κλέβει ο Λεσόρ τώρα πολύ όμορφα μπροστά στην πάσα από τον Μιλουτίνο και καρφώνει φοβερά στον εφηδιασμό. Εδώ ο Λεσόρ δείχνει όλη του την αθλητικότητα. Πήγε να κυνηγήσει ο Μιλουτίνο, αλλά είναι πιο γρήγορο ο Λεσόρ και πιο ελαφρύ κορμί ούτως ή άλλως. Και έκανε το 23-18 με ένα 3-0 σερέα από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός ξαναφέρνει τη διαφορά στους 5, όπως ήταν και λίγο νωρίτερα. Τζόζεφ με τον Hayes Davis και έχει μείνει κάτω από το καλάθι ο Πίτερς με τον Σλούκα. Πίτερς τάπα από τον Λεσόρ και έρχεται ο Ναν να μαζέψει την μπάλα. Ναν ο οποίος ανοίγει και το ρυθμό τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την ευκαιρία να κάνει άλλο φάουλ. Σλούκας ελεύθερος για τρεις, θα στοχίσει. Θα πάει όμως παρολίγο να κλέψει το rebound ο Hayes Davis. Τελικά η μπάλα με τις καραμπόλες θα καταλήξει στον Τζόζεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Θα δώσει στον Μιλουτίνοφ εξαιρετική πάσα. Εύκολο χούκα από κοντά από τον Σέρβο. Και 25-18 η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν εξαιρετική, καταπληκτική στο δεύτερο παιχνίδι. Δέχτηκε μόλις 58 πόντους. Έχει δεχθεί σε 9 αγωνιστικά λεπτά ήδη 25 και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που αφήνει αδιάφορο τον Αταμάν. Σλούκας. Το σκρίν από τον Λεσόρ. Έχει μείνει με τον Λεσόρ με τον Ward. Κάτω από το καλάθι βάζει τα χέρια τον Τζόζεφ και κλέβει εξαιρετικά. Ολοκληρώνει ο Φουρνιέ. Ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ προσποιείται. Βγάζει τον Τζόζεφ αυτός για τρεις από τη γωνία. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αλλά έρχεται ο Ward με follow. Καθότι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοιτούσαν. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Hayes Davis δεν πήδηξαν. Και ήρθε να κάνει το 27-18 συν 9 για τον Ολυμπιακό.
3: Άλλος εντελώς Ολυμπιακός. Έτσι. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελικών μεταστήνων.
2: Ακριβώς. 16 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό, απομένουν κάτι 10 για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θα εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Σλούκας, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, τακτικής δηλαδή. Σλούκας με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Ρογκαβόπουλο, αυτός για 3, θα το βάλει. 27-21 από την καλή δημιουργία του Σλούκα και την πολύ γρήγορη εκτέλεση του Ρογκαβόπουλου. Ο Γουόρντ εκεί λίγο αφηρημένος αν μου φαίνεται, για να αφήσει έναν πολύ καλό σέρσα τον Ρογκαβόπουλο να εκτελέσει σχεδόν ανενόχλητος. 27-21, χορταστικό επιθετικά το πρώτο δεκάλεπτο. Καλύτερος ο Ολυμπιακός ως τώρα, με τρομερές επιθετικές επιλογές. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι έχει αρκετά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Τάσο.
0: Λοιπόν, πραγματικά 27-21 Ολυμπιακός είναι σχεδόν αλάνθαστος στα δίποντα, έχει 6 στα 7, αλλά εξίσου πολύ καλό είναι το ποσοστό και στα τρίποντα, έχει 4 στα 9, 3 στις 3 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και έχει εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά rebound. Επίσης 5 assist και 1 κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο είχε 7 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Δεν έχουν πάρει πολλές προσπάθειες οι πράσινοι έξω από τα 6 και 75, 1 στις 2 βολές, μόλις 3 rebound. Και αυτό αφού ο Ολυμπιακός είναι και πολύ εύστοχος, αλλά έχει πάρει και τα τέσσερα επιθετικά. Τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα η πράσινη για δύο λάθη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο.
3: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. Δεν βλέπω να. Ο Φουρνιέ παραμένει.
2: Ναι, πεντάδα. Ο Σαρή του Μιλουτίνοφ.
3: Σίγουρα. Εδώ είναι ερωτηματικό τώρα. Η ενέργεια του Φουρνιέ. Και θυμίζει ότι είναι ο παίκτης που έχει το μεγαλύτερο usage.
2: Με
3: λόγω της έλλειψης του Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόουνς αντί του Μιλουτίνοφ. Και για τον Παναθηναϊκό οι αλλαγές που περίμεναν ώρα. Ναι. Το Σόρτς και ο Μίτογλου.
2: Μπορεί και Φουρνιέ το έχουν παίξει όλο το match. Δεν έχουμε δει Παπα-Νικολάου για την ώρα, έτσι.
3: Ναι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο οποίος μπορεί να μετουσιώσει αυτό το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ακόμα μεγαλύτερο ο ψαλίδισμα της διαφοράς. Σόρτς με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Κέις Ντέιβις.
2: Κοίτα πόσο μακριά τον παίζει άμυνα ο Τζόζεφ, έτσι. Τουλάχιστον ναι. 3 μέτρα του δίνει.
3: Μίτογλου χέρι-χέρι με τον Ρογκαβόπουλο. Ωραία κυκλοφορία μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Σόρτ στο Μίτογλου, ο Μίτογλου με τον Ταϊρίκ Τζόνς Βέλα πάνω του τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος κάνει προς τα μέσα, Σλούκας για τρεις ελεύθερος, τώρα το βαλέ.
2: Πολύ καλή κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει δοθεί φάουλ επιθετικό στον Πίτερς.
3: Α, δεν το άκουσα μέσα στο χαμό που γίνεται πραγματικά.
2: Ναι.
3: Ασφαλώς ότι...
2: Φάουλ στο Ρογκαβόπουλο έχει δοθεί.
3: Ναι.
2: Και είναι σωστό.
3: Σωστό.
2: Έξυπνο ο Πίτερς εκεί, είδε το διάδρομο, στέθηκε μπροστά στον αντίπαλό του και πήρε την επαφή.
3: Εννοείται ότι δεν μπορούμε να δούμε ο Τάσος επεμβαίνει από το στούντιο. Ward, πολύ μεγάλη εμφάνιση από το Ward σήμερα πραγματικά. Φάουλ δύο βολές για τον Ward, ο οποίος παίζει πάρα πολύ κατά μέτωπο, να το πω έτσι. Είναι ο παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Η αθλητικότητά του, φάουλ του Ρογκαβόπουλου.
2: Εντάξει, αμφισβητούμε αρκετά, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι εδώ.
3: Ο Βεζένκοφ έτοιμος να επιστρέψει εφόσον ο Ward βάλει τις βολές από ό,τι καταλαβα.
2: Ναι, θα παίξει πάλι με Πίτερ Βεζένκοφ, έτσι. Άρα ούτε τώρα Παπα-Νικολάου, ούτε στις ανάγκες του Ward δηλαδή.
3: Ο Ward κάνει τις 5, διαφορά στους 7.
0: Ήταν το δεύτερο του Ρογκαβόπουλου.
3: Ναι.
2: Ναι. 3 ο Χουάντσο, 2 ο Ρογκαβόπουλος και απ' την άλλη 2 ο Walk-up. Αυτοί είναι που έχουν προβληματάκι για την ώρα, προβληματάρα για τον Χουάντσο.
3: 2 στις 2 από τον Ward, 29-21, ο Βεζένκοφ στο στη Ward.
2: Παραλίγο να απειληθεί επεισόδιο τώρα μεταξύ Jones και Ρογκαβόπουλου.
3: Άμα και οι παίχτες αρχίσουν και μπουν στο τρυπάκι, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλό τέλος. Ας ελπίσουμε να διατηρηθεί ψυχραιμία. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε.
2: Το παράδοξο είναι ότι ο κόσμος είναι ψύχραιμος.
3: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε τα συνθήματα.
3: Πολλά okay. χρόνια τώρα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, Σόρτς. Στον Κέις Ντέιβις ο Μπούτς δεν έχει βγει και αυτός δευτερόλεπτο από την πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο μοναδικός.
2: Μπορεί να παίξει 40 σήμερα αυτός.
3: Σλούκας με τον Τζόνς από τις αλλαγές. Ο Σόρτς είναι με τον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Τζόζεφ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Τζόνς μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ ωραίο καλάθι με σπάσιμο της μέσης.
2: Και με φάουλ, έτσι.
3: 29-23. Ο Τζόζεφ κατά μέτωπο καλάθι και από τον Τζόζεφ. Τρομερό παιχνίδι. Θετικά και για τους δύο. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. 31-23 από το coast to coast του Κόρι Τζόζεφ. Αμέσως μόλις δέχτηκε το καλάθι από τον Σόρτς. Απάντησε για τους ερυθρόλευκους. Σόρτς. Αλλαγές ο Πίτερς πάνω στον Σόρτς. Έξω στον Σλούκα. Σλούκα με τον Ταρίκ Τζόνς. Ξανά Σόρτς. Ο Σόρτς με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σόρτς, τον Σλούκα. Για 3 ο Σλούκας. Θα το βάλει στο τέλος του χρόνου. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ τρίποδο του Παναθηναϊκού. Ο οποίος βρίσκει τρίτο τρίποδο σε 4 προσπάθειες. 31-26. Φουρνιέ. Κακή πάσα στον Τζόζεφ, ο οποίος θα κάνει λάθος. Λογικό, αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Χέις Ντέιβις συγκρατεί. Ο Παναθηναϊκός έχει φινιδιασμό με τον Σλούκα. Τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη του Σλούκα. Φάουλ του Πίτερ στο Μίτογλου. Δύο βολές έχω την αίσθηση.
2: Ζητάει αντιαθλητικό ο Ρογκαβόπουλος, αλλά νομίζω ότι πήγε προς την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό. Θα το δούμε και στο
3: δούμε replay. Replay. Πάντως είναι δύο βολές νομίζω.
2: Ναι, ναι, δύο βολές είναι σίγουρα.
3: Για να δούμε. Ναι. Είναι σκληρό το φάουλ του Τζόνς.
2: Είναι σκληρό, αλλά είναι κατεύθυνση προς την μπάλα. Οπότε δεν μπορείς να το δώσεις αντιαθλητικό.
3: Και η ώρα για τις πρώτες ανάσες του Φουρνιέ.
2: Ναι, αλλά θα μπει ο Ward που έκατσε, δεν έκατσε κανένα λεπτό, έτσι.
3: Τώρα, τέτοια ώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ένα θέμα από Παπα-Νικολάου, γιατί να μην μπει ούτε τώρα.
3: Έχει μια. Αυτή τη θερμαντική ζώνη στη μέση.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Μίτογλου στη γραμμή για τους πρώτους του σημερινού πόντου. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μίτογλου παράγοντα στο comeback του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό. Ήταν εξαιρετικό. Έκανε την καλύτερη εμφάνιση για φέτο. Έτοιμο και για την δεύτερη, ο διεθνή forward center. Θα στοχίσει 31-27 διαφορά ξανά στους 4.
2: Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα κατεβάσει την μπάλα με τον Σόρτς να τον επιτηρεί. Θα αφήσει τον Πίτερς σε αυτό το πολύ ψηλό σχήμα του Ολυμπιακού. Γουόρτ στο 2, Πίτερς στο 3, Βεζέγκοφ στο 4. Κάνει να αποστάρει ο Τζόζεφ τώρα ή να δημιουργήσει από το post έχοντας τον Σόρτς απέναντί του. Και πάλι προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο ο Καναδός. Τώρα δίνει στον Πίτερς, που έχει το Σλούκα και εκεί υπάρχει μισμάτς. Πάσα έξω στο Γουόρτ, του δίνει χώρο ο Ρογκαβόπουλος. Πάει να τον τιμωρήσει, αλλά δεν τον τιμωρεί ο Γουόρτ. Και ο Σόρτς μαζεύει το μακρινό rebound και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις εμβολιασμού τώρα με τον Σόρτς να βγάζει στο Ρογκαβόπουλο. Ελεύθερος για τρεις, αυτός θα στοχίσει σε ένα πέναλτι. Παλεύει ο Μίτογλου, αυτός θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό να πλησιάσει στον πόντο. Ο Σλούκας κάτι λέει εκεί στον στο Τζιμπούρι για την προηγούμενη φάση. Και ενώ είχε πέσει ο Ward και ζητούσαν επιθετικό φάουλ από τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει ένας διάλογος του Σλούκα με τον Ward.
3: Εντάξει, πολύ. Ίσως να υπήρχε φάουλ εδώ κατά του Ward, αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Πρέπει οι παίκτες, ξαναλέω, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.
2: Ναι, γιατί όποια ένταση δημιουργείται στο παρκέ μεταφέρεται σε κλάσμα το δευτερολέπτο και στην κερκίδα. Έτσι.
3: Εννοείται.
2: Λοιπόν, Τζόζεφ. Και να ακούγονται σε θύματα κατά του Σλούκα. Βεζέγκοφ για τρεις, αστοχή, rebound από τον Βεζέγκοφ και αφήνει στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα. Προσπαθεί τώρα να πάρει την μπάλα για να αποστάρει το Ward. Προσπαθεί να ρολάρει, κλείνεται, κλείνουν δύο πάνω του. Λούκας στο Σόρτς, ελεύθερος αυτός για τρεις. Πέφτει προς τα πίσω και δίνεται out η μπάλα. Ενώ ο Σόρτς μάλλον προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο σφύριγμα για φλόπινγκ εδώ. Για φάουλ μάλλον, και μπορεί να ήταν και φλόπινγκ, θα το δούμε και στο replay. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει και φλόπινγκ. Είναι μια σύγκρουση στην κατάληξη της επίθεσης, αλλά νομίζω καλά έκαναν οι διαιτητές και δεν έδωσαν τίποτα. Λοιπόν, Jones τώρα με τον Μιλουτίνοφ, αλλά μακριά. Φάουλ του Σλούκα πάνω στο Ward, μακριά από την μπάλα. Μόλις το τρίτο του Παναθηναϊκού σε την περίοδο. Σλούκα θα πάει στον πάγκο. Δεν έχει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο μετά από λίγα λεπτά που έχει αγωνιστεί. Επιστρέφει ο Ναν στη θέση του.
3: Εντάξει, το πέρασμα του δεν ήταν καταστροφικό βέβαια.
2: Όχι, όχι, εντάξει, έβαλε και ένα τρίποντο.
3: Τρεις πόντι, δύο ασίστ.
2: Έδωσε και δύο ασίστ, ναι. Πολύ αλλά στα πατήματά του φαίνεται στην ταχύτητα, στην έκρηξη, ότι δεν είναι ο Σλούκας.
3: Σωστά, σωστά.
2: Είναι και ένα παιδί 35 χρόνων, έτσι όσο καλά και να έχει φροντίσει το κορμί του.
3: 36.
2: Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, οδεύει στα 36. Πίτερς με τον Ρογκαβόπουλο. Πάσα καλή, αλλοιώνει ο Χέις Ντέιβις και ο Τζόουνς πατάει εκτός γηπέδου, κλωτσάει εκεί και μια πινακίδα τα νεύρα του. Πολύ καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ακούμπησε όσο έπρεπε την μπάλα για να δυσκολεύσει τον Τζόουνς από το να τη γραπώσει και στη συνέχεια ο σέντερ του Ολυμπιακού έβγαλε εκείνο στην μπάλα εκτός. Για τον Παναθηναϊκό που είχε επιστρέψει από το πλήν 9 και τώρα είναι στο πλήν 4 και έχει την μπάλα δική του. Σόρτς. Ο Τζόζεφ τον κλείνει μακριά, αλλά ο Σόρτς φτάνει σε ένα αριστερό layup του ρεπερτορίου του, αλλά άστοχο. Και ο Ward παίρνει την μπάλα και πατάει το τούρμπο. Αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ward δίνει στο Βεζέγκοφ, αυτός με το Χέις Ντέιβις, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Είναι ο Μίτογλου πάνω του, καλή κάλυψη εδώ από το Μίτογλου. Τζόζεφ περνάει, παίρνει φάουλ από το Μίτογλου και η μπάλα είναι απέξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός. Τέσσερα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο για τον Μίτογλου. Ο Γκραντ θα επιστρέψει αντί του Σόρτς. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια πεντάδα αρκετά πιο έτσι, ισορροπημένη αμυντικά. Τώρα με τον Γκραντ στο Νάσο, τον Νάνσο 2 και από εκεί πέρα ο Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Παναφορά από τον Τζόζεφ, 6-39 και το ημίχρονο πλέον 31-27 επαναλαμβάνουμε. Ward με τον Νάνα τον επιτηρεί, αλλαγή τώρα βγαίνει πάνω το Ρογκαβόπουλος. Ward screen από τον Jones, προσπαθεί να περάσει ο Αμερικάνος προς τα μέσα, υψώνει για τον Jones, παραλίγο μπάλα να μπει μόνη της και όχι με αλλιού καρφώμα, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Φάουλ του Πίτερς τακτικής πάνω στον Ναν, έξυπνο, μόλις το δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και πρώτο για τον Άλεκ Πίτερς. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό εδώ. Ο Πίτερς πολύ πολύ έξυπνα σταμάτησε τον διαγραφόμενο φρυδιασμό για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας αυτό το φάουλ πάνω στον Κέντρικ Ναν.
3: Πάνω στον Ολυμπιακό έχει βράχει κυκλώσει, έτσι. Έχει 4 πόντους σε 3,5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει λύσεις και στην άμυνα και σιγά σιγά και στην επίθεση.
2: Είπαμε, έλλειψη Φουρνιέ, είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός αυτή τη σειρά. Ή όταν είναι κουρασμένος ο Φουρνιέ, για να το λέμε πιο σωστά.
3: Σωστά.
2: Ξεκίνησε φοβερά ο Φουρνιέ, έτρεξε όλο τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι στον πάγκο και ξαποσταίνει. Ναν, φοβερή πάσα στο Μίτογλου. Ελεύθερος αυτός για τρεις. Θα το βάλει και το παιχνίδι στον πόντο. 31-30 με τον Ναν να διαβάζει εξαιρετικά σήμερα την άμυνα του Ολυμπιακού και να μοιράζει αφιδώς ασίστ. Αυτή ήταν η τρίτη στον αγώνα χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος. Και έχει και άλλες δύο ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Ward τώρα στον Τζόουνς. Έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Πάει να παίξει στα πόδια τον Μίτογλου. Ωραία προσποίηση και ένα τελείωμα. Θα το χάσει κάτω από το καλάθι και υπάρχει φάουλ που έχει δοθεί στον Ναν. Το σφυρίζει ο Τσιμπούρης. Ο Ναν διαμαρτύρεται.
3: Εν τω μεταξύ είχε πάρει το rebound.
2: Ο Καρπάνος το έχει σφυρίξει. Για να
3: σκόραρε. Όχι, ο Ναν.
2: Ο Ναν δεν έχει κάνει κάτι. Ο Ρογκαβόπουλος αν έχει ακουμπήσει, ναι.
3: Είχε πάρει την μπάλα εδώ μεταξύ ο Τζόνς και θα το έβαζε το καλάθι.
2: Το φάουλ το χρεώθηκε ο Ναν πάντως. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ναν το χρεώθηκε. Ο Ρογκαβόπουλος έχει ούτως ή άλλως τα δύο.
0: Ο Ναν έχει απλώσει το δεξί του χέρι, αλλά δεν νομίζω, δεν φαίνεται να το βρίσκει.
2: Ναι, και εγώ δεν νομίζω να το βρίσκει.
3: Τελικά, αν τον άφηναν θα είχε βάλει το καλάθι. Ναι. Είχε πάρει το θετικό ρυθμό.
2: Έχασε την πρώτη βολή. Ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή. Αν και στον πρώτο τελικό είχε 3-4. Ξεκίνησε με άστοχη και μετά τις έβαλε όλες.
3: Ναι.
2: Τώρα θα βάλει και τη δεύτερη. Τη δεύτερη μάλλον και θα κάνει το 32-35 και 53 για το ημίχρονο.
3: Ο Grant θα οργάνωσε αυτήν την επίθεση του Παναθηναϊκού. Grant, Nan, Chase Davis, Μίτογλου και Ρογκαβόπουλος, παιδί του Παναθηναϊκού. Βεζένκοφ, Ward, Peters, Jones και Joseph, οι παιδί του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάντως ούτε σήμερα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα στο 5. Εδώ να ταΐσει πολύ. Μιλουτίνοφ αρχικά και τα Eric Jones εν συνεχεία.
2: Στα επιθετικά rebound φαίνεται,
3: ναι,
2: η διαφορά.
3: Εκεί μόνο.
2: Εκεί. Έχει πάρει 4 επιθετικά rebound και 10 πόντους από αυτά, αλλά κανένα στη δεύτερη περίοδο. Έτσι.
3: Σωστά. Ο Ναν με το Ward με τον Ολυμπιακό να έχει να δώσει 2 φάουλ. Ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις, έξω στον Ρογκαβόπουλο, γωνίο. Τρίποντο άστοχο από τον Ρογκαβόπουλο, επιθετικό rebound.
2: Από το
3: Μίτογλου, ναι. Χέις Ντέιβις, ο Ναν τώρα σε ένα σουτ που το έχει ψωμοτήρι, το χάνει όμως. Και νέα λιγαρία του Ολυμπιακού, τρίτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ούτε τώρα ο Γκραν, ποιο την μπάλα. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς πρέπει να υπάρχει φάουλ.
2: Φάουλ στον Ρογκαβόπουλο.
3: Βέβαια.
2: Το δίνει ο Τσιμπούρης.
3: Από τον Πίτερ, σωστό. Και αυτό το σφύριγμα, γιατί νομίζω ότι σήμερα για την ώρα έχουν προσπαθήσει.
2: Και τώρα πρόβλημα, γιατί είναι δύο τα φάουλ του Πίτερ. Και αν έχει όντως πρόβλημα από Παπα-Νικολάου.
3: Ναι, πρέπει να επιστρέψει ο Φουρνιέ.
2: Ναι. Και θα μπει ο Φουρνιέ.
3: Ο Λιγορία του Ολυμπιακού έχασε 3 ουσιαστικά με 10 rebound.
2: Ναι. Στην ίδια φάση.
3: Ο Πίτερς, ο οποίος στους τελικούς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four σε καμία περίπτωση.
2: Και τώρα ισοφάρισε με αυτά τα rebound ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
3: Και εύκολη ισοφάρισε από την ολιγορία ξανά του Ολυμπιακού αμυντικά. Ο Γκραντ είδε εξαιρετικά τον Ναν 32-32 με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει πλέον. Ένα πολύ καλό σερί. 11-5 επιμέρους στην τρίτη περίοδο. Τζόζεφ Φουρνιέ διστάζει για τρεις, δίνει στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ περνάει το Μίτογλου, τελειώνει με φλόουτερ. Συνδέεται μετά από αρκετή ώρα ο Βεζένκοφ, φτάνει στους 8. 34-32.
2: Πόσο πιο εύκολα εκτελεί ο Βεζένκοφ όταν δεν είναι πάνω του Χέις Ντέιβις, έτσι.
3: Είναι.
2: Και ο ίδιος δηλαδή νιώθει πολύ πιο άνετα.
3: Ναν στον Χέις Ντέιβις. Έξω στο Μίτογλου, ξανά από πάω τρίποδο του Μίτογλου, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Τζόνς θα μαζέψει το rebound.
2: Ένα στα τέσσερα ο Μίτογλου και ήταν όλα ελεύθερα, έτσι.
3: Ναι.
2: Καμία σχέση με το, τρίτο, με το πρώτο παιχνίδι που είχε βάλει 4 στα 5.
3: Τζόζεφ με τον Γκραν τον αδειάζει. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δίνει στο Βεζένκοφ. Υπάρχει μισμάτς με τον Γκραν, το διαβάζει. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, αλλά έρχεται και καρφώνει εντυπωσιακά ο Ταϊρίκ Τζόνς με το 36-32. Ένα μικρό 4-0 σερί του Ολυμπιακού που οδηγεί τον Έργιν Άταμαν να καλέσει time out.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε στο σταδιο Ειρήνης και Φιλίας.
3: Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Δεν ξέρω αν έχει άλλη έτσι κάτι στατιστική.
2: Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και από αυτά 12 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: 100% εκμεταλλεύσει.
2: Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 4 και έχει μόλις 4 πόντους.
3: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
3: Πόντι πάγκου 12 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5 υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Και
3: αυτό νομίζω ότι σου παίξει ρόλο στη συνέχεια.
2: Ο Ολυμπιακός και πάλι δεν έχει κάποια σπουδαία αναλογία σε ασίστ με τα λάθη. 7-5 είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει 8-3. Το λέω αυτό γιατί είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν έχει αναλογία Ολυμπιακού, που συνήθως είναι 2 και 3 προς 1. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι πρώτη ομάδα σε ασίστ στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 4-5 χρόνια και ο πρώτη με διαφορά σε καλάθια που έρχονται από ασίστ. Έτσι, και σήμερα έχει και πάλι το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
3: Ο Λεσόρ στον πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Λούκας, ο Ολυμπιακός με την ίδια. Ο πεντάδα, ο Γκραν κατεβάζει την μπάλα. 4 και 15 ακόμα για το φινάλε του μικρόνου. Ο Γκραν στον Σλούκα. Σλούκα με τον Φουρνιέ.
2: Και Χουάντσο μέσα, έτσι.
3: Ναι, επέστρεψε ο Χουάντσο με 3 φάουλ, σωστά. Ο Χουάντσο δίνει τώρα στο Λεσόρ, υπάρχει μισμάτς με το Φουρνιέ, φοβερός Λεσόρ απόψε.
2: Ναι, σήμερα είναι πολύ καλός.
3: Θυμίζει τον Λεσόρ προτραυματισμού, τρομερό κάρφωμα με reverse. Διαβάζει και αυτό το μισμάτς ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα οι επιθέσεις και των δύο, ξαναλέω, παίρνουν αρκετά καλό βαθμό. 36-34, Ward στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ εκτελεί για 3 ανενόχλητος, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος πάτησε γραμμή όμως. Λάθος νούμερο 6 για τον Ολυμπιακό.
2: Πριν τρακάρανε ο Ναν με τον Χουάντσο και έπεσε κάτω ο Χουάντσο πιάνοντας το πρόσωπό του. Αλλά θέλουμε να το δούμε.
3: Ο Βεζένκοφ όμως αστόχησε σε ένα τρίποντο που το έχει κάψει ο Μωτήρη.
2: Ένα παιδάκι έφαγε πάνω του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά δόξα τω Θεώ καλά είναι.
3: Κακή ανάμνηση.
2: Δεν είναι και το καλύτερο.
3: Λοιπόν, Γκραντ. Στον Λεσόρ. Σλούκα στον το Φουρνιέ, αλλαγή τώρα ο Τζόνς πάνω στον Σλούκα. Θυμάζεται και ο Μιλουτήρων θα πιστεύει στο παιχνίδι. Ο Σλούκας κάνει λάθος, πάσα. Ο Λεσόρ όμως καταφέρνει και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Χουάντσο σοφαρίζει. 36 όλα. Ο Ματίας Λεσόρ κυριολεκτικά θυμίζει τον υπερπαίχτη, τον κορυφαίο σέντερ.
2: Το 24.
3: Είναι τρομερός σήμερα ο Λεσόρ. Σε όλα. Σε άμυνα, σε επίθεση, σε καθαρό μυαλό. 36 όλα. Φουρνιέ. Με τον Γκραντ απέναντι του Ολυμπιακού είναι ευγιαστικό στη δεύτερη περίοδο. Ωραία φάσα, τάπα του Λεσόρ στο Βεζένκοφ. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί έπεσε πάνω στο Βεζένκοφ ενώ ήταν έξω.
3: Βεζένκοφ ζητάει φάουλ.
2: Το δείχνει ο Καρπάνος. Θα το δούμε και στο replay μας το δώσουν.
3: Ναι, ίσως υπάρχει καθαρό φάουλ εδώ του Λεσόρ. Δεν σφυρίχτηκε. Να κάποια λάθη. Θα γίνουν σίγουρα. 36 όλα. Τελευταίο τρίλεπτο. Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία προσπεράσματος. Χουάντσο, ο Σλούκας με τον Φουρνιέ. Φάουλ, τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
2: Ο Φουρνιέ διαφωνεί με τον Καρπάνο που το σφύριξε. Του κάνει χαρακτηριστικά όχι-όχι. Με τον δείκτη του. Και πλέον είναι και ο Ολυμπιακός στο όριο.
3: Στον πόνους, ναι. Ο Παναθηναϊκός στον πόνους.
2: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός στο όριο για να στείλει τον Παναθηναϊκό στους βολές.
3: Ναι, νομίζω ότι κρατάει χέρι ο Φουρνιέ του Σλούκα. Ναι. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ. Χουάντσο, Σλούκας με τον Μιλουτίνο ξανά από τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ υπομονή. Στο παιχνίδι του Γκραντ με τον Τζόζεφ τον περνάει. Σουτάρει για 2 από τα 3 μέτρα. Τρίτο μπάζερ μπίτερ του Παναθηναϊκού. Αν αυτό κάτι σημαίνει. 38-36 προσπέρασμα για τους πράσινους.
2: 2,5 λεπτά τελευταία για το ημίχρονο. 36-38 το σκορ. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνο, ο οποίος επέστρεψε, θα ξαναδώσει στο Βεζένκοφ. Και αυτό στο Ward. Ward, ο οποίος έχει μπροστά το Χουάντσο τώρα, δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ελεύθερος αυτός από το ύψος της βολής, θα το βάλει και θα ισοφαρίσει 38-38. Όχι το κλασικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ, δηλαδή από το πώς, αλλά έχει και κάποιο παιχνίδι με πρόσωπο ο Μιλουτίνοφ. Από το ύψος της βολής είναι αρκετά αποτελεσματικός. Γκραντ στο Χουάντσο, που θα πάρει ένα τρίποντα από τα 8 μέτρα και θα το βάλει. 38-41, εξαιρετικός Χουάντσο από την ώρα που
3: επέστρεψε. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός απόψε.
2: Ναι, ναι, επιθετικά τουλάχιστον, ναι, και αρκετά βελτιωμένος
3: στην άμυνα στη δεύτερη περίοδο.
2: Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, ο Λεσόρ κλείνει πάνω του δύο παίχτες. Φάουλ και βολές στο Φουρνιέ. Το φάουλ από τον Γκραντ ή το Λεσόρ, να δούμε που έχει δοθεί. Το δίνει ο Τσιμπούρης. Το κοιτάζουν με απορία οι δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Το έχει χρεωθεί ο Λεσόρ και είναι το δεύτερο του και αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, είναι στρόφιμο και ο Γκραντ και ο Λεσόρ.
2: Θυμίζουμε δεν υπάρχει Φαρίδ, υπάρχει μόνο Μίτογλου που είναι στον πάγκο. Έχει ένα φάουλ κι αυτό. Και θυμίζουμε ότι και ο Χουάντσο έχει 3 φάουλ, έτσι.
3: Ο Ενακόμεθ είναι ο πρώτος διψήφιος του Παναθηναϊκού, ε.
2: Ναι, με 10 πόντους. Παρότι δεν έχει παίξει πολύ, γιατί φορτώθηκε νωρίς τα 5 φάουλ, αλλά και στα 2 του περάσματα έχει από 5 πόντους.
3: Ναι, 3 φάουλ.
2: Φουρνιέ θα μειώσει στο καλάθι, 39-41, 106 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο πλέον. Με τον Γάλλο είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Έχει 11, πρώτος σκόρερ και στο μάτς φυσικά. Θα τη βάλει και τη δεύτερη βόλη με λίγη περιπέτεια. 40-41 το σκορ. Σλούκας στην επαναφορά. Το Γουάντσο και πάλι Σλούκας. Σλούκας παρότι δεν πατάει πολύ γερά, έτσι. Φαίνεται ότι είναι λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του.
3: Βοηθάει η εμπειρία του.
2: Με το μυαλό του και μόνο, ναι. Ούτως ή άλλως, εδώ και πολλά χρόνια παίζει κυρίως με το μυαλό του Σλούκας. Και όχι τώρα που είναι από τραυματισμό. Η πάσα δεν ήταν πολύ καλή τώρα. Έκλεψε ο Βεζένκοφ γιατί μπήκε στη γωνία πάσα του Σλούκα. Ward κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάσα φοβερή στον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Γκραντ. Ποιος διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε τίποτα. Πάντως υπάρχουν πολλές για τον Ολυμπιακό σίγουρα.
3: Όπως το είδα σε live action, νομίζω ότι έχει χτυπήσει το χέρι μου. Γιατί είναι, για να δούμε και το replay. Δεν φαίνεται από εδώ τίποτα.
2: Από το κορμί του Βεζέγκο μπροστά μας κλείνει, ναι, ναι, τρίβει όλη τη θέα. Ίσως από αυτό το replay που μας δίνουν τώρα να έχουμε καλύτερη οπτική. Τώρα μας κρύβει το κορμί του Γκραντ, δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Μιλουτίνο πάντως στις βολές για να, αν τις βάλει και τις δύο, να ξαναδώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Πρώτη είναι άστοχη. Ο Μιλουτίνο, ενώ είναι από τους καλύτερους εκτελεστές βολών στην Ευρώπη για τη θέση του,
3: ναι,
2: το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο
3: το έχει
2: χάνει κάποιες,
3: ναι,
2: χάνει, ναι, κάποιες βολές. Εντάξει. Αλλά και πάλι παραμένει από τους καλύτερους σε αυτό το κομμάτι. Έτοιμος και για τη δεύτερη προσπάθεια για να εσωφαρίσει πλέον. Και θα το κάνει 41-41, 1-24 πλέον για το ημίχρονο. Ναν στο κατέβασμα της μπάλας για να αποφορτίζει από αυτό το καθήκον το Σλούκα. Ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο Σλούκα σε ανάσες και σε ενέργεια, τέλος πάντων σήμερα θα είναι πολύτιμο. Ward πάνω στο Ναν. Θα ανάποδα το screen, αλλά ξαναβρίσκει μπροστά του Ward που είναι πολύ καλός αμυντικός. Ναν κλείνεται, βάζει στο Grand. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6 δευτερόλεπτα ο Grand. Με τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει λίγο χώρο σου μπροστά στον Μιλουτίνο, φάστοχο. Παλεύει ο Λουσάρ για το rebound, θα το πάρει ο Τζόζεφ. Δεν πήγε να εκμεύσει και να φάουλ, δεν έγινε κάτι εκεί. Δίνει στο Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ περνάει, φτάνει στο lay-up, θα ευστοχίσει. 43-41 με ένα 5-0 σερί ο Ολυμπιακός. Κάνει το 38-41, 43-41, 50,3 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Για τα μάν, για να μην δώσει ρυθμό στον Ολυμπιακό, καλή αμέσως time out. Οπότε Τάσο και πάλι ο λόγος σε εσάς.
0: Λοιπόν, 43-41, 50-3 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπω εδώ από τον Ολυμπιακό είναι αλάνθαστος ο Φουρνιέ με τους 12 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 2-2 βολές, 4 ασίστ και 2 λάθη. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, αλάνθαστος και πολύ οικονομικός φυσικά, γιατί έχει παίξει λιγότερα, όχι σκάρτα, τώρα ανανεώθηκε η κάρτα, 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, ο Ερνάν Γκόμεθ με 10 πόντους, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα και ένα κλέψιμο. Επίσης αλάνθαστος είναι και ο Λεσόρ με 3 στα 3 δίποντα και 7 πόντους. Έχει επίσης 2 ασίστ και ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στα 19 και 10 δευτερόλεπτα που έχουμε διανύσει έχει 11 στα 15 δίποντα, 4 στα 12 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 15 rebound εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και από αυτά τα rebound έχει πάρει 12 πόντους, 8 ασίστ. Λίγες ασίστ για Ολυμπιακό και 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 19 δίποντα, 5-11 τρίποντα, 2-4 βολές, 11 rebound εκ των οποίων τα 4 επιθετικά και έχει πάρει μόνο 4 πόντους, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα για 4 λάθη. Πάμε στο σεφ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
3: Λοιπόν, 53 απομένουν, λογικά 2 επιθέσεις για τον Παναθηναϊκό, 1 για τον Ολυμπιακό.
2: Αν βιαστεί να την κάνει αυτή, σίγουρα.
3: Αν την κάνει γρήγορα, ναι. Λούκας, καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Ναν. Αλλαγή, ο Μιλουτίνο πάνω στον Ναν. Ο Ναν step back, σουτάρει για 3, αστοχή. Φάουλ του Λούκας στο Βεζέγκοφ.
2: Που δίνει και βολές, έτσι.
3: Ναι.
2: Και δίνει και έξτρα κατοχή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πολύ μεγάλο λάθος εδώ του Λούκα.
3: Εδώ ο Λούκας κάνει μια χειρονομία που εξαγριώνει τον κόσμο. Ότι καλά, όλο βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Σηκώνεται το χέρι μετά. Θετικό είναι αυτό. Μπράβο του. 34-9. Βιαστικό το τρίποδο του Ναν, αλλά εντάξει. Ξεκάθαρο το φάουλ σου.
2: Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
3: Ξεκάθαρο.
2: Και θα ξαναμπεί ο Χέις Ντέιβις αντί του Χουάνσο για να προφυλαχθεί από ένα πιθανό τέταρτο φάουλ. Σωστή κίνηση εδώ από τα Ταμάν.
3: Σωστό.
2: Λάθος που δεν τον έβγαλε όταν έκανε τα δύο και φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα το σημαδεύσει έτσι νωρίς το μάτς.
3: Ο Βεζέγκοφ στη γραμμή χτάσει ήδη τους 10 και τώρα τους 11. 44-41. Ο Ολυμπιακός τρέχει 6-0 αυτή τη στιγμή. Και τώρα 7-0 για το 45-41. Ο Ολυμπιακός σε λίγο πλησιάζει την παραγωγή που είχε στο δεύτερο τελικό. Στάθηκε 13 πόντους τέλει. Ήταν η τρίτη χειρότερη της τελευταίας πενταετίας, θα πω. Σε όλες τις διοργανώσεις. Ναν με τον Βεζέγκοφ πάνω του. Ο Ναν σταυρωτές με τον Τζόζεφ. Σουτάρει από την ύψος των ελευθερών πολλών. Πιθανό καλάθι.
2: Παρά ήταν εύκολο για τον Ναν αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο Βεζέγκοφ πάνω του. Δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτό. Και μετά βγήκε ο Τζόζεφ.
3: Ο Τζόζεφ, ναι.
2: Μπορεί να το περάσει εύκολα.
3: Ο Νάν στους 8 με ένα γενικά μεστό παιχνίδι.
2: Ναι, οικονομικός πολύ. Πολύ όριμος. Δεν έχει κάνει λάθος. Έχει 3 ασίστ, έχει 8 πόντους. 4 στα 7 σουτ που είναι πολύ καλό ποσοστό.
3: 45-43, 15-4.
0: Μένουμε εκεί, παιδιά. Time out,
3: Ωραία, ναι. Είναι time out για να.
2: Πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπουμε, είμαστε λίγο μακριά βέβαια. Πίσω από το καλάθι το οποίο επιτίθεται
3: ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει να είναι ο Καουάι Λένορντ. Αλλά έτσι δεν ξέρω αν είναι. Είναι στην Ελλάδα σίγουρα, γιατί χθες προχθές γευμάτιζε με τον Τζόζεφ, ναι, που ήταν γνωστή από το NBA, από το Τορόντο, έτσι. Και από το Σαν Αντώνιο, ναι, ενδεχομένως. Δεν είμαστε σίγουροι είναι αυτός, γιατί είμαστε αρκετά μακριά και δεν μας βοηθάνε και τα κινητά μας να κάνουμε τόσο καλό zoom in, να το πω έτσι. Αλλά πρέπει να είναι αυτός. Αν τον μπορώ να διακρίνω από εδώ, πρέπει να είναι αυτός.
3: Του χρόνου που θα είσαι πιο κοντά στο παρκέ,
2: ναι,
3: λόγω του καινούριου σεφ, θα, θα έχει διδάξτερμα.
2: Σωστό.
3: Να πω ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι, να είναι το τελευταίο παιχνίδι. Που διεξάγεται στο Στάδιο της Κυφυλίας.
2: Ναι, σωστό.
3: Μετά από 41 χρόνια.
0: Είδα ότι οι διαιτητές πήγανε στο Instant Replay για να δουν το χρόνο, νομίζω θα πάει στα 16 και 9.
3: Σωστά
2: πήγε ήδη, πήγε ήδη.
3: Πολύ σωστά είδες. Από 15,3, 16,9. Λοιπόν, τελευταία επίθεση λοιπόν για το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό.
2: Προφανώς επίθεση ολόκληρο γηπέδου.
3: Ο Γόκαπ με τα δύο φάουλ έχει παίξει μόλις 8 λεπτά. Ίσως αυτό να είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού, ότι θα έρθει φρέσκος, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ρυθμό βέβαια. Και δεν έχουμε δει καθόλου Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Νετζίπογλου είναι ο 11ος. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα κλειστό rotation 8 παιχτών αυτή τη στιγμή. Ο Γουόρντ δυσκολεύεται στην επαναφορά. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Πολύ καλή πίεση του Παναθηναϊκού τώρα. Μακράν είναι ο καλύτερος τελικός.
2: Ο Ρογκαβόπουλος έχει πρόβλημα.
3: Ο Ρογκαβόπουλος χτύπησε. Ο Γουόρντ καρφώνει, αλλά ο Ρογκαβόπουλος έχει τραυματιστεί. Μου φαίνεται μόνος του και σπαδάζει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
2: Και έχει βάλει και τα κλάματα. Πιάνει τον αριστερό, όχι, όχι, του, το αριστερό του πόδι.
3: Δεν μπορώ να κάνω εδώ την πραμικρή. Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Κρίμα, πολύ κρίμα.
3: Τόσο ωραίο μάτσε κατέρωθεν και χαλάει τώρα που πριν να γλίστρησε. Χειροκρότημα από τον κόσμο εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Ο Ρογκαβόπουλος είχε πρόβλημα στο πέλμα. Σηκώνεται και πάει υποβασταζόμενος.
3: Έπαιξε με ένεση στον δεύτερο τελικό.
2: Ναι. Δεν το πατάει από ό,τι βλέπουμε. Το πατάει. Το πατάει ελαφρώς.
3: Είναι μόνος του. Γλίστρησε μόνος του. Πάτησε άσχημα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνω μάτς κακών.
0: Τρέχοντας. Κάπου εκεί νομίζω την έπαθε όντας στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί. Ναι.
3: Κρατάμε την πολύ ωραία εικόνα με το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου να χειροκροτεί τον Ρογκαβόπουλο. Κάτι που έχει γίνει και στο Telecom Center με τον Μιλουτίνοφ, με τον Φαλ. Εντάξει, πραγματικά πάνω απ' όλα είναι ανθρωπιά. Κρίμα.
2: Κρίμα για το παιδί, γιατί αν είναι αυτό που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε καν.
3: Ναι, δεν θέλω, δε θέλω να το πω καν.
2: Μπορεί να είναι καιρό εκτός ο Ρογκαβόπουλος. Και δεν μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Μακάρι, εγώ θα πω να είναι για το καλοκαίρι μόνο.
2: Μακάρι, ναι, μακάρι να είναι για το καλοκαίρι μόνο. Πάντως, επί της παρούσης, γιατί μιλάμε και για ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός στο συν 4 και ο Παναθηναϊκός ξέμεινε από τριάρια, γιατί δεν υπάρχει Όσμαν.
3: Ναι.
2: Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Θυμίζω τρία φάουλ έχει ο Χουάντσο. Και τώρα αναγκαστικά θα πάει σε σχήματα με τρία γκάρτ. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει διαφορετικά.
3: Λοιπόν, ο Σόρτς, τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, που ξαναλέω είναι μαγικό για τους δύο, αλλά σχηματίστηκε από αυτόν τον τραυματισμό. Ο Σόρτς πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό 47-45. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον ο νικητής θεωρώ, Χρήστο, θα κρυθεί από τις δυνάμεις. Όποιος έχει περισσότερες
2: δυνάμεις. Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Είναι και διαβασμένοι και δύο σήμερα στην επίθεση, στοχεύουν σωστά.
2: Κοντό rotation.
3: Έχουν καλύτερα ποσοστά στοχές από τον πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Αλλά επειδή είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί, είναι θέμα momentum και ποιος θα έχει μέχρι το τέλος δυνάμεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του πρώτου ημιχρόνου. Εννοείται ότι αν μάθουμε κάτι για τον Ρόγκα.
2: Ναι. Ναι.
3: Ή ο Γιώργος Πετρίδης, που προφανώς θα έχει πιο άμεση ενημέρωση, θα μας το μεταφέρει. Ξαναλέω, ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο και για τους δύο, αντάξιο του ονόματός του, του μπάτζετ τους. Σχηματίστηκε από αυτόν τον δυστυχώς τραυματισμό, σοβαρό από όλα όλα δείχνουν.
2: Και οι χειρότεροι τραυματισμοί πάντα γίνονται μακριά από την μπάλα,
3: ναι,
2: και χωρίς να είναι σε επαφή συνήθως. Ευχόμαστε να είναι κάτι πολύ απλό. Είναι. Δηλαδή ένα τραβηγματάκι, οτιδήποτε ελαφρύ, όσο πιο ελαφρύ γίνεται.
0: Ας είναι και διάστρεμα τώρα. Τι να,
2: ναι, καλά.
0: Τι να λέμε τώρα. Σου λέω εγώ, ας είναι στη χειρότερη το καλοκαίρι, να χάσει το καλοκαίρι. Γιατί έτσι όπως έπεσε και το γεγονός ότι τον έβαλε τα κλάματα. Ναι, προφανώς, ναι, από τον πόνο.
2: Κάτι.
0: Μπράβο, οι αθλητές καταλαβαίνουν.
2: Ξέρουν το κορμί τους πολύ, μπράβο, καλά, ναι,
0: κατευθείαν.
3: Αυτά.
2: Λοιπόν, 47-45, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
0: Πάρετε μια ανάσα στο συν 2 ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 20 λεπτό. Ο οποίος Ολυμπιακός σε αυτά το πρώτο ημίχρονο Το οποίο, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε από το Ολυμπιακός μετά το πρώτο 20 λεπτό, ο οποίος Ολυμπιακός σε αυτά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο, όπως είπαμε,

11 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, πήρε μόλις 4 πόντους δεύτερης ευκαιρίας και επίσης 10 assist συν 4 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πρώτη δήλωση του Κρίστιαν Έριξεν, το πρώτο μήνυμα μετά την σοκαριστική κατάρρευσή του στο θεσινό φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, που επιβεβαίωσε ότι τον έσωσε ο βηματοδότης που έχει εδώ και κάποια χρόνια μετά την ανακοπή που υπέστη το 2021. Αναλυτικά το μήνυμα του Δανού είναι το εξής: ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, με ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά του. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε δηλώσεις του Thierry Henry αλλά και του Wayne Rooney, οι οποίοι ουσιαστικά τον προέτρεψαν μετά και από αυτό το περιστατικό να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ανρί είπε χαρακτηριστικά: όταν κοιτάζω τον Κρίστιαν Έριξεν δεν βλέπω ένα ποδοσφαιριστή, βλέπω έναν άνθρωπο, έναν πατέρα, ένα γιο, έναν φίλο, του οποίου η ζωή, συγγνώμη, σημαίνει πολύ περισσότερο από έναν αγώνα ή ένα τρόπαιο. Κανένα τρόπαιο, κανένα παγκόσμιο κύπελο, κανένα συμβόλαιο και καμιά κληρονομιά δεν αξίζει να ρισκάρει τη ζωή σου. Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα εκεί, αλλά η υγεία σου και η οικογένειά σου δεν μπορούν ποτέ να αντικατασταθούν. Και από την πλευρά του Ρούνι είπε το εξής: πρώτα απ' όλα ξεχάστε το ποδόσφαιρο για μια στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία του Κρίστιαν και η οικογένειά του. Αν σκεφτεί να αποσυρθεί, τον στηρίζω 100%. Έχει ήδη δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, έχει παιδιά, έχει μια ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να παραδώσουμε σκητάλη στο Fight Club και για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, έχουμε Γιώργο Ζαχαρίου στην παρέα μας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Να είμαστε καλά και άλλα τόσα επί τρία.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για θέματα της πετοσφαίρισης.
1: Πετοσφαίρισης.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Είδες. Παραδοσιακός.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε. Εγώ χθες τη διάβασα την. Είχαμε χθες μια ειδησούλα σε ό,τι έχει να κάνει με την έδρα του Παναθηναϊκού στα Ευρώπα. Είχαμε και δύο μεταγραφού. Μια μεταγραφούλα και μια.
1: Και μια ανανέωση.
0: Μια ανανέωση. Μεταγραφούλα. Μεταγραφάρα.
1: Μεταγραφάρα. Μεταγραφούλα δεν τη λες όντως.
0: Και ανανεωσάρα.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Για πες τα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την έδρα αυτό που λέγαμε χθες για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Τριφυλίου να δηλώσουν για όλα τα τμήματα. Για βόλεϊ ανδρών και γυναικών και για τον μπάσκετ γυναικών. Το κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας.
0: Ναι. Στο οποίο αγωνίστηκε φέτος ο Πανιώνιος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ήταν ο Πανιώνιος στο μπάσκετ.
0: Ναι, στην Χίμα GBL.
1: Στο Χίμα GBL, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και οι άνθρωποι λοιπόν του Τριφυλίου έχουν κοιτάξει αυτή την έδρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή στις γυναίκες, λογικά στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Και στο βόλεϊ, ό,τι επιλέξουν. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η επιλογή. Και θέλουν αυτή την έδρα, γιατί αναλογίζονται κιόλας ότι είναι ένα γήπεδο καινούριο ουσιαστικά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: καινούριο την άποψη ανακαινισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιξαν κιόλας εκεί τον τελικό το τμήμα γυναικών με την Βαλεφόλια τον περασμένο Μάρτιο. Επομένως, είδαν κιόλας ότι είναι μια έδρα η οποία μπορεί να γίνει καμίνη σε περίπτωση που γεμίσει. Άρα, επιλέξαν αυτό. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και ο παράγοντας αθηναϊκός στη μέση που θέλει και αυτός τη συγκεκριμένη έδρα για τον μπάσκετ γυναικών.
0: Για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει λάβει απάντηση ο Παναθηναϊκός από το Δήμο Γλυφάδας. Άρα υπάρχει αναμονή. Ναι, υπάρχει αναμονή και η προθεσμία λίγη σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, θα περιμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει.
0: Εναλλακτικά, τι θα μπορούσε να εξετάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε πέσει και η Χαλκίδα στο τραπέζι.
0: Στο τραπέζι, ναι.
1: Αλλά είχε μείνει εκεί από ό,τι. Πόσο ξέρω εγώ τουλάχιστον. Δεν Μάλιστα. προχώρησε παρακάτω.
0: Okay.
1: Επομένως, αναμένουμε και βλέπουμε.
0: Άρα είναι θέμα ωρών, ημερών. Για.
1: Θα πω εγώ, πιστεύω. Ναι,

0: Είμαι πολύ σύντομα όμως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι. Okay, ναι. Γιατί αυτό που είπες, λίγη προθεσμία.
0: Αυτό, λίγη προθεσμία και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να διαλέξει την διοργάνωση στην οποία θα αγωνίζεται.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Δηλαδή, αν θα είναι στο Champions League, δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο Μέτς. Αυτό ναι. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Πέρσι που ήταν σε Cup, έπαιξε στο Μέτς κανονικά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όσο προχωράνε και όσο προχωράει ο θεσμός στο Σεφ Cup, πάλι εκεί υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να αλλάξουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία, άρα το περιμένουμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Ωραία. Για πες τώρα και για τα.
0: Μια και είπαμε για Παναθηναϊκό να πούμε ότι ανανέωσε για τρίτη σεζόν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ο Ράσμους Νίλσεν.
1: Mm-hmm. Αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο, ναι. Ναι. Okay. Ούτως ή άλλως ήταν τυπικό το θέμα δηλαδή. Είχαν συμφωνηθεί όλα. Ανακοινώθηκε κιόλα σήμερα για τρίτη σεζόν. Ο δεύτερο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, του πρωταθλήματος πίσω τον Ερνάντες. Mm-hmm. Ο οποίος έχουμε πει ότι θα πάει στο Μίλωνα. Και χτίζει, εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του πλέον υπεροπλία, γιατί θα ανακοινωθεί και ο Κάρλ, ο Γάλλος. Υπάρχει πρωτοψάλτης, υπάρχει γενικότερα πολλής κόσμος σε αυτό το κομμάτι και έχει κρατηθεί ο κορμός, αυτό είναι το σημαντικό. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τα γραφάρα, θα το πω εγώ.
1: Έρικ
0: Ρέρς, φοβερός, ακραίος, επίσης με τρομερές παραστάσεις, ήταν... είναι βασικός στέλεχος, συγγνώμη, της Εθνικής Γερμανίας. Αγωνιζόταν στη Μόντσα την τελευταία διετία, στη Λίνεμπουργκ την Γερμανική. Επομένως, είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος δίνει πολύ έτσι, στον Ολυμπιακό. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν τις 10, ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Μια ωρίτσα ουσιαστικά, ούτε μία, σκάρτη. Με ρεπορτάζ. Εγώ σας χαιρετώ. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις λίγες μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουρά και την Βαναντίνα Νικολακόπουλου που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Lab με το δεύτερο ημίχρονο του τρίτου τελικού της στοίχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Θυμίζω 47-45 το αποτέλεσμα ημιχρόνου, το οποίο σημαδέθηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαδόπουλου, ο οποίος έφυγε υποβασταζόμενος λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Big Wings Sport FM, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Μανώλης Μουσουράκης στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γιώργος Γιαννίσης στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαουσικός Φαϊμάκης στα μικρόφωνα. Θα πάμε βεβαίως σε πολύ λίγο στο ΣΕΦ για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 47-45 το ημίχρονο, σε ένα ωραίο παιχνίδι ποιοτικά. Ναι. Από αυτά που αρέσουν τον κόσμο, δεν αρέσουν προπονητές, γιατί έχει πολύ καλές επιθέσεις, έχει πολύ προβληματικές άμυνες και για τις δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ. Ερωτηματικό να δούμε τι έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου αποχώρησε με πολύ πόνο. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, αργότερα για την έκταση του τραυματισμού. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, παιχνίδι με ωραίο τέμπο, με πολλά καλάθια, με πολύ ωραίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό τέλος πάντων στην επίθεση. Αλλά τα παιχνίδια που εκνευρίζουν τους προπονητές, γιατί μπαίνουν πολλοί πόντοι στην άμυνα. Το 47-45 το μαρτυράει αυτό, αν θυμηθούμε την συγκομιδή του προηγούμενου αγώνα, που ήταν 68-58. Οπότε έχουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας βεβαίως και από τις δύο ομάδες. Αυτά λίγο πολύ έχουμε δει στο ΣΕΦ, στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Και περιμένουμε να δούμε, ελπίζω να δούμε, ένα εξίσου ανταγωνιστικό παιχνίδι και ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, μην αρχίσει και βαραίνει η ευθύνη τους παίχτες και βλέπουμε άλλα πράγματα. Μακάρι να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει επιθετικό ρυθμό, θα έχει πολλά καλάθια, ωραία καλάθια, και ας κερδίσει το τέλος αυτός που θα είναι καλύτερος μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτο σκόρ ήταν ο Ολυμπιακός, Φουρνιά και ο Βεζέγκοφ. Έχουν πετύχει από 12 πόντους, 8 ο Γουόρντ, 7 ο Μιλουτίνοφ, 3 ο Τζόνς, 3 ο Γουόκαπ και 2 ο Τζόζεφ. Για το Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρ ο Χουάντσο με 10, ο Νάν έχει 8, 7 ο Λεσόρ. Από 4 Γκραντ, Μίτογλου και Σόρτς, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Σλούκας και 2 ο Χέις Ντέιβις. Με αρκετά καλή ευστοχία, να πούμε επίσης, και οι δύο ομάδες. Είναι μόνο το επιθετικό παιχνίδι, αλλά και αρκετά εύστοχες μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες. Σε ένα παιχνίδι από αυτά που λες, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για το πώς θα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικώς η σειρά αυτή, θα έλεγα, είναι λίγο απρόβλεπτη. Ωραίο είναι αυτό, για το θέαμα τουλάχιστον και την ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά, αθλητική δράση δεν έχουμε. Έχουμε ένα φιλικό ίσα-ίσα, Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν κιόλας, το οποίο λογικά θα είναι πολλά με λίγα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής το 14ο λεπτό, το παιχνίδι είναι χωρίς σκορ, δηλαδή στο 0-0. Εντάξει, είδηση της ημέρας, η υπογραφή προφανώς του καινούργιου συμβουλέου του Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε πλέον και φωτογραφίες και επίσημες ανακοινώσεις, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και βεβαίως τα 30 χρόνια Sport FM. Ακούσε το πρόγραμμα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8, αφιερωμένο στα γενέθλια του σταθμού. Θα τα πούμε και εμείς, δύο κουβέντες όταν τελειώσει το μπάσκετ, και όταν τελειώσουν και τα σχόλια, θα πούμε και εμείς δύο κουβέντες γι' αυτό στην ώρα του.

0: Πάμε σιγά σιγά στο ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Και χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
3: Λοιπόν, 47-45 το σκορ. Ο Νίκος Ζεργαβόπουλος δεν είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στο πέλμα και όχι στον αχίλιο. Αλλά περιμένουμε και τα επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να δούμε ακριβώς τι έχει πάθει το παιδί που δεν το υπολογίζει προφανώς ο Παναθηναϊκός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Ward που προσπαθεί να αποστάρει τον Χουάντσο. Από κοντά θα ευστοχήσει. 49-45. Ο Ολυμπιακός με τον Walk από τον Φουρνιέ, τον Ward, τον Βεζέγκο και τον Μιλιτίνο. Ο Παναθηναϊκός με τον Grant, τον Nan, τον Hayes Davis, τον Χουάντσο και τον Lesor, η πρώτη του πεντάδα. 49-45 λοιπόν το σκορ.
0: Σε κάθαρα εδώ ο Χουάντσο έδειξε αδυναμία στην άμυνα λόγω των φάουλ, έτσι.
2: Ναι, στόχευσε ο Ολυμπιακός εκεί.
3: Λοιπόν, Χέις Ντέιβις δίνει στο Λεσόρ, αυτός έχει πλεονέκτημα για απέναντι στον Βεζένκοφ. Ρολάρι, πάσα που κάνει δεν είναι πολύ καλή προς τον Χουάντσο. Αυτός τη συγκρατεί με κάποιο τρόπο. Επιτίθεται, τελειώνει όμως ο χρόνος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ήταν και άστοχη προσπάθεια. Καλή άμυνα εδώ από τον Ολυμπιακό. Με τη βοήθεια που έδωσε στον Βεζένκοφ αρχικά ο Μιλουτίνο και στη συνέχεια την κακή πάσα που έκανε ο Λεσόρ προς τον Χουάντσο που του εστέρισε αρκετό χρόνο από την επίθεση.
2: Και επειδή έχουμε σταθεί σε όλα τα προβλήματα των ομάδων, νομίζω ότι με τον Όσμαν εκτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, έτσι.
3: Βέβαια, πολύ μεγάλο θέμα πλέον. Φουρνιέ πήγε να κάνει ένα heads out, φοβερή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό, το κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Εδώ άργησαν οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το heads out βγήκε καθυστερημένα. Είδε γρήγορα την πάσα Φουρνιέ, έσπασε γρήγορα την πίεση και έτσι βρέθηκε τέτα τέτ που λένε ο Μιλουτίνοφ να καρφώνει και να κάνει το 51-45 συν 6 για τον Ολυμπιακό. Που είχε βρεθεί και στο συν 9 και νόνο αν διαμαρτύρεται για να φάω από τον Φουρνιέ. Από το walk-up μάλλον. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ δίνει στον Grant. Έχει κολλήσει η επίθεση του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά στατική. Νάν με το Γουόκα προσπαθεί να περάσει, παίρνει από την baseline, έχει κάνει βήματα. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, γιατί πρώτα έβαλε το πόδι του και μετά την μπάλα στον παρκέ ο Αμερικάνος. Ποιος δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτή την υπόδειξη. Θα το δούμε και στο replay. Σωστό το σφύριγμα. Time out, καλή αμέσως ο Αταμάν. Ένα από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις μετά από ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο, καθότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα 4-0 σε βάρος του και ο Ολυμπιακός έχει και την μπάλα δική του. 51-45 το σκορ λοιπόν, 8-42 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αταμάν να προλάβει τα χειρότερα, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει μπει νοθρά στο... και κυρίως ότι δεν μπορεί να βρει κανονικές επιθέσεις. Δηλαδή, οι επιθέσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι σκοτωμένες, είναι επιθέσεις που κουτουλάνε σε τοίχο και από την άλλη μεριά έχει δεχτεί και 4 πόντους από τον Ολυμπιακό. Οπότε προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή το να μεγαλώσει τη διαφορά και να φτάσει, ας πούμε, κοντά στους 10 πόντους και να πρέπει μετά να κυνηγάει. Αυτός είναι και ο λόγος που χαραμίζει νωρίς-νωρίς ένα time out για να δώσει οδηγίες και να δει καλύτερα πράγματα από τους παίκτες του, δηλαδή καλύτερα πράγματα και στην άμυνα και στην επίθεση προφανώς. Αυτά. Παιδιά, για τον Ρογκαβόπουλο, ας μην κάνουμε εικασίες. Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το παιδί και να το συζητήσουμε μετά. Να ευχηθούμε ούτως ή άλλως να είναι το μικρότερο δυνατό κακό που έχει πάθει. Ούτως ή άλλως η σκηνή του ΣΕΦ να χειροκροτεί τον Ρογκαβόπουλο είναι από τις ωραίες στιγμές. Σε μια σειρά αγώνων που δεν έχει και πολλές ωραίες στιγμές, είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν μια πραγματικά ωραία ανθρώπινη στιγμή, όπως πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό. Επιστροφή στο ΣΕΦ.
3: Λοιπόν, φάουλ του Νάν πάνω στο walk-up. Να πούμε ότι έχουμε μια πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό που αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι στο Ρογκαβόπουλο, στο αριστερό πέλμα, που ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύτητα. Θα κάνει εξετάσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
2: Και τώρα βγαίνει, περπατάει καλά, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα νέα αυτά.
3: Ναι.
2: Πολύ ενθαρρυντικά.
3: Ναι, επιστρέφει από τα αποδυτήρια τώρα για να πάει στον πάγκο σιγά-σιγά.
2: Τρίτο φάουλ του Νάν.
3: Τρίτο φάουλ του Νάν, ο οποίος ζητάει challenge, αλλά εδώ δεν υπάρχει challenge. Εκτός και αν είναι κάποιο βίο χτύπημα, μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός από αυτή τη φάση. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Νάν πάντως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φάουλ του Νάν.
3: Υπάρχει μια σύγκρουση των δύο παιχτών χέρι με χέρι, αλλά δεν κάνει καν κίνηση προς το walk από Νάν. Οπότε το σφύριγμα είναι λαθασμένο.
2: Θα μπορούσε να με δώσει τίποτα. Ναι. Ίσως είναι και το, αυτά 2-3 έτσι λάθη που έχουν γίνει.
3: Ο Νάν μάλιστα είναι πεσμένο στο παρκέ, δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε στη σύγκρουση με τον walk up. Πάντως ο Παναθηναϊκός φορτώνεται και ο Νάν βέβαια με τρία φάουλ. Ο Νάν, δύο ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Ο Νάν ο οποίος είναι ακόμα στο παρκέ. Φαίνεται ότι πονάει. Έχει πάει από πάνω του και ο Καρπάνος. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Έχει κάνει κίνηση ο Γουόκα προς τα πάνω του. Αυτό δύσκολα θα στοιχειοθετεί πάντως αντιαθλητικό.
2: Δεν έπρεπε τίποτα να στοιχειωθεί. Ναι. Εντάξει, πάει και οι δύο.
3: Αν δινόταν κάτι πάντως σίγουρα όχι αμυντικό. Ένας αυστηρός διαιτητής μπορεί να δίνει και επιθετικό. Αλλά μέχρι εκεί.
2: Και οι δύο
3: αμυντικό σε καμία περίπτωση πάντως. Λοιπόν, θα κάνει challenge ο Αταμάν για δύο παιχνίδι από τον walk up.
2: Το δικαιούται, ναι.
3: Το δικαιούται. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες δικαίωσης. Έτσι. Φυσικά δεν μπορούν να δώσουν απλό φάουλ οι διαιτητές, ή θα γυρίσουν τη φάση και αντί για αμυντικό φάουλ θα δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον walk-up, ή θα το αφήσουν ως έχει και θα χρεωθεί τρίτο φάουλ ο Ναν και η μπάλα θα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετά από αυτό το φάουλ του Ναν, που είναι το δεύτερο.
1: Πρώτο challenge δεν είναι τη βραδιά.
3: Πρώτο challenge, ναι. Έχει πάει ο Τσιμπούρης και ο. Όχι ο Καρπάνος, ο Τηγάνης, να εξετάσουν τη φάση. Αν έχετε, παιδιά, και εσείς κάποια άποψη από το replay, γιατί εμείς εδώ μας δείξει το cube που λέμε, που δεν τα δίνει κιόλα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
3: Για να μην ξεσκώνει.
1: Όχι από όλες τις
0: λήψεις. Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε τη φάση από όλες τις κάμερες. Σίγουρα δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ. Μου φαίνεται δύσκολο να δοθεί.
3: Ναι, και δεν δόθηκε. Και δεν δόθηκε. Απορρίφθηκε το challenge του Αταμάνου ουσιαστικά. Έκανε χαρακτηριστική κίνηση και ο Τηγάνης. Οπότε η μπάλα είναι απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρίτο φάουλ παραμένει του Ναν. Και δύο ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Και υπάρχει και τεχνική ποινή στον Αταμάν. Υποθέτω. Ο Βεζέγκοφ θα χάσει πάντως τη βολή.
1: Ναι. Την έχασε.
3: Την έχασε την βολή. Ναι, τεχνική ποινή στον πάγκο, όπως γράφει η στατιστική, γιατί δεν είδαμε που ακριβώς την έδωσαν οι διαιτητές. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όχι στον Αταμάν. Λοιπόν, walk-up 51-45. Βεζέγκο, Φουρνιέ, τον κυνηγάει ο Σόρτ τώρα που μπήκε. Αντί του Γκραντ. Με τρία γκάρτ ουσιαστικά τώρα ο Παναθηναϊκός. Το σούτ άστοχο από τον Φουρνιέ, rebound από τον Ναν, που κατεβάζει την μπάλα. Ο Γουόρτ ζήτησε βήματα, αλλά δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 45 από αυτό το καλάθι του Σόρτ στην τελευταία κατοχή. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο πρακτικά του πρώτου μέρους. Ναν, ωραία πάσα στον Κέις Ντέιβις, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, αλλά είναι κοντό το φλότερ που κάνει. Την μπάλα επιστρέφει στον ίδιο. Το δεύτερο σου που κάνει από την ίδια περίπου απόσταση, αλλά από άλλη γωνία, είναι εύστοχο 51-47. Μειώνει στους 4 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το επιθετικό rebound και το καλάθι του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει σκοράρει πάρα πολύ σήμερα. Ήταν οι 4 υπόδειοι που είχε δώσει στην ομάδα του. Walk-up για 3 ελεύθερος. Θα στοχίσει, ο Μιλουτίνοφ όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, από τον Μίτογλου. Το φάουλ του Μίτογλου είναι το δεύτερο. Φορτώνεται αρκετά ο Παναθηναϊκός. Έχει δύο Σλούκας, δύο Ρογκαβόπουλος που είναι νοκάουτ, δύο Γκραντ, τρία ο Ναν, δύο Λεσόρ, τρία ο Χουάντσο και δύο και ο Μίτογλου. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει ένα φάουλ από αυτούς που έχουν παίξει τουλάχιστον. Ward τώρα προσπαθεί να πάρει την baseline και δίνεται φάουλ πάνω στο Γκραντ για βολές στο Ward τώρα. Από το τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ο Γκραντ, ο οποίος κοιτάζει απορριμμένος εκεί τον διαιτητή που έκανε πήρε το σφύριγμα. Δεν είναι, μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η γωνία που μας δίνει ο Νότσελ Πλέη.
1: Ναι, φάουλ είναι.
3: Υπάρχει μια κίνηση με τα χέρια του Γκραντ προς την πλάτη του Ward.
1: Φάουλ είναι. Εγώ πάντως από τα λίγα replay που έχουμε, έχω δει ένα λάθος κατέρωθεν σημαντικό. Το ένα αυτό του Ναν, το οποίο δεν υπήρχε φάουλ για μένα. Και ένα φάουλ που εδώ και στο Βεζένκοφ πάνω σε προσπάθεια. Τώρα τα μικρά άλλα, οκ. Καλό θα είναι να διατηρηθεί το επίπεδο της διαιτησίας στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό.
3: Ο Γουόρ θα βάλει και τις δύο βολές και θα αποκαταστήσει τη διαφορά των 6 πόντων για τον Ολυμπιακό. 53-47, 7-33 πλέον πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: 7,5 λεπτά ακόμη ο Γκραντ στον Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Γουόρ δεν έχουμε δει καθόλου Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, καθόλου το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου, φάουλ του Γουόρ, ο οποίος είδε τον Μίτογλου να παίρνει το δεξί διάδρομο και σταμάτησε πολύ έξυπνα το drive του Μίτογλου.
3: MVP του Ολυμπιακού Ward σήμερα, Ward, θα πω έτσι. Ναι, μαζί ναι. Με το Φουρνιά, αλλά κυρίως ο Ward θα πω.
1: Η διαφορά σε σχέση με τους δύο τελικούς είναι η παρουσία του Ward, ναι, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Φάουλ του walk-up τρίτο πάνω στον Ναν και αυτό ξεκάθαρο.
3: Αλλά μόλις το δεύτερο του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός είναι ήδη στο όριο. Και Τζόζεφ αντί walk-up. Αμέσως.
1: Ο walk-up έχει 3 πόντους, 2 assist. Ένα λάθος γενικότερα στους τελικούς δεν έχει δείξει πράγματα. Τώρα θα πάρει τη θέση του ο Τζόζεφ. Και είναι σημαντικό να μην έχεις πράγματα από εγώ. Να μην έχεις από Πίτερς. Χωρίς Ντόρσεϊ είναι πρόβλημα. Χέις Ντέιβις. Με το γλουσόν Σόρτς. Σόρτς με τον Γουόρτ πάντα πρώην συμπαίκτη στην Παρή. Ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ μπαίνει προς τα μέσα. Φλόουτερ. Μεγάλο καλάθι από τον DJ Σόρτς.
3: Έχει δώσει πραγματάκια σήμερα ο Σόρτς.
1: Βεβαίως. 6 πόντι. Πολύ όριμο παιχνίδι. Χωρίς λάθος.
3: Απλά έχει το μόνιμο σημάδι του πάνω από το κεφάλι
1: και
3: του.
1: Και του σουτ, είναι κακό σουτ.
3: Ναι. Έβαλε για ένα.
1: Φάουλ του Ναν, τέταρτο
3: του Ναν στο καθαρό.
1: Και νομίζω ότι θα κάνει challenge και ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί έχει σημάδια.
3: Διαμαρτύρεται και ο Σλούκας έντονα από τον πάγκο.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο το φάουλ.
3: Με σηκωμένα τα χέρια.
1: Έχει προτάξει τον αγώνα.
3: Και άνοιξε και ένα διάλογο προσωρινά ο Βεζένκοφ με κάποιον από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ ποιο ήταν.
1: Στην τρίχα, όλα.
4: Ναι. Σε μια κλωστή κρεμούνται.
3: Παιδιά, αν έχετε replay μας λέτε, γιατί τώρα μας το κόψανε τελείως από το Cube. Το Σλούκας θα μπει σε πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
1: Είδα να
3: αντιδονάμει
1: τον αγώνα του Ονάν στο Βεζένκο. Θα το έχω και εγώ τώρα. Δεν έχουμε replay.
3: Τρία γρήγορα φάουλ Ονάν στο πρώτο τρίλεπτο, σχεδόν τρίλεπτο, 6 και 53 απομένουν, της τρίτης περίοδου.
1: Ο Βεζένκο βάζει την πρώτη, 54-49. Ξεκολουθούμε να μην έχουμε replay, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. 2 στους 2 με τον Βεζένκο, 55-49. Ο Βεζένκο στους 14 με αυτές τις βολές. Στο Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνί από τις αλλαγές. Ο Μιλουτίνοφ πάει πάνω στον Σόρτς τώρα. Μίτογλου μόνο στη για 3. Θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound του Ward. Ο Μίτογλου είναι στα 1 στα 5 πλέον σήμερα.
3: Ναι,
1: ο
3: Ward βάζει
1: το turbo, δίνει φαβορή. Πάσε στο Μιλουτίνοφ κάρτεμα. 57-49 από τον MVP του αγώνα, τον Tyson Ward. Ο οποίος πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο. Είδε το κόψιμο του Μιλουτίνοφ, του πάσταρε την κατάλληλη στιγμή. Ο Ward στις 3 assist, 57-49. Σλούκας παίρνει σκηνή από τον Μίτογλου, αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον πρώην συμπαίκτη του. Σλούκας προσπαθεί να παίξει τα πόδια τον Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτς. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει κολλήσει. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, ο Σόρτς κατά μέτωπο, μεγάλο καλάθι. Πέμπτο buzzer beater του Παναθηναϊκού.
3: Και 58, τα δύο από το Σόρτς, έτσι.
1: 51. Καλάθι ψυχολογίας. Ward. Μιλουτίνοφ από μπροστά, καθαρή άμυνα του Μίτογλου, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Ο Γκραντ πάει στο ένας-ένας με τον Ward, τον κλείνει και ο Τζόζεφ. Ωραία πάσα στον Σόρτς. Καλάθι ξανά από τον Σόρτς, 57-53. Με τον TJ Σόρτ πρωταγωνιστή ο Παναθηναϊκός. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να κεφαλοποιήσει αυτό το συν 8 που πήρε. Ο Σόρτς στους 8, στους 10 με συγχωρείτε. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ, μπαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τείχος πάνω στο Μίτογλου, 3 δευτερόλεπτα. Πάσα στον Ward, Ward για 3 στο τέλος του χρόνου. Αστοχή. Rebound από τον Hayes Davis, κακή επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο σε απόσταση μιας κατοχής. Σόρτς από τα 4,5. Ναι.
3: Νιώθει καλά
1: το
3: και
1: match του TJ Σόρτς. 57-55. Ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει, δεν το έδωσε.
3: Και δεν παίρνει και τα αίμα τον Μπαρτζόκας που εδώ νομίζω θα χρειαζόταν ένα.
1: 57-55. Με τον Σόρτς να φτάνει τους 12. 6-0 σερί του TJ Σόρτς και του Παναθηναϊκού φυσικά. Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Βγαίνει πάντα βοήθεια ο Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να τα βάλει με τις πληγάδες. Ένα δευτερόλεπτο στάρι για 3. Η μπάλα ίσα από ακουμπάει Στεφάνη. Ξανά στα χέρια του Hayes Davis. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
3: Με φάουλ το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, του Ward πάνω στον Hayes Davis. Τρίτο και για το Ward, και είναι πρόβλημα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει Παπα-Νικολάου, τουλάχιστον για την ώρα. Έκανε ζέσταμα πάντως στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό.
3: Ο Πίτερς δεν είναι καλός σε όλους τους τελικούς μέχρι τώρα τουλάχιστον. Που παίζει και τριάρι σε αυτούς τους τελικούς και από το τελικό με τη Ρεάλ ουσιαστικά και μετά ο Πίτερς. Hayes Davis τώρα κατεβάζει την μπάλα για να αποφορτήσει και τα γκάρντ. Μπάλα κατευθείαν στο Σόρτς, ο οποίος είναι καυτός. Έχει πετύχει συνεχόμενους πόντους. Πάει να εξαφανίσει μόνος του το σύννεφο του Ολυμπιακού. Δίνει τώρα στο Σλούκα. Του σουτάρει για 3 για τον προσπέρασμα του Παναθηναϊκού. Όχι, ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ. Θα αφήνει δίπλα του στον Τζόζεφ. 4 και 10 για το δεκάλεπτο. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα με τον Γκράντα να το επιτηρεί. Τζόζεφ στον Ward. Ο Σλούκας κοντά του. Δεν έχει πάρει πολλές κατοχές ο Φουρνιέ. Ο Σλούκας μια επαφή εκεί με τον Ward. Φουρνιέ για 2 ή για 3. Ενδεχομένως και να πατούσε. Έχουν δώσει τρίποντο οι διαιτητές σε πρώτη φάση. Να δούμε αν θα το επανεξετάσουν. Υπάρχει εκεί μια κοκορομαχία μεταξύ Σλούκα και Ward. Και μπήκαν στη μέση οι διαιτητές για να τους χωρίσουν.
1: Ο Φουρνιέ συνδέεται με τα παρκετή ώρα πάντως.
3: 60-55 το σκορ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μάλλον τρίποντο πρέπει να ήταν. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί είχε και κάποια κορμιά μπροστά. Πάντως ο Ολυμπιακός παίρνει ανάσα γιατί ο Παναθηναϊκός με ένα 6-0 σερί είχε ρίξει τη διαφορά από τους 8 στους 2. Σλούκας τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Και αν ήταν και στο τρίποντο του Σλούκα νωρίτερα θα μπορούσε και μπροστά ο Παναθηναϊκός. Σλούκας με τον Μιλουτίνοφ στα 10 δευτερόλεπτα. Κάνει μια σταυρωτή, μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Πάει να περάσει από την baseline, ξανακλίνεται, βγάζει στον Grant, αυτό μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία, πάσα στο Μίτογλου. Με υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός διάβασε την αδυναμία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Καλή πάσα του Grant πάνω στον Μίτογλου και αυτό ευστοχεί για το 60-57. Δεν το παρατά ο Παναθηναϊκός και καλά κάνει προφανώς. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεμακρύνει. Είναι μακράν το καλύτερο παιχνίδι από τους τρεις πρώτους τελικούς. Το δείχνει και το σκορ άλλωστε. Φουρνιέ περνά. Θα δώσει στο Μιλουτίνοφ και πάλι Φουρνιέ με χώρο να εκτελέσει ανενόχλητος για τρεις και να το βάλει. Δεύτερο σε τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος εκεί που ήταν λίγο εξαφανισμένο στο πρώτο τρίλεπτο της περίοδου, βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και ο Ολυμπιακός
1: σε ένα τους 6. Τρίποντα,
3: Γκραντ είναι στον Σόρτς. Αυτός προσπαθεί να τρυπώσει, θα δώσει στο Μίτογλου και πάλι στο Σλούκα. 9 δευτερόλεπτα, Σλούκας με τον Ward. Παίζει πολύ καλή άμυνα Ward, ο Σλούκας ένα τρίποντο υποπίεση. Α, Airball. Πολύ κακό σούτ από τον Σλούκα, ο οποίος ακούει τα σχόλια ανάτω από την κερκίδα. Και τώρα θα επιστρέψει και ο Ναν στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχει βάλει καθόλου τον Τολιόπουλο.
1: Το
3: Αταμάν.
1: Ναι.
3: Το Τολιόπουλο τον εκβίασε μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο χρόνο έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πολύτιμους πόντους σε αυτό το μάτς που ήταν τόσο κλειστό ο Τολιόπουλος και σήμερα είναι ξεχασμένος στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, ο Τζόζεφ θα δώσει δίπλα του τώρα στο Φουρνιέ, ο οποίος είναι καυτός και το νιώθει. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να βρει την πάσα στο Μιλουτίνοφ. Και παίξει καλή άμυνα τον Grant. Και πάλι Ward με το Χέις Ντέιβις μπροστά του. Μπαλά είναι πολύ καλή πάσα προς τον Βεζένκοφ. Αυτός θα τελειώσει την πάση. Μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός αποκαθιστά τη διαφορά των 8 πόντων. 65-57, 2 και 20 πλέον πριν το τέλος περίοδου.
1: Ο Σόρτς, ο Μίτογλου. 2 και 13. Ο Σόρτς. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τον Παναθηναϊκό στη γραμμή. Ναν, ο οποίος παίζει με 4. Ναν με τον Μιλουτίνοφ. Step back, σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζένκοφ με τον Ward μαζεύει το rebound. Αλλά έρχεται ο Χέις Ντέιβις και με ένα σκαμπίλι τη δίνει στον Σόρτς. Έκτη ανανέωση επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 6-6 είναι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναν, ξανά με τον Μιλουτίνοφ. 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν από τα 4. Καλάθι.
3: Μεγάλο καλάθι μπροστά στο Μιλουτίνοφ, έτσι.
1: Στους 10 και ο Ναν, τρίτος διψήφιος του Παναθηναϊκού μετά από Σόρτς και Ερναν Γκόμεθ. 3-4 διψήφιοι του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Γουόρτ και Μιλουτίνοφ. Μεγάλος τελικός με πολύ κλειστό ρωτήσεων για τους δύο. Ο Φουρνιέ με τον Σόρτς, καλάθι και φάουλ. Όχι, δεν μετράει.
3: Χαμηλά ήταν. Χαμηλά ήταν.
1: Χαμηλά.
3: Από τον Καρπάνο.
1: Ο Σόρτς πολύ σωστά έκανε φάουλ στο Φουρνιέ. Νωρίς. Θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος.
3: Δες αυτό το πλάνο του Μπαρτζόκα που άδειασε όλη τη ρακέτα. Ξεμονάχιασε το Φουρνιέ με τον Σόρτς και εκεί ο Φουρνιέ εύκολα πήρε το φάουλ. Αν δεν έπαιρνε το φάουλ θα ήταν ένα εύκολο καλάθι.
1: Ναι. Σωστά το ξόδεξε πάντως ο Σόρτς. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να χάσει και καλιά βολή. 1,5 λεπτό ακόμα. Ο Φουρνιέ λόγω κόπωσης χάνει μια βολή. Το είπα. Έχει 2-3 δίποτα, 4-4 τρίποτα, 2-3 βολές, 5 assist.
3: Εγώ θα έλεγα τώρα ήταν μια καλή στιγμή να πάρει ανάση στο Φουρνιέ. Ναι. Γιατί αν συνεχίσει θα μείνει χωρίς ενέργεια στο φινάλε του αγώνα που μπορεί να κρίνονται πολλά. Ωστότε.
1: Συμφωνώ. 0, όχι, 1-2. Με περιπέτεια βάζει δεύτερο Φουρνιέ. Θα αναφέρει διαφορά στους 7 πόντους. Θυμίζω η μεγαλύτερη υπέρ του Ολυμπιακού, 9 πόντοι και 3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Γίνονται 41-38 με το τρίποδο του Χουάντσο. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν προσποιείται από τα 10 μέτρα του Στάρι. Τον Τζόζεφ απέναντί του παίρνει σκηνή επιλογή από τον Χέις Ντέιβις. Η αλλαγή τώρα με τον Βεζένκοφ. Φάουλ του Βεζένκοφ. Το παραδέχεται. Τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
3: Δεύτερο
1: του Βεζένκοφ. Πολύ σωστά. Ο Γκραντ θα επαναφέρει. 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Σόρτς. Με 3 γκάρ του Παναθηναϊκού και πάρα πολύ ώρα αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει τριάρι.
1: Έτσι.
3: Μόνο ο Καλαϊτζάκης που δεν έχει παίξει καθόλου στους τελικούς.
1: Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Θα σουτάρει μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς θα κάνει airball. Ο Μίτογλου επαναφέρει. Αλλά αστοχή. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ο Τζόζεφ κατά την κατοχή. Φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Τζόζεφ.
3: Και βολές.
1: Δεν είναι λάθος ο Μίτογλου. Να κάνει φάουλ, να δώσει δύο εύκολους πόντους στον Ολυμπιακό.
3: Και τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Διπλή ζημιά, πολλαπλή ζημιά μάλλον για τον Παναθηναϊκό.
1: 59 και 5 απομένουν. Τρεις κατοχές. Χωρίς να υπολογίζουμε αν θα υπάρχει φάουλ. Για να δούμε εδώ ξανά. Ο Τζόζεφ πάει στη γραμμή. Είναι άποντος, όχι, έχει δύο πόντους σήμερα.
3: Και Χουάντσο ετοιμάζει σε πρώτη ευκαιρία ο Αταμάν.
1: Και τώρα 3-67-59. Ο Ολυμπιακός, αν σκοράρει ο Τζόζεφ, εξοφαρίζει την μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Είναι υπέρ του νόμου, είναι από τους. Πίτερς θα μπει στη θέση πιανού για να δούμε. Ο Τζόζεφ βάζει και τους δύο. Πίτερς αντί Βεζένκοφ. Αντί Ward.
3: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λεσόρ, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός.
3: Ήταν καλός, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενόχληση, κάποιο πρόβλημα.
1: Θα ρωτήσουμε αλλά... και για Παπα-Νικολάου και για Λεσόρ. Ναι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 με 1-1 τη σειρά των τελικών που σήμερα πραγματικά θυμίζουν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναν. Ο Μιλουτίνο βγαίνει στην αλλαγή. Ο Ναν, συνεχόμενες τρίπλες. Θα βγάλει έξω στο Μίτογλου. Ωραία κυκλοφορία. Γκραν μόνος του για τρεις. Μεγάλο σουτ από τον Τζέριαν Γκραν. 68-62. Ο Παναθηναϊκός μειώνει ακαριέα στους 6. Με το πρώτο του τρίποντο στην τρίτη περίοδο. Και ο Ολυμπιακός κάνει λάθος.
3: Ο Γκραν κλέβει από τον Τζόζεφ, ήταν τελείως αφηρημένος.
1: Κέις Ντέιβις για τρεις. Αστοχή. Τυχερός εδώ ο Ολυμπιακός. Παραλίγο να καλυφθεί κατά 66% η διαφορά. Ο Φουρνιέ. Θα μείνουν και 3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Παναθηναϊκός δεν έχει να δώσει φάουλ. Φουρνιέ. Ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο head out. Το πως περνάει ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Βεζέγκοφ παίρνει το θετικό rebound και σκοράρει ένα παλικαρίσκο καλάθι. 70-62. Ο Χέις Ντέιβις για 3. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν μπορεί να μετρήσει αυτό αν και να μπαινε. Και έτσι με αυτό το καλάθι από το θετικό rebound του Βεζέγκοφ μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός παίρνει επιθετικό rebound το 7ο. Διατηρεί τη διαφορά στους 8 πόντους. 70-62 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Παιδιά, το μικρόφωνο σας.
0: Διαφορά στους 8 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα με τα φάουλ αρκετά μεγάλα. Δηλαδή τα 4 φάουλ του Νάν για παράδειγμα είναι πρόβλημα. Γενικά όταν η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είτε έχει αδυναμία να μαρκάρει είτε έχει προβλήματα με τα φάουλ. Όταν παίζει δηλαδή ο Σόρτς με τον Νάν για παράδειγμα, ο Μεν Σόρτς γίνεται σημάδι από τους αντίπαλους. Ο Δε Νάν δεν μπορεί να μαρκάρει με τα 4 φάουλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σλούκα, ο οποίος έχει αδυναμία στην άμυνα. Μείον τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε. Γενικά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται.
4: Έχει θέμα και άτολμο στο σουτ τον Χέις Ντέιβις σήμερα.
0: Ναι,
4: επίσης,
0: δεν είναι
4: και δεν έχει πάρει και δεν είναι και εύστοχος.
0: Ναι. Την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό Φουρνιέ, ο οποίος και εκτελεί και οργανώνει και πασάρει και κάνει τα πάντα. Μένει να δούμε και αυτός αν θα αντέξει το ίδιο τέμπο στην τέταρτη περίοδο, γιατί έχει κάνει μια πραγματικά εξαιρετική τρίτη περίοδο. Με αυτές περίπου τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές τελείωσε η τρίτη περίοδος. Πάμε στο σεφ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο αυτού του τρίτου τελικού.
1: Δύο αντίθετη για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το τρίτο δεκάλεπτο του δεύτερου τελικού. Και τι εννοώ. Εκεί που είχε 1-10 εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός είχε 7-10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 15 assist πλέον για 7 λάθη, ενώ κάποια στιγμή αυτή η αναλογία ήταν 7 assist για 5 λάθη. Έκτοτε δηλαδή ο Ολυμπιακός τρέχει 8 τελικές πάσεις για μόλις 2 λάθη. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ολυμπιακό να βάζει τρίποντα σε αυτή την περίοδο, να τον ανεβάζει λίγο αυτό το κακό ποσοστό που έχει γενικά στους τελικούς, να το πηγαίνει στους 35%. Είδαμε το πρώτο τρίπο του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο στο τέλος από τον Γκραμ. Και να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Με την πρώτη επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Ισορροπημένες είναι οι κατοχές. Δεν υπάρχει κάποια απόκληση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Λεσόρ. Κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να είναι εκτός τόση ώρα ο Λεσόρ χωρίς να έχει κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί δύο φάουλ. Θυμίζω ότι έπαιξε μόλις 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο.
1: Στο μάτς που είναι ο καλύτερος πατινός.
3: Ακριβώς. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Μίτογλου. Και Ολυμπιακός με Τζόζεφ Τζόουνς που μπήκε στο 5, τον Πίτερ στο Φουρνιέ και τον Βεζέγκο. Τώρα παίζει πολύ καλή αμήνα, αλλά θα κάνει φάουλ τελικά, γιατί ο Ναν είναι τρομερός χειριστής. Τελικά αναγκάζει τον Τζόουνς να του κάνει την επαφή και να κερδίσει το φάουλ. Το δεύτερο του Τζόουνς, το πρώτο μαδικό προφανώς για τον Ολυμπιακό. Μόλις 13 δευτερόλεπτα έχουν διανύσει άλλωστε στην τελευταία περίοδο. Γκραντ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Ναν, τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Τζόζεφ είναι πάνω του και ξανά κοντά του ο Τζόουνς για να είναι αυτός που παίρνει την πρώτη αλλαγή όταν γίνεται screen. Τώρα είναι ο Ναν με τον Πίτερ στην θέλει αυτή την αλλαγή. Ο Ναν, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρει, αλλά το τελείωμα με το αριστερό δεν είναι καλό, δεν είναι εύστοχο τουλάχιστον. Και ο Φουρνιέ παίρνει ένα εύκολο rebound εδώ. Ήταν μια προϋπόθεση ευνοϊκή για τον Ναν, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση σε ένα σουτ που είναι του ρεπερτορίου του. Φουρνιέ με τον Γκραντ.
1: Ετοιμάζει το Λεσόρ.
3: Να, θα μπει ο Λεσόρ, αλλά δεν είχε κάτι προφανώς. Ήταν τακτική αυτή του Αταμάν. Φουρνιέ βγαίνει για τα screen σουτάρια για 3. Ο Έρμπολ είναι. Και ενώ τραβολογείται ο Τζόουνς με τον Μίτογλου, διαμαρτύρεται ο Τζόουνς εκεί στον Τζιμπούρη, στον Τιγάνη. Η αλλαγή θα γίνει τώρα. Ο Μίτογλου θα πάει στον πάγκο. Ο Λεσόρ επιστρέφει μετά από ώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχει τράβηγμα φανέλα στο Μίτογλου, στο Τζόουνς.
3: Ναι, νομίζω ότι εδώ δεν το είδαν οι διαιτητές. Ο Μπαρτζόκα θα κάνει τώρα challenge γιατί του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός. αλλά έχει γίνει επαναφορά. Αν δεν έχουν δει οι διαιτητές εγκαίρως ότι έκανε challenge ο Μπαρτζόκας και έχει συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν υπάρχει δικαίωμα τέτοιο. Ο Γκραντ αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο και ο Φουγαζένκο φέρνει το rebound. Εδώ άργησε ο Ολυμπιακός να κάνει challenge, ναι. Αυτό κατάλαβα, γιατί και εμείς στο replay το είδαμε όταν είχε γίνει η επαναφορά από τον Παναθηναϊκό. Όταν αρχίσει το παιχνίδι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τζόζεφ τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού, η πάσα στο Τζόουνς, καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φουρνιέ ελεύθερος για τρεις από τη γωνία, άστοχος. Και rebound από το Χέις Ντέιβις που βγάζει πάσα αφημιδιασμού στον Γκραντ, ο οποίος θα φτάσει στο layup, ίσως και να έγινε φάουλ εδώ. Πεφτικά τον Γκραντ δεν έχει κάτι ευτυχώς. Αν και λίγο κουτσένει γυρνώντας προς τα πίσω και ο Φουρνιέ με ένα σουτ προπόνησης άστοχο όμως, αλλά η μπάλα καταλήγει πάλι στον ίδιο και θα σκοράρει από κοντά. Εδώ έγινε ροντέο το μπάσκετ πάνω κάτω οι δύο ομάδες με λίγο ατζαμίδικη εκτέλεση ο Φουρνιέ, αλλά τελικά κατάφερε να σώσει όλοι στην κατάσταση και να διορθώσει το λάθος του και να ξαναφέρει το μάτς στους 8 πόντους, 72-64. Να είναι ελεύθερος για τρεις, θα φτωχίσει. Rebound από τον Τζόζεφ, εδώ χάνει διαδοχικές ευκαιρίες ο Ναν. Δύο εύκολα για αυτόν, για την κλάση του καλάθια. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο νωρίτερα δεν βρήκανε στόχο. Η διαφορά παραμένει στους 8. Τζόζεφ με το Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές και τώρα έχει μείνει ο Ναν με τον Βεζένκοφ. Ο Ναν παίζει άμυνα με τα μάτια εκεί. Γιατί αν κάνει φάουλ θα αποβληθεί. Καλά τον διάβασε ο Ολυμπιακός, το χτύπησε κατευθείαν και ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά 8 λεπτά πριν από το τέλος. Ναν για τον Παναθηναϊκό που αναζητεί επιγόντως σκοράρισμα, γιατί αν δεν το κάνει εγκαίρως θα βρεθεί με 2-1 στην πλάτη σε αυτή τη σειρά των τελικών. Και πάλι Ναν για 3 και πάλι άστοχος, παλεύει ο Βεζέκο με το λεσόρι, μπάλα καταλήγει στον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει το συν 10 και έχει την μπάλα δική του. Ο Τζόζεφ θα πάει να επιτεθεί. Ωραία, πάσα στο Φουρνιέ που είναι ελεύθερος για 3 από τη γωνία. Θα το βάλει και αυτό. Τρομερός ο Γάλλος. Και σήμερα ο Εβάν Φουρνιέ φτάνει στους 24 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, παρακαλώ. Και ο Ολυμπιακός του συν 13 αναγκάζει τον Εργίνα Ταμά να καλέσει το τελευταίο time out που είχε στη διάθεσή του για να σώσει ό,τι προλαβαίνει από αυτό το πλήν 13 στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει επιστροφή.
4: Δύσκολη.
0: Ναι, διότι ο Παναθηναϊκός χάνει τα ελεύθερα τρίποντα, όπως έγινε νωρίτερα με τον Γκραν και τον Ναν. Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βάζει τα τρίποντα όποτε βρίσκει κάποιος παίχτης χώρο να τα σηκώσει και όποτε να τα πάρει τα τρίποντα. Και όποτε δεν συμβαίνει αυτό, κοιτάζει την πάσα μέσα στο καλάθι. Γενικά δείχνει να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επίθεσή του. Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά έχει δυσκολία, διότι χάνει μεταξύ άλλων και τα ελεύθερα σουτ.
4: Μου κάνει εντύπωση το πόση αυτοπεποίθηση έχει στην επίθεσή του Ολυμπιακός. Πραγματικά, όπως το είπες, για όσους δεν έχουν οπτική επαφή, τα τελευταία τρίποντα του Παναθηναϊκού, δηλαδή τα δύο τελευταία του Ναν, για παράδειγμα, ήταν πραγματικά ελεύθερα. Δεν ήταν απλώς κατέβασε την μπάλα, βρέθηκε ελεύθερος, δεν το μάρκαρε κανένας, απλώς τα έχασε και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός όχι απλά να μαζέψει διαφορά, αλλά η διαφορά μεγάλωσε και άνοιξε και όντως αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολη η επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άνοιξε το σκορ στο Ολλανδία Ουσμπεκιστάν. Είναι 1-0 το παιχνίδι, 3 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, ενώ ξεκίνησε και το φιλικό της Γαλλίας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στο 21ο λεπτό, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι στο 0-0. Παραμένει πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού ο Σόρτς, είναι στους 10. Ο Νάν πλέον με 5 στα 12 εντός παιδείας, 0-4 τρίποντα. Εντάξει, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Έχει τον Φουρνιέ στους 24 και τον Βεζένκοφ στους 20. Επιστρέφουμε στο σεφ.
5: Λοιπόν, η διαφορά είναι πλέον στην ανώτατη τιμή της, το 13 του Ολυμπιακού.
3: Η είδηση της διακοπής ήταν ότι ο Λέοναρντ που τον παρουσιάσαν από το Cube χαμογέλασε.
5: Ναι,
3: δεν πολύ γελάει αυτό το παιδί. Είναι παιχταράς πάντως.
5: Το Λιόπουλος ξαφνικά.
3: Ναι, το θυμήθηκε όταν μάνε 7,5 λεπτά πριν το τέλος.
5: Για να δούμε αν είναι αργά ή όχι. Πάντως είναι ορθολογικό, γιατί άξιζε να παίξει.
3: Ορθολογικό ήταν να παίζει νωρίτερα, όχι να παίξει
5: πριν. Συμφωνούμε. Κουάντσο στον Λεσόρ, ωραία πάσα φάουλ του Βεζένκοφ.
3: Ο Ολυμπιακός έχει ξοδεύσει έξυπνα τα φάουλ.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
3: Και στην προηγούμενη περίοδο και σε αυτή.
5: Ο Βεζένκοφ σηκώνει μέσα στο χέρι. Για να καταγνωστούν και τα πνεύματα όποια τέλος πάντων θέλουν να διαμαρτυρηθούν. 14 τα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ με τριά από το πεδίο βολή του Βίνσον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο με τον Γκόκα πλέον. Ο Λεσόρ στον Γκραντ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή αλλά με φάουλ.
3: Φάουλ και βολές για τον Γκραντ, ο οποίος έχει τυπήσει κιόλας.
5: Είναι σωστό το σφύριγμα και αυτό, δύο βολές για τον Γκραντ, στο 0,6.
3: Έπεσε άσχημα λίγο ο Γκραντ και νωρίτερα είχε πέσει άσχημα.
5: Στο γοφό νομίζω.
3: Στο γοφό,
5: ναι, εντάξει. Α, γερό παιδί, πολύ γερό.
3: Εντάξει, φέτος τα παιχνίδια που έχασε τα σερί εκεί λίγο στο φινάλε της κανονικής περίοδου ήταν τα πρώτα που κάνει στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, καθαρό φάουλ τον Τζόουνς και το τρίτο προσωπικό του.
5: Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι στους 9 με 4 ασίστ, 0 λάθη.
3: Σήμερα είναι καλός.
5: Και στο δεύτερο μάτς, δεν είναι κακός.
3: Ναι, εννοώ και επιθετικά, γιατί αμυντικά πάντα είναι σχεδόν πάντα
2: ναι,
3: είναι καλό.
2: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ενστοχή στην πρώτη, 77-65. 7 και 7, υπάρχει πάρα πολλοί δρόμος ακόμα. Μετά και 8, με συγχωρείτε. Πάντα το Cube έχει ένα δευτερόλεπτο λιγότερο, δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι.
2: 2-2 από τον Grand. Ο Παναθηναϊκός σπάει λίγο αυτό το σέρι του Ολυμπιακού και μειώνει στους 11.
3: Μου κάνει εντύπωση ότι έχει πάρει και λίγες επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις σήμερα. Μόλις 6 σούτ έχει πάρει.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ λίγα για να παίχτη που βάλει 23 στο προηγούμενο.
2: Είναι καλή η άμυνα του Ολυμπιακού, πιο προσεκτική θα το πω.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Και πάλι λίγα είναι, όπως και να το κάνουμε. Γιατί έχει παίξει και σχεδόν όλο το μάτς, έτσι.
2: Συμφωνώ. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις τώρα. Το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Walkup. Ο Walkup για 3 από τη γωνία, μεγάλο τρίποντο. Με το Walkup. Γιατί λέμε ότι ό,τι λεπτομέρεια πάρει ο Ολυμπιακός από Walkup, από Peters, από Jones, είναι σημαντική σε αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Συν 14, ο Ολυμπιακός αυξάνει τη διαφορά. Το Λιόπουλος για 3 απαντά. 80-69.
3: Απαντά στον Ολυμπιακό, απαντά και στον Αταμάν, μου φαίνεται.
2: Ναι. Πρώτο καλάθι του Τολιόπουλου, 6,5 λεπτά ακόμη. Υπάρχει πολλής δρόμος. Ο Γουόρντ ετοιμάζεται να μπει. Μάλλον στη θέση του Φουρνιέ. Πίτερς. Βεζένκοφ στον Walkup. Λίγο στατικές τώρα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Ο Walkup μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3 από την κορυφή. 27 πόντους από τον εξαιρετικό Εβαν Φουρνιέ απόψε. Πραγματικά.
3: Και ο Ολυμπιακός έχει σήμερα 9 στα 22 τρίποντα. Μακράν τη δεύτερη καλύτερη.
2: Τα 6 του Φουρνιέ. Γκραντ προς τα μέσα με τον Τζόνς, καλάθι και φάουλ. Από το τέταρτο φάουλ του Τζόνς που είναι αλλού για αλλού. Απόψε. 83-71. 6 λεπτά ακόμη. Για να μάθουμε αν θα γίνει το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι ο Παναθηναϊκός θα πάρει.
3: Και το λέγα Νικόλα για τα τρίποντα. Γιατί στις δύο πρώτα, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε 25% συνολικά στο τρίποντο. Και σήμερα έχει φτάσει στο 40%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, βασικός υπεύθυνος γι' αυτό, κύριος υπεύθυνος γι' αυτό, είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει 6-9. Έτσι. Έχει βάλει και δύο τρίποντα walk-up, έχει βάλει και ένα ο Βεζένκοφ και κάπως έτσι έχει γίνει αυτό το εξαιρετικό ποσοστό.
2: Goal foul εύστοχο από τον Grand, ο οποίος δίνει ανάστες. 83-71.
3: 72.
2: 72, ναι. Ο Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο τελικά και όχι ο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grand. 6 στα 8 τρίποντα ο Φουρνιέ. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει 4 foul. Δεν μετράει το καλάθι ο Καρπάνος. Υπάρχει μόνο φάουλ στον Πίτερς.
3: Θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας.
2: Για να δούμε τη φάση.
3: Το έκανε ήδη το νόημα ο Μπαρτζόκας.
2: Πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τα έχει κλωδέψει τα φάουλ αυτά από νωρίτερα. Πρώτο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Το παίρνει πίσω τελικά.
3: Ναι, το πήρε πίσω και σωστά γιατί δεν είχε καμία τύχη να δικαιωθεί. Έγινε πάνω στην κίνηση του Πίτερς να ξεμαγαριστεί. Καμία σχέση με την προσπάθεια του Πίτερς να εκτελέσει.
2: Με αναφορά από την πλαϊνή γραμμή.
3: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει άλλο challenge, έτσι.
2: Όχι, όχι, κανένα.
3: Πρέπει να πάρει το πρώτο πριν το τελευταίο δίλεπτο.
2: Αλλιώς ναι, το χάνει. Ward. Επαναφέρει ο τελείωπος παίζει καλή άμυνα από μπροστά το walk-up. Φουρνιέ. Σκρίνει από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φουρνιέ, ωραίο πικεντρόλ μετά από ώρα. Καρφώνει ο Τζόνς με φάουλ. Όμως Κουάντζο.
3: Ο τελείωπος πήγε εκεί, έβαλε το κορμί του, το θυσίασε.
2: Και α, του τελείωπου το φάουλ.
3: Ναι, ναι, του τελείωπου, ξεκάθαρο.
2: Δύο βολές για τον Τζόνς. Ο οποίος σήμερα δεν έχει βοηθήσει.
3: Διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Και μπορεί και να έχει δίκιο. Ο Τολιόπουλος πήδηξε στην κατακόρυφο. Δεν αποκλείω να μην είναι φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση. Ο Τολιόπουλος παλικαρίστηκε και έβαλε το μικρό κορμί του μπροστά σε αυτό το θηρίο που λέγεται Ταϊρίκ Τζόνς. Και τον έστειλε στις βόλες.
2: 84-72. Από τον τέταρτο πόντο του Τζόνς. Ο οποίος έχει δύο rebound. Και έχει και 4 φάουλ. Είναι στο μείον 5 πάντως ο Ολυμπιακός. Όσο είναι ο Τζόνς μέσα. Χάνει τη βολή. Είναι ο μοναδικός μαζί με τον Πίτερς. Ο Τζόνς που έχει στο σύμπλιν αρνητικό πρόσημο ο Χρήστος.
3: Ναι. Το Λιόπουλος με παγίδα για από δύο παίκτες. Πολύ ωραία δίνει όμως ο Χέις Ντέιβις. Και αυτός περνάει τον Λεσόρ που έχει το Ward απέναντί του. Έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή στο Χέις Ντέιβις αυτός για 3. Θα το βάλει. Και ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά από την ψήφια τιμή σε μονοψήφια. 84-75. 5 και 18 το φινάλε. Walkup κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό, δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant αμέσως στο Walkup, ο οποίος έχει τον Τολιόπουλο και προσπαθεί να αποστάρει ή να δημιουργήσει από το post. Αυτό το κάνει συχνά ο Ολυμπιακός. Φάουλ μακριά από την μπάλα, έχω την αίσθηση. Και όχι του Τολιόπουλου πάνω στο Walkup.
2: Του Grant πρέπει να είναι.
3: Του Grant πάνω και επανέρχεται ο Μιλουτίνο αντί του Jones.
2: Δεν έχει βγάλει ακόμα. Ναι, του Grant καλά.
3: Grant. Είναι τέταρτο και το Grant. Ναι. Τέσσερα έχει και ο Ναν. Θυμίζουμε ότι είναι εκτός ο Ρογκαβόπουλος, είναι εκτός ο Όσμαν, δεν υπάρχει Φαρίντ. Γενικά ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να ξεμείνει από παίκτες. Έχει στον πάγκο βέβαια παίκτες, αλλά ενώ θα γίνει η αλλίωση της πάσας, αλλά έχει ο Ολυμπιακός την τύχη με το μέρος του εδώ. Ο Φουρνιέ για κάποιο λόγο επιχειρήσε ένα τρίποντο από πολύ μακριά, αλλά από την παλικαρίσια προσπάθεια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός ανανεώνει μια χαμένη.
6: Τυχερός είναι ο Ολυμπιακός, γιατί βιάστηκε πάρα πολύ. Ναι, είχε 12 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, 12 δευτερόλεπτα και ο Φουρνιέ σκόρπιε από τα 10 μέτρα.
6: Έχει βάλει 6 γι' αυτό.
3: Εντάξει, και πάλι όμως δεν είναι η πιο όριμη επιλογή.
6: Συμφωνώ.
3: Λοιπόν, Φουρνιέ, μάλλον walk-up από την baseline για την επαναφορά δίνει στο Φουρνιέ με τον Grant απέναντί του, ο οποίος πλέον έχει 4 φάουλ, θυμίζω. Προσπαθεί να περάσει σωστό επιθετικό φάουλ του Μιλουτίνοφ, γιατί άπλωσε
6: το
3: κορμί του όλο και έβγαλε εκτός τροχιάς τον Grant, ο οποίος προσπαθούσε να σπάσει το screen. Ο Grant, ο οποίος δείχνει να πονάει από την πτώση αυτή νωρίτερα και ελαφρώς κουτσένει. Είπαμε στους τελικούς είναι όποιος αντέξει. Έχουν όλες οι ομάδες πληγές. Ο Βεζέκοφ θα επανέλθει. Σε πρώτη ευκαιρία.
6: Θα γίνει με Όσμαν για το τέταρτο μάτς.
3: Ναι, αντί του Πίτερς λογικά. Δεν νομίζω να βγάλει το Word τώρα. Το Λιόμπλος περνάει τα σκρίν και σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πολλά κρίσιμα τρίποντα. Δύο με τον Άν νωρίτερα και ένα τώρα με τον Λιόμπλο. Αν το βάζει θα έφερε τη διαφορά στους 6. Και έχουμε πολύ ματς ακόμα. 4,5 λεπτά. Ωραία πάσα τώρα προς τον Πίτερς. Ο ανάποδο λέει από αυτό σα στόχισε. Ο Λεσόρ αντί να μαζέψει την μπάλα τη καμπύλησε προς τα έξω. Δεν βρήκε το Πίτερς αυτή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο. Μπαρτζόκα ζητάει τι. Challenge. Πάντως θα γίνει αλλαγή. Ο Βεζένκοφ αντί του Πίτερς. Όχι, δεν είναι, μετράει το καλάθι σε καμία περίπτωση. Έχει διώξει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη ο Λεσόρ.
6: Μετά την αναπήδηση.
3: Ναι, ναι. Και ο Μπαρτζόκα το παίρνει πίσω και πάλι. Βιάζονται λίγο να πάρουν challenge οι προπονητές. Ο Μπαρτζόκας είναι προκειμένος σε δύο περιπτώσεις. Και με το replay το δεύτερο του το σφυράνε από τον πάγκο. Πάρ' το πίσω γιατί δεν θα δικαιωθείς.
6: Βεζέκοφ λοιπόν, αντί Πίτερσον και πάλι όσοι πάρουν, έτσι.
3: Ναι. Walk-up με τον Τολιόπουλο. Θα δει να βγει από τα σκρίνο ο Φουρνιέ. Για τρεις ο Walk-up θα στοχίσει. Πήγε να βάλει το τρίτο του τρίποντο.
6: Για
3: να γίνει μεγάλος παραγόντας στο μάτς. Αλλά η μπάλα τον πούλησε. Τολιόπουλος τώρα. Με το Μιλουτίνο μπροστά του. Η πάσα είναι προς το Λεσόρ, δεν ήταν καθόλου καλή. Θα κλέψει ο Ward. Και όσο προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, δίνει στο walk-up. Walk-up με τον Χουάντσο, πατάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να βιαστεί. Βεζέγκο προς τα μέσα, Φουρνιέ, Ward περνάει από την baseline. Ένα ανάποδο πολύ άτσαλο lay-up. Μπέλα βρήκε μόνο στο ταμπλό. Και χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξεμακρύνει και πάλι. Ο Παναθηναϊκός μένει μέσα στο μάτσο με αυτά και με αυτά. Αλλά μπήκαμε πλέον στο τελευταίο τετράλεπτο. Το Λιόπουλος με το Λεσόρ. Αυτός απέναντι στο Μιλουτίνο προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Παίρνει μια επαφή, σουτάρει, θα το βάλει ο Λεσόρ. Μετά από αρκετή ώρα ο Γάλλος σκοράρει και φέρνει το μάτς στους 7. 84-77, 3 και 40 πριν από το τέλος.
6: Λοιπόν, ο μάτς είναι λέω πολύ δρόμο. Ο Ολυμπιακός βιάζεται να το τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τρόπο. Από τους 14 έχει καλύψει το ίμιση της διαφοράς.
3: Και σηκώνει και τον Αν να βάλει σε πρώτη ευκαιρία ο Μπαρτζόκας.
6: Ωραία, πάσα τώρα του Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ 8 assist. 86-77 ο Μιλουτίνοφ στους 13 που σήμερα έχει ταϊστεί αρκετά.
3: Πάνω από τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού είναι του Φουρνιέ.
6: Ναι, η ασίστ του και το υπόδειο του, σωστά. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ δεν έχει να δώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Χέις Ντέιβις το παίρνει όμως από τον Φουρνιέ και θα πάει στη γραμμή γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά.
3: Και είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Νάναντι του Λιόπουλου.
6: Το Λιόπουλος στον ενθουσιασμό του νομίζω κάνει ένα λάθος προηγουμένως.
3: Ναι.
6: Αλλά δεν μπορείς να έχεις και περισσότερες απαιτήσεις από ένα παίχτη που έχει το μάτς 33 λεπτά στον πάγκο.
3: Ο Τολιόπουλος έκανε ζέσταμα στις 8.30-9 παρά και πήγε στο μάτς 11 παρά. Πώς να μην παγώσει ο παίχτης.
6: Σωστά. Χέις Ντέιβις στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη. 86-78 στους 8 Χέις Ντέιβις. Πολύ χαμηλά σε σχέση με τον δεύτερο τελικό.
3: 6 rebound, μία assist, 2 κλεψίματα, κανένα λάθος.
6: Είναι δουλειά στην άμυνα βέβαια πάντα.
3: Ναι, ναι, η άμυνα ήταν καλή. Παρότι ο Βεζέγκοφ σήμερα ήταν καλύτερος από τους δύο προηγούμενους τελικούς.
6: Με κόπο και υδρότα της έχει βάλει. 86.
3: Και κυρίως όταν δεν είναι πάνω το Χέις Ντέιβις, έτσι.
6: 79. 3 και 8 ακόμη για να δούμε αν θα έχουμε 2-1 η break. Ward. Βεζέγκοφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Βεζέγκοφ με τον Γκραντ, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Συμμαδεύει και ο Ολυμπιακός.
3: Φοβερή
6: πάσα. Απίστευτη φάση του τελικού. Πάσα πίσω από το κεφάλι από τον Βεζέγκοφ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. Από τον Μιλουτίνοφ οι δύο τους κάνουν high five. Είναι η φάση του, των τελικών σίγουρα.
3: Φοβερή φάση. Εδώ θύμισε Γιώκιτς όπως είδε το συμπαίχτη του. Και ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει πολλές φάσεις.
6: Και φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ. Από τις πολλές εκατέρωθεν φάσεις που έχουν ξεφύγει σήμερα στους διαιτητές.
3: Χαμηλώνει το σχήμα ο Αταμάν. Βγάζει Χουάντσο και βάζει Σόρτς. Και θα παίξει τώρα με τον Χέις Ντέιβις το 4. Θα παίξει με 3 γκάρτ. Ναν Σόρτς Γκραντ. Και το Χέις Ντέιβις στο 4, έτσι.
6: 2-51 ακόμα, διαφορά στους 9. Ο Ολυμπιακός έχει παράσταση νίκης, αλλά ακόμη δεν έχει κλειδώσει το μάτς.
2: Σόρτ με τον Γουόρ πάει κατά μέτωπο. Καρφώνει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Από την άλλη, ου πάσα του Σόρτ. Θετικό και ο Σόρτ με 12 πόντου, 2 ασίστ. Κανένα λάθο.
3: Ο Ολυμπιακό Γιώργο Σελίδα πρώτο φινάλε έχει βάλει 30 πόντου περισσότερου από το δεύτερο παιχνίδι.
2: Ο Σόρτ παίζει πιεστική άμυνα πάνω στον Γουόρ. Από πανεχώ έχει να δώσει και ένα φάουλ. Ο Γουόκα παίρνει την βασική γραμμή, δίνει στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ προσποιείται. Κακή πάσα του Γουόρντ, ο οποίος κάνει λάθος. Και ο Παναθηναϊκός κλέβει. Λεσόρ, Γκραντ για 3 στον ευνηδιασμό. Μάλιστα, 88-84. Time out του Μπαρτζόκα, ο οποίος τα έχει με τους παίκτες του. Απίστευτα ψυχωμένος Παναθηναϊκός. Είχε επιστρέψει από το μείον 14 καρμπών. Με το πρώτο μάτσο από το μείον 17, βέβαια. Ήταν ντέρμπι όλο το παιχνίδι απόψε. Δεν αφήνει τον Ολυμπιακό με τίποτα να κλειδώσει τη νίκη από το πεδαριώδες λάθος του Γουόρντ. Το ένατο του Ολυμπιακού απόψε, η διαφορά στους 4, 2 και 17 για το φινάλι ενός πανέμορφου τρίτου τελικού.
0: Μήκη Πονάν δεν είχε τρίποντο σε όλο το παιχνίδι. Βάζει ένα τρίποντο στον ενδιασμό και κάνει το σερί.
4: Ο Γκραντ.
0: Ο Γκραντ, συγγνώμη, είχε τρίποντο, λάθος δικό μου. Και ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 5-0 μετά από το κάρφωμα του Λεσόρ και το τρίποντο που είδαμε τώρα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γουόρντ νωρίτερα και η διαφορά ξαφνικά μαζεύτηκε από τους 9 στους 4 πόντους. Καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού έχει μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια. Διότι αν δεν ευστοχήσει ο Ολυμπιακός, θα έχει την ευκαιρία μετά ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο στους 2 ή και στον 1 πόντο. Εξού και το time out του Μπαρτζόκα για να σχεδιάσει κάτι το οποίο θα ξεκολλήσει την ομάδα του επιθετικά και θα τη δώσει σκορ. Άλλη μεριά, βέβαια, ο Παναθηναϊκός με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει.
4: Έχει.
0: Με συγκεκριμένους παίχτες, με φορτωμένους με φάουλ, με 4 φάουλ τον Ναν, με 4 φάουλ τον Γκραντ. Θέλω να πω, η περιφέρειά του έχει δυσκολία να μαρκάρει. Γι' αυτό το λέω, με ό,τι δυνάμεις του έχουν απομείνει. Πρέπει να βρει τον τρόπο να βγάλει μια καθαρή άμυνα για να προσπαθήσει να μειώσει περισσότερο και να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο σεφ, Χρήστος Ρομπόλης και Νίκος Ζέρβας.
2: Δεν ξέρω αν θα πω κάποια σοφιστία, αλλά ανεξαρτήτως ποιος θα κερδίσει σήμερα, ο Παναθηναϊκός στην καλή του βραδιά στο δεύτερο τελικό κλειδώνει πολύ εύκολα το μάτς, ενώ ο Ολυμπιακός και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που είναι ένα τσικ καλύτερο, δεν μπορεί να το κλειδώσει, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι για τη συνέχεια των αγώνων.
3: Εντάξει, νίκες μετράνε, βέβαια, έτσι. Άσχετα αν κερδίσει εύκολα.
2: Για την ψυχολογία, για την ψυχολογία λέω.
3: Ναι.
2: Γουόρντ, ο οποίος παραμένει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Βεζένκοφ, Γουόκαπ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3 και βάζει ίσως το τρίποντο του αγώνα. 91-84. Τον άφησε ο Παναθηναϊκός, το εκμεταλλεύτηκε ο Γουόκαπ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντα στην άμυνα. 1-50 ακόμη. Διαφορά στου 7. Σόρτ. Με το Βεζένκοφ, Σόρτς με το Φλόουτερ, αστοχή, rebound του Βεζένκοφ. 1-42, walk-up, Βεζένκοφ πάει κατά μέτωπο στο Μιλουτίνοφ, κάρφαμα εδώ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει το μάτς, 93-84, με το μεγάλο τρίπο του Τόμας walk-up. 1,5 λεπτό ακόμη, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, φάουλ, όχι εδώ, όχι φάουλ, πόδια του Βεζένκοφ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά αυτό πολύ γρήγορο 5-0 από το time out του Μπαρτζόκα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
3: Τα 3 στα 7 τρίποντα του Γουόκαπ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε ότι ήθελε έναν συμπαραστάτη για το Φουρνιέ.
2: Κάτι από Γουόκαπ, κάτι από Πίτερ, το πήρε μόνο
3: από τον Τζόζεφ, από κάποιον τέλο πάντων. Σήμερα και από τον Γουόρντ. Έτσι και από τον Γουόκαπ.
4: Ξέρετε,
3: πήρε πράγματα πολλά. Παιδιά δηλαδή που βγήκαν μπροστά για να καλύψουν το κενό του Ντόρση.
2: Τάισε τον Μιλουτίνοφ.
3: Ναι, ναι. Το τέλο βέβαια, αλλά τον Τάισε.
2: Δεν είχε time out ο Αταμάν. Στου για 3 από το Χέι Ντέιβι, κάτσε, μιλάμε πολλά. 93-87. Φανταστικό τελικό. Ο Σόρτ πιέζει τον Γουόκαπ, είναι 25 ακόμη. Ο Γουόκαπ περνάει το κέντρο. Ολυμπιακός τώρα δεν χρειάζεται να βιαστεί, αλλά δεν μπορεί να αργήσει και υπερβολικά, γιατί η στατικότητα φέρνει προβλήματα. Φάουλ του Χέις Ντέιβις στον Βεζένκοφ.
3: Ναι, είχε να δώσει το τελευταίο.
2: 1-15 απομένουν. Όχι, το φάουλ του Σόρτ, συγγνώμη. Πάνω στον Γουόκαπ.
3: Του Σόρτ, ναι. Ναι, γιατί τραβολογιόταν και ο Βεζένκοφ το Χέις.
2: Μου φαίνεται ότι ήθελε να το κάνει τώρα.
3: Ναι, ναι, για να έχει το όπλο αυτό.
2: Να πάει στις βολές, ναι. 14 φέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Γουόκαπ. Σκρίνει του Βεζένκοφ στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ στο Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει με ένα τσαλε layup. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Παίρνει μόνο φάουλ. Ανέβαζε και το καλάθι. Ο τελικός ήταν ιστορία.
3: Εδώ την πάτησε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήδηξε σε λάθος χρόνο. Γιατί η μπάλα βρήκε σε περίεργο σημείο στο ταμπλό και τον ξεγέλασε.
2: Το
3: και ένα εύκολο rebound έτσι. Χάθηκε για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ και τελείωσε τη φάση παίρνοντας το φάουλ.
2: Δύο βολές λοιπόν για τον Φουρνιέ. Ο οποίος μπορεί να απομακρύνει τον Ολυμπιακό στις 3 κατοχές. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου τελικού. Ξαναλέω, ήταν χάρμα. Ιδέστε, ο Φουρνιέ χάνει τη βολή. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου τελικού. Ξαναλέω, ήταν χάρμα ιδέα.

0: 94-87.
1: Υπήρχε τα αιμό του Άδαμαν, νομίζω ότι πρέπει να το πάρει πιο νωρίς.
2: Αλλά...
0: Ναι, ήταν τηλεοπτικό το προηγούμενο.
1: 1-0-2, δεν ξέρω παιδιά αν θέλετε να πάρω το λόγο, να μείνουμε εδώ.
3: Να μείνουμε εκεί καλύτερα.
1: Λοιπόν, 94-87, υπάρχει ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τον πάνω χέρι για να κάνει το 2-1. Την Τετάρτη θα τα πούν οι δύο ομάδες ξανά στο Telecom Center στις 9 η ώρα και αν χρειαστεί πέμπτο μάτς, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το μεσημέρι.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη μάχη των κατοχών, να πούμε. Έχει 4 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι και για πρώτη φορά στη σειρά έχει καλή για Ολυμπιακό αναλογία ασίστ λαθών. Έτσι, 22 ασίστ για 9 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ενώ ξεκίνησε καλά και το συνέχισε καλά, 18-8 ήταν καλή αναλογία του Παναθηναϊκού που ήταν αρκετά καλός και αυτός από μακριά με 10 στα 26 τρίποντα, αλλά σήμερα πληγώθηκε από το γεγονός ότι δύο παίχτες του που είναι πολύ καλοί σουτέρ, ο Κέντρικ Νάν 0 στα 4 και ο Ντίνος Μίτογλου 1 στα 4. Αυτοί οι δύο παίχτες, αν ήταν στοιχειοδός πιο εύστοχοι, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Όσμαν, που έχασε τον Ρογκαβόπουλο, που χιλιαδιό. Μπορούμε να πούμε, αλλά μπορεί να πει και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός αδικά του για τον Τόρση, για τον Παπα-Νικολάου που δεν έπαιξε σήμερα και προφανώς κάτι έχει, γιατί ο Παπα-Νικολάου ξεκινάει πενταδότος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από το μισό στο οποίο επιτίθεται και 14 επίθεση, 1 και 2 πριν το φινάλε, 94-87, ένα γρήγορο καλάθι δηλαδή ο Παναθηναϊκός και μετά να βγάλει μια άμυνα για να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Προς μακριά από το καλάθι, βρίσκει το Μιλουτίνο μπροστά του, προσποιείται, πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ για τρεις, δεν πήρε τίποτα και νομίζω σωστά δεν πήρε τίποτα.
1: Ο Αταμάν έχει μπει μέσα στο παρκέ.
0: Και καλάθι, ο Αταμάν έχει πάρει
1: μέσα στο παρκέ
0: τον Τσιμπούρη και θα δεχτεί.
1: Και πάλι θα έχουμε τις ίδιες κουβέντες και τις ίδιες κουβέντες. Και πάλι θα καταντήσει βαρετό όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Προσποιείται ο Χέις Ντέιβις στο Μιλουτίνοφ, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κανένα φάουλ
0: δεν υπήρχε. Πήγε να το εκμεύσει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ κακός διαμαρτύρεται ο Αταμάν. Για άλλες φάσεις νωρίτερα, όπως ας πούμε το φάουλ του Ναν, έχει λόγο να διαμαρτύρεται.
1: Και οι δύο ομάδες μπορούν να διαμαρτύρονται για πολλές φάσεις. Σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο κίνητρο των διαιτητών να ευνοήσουν τη μία την άλλη. Τουλάχιστον έτσι το είδαμε εμείς. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Ο Αταμάν συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Δεν αποβάλλεται, να πούμε, γιατί η πρώτη τεχνική ποινή που δέχτηκε η ομάδα ήταν στον πάγκο.
1: Συνεχίζει.
0: Και τώρα θα πάρει τη δεύτερη και θα αποβληθεί.
1: Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος.
0: Τώρα θα πάρει και τη δεύτερη και θα αποβληθεί από τον Τηγάνη. Πηγαίνουν και οι συνεργάτες του εκεί. Ο Τσέγκ, ο Γκιλντιρίμ, ο Τούρκος συνεργάτης του και ο Γκοντζογιάννης, ο team manager της ομάδας και ο Δημήτρης Κογοντός. Που διαμαρτύρονται και αυτοί τους διαιτητές. Τώρα θα απομακρύνουν τον Ρικίν Αταμάν. Που συνεχίζει να ψέλνει τους διαιτητές. Ψηφίματα κατά του Παναθηναϊκού.
1: Υπέρ
0: του Μπαρτζόκα. Ναι. Και ο Σουλούκας τα λέει εκεί στους διαιτητές, στον Καρπάνο και στον και ο Κοντός είναι και ο Δημήτρης ο Κοντός. Το θέμα είναι ότι κρίνεται οριστικά ο αγώνας, δεν το συζητάμε καν, έχουν μείνει 51 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και δύο βολές από τις τεχνικές ποινές τις μαζεμένες που έφαγε ο Κίνα.

0: πέρσι. Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις δίνει στο Σόρτς, 98-87 συν 11 για τον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπεκτικά, βάλε μέσα το Σλούκα. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται, σουτάρει, αστοχή, φάουλ, βολές, σωστό το σφύριγμα. Βολές στο Σόρτς από το φάουλ του Βεζένκοφ, που είναι το τέταρτο προσωπικό του.
1: Βεζένκοφ σε όλες τις παραβάσεις που έχει κάνει έχει σηκώσει το χέρι του. Και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε από τους παίκτες.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία για το σφύριγμα εδώ, ήταν καθαρή φάση.
1: Ναι, όπως και πριν νομίζω ότι τεκμεύει ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Έχει λάθος εδώ ο Αταμάν. Τον βολές για τον Τιντι Σόρτς, ο οποίος ήταν θετικός σήμερα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ήταν καλός.
0: Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο το πρόβλημα, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει τη διαφορά στους 10-98-88. Απλά ο Σόρτς έχει αυτό το μόνιμο πρόβλημα που λέμε, ότι το κορμί του αποτελεί στόχο για μια άμυνα, για μια επίθεση σαν το Ολυμπιακό που είναι τόσο μελετημένη. Φάουλ τώρα στο walk-up, στην προσπάθεια του να πιέσει και να κλέψει, έκανε φάουλ στο walk-up, ενδεχομένως να θέλει και να σταματήσει το χρονόμετρο. Ο walk-up πάντως είναι καλός εκτελεστής από τις βολές.
1: 45 και 1 απομένουν.
0: Τρίτο φάουλ για τον Σόρτς. Μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα ενώψει τη Τετάρτη, γιατί είναι και μόλις δύο μέρες που μεσολαβούν.
1: Ο Όσμαν.
0: Τι θα γίνει με τον Όσμαν, ναι, γιατί.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολο.
0: Ο Ρογκαβόπουλος θεωρούμε πολύ δύσκολο. Μακάρι το παιδί να έχει αποφύγει κάτι χειρότερο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
1: Και να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει τον Ντόρση, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο και δεν έχει άλλο τριάρι, έτσι. Δηλαδή ο Καλατζάκης υπάρχει μόνο.

0: έχει αποβληθεί στο φετινό Κολοσσός ο Ολυμπιακός μετά το επεισόδιο με τον Αντώνη
1: Πετρόπουλο.
0: Ναι, όχι,
1: εγώ λέω για 5 φάουλ.
0: Ναι, με 5 φάουλ όσο μπορώ να ψάξω τώρα.
2: Το challenge είναι νομίζω πιτάει για το αν θα μετρήσει.
1: Για θα μετρήσει το καλάθι.
2: Το καλάθι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Okay, να το ξαναδούμε κι εμείς. Το φάουλ είναι του Βεζέγκοφ, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Έτσι. Έκανε και ίσως και μια επαφή ο Ward μετά, αλλά το φάουλ το έχει χρεωθεί ο Βεζέγκοφ. Άρα στην πρώτη επαφή εκεί ακολούθησε άλλη προσπάθεια, ουσιαστικά συνέχεια της προσπάθειας του Σόρτς, οπότε νομίζω θα απορριφθεί το challenge. Λοιπόν, όπως και γίνεται, απορρίπτεται, το δείχνει ο Καρπάνος χαρακτηριστικά. Οπότε δύο βολές για τον TJ Σόρτς, με το σκορ στο 189 και 40,8 να απομένουν για το φινάλε. Διαδικαστικά όλα αυτά. Αποθεώνεται ο Βεζέγκοφ, ακούει ρυθμικά το όνομά του από την κερκίδα. 41,7 διορθώθηκε και το χρονόμετρο, το 40,8 που ήταν. TJ Σόρτς στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός. Φτάνει τους 15 πόντους. Έχει και 2 assist, ένα λάθος, ένα rebound. 6 στα 9 shoot. Θετική παρουσία του, όπως είπαμε. Θα χάσει τη δεύτερη. Ο Γόκαμ θα πάρει το rebound. Θα κλέψει ο Σόρτς όμως. Χώθηκε εκεί ο Κοντοροβιθούλης. Δεν τον πήραν χαμπάρι. Και δίνει στον Χουάντσο. Αυτό τον Ναν που προσποιείται. Κλέβει ο Ward μπροστά από τον Χουάντσο και προσποιείται για να καρφώσει. Θα στοχίσει στο κάρφωμα. Ίσως περισσότερο από τη βιασύνη του, ίσως από τη φοβέρα του Χουάντσο. Από την κούραση όλα μαζί.
0: 34 λεπτά έχει παίξει καθώς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η επαναφορά από τον Χουάντσο, πάντως σίγουρα η επιστροφή του Ward βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο από τον Ηλικίνα.
0: Ναι.
1: Γκραν τώρα μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα εύκολο layup. Δεν τον κυνηγάει καν ο Μιλουτίνοφ. Δεν κάνει καν τον κόπο. 192 το σκορ και φάουλ του Case Davis τον Peters, σαν αυτόν τον άνθρωπο που δεν χάνει σχεδόν ποτέ βολές. Θα έχει την ευκαιρία να πάει και αυτό στη γραμμή για να αυξήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Ο Peters, ο οποίος σήμερα είναι άποντος.
0: Ναι.
1: Έχει 0 στα 2 δίποντα.
0: Μάλλον έχει πάει ήδη στο Μιλάνο.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί η διψή και τη σώματι μετά την Ευρωλίγκα. Πάντως θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο τέταρτο μάτς θα τον χρειαστεί.
1: Έχει παίξει βέβαια κυρίως στο 3 έτσι στη σειρά.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίοδο μόνο έπαιξε σαν τεσάρι και σε όλα τα παιχνίδια. Στις υπόλοιπες στιγμές του μάτς σπανίως έχει παίξει ως τεσάρι. Που είναι η κανονική του θέση, να το πούμε έτσι. Θα βάλει την πρώτη βόλη, θα ανοίξει λογαριασμό, θα βάλει και τη δεύτερη, 102-92.
0: Πάντως οι πεντεδάτοι του Ολυμπιακού είναι όλοι διψήφοι και από 4 πόντους έχουν βάλει ο Τζόζεφ και ο Τζόνς.
1: Να είναι για 3 με την μπάλα να βρίσκει ίσα ίσα στη Στεφάνη. Τώρα δεν κάνει καν τον κόπο να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα βγαίνει στο Φουρνιέ. Ο κόσμος του ζητάει να επιτεθεί, αλλά ο Γάλλος πολύ σωστά τηρεί το fair play. Λήξη του αγώνα. Ολυμπιακός 102, Παναθηναϊκός 92. 2-1 σε σειρά οι Ερυθρόλευκοι απέχουν μία νίκη από το πρωτάθλημα, από το να υπερασπιστούν τα κεκτημένα και να κάνουν ένα πολύ εμφαντικό double μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν θέλει να μείνει ζωντανός στη σειρά, θα πρέπει την Τετάρτη, τον τέταρτο τελικό που θα αρχίσει σε 9 το βράδυ στο Telecom Center, να κερδίσει και να ισοφαρίσει αρχικά και να στείλει τη σειρά σε 5ο match που αν χρειαστεί θα γίνει το Σάββατο εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι λίγο παράξενη η ώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, 52% πόντους του Ολυμπιακού Φουρνιέ και Βεζέγκο, 28-24 αντίστοιχα.
0: Να λιτώσουμε τις ασίστ τους, έτσι, γιατί έχει 8 ασίστ ο Φουρνιέ, 2 Βεζέγκο. Νομίζω ότι είναι κλειδί οι 12 πόντοι, τα 4 rebound, 4 ασίστ, τα 2 πλευσίματα του Ward, 100%. Το τρίπο του Walkup, όταν ο Παναθηναϊκός και επιστρέψει στους 4.
1: Οι 17 πόντοι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος και πάλι ήταν ένα άλλο το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μάτς, διάστημα του μάτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Και από εκεί και πέρα 2 είχε ο Πίτερ με αυτές τις βολές και από 4 ο Τζόζεφ και ο Τζόνς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με 5 παίκτες από τους, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Ολυμπιακός πήρε 21 και 42 από τον Τζόζεφ και αυτό λόγω των φάουλ του Walkup, γύρω στα 14 λεπτά του Πίτερ και ένα 12 λεπτό του Τζόνς. Οι άλλοι 3 δεν παίξανε. Ο Παπα-Νικολάου προφανώς κάποιο πρόβλημα. Θα έχει, θα το μάθουμε τώρα στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους είχε ο Γκραντ που ήταν ο καλύτερος του με διαφορά. Είχε και 5 assist χωρίς κανένα λάθος. 12 είχε ο Κέις Ντέιβις, αλλά με λίγες προσπαθείς. Μόλις 8 σουτ πήρε, είχε και 6 rebound. 10 είχε ο Κέντρικ Ναν, αλλά με 0 στα 5 τρίποτα και μάλιστα πόνεσαν αυτά τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν σε σημεία καθοριστικά του αγώνα. 11 είχε ο Λεσόρ με πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο που ήταν καθοριστική ίσως έπεσε λίγο. 10 ο Χουάντσο, 15 ο Σόρτς που ήταν από τους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό. 3 μόλις ο Σλούκα στην επιστροφή του μετά από 3 ματς που απουσίασε γιατί χάσε και το δεύτερο με τον Πάο, θυμίζω. 3 και ο Ρογκαβόπουλος που δεχόμαστε ολόκληρα περαστικά. Έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα. Μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να πάθει. 3 ο Τολιόπουλος που τον θυμήθηκε πολύ αργό ο Αταμάν στο τελευταίο 7,5 λεπτά. Και 6 ο Μίτογλου. Για τον Παναθηναϊκό δεν έπεσαν καθόλου ο Καλαϊτζάκης και ο Σαμοντούρο. Αυτά από εδώ από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ραντεβού την Τετάρτη στις 9 το βράδυ για τον τέταρτο τελικό. Για να δούμε αν θα έχουμε στέψει ή παράταση και πέμπτο τελικό. Καλό βράδυ για την ώρα.

0: Στομά. Τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. 102-92. Με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον δύο match ball.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το ένα παιχνίδι είναι Τετάρτη στο Telecom Center. Αν χρειαστεί και Πέμπτο, επιστρέφουμε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πλέον θα είναι εκεί. Για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Προέχει όμως να δούμε την Τετάρτη τι θα γίνει στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο σχολείο της βραδιάς. Βάζει ο Τζικάς μαζί μας. Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
2: Χρόνια έχω να σας δω.
0: Ναι, είδες.
2: Έτσι, ναι.
0: Όλοι φάγατε, έπιατε, φύγατε, πήγατε σπίτια σας. Οι ακάματοι εργάτες ενημέρωσης εδώ.
2: Σιγά σιγά, Κώστα, όταν έμεινε στη φραπεδιά σου, την ημένση φραπεδιά σου το πρωί στην Παλγονάρα σου και έβλεπε την Ακρόπολη, εγώ ήμουν εκεί και έλειωνα. Κάτσε, sorry, δύο λεπτά, όπα. Για να τα βρεις όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα.
0: Δεν ξέρω πού πρέπει να έχω ένσταση, στη φραπεδιά ή στην Παλγονάρα με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρω τι από τα δύο.
2: Έτσι θέλω να το σκέφτομαι, ρε φίλε, οπότε μην μου το χαλάσει.
0: Καλά, όπως θες, όπως θες.
2: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα νομίζω ότι το παιχνίδι έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είδαμε πάρα πολύ πιο ωραίο επιθετικό μπάσκετ. Okay. Καταρχάς το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό πρώτο μέρος. Με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλες του τις αρετές και τον Παναθηναϊκό να απαντάει σε όλα τα προβλήματα που βάλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, μέσα στο παιχνίδι. Ήταν πραγματικά, δώστε μου μάτια για να βλέπω τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν από λίγες μέρες έλεξε 29-30 ημίχρονο, πήγε στο 47-45 με πολύ καλά ποστά ευστοχίας. Με πολύ καλό διάβασμα, πολύ καλές επιθέσεις. Μπορεί να μην υπήρχαν παίχτες που να κάνανε, ξέρω εγώ, με ξέρεις το Φουρνιά από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, να κάνανε αυτό που λέμε πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά δούλευαν πάρα πολύ καλά οι επιθέσεις του ομάδα, πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν το δείτε καλά, έχει πάρει βοήθεια μόνο από ουσιαστικά 5 παίχτες, έτσι. Δηλαδή το σκοράρισμά του περιορίστηκε σε 5 παίχτες. Πολλοί βάλαν πολλούς αυτοί οι 5, αλλά δεν είχε, ας πούμε, αυτό που λέμε την βοήθεια από τον πάγκο. Δεν είχε τον Παπα-Νικολάου καθόλου στο μάτς. Δεν είχε τον Πίτερς ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε πόντους από τον Τζόζεφ που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είχε κομβικό τον Tyreek Jones. Όπως είχε, ας πούμε, και τον Χολ στο προηγούμενο μάτς, αλλά και τον Τάρικ Τζον στο πρώτο παιχνίδι. Γενικά περιορίστηκε στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στις εμπνεύσεις του Βεζένκοφ, στο καλύτερο στους επιθετικά παιχνίδι σε αυτή τη σειρά του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πέρα από τα rebound σήμερα έκανε και ζημιά και στο ζωγραφιστό. Στα μεγάλα σου του Γόκα, που το φέρνει τύχη έτσι, και τα παιχνίδια στο σεφ ουσιαστικά κρίνονται με τρίποντα του WOCAP, γιατί και σήμερα το τρίποντο που βάζει 45 μοίρες είναι το τρίποντο που ουσιαστικά σφραγίζει το παιχνίδι. Αλλά ξέρεις, και το WORD φυσικά που σημάδεψε πολύ γρήγορα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 3, στην άμυνα, το σημάδεψε πάρα πολύ εύστοχα, πήρε γρήγορα τα φάουλ από τον Χουάντσο και χάλασε πάρα πολύ το rotation το οποίο είχε ο Αταμάν στο μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να χάνει το μυαλό του κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου, εκεί όπου ο Ολυμπιακός συνέχισε με τη φόρα και τη δύναμη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ενώ και είναι και το δεκάλεπτο που στα δύο προηγούμενα μάτς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή, ας πούμε. Στο πρώτο μάτς μάζεψε τη διαφορά από τους 17 πόντους και στο επόμενο μάτς πήρε τη διαφορά των 10 πόντων. Αυτό που το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για εκείνον.
2: Ναι, ήταν αυτό που ουσιαστικά κρίνει το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά κρίνει το μάτς υπέρ του Ολυμπιακού. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε μια λούμπα, άφησε τον Ναν να εκνευριστεί από το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Ναν στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που του σφίριξαν οι διαιτητές φάουλ. Δεν έχει κάνει τη μία παράβαση και στη δεύτερη έχει γίνει περισσότερο επιθετικό φάουλ παρά αμυντικό φάουλ του Ναν. Εκεί που σταμάτησε και το παιχνίδι για να το δουν οι διαιτητές
0: με το challenge του Αταμάν για
2: το παιχνίδι. Ναι. Δεν υπήρχε βιοπραγία του WOCAP, αλλά είναι καθαρά επαφή που ψάχνει ο καπτένος. Πάντων εκεί ο Ναν λοιπόν ευρίζεται και γίνεται εκτός παιχνιδιού και αυτό Παναθηναϊκός το πληρώνει στα δύο πέναλτι που χάνει ο Ναν με το σκορ πεζόμενο. Εκεί που πήγε να μαζέψει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Έχει εκνευριστεί, έχει χαλάσει το μυαλό του, ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό, εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα αυτόν τον εκνευρισμό που έχει ο Παναθηναϊκός, πηγαίνει και εκμεταλλεύεται τα βιαστικά και σκληρά μαρκαρισμά των παιχτών του Παναθηναϊκού, πηγαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία στο φάουλ. Παίρνει πόντους εύκολα από εκεί. Ενώ αντίθετο ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει λύσεις και τις βρίσκει μόνο με το Σόρτς. Ήταν εκπληκτικό σήμερα. Χτύπησε ακόμα και τον Μιλουτίνοφ και κατάφερε και κράτησε τον Παναθηναϊκό σε μια σχετική επαφή. Και φτάσαμε στο φινάλε ενός παιχνιδιού, το οποίο έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει σε θρίλερ, θα μπορούσε να εξελίξει σε θρίλερ, γιατί ξαφνικά ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και βρίσκει επιθετικές λύσεις. Ο Ολυμπιακός τις έχει βρει νωρίτερα με το Φουρνιέ, δηλαδή έχει ακόμα το ματς, δεν είναι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αρχίζει εκεί και μπαίνει η δεύτερη σκέψη στους παίκτες του Ολυμπιακού. Όμως εκεί στη φάση που ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί να πάρει να εκβιάσει το φάουλ από τον Μιλουτίνο, οι διαιτητές δεν το σφυρίζουν, τέλος πάντων κακός για την άποψή μου, κατά την άποψή μου, και τελειώνει το μάτς με τις ουσιαστικά βολές του, του Βεζέκοφ από τις τεχνικές ποινές του Αδαμάν. Δεν θεωρηθήκαμε τη δυνατότητα να δούμε ένα μεγάλο, πώς να το πω, ένα μεγάλο φινάλε, ας πούμε, ένα φινάλε το οποίο μπορεί να έχει συγκλονιστικό χαρακτήρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι ούτε σήμερα ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αυτή την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας που έχει, ας πούμε, στα φετινά παιχνίδια των Παναθηναϊκών. Και σήμερα έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο Ολυμπιακός φεύγοντας στο παιχνίδι. Επίσης ο Παναθηναϊκός και σήμερα έδειξε ότι παρά τα ζητήματά του, παρά τα προβλήματα που του έχουν δημιουργηθεί, με τον Σλούκα να είναι ουσιαστικά ως υπαρών στο μάτς απόψε, με τον καλύτερο του παίχτη σε αυτή τη σειρά τελικών να είναι εκτός, τον Όσμαν, με τον Ρογκαβόπουλο να μένει εκτός δράσης στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, με ένα ουσιαστικά ψηλό να πρέπει να παίξει μια πολύ πλήρη on the line, καταφέρνει και βρίσκει τις απαντήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα ποιο είναι? Για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μείνει ισοϊψής με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει αυτό που έπαθε στο τρίτο δεκάλεπτο να μην το επιτρέψει να γίνει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή θα πρέπει να μην εκνευριστεί, να μην σκέφτεται όλες αυτές τις ιστορίες που συζητάμε, που δίκιο ή άδικο έχουμε να συζητάμε, έτσι, για το πώς είναι τα διαιτητικά κριτήρια στα παιχνίδια. Γιατί εγώ το ξαναλέω ότι είναι θεμητό μια διαιτητική τριάδα να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να αποφασίζει να αφήσει το σκληρό παιχνίδι ή τέλος πάντων να αποφασίζει να σφυρίζει κάθε επαφή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα κριτήρια από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπήρξε και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, οι ομάδες έπαιξαν άμυνα ουσιαστικά για ένα ημίχρονο, οι 32 βολές που βάρεσε ο Ολυμπιακός, είναι υπερβολικό νούμερο. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό νούμερο. Και αυτό, ξέρεις, το κουβαλάει ένας παίχτης στα αποδυτήρια, το κουβαλάει στην προπόνησή του, το κουβαλάει στην προετοιμασία του και το παιχνίδι. Αν λοιπόν του βγει κάτι το οποίο, ξέρεις, θα του θυμίσει αυτή την κατάσταση στο μάτς, είναι πολύ πιθανό να εκνευριστεί, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα όπως είχαμε την τρίτη περίοδο. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και μείνει συγκεντρωμένος, εγώ λέω ότι μπασκετικά έχει καταφέρει σε αυτήν την ζωή των τελικών και τις βρίσκει τις απαντήσεις. Αυτό όμως θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βαΐε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Θα απαντηθεί Τετάρτη το βράδυ. Ξέρεις, με δύο μέρες ξεκούραση είναι σημαντική μια μέρα έξτρα που είχαν οι ομάδες για το σημερινό παιχνίδι.
1: Από Παρασκευή σε σήμερα, ναι.
0: Από Παρασκευή σε Δευτέρα. Είναι η μία μέρα λιγότερο που υπάρχει μέχρι Τετάρτη. Yeah. Μπορεί να παίξει ρόλο σε κάποιους παίχτες που είναι ήδη πολύ καταπονημένοι, που παίζουν 30 τόσα, 32 πλάσια.
1: Γιατί δεν το απλώσανε ανά τρεις μέρες? Τι να κάνει, μην πέσει με το Μουντιάλ.
0: Λόγω Μουντιάλ. Η ΔΕΡΤ έχει και τους τελικούς της GPL και το Μουντιάλ. Για να μην μπλέξουν οι μεταδόσεις, τα κανάλια κτλ. Θέλαν να το τελειώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα. Γι' αυτό και ο τελικός, ο πέμπτος, αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει 6 ώρα. Αυτό είναι ένα θέμα του προγράμματος, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι παραπάνω ξεκούραση σημαίνει καλύτερο θέαμα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, δες τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που ήταν 68-58, ναι, και δες τι έγινε σήμερα που πήγε 102-92. Περισσότερη ενέργεια, πιο φρέσκοι παίχτες, υψηλότερο σκορ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσύ?
3: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στον Μπίγκο Νησπορνουθέμ που κλείνει τα 30 του σήμερα, να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, να μακροημερέψει, να έχει υγεία και τα καλύτερα έρχονται και είναι πάντα μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι όταν μια σειρά ειδικά τελικών είναι στο τρίτο παιχνίδι με το σκορ στο 1-1, αυτό το τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες το βλέπουν ως τον μεγάλο τελικό που θα τους δώσει το πολύ μεγάλο προβάδισμα και νομίζω ότι αυτό γίνεται. Από τη μία ο γηπεδόχος προφανώς και θέλει να προστατέψει το γήπεδό του, να πάρει το προβάδισμα και μετά να έχει δύο match ball που λένε στο βόλεϊ και στο τένις για να κατακτήσει τον τίτλο. Από την άλλη ο φιλοξενούμενος θα κάνει τα πάντα για να πάρει το διπλό, να σπάσει την έδρα και στη δική του έδρα στο τέταρτο παιχνίδι να αυξήσει τις πιθανότητες του για να πάρει μια νίκη. Νομίζω ένα τέτοιο παιχνίδι είδαμε σήμερα και μια τέτοια διάθεση και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πρώτο. Εντάξει, θα πείτε καθαρκή και δύσκολη και πάντα υπάρχει νευρικότητα και δεν μπορούν να παίξουν το 100%. Το δεύτερο βέβαια με το πάρα πολύ χαμηλό σκορ το οποίο είδαμε. Σήμερα στο τρίτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έδειξαν μια διάθεση να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός νομίζω με την είσοδο του Ward στην 12άδα το πέτυχε αυτό, γιατί ο Ward έλειψε στο ΆΚΑ και έτσι ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά σταντικός στις επιθέσεις του. Η μπάλα δεν κυκλοφορούσε πολύ, ο Φουρνιέ εγκλωβιζόταν συνέχεια και έκανε πάρα πολλά λάθη παρά την καλή του εμφάνιση. Αυτή τη φορά όμως με τον Ward να βοηθά στην κυκλοφορία της μπάλας ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στα στάνταρ του όσο μπορούσε, γιατί η απουσία του Ντόρση είναι τεράστια για τους Πειραιώτες, έτσι όπως έχουν δομηθεί να παίζουν. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε σε καμία περίπτωση και να λησμονήσουμε την εκπληκτική εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Φουρνιέ, και ο οποίος εκτός από τους 28 πόντους μοίρασε και 8 assist και μάλιστα με μόλις 2 λάθη, αν θυμάμαι καλά, στο Telecom Center είχε κάνει 6, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός. Ένας Βεζέγκοφ ο οποίος ήταν ο Βεζέγκοφ τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω η εμφάνιση η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό σαφέστατα ήταν και ο Μιλουτίνοφ, καθώς στο σημερινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να τον τροφοδοτήσει και γι' αυτό ο Σέρβος πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, παρακαλώ, με 8 στα 8, αλλά και πολύ σημαντική συνεισφορά είχε και ο Γόκαπ, ο οποίος πέτυχε τα σημαντικά σουτ προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Παναθηναϊκός έδειξε σπιγμό και έδειξε να πλησιάζει στο σκοράρισμα. Το κακό για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι την πολύ περισσότερη δουλειά την έκαναν οι παίκτες της πεντάδας και μάλιστα είναι και έχουν παίξει και αρκετά. Βλέπω εδώ ο Γουόρντικ παίξει κοντά στα 34 λεπτά, ο Βεζένκοφ 35,5, ο Φουρνιέ 37, ο Μιλουτίνοφ 28 λεπτά, ο Γόκαπ κοντά στο 20 λεπτό. Γενικά δεν πολύ μοιράστηκε ο χρόνος, υπομίστηκαν αρκετό βάρος οι πενταδάτη του Ολυμπιακού. Είναι ένα ερωτηματικό για τον τέταρτο τελικό η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται, γιατί μεσολαβούν λιγότερες από 48 ώρες πλέον. Από την άλλη νομίζω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί το παιδί τραυματίστηκε, ο τραυματισμός του Ρογκαπόπουλου έδωσε έναν βάντα στον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπορούσε να απολογίζει στον Όσμαν. Έχασε και τον Ρογκαπόπουλο, ο οποίος Ρογκαπόπουλος έδειχνε να ξεκινά και να μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ήταν αρκετά θετική παρουσία του, μπορεί να είχε μόλις 3 πόντους, αλλά γενικά η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι στερήθηκε αρκετά σε αυτή τη θέση ο Έργιν Άταμαν από τους παίκτες του και εκείνος από την πλευρά του υπερχρησιμοποίησε παίκτες όπως ο Χέις Δέιβιτ που είχε 36 λεπτά, ο Γκραντ που είχε 34, ο Νάν κοντά στα 30, αλλά ένας Νάν ο οποίος σήμερα ήταν, θα έλεγα, πολύ μέτριος για τα δικά του τα στάνταρ, έχασε πολλά ελεύθερα σουτ και γενικά ήταν ένα παιχνίδι όπως είπαμε πολύ υψηλού ρυθμού. Νομίζω ο Ολυμπιακός ήθελε να το πάει σε υψηλό ρυθμό, γιατί αυτό είναι το τέμπο που το βολεύει. Αν καταφέρει να φερνάρει στον Ολυμπιακό και να μην κυκλοφορεί καλά την μπάλα, θα έχει προβλήματα. Το είδαμε άλλωστε πριν από μερικές ημέρες στο Telecom Center. Σαφέστατα και το κλειδί της νίκης για τους Ερυθρόλευκους ήταν και η κυριαρχία τους στα rebound, όπου εξασφάλισαν 34, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει και έναν δείχτη 23 assist με μόλις 10 λάθη, και πάλι τα λάθη δεν τα απέφυγε και έκανε και πολλά λάθη νευρικότητας, θα λέγαμε, ο Ολυμπιακός, αλλά το 23-10 συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια όπου ήταν σχεδόν ίδιες οι τιμές σε αυτές τις στατιστικές κατηγορίες, είναι σαφώς πολύ καλύτερο. Προβάδισμα πλέον για τον Ολυμπιακό, αλλά ερωτηματικό και για τους δύο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα μέχρι τα τελευταία λεπτά, θα λέγαμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και μένει να δούμε ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος σωματικά πλέον. Νομίζω τίθεται θέμα και το σωματικό πια. Γιατί έχουμε φτάσει στο φινάλε και όποιος καταφέρει να φανεί πιο φρέσκος στο επόμενο ή στα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα προκύψουν, τότε θα πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς και οι λεπτομέρειες αυτό θα το κρίνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
4: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Τώρα αυτό λέμε για τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, εντάξει, σε άλλη φάση. Παίζουν 8 μήνες μεν, αλλά πόσα παιχνίδια.
0: Νομίζω βγαίνουν καμιά 80 παιχνίδια. Τα οποία είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο. Και παιχνίδια που γίνονταν 2 μέρες, 3 μέρες, με διαβολοβδομάδες ή όπως τώρα σε σειρές play-off. Δεν είναι απλά ότι είναι πολλά παιχνίδια, είναι και ξέρεις, τρία τη εβδομάδα.
4: Αυτό.
0: Σε κάποιε φάσει.
4: Αυτό. Άλλου τύπου καταπώνηση φυσικά το σώμα, καμία σχέση με το πόσο, αλλά.
0: Μεγάλη ωστόσο.
4: Αλλά
0: μεγάλη ωστόσο, ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Γιώργο.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
4: Καλά.
5: Δίκη νίκη του Ολυμπιακού, εντάξει, όλα καλά. Έκανε ο Ολυμπιακός το 2-1. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τα ελεύθερα σουτ, είχε 17-27 τρίποντα, ο Ολυμπιακός τα έβαλε, ο Ολυμπιακός έβαλε και τις βολές, 26-32, ο Παναθηναϊκός έχασε, 10-13. Κάπως έτσι η Ερυθρόλευκη έκανε το 2-1. Εντάξει, νομίζω έκανε προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, έχοντας στην ουσία μείνει χωρίς τριάρι, ήταν εκτός Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μόλις 10 λεπτά. Σύν όλα τα άλλα προβλήματα που είχαν παίξει ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ που είχαν φορτωθεί, στην ουσία παίζοντας με 6-7 παίκτες οι πράσινοι. Προσπάθησαν να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν. Έχασαν πολλά αμυντικά πάνω σε ένα ακόμα μάτς. Και πλέον τώρα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήθελαν όλοι να γίνει, να πάρει δηλαδή λίγο στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει κόντρα σε όλους και σε όλα. Παλεύει και με τις ατυχίες του, με τους τραυματισμούς. Και φυσικά το είπα και την άλλη φορά και το ξαναπώ και σήμερα, ο κόσμος που πρέπει να είναι περήφανος για αυτήν την ομάδα, νομίζω ότι έχει δείξει χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά, και κάποιες λεπτομέρειες, να το θέσω έτσι, δεν έχουν επιτρέψει τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα τώρα. Εντάξει, τώρα ατομικά δεν θέλω να σταθώ, κάνει ένα καταπληκτικό μάτσο ο Γκραντ, που καλώς και ο Σόρτ σήμερα, ο οποίος έδωσε πολλές λύσεις στο δεύτερο μήχρονο. Ο Χουάντσο ξεκίνησε την προσέγγιση του παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει έχοντας φορτωθεί από τον Ρεφάουλ. Ο Ναν εκνευρίστηκε εκείνος από τις αποφάσεις των διαιτητών και εκείνος δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο μάτς. Οπότε έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα πάνω, ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από θαύμα να πάρει το σημερινό μάτς. Έτσι θα πρέπει να γίνει κάτι εντυπωσιακό, κάτι που θα μείνει στην ιστορία, αντίστοιχο δηλαδή του τετραπτικού 2024, για να φτάσει πάνω στην νίκη. Σήμερα έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, έχοντας όλες αυτές τις καταστάσεις εις βάρος του. Έτσι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, το ζητήσατε, δεν τον χορταίνε ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα περιμένουμε να πάει 12 η ώρα, Ερακλής. Άστα σιγά,
1: έλα, άστα σιγά,
0: σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά,
1: αποθεώνεσαι τώρα. Ο μπασκετικός Ερακλής Αντύπας.
2: Ναι. Να βλέπεις εδώ σημειώσεις, πόντο-πόντο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Δεν πρόλαβε να πει για σημειώσεις και πόντο-πόντο.
0: Το θέμα είναι και τώρα που το δω το μας, γιατί 8 στις 10 που τον ακούω, τον ακούω. Τι έγινε, του λέει ο Διονυστόδης, το μας. Ε, είδα λίγο, δύο δεύτερα, κάτι είδα μετά, έφυγα.
1: Το στρίμωξ τώρα εδώ μέσα, ο Δεσίλας και
2: τώρα μαζί με Δεσίλα. Ναι,
0: ναι. Σήμερα.
2: Τα μάτια του Ολυμπιακού τα βλέπω. Αυτό το ακούς εσύ που μπορεί να μην βλέπω όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. True, και όχι γιατί θα αποφύγω το βράδυ. Δεν το βλέπω. Άλλες ώρες και για γούρι, δεν το έχω κρύψει.
0: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν μία μέρα επιπλέον για ξεκούραση και για δουλειά. Mm. Δηλαδή, γιατί με αυτό το πράγμα που γίνεται ανά δύο μέρες τελική Δευτέρα Τετάρτη. Δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
0: Να.
2: Γιατί θα τελειώσει το μάτσο βράδυ της Δευτέρας, Τρίτη είναι αποθεραπεία και Τετάρτη και παιχνίδι. Μάτσο. Αυτή τη φορά είχαν τρεις μέρες. Δηλαδή έγινε προπόνηση. Και αυτό φάνηκε, δηλαδή ότι πήγαμε σε πολύ υψηλό σκορ. Δηλαδή καμία σχέση με το μάτσο το οποίο έγινε στο ΑΚΑΛ 68-58, κοντεύει να ήταν το ημίχρονο, ας πούμε, το σκορ του 47-45. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και στα άλλα 2,5, δεν λέω 3, διαβάζω το πρώτο ημίχρονο που έγινε στο ΑΚΑ, ο Ολυμπιακός πάντα έπαιρνε διαφορές. Μικρές, και μετά και όσο περνούσε έφτανε στους 8 πόντους, στους 9. Πάντα εκεί δεν υπήρχε το καθαρό μυαλό για να μπορέσει να τις διατηρήσει. Ο Παναθηναϊκός επέστρεφε. Είναι και χαρακτηριστικό ότι επέστρεψε και από το 2-3 ώρες που ξέφυγε ο Ολυμπιακός στους 9 πόντους. Και στους 8 ήταν στο πρώτο δεκάλεπτο, 23-15. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Ήταν 29-21, το ξαναγύρισε ο Παναθηναϊκός. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Το πόντο-πόντο ουσιαστικά πήγαινε μόνο στο δεύτερο. Το ίδιο πράγμα συνέβη στο 57-49 που έγινε 57-55. Το 68-59 που έγινε στο τούβο που μείωσε πάλι ο Παναθηναϊκός 70-64. Εκεί που νόμισαν όλοι ότι τελείωσε το μάτς με το τρίποντο του Walkup, τη γωνία που γίνεται το 80-66. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Δεν είχε καθόλου καλές επιλογές ο Ολυμπιακός στην επίθεση και έφτασε η διαφορά στους 7. Και ακόμα και στο 88-79 με το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, είδαμε πάλι τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να κρατήσει τη διαφορά και πήγε στους 4 με το τρίποντο που έβαλε ο Γκραντ στον ευθυδιασμό. Κέρδισε εν τέλει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερες, θεωρώ εγώ, επιλογές στην επίθεση, ήταν και σήμερα εμφανίστηκε ο Σόρτς σε επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή να σκοράρει και είχε κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον κράτησε στο 57-49 που το έκανε με 6 δικούς πόντους, 57-55 γίνεται το 2-1 και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Φουρνιέ. Και φοβερό παιχνίδι είχε κάνει και ο Βεζέκοφ. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, ότι έχει σκοράρει, γιατί ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ έβαλαν μαζί 52 πόντους. Mm-hmm. Δεν το λες μικρό αριθμό για τελικό. 52 πόντους. Παραπάνω του μισού. 102, 52. Δηλαδή 51%. Για να είμαστε δικοί. Είναι και το γεγονός ότι ο Βεζέκοφ ήταν ο παίχτης που αξιοποίησε τον Μιλουτίνοφ κατά το καλάθι. Σε κρίσιμο σημείο με δύο ασίστ, μία που ήταν πίσω από την πλάτη και η άλλη μία που κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Ίσως έχει δώσει και άλλες θέσεις στο Βεζέκο. Πόσες θέσεις έχει δώσει?
0: Όχι, δύο.
2: Αυτές οι δύο.
0: Λοιπόν, 8 ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ έχει κάνει μυθικό μάτς. Έχει κάνει μυθικό μάτς ο Φουρνιέ. Έχει βάλει 27 πόντους, θα δεν κάνω λάθος. 28 πόντους. Είχε σε ένα σημείο 5 στα 8 τρίποντα και έχει δώσει και 8 ασίστ. Δηλαδή, εντάξει, δεν προλάβει να φτιάξει καφέ. Δεν μπορεί να φτιάξει και ένα καφέ και ένα και δύο τοστάκια και για τα κόρτσιτ. Λοιπόν, έγινε το 2-1. Τώρα πάμε Τετάρτη για το τέταρτο το τελικό και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τελειώνει τη σειρά. Είναι όμως παιχνίδια τα οποία δεν ξέρεις τώρα τι πρόσωπο θα δείξουν οι παίχτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο coach, γιατί φαινόταν και όποιος έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και την ξέρει την ομάδα, και δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι ούτε δημοσιογράφος και απλός οπαδός. Ο Ολυμπιακός μετά το Final Four στα πρώτα δύο παιχνίδια δεν είχε καθαρό μυαλό. Φαινόταν αυτό. Πολλά λάθη. 230 λάθη σε δύο μάτς. Mm-hmm. Είναι υπερβολικός αριθμός. Yeah. Και για τα δεδομένα του Ολυμπιακού όλης της χρονιάς αυτά τα 30 λάθη. Ωστόσο, σήμερα ήταν διαφορετική η εικόνα του και στον τρόπο, δηλαδή, και στην ενέργεια που έβγαλαν οι παίχτες. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το 24ωρο, αλλά όταν μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι ατελείωτη για τους παίχτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος που πρέπει να γίνονται νωρίτερα τα παιχνίδια, δηλαδή, και πρέπει να παίζεις τη Δευτέρα Τετάρτη.
0: Λόγω Μουντιάλ.
2: Τι λόγω Μουντιάλ, τι σχέση έχει
1: το Μουντιάλ? Επειδή έχει έρθει τα δικαιώματα του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει,
2: ναι,
1: το να τραβήξει σε βάθος η σειρά των τελικών και να καβαλήσει το Μουντιάλ, τη δημιουργεί πρόβλημα στον προγραμματισμό των αγώνων με τα κανάλια.
2: Εντάξει, έχει τόσα κανάλια. Δεν
1: εγώ μαζί σου, αλλά στην ΕΡΤ θεώρησαν ότι πρέπει να.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα έχει καμία διοργάνωση με εθνικές και άρχιε.
0: Αν είναι γι' αυτό, η αλήθεια είναι χαζομάρα.
2: Έτσι. Ναι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά είναι στην Πέμπτη η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Την Πέμπτη είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Είναι θα μπορούσε λέω, το μάτς να πάει Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Στις 7 η ώρα. Η μία μέρα για τους παίκτες είναι απίστευτα σημαντική.
2: Όχι. Δηλαδή... Και στο σημείο της σεζόν.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Και μετά Κυριακή. Okay. Όπως βρήκαμε μια ώρα το Σάββατο, θα βρούμε μια αντίστοιχη ώρα την Κυριακή.
2: Έλα, μωρέ,
0: ήταν τώρα μια πρεμούρα.
2: Απορώ
0: πως συμφόρησαν και ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο για τα δύο παιχνίδια αυτά. Mm. Αν άφηναν από τα πρώτα παιχνίδια να μεσολαβούν τρεις μέρες, θα πήγαινε πιο βαθιά. Αν φτάναμε σε Πέμπτη.
2: Ναι, θα, ωραία, θα πήγαινε Δευτέρα-Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, θα ήταν Τετάρτη-Σάββατο, ναι, Τρίτη. Θα τελείωνε έξι μέρες μετά.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι. Και προφανώς έχουν κάνει προγραμματισμό, έχουν μοιράσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ στα κανάλια της ΕΡΤ με τέτοιο τρόπο που θα τους χάλαγε τον προγραμματισμό. Τι να σου πω. Αυτό ήταν η απόφαση. Αυτό έχουμε τέλος πάντων, με αυτό θα πορευτούμε αναγκαστικά.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα θα έχει μόνο το πέμπτο ματς.
1: Τρεις μέρες
2: και τρεις μέρες πάλι.
1: Ναι, ναι. Αν υπάρχει πέμπτο μάτς.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Ηρακλή.

Λοιπόν, όμως τα δύο φιλικά που είναι σε εξέλιξη, στο 75ο λεπτό Ολλανδία-Ουζμπεκιστάν 1-0 και στο 56ο Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία. Το παιχνίδι είναι 2-0.

0: Και εμείς πάμε να κλείσουμε τα σημερινά σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Με Νικόλα Χτύπη, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας κύριε, το παρακάναμε σήμερα.
1: Έλατε, μας γίνει και συνήθεια.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αρχή της εβδομάδας, ακόμα ελπίζω να μην συνεχιστεί έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι αυτό κολλητάκι μου.
2: Είστε καλά, φτάσατε σόι, υγιείς, αυλαβείς και...
1: Φτάσαμε για δουλειά Νικόλα μου, εμείς δεν πήγαμε σπίτι μας, φτάσαμε για δουλειά.
2: Κάποιοι έχουμε διαφορετικά ωράρια κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιους φελάβεις στις 8, τι να κάνουμε, δεν είμαστε νυχτερινά πλάσματα όπως
1: ναι,
2: εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μην σας καθυστερώ κιόλας πάρα πολύ σήμερα, έτσι, μια μέρα γιορτής, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό σήμερα ήταν πολύ κομβικό το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστικός, έδειξε ότι μπορούσε να το χτυπήσει, αλλά αστόχησε σε πολλά πέναλτι. Γιατί μόνο τέτοια ήταν ειδικά τα τρία που χάνει ο Νάντα ελεύθερα τρίποντα. Αν και βλέπουμε τα ποσοστά των δύο ομάδων έξω από τα 6,75 να είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, υπό την έννοια ότι έχασε αρκετά ελεύθερα και τα έχασε και σε κομβικές στιγμές του παιχνιδιού εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε είτε να εσωφαρίσει είτε να περάσει μπροστά όταν πλέον φτάσαμε στο περίφημο grand time, όπως το λένε, οι μασόνοι του μπάσκετ. Εκεί δεν μπόρεσε να βάλει τα μεγάλα σουτ. Δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί εκνευρισμός από κάποια σφαιρίγματα νωρίτερα. Πάντως αυτό που είδαμε στο τέλος με τον Hayes Davis, τον Μιλουτίνοφ και την αποβολή του Αταμάν μάλλον ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Ό,τι υπήρχε τέλος πάντων στον πράσινο πάγκο σιγόβραζε, να το πω έτσι, από το τρίτο δεκάλεπτο. Όπως και να έχει, για μένα...
1: Εγώ ξέρω πώς το ερμήνευσα αυτό το ξέσπασμα του Αταμάν. Ότι στο μυαλό του αυτό το σφύριγμα ήταν ό,τι και στο πρώτο μάτς η φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Δηλαδή ένα φάουλ το οποίο, ας πούμε, θα το δίνει ο διαιτής μόνο, ας πούμε, ξέρεις, με πολλή προσπάθεια. Και σου λέει, δεν μας το δώσατε, μάλλον το δώσατε στον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς, δεν μου το δίνετε εμένα τώρα. Που εκεί πέρα, αντίδρασή του είναι αυτή που είναι, την οποία την έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδια στα οποία κρίνει ότι αδικείται, να μπαίνει μέσα και να κάνει όλο αυτό το σοου που κάνει που οδηγεί στην αποβολή του. Το έχουμε ξαναδεί.
2: Ακριβώς. Δηλαδή. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα, πώς να το πω, δεν έγινε για να επηρεάσει, αν σημαίνει κάτι τέτοιο, τα επόμενα σφαιρίγματα των διαιτητών, διότι ήξερε ότι
1: έχει εκείνη τη στιγμή
2: είχε μπει τα φόπλακα, να το πω έτσι, στις ελπίδες του Παναθηναϊκού για νίκη. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό γιατί το χτύπησε το παιχνίδι όπως είχε κάνει και στο πρώτο μάτς, έστω με μια διαφορετική ροή, με διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να λέει ότι θα μπορούσε να έχει φύγει ένα από τα δύο βράδια με το διπλό στο σεφ, δεν το έκανε. Φαίνεται ότι, δηλαδή σήμερα το είδαμε με το Φουρνιέ, πριν από μερικά βράδια το είδαμε στο ΆΚΑ με τον Hayes Davis, είναι μια σειρά που πέρα από όλα τα άλλα κρίνεται στις μεγάλες πριγκιπικές βασιλικές εμφανίσεις κάποιων παικτών. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να βρει οπωσδήποτε τέτοια και αν αυτή προέρχεται από τον Ναν θα αυξήσει και τις δικές του πιθανότητες να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του τίτλου. Το λέω αυτό διότι είναι αλήθεια ότι ο Ναν σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών, για όποιο λόγο και αν το πει κάποιος αυτό, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά και χωρίς αυτόν οι ελπίδες του Παναθηναϊκού για κάτι παραπάνω είναι αλήθεια ότι μειώνονται δραματικά. Θα περιμένουμε να δούμε αν δει και αυτό στον καλό του εαυτό. Όπως και άλλοι, το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε μια ανταγωνιστική σειρά και κατά τα φαινόμενα έτσι θα πάει μέχρι και το Game 5.
0: Ωραίοτατα. Νικόλα, μας
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Νικόλα Χτύπη. Εμείς πριν πάμε στην διακοπή, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoihiman.gr, θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς, στους οποίους μπορεί να κερδίσεις ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξει υπεύθυνα. Πάμε σε μία μικρή διαφημίση και διακοπή. Να γυρίσουμε να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, αδερφέ, για τα 30 χρόνια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τη δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: πήγαμε στο Sport FM στο 94,6 και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημαν, στο Spotify, ανεβήκαν σήμερα και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν τον κύκλο αυτών των 8 μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών. Τα οποία δύο, τα τελευταία είναι, το ένα μιλάει για τρεις πολύ ωραίες μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή, και πηγαίνει και κλιμακωτά όπως πρέπει. Τρία παιχνίδια που έγινε από χαμός μέχρι κακός, δηλαδή χαμός, κακός, χαμός, ταβερνόξυλο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006. Το δεύτερο είναι ένα παιχνίδι Ολλανδίας-Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1974, που ρίξανε και φάγανε και οι δύο. Και το τρίτο είναι πραγματική μάχη, ένα από τα πιο βία παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ. Σίγουρα το πιο βίαιο σε Μουντιάλ, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία ως η μάχη του Σαντιάγο και αφορά το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Χιλή, που έχει πολλά ντεσού, πιστέψτε μας, στο Μουντιάλ του 1962. Και το δεύτερο, η δεύτερη ιστορία, αφορά όλη αυτή την λίγο τρελή, λίγο ανορθόδοξη, πετυχημένη εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2010, η οποία όμως ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω, με την επαναπρόσληψη του Ταμπάρες, με το προσέσο.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο φτιάχνει την ομάδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι... Δεν φτιάχνει απλά την.
0: Όχι, φτιάχνει το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο κάθετα. Mm-hmm. Αυτό κάνει ουσιαστικά για να φτάσει η Ουρουγουάη το 2010, να κάνει αυτό που να κάνει, να βάλει και ο Σουάρες το χεράκι του εκεί που έπρεπε. Κυριολεκτικά. Και να καταφέρει η Ουρουγουάη να προχωρήσει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τελευταίες ιστορίες μας. Και τώρα ακούμε και καμιά άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, τα ακούσατε σήμερα. Είναι 30 χρόνια Sport FM. Κύριος Κώστας προλάβει εκεί και μια μικρή ιστορία.
1: Είπα μια μικρή ιστορία, ναι. Στο φινάλε για όσα ακούσανε.
0: Εκεί γύρω στις 8. Όσοι ακούσατε, αυτό είναι που ακούσατε. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Τα ακούτε. Είτε άνθρωποι που είναι εδώ, είτε άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Άνθρωποι που μπορεί να έρθουν 5 χρόνια εδώ, 10, 15 ή 20. Να εκφράζουν μόνο αγάπη. Αγάπη και όμορφες αναμνήσεις. Αυτή είναι η ιστορία, λέω πολύ, του Sport FM. Πάντα θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχουμε ξαναπεί αυτή την ιστορία, πόση εντύπωση μου είχε κάνει την πρώτη εκείνη μέρα που ήρθαμε, που μπαίνουμε στο γραφείο. Πρέπει να ήταν εκεί κάπου τέλη Φεβρουαρίου του 2005, κάπου εκεί. Και ήρθε και αλλάξει ο Γιώργος Χεράκης πάρα πολύ σοβαρά και μας λέει θα υπογράψει τη 2-1. Και λέγαμε, τι έγινε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Τι εννοείται, γιατί και ποιος έχει την οψιόν.
1: Εντάξει, η πλάκα ξεκινάει από το ραντεβού με το Χελάκι που είχαμε κάνει στο Σύνταγμα, σε ένα μαγαζί που κάνει. Στο Hard Rock.
0: Hard Rock ήταν ή ήταν Planet Hollywood τότε.
1: Νομίζω Hard Rock δεν έχει σημασία. Κάπου στο Σύνταγμα ήταν κάτω.
0: Στη Φιλελεύθερη. Ναι.
1: Λοιπόν, και κάνουμε τη συνάντηση τέλος πάντων. Και αφού συζητάμε αυτά και τα λοιπά, λέει, καθίστε να πάρω ένα τηλέφωνο τον οικονομικό. Και παίρνει το κινητό που μακρύνεται 5 μέτρα, κάτι ψιθυρίζει εκεί.
0: Ναι, δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω αν πήρε, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν όμως ωραίο θεατρικά όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γυρίζει πίσω και λέει, εντάξει. Έγιναν δεκτή όρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε πλάκα αυτό. Είχε πραγματικά.
1: Ναι, καλά, τον είδαμε σήμερα, έτσι χάρηκαν πάρα πολύ που τον, ναι, τον είδαμε,
0: ναι,
1: και πάλι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Μετά από αρκετό καιρό. Το άκουσα αυτό το σκηνικό που λέει ο φίλος με τσόχο και καρπετό που να μαλώνει ποιος έκανε το σκληρότερο στρατιωτικό. Να λέει ο ένας, εγώ ήμουν εδώ, εγώ ήμουν εκεί, εγώ ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, όχι, εγώ ήμουν πιο πέρα, όχι, εγώ ήμουν στο ποτάμι, όχι, εγώ ακούγα τους Τούρκους. Δηλαδή, κάνουμε μια τέτοια φάση.
1: Εντάξει, hold my beer και οι δύο. Εγώ θα πω. Ήταν όλη τη θητεία εκτός.
0: Δεν είπανε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Πώς τους βλέπεις δηλαδή, όπου τους κόβεις σαν φάτσες, πώς τους βλέπεις. Να περάσανε, ξέρω εγώ, όλο το στρατιωτικό στα σύνορα.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Από τις φάτσες και μόνο, φυσιογνωμικά.
0: I don't think so.
1: Ένα εννιάμινο μπορεί, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παραπέρα, όχι.
0: Επίσης, κοιτάξτε, γενικώς, για όσους είστε έτσι τακτικοί ακροατές και ακροατές ετών, ξέρετε, όσες ιστορίες και να υποθούν στα γενέθλια, στο πούμε, του σταθμού, που είναι έτσι η διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Και πάλι να ξέρετε ότι είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι οι λιγότερες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες ιστορίες, καλώς κακώς, δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως. Αυτή είναι η φάση. Αυτό είναι και το ωραίο, το καταλαβαίνουμε. Γιατί τι είναι η ζωή, όλοι. Λίγες ιστορίες, τι θα αφήσουμε, θα φύγουμε 4-5 φωτογραφίες για μερικές ιστορίες. Αυτά είναι όλα και όλα. Οπότε είναι, έχετε καταλάβει όλη τη φάση του σταθμού. Προφανώς και υπάρχουν και ιστορίες. Πολλές, απλώς κάποιες ιστορίες δεν μπορούν να υποθούν, ακόμα και αν είναι, πώς να πούμε, πραγματικά ξεκαρδιστικές. Να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η φάση. Γενικώς, Κώστας Γκότζος, τι εννοείται που είναι ζει? Μια χαρά ζει, δεν τον βλέπετε? Δεν είστε στα social media, δεν βλέπετε τον Κώστα Γκότζο? Τι μας ρωτάτε μας? Μας ρωτάτε? Εννοείται Κωνσταβάρας, ο πιο στυλάτος σήμερα και πάλι. Δεν τον πετύχαμε εμείς. Είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει και συζήτηση προφανώς για το ποιος θα ήταν ο πιο στυλάτος από όλους. Εννοούνται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα συγκινητική και πάντα δύσκολη η αναφορά στους απόντες.
1: Βέβαια.
0: Από όλους. Αλλά είναι έτσι, ξέρετε, όπως όλοι αγαπάνε το σταθμό εδώ και τους συναδέλφους, καταλαβαίνετε ότι οι απώλειες πονάνε ακόμα περισσότερο.
1: Είναι θα θέλαμε να είναι εδώ στα γενέθλια και εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι εδώ. Να. Αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ.
0: Να.
1: Μας βλέπουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί.
0: Όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο και ο Μπόκτορ, Χρήστος Χαρλαπόπουλος βεβαίως. Εντάξει, μια κατηγορία μόνο στο Χρήστος ούτως ή άλλως. Και ως άνθρωπος.
1: Όλοι, ο Κουτρούτσος, ο Χαράλαμπος Τσιρμονάκης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από εδώ και δεν είναι πια μαζί μας.
0: Να.
1: Αλλά τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη και αυτό είναι, ξέρεις, είναι μια παρακαταθήκη αυτού του σταθμού. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα για όσους δεν ακούσαν, ότι και για μας είναι σημερινή ημέρα ιδιαίτερη, γιατί πριν 10 χρόνια επιστρέψαμε. Δηλαδή τέτοιες μέρες του 16
0: ήταν. Τέτοια μέρα ακριβώς.
1: Που ήρθαμε και κάναμε εδώ την εκπομπή, την επαιτειακή. Η οποία στην πραγματικότητα σηματοδότησε μετά και την επιστροφή του Fight Club το Σεπτέμβριο του 2016. Ήταν αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν υπήρχε κανένα πλάνο όταν ήρθαμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή για τα 20 χρόνια Sport FM πριν από 10 χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο επιστροφής. Ήταν απλά μια εκπομπή one-off, στην οποία ήρθε ο κύριος Γιάννης από τα Γιάννενα για να κάνουμε μια εκπομπή να θυμηθούμε τα παλιά. Αυτό. Και από την αγάπη και την ανταπόκριση του κόσμου και όλο αυτό το πράγμα που έγινε εκείνες τις 2,5-3 ώρες που ήμασταν εδώ πέρα, μπήκε ουσιαστικά η σπίθα που άναψε, ας πούμε, τη φωτιά της επιστροφής της εκπομπής.
0: Έτσι.
1: Και είμαστε εδώ πέρα σήμερα 10 χρόνια μετά, στα 30 χρόνια του σταθμού, και εμείς κομμάτι αυτής της παρέας, αυτής της οικογένειας, να γιορτάζουμε και εμείς τα γενέθλια του Sport FM.
0: Βλέπω εδώ η ιστορία που πάντως που υπόθηκε περισσότερες φορές ήταν του Γερασίμου με την Τζόντα μετά τη σύνδεση με το Super Sport. Είναι μια μυθική ιστορία. Είναι η αλήθεια αυτή. Η ιστορία του κυρίου Κώστα με τον Μπουφάν, παιδιά, δεν είναι για σήμερα. Αυτή την ιστορία.
1: Αυτή είναι
0: εξουγεννιάτικη. Ναι. Κανονικά. Μια πολύ ωραία ιστορία που δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Δεν θυμάμαι την έχουμε πει. Είναι το περίφημο το τηλεφώνημα στο Δενίση Ελευθεράτο.
1: Ναι, την έχουμε πει, αλλά πάντα μπορεί να.
0: Την έχουμε πει αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Γιατί δεν θυμάμαι.
1: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία ενδεχομένως να την πούμε, για να πούμε εμείς μια ιστορία που δεν είναι δικιά μας. Έτσι, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τους σεισμούς μας, ξέρω εγώ, ό,τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, εμείς ξεχνάμε κιόλας. Πιο εύκολα θυμόμαστε τις ιστορίες των άλλων παρά τις δικές μας. Ναι, κλέψαμε τους Playboys. Τώρα θέλετε να τα ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε live ιστορία πώς έγινε. Δεν θα τα πούμε όμως αυτά. Ή να τα πούμε.
1: Να πεις την ιστορία που ξεκίνησε να λες.
0: Σωστά, θα πω αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο. Νίκος Τζατζαράς, παιδιά, ξέρετε, γιατί έχει γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Γνωρίζετε για τον Νίκο και ειδικά τη σχέση τη δικιά μου με τον Νίκο. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ, ο μέγας Διονύσης Ελευθεράτος, ο οποίος κάνει εκπομπή με γραμμές. Είναι η φάση, ρε παιδί μου, που ο Sport FM 12-2 είναι τέχνη, ποδόσφαιρο, φιλοσοφία. Είναι σε αυτή τη φάση. Γιατί ο Διονύσης ήταν τέτοιος τύπος. Εντάξει. Σε κάποια φάση λοιπόν, βγαίνει στον αέρα ένας τύπος και γίνεται το εξής. Ήταν και λίγο, έχει θέμα με την ομιλία του ο κ. κύριος και λέει το εξής. Λέει, έλα, μιλάει για ποιος. Έλα, Διονύση. Λέει, καλησπέρα. Λέει, ο Θανάσης από τα Καμίνια με. Λέει, καλησπέρα, Θανάση, του λέει ο Διονύσης. Λέει, πώς τον βλέπεις το κόκαλι. Ξέρετε, μια ερώτηση που...
1: Γενικής φύσεως.
0: Ναι, που δεν είναι κάτι στην πραγματικότητα και που κανονικά χρειάζεται διευκρίνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Διονύσης Ελευθεράτος δεν έχει θέμα με αυτά και κάτι του κάνει το εξής. Για θα την πούμε την ιστορία.
1: Για να την πούμε, γιατί έχουμε Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου. Χρήστο.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Καλώς το.
2: Έχει αρκετό ψωμί η συνέντευξη. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά έρθει ο Χρήστος Ερέλης λόγω της αποβολής του Ρικίνα Ταμάν. Ναι. Τον εκπροσώπησε τον πραγματικό βοηθός του. Και δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες με όχι μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι λίγο μια παρατήρηση. Τροφή για σκέψη για όλους μας είπε και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί κάποια ερώτηση σχετικά με το παιχνίδι. Λίγο αργότερα έρθει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αυτού η τοποθέτηση είχε ενδιαφέρον. Να πούμε ότι αρχικά θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή με ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ και την υποχρέωση να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του μετά τον δεύτερο τελικό. Και είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να πω και θα το πω, λέει, ένα συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Για όσα έγιναν όμως στο παιχνίδι, λέει, δεν υπήρχε παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο ο κύριος Γιανακόπουλος ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή, δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λέει, για ό,τι έγινε στη συνέχεια ζητώ συγγνώμη, λέει, αλλά επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κύριο Λεπενιώτη και μαθαίνω, λέει, ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι τελείως διαφορετικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι απορίας άξιων, είπε χαρακτηριστικά για αυτή την κατάσταση. Έχετε δει, λέει, τι γίνεται σε αυτό το κήπεδο με μένα και τι ακούω. Όταν μπαίνω στη Χρυσούνα, λέει, οι μπουνιές που πέφτουν απ' έξω, λέει, είναι χαρακτηριστικές. Ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα, λέει, είχε σπάσει το χέρι του, έτσι ανέφερε έτσι καυστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για τον αγώνα είπε ότι προηγηθήκαμε στη σειρά εκμεταλλευόμενη την έδρα μας. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι. Πετύχαμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια λύσης αυτή τη σειρά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Παρότι μπορείς να στην ίδια τακτική, μπορείς ένα μάτι να δυσκολευτείς να βάλεις 58 πόντους και στο άλλο να βάλεις πάνω από 100. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες και πνευματικά αλλά και σωματικά την κόπωσή τους. Η ομάδα μας, λέει, όμως κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα. Ήταν μια ανακούφιση για μας γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Αμφίβαλα, λέει, σε κάποιο σημείο αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους τελικούς, αλλά σήμερα ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Θα πάμε, λέει, σε δύο μέρες στο Telecom Center και αν γίνεται θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και είπε στο τέλος, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Ο προπονητής της είναι, όπως λέει και ο ίδιος, ο καλύτερος στην τελευταία δεκαετία. Η πρόκληση είναι μεγάλη για μας, ανέφερε ο Ερκίνα Ταμάν, έτσι λίγο καυστικά για τον... Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έρθει λίγο καυστικά για τον Ερκίνα Ταμάν. Ρωτήθηκε για το πώς σχολιάζει τα παράπονα που εκφράζει ο Παναθηναϊκός για την διαιτησία και μέσα στον αγώνα αλλά και κατόπιν των αγώνων που έχουν γίνει ως τώρα. Είπε δεν θα ήθελα να μπω στη λογική για το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα μεταξύ μας ντέρμπι πριν και μετά τα παιχνίδια. Είναι δικό του θέμα. Εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας παιχνίδι. Το τι κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δικό του θέμα. Ας μιλήσουν για αυτό το θέμα, λέει, οι διοικήσεις. Αλλά συνέχισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας πρόεδρος να πηδείται συνέχεια σε έναν προπονητή. Σέβομαι κάθε προπονητή. Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος ο κύριος Σανταμάν, ενώ ως άλλης εθνικότητας άνθρωπος, κάθε φορά που έρχεται εδώ, λέει, τον αγκαλιάζω. Αλλά με μένα, λέει, υπάρχει μια ξεκάθαρη στοχοποίηση. Ρωτήθηκε στη συνέχεια για τους τραυματίες. Για τον Παπα-Νικολάου είπε ότι έκανε σήμερα δύο ενέσεις, μία το πρωί και μία αργότερα, προς τιμή του για να μπορέσει να βοηθήσει εφόσον αγωνιζόταν. Όμως κρίναμε

0: προς τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και φυσικά και με την τοποθέτηση για τη διαιτησία που έκανε ο Χρήστος Σερέλης. Έτσι, αρκετά έτσι τεταμένο το κλίμα όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας σημερώσει την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Χριστρομπόλη και από τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στην ιστορία. Για να την πούμε. Ξανά ο Διονύσης Ελευθεράτος. Γραμμές. Αλλά βγαίνει ένας κύριος, ο οποίος είχε και μια δυσκολία στην ομιλία του. Λέει, έλα Διονύση, ο Θανάσης από τα καμίνια είμαι. Πώς βλέπεις το κουκάλι. Και λέει ο Διονύσης, παίρνει άρα λοιπόν και λέει, κοίταξε φίλε μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτόν τον καιρό ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού κυνηγάει μεγαλεπίβολους στόχους. Ο σαν τον Δον Κιχώτη έχει μαζί του πολλούς Σάντσο Πάντσα να τον βοηθούν. Το όνειρό του είναι εντυπωσιακό και οι στόχοι που κυνηγάει μεγάλη. Δεν γνωρίζω αν στο τέλος θα βρει την Δουλτσινέα. Έχω την αίσθηση εν τούτης ότι προς το παρόν βρίσκει μόνο ανεμόμυλους. Κάνει ένα τέτοιο λογίδριο λοιπόν ο Διονύσης, ένα-δύο λεπτά. Βέβαια σταματάει. Υπάρχει μια σιγή 2-3 δευτερολέπτων και μετά ακούγεται το εξής. Έλα Διονύση, ο Θανάσης από τα καμίνια είμαι. Εντάξει, το οποίο είναι πάντα, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι μια όμορφη σπόρε φεμική τέλος πάντων. Mm-hmm. Ιστορία. Λοιπόν, θέλω επίσης να πούμε χρόνια πολλά Κολπαδόπουλε μας σε έναν φανατικό ακροατή μας που έχει γενέθλια σήμερα. Τυχαίνει και έχει ακριβώς πάνω στα γενέθλια του σταθμού. Λοιπόν, και από εδώ και πέρα πάμε τελείως το Ολλανδία Ουσμπεκιστάν να πούμε 2-1, γιατί όλα τα καλύπτουμε. Έτσι, στο 83 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Και τώρα κύριε Κώστα, ό,τι άλλο θέλετε.
1: Όχι, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα, κυρίως γιατί βρήκαμε ανθρώπους που είχαμε να δούμε κάποιους αρκετούς μήνες και κάποιους αρκετά χρόνια. Πάντα αυτά τα τύπου reunion όπως ήταν το σημερινό. Και παρότι πήγαμε αργά, έτσι φαντάζομαι το πρωί. Όσοι ήταν εκεί πέρα θα ήταν πολύ κόσμο. Εμείς πήγαμε κατά τις 5.30, ναι. Οπότε ό,τι προλάβαμε να δούμε μέχρι τις 8 που μείναμε εκεί. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάλι πάρα πολύ ωραία, έτσι, να δούμε παλιούς φίλους.
2: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, θα έχουμε Βαγγέλη Μπραουδάκη σε λίγο. Να πούμε.
1: Μαζί με τον Διονύση και τον Ηρακλή.
2: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Όποιος αντέξει για μια μέρα. Εδώ πέρα το 12-2. Ξανά, δηλαδή. Εντάξει, τα μπασκετικά μηνύματα. Εδώ πέρα έχουν μπλέξει τώρα τα αμέν με τα δε. Λοιπόν.
1: Στα 20χρονα που κάνατε την εκπομπή, ακύρωσα ραντεβού με συνάδελφο για να σας ακούσω. Δεν ξέρω τι κέρδισε η προσμονή να σας ακούσω ή το πάθειά μου με τις γυναίκες. Ελπίζω να είναι καλά και εκείνη και εσείς.
2: Πήγα να ρωτήσω τι έγινε μετά, δηλαδή. Μπορεί να άκουσες εμάς, αλλά μετά βγήκες ενδεχομένως σε κάποια φάση αργότερα. Όχι, δεν έγινε λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ήταν το ένα ακυρωμένο το οποίο τελείωσε μετά, δεν είχε δεύτερο, έτσι.
1: Νομίζω στην πραγματικότητα δεν ήθελες να βγεις. Εγώ αυτό θα πω. Αν ήθελες πάρα πολύ να βγεις.
2: Αν είναι πολύ τη συγκεκριμένη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί εμάς, άλλωστε, μπορούσε να μας ακούσει και την επόμενη μέρα, ναι, εδώ που τα λέμε. Όταν γύρναγε, σε πάση περιπτώσει, λίγες ώρες θα έχανες. Ενώ το ραντεβού ήταν τότε να γίνει. Προφανώς δεν ψιζνώσουν τόσο πολύ. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Νομίζω. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θυμάστε το Θανάση από τα καμίνια, βλέπω.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τι λες τώρα. Μάλιστα. Υπέροχο. Θα βγουν οι γραμμές, παιδιά. Θα βγουν στην.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά.
2: Αυτά τα παιδιά, ιστορίες με γραμμές δεν είναι να πούμε. Τώρα μας λένε κάτι ιστορίες με γραμμές και εμείς δεν ξέρουμε.
1: Αυτά θα τα πούν τα παιδιά μετά.
2: Αυτά, ναι.
1: Ό,τι θέλουν να πούν και ό,τι προλαβαίνουν να πούν θα τα πούν τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα έχει ο Μπραουδάκης ιστορίες να θυμηθεί.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι. μεγάλο.

0: Άλλο ταξίδι στο Memory Lane το οποίο θα γίνει το βράδυ.
1: Έτσι. Κάποιος λέει, καταλαβαίνω, λέει ότι το ίντερνετ άλλαξε το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αλλά προσωπικά μου έχει λείψει μεταγραφολογία όταν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις φήμες ή να μάθεις στοιχεία για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εννοείται, σε όλους μας έχει λείψει αυτό. Σε όλους μας έχει λείψει, γιατί όπως καταλαβαίνετε οργίαζε φαντασία, ενώ τώρα ακούς το όνομα και μέσα σε δύο λεπτά μπορείς να μάθεις αν υπάρχει, δεν υπάρχει, τι είναι, ποιος είναι, και να δεις και highlights.
0: Λέει ένα μήνυμα σχετικό με την απογευματινή σου παρουσία στον Bolivar. Λέει, κύριε Γιάννη, με ερεθίσατε με το μαύρο στενό υποκάμισό σας. Όταν φύγατε, έκανα μια βουτιά για να σβήσω τη φωτιά που προκαλέσατε. Λέει ο φίλος που γράφει ως ο μπάρμαν του Bolivar. Τι να κάνουμε, δημιουργείς πάθη.
1: Γιάννη, λες, το είπα κρατήσει ο Ιάκωβος ο περιπτεράς. Νομίζω ότι αναφέρεις σε άλλον Ιάκωβο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αναφέρεσαι σε άλλον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος τον οποίο αναφέρεσαι ήταν ναυτικός. Εκτός αν είναι άλλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτός που λες. Αλλά
0: μπορεί να ήταν και άλλος.
1: Ο γνωστός είναι η αλήθεια Ιάκωβος του Sport FM για αρκετά χρόνια. Ήταν ο συγκεκριμένος. Ενδεχομένως κάποιοι να θυμάστε και παλιά στο περιοδικό SMS το οποίο κυκλοφορούσε ως ένθετος Sport Day μεταξύ του 2010 και του 2012. Είχαμε επιχειρήσει κάποιες, είχαμε κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στους γνωστούς τότε ακροατές του Sport FM, όπου ήταν τότε, ήταν η Κάτια, ήταν ο Ιάκωβος, ποιος άλλος ήταν, δεν τους θυμάμαι κιόλας.
0: Εντάξει, ήταν ο Βασιλάκης από Καμετερό, δεν είχαμε καταφέρει να τον έχουμε στο αφιέρωμα.
1: Είχαμε καταφέρει να τον βρούμε, αλλά ναι, δεν τον είχαμε στο αφιέρωμα, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Είχαμε αναζητήσει τον Παύλο.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει επίσης να το βρούμε. Είχαμε τρεις-τέσσερις, δεν θυμάμαι και εγώ τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Που είχαμε.
1: Ναι. Φίφης ήταν ένας.
0: Δεν
1: το θυμάμαι και εγώ. Περάσαν
0: αρκετά χρόνια.
1: Να μην χαθούμε. Α, λέει ατάκες τύπου, να μην χαθούμε και πάρε κανένα τηλέφωνο. Υπόθηκαν σήμερα. Όχι ιδιαίτερα, να σας πω.
0: Όχι.
1: Όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο συγκίνηση. Περίπτερμαν 13, μάλιστα. Ωραίο, θα θυμούνται και καλοί μυθικούς ακροατές, τέλος πάντων. Ο Ιάκωβος, ναι, είναι ο Έλα Κώστα, ναι. Αυτός είναι. Ο Αλέξο τεκμηριωμένος.
0: Εσύ που λες Κώστα, είχα την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ με Ασπούλια και Βασιλαρά. Ήταν νωρίτερα, δεν τους προλάβατε. Τον Βασιλαρά τον πετύχαμε. Με τον Ασπούλια έχουμε παίξει μπάσκετ και παρέα έχουμε παίξει εκείνο το παιχνίδι, το φιλανθρωπικό,
1: ναι,
0: που έχει γίνει.
1: Ναι,
0: οπότε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τον Νικόλα τον προλάβαμε ευτυχώς. Το είπαμε ένα γεια. Λοιπόν. Ναι, και διάφορα έτσι που έχετε στείλει έτσι ωραία. Ναι, εντάξει, πάντα είπαμε αυτές οι στιγμές επαιτειακές μετά από τόσα χρόνια και με τόσους ανθρώπους που έχουν περάσει. Το να μπορούμε να συναντιόμαστε με κάποιους από αυτούς και να λέμε δύο κουβέντες και να πίνουμε και ένα καφέ, έστω και με αφορμή τα γενέθλια. Ωραία είναι πάντα.
1: Είναι έτσι.
0: Καλά 40 που λέει κάποιος, ελπίζω να εννοεί τα 40 χρόνια και όχι με την άλλη έννοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και όλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά στον Sport FM που κλείνει σήμερα τα 30 του χρόνια. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 102-92 το Παναθηναϊκό Άκτρο στο ΣΕΦ και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών τη στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ, Βεζένκοφ με 20 πόντους και Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 rebound. Από πλευρά ηττημένων ξεχώρισαν οι Γκραντ με 19 πόντους, 5 ασίστ και Σόρτς με 15 πόντους. Στις τρεις νίκες κρίνεται το τίτλο στην Τετάρτη, το τέταρτο παιχνίδι στο Telecom Center. Βράζουν στον Παναθηναϊκό Άκτορ για τη διαιτησία. Πλέον κέντρο που έχει πάψει να ντρέπεται, έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τροφή για σκέψη για όλους, δήλωσε ο Χρήστος Ερέλης. Με πρόβλημα στο αριστερό πέλμα, στο οποίο ταλαιπωρείται από πελματία, από νευροσίτιδα, αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ρογκαβόπουλος και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη σημασία της νίκης στάθηκε προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα. Κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Η κούραση είναι μεγάλη, αλλά θεωρώ πως έχουμε περιθώριο βελτίωσης, δήλωσε και εξέφρασε την αισιοδοξία πως ο Ντόρση θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι. Ενοχλήσεις στη μέση είχε ο Παπα-Νικολά, ο οποίος έκανε ένεση, αλλά δεν ήταν έτοιμος και αποφασίστηκε να μην ρισκάρει. Επειδή υπάρχει μια απόφαση του αθλητικού δικαστή που πρέπει να πω και θα το πω, ένα συγγνώμη στο φιλάθλητο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων επί τρεις ώρες μας έβριζαν. Δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του τρίτου τελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που τιμωρήθηκε με 10.000 ευρώ πρόστιμο. Με ένα μήνα απαγόρευση όδου στα γήπεδα τιμωρήθηκαν Δημήτρης Γιανακόπουλος και Νίκολος Λεπενιώτης. Επιπλέον, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30 και 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Διακόπτουμε το δελτίο και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
8: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση, Βαλεντίνα, στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Έτσι, αυτή η σύντομη ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το τέλος του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Αυτά.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την κατοικία της Βάσου Τσαρούχα που είχε σφυρίξει τον πρώτο τελικό ονείων της τύχημα της GBL στο ΣΕΦ. Περίπου 50 άγνωστοι με μηχανάκια φώναξαν συνθήματα ευριστικού περιεχομένου, πέταξαν τρικάκια και έβαψαν με σπρέι τείχους. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης μέσω ανάρτησης μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του με τους Κιτρινόμαυρους στο καλοκαίρι του 2029. Το σύμπαν αποφάσισε ότι θα μείνουμε μαζί, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη έχει ο Ολυμπιακός με την Augsburg να καλύπτει από την πρόταση για τον διεθνή αριστερό μπακ. Την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα περιμένουν οι Πειραιώτες. Μια ανάσα από τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς Ερυθρόλευκη. Το όνομα του Ρώσου τερματοφύλακα της Μπάλτικα, Μαξίμ Μπορίσκο, φέρνει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό δημοσίευμα στη Ρωσία που προσθέτει την ενδιαφέρεται και η Τραμπζονσπορ, όμως ο 26χρονος προτιμά την Ελλάδα. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν. Φιλικό με το τριφύλι στις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε η Rapid Viennese. Την πρώτη τους σύσκεψη με την οικογένεια Σαββίδη και τη Μαρία Γκοντσάρεβα μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων στον ΠΑΟΚ είχαν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Απόν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το θέμα του προπονητή να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 28χρονος Αμερικανός Γκάρ Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι μεταξύ των υποψηφίων ομάδων για μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαζίς Σαμπουτζούογλου. Οι New York Knicks υποδέχονται τους San Antonio Spurs στο τρίτο τελικό του NBA, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 2-0 στη σειρά. Τζαμπολ στις 3.30 τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο με καλεσμένο τον Βαγγέλη Μπραουδάκη.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
12: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
13: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουν το κύπελο.
14: Λαμάλια, ακριβώς.
15: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο κήπεδο με ένα πανό.
16: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
15: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες,
16: τι είναι. Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
15: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδου των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
17: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
18: Απόλλωνας Πάρτας. Απόλλωνας Πάτρας.
16: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
19: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
20: Καλώς σας νύχτα.
10: BwinΣΠΟΡ FM, 30 χρόνια επιτυχία.

0: Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ πλέον τα 30 χρόνια του Sport FM έχουν συμπληρωθεί. Ως φιλοξενούμενος με βάλανε να κάνω εισαγωγή.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα πάρτε εδώ μικρόφωνα γιατί έχω ακόμα track. Θα το βρω το ρυθμό μου.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε απόψε στα 30 χρόνια του Sport FM. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι συγκινημένος γιατί το είχα πει και πρόσφατα σε βίντεο που μου ζήτησαν να κάνω για το Sport FM και τα λοιπά, ότι οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ στο Sport FM ήταν εκπομπές του Βαγγέλη, όποιος αντέξει, ως φοιτητής. Και το έφερε η ζωή μετά να κάνω νύχτα, ρε παιδί μου, με τα χρόνια.
0: Και είναι ωραία η νύχτα,
1: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία.
2: Καλή.
1: Είναι καλή η νύχτα. Υπάρχουν και δύσκολες νύχτες, αλλά οκ, okay, εδώ είμαστε για να τις κάνουμε πιο εύκολες. Και απόψε θα το πάμε έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης.
2: Γιατί τόσο ηλικία, εμείς που ακούμε από το 23.
1: Ναι. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, συγκίνηση, παιδιά, ναι, με το σήμα κτλ. Για τους νεότερους, Βαγγέλης Μπραουδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οποίο αντέξει το 12-2 και καθιέρωσε αυτή τη ζώνη με κόσμο, όχι απλά την καθιέρωση και την απογείωση. Μετά το έκανε και τηλεοπτικό. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Στο Super Sport τότε, Nova μετέπειτα κτλ.
0: Μέχρι το 10.
1: Μέχρι το 10, ναι. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είναι τιμή μας. Δεν το συζητάμε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Είναι. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα, θα βγάλουμε και γραμμές, παιδιά, και θα πούμε και για μπάσκετ και για όλα. Θα το συζητάμε και με τον Βαγγέλη.
0: Χρωστάω πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την συχνότητα σε αυτό το στόμα. Χρωστάει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Ξέρω πάρα πολλοί που το αναγνωρίζουν. Εγώ σου λέω ότι χρωστάω πάρα πολλά πράγματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται έτσι από, και από πιο παλιούς.
2: Ο σταθμός αυτός έδωσε την αμεσότητα με τον κόσμο. Είσαι πια. Σε ξέρουν. Μιλάς. Ακούν τη φωνή σου τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα social media τα παλιά τα χρόνια.
1: Ήταν πιο μαγικό το ραδιόφωνο, ναι, τότε. Δεν σε βλέπανε καθόλου.
2: Δεν σε βλέπανε.
0: Όχι, δεν σε βλέπανε. Φανταζόντουσαν.
2: Ναι.
0: Αλλά, πώς το λένε, πρέπει να σ' αντέχει το σκηνή. Γιατί άμα δεν σ' αντέχει το σκηνή, άρα αν δεν μπορεί και το μέσο, δεν μπορείς και εσύ. Αλλά όταν μπορείς εσύ και δεν υπάρχει το μέσο, δεν θα σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία.
2: Ο συνδυασμός είναι.
0: Γι' αυτό είπα. Χρωστάω πολλά, πάρα πολλά. Ναι, την πρώτη μέρα, από εκείνη την 8η Ιουνίου του 1996, όχι με τέτοια έχω πει.
1: Αλλά.
0: Με μια εβδομαδιαία που αφορούσε το τι ακριβώς συμβαίνει στα μίντια.
1: Οκ. Okay.
0: Στη συνέχεια σεζόν την πρώτη με τον Μιχάλη, φτάναμε κοντά στο Μουντιάλ του 1998 και μετά έγινε το boom. Μετά ήταν πια η ζώνη με τον Γιάννη Μοσχονά κάθε βράδυ.
1: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Κυριακή.
1: Και Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όποιος
0: το
1: αντέξει.
0: Σάββατο μας αφήναν ελεύθερος.
1: Όποιος αντέξει.
2: Πώς και έτσι.
0: Όποιος αντέξει. Στο Μουντιάλ δεν μας αφήναν ελεύθερος. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν.
2: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε και το διαδίκτυο. Δηλαδή είχε αρχίσει σιγά σιγά και ήρθε πιο μετά. Έβαζε ράδιο να ακούσει, ήθελε να ακούσει τον κόσμο. Ήθελε να ακούσει παραγωγού κτλ. Τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως το άκουγα τότε. Και υπήρχαν και πολλά βράδια, κυρίως το καλοκαίρι, που περίμενε να ακούσει μετά τι 12 για μεταγραφέ. Γιατί κάνανε πολλέ μεταγραφέ στην εκπομπή του Βαγγέλη, 12.30 μία.
2: Έδερφε, δεν υπήρχε το ίντερνετ.
0: Να ακούσει για μεταγραφέ. Να ακούσει για μεταφυσικά φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι ολόκληρο ήταν. Είχαμε ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Να ακούσει για στοίχημα. Γιατί το στοίχημα στην Ελλάδα επισημού ήρθε το 2000.
1: Σωστό.
0: Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει να εξηγεί τον κόσμο αν ήξερε, αν δεν ήξερε, πρέπει να μάθει. Αν τυχόν ήξερε, έπαιζε πριν έρθει. Εδώ έπρεπε να αρχίσει να το εξηγεί σιγά σιγά ότι αδερφέ, δεν χρειάζεται να στα παίρνουν λίμπου. Κάτσε τουλάχιστον να σου πούμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Όχι, ναι, για να βρει το σωστό. Για να, ναι, μην παίζει 7 παιχνίδια στη σειρά και να περιμένει πάντα να του τσακίζει το 7ο και να χαμογελάει ο Μπουκ και εσύ να κλαις.
1: Πώς έχουν αλλάξει εποχές.
0: Και τέλος πάντων το στίχημα δεν ήταν, για παράδειγμα, δεν θα σε σώσει ποτέ, δεν είναι τζόκερ.
2: Εννοείται.
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι.
1: Τώρα ακού καθόλου τώρα βράδυ.
0: Όταν οδηγώ.
1: Όταν οδηγεί. Έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την προηγούμενη δεκαετία. Mm. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που το κοινό θέλει να κουβεντιάσει ή καταλαβαίνει τι πρέπει να κουβεντιάσει. Αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος που τον προσεγγίζουν οι παραγωγοί.
1: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά από τότε.
0: Είναι τελείως διαφορετικά, ναι. Mm. Είναι τελείως διαφορετική και η γενιά.
1: Καλά, αυτό σίγουρα. Άρα και στους παραγωγούς.
0: Τώρα κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος που άκουγε τότε. Είναι over 40 αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει μνήμες είναι over 45.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
2: Βέβαια.
0: Οπότε αυτός που είναι τώρα 34, Σου λέει τι είναι αυτή. Οι τρεις εκεί.
1: Το οποίο θα δείξει μέχρι πότε πήγε.
0: Ραδιοφωνικά πήγε μέχρι και το 2002 και μετά ήταν μόνο τηλεοπτικά μέχρι το 10, μέχρι το 9.
1: Μπράβο, μετά ήταν τηλεοπτικά.
0: Ναι. Ως εκπομπή. Εδώ συνέχισε κανονικά.
1: Εδώ συνέχισε. Ναι.
0: Απλά δεν γινόταν η παράλληλη μετάδοση που γινόταν, γιατί 1,5 χρόνο κάναμε παράλληλη με την Νόβα. Τηλεόραση στο ραδιόφωνο ή ραδιόφωνο στην τηλεόραση.
1: Το θυμάμαι. Μετά από σένα, βράδυ πήγε ο Μιαούλης, νομίζω.
0: Λίγο ο Μιαούλης με τον Μπάμπη. Αυτός που έμεινε πάρα πολύ καιρό κανονικά ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος.
1: Ο Ελευθεράτος. Ναι. Κάποιες φορές.
0: Με μένα. Εγώ έμενα με το Μοσχονά, έτσι. Είναι καλό να θυμάσαι πάντα τα δίδυμα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Με τον Γιάννη εδώ και στη συνέχεια η μεταφορά, η τηλεοπτική ήταν με τον Καραπαπά εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά έγινε το 7 που ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος. Το 7 είχε πάρει μια απόφαση.
1: Το άλλαξε.
2: Όταν ξεκίνησα εγώ έκανα μόνο κάθε Δευτέρα το 7. Αλλά ήταν μια εκπομπή περισσότερο προς τους Ολυμπιακούς. Υπήρχε εκπομπή για την ΑΕΚ, υπήρχε εκπομπή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ήταν της μόδας τότε. Ήταν της μόδας τότε να απευθύνεσαι συγκεκριμένα.
2: Ναι, και ήταν δύο. Τις άλλες τέσσερις ήταν ο Ελευθεράτος.
1: Ναι.
2: Έτσι είχε. Τώρα εγώ μετά όταν ξαναγύρισα.
1: Μετά
2: το 11, όχι, μισού το.
1: Με το σου το έφυγε.
2: Ναι, έφυγε.
1: Και τώρα είμαστε 7 χρόνια είμαστε ναι, ναι. μαζί.
2: Δηλαδή, εντάξει, εγώ το συνέχισα 24, αλλά πόσα χρόνια.
1: Ναι. Ναι, ήταν τότε 12-2. Εγώ το κλασικό που θυμάμαι ως φοιτητής, 12-2.
0: 12. Αντέξει. Και όποιος αντέξει. Ξέρεις πόσες φορές ο Γερασίμου πήρε μικρόφωνο στις 4 παρατέταρτο το πρωί, αντί να το πάρει στις 2 και κάτι.
1: Ναι, και μετά ακολούθησε ο Γερασίμου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος πήγαινε.
0: Πήγαινε δηλαδή, μέχρι να ξημερώσει για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τι μου έρχεται εικόνα. Εγώ τότε ήμουν στην Καλυθέα, εγώ φοιτητής. Ήταν του παππού μου σπίτι και είχε ένα παλιό ραδιόφωνο το οποίο μου έχει μείνει η εικόνα χαρακτηριστικά. Όπου με έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσα από το Γερασίμου. Κάποιο ακροατήσα, έβγαινε κάτι, θα έλεγε και το είχα ανοιχτό και ξυπνούσα. Λέω, πατή έγινε.
0: Σε αυτά τα χρόνια
1: και μετά Νικολαίδης Μαχαίρας το πρωί.
0: Ναι, σωστό.
2: Ναι. Για πολλά χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια. Περάσανε. Τώρα, ειδικά στα τελευταία που ξέρεις με τα ταξίδια με το Υπουργείο, με τον Υπουργό, ναι. δεξιά-αριστερά, ναι. Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται και μου λέει.
1: Ναι.
0: Σε άκουγα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, δεν κοιμόσουν το βράδυ. Όχι, και η μάνα μου φώναζε. Ήμουνα.
2: Μα το στέλνει εδώ πάρα πολύ το τι άκουγαν από τον πατέρα τους.
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή εσύ, τουλάχιστον σου λέω, στη δική μου τη γενιά και λίγο μεγαλύτερους, ήσουν ρε παιδί μου νύχτα. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος Βαγγέλης Μπραουδάκης, του έρχεται στο μυαλό νύχτα και ραδιόφωνο. Εσύ που το έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια και που το καθιέρωσες, το απογείωσες τα λοιπά, δεν είναι τελείως διαφορετικό το ραδιόφωνο τη νύχτα από τα υπόλοιπα? Από τις υπόλοιπες ώρες.
0: Ήταν και τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και τότε, είναι και τώρα. Αυτό που αξίζει τη νύχτα, πρόσεξε, η νύχτα είναι πάντα πιο χαλαρή. Έχει πιο χαλαρούς ρυθμούς, μπορείς να σκεφτείς λίγο περισσότερο, μπορεί να μην θες να σκεφτείς πολύ, γιατί θες να ξεφύγεις από όσα σου βαρύνουν το μυαλό όλη τη μέρα. Σκοτούρες, φασαρίες, γυναίκες, παιδιά, δουλειές, χρέη, χίλια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, αλλά έχεις και τη δυνατότητα, επειδή είσαι λίγο πιο χαλαρός, να μπεις λίγο πιο αναλυτικά σε ένα-δυο πράγματα και από όπως σωστά λέγε ο Τυρακόπουλος, είναι τα πιο σπουδαία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό, αυτές οι εκπομπές θα είχαν αξία εάν αρχίζεις πραγματικά να μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς και όχι να αναπαράγεις μασημένα την τροφή που διάβασες κάπου, την εξυπνάδα που είδες στο Instagram, στο Twitter, αυτό που σου είπαν κτλ. Είχε αξία η εκπομπή και έχουν αξία οι εκπομπές εάν όταν τελειώσουν είσαι ένα κλικ, λίγο πιο το σοφός μην παρεξηγηθεί. Λίγο πιο σκεπτόμενος από ό,τι πριν ξεκινήσει. Για οτιδήποτε είναι αυτό που τελικά σε απασχόλησε.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι. Εδώ η κουβέντα άνοιγε και πολιτικά, άνοιγε και κοινωνικά, δεν άνοιγε μόνο αθλητικά.
1: Μα είναι και συντροφιά, ειδικά το βράδυ. Το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ο άλλος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι μοναχικοί, είτε είναι δουλεύουν νύχτες κτλ. Και το έχουν και για συντροφιά το τραγούδι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο με τον παραγωγό, κατά κύριο λόγο, κάτι γνώμη.
0: Δηλαδή, τον δουλεύει πολλοί κόσμοι το τη νύχτα.
1: Ναι,
0: ας μην το ξέχναμε.
1: Το βράδυ είναι παραγωγό.
2: Πολύ περισσότεροι τώρα.
1: Τον έχουν περισσότερο ως παρέα από ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, ένα μαγκαζίνο που θα ακούσει το ρεπορτάζ. Έτσι νομίζω. Γιατί είναι άλλη νύχτα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, που δουλεύουν, που. Και θέλουν μια παρέα. Δηλαδή για πολλούς είναι συντροφιά.
2: Μα υπήρχε ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που ρωτούσε πάντα τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα, πότε δεν θα έχουμε εκπομπές. Γιατί ήταν η παρέα του. Μου λέει, είμαι μόνος μου και σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Και έλεγε, ρε παιδί μου, θα έχει δεν θα έχει το μεγάλο Σάββατο, θα έχει μεγάλη Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Ρωτούστε.
1: Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες.
0: Είναι από ενημέρωση μέχρι ψυχοθεραπεία και από παρέα, καλή παρέα, έτσι, πάρα πολύ καλή παρέα, για τους μοναχικούς μέχρι απόδραση.
1: Ναι. Από όλα αυτά τα χρόνια που έκανες άπειρες ώρες ραδιοφωνικές και τα λοιπά, σου έχει μείνει, δηλαδή θυμάσαι κάτι που να σου έχει μείνει έντονα, μια εκπομπή, μια στιγμή, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, ήταν. Γιατί τώρα κουβεντιάζουμε για 12 χρόνια σχεδόν σαν την αποψινή, αν την ανοίγαμε κανονικά. με βραδιές έντασης. Ένταση γιατί υπήρχε ένταση στο ποδόσφαιρο, γιατί υπήρχε ένταση στο μπάσκετ, γιατί υπήρχε ένταση όπου μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτό που πολλές φορές όταν έφευγα από εδώ σκεφτόμουν είναι. Κατεβάσαμε λίγο τους τόνους. Όχι γιατί πρέπει ντε και καλά να κατέβουν οι τόνοι, για να καλύψεις κάποιον, να είσαι κομινφό, να. Κατεβάσαμε τους τόνους εκεί που θα έπρεπε να είναι οι τόνοι σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πραγματάκι στη ζωή μας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι, κάποιες φορές και νευριζόμουν. Θες πόσο κόσμο. Ήταν, έλα, πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Σπάνια σε θυμάμαι να εκνευρίζεις.
0: Ναι, αλλά ήταν, έλα πάμε στον επόμενο τώρα.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς να συνεννοηθείς με κάποιον πόσο θα χρειαστεί για να πρόσεξε να καταλάβεις ότι σ' ακούει ή να καταλάβεις εσύ ότι τον ακούς.
1: Ναι.
0: 60 δευτερόλεπτα, 75, 2 λεπτά.
1: Ναι, μετά πόσο.
0: Εάν μπορείς να κάνεις διάλογο σε αυτό τα 60, 75, 120 δευτερόλεπτα, θα τον πας και στα 3 και στα 4 και στα 5 λεπτά αν έχει ενδιαφέρον. Εάν δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, έτσι λες αυγά σου, λέει καλάθια. Μένει με τα καλάθια του, μένει με τα αυγά σου.
1: Είναι, γίνεται,
0: στο φινάλε, κάνεις διάλογο με τον κάθε ακροατή, αλλά δεν κάνεις για τον ακροατή, αυτόν που σου μιλάει, αυτόν που είναι στο τηλέφωνο. Το διάλογο τον κάνεις για τους χιλιάδες που σ' ακούνε.
1: Σωστό.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Μα για αυτούς. Ο καθένας που βγαίνει στη γραμμή και εσύ που είσαι εδώ, είστε απλώς οι αφορμές.
1: Ναι.
0: Ο πομπός και ο δέχτης. Αυτοί που ακούνε.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις πόσος κόσμος άκουγε. Κακό ακόμα φαντάζομαι. Και δεν θα σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο.
1: Οι περισσότεροι δεν είναι. Θα πάρουν, πώς θα πάρουν.
0: Όχι, όχι. Δεν θα το σηκώσει. Προτιμούν να ακούν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε ζυμώνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο τέλος κρατώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ.
0: Έχουν πολύ δασκαλίστηκα όλα αυτά.
2: Αμέτρητα μηνύματα.
1: Όχι,
2: έρθει αμέτρητα μηνύματα. Ένα φίλο, ο Άγγελο, θυμόταν ότι την Παρασκευή σε έκανε 11-1. Δεν έκανε 12-2.
0: Γιατί δεν κάναμε 12-2 την Παρασκευή, γιατί παίρναμε 11 η ώρα. Ποιος δεν ερχόταν στο στούντιο να κάνει εκπομπή. Κάποιος λόγος υπήρχε από το πρόγραμμα.
2: Το έγραψε. Το
0: κάναμε και 11-1. Κάναμε και. Υπήρχαν βραδιές που πήγαμε 5 ώρα το πρωί, 5.30. Υπήρχαν κάποιες βραδιές που πολύ κουρασμένος και χωρίς πολύ μεγάλη επικαιρότητα, ο γερασί μου το παίρνε 2 παρά 20, ας πούμε. Δεν το τράβαγα ως τις 2. Δεν είχε κανένα λόγο να ξεχυλώσει τίποτα. Ήξερε ότι το επόμενο βράδυ μπορεί να πήγαινε μέχρι τι 6 το πρωί. Ανάλογα το τι ήθελε ο κόσμο να το κουβεντιάσει. Η μεγαλύτερη μαγεία.
1: Αυτό το είπε όποιο αντέξει.
0: Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη μαγεία είναι ότι δεν ήξερε και δεν ξέρει τι θα πει αυτό που θα βγει στη γραμμή.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρει. Μπορεί να σου βγει.
0: Όχι, δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει.
1: Όποιο, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν δεν ξέρει ποιο θέμα θα θίξει, είσαι ψιλοϊποχρεωμένο, να το πω έτσι, να είσαι προετοιμασμένο γύρω από την. Όποια ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αθλητική και μη στο περίπου.
1: Και τότε δεν είχες να γκουγκλάρεις.
0: Πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Αυτό, κάτσε να το γκουγκλάρω.
0: Όχι να γκουγκλάρεις δεν είχες.
1: Οπότε αν δεν ήξερες κάτι.
0: Έπρεπε και να έχεις διαβάσει εφημερίδες όλη τη μέρα και να έχεις παρακολουθήσει συνολικά το ρεπορτάζ της μέρας. Γιατί δεν θα το βρίσκεις κάπου. Δεν σε συζητάμε ότι τα site ήταν ακόμα σε μορφή πρωτόλια.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ούτε είχε άμισο λεπτό, περίμενε και θα σα απαντήσω. Να έρθει το AI να με βοηθήσει.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Πολλά μηνύματα. Ένα χαμό γίνεται. Παιδιά, μετά τι και εμεί θα ανοίξουμε γραμμέ, να τα πείτε και με τον Βαγγέλη. Τα ξέρετε, την επικαιρότητα την ξέρετε. Μπάσκετ σήμερα νίκη του Ολυμπιακού, 2-1 στολικού και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Τι έχω παρατηρήσει, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Τι κάνει.
2: Από τι. Τι ώρα βγήκαμε, 12 και 8.
1: Ναι, δεν έχει έρθει ένα μήνυμα για μπάσκετ.
2: Δύο έχουν έρθει.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή...
0: Πολύ ωραία. Στείλτε για ποδόσφαιρο, στείλτε για την διάρκεια. Έχω άποψη.
2: Είναι τρομερό. Γιατί είναι ξέρετε παιχνίδι μετά από παιχνίδι, μετά από τέρμπι που τελειώσει. Κοίταξε,
0: υπήρχαν βραδιές όπου ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και ήθελε να μπει στο στούντιο να δει την εκπομπή από κοντά ή καθόταν απ' έξω στα τζάμια.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο. Περίμενε να τελειώσουμε. Για να κάνουμε άλλα 10 λεπτά τις δικές του απορίες που απλώς δεν ήθελα να τις πει στον αέρα, ήθελα να σε γνωρίσει, ήθελα να δει από κοντά κάποιον. Πάρα πολλοί κόσμος, κάθε βράδυ. Εκεί στα πρώτα στούντιο του Sport FM στην πλατεία. Πρώτα. Λοιπόν, κάποιες βραδιές ήταν αυτές. Κάποιες άλλες βραδιές ήταν πολύ δύσκολες. Όταν διαπίστωνες ότι είχες απέναντί σου στο τηλέφωνο τον χι ποδοσφαιριστή που αποφάσισε να βγει, κάποιοι κανονικά, κάποιοι όχι κανονικά, αλλά λέω στη φωνή τους, τη βραδιά που είχε βγει, τη βραδιά που είχε βγει η Λιάνα Κανέλη,
1: ναι.
0: 30 λεπτά δεν μπορούσα να την διακόψω, να βάλει τελεία, να πάρει μια ανάσα.
1: Είχε βγει ως Λιάνα Κανέλη.
0: Ως Λιάνα Κανέλη να πήγε τον Παναθηναϊκό.
1: Α, φοβερά πράγματα.
0: Παράδειγμα, μια και ρωτάς λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν θα πω το όνομά του, αλλά που αποδείχτηκε εκεί γύρω στις 2 παρα 10 συνήθως έπαιρνε τηλέφωνο, όχι συχνά, αλλά μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, ήταν ένα πάρα πολύ σημαίνον στέλεχος πολυεθνικής στην Ελλάδα. Το έμαθα μετά, όταν ο ίδιος δηλαδή, μετά την, κάποια στιγμή μετά το ραδιόφωνο, αποφάσισε να πει, ξέρεις, ο Τάδε, ναι, λέω και εγώ. Εσύ. Το πρωί ήμουν στο γραφείο, 6.30 με κουστούμια, γραβάτες, καταλαβαίνεις
1: τώρα.
0: Κανονικά. Και δεν το καταλάβαινες και από αυτά που έλεγε.
2: Αλλά αυτό που σας είπε ο ποδοσφαιριστής μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πρέπει να ήσουν και στην εκπομπή με τον Ντέμι.
2: Αυτό είναι ο φίλος, ήθελα να ρωτήσω τώρα.
1: Το 2003, πότε ήταν αυτό. Όταν είπε ο Ντέμι ότι σταματάω το ποδόσφαιρο, τι είχε πει, νομίζω κάτι.
0: Με τον Σαμπράκο ήταν στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος τότε, εκείνο το βράδυ. Ναι, με τον Τέμα μου είχε δύο περιπτώσεις. Αυτή που είπες και το υπερηβόητη διακοπή της συνέντευξης στη Μετινόη, που η Original Booker στο στούντιο το 9.
1: Στο Super Sport.
0: Ναι. Και δεν καταφέραμε ποτέ να τελειώσουμε εκείνη την συνέντευξη.
1: Ναι, ως παράγοντας πλέον τότε τον Τέμις. Ως παράγοντας.
0: Ναι, που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί άφηνε την ΑΕΚ.
1: Ναι. Τότε. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα.
0: Εδώ όταν. Συνελήφθη 17 Νοέμβρη, όταν είχαμε.
1: Α, είχε εκπομπή εκείνο το βράδυ.
0: Είχαμε, ήταν ξημερώματα Σαββάτου. Παρασκευή ή Σαββάτου.
1: Α, και έκανε εκπομπή και οπότε.
0: Η είδηση μας έπεσε εδώ.
1: Ιστορική εκπομπή αυτή.
0: Τη βραδιά που ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 98 στο τελικό δεν βγαίνει.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία.
2: Με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
1: Α, το 98, με τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Που είχε γίνει ολόκληρο, τι είχε πάθει ο Ρονάλντο.
0: Τι είχε πάθει, ναι, και ναι. Ακόμα δεν έχουμε αυτή. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, είναι πολλά.
0: Προχωρήστε, θα θυμηθώ κι άλλα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν.
2: Θα δούμε εδώ σαν μηνύματα, λεπτό, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι το.
0: Παρασκευά να εξηγεί το στοίχημα.
2: Ναι, Teletext θέση τη λέει ένα φίλο και 090 για να ακούσει τα αποτελέσματα.
0: 090 ακριβώς.
2: Είχα φίλο που δούλευε στο 090. Σε σχηματικό τότε.
0: Και ξέρεις,
2: όταν έμπαινε γκολ. Έπρεπε να τα πει όλα από την αρχή.
0: Σωστά. Και έπρεπε, ναι. Πρόσεξε, επειδή είχαν ήταν 090, ξεκίνησε εδώ. Ναι. Όταν κάποιο δίνει τα χρήματά του, θα μου πει πρόβλημα του. Ναι. Για να τα δίνει, τα έχει τέλο πάντων γιατί να κλάψω. Θα μπορούσε να πει κάποιο τώρα πολύ κοινικά. Όποιο πλήρωνε τότε, ωραία, είχε ένα λόγο παραπάνω. Όχι γιατί δεν σε πλήρωνε αυτό, δεν ζούσε από τα δικά του τα λεφτά. Ωραία, αλλά σκεφτόσουν ότι τώρα πληρώνει κανονικά. Μα, να το σεβαστείς λίγο παραπάνω.
2: Μα και ένας από τους λόγους που μπήκε κόφτης κάποια στιγμή στο 090, στα 090, δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσεις πάνω από 5 λεπτά, έπεφτει η γραμμή, ήταν ότι κάποιος σου έπαιρνε ο ύπνος. Επειδή ήταν εμπειρία να λάβανε να μιλήσουν βράδυ ή σε εκπομπές. Και τους πήρε ο ύπνος με ανοιχτό το 090. Και ξυπνούσε 7 η ώρα το πρωί, 8 και έγραφε αυτό από τις 12. Καταλαβαίνεις, οι λογαριασμοί είχαν έρθει τότε.
0: Ναι, μα ήταν και μεγάλο ζήτημα.
2: Μα ήταν πανά.
0: Κοινωνικό ζήτημα, ήταν και κοινωνικό ζήτημα. Ναι.
1: Πολλά μηνύματα, ο Λάμπης, γεια σου, Λάμπη, μας γύρισε 25 χρόνια πίσω. Για εμάς που πήραμε το δύσκολο δρόμο της συνδυασμού, μου λέει ο σταθμός είναι ότι πιο κοντινός η οικογένεια, να είστε πάντα καλά και ο Βαγγέλης.
2: Αν υπάρχει αρχείο, ζητάνε για να ακούσουν εκπομπές, είναι νεότεροι.
0: Εγώ δεν έχω. Ένα από τα μεγάλα, ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα. Όχι, έχω πολλά. Δεν το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, από αυτά που ζηλεύω άλλους, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ, είναι ότι δεν κρατούσα ποτέ αρχείο. Ακόμα και τώρα δηλαδή.
2: Εγώ δεν το έχω.
0: Στα άρθρα μου. Δεν μπορώ να έχω γράψει 2.000-3.000 άρθρα.
1: Δεν έχει κρατήσει.
0: Όχι. Όχι. Κανένα. Δεν κράταγα ποτέ. Δεν
1: έχω νυχτερινή, είναι λίγο πιο
0: γρήγορο. Δεν έχω αρχείο εκπομπών. Δεν είχα ποτέ.
1: Και ξέρεις, τώρα τα
0: αν κάποιος σε σκράταγε, μπράβο του, εγώ δεν έχω.
2: Δεις τότε,
0: ούτε τα τηλεοπτικά. 2-3 βιντεάκια στο YouTube παίζουν. Ναι, όταν και συζητάμε ότι οι εκπομπές ήταν 2.500.
1: Εγώ θυμάμαι στην τηλεοπτική εκπομπή και στο λόγιο του Χαστήλη ως φοιτητής. Τότε είχατε βάλει να μας στείλετε mail.
0: Ναι.
1: Και κάποια τα διαβάζατε.
0: Διαβάζαμε και mail στο φινάλι.
1: Ναι, το θυμάμαι γιατί. Είχα στείλει, πώς δεν είχα στείλει.
2: 100.
1: Ναι, είχα στείλει.
2: Ήμουν βέβαιος.
0: Και τι ρώταγες.
1: Πού να θυμάμαι τώρα, κάτι είχα στείλει ένα.
2: Ε, τώρα.
1: Τώρα σου λέω 2000.
2: Αφού θυμάται ότι είχε στείλει.
1: 2001. 2002. Κάπου εκεί πρέπει να
2: ένα φίλο έστειλε ότι ήταν φοβερό, τα ακούει και η γρήπη.
0: Λοιπόν, τώρα θα το πω, θα το πω.
1: Να
0: το πω, γιατί. Ναι, λέει ο Σταύρο ο Χοντορυθμίο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αλλά δεν ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Τι κάναμε μετά την εκπομπή.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, ωραία, μια χαρά. Άλλα κάναμε εκπομπή εδώ. Ναι. Άλλες φορές 11 και, άλλες φορές 11.30, ανάλογα την επικαιρότητα. Ξέρεις, τα Champions League τελειώνανε και 12 παρά 10. Ίσα παίζαμε δελτίο και βγαίναμε για να προλάβουμε. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όταν τελειώναμε, τι κάναμε. Ειδικά στο πρώτο στούτιο στην πλατεία. Πηγαίναμε για λουκάνικα στο μαγαζάκι αυτό το βραζιλιάνικο που ήταν στα 20 μέτρα από την έξοδο. Το είχε Βραζιλιάνος. Το οποίο, στο οποίο μαγαζί συνεχιζόταν η ποδοσφαιρική συζήτηση και πλέον πήγαινε στο διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Αυτό πρέπει να ήταν στο Ετουάλ δίπλα, στο σινεμά.
0: Ρε Σταύρο, μια και έχει στείλει το μήνυμα, στείλει μου και πώς λεγόταν το μαγαζί.
1: Κάτι θυμάμαι, δεν είμαστε όρθιοι τότε.
2: Απλά έμενα. Έχει προλάβει εσύ τις εποχές που πάντα οι δημοσιογράφοι φεύγανε. Εγώ με 50 μετά έκλειναν οι εφημερίδες μέχρι να πάμε στην Ομόνια να δούμε τι έχει γράψει ο άλλος. Είχαμε αφήσει τα πάντα.
0: Σιγά-σιγά, πρόσεξε. Πρώτα-πρώτα δούλευες, δεν ερχόσουν εδώ στις 11.30 ξαφνικά έχοντας τέσσερις βοηθούς να σου έχουν φέρει όλα τα θέματα και εσύ απλώς να πεις να κάνεις εκπομπή. Δούλευες κανονικά, λογικά στην εφημερίδα.
2: Ναι.
0: Ωραία, ή στο κανάλι, αλλά δούλευες από τις 2-2.30 το μεσημέρι, 1.30 ανάλογα τη σύσκεψη.
2: Εγώ νωρίτερα.
0: Ο Ξύδης καμιά φορά έκανε και νωρίτερα, αλλά δεν πήγαιναν πολύ. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν,
2: εγώ 11.30-12 μιλήσω.
0: Λοιπόν, έφτανες εδώ να κάνεις εκπομπή πια έχοντας όλες τις σημειώσεις και ό,τι είχε γίνει όλη την ημέρα και ήταν 12 το βράδυ και τελείωνες 2-2.30-3 το πρωί. Στις 3 το πρωί είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις τα μάξι και αν γυρίσεις σπίτι σου.
2: Πότε?
0: Τότε. Χρειάζεσαι μια ώρα, μια μισή ώρα αποφόρτιση. Ναι. Με αυτό συμβαίνει και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δηλαδή πήγαινες στο μακιγιάζ, ξεβαθώσουν να έβγαζες τα ρούχα και καθώσουν ή έφευγες από εκεί και πήγαινες, ξέρω εγώ, να πεις μια μπύρα ή καθώσουν στο καναπέ πίσω και έλεγες, παιδιά, δεν θέλω να μιλάω τώρα για ένα τέταρτο. Τελειώσαμε σήμερα. Αφήστε λίγο να χαλάρω στο μυαλό μας.
1: Οπότε έχει και συνέχεια.
0: Είναι λογικό να έχει συνέχεια. Αλλά αυτό τη Ομόνια που τώρα δεν μας καταλαβαίνουν πολύ. Δηλαδή, είπες κάτι άγνωστες λέξεις για τους περισσότερους.
1: Περίμενα για τους πιο πιτσιρικάδες ήταν τα πρώτα σέλα που βγαίνανε.
2: Περιμέναμε τις εφημερίδες.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο μόνος τρόπος για να ξέρεις τι γράφανε οι εφημερίδες που βγαίνανε ήταν να πας στην Ομόνια στις 3.30-4 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: Που μόλις είχαν φυγεί από το πιεστήριο και πηγαίνανε στην Ομόνια και ήταν το πρώτο σημείο διανομή.
2: Και δεν πηγαίναμε μόνο δημοσιογράφοι. Πήγαινε και κόσμος.
1: Ναι.
2: Θα πάμε. Πήγαινε και πολλοί κόσμος στην Ομόνια.
0: Α, εδώ κάνετε και διαλύματα. Εγώ τα είχα κόψει, να το ξέρεις.
2: Α, έχει και
0: διαλύματα. Τα είχα κόψει τα διαλύματα.
2: Και διαφημίσεις.
0: Λοιπόν,
2: οι μπεις λένε ότι
0: όχι, δεν πήγαινε απλώς κόσμος. Απλά η έννοια κόσμος. Πήγαινε χιλιάδες άνθρωποι και παίρνανε στις 4 και στις 5 το πρωί την αθλητική τους εφημερίδα. Τι
2: δεν
0: γράφει.
2: Δεν περιμένανε.
0: Πρώτα απ' όλα πηγαίνανε δημοσιογράφοι.
2: Ειδικά καλοκαίρια.
0: Πηγαίνανε δημοσιογράφοι που ήταν η περίοδος των μεταγραφών για να δούνε την γκέλα. Αν έχουν ρίξει αυτή ή αν έχουν φάει γκέλα από την άλλη εφημερίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ήτανε.
0: Λοιπόν. Πιο boomer δεν γίνεται, παιδιά.
2: Δεν είναι θέμα. Δεν καθόλου boomer.
1: Ιστορία είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, όσοι τα θυμάστε όλα αυτά, το χάπι σα.
2: Ή μπει στο μαγαζί.
1: Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ένα μαγαζί με λουκάνικα που ήταν.
0: Μπορεί να ήταν. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Και θα επιστρέψουμε.
1: Δεν θα πούμε για επικαιρότητα, τίποτα, δεν ξέρετε. Θα τη συζητήσουμε εδώ και με τον Βαγγέλη φυσικά.
2: Ναι.
1: Ό,τι θελήσετε, θα βγούμε και για μπάσκετ και για αναμνήσεις. Και
0: η νύχτα είναι μεγάλη.
1: Μπράβο, η νύχτα είναι μεγάλη. Mm. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με Βαγγέλη Μπροδάκη.
3: Θάλασσα, γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές ταιριές, καμία δεν σ' αράζει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Δεσίλα, μπράβο σου που δεν λες τίποτα για τη σφαγή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ο ίδιος είναι, η ίδια διεύθυνση.
0: Δεσίλα, να κάθεσαι και εσύ μέχρι τις 4 όπως κάνω τον Ρομπρόδεκη.
2: Μετά καλό θα πάμε το πρωί για εκπομπή.
0: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Κλείνει.
2: Και δεν έχουμε και ηχολήπτη, ναι. Γιώργος Γιάννης, να πούμε, δεν το πάμε στην ηχολήψια.
1: Με τέτοιες μουσικές θα πάμε.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μην αρχίσει τα λοιπόν, δικά μου.
2: 2-10-95-79-283-45. Παιδιά.
1: Έχει στείλει ένα φίλο στο Δημό. Βάζατε κουβί και γρίφου.
0: Ναι. Κάναμε διάφορα.
1: Ναι.
0: Πώς κάθεσαι με την παρέα, πώς καθόσουνε, γιατί δεν ξέρω ναι. τώρα πώς κάθονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς έβγαινες να πιεις ένα καφέ ναι. με ναι. τσιγάρο ναι. και να λες όσα λες. Το ίδιο κάναμε και εδώ το βράδυ. Από ένα σημείο και μετά αισθανόμασταν τόσο καλά που μπορούσες αυτό που θα πεις με το φιλαράκι σου από το αστείο, αρκεί να μπορεί να υποθεί στο μικρόφωνο, έτσι. Μέχρι το έλα να σου βάλω να γρέφω, έλα να σου πω εκείνο το διάβασε στο προηγούμενο.
1: Το θυμάστε
0: και τα ναι, ναι. Κάναμε προβλέψεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Πρώτα απ' όλα δεν κολλώναμε να πούμε τι ομάδα είμαστε. Θεωρούσα πολύ λάθος να λες είμαι Απόλλωνας ή είμαι Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, το πιο
0: εύκολο. Το είμαι Πανιόνιος ήταν τίμιο, μην τσατιστεί κανένας.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, αλλά δεν ήταν και κακό να πεις αλλά είμαι σπίτι μου ρε παιδιά. Ή τέλος πάντων, κρίνε με αν νομίζεις ότι το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ. Ή επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ή επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Το λιτό υπάρχει και τη ΜΑΕΚ. Λοιπόν. Ναι. Τώρα τι να πω για τον περισσότερο κόσμο που λέει εδώ με αυτή την κοπέλα μου και τώρα η γυναίκα μου να κοιμάται κάθε βράδυ τότε και να ξενυχτάει κτλ. Κτλ. Παιδιά.
1: Ο Τέξ από την έφακτο.
2: Γεια σου, Ρετάκη. Λοιπόν, 2-10-95-99-283-4-5 να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη. Παιδιά, δεν χρειάζεται απόψε να αρπαχτούμε. Και αύριο μέρα
1: είναι.
2: Εδώ θα είμαστε με τον
0: Βαγγέλη. Καλά, μπορούμε να αρπαχτούμε και απόψε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ψυχηλήψη, ε.
2: Είναι ο Βαγγέλης μαζί μας για τα 30 χρόνια.
0: Όχι, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει. Γι' αυτό και θα πάρει τηλέφωνο ή γι' αυτό και θα γράψει το post στο Facebook, στο Instagram. Θέλει την επιβεβαίωση του. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύει κι άλλο.
1: Ναι. Πάντως εγώ σου λέω από τα μηνύματα, επειδή δεν το έχω ζήσει έτσι, σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θυμούνται απίστευτα πράγματα, όπως ο Τάσος από τον Μπραχάμι που έπαιρνε το βιβλιαράκι από τα Προποτζίδικα για να έχει τις αγωνιστικές. Κλασικό.
0: Ναι, έτσι,
1: όλα τα πρωταθλήματα και πάντα αυτό, με το που τον πήγαινε στο Προποτζίδικο και τώρα δεν αν το φέρες, αν το βγάλες. Και γινόντουσαν αναφορές τότε στο ραδιόφωνο.
0: Και να βγει στο τηλέφωνο Κώστας Τσέλσι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, τι λέτε.
0: Ναι, αμένα ανοίξουμε, να ανοίξουμε.
2: Για πάμε στον πρώτο. Γεια σας.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τρία λεπτά και παιδιά, 3-4 πώς το πάμε. Γιατί έχουν ξεκινήσει και 40. Ναι.
3: Ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κακλάρα, εγώ δάκρυσα με τον Βαγγέλη.
1: Εδώ είναι ο Βαγγέλης, σας εγώ θα με βρεις και αύριο εδώ.
3: Μα εμείς πάσα στο Βελιγράδι μαζί, να ξέρεις. Και τα λέγαμε.
1: Στο Final Four.
3: Το Βαγγέλη μεγαλώσαμε.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι ήταν μαζί μου στο Βελιγράδι το 99.
2: Και εμένα εκεί πήγε
0: με την ΑΕΚ στο βοβασμό.
3: Μετά με το Γεραμίθου.
0: Μεγαλώσαμε όλοι, παιδιά. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό. Μεγαλώσαμε, ρε.
1: Μα η κουβέντα εδώ που...
0: 30 χρόνια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά μου φαίνεται ότι είναι όχι σαν χθες, αλλά σαν προχθές.
1: Εγώ κάνω 19 χρόνια, 19 χρόνια νύχτα.
3: Είχα τσιτώσει τώρα από το παιχνίδι με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μου έγραψε ο Παγγέλη, μου σβήσαν όλα, αλήθεια. Είμαι
1: ο Σίμος Πετρούπολη. Από Πετρούπολη το μικρό σου?
3: Σίμος.
2: Γιατί δεν είναι καλή γραμμή, λίγο νέα, αν μπορείς να μετακινηθείς.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα νιάτα μας. Θυμόμαστε τα νιάτα μας.
0: Αλλά είπα εγώ, μνημόσυνο θα κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι
3: μνημόσυνο. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, άκουσα το Βαγγέλη για τη διορομία του, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε αλλάξει γκόμενες πολλές με το Βαγγέλη που είχαμε και το Γεραμίθου. Δεν το συζητάμε για να το πάμε σε λίγο πιο...
0: Τις αφήσανε ή τις έπιθες?
3: Τις αφήσαμε παντελευτικά από τα παιδιά τώρα, μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Ναι, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ, μια χαρά είναι. Όλα άλλα ρολόι πάνε. Και να κλαίρα, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά εντάξει, μαζί μεγαλώσαμε. Τίποτα άλλο. Μόλις άκουσα το Βαγγέλη, Βαγγέλη, καλησπέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τι κάνει στην υπόλοιπη σταδιοδρομία.
0: Από το καλοκαίρι του 19 είμαι στο Υπουργείο Αθλητισμού, Διευθυντής Επικοινωνίας του Υπουργού. Και έχω και την ευτυχία να με ανέχονται 10-12 ώρες την ημέρα στο ίδιο γραφείο δύο πολύ καλοί συνάδελφοι, Χριστίνα και ο Αντώνης. Γιατί είμαι δύσκολος, δεν είμαι εύκολος.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θα περάσω,
0: εντάξει.
3: Γιατί είμαι στο χώρο. Καμιά μέρα να τα πούμε.
0: Αμέ.
2: Να είσαι καλά.
3: Εντάξει, αυτά
0: είναι σχετά.
3: Περάσαμε υπέροχα, χρόνια πολλά παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Να
3: το πείσετε. Είσαι τα νιάτα μας, τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, ρε Σίμω.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Πάνω είμαι από το Παλαιό Φάλερο, Παναθηναϊκός.
1: Α, πού είχες έρθει.
0: Πάνω. Έλα, πάνω.
4: Τι γίνεται, καλά. Χρόνια πολλά καταρχήν για το Sport FM. Να τα έχω δώσει.
1: Μισό λεπτό, πάνω.
2: Ναι. Έλα, πάνω.
0: Πες το.
4: Ναι, βασικά θα αποκαλύψω κάτι μια και που είναι ο κύριος Μπραουδάκης τώρα.
0: Βαγγέλης.
4: Εντάξει, Βαγγέλη, οκ. Okay. Ο λόγος τώρα θα αποκαλύψω γιατί παίρνω στην εκπομπή, την παρακολουθώ όποτε μπορώ και εγώ, παίρνω όταν λέμε λιγάκι με το Δεσίλα για τον Παναθηναϊκό και γενικά για τα αθλητικά δρόμενα. Πάντα όταν βγαίνω στην εκπομπή λέω το όνομά μου, την περιοχή μου και την ομάδα μου. Αυτό μου έχει κολλήσει από τους παλιούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που κάνω παλιά τις εκπομπές. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει σχωρήσει μέσα μου. Άκουγα τους ακροατές στα παλιά ραδιόφωνα που λέγανε ομάδα, όνομα ομάδα και περιοχή. Και περισσότερο το καφέ των φυλάδων το κάνει αυτό. Με τον αέμισο τον...
0: Το Γιώργο.
4: Το Γεωργίου που έλεγε, είδε στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα στα Ριζιανά γενικά και ως Sport FM και Έρα Σπόρο. Οι παλιοί ακροατές σε λέγανε όνομα, περιοχή και ομάδες. Και το έχω διατηρήσει από τότε εγώ. Και γι' αυτό το λέω συνέχεια εδώ στα παιδιά να δουν ποιος είμαι και τι κάνω.
0: Και έτσι δημιουργήσει και μια ταυτότητα στο ραδιόφωνο. Μια περσόνα. Όταν βγαίνει συχνά, ο άλλος λέει νοτάδε από εκεί.
2: Από εκεί, ναι.
4: Ναι, όχι, τώρα περισσότεροι ακροατές λένε ας πούμε το όνομά τους γιατί καταλαβαίνουν εδώ οι ραδιοφωνικοί.
2: Όχι, κάποιοι το κάνουν όπως εσύ.
4: Και ο Διονύσης εδώ πέρα και ο Ηρακλής καταλαβαίνουν ποιοι είναι, αλλά ναι. Εγώ ακολουθώ αυτό το μότο. Έτσι είμαι σαν Παναγιώτης, δηλαδή δεν το αλλάζω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά περίπου στα μέσα του 2000 εσύ έκανες, Βαγγέλη, εκπομπή στο Sport FM.
0: Ναι.
4: Η ρεπόρτερ εκείνη...
0: Σιγά σιγά. Στο Sport FM σκέτο μέχρι το 2002.
4: Α. Όχι, εντάξει, κάποια περιστατικά που θυμάμαι είναι που οι ρεπόρτερ εκείνες τις εποχές βγαίναν αργά το βράδυ και ανακοινώνανε βόμβες μεταγραφές, ρε παιδί μου.
0: Κάθε καλοκαίρι.
2: Ναι.
4: Κάθε καλοκαίρι και το 2005 θυμήθηκα που βγήκε ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω ποιος έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, νομίζω ο Νικολογιάννης ήταν το 2005, που ανακοινώθηκε ο Φλάβιο Κονσίσαος του Παναθηναϊκού. Ναι. Είχε βγει 12.30 το βράδυ, νομίζω και το είχε πει.
2: Έτσι γινόταν τότε γιατί κλείνανε οι εφημερίδες.
4: Ναι.
0: Οπότε... Ακόμα και αν το ξέρεις από τις 9.30-10,
2: ναι, λες να το έχω και
0: τότε δεν υπήρχαν site για να πάμε να δούμε ποιος θα το βάλει πρώτος. Περίμενες να κλείσει η εφημερίδα, να κλείσουν και οι άλλες γιατί έχουν πάει πιεστήριο. Οπότε μπορούσες πια, χωρίς να σπάσει το θέμα, να μην το πάρει και η άλλη
4: τώρα
0: εφημερίδα, να το βγάλει.
4: Έχει κλείψει λιγάκι. Δηλαδή
0: προφανώς. Τώρα εδώ είναι ποιος θα το βγάλει πρώτος στο site.
2: Τώρα είναι έτσι. Και κάποιες φορές θυμάμαι μετά που ήρθαν τα σποτάκια, διαβάστε σήμερα Sportime, Sportday κτλ. Περίμενες να παίξεις πρώτο σποτάκι. Δηλαδή ξέρω, έπαιζε 2 η ώρα, 3 η ώρα, έπαιζε 1.30, δεν θυμάμαι τώρα.
4: Μαγγέλη, τι βλέπεις για το Μουντιάλ, δεν έχω και πολύ χρόνο. Για το Μουντιάλ τι προβλέπεις μάλλον?
0: Επειδή θα είναι ιδιαίτερα περίεργο λόγω του ότι γίνεται κάτω από συνθήκες κλιματολογικές και σε τρεις διαφορετικές περιοχές που δεν έχουμε συνηθίσει.
4: Γίνει στην Αμερική το 94 όμως.
0: Κάτι και έτσι. Στο Μεξικό το 86.
2: Μπράβο. Πόσα χρόνια πάνω από το 94 πάνω.
0: λίγο παραπάνω από ένα Sport FM, 32.
4: Λέω για τις κλιματολογικές συνθήκες τώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης.
0: Η λογική λέει, θα σου πω το εξής, η λογική λέει ότι τα μεγάλα φαβορί θα είναι μεγάλα φαβορί μέχρι να φτάσουμε και στη φάση των 16-8, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τους Ισπανούς ή τους Γάλλους ή τους Αργεντίνους, τις τρεις πρώτες ομάδες αυτή την ώρα στην παγκόσμια κατάταξη, να έχουν πρόβλημα να πάνε ως εκεί. Εάν μου έλεγες τι περιμένω ως έκπληξη, γιατί από ένα σημείο και μετά τα σταυρώματα των 8 και των 16 θα είναι στη λεπτομέρεια για να μπορέσεις να καταλάβεις ποιος θα περνάει, ποιος θα αποκλείεται και με ποιο τρόπο. Εάν περιμένω να δω κάτι, ακριβώς γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι και είναι πιο κοντά στην πατρίδα τους, εγώ θέλω να δω λίγο το Μεξικό στα πρώτα του παιχνίδια και την Κολομβία. Ναι. Δεν λέω ότι θα το σηκώσει το Μεξικό και η Κολομβία. Λέω όμως ότι αν ψάχνω κάτι που θα με εκπλήξει, γιατί δεν θα σε εκπλήξει αν πάει μακριά πολύ η Γερμανία, θα σε εκπλήξει. Δεν θα σε εκπλήξει αν φτάσει η Ολλανδία στους 8, θα σε εκπλήξει.
4: Όχι, απλά η γνώμη μου είναι ότι και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή ποδοσφαιρού.
0: Είναι παγκόσμια γιορτή, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο διοργανώνεται φέτος, αλλά αυτό είναι μια δική μου, ίσως μόνο δική μου άποψη.
4: Παραμένει όμως ο θεσμός ως η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να είναι γιορτή του ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν όλες τις ευκαιρίες.
4: Τώρα εντάξει, το θέμα των οργάνωσης τώρα είναι θέμα των χωρών που τα διοργανώνουν. Αυτά δεν
0: όχι, είναι θέμα της FIFA, δεν είναι θέμα των χωρών. Όταν φτάνει σήμερα ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, ο Σομαλός, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και θα σφύριζε στο Μουντιέλ, να το απαγορευτεί η είσοδος ενώ είχε βίζα γιατί είναι από τη Σομαλία. Αρχίζουμε και έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά σταματάω εδώ.
4: Μην φτάσουμε εδώ. Μην κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι πάντα στα Μουντιάλ, όταν τα παρακολουθούμε, θέλω να βλέπω και ομάδες εκπλήξεις. Δηλαδή από εκεί που δεν τις περιμένεις.
1: Βουλγαρία,
4: βέβαια μετά τις 8 καθαρίζεται το οποίο και πάρει τα φαβορί. Αλλά θέλω να πεταχτεί μια ομάδα που δεν περιμένουμε. Όχι βέβαια αυτές που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στο χάρτη προσωπικά. Κουρακάο, Πράσινο Εκδοτήριο, δεν μιλάω για
0: αυτές. Όχι, δεν μιλάμε για αυτές.
4: Μιλάω για λιγότερο. Είναι ισοδύναμη, δηλαδή λιγότερη δυναμικότητα ομάδα.
0: Εγώ γιατί είπα λοιπόν να δούμε λίγο το Μεξικό και την Κολομβία. Μπορεί
4: για
0: να πέσω έξω.
4: Ενδιαφέρον. Αν είναι να βλέπω Ισπανία, Αργεντινή, Γερμανία, Βραζιλία. Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία.
0: Αυτό θα βλέπει.
4: Μετά τις 8 αυτό θα βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια έκπληξη, να αποκλειστεί μια μεγάλη δύναμη, ένα φαβορί, για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ένα φαβορί έχουμε δει να φεύγουν πολύ και από όμιλο και έχουμε δει και πιο πιο. Το Κορέα-Γερμανία, δηλαδή ποιο μπορεί να είναι.
0: Από όμιλο τώρα που είναι 48 οι ομάδες και 12 οι όμιλοι. Και περνάνε και οι τρίτοι. Είναι αδύνατον να φύγει φαβορί.
4: Το 1990 το Καμερού με το Μιλά ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το 2002 η Σενεγάλη.
0: Ναι, αλλά ακόμα ψάχνουμε πόσο χρόνο ήταν ο Μιλά τότε.
1: Και ποιος άλλος. Στα δικά μας.
4: Υπήρχαν και ομάδες γενικά που ξεπεταγόντουσαν χωρίς να τις περιμένουμε. Τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο ερωτηματικό ποιες ομάδες θα ξεπεταχτούν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, εγώ. Μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν τότε στο Μουντιάλ στην Αμερική, μια και μην είμαι. Βουλγαρία. Και η Σουηδία τότε.
0: 1994.
1: Η Βουλγαρία που είχε φτάσει στους 4 και είχε πετάξει έξω τους Γερμανούς. Δεν ήταν. Χίλια συγγνώμη γιατί κάτι έχει συμβεί. Όχι.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο μας.
0: Ναι, εμένα μου λέει πια ζύπο. Βλέπω δεν καπνίζεται εδώ.
2: Για πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
5: Μανώλης από Μαρούση.
2: Γεια σου Μανώλη.
5: Γεια σου Αγγέλη. Ποιος ήταν στις πρώτες εκπομπές του Sport FM το βράδυ, ποια παραγωγή ήτανε?
0: Όταν λες πρώτες εκπομπές, τέτοιες με γραμμές.
5: Όταν πρώτο έγινε με γραμμές, ναι.
0: Ήταν ο Τσόχος με μένα, αν και ο Τσόχος ο Μιχάλης δεν τις άνοιγε πολύ συχνά. Στη συνέχεια
5: το βράδυ λέω, το βράδυ.
0: Το βράδυ. Ήμουν εγώ με το Μοσχονά.
5: Γιατί εγώ, ας πούμε, επειδή ήμουν στο εξωτερικό, σας θυμάμαι. Από όταν ξεκίνησε το ιντερνετικό, το ακούγαμε από το ίντερνετ, ας πούμε, που είχαμε το. Έμπαινε στο site, πάταγες πάνω, ας πούμε, όπως είναι τώρα.
0: Για πότε λες τώρα. Και πότε ξεκίνησε αυτό?
2: Πολύ πιο μετά.
5: Ναι, 2000 και μετά. Και το είχαμε και λίγο πριν μέσω της Nova, μέσω του Super Sport, τότε που είχε κάποια ραδιόφωνα. Αν θυμάσαι, είχε και ράδιο.
2: Λες η πλατφόρμα, όχι διαδικτύο.
5: Ναι, με το ρηφορικό.
2: Που είχε και ραδιόφωνο.
5: Το παράνομα το πηγαίναμε στο εξωτερικό. Δηλαδή το αγοράζαμε εδώ και το παίρναμε μαζί μας, ας πούμε, παράνομα. Δηλαδή, αν είχε κάποιο πρόβλημα, που πολλές φορές είχε προβλήματα, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι έπαιρνες από το εξωτερικό, να πάρεις με απόκρυψη και να λες ότι είσαι εδώ, ας πούμε. Εγώ σε θυμάμαι πάντως, Βαγγέλη, από καλά και από Sprint FM και από όταν έκανες την εκπομπή εκείνη στην τηλεόραση με το Σταυρόλεξο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε την εκπομπή. Εγώ σε θυμάμαι πάντως, Βαγγέλη, από καλά και από Sprint FM και από όταν έκανες την εκπομπή εκείνη στην τηλεόραση με το Σταυρόλεξο.

0: Όχι. Δεν το έκανα εγώ, όχι.
1: Τέλος πάντων. Να πω βασικά για μένα ως Sport FM, εντάξει, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, δηλαδή βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια τέτοιο. Δηλαδή ήταν οι εκπομπές του, ήταν πρωτοποριακές, ειδικά όταν έκανε κάτι σε όλες εκπομπές. Χαιρέσω να τον ακούς, εντάξει, πολύ μπροστά για την εποχή του. Όπως και εντάξει, δηλαδή Μπαζίνας παλιά στο Sport FM, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Μεγάλες εκπομπές αυτές. Να πούμε τώρα λίγο για μπάσκετ, τι θέλω να πούμε άλλη φορά.
0: Να πούμε ό,τι θες.
1: Να πούμε για μπάσκετ. Καταρχάς να πούμε ότι...
0: Απλά σύντομα για να το πάμε λίγο σύντομα.
1: Ναι, πολύ γρήγορα θα πω, πολύ γρήγορα θα πω. Ότι ακόμα και πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, τέλος πάντων πήρε το πρωτάθλημα, πάντα υπήρχε μια μουρμούρα, έλεγε κάποιος γιατί πήραμε αυτόν, γιατί δεν έπαιξε αυτός, υπήρχε μια μουρμούρα για τη διοίκηση, μια μουρμούρα για τον Μπαρτζόκα. Από όλα αυτά που έχουν γίνει, τον πόλεμο που έχει φάει ο Μπαρτζόκας, εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ μπάσκετ, ας πούμε, και στον Ολυμπιακό, τέτοια συσπήρωση δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, όσο και να θέλουν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού να πούνε ότι κάναν την ομιλία στα αποδυτήρια, που οκ, okay, εννοείται, οι ομιλίες των προέδρων πιάνουν τόπο, ας πούμε. Όσο και να πούμε ότι οι παίκτες κάτσαν μαζί, κάνανε γεύματα μαζί και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει και φάει 40 πόντους, είχε μαζέψει ο Σλούκας και κάνει ένα γεύμα. Παίζουν ρόλο όλα αυτά, εννοείται. Αλλά αυτή η συσπήρωση που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στον κόσμο και στην ομάδα του Ολυμπιακού, εγώ δηλαδή δεν τη θυμάμαι ούτε επί εποχές Ιωαννίδη. Και επειδή είπα Ιωαννίδη, να πω κάτι, ο Μπαρτζόκας, το προηγούμενο το παιχνίδι μου θύμισε σύστημα κλασικό παλιούς τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού επί Ιωαννίδη, που όταν ο Ολυμπιακός είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μικρότερο rotation, ο Παναθηναϊκός είχε πιο πολλούς παίκτες στο rotation, ο Ολυμπιακός δεν τους έβαζε όλους. Χτύπαγε μόνο τα παιχνίδια τα εντός, δηλαδή χτύπαγε τα παιχνίδια στο σεφ, πήγαινε στη Γλυφάδα, έτρωγε 20 πόντους για πλάκα. Χτύπαγε μόνο τα σεφ. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας, του βγάζω πραγματικά το καπέλο, που άφησε το Γουόρντ εκτός, που είναι πάρα πολύ κομβικός ο Γουόρντ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά όταν δεν έχεις τον Ντόρσεϊ, πρέπει να έχεις ένα παίκτη μαζί με το Φουρνιέ στην περιφέρεια, που θα επιτίθεται σε όλα τα close-out, ας πούμε, που θα βρει, θα δημιουργεί, θα είναι γενικά aggressive με την μπάλα.
2: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Να είστε καλά και χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα.
0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα ακόμη φίλο.
2: Χρόνια πολλά.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Πραγματικά, με συσπήρωση, πιστεύω ότι ο προηγούμενος έπιασε όλο το νόημα. Σίγουρα το κάψιμο του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δημιουργεί τρομερή συσπήρωση. Άκουσα κάτι, επειδή το έθηκε δημοσιογράφη, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ακουστεί πουθενά σε ράδιο από δημοσιογράφο, έτσι. Άκουσα κάτι απίστευτο. Ότι δεν ξέρω, λέει, αν αυτοί που τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο το νιώθουν. Δηλαδή αυτό που έχει ακουστεί, ότι κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας του και αν αυτό το κάνει και το νιώθει.
2: Και σένα τι σε επηρεάζει. Μάλλον, να μην το πω έτσι. Μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Μισό γιατί δεν θα γίνω κατανοητός. Αυτός που το είπε, εσένα, που τ' άκουσες, γιατί σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Αλλά είναι, αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου.
2: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σε ενοχλεί. Μισό λεπτάκι. Εσύ όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, σηκώνεις όρθιος, του τραγουδάς.
3: Εγώ ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο θέλω να πω.
0: Όταν άμα δεν σε επηρεάζει σαν αυτό που λέει κάποιος, τι δίνει σημασία.
3: Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Όταν κάποιος τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, έτσι. Πώς σκέφτεται ο άλλος ότι το κάνει ψεύτικα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος. Άμα θες το κάνεις.
2: Προφανώς. Αφενός δεν νομίζω ότι κανείς ακόμα και αν κουνάει τα χίλια του θα το κουνάει ψεύτικα. Έχει κανένα λόγο.
3: Σε υποχρεώνει κάποιος.
2: Εκτός αν έχουν φτάσει μέχρι εκεί πλέον οι κάμερες, τα social και η πίεση που προκειμένου να μην σε κάνουν.
3: Δηλαδή ένα γήπεδο τραγουδάει. Ένα γήπεδο τραγουδάει τον εθνικό ύμνο.
2: Τον απαγγέλει τον εθνικό ύμνο. Δεν τραγουδιέται, αλλά δεν πειράζει τώρα.
3: Ναι, ωραία, τον απαγγέλει. Και λέει κάποιος ότι δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν στα αλήθεια. Δηλαδή. Τι νόημα έχει αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν έχει και προχώρα. Όσο στέκεσαι πάνω σε αυτό,
0: επόμενο,
2: του δίνεις νόημα.
3: Μου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει. Να σε καλά.
3: Μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
0: Να σε καλά, Τζορτζ. Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
0: Πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Τι κάνουμε, όλα καλά.
2: Από Καλαμάτα. Από που επιστρέφουμε.
4: Καλαμάτα. Και για αυτό που λέγε πριν, Γιάννη.

0: είσαι Ολυμπιακός, έτσι, για να πολύ σωστά. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Καλησπέρα στην εκλεκτή παρέα. Μας γυρίσατε πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω, Βαγγέλη Μπραουδάκη. Παιδιά ήμασταν, φοιτητές στο εξωτερικό. Εγώ είχα την ευκαιρία, όντας από την επαρχία δεν είχαμε την ευκαιρία του Sport FM, το ξέρετε. Και η ενημέρωση τότε με το ίντερνετ, το μετέχνιο και τα σχετικά ήταν πολύ δύσκολη.
1: Εκεί η κάρτα και από περίπτερα το που
0: πέραμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε τα βράδια από το όποιος αντέξει από το Super Sport που έκανε στην εκπομπή μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Τωρινό του Καραπαπά. Μας κάνατε παρέα, ανοιχτό μια λιανίδα τις γραμμές. Περιμέναμε να μάθουμε κανένα νέο, πράγματα τα οποία τα νέα δεν θα τα καταλάβουν αυτά που λέμε. Ακούγονται κινέζικα το να μην έχεις ίντερνετ, να μην έχεις την ενημέρωση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου θύμισε ο αδερφός μας που κάθεται δίπλα μου τώρα, ότι έστελνα μήνυμα τότε ήταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, εκεί σπούδαζα εγώ στην Ιταλία, στα top του. Και η ομάδα που υποστήριζα και δουλεύαμε κιόλας στο γήπεδο, το Κίεβο Βερόνα, τη λέγατε συνέχεια η Κίεβο Βερόνα και έστελνα εγώ μήνυμα και λέγω παιδιά είναι το Κίεβο Βερόνα, τι μου θύμισε ο αδερφός μου. Όλα καλά. Ωραίος. Χρόνια πολλά να μας... άλλα τόσα έχουμε. Άλλα τόσα και παραπάνω.
1: Ωραίος.
2: Να σε καλά.
0: Μας γυρίσατε πολλά πολλά χρόνια πίσω.
1: Το καταλάβαμε. Εκπομπή καπή απόψε. Το καταλάβαμε.
0: Εντάξει να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο Γυρίδη, τώρα Καλαμάτα θα μας ακούει, γι' αυτό το λέω.
3: Παιδιά,
0: καλό καλοκαίρι. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Εμείς στην επαρχία το ξέρω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε κάθε βράδυ. Είσαστε η καλύτερη παρέα μας για το χειμώνα. Ξέρετε ότι έκανα πολλά ταξίδια για τον Ολυμπιακό και γεροί να είμαστε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά και στην ομάδα και στο Sport FM, να μας κρατάτε πολλά χρόνια παρέα.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε φίλε.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
1: Και πριν πάμε στο διάλειμμα.
4: Ναι. Να πω κάτι.
1: Πάνω σαν πριν, γιατί θα φάσουμε το μήνυμα.
4: Λοιπόν, έχουν ίντερνετ. Έτσι. Έχουν YouTube, podcast. Μπορούν να δουν ανα πάσα στιγμή ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν, όποτε το ξαναθέλουν κτλ. Λοιπόν, προηγουμένως δεν υπήρχαν αυτά. Όταν συζητάγαμε αυτά που κάναμε, να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο η κρατική τηλεόραση μέχρι το 1989. Εγώ τα πρόλαβα.
1: Και εγώ το πρόλαβα.
4: Και τότε καταλάβαινες.
1: Εγώ δεν κατασάρω το.
4: Και τότε καταλάβαινες πόσο σημαντικό είναι να δείχνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι η τηλεόραση.
1: Αυτό δεν ξέρουμε αν θα τα δούμε τα παιχνίδια τη δεκαετία του 80. Εμφανιζόντουσαν κάτι Real Madrid.
4: Τότε καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά τούτη την ώρα, αν το πει σε έναν 20 που μα ακούει, άρα έχει γεννηθεί το 2005, το 2006. Είναι σαν να ξέρω εγώ. Όταν μου λέγε εμένα η μάνα μου ότι εμεί διαβάζαμε με το λίχνο. Ναι, τι θα πει εμεί διαβάζαμε με το λίχνο, τι είναι ο λίχνο.
3: Μα γι' αυτό και τότε ένα παίκτη όταν έρχονταν. Όταν ένα μεγάλο όνομα που δεν. Έβλεπα ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο.
1: Έχω πάρει εφημερίδα για τον Ρεβάλτο.
3: Ήταν μύθος ο παίκτης, οπότε σου λέω, έρχεται αυτός, έρχεται ο, ξέρω εγώ, χι παίκτης.
1: Μα να περιμέναμε, περιμέναμε τις ειδήσεις το βράδυ στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ 1 ή στην ΕΡΤ 2, για να ακούσουμε αν, ειδικά μεταγραφές, αν γινόντουσαν ή χειμώνα ή καλοκαίρι. Και έφευγα εγώ σφαίρα να πάρω εφημερίδα το πρωί για να δω τι είναι αυτός που πήραμε. Δεν είχαμε εικόνα των παίκτων. Αν δεν ήταν διεθνής, αν δεν ήταν σε μουντιάλ. Δεν τα είχαμε εμείς αυτά.
4: Το είπα μόνο αυτό, διότι. Προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια μιας εποχής. Ωραία. Είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούν να μπουν. Εδώ ακόμα και εμάς, αν μας το κόψουν τώρα το ίντερνετ, μερικές ωρίτσες, τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Διότι έχω ξεχάσει και πώς ακριβώς συμβαίνει να κάνεις με άλλο τρόπο το ρεπορτάζ.
3: Δεν είναι. Πλέον είναι το κάνεις και συνέστητα. Παίρνεις το κινητό, κάτσε να χάζεψω λίγο. Να δω κάτι.
5: Εγώ έχω ξεκίνησα με γραφομηχανή.
4: Σωστός ο φίλος, ο εθνικός ύμνος ψάλλεται. Απαγγέλλεται μόνο όταν τον διαβάζουμε. Σωστός.
3: Σωστός είναι. Σωστός είναι.
4: Το διόρθωσα.
5: Γραφομηχανή πρόλαβες και εσύ δεν γίνεται.
4: Βεβαίως και πρόλαβα γραφομηχανή. Αν και στις εφημερίδες τότε η γραφομηχανή αντικαταστάθηκε ακριβώς την εποχή που έμπαινα. 90-91. Κάποιοι γράφανε σε γραφομηχανή ακόμα, κάποιοι γράφαμε στα κομπιούτερ.
5: Εγώ στο φως.
4: Με δισκέτα.
5: Στο φως που πήγα το 94.
3: Γραφομηχανή ακόμα.
5: Υπήρχε γραφομηχανή.
4: Καλά, είπα.
5: Το 94.
4: Είπα, υπήρχε.
5: Μετά μπήκαν.
4: Δεν θέλω να πω συναδέλφους που ακόμα είναι στο ρεπορτάζ

0: που γράφανε με γραφομηχανή. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα, του έχω στο κεφάλι μου.
1: Εγώ είχα γραφομηχανή κανονικά.
0: Ωραία.
1: Πέραμε τα
0: ήταν η εποχή του. Σου λέω που εκείνα τα περίεργα τα τετράγωνα κουτάκια πέρανε και εκείνη τη δισκέτα που 9-10 φορές χάλαγε και εγώ έχανε στο κείμενο.

0: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Ο Πανιώνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
6: Όχι, ισοφάρισε ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος ο Πανιωτικός.
5: Ναι, όχι.
6: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανιωτικός.
5: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
7: Αχνάιμερ.
8: Αλσχάιμερ.
7: Αχνάιμερ, πώς το λένε.
9: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
7: Τι λέει ρε φίλε.
5: Το 94.
7: Βέβαια, βέβαια.
6: Όχι, λάθος κάνει στο site του Βερολίνου, δεν μπορεί να έχω πάθει, το είδα δηλαδή.
5: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
6: Έλα Παναγία, όχι Χριστέ μου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Πανετολικός.
5: Για ξανασκέψου το.
6: Λες, ε.
5: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
6: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
5: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Να, το βρήκαμε.
5: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Επαναλτσχάιμερ.
7: Αχνάιμερ.
6: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
9: Δώσε και μένα μπάρμπα.
5: Πόσα?
6: Έως 100 εκατομμύρια.
9: Προϊσταμένη.
6: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
5: Ρε, 100 εκατομμύρια.
6: Τι να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
5: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή αν λέμε τα πράγματα μόνο μάτσα, από τις πιο ωραίες εκπομπές του. Εποχές του χρόνου.
6: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
5: Σαδράμ.
6: Ναι, ναι.
5: Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
6: Ναι, ναι. Η διαμονή στο Πολυτελές Παραδοσιακό Ξενοδοχείο για 2 βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα Πολυτελές Snow Bass Pop και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
9: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
5: Σαδράμ ήταν αυτό.
6: Τι γίνεται.
5: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
4: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Στα κασμίρια τους ζωσμένους.
1: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία. Αλλά μόλις πληροφορήθηκα, γιατί δεν το ξέρω, να πω την αμαρτία μου, ότι και 53 και 55 θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε. Ναι. Νόμιζα ότι τραβάει το πρόγραμμα. Δεν
2: όχι.
1: Τραβάει.
2: Όχι. Και όπως λέγε ένας φίλος. Πόσο χρόνο είναι η ερώτηση. Ναι. Έστελνε SMS στο Sport FM σε πενταψήφιο αριθμό με χρέος, ναι, ο Χρήστος Αυγαρδίτσιος.
1: Για να έστελνε SMS και να.
3: 14-9.
2: Δεν το θυμάμαι ποτέ.
3: 14-9-90. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι, ρε παιδιά.
3: Κάτι τέτοιο. Το είχα μάθει απ' έξω γιατί έλεγα μηνύματα εκεί. Ναι. Τώρα δεν τα λέμε καθόλου. Δεν υπάρχουν τώρα. Μέχρι πριν από κάποιο διάστημα υπήρχαν. Αλλά δεν έστελνε κανένα.
2: Όχι, ήταν πάνω από
3: μια δεκαετία.
2: Ναι. Όχι, εμεί που πήγαμε δεν το είχαμε. Σίγουρα 10 χρόνια.
3: Ναι.
1: Πες το τηλέφωνο.
3: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Δεν έχει αλλάξει, το ίδιο.
3: Το ίδιο.
2: Ναι. Την καλησπέρα στο Χάρη από τα Γιάννενα. Ακούει 41 χρόνια. Γεννήθηκε το 67.
1: Εσάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα μηνύματα είναι. Ναι, είναι άπειρα. Και δεν είναι τώρα τρόπος του λέγει. Είναι άπειρα.
3: Ναι. Ναι.
2: Σε λίγο αλήθεια μας πει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αλήθεια αυτά που σας λέμε. Δεν είναι υπερβολές. Η Ομόνοια, οι γραφομηχανές.
1: Δεν υπήρχε ίντερνετ.
3: Το άξι θα ακούει κάποιο πιο μικρό.
1: Ρε, λέει, τι λένε αυτοί.
2: Έπαιρνα, σου λέω, εκεί κάρτα 24 ώρες από το περίπτερο. Για ίντερνετ. Έπαιρνε την κάρτα από το περίπτερο για ίντερνετ 24 ώρες και δεν είχε τηλέφωνο βέβαια στο σπίτι. Γιατί είμαι στον αριθμό και έτσι είχαμε ίντερνετ.
1: Καλά, πρώτα δεν είχε κινητό. Γιατί τα κινητά ήρθαν το 94.
2: Ναι.
1: Ωραία. Τέλος 93, αρχές 94. Yeah. Όταν δεν είχες κινητό, λοιπόν, και έπρεπε να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί οι εφημερίδες υπήρχαν και νωρίτερα, έτσι. Υπήρχε ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο. Δεν είχε ο καθένας ένα τηλέφωνο στο γραφείο του.
3: Ουρά, ε!
1: Ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο στη μέση της αίθουσας σύνταξης.
2: Ωραία, αυτό δεν το πρόλαβα.
1: Εγώ το πρόλαβα στο τηλέφωνο. Όταν το έπιανε ο Νικολακόπουλος, καλή του ώρα.
2: Καληνύχτιστε.
1: Ωραία, ναι, το έπαιρνε ο Κώστας το τηλέφωνο και επειδή το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τότε είχαν προτεραιότητα, προφανώς έναντι, ξέρω εγώ, το ρεπορτάζ των, του Πανιωνίου, του Ατρομήτου ή του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί συζητάμε για αρχή της δεκαετίας του 90, όταν το έπαιρνε ο Νικολακόπουλος, ήξερε ότι θα κάνει 30 με 40 λεπτά. Οπότε πήγαινε σε κάνει κάτι άλλο αναγκαστικά και περίμενε τη σειρά σου με σειρά με χαρτάκι.
3: Και προγραμμάτισε πότε θα πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, και έπρεπε να τον βρει αυτόν που θα πάρει τηλέφωνο. Γιατί και αυτό είχε σταθερό. Και θα τον έπαιρνε σε σταθερό και θα τον έπαιρνε στο σπίτι του ή στη δουλειά του. Δεν μπορούσε να τον βρει αλλού.
3: Οπότε αν πέρναγε η ώρα, άμα του είχε πει, θα σε πάρω την τάδε ώρα.
1: Γι' αυτό και το ρεπορτάζ γίνονταν έξω. Πήγαινε στην εφημερίδα μόνο για να γράψει. Ναι. Το ρεπορτάζ το κάνει έξω. Πήγαινε κανονικά στην προπόνηση.
3: Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα προπόνηση είναι κλειστέ.
1: Θέμα μια φορά που με έδιωξε ο Ιωαννίδη από το.
3: Ο Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Από το σεφ. Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή έπρεπε να την πει.
1: Γιατί τι έκανε κλειστέ τότε.
3: Ποια εποχή.
1: Μόλι είχε έρθει. 91-92. Κάτι πινελίκη απέναντι στον Σταμάτη.
2: Από τον Πανελλήνιο είχε έρθει στο Σταμάτη.
1: Και. Οκ, είχαμε πει ότι θα φύγουμε, γιατί είχε πει δεν θα τη δείτε. Ωραία, αλλά φύγαμε. Μισοφύγαμε.
3: Ναι.
1: Να πω τώρα, την αμαρτία μου. Πίσω από μια πόρτα, από μια κουρτίνα, ξέρεις ότι πάρει ταυτί σου. Ναι. 5 λεπτά, 10. Αρκούσε για να κάνεις ένα κομμάτι και το πήρε, είχα πάρει. Και... ακόμα θυμάμαι. Τα καντήλια τα θυμάμαι ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν κρατάει.
2: Ο Μάκης από την Καλυθέα συγκινείται και λέει να σου θυμίσει ότι πριν πολλά χρόνια πήγαινε στην πύλη.
1: Πού το?
2: Εδώ στον άσταθμο, στη διεύθυνση ναυτικών όπλων αστάθμου.
1: Έτσι, Χανιά, στην
2: Κρήτη.
1: Ναι. Διεύθυνση ναυτικών όπλων. Και έπεσα και πάνω στην πρώτη επίθεση που είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς τον λέγαμε, τον πόλεμο του κόλπου.
3: Το
1: 90-91. Και η διεύθυνση ναυτικών όπλων δεν ήταν αστείο, ήταν λίγο ζόρικη κατάσταση. Γιατί είχαμε ακριβώς δίπλα την ατομική βάση. Τέλος πάντων.
3: Για πάμε στον κόσμο.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στο Μιλτιάδη, το φίλο της ΑΕΚ. Γιατί έχει την ίδια μέρα γενέθλια με το Sport FM.
3: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνο.
2: Ο Σούτος νομίζω ήρθε το πρωί. Το
3: δεν πήγα από
2: δεν το πήγαμε πρωί εμείς. Γιατί τον είδα ότι ήταν στο πρωινό πρόγραμμα. Εγώ έκανα εκπομπές με Σούτο. Και εδώ και στο 24.
3: Ναι.
1: Όχι, φίλε μου, δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ των 48 ομάδων. Ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, επειδή με ρωτάς. Δεν μ' αρέσει το Μουντιάλ ούτε των 32 ομάδων. Είμαι.
3: Εντάξει, θα πιο παλιά εσύ.
1: Όχι. Θα μ' άρεσε να αλλάξει το φορμάτ του Μουντιάλ.
2: Δηλαδή.
1: Θα μ' άρεσε.
2: League face.
1: Όχι, θα μ' άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να μπορούν να παίξουν με τις ομάδες που ανήκουν στις υπόλοιπες, την Ασιατική, την Αφρικανική, την CONCACAF και την CONMEBOL, αυτό να είναι μία φάση πριν φτάσουμε στην τελική φάση. Να κάνουμε 12 ομίλους των 6.
3: Πριν πας στην τελική φάση στο Μουντιάλ.
1: Ναι, να κάνουμε 72 και από εκεί πρέπει να είναι 24.
3: Ναι.
1: Στη φάση των 72 να παίζεις με τη Βολιβία ή με την Αχτή Ελεφαντοστού ή με το Ιράκ. Και πάει λέγοντας.
2: Όχι, αλλάξει. Γιατί ας πούμε η Ακτή Ελεφαντοστού, θυμάμαι και η Σενεγάλη που είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη τότε με τους Γάλλους. Η Σουηδία που είχε κάνει με την Αργεντινή.
1: Όχι, θα μ' άρεσε έτσι. Να
3: ναι, άλλο φορμάτ.
1: Το πάντρεμα και ο ανταγωνισμός να είναι μια φάση νωρίτερα. Οπότε να πηγαίνουν πραγματικά οι 24 καλύτερες. Στο τέλος που δεν έχει κανένα λόγο να ξεκινάει στις 11 που θα ξεκινήσει την Πέμπτη και να τελειώσει 17 Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Και όπως πολύ σωστά ένας συνάδελφος έγραψε σήμερα, γιατί συμφωνώ μαζί του, ωραία, θα πρέπει να περιμένουμε και 20 μέρες για να ξεκινήσει ουσιαστικά το Μουντιάλ. Γιατί η φάση των ομίλων δεν είναι Μουντιάλ, έτσι όπως έχει γίνει με 48 ομάδες.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Σωστό είναι αυτό. Ναι,
1: η φάση των ομίλων, η φάση του Μουντιάλ θα ξεκινήσει από τους 32 και μετά, στα νοκάουτ. Γιατί ποιο λόγο να περιμένω, για ποιο λόγο να ξενυχτήσω 20 μέρες ολόκληρες με παιχνίδια 4 το πρωί και 7 το πρωί, τα οποία 9 στις 10 θα ξέρω ποιος θα νικήσει πριν ξεκινήσει.
2: Ναι, από την άλλη όμως, το Μουντιάλ δεν είχε πάντα τη μαγεία που έβλεπε κάποιες ομάδες. Που δεν την είχε δυνατότητα να τις δεις ποτέ.
1: Γιατί δεν θα τις βλέπεις και τώρα.
2: Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε,
1: όχι, δεν θα τις
2: βλέπεις και τώρα. Το 82
1: πήγε εάν το πρώτο καλοκαίρι. Αν το Μουντιάλ κρατάει δύο καλοκαίρια. Και το πρώτο καλοκαίρι έχουμε τους 6, τους 12 ομίλους των 6 ομάδων, λοιπόν. Με 5 παιχνίδια σε ουδέτερες έδρες, 5 μάτς. Δεν λέω να παίξουμε μέσα έξω και να πηγαίνει μήνα με το μήνα. Και οι 24 που θα προκριθούν από αυτούς τους 12 ομίλους να παίξουν το επόμενο καλοκαίρι την κανονική τελική φάση, σας πειράζει.
3: Άλλο φορμά τελείως.
2: Εντελώς άλλο.
3: Άλλο φορμάτι.
1: Έτσι λίγο, συγγνώμη, 210 είναι οι ομάδες και οι 48 έχουν πάει στα τελικά. Δηλαδή, δες το ποσοστό.
3: Ναι, όντως.
2: Ναι. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα σ' άρεσε League Face στο Μουντιάλ. Αν σ' άρεσε το Champions League, League Face που πήγε.
1: Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
2: Δίνει βέβαια το πλεονέκτημα στην μεγάλη ομάδα σε περίπτωση που ξεκινήσει άσχημα να καλύψει γιατί είναι δύο παιχνίδια περισσότερα.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
2: Δεν είναι κακό. Ας πούμε θυμίζω ότι πέρυσι.
1: Δεν είναι καθόλου κακό.
2: Υπάρχει πέρυσι τελευταίο νησί.
1: Ναι, γιατί κουβεντιάζουμε για μια διοργάνωση η οποία ξεκινά στις αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη και καταλήγει το Μάιο. Αφού λοιπόν έχει 9 μήνες διάρκεια, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που δεν ξεκινάει καλά να μπορεί να τελειώσει καλά μόνο με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ή σε αυτόν που ξεκινάει καλά αλλά ξεφουσκώνει εν τέλει να το πληρώνει.
3: Ναι.
1: Και βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να βλέπεις 8 παιχνίδια 4 μέσα 4 έξω χωρίς να είναι διπλά από το να ξέρεις τις 3 ομάδες που είχες στον όμιλό σου ωραία που θα τις έπαιζες μέσα έξω. Αν είχες μια πολύ μεγάλη θα είχες 2 παιχνίδια.
2: Πάντα ήταν αδιάφορο πολλές φορές το τελευταίο αγωνιστική. Πολλές φορές ήταν αδιάφορο.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Όσο. Πρόσεξε. Όσο ανακατεύουμε.
2: Δεν είμαι τόσο των άλλων.
1: Ούτε εγώ δεν είμαι πολύ των άλλων. Όμως, όσο ανακατεύουμε και μπορεί ο συναγωνισμός στο ανακάτεμα, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ να παίξω με 3 ομάδες, εγώ να παίξω με 5 ομάδες, εγώ να παίξω με 7 ομάδες αντιπάλους. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ καλύτερο. Και είναι και πολύ πιο δίκαιο. Τι δεν μ' αρέσει, μια και την πιάσαμε την κουβέντα γιατί πολύ λόγο. Δεν μ' αρέσει που έχουμε 3 κύπελα με 36 ομάδες το καθένα. 108 ομάδες παίζουν League Face.
3: Ναι.
1: Το conference έχει καμία. Βλέπεις να έχει εκτός από το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορούμε να διακριθούμε πιο εύκολα από τα άλλα δύο. Έχει κανένα άλλο νόημα να το βλέπεις κάθε Πέμπτη βράδυ μέχρι να φτάσεις στη φάση των 16. Ποιο είναι το νόημα. Να γνωρίσω εξωτικά μέρη την ομάδα της Ισλανδίας ή την ομάδα των νησιών Φερόες.
3: Απλά μόνο ελληνικές ομάδες, αυτό που είπε.
1: Ναι,
3: έχουμε μόνο εκεί κάτι να κάνουμε.
1: Δεν είναι πληθωρισμός 108 ομάδες ελικφές. 108 ρε παιδιά.
2: Ναι, απλά όμως με αυτόν τον τρόπο παίρνουν λεφτά και ομάδες που δεν θα έπαιρναν ποτέ.
1: Μπορούν να πάρουν, γιατί αν είναι το ζήτημα οικονομικό, μπορούν να θεσπίσουν, δεν μπορούμε. Ναι. Μπορεί η UEFA να θεσπίσει τον τρόπο που θα παίρνουν χρήματα χωρίς να πρέπει να τις βλέπουμε ως τον Ιανουάριο. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Εγώ δεν είπα να μην τις βλέπουμε καθόλου.
3: Ναι.
1: Δεν είπα να μην έχουν το δικαίωμα στο όνειρο και το να παίξουν. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο φορμάτ που αυτή λοιπόν, χωρίς να έχω τίποτα με την ομάδα τη Μάλτα. Okay. Ναι, δεν έχω τίποτα ρε παιδάκι. Ωραία, θα τη δω να παίξει 3 ή 4 παιχνίδια. Γιατί να τη δω να παίξει 6 και τα προκριματικά της. 6 δεδομένα και τα προκριματικά.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν και στο Europa League. Γιατί πλέον δεν έρχονται τα μεγαθύρια.
3: Πιο δύσκολο.
2: Δηλαδή η Juventus.
3: Δεν κατεβαίνουν από τους Champions League.
1: Όταν δεν έρχονται, γιατί φέτος το Europa League θα είναι ίσως το πιο δυνατό Europa των τελευταίων ετών.
3: Το Conference
1: θα
3: ήταν δύσκολο. Σε σχέση με άλλες
2: φορές. Εγώ το λέω ότι δεν έρχεται. Έβγαινε τρίτη Juventus, θα είχε κάνει χάλια στο Champions League.
3: Ναι, δεν κατεβαίνει
2: στο Champions League. Στο Europa League, εμφανιζόταν η εμφανιστεί η Arsenal στο Europa League.
1: Τα έκανε χάλια και αυτή και μίλα στο φετινό πρωτάθλημα και.
2: Όχι,
1: δεν παίζουν κάτι τέτοιο.
2: Όχι, εντάξει, το λέω το Champions League.
3: Κατέβαινε η τρίτη ομάδα.
2: Ναι, δεν έχει τώρα.
3: Για το Europa κατέβαινε στο Conference.
2: Να σου τύχει μια πολύ μεγάλη. Ο Ολυμπιακός θα το πει, κατέβηκε από το Europa. Δεν πήγε από το Conference.
3: Λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε.
1: Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, ρε φίλε μου. Δεν διαφωνώ. Mm. Απλά το ζήτημα είναι πόσο πολύ δικαίωμα πρέπει να έχουν.
4: Καλησπέρα, Μάρκος, Άρνο Πατής και ΑΕΚ.
2: Γεια σου, ρε Μάρκο.
3: Πώς είσαι, ρε
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, Μάρκο.
4: Κύριε Μπραουδάκη, μετά από πολλά χρόνια μου θυμήσατε έτσι πιο νεανικές αναμνήσεις, γιατί εγώ είμαι 68, πριν 30 χρόνια, ας πούμε, περίπου σας άκουγα. Δεν θα ξεχάσω το 2002 όταν είχαμε πάρει το κύπελλο με προπονητή τον Σάντος, εκείνο το βράδυ είσαστε στην εκπομπή 12-2. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο συνάδελφό σας.
1: Λογικά, το 2002 λογικά με τον Καραμπαβά.
4: Ναι, μπορεί να το θυμάμαι. Την περιγραφή που κάνατε και θέλατε να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει,
1: ναι,
4: το πώς στους πανηγυρισμούς εκείνο το βράδυ μετά τον αγώνα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ντένις ο Νικολαίδης απέφυγε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μάκη τον Ψωμιάδη, επειδή ήταν γνωστό ότι ο Νικολαίδης ποτέ δεν είχε δει με καλό μάτι την παρουσία του Ψωμιάδη στην ΑΕΚ και θυμάμαι το σχόλιο σας ότι ο Νικολαίδης ακόμα και εκείνη τη στιγμή κράτησε χαρακτήρα, δεν παρασύρθηκε και κράτησε τις αποστάσεις με τον άνθρωπο με τον οποίο δεν ένιωθε καλά όταν ήταν στην ΑΕΚ.
1: Και κοίτα, δες που πέρασε λίγο καιρός, γιατί όταν τα λες αυτά δεν γνωρίζεις πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, σωστά.
4: Ναι.
1: Και τελικά μάλλον δίκιο είχαμε.
4: Βέβαια. Βέβαια. Και τώρα που αναφέρεστε, ξέχασα να πω τα χρόνια πολλά βέβαια σε όλους τους συντελεστές, διαχρονικά αυτός ο σταθμός θα έχει κρατηθεί εκεί που είναι, επειδή το ρόστερ διαχρονικά είναι καλής ποιότητας. Ποτέ ας πούμε ένας σταθμός ή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν είναι στα ύψη αν αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει δεν είναι και αυτοί, δεν έχουν τη δικιά τους ποιότητα. Αυτό λοιπόν οφείλεται και σε εσάς τώρα και στους προηγούμενους και στην εποχή του κ. Μπαροδάκη, στη γενιά του κ. Μπαροδάκη. Τα πάντα οφείλονται στον παράγοντα άνθρωπο. Όπου υπάρχει άνθρωπος, από εκεί πέρα ο άνθρωπος ένα θεσμό τον ανεβάζει ή τον κατεβάζει στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό έχει γίνει τώρα και με το συγκεκριμένο σταθμό και εύχομαι, δεν μπορώ στα 40 επειδή είναι γίνονται άλλες συνειδημοί, στα 50, στα 60, να είμαστε όλοι καλά, να θυμόμαστε τα περασμένα. Όσο για τον τρόπο ενημέρωσης που λέγατε προηγουμένως πόσο ο κόσμος ενημερωνόταν, όντως δεν θα ξεχάσω κι εγώ την εποχή της Ομόνοιας, στην πλατεία Ομονίας, όπου υπήρχε συνωστισμός επώνυμων και ανώνυμων τότε, τα βράδια αργά. Και εμείς ειδικά στην ΑΕΚ είχαμε δύο τρόπους ενημέρωσης. Ο πρώτος τρόπος παλιά μέχρι να έρθει και το ίντερνετ στη ζωή μας. Και ο Μπροντάκη θυμάστε εσείς το 115 του ΟΤΕ.
1: Βεβαιότατα.
4: Μπράβο.
1: Αλλά ήταν, όπως μου στέλνει ένας, όπως μου στέλνει
3: τις ειδήσεις,
1: φίλοι και συνάδελφοι, κάνουμε εκπομπή για millennials.
3: Ναι, με τις ειδήσεις ήταν αυτό.
1: Μέσο όρο λέει ακροατών 55+ σήμερα.
4: Ήταν το 115 που κάθε δύο ώρες άλλαζε δελτίο και ακούγαμε τα αθλητικά.
1: Σωστά.
2: Και 111 το τηλέφωνο. Η ώρα.
4: Και για μα κάτι ακούω σαν να διακοπές. Και
2: το 111 πρέπει να ήταν η ώρα. Ξέρεις ότι
4: Διονύση
2: πρέπει να τηλέφωνο για την
3: ώρα.
2: Α, το προλαβαίνω.
3: Ναι.
1: Τους οπαδούς ΣΑΕΚ τι?
4: Και τους οπαδούς ΣΑΕΚ για μας ήταν και αυτό που είχε σκεφτεί και είχε κάνει ο Έμιστος ο Δημήτρης Χατζηχρήστος το τηλέφωνο το 64 από αρχές δεκαετίας 80, τι είχε κάνει, είχε βάλει αυτόματο τηλεφωνητή στο σπίτι του και τι έκανε και την εποχή. Μίλαγε τότε με όλους τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ εφημερίδες, με το Μακαρίτη, το Σεφτελή, το Φέδρα, το Κωνσταντουδάκη, τον Τάσο τον Μπούρα, το Χαραλαμπίδη και άλλους πολλούς. Μάζευε πληροφορίες και κατά τις 8 η ώρα το βράδυ, 9.
1: Έκανε το δικό του δελτίο.
2: Ναι.
4: Έβαζε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
1: Το ηχογραφούσε και εσείς παίρνατε τηλέφωνο και τα ακούγατε.
4: Και εμείς παίρναμε στο γνωστό 64, στο λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε, και μαθαίναμε τα νέα της ΑΕΚ κάθε βράδυ. Αυτός ο τρόπος, δηλαδή, τότε που είχαμε βρει να έχουμε ενημέρωση και για τις ομάδες μας και όλοι.
2: Όχι, εγώ θυμάμαι που ρεπορτάζ που δεν υπήρχαν όλοι, δεν είχαν όλοι κινητά. Πέρα από σε μπακάλικα, αν είχε μπακάλικο, σε κομμωτήρια, αν είχε στο κομμωτήριο της γυναίκας του άλλου. Πέραμε και τέτοια τηλέφωνα.
3: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μου συνέντευξη, δεν θα πω με ποιον, ήταν σε τράπεζα. Τον πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του στην τράπεζα. Στην τράπεζα, ρε.
3: Δούλευε στην τράπεζα και τον πήρε τηλέφωνο. Δούλευε
1: στην τράπεζα. Δεν λέω σε ποιον, έχει πεθάνει. Δεν έχει και καμία σημασία. Στην τράπεζα, ρε παιδιά. Φαντάζεσαι τώρα να πάρει τον υπάλληλο τη τράπεζα να του κάνει τηλεφωνική συνέντευξη.
3: Μα δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
2: Δεν μπορούσε να πάρει αλλιώ. Είχαμε όλα τα τηλέφωνα σε σπίτια. Το σπιτιών και πέραμε
4: και
2: τηλέφωνο.
4: Και τότε, παιδιά, να σας πω,
3: υπήρχε παίκτης, λέει,
4: ο άλλος διφωνεί. Σταθερά.
3: Έλεγε, δεν είναι εδώ.
2: Ναι, πάρετε σε λίγο με ο ξαδερφός του.
3: Ναι.
2: Ε, μου είχε τύχει σε μένα.
1: Και με χρονοχρέωση μετά. Ωραίες εποχές.
4: Ναι, είχαμε, και μου έρχονται στο σπίτι κάτι λογαριασμοί, θυμάμαι, από αυτά και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά.
3: Γεια σου, Μάρκο.
4: Και εσύ να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ έτσι μετά από τόσα χρόνια που σας άκουσα.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Μάρκο.
4: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Για πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
5: Έλα, παιδιά.
3: Ναι.
2: Έλα, Γέννη.
5: Έλα. Ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης είναι, παιδιά. Βεβαίως. Στο στούδιο.
1: Παρόν.
5: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε έχω προλάβει. Ο Σπόρ FM δεν σε πρόλαβα. Σε έχω προλάβει όμως στη Λόβα με το Συρίγο, άμα θυμάσαι, που έκανε κάτι εκπομπές βραδινές. Τηλεόραση.
1: Μία φορά τη βδομάδα που λέγαμε για μπάσκετ.
5: Και για όχι, και από εδώ σωρό, και ο Καραπαπάς ήταν, μου φαίνεται μαζί.
1: Χαμήλωσε λίγο αυτό που μας ακούς, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο φορές.
5: Εγώ δεν έχω τίποτα, παιδιά. Περίμενε λίγο, μήπως...
3: Που σε είσαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Περίμενε.
3: Έλα, Γιάννη.
5: Καλύτερα τώρα.
3: Για πάμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχες και αντίληψη, επειδή εγώ έπαιρνα πιο πολύ για το Συρίγο. Mm-hmm. Πού να με θυμάσαι τώρα, Γιάννης Παναθηναϊκός, πού να θυμάσαι. Έπαιρνα πιο πολύ στο Συρίγο, επειδή είχε τεράστιες γνώσεις, ρε παιδιά. Και το ρωτούσα ό,τι ήθελα από τον Παναθηναϊκό, τα ήξερε.
3: Mm-hmm.
5: Και το ρωτούσα και για NBA, πάλι τα ήξερε. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και θυμάμαι ότι είχες, αν και ποδοσφαιρικός, δεν είσαι εσύ.
1: Βλέπω και Κέρλινγκ πριν το κάνω κάπου τζίδες.
5: Ναι, είχες καλή αντίληψη του μπάσκετ. Σε θυμάμαι, ενώ
1: να σε καλά.
5: Ήταν
3: Κέρλινγκ.
5: Τι άσχετος, εντελώς από βάση.
1: Το Κέρλινγκ είναι μια ιστορία, θα σας την πω σε λίγο. Αλήθεια, αληθινή ιστορία.
5: Ωραία, λοιπόν. Θυμάμαι μάλιστα που σημείωνες τα προγνωστικά του Συρίγου που έδινε για Ευρωλίγα για αυτά. Σημείωνες για να δεις αν βγουν μετά. Λοιπόν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Αυτό είναι το παράπονο μου τώρα και αυτό Σπορ FM, ότι δεν έχει, ρε παιδιά, ένα μπασκετικό στις εκπομπές διαλόγου να παίρνουμε. Ενώ ο Σπορ 24, αν θυμάστε, είχε 10 μπασκετικούς. Ό,τι ο Ρακλής ήταν, το θυμάται.
2: Όχι βράδυ. Δεν είχε. Είχε
5: όχι βράδυ, είχε στο πρόγραμμα. Όλη τη μέρα που ανοίγαν γραμμές. 10 μπασκετικούς.
2: Καλά, ότι άνοιγε πολλές γραμμές το 24. Ναι, έβγαινε. Ο Βλαχόπουλος με το Συρίγο.
5: Ο Σούτος
2: ήταν το βράδυ, μαζί με τον
5: Κουβόπουλος Τρίγκας ανοίγαν γραμμές.
1: Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό.
5: Ε?
1: Γιατί δεν έχετε ένα μπασκετικό.
3: Τα παράπονα στη διεύθυνση, κύριε, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ τα έχω πει στους τελικούς κανονικά. Έπρεπε εδώ να φέρανε τους μπασκετικούς.
5: Όχι, γιατί.
3: Διαμαρτύρηση πληρώνουμε τώρα. Εμείς
2: δεν τραβάμε. Όχι, και τέτοιο. Και κοίτα, κανονικά που μία φορά στο τόσο το βράδυ να πει ήταν για μπάσκετ.
3: Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό. Επειδή πλέον με διαβολοβδομάδες και όλα αυτά στο μπάσκετ φεύγουν πάρα πολύ τα παιδιά που κάνουν τον μπάσκετ εδώ, ο Πετρίδης και ο Ζερβάς.
5: Όχι, μπορούσαν να έρχονται τρίτα, ας πούμε, ή τετάρτη.
3: Δεν είναι απλά, άμα πετάει ο άλλος την άλλη μέρα το πρωί.
2: Εντάξει, το καλό.
3: Δεν είναι, φεύγουν, έχουν ταξίδια, είναι δύσκολα. Έχουν περισσότερα ταξίδια οι μπασκετοί από την
2: Ελλάδα. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν να κάνουν άλλο.
5: Μπορεί να έρθει ο Ρομπόλης, ο Κεφαλάς, ο Τόλης, ο Τόλης που είναι φοβερό στο μπάσκετ. Όχι την μέρα που έχει Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό.
3: Πάμε γρήγορα, παιδιά, Γιάννη, για να προχωρήσουμε.
5: Ναι, γρήγορα, αλλά παιδιά, περιμένετε λίγο, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Ναι.
5: Ο Σερέλης, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι ένας κύριος. Πραγματικός gentleman. Δεν τον έχω ακούσει, αν κάνω λάθος, με διορθώσει κάποιος, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για διαιτησία. Σήμερα, παιδιά, καταφέρατε να εκνευριστεί και ο Σερέλης. Και να πάει στη συνέντευξη τύπου και να μην μιλήσει καθόλου για το ΜΑΤΣ. Πρώτη φορά βλέπω αυτό στο Σερέλη να το κάνει αυτό. Και να πει αυτό το απίθανο που συμβαίνει. Αν ο Βαγγέλης παρακολουθεί σαν ουδέτερο, θα πει τη γνώμη του. Αν μπορεί να την πει για τη διαιτησία, ρε παιδιά, σε αυτά τα play-off. 61-18, ρε παιδιά, οι βολές. 61-18 στα δύο ΜΑΤΣ του ΣΕΦ. Ναι. Το είπε ο Σερέλης και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις.
2: Πάντως, δηλαδή, θα απαντήσω ο Βαγγέλης, γιατί ο Βαγγέλης απευθύνεσαι, δεν μπορούσα να σου απαντήσω, ναι, για τον τρόπο που παίζει το μπάσκετ.
5: Να τελειώσω όμως, γιατί. Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι τον Αταμάν πρώτος από όλους τον κριτικάρω και σήμερα δεν έπαιξε άμυνα πάλι, Διονύση. Ενώ στα δύο μας τα προηγούμενα έπαιξε άμυνα και ξύλο και τα πάλεψε. Σήμερα πάλι μου κατέβηκε, έφαγε 100 πόντους πάλι. Κατέβηκε πάλι πασαρέλα. Λοιπόν, αλλά έτερον κάθερον.
2: Ωραία.
5: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, 61-18 η βολή.
2: Θα σου απαντήσω.
3: Εντάξει, Γιάννη.
2: Θα σου απαντήσω, δεν θα την αποφύγω.
5: Ωραία, έγινε. Άμα θες με είμαι κιόλας να μου απαντήσεις.
3: Για να πάμε παρακάτω, θα σου απαντήσεις.
2: Θα ακούσεις, πριν βγάλουμε τον επόμενο, λοιπόν.
5: Έγινε, τα λέμε, γεια.
2: Η κουβέντα πηγαίνει σε κουβέντα του παρελθόντος, μα γιατί αυτός πήρε 14 πέναλτι, εγώ έχω πάρει ένα. Ασχέτως αν αυτός μπαίνει στην περιοχή 17 φορές και εσύ δεν μπαίνεις ποτέ. Η ίδια κουβέντα πρόσφατα ήταν κουβέντα στην Ευρωλίγκα. Την ίδια κουβέντα με τη Βαλένθια δεν κάνανε. Γιατί η Βαλένθια παίρνει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσω για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο παίζεις τον μπάσκετ. Εάν το παιχνίδι σου είναι πολύ κοντά στη ρακέτα και με επαφές, εάν έχεις περισσότερους.
1: Απατάς το ζωγραφιστό.
2: Βεβαίως. Έχεις περισσότερους. Χρησιμοποιείς περισσότερο τους ψηλούς σου. Μπορείς να κάνεις παιχνίδι από μέσα και όχι παιχνίδι απ' έξω, προσπαθώντας να σκοράρεις με τρίποντα ή με pick and roll, είναι προφανέστατο. Ναι, είναι προφανέστατο ότι θα πάρεις πολύ περισσότερα φάουλ από ό,τι θα πάρει ο αντίπαλος σου. Εάν η κουβέντα πηγαίνει, όπως τότε τα μπλουζάκια των Αγγελόπουλων. Γιατί αρχίζω να σκέφτομαι πώς γυρνάνε οι εποχές και ποιοι μιλάγαν για βολές, ποιος μιλάει τώρα για βολές και πέλεγω. Αν η κουβέντα πηγαίνει στο ποιο είναι το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας, γιατί αν να το γενικεύσουμε και να μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει να μιλήσουμε για το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Των Ελλήνων διαιτητών. Μπορώ να θυμηθώ 15 του παρελθόντος, τους οποίους, όχι του πολύ παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, τους οποίους τους τηλητεύαν όλοι, αλλά τώρα εάν τους λέγανε παιδιά να τους σφυριχθούν να μπουν να σφυρίξουν οντία, τους σφυρίζουνε. Θα λέγανε όλοι με δύο χέρια και δύο πόδια βεβαίως, φέρ τους. Δεν είναι καλό το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται και το ανέποδο θα λέγαμε, βλέποντας συνολικά πώς σφυρίζουν οι διαιτητές.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες για τον τόπο. Συμφωνώ μαζί σου στον τρόπο.
2: Αλλά παιχνίδι, έχει μεγάλη σημασία.
1: Το πώς παίζουν.
2: Το ζούσαμε στο ποδόσφαιρο 10-15 χρόνια. Δεν άλλαξε, άλλαξε ο τρόπος που παίζουν οι ομάδες. Σοβαρά το λέω. Ανεξάρτητα αν ήταν καλή ή κακή η διαιτησία.
1: Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν έχει καμία σχέση τον μπάσκετ πώς παίζονταν πριν 15 χρόνια με το πώς παίζεται τώρα. Τώρα μια διαφορά 10 πόντων.
3: Του βλέπαμε
1: το μάτς με τον Δεσίλα που έφυγε ο Ολυμπιακός 14 πόντους σήμερα. Ναι. Και μου λέει ο Δεσίλα σε ένα σημείο, μου λέει τελείωσε. Του λέει άστε τα τελείωσε, τα ξέρω εγώ, του λέω πώς θα. Έφτασε στους 4.
3: Με το τρίποντο.
1: Δηλαδή, δεν ήθελε, όταν φτάνει στους 4 το παιχνίδι του, έχεις και την ψυχολογία.
2: 88-84.
1: Ναι, 88-84. Ναι, αν εκεί γίνει ένα λάθος, χάσει το σουτ ή οτιδήποτε, έχει αλλάξει. Άλλαξε το μάτς.
3: Κύριε, διάλειμμα τελευταίο.
2: Διάλειμμα.
3: Ναι, βεβαίως, γιατί θα μας φάει Γιάννης και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η Win Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα πιο πριν, Βαγγέλη.
1: Και εγώ θέλω να σχολιάσω ένα μήνυμα. Ναι, ναι. Από όλα αυτά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τα διαβάσουμε όλα, αλλά θέλω να το σχολιάσω. Πες μου όμως αυτό που έχεις.
0: Σχολίασε το πρώτα, γιατί το άλλο είναι ποδοσφαιρικό.
1: Πολλοί συνάδελφοί σας με τους οποίους συνεργάστηκες στενά έχουν ανα καιρούς αναλάβει θέσεις σε ομάδες. Οι σχέσεις σας δοκιμάστηκαν. Μου αρέσουν αυτές τις ερωτήσεις. Αυτή η ερώτηση μου άρεσε πολύ. Με εντρίγκαρε. Με εντρίγκαρε κιόλας.
0: Εγώ δεν την είδα. Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Όταν έχεις δουλέψει με κάποιον σε διπλανό γραφείο ή στην ίδια αίθουσα για μέρες, για μήνες, για χρόνια και έχετε περάσει τις δικές αγωνίες και ξέρεις καλά πώς κάνει το ρεπορτάζ και αν το κάνει και τι ακριβώς μέχρι που μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του ή που δεν μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του, όταν τέλος πάντων έχεις σαν φαντάρος μαζί του κάνεις την ίδια σκοπιά, είναι πολύ δύσκολο να δοκιμαστούν οι σχέσεις εκτός εάν ο ένας εκ των δύο βάσει τις θέσεις που θα αναλάβει, καβαλείς καλάμια. Τότε ναι. Μα τότε θα δοκιμάζονταν οι σχέσεις και με τον οποιοδήποτε. Δεν ακινά ήταν συνάδελφος. Οι περισσότεροι λοιπόν, για να μην πω όλοι, οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στενά, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, συνεργάστηκα στενά. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση. Ωραία. Όχι, δεν είχα πρόβλημα. Ακόμα και αν έπρεπε να του πω, ρε μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Τι είναι αυτό που έκανες σήμερα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ γιατί το έκανες. Εξήγησέ μου το να το πιάσω να καταλάβω. Και δεν μιλάμε τώρα ο Δίνα θέση με τον Τάδε θέση. Ήταν ο Βαγγέλης με σένα. Όπως θα μιλάγαμε στα διπλανά γραφεία. Αυτό, ήθελα να το απαντήσω αυτό. Διότι είναι όντως πολύ. Δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή βγήκε, με μετράγαμε και ήταν καμιά δεκαριά σε θέση ευθύνη.
2: Τόσο πολύ,
1: ναι. Ήμασταν προηγουμένως στις εφημερίδες στα ίδια ραδιόφωνα.
0: Πάμε στην δεν είχε ανοίξει και τα παλιά τα χρόνια. Δεν ήταν ξέρεις όπως τώρα. Πόσος κόσμος που ήταν στη δημοσιογραφία.
2: Τι εννοείς.
0: Τώρα είναι.
2: Ήταν λιγότεροι.
0: Πολύ λιγότεροι. Ναι. Μα εγώ έχω προλάβει. Που ήταν. Κάνανε μια δουλειά το πρωί. Άσχετη. Άσχετη δουλειά.
1: Μα αυτή δεν ήταν δημοσιογράφη.
0: Και μετά το βράδυ γράφανε.
1: Οι περιβόητοι, οι περιπτεράδες, τραπεζίτες, μπακάλιδες. Ναι, αλλά δεν ήταν δημοσιογράφοι ποτέ.
2: Πρόσεχε να δεις κάτι. Ήταν σε εφημερίδες. Φτάσαμε σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε 13 εφημερίδες.
1: Αθλητικές, φτάσαμε σε εποχή που είχε 11.
0: 11.
1: Καθημερινές.
0: 11.
2: Πολλές.
0: Δεν είχε Γαλλία 11.
2: Η Γαλλία είχε μία.
0: Άντε να έχει, θα έχει εκεί, μπορεί σε
2: πόλη. Σου λέω για μεγάλη, ας πούμε.
1: Ποια είναι η ερώτηση.
0: Τη φετινή Εικοσινίδες, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεφ και τον Ρασβάν του ΠΑΟΚ. Και να κάνουμε εκπομπή στις 8.
1: Λοιπόν, η φετινή ΑΕΚ είναι το παράδειγμα του έχω ένα σχέδιο.
0: Το πήρα το.
1: Είμαι καινούριος πρώτα-πρώτα. Ωραία, άρα δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω, μπορώ να επηρεαστώ λιγότερο. Έχω ένα σχέδιο που μπορεί να πήγαινε άπατο. Αποδείχτηκε όμως ότι είχε ένα σχέδιο που δεν ήταν για να πάει άπατο. Κατάφερε και να συσπυρώσει αποδυτήρια. Ναι. Κατάφερε να έχει, μάλλον είχε την τύχη τελικά. Το περιβάλλον γύρω από τα αποδυτήρια, οι ένας, δύο, τρεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, τους οποίους να συνεργάζεται καθημερινά, να είναι το ίδιο επαγγελματίες με αυτόν. Δεν ξεκίνησε καλά. Θυμίζω ότι είχε μια ιδέα στο ξεκίνημα να παίζει ρόμβο και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Το άλλαξε όμως.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα καλά εργαλεία. Αυτό πάω να πω. Το άλλαξε, προσαρμόστηκε αμέσως.
2: Δεν ήταν δογματικός.
1: Έβγαλε ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν ξεχνάω που είχε πει το Νοέμβριο θα δείτε. Γιατί λίγο νωρίτερα είχε αναταράξεις. Θα μπορούσαν αυτές οι αναταράξεις να έχουν γενικώς βγάλει το σκαρί έξω από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Έπεσε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, άρα ήξερε τι έκανε και εν τέλει εκμεταλλεύτηκε. Πρόσεξε με, γιατί θα μπορούσαν όλα αυτά να συμβούν και να μην πάρει πρωτάθλημα. Εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις που συνέβαιναν στους τρεις ανταγωνιστές του. Θα βάλω τον Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός ποτέ ουσιαστικά δεν ήταν ανταγωνιστής του φετινού πρωταθλήματος.
2: Ναι,
1: και δεν ξέρω αν θα είναι και του επόμενου. Όσο ψάχνεις να βρεις τον προπονητή που θα σου κάνει το σχέδιο που θέλει αυτός, αλλά μπορεί πρέπει να το θέλεις και εσύ και θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Και θα τα βρούμε στην πορεία. Μέχρι να το δω, θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου. Τι έλειπε από τον φετινό Ολυμπιακό. Του Μεντιλίμπαρ, στρωμένη ομάδα.
0: Περισσότερες λύσεις.
1: Στον άξονα. Στον άξονα. Ιδιαίτερα στον άξονα και στα έξτρα.
0: Ολυμπιακός μετά τότε. Είχε κλειστό rotation πολύ με το.
1: Από την ώρα κιόλας που έπρεπε να φύγει ο Ελκαμπή να πάει στο Κόπα Αφρικα κτλ. Και να γυρίσει. Χάθηκε λίγο το πραγματάκι. Δεν του βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Δεν θεωρώ ότι είναι δογματικός ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι είναι από εκείνους τους προπονητές που αυτό που στην προπόνηση 6 μέρες βλέπουν. αυτό θα δοκιμάσουν την 7η μέρα στο παιχνίδι και ας έχεις εσύ και εγώ την ιδέα, παράδειγμα να πω κάτι παλαβό, τρελό, γιατί δεν έβαζε το Γιάζη έτσι δεκάρι. Λέμε μια χαζομάρα τώρα.
0: Μα ήταν καθόλου, αυτό συζητιόταν σε κάθε εκπομπή.
1: Αυτό που δεν υπολόγιζα, να πω την αμαρτία μου, έμεινα λίγο με το στόμα ανοιχτό, δεν υπολόγιζα ότι θα συμβούν τόσο πολύ τραυματισμοί στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρούσα πρώτο φαβορί.
2: Και εγώ. Θυμάσαι τι λέγαμε το πρωί.
1: Την ΑΕΚ δεύτερη.
2: Τρεις μήνες πριν το πρωτάθλημα.
1: Γιατί το υλικό του.
2: Εγώ έλεγα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορί.
1: Γιατί το υλικό του και ο τρόπος με τον οποίο είχε επαφή το υλικό με τον Λουτσέσκο και ο Λουτσέσκο με το υλικό στον οργανισμό, το συγκεκριμένο που λέγεται ΠΑΟΚ. Έδειχνε ότι μπορούσε να πάει κι άλλο.
2: Και έπαιζε και ωραία μπάλα, ρε.
1: Έπαιζε. Αλλά κάποια στιγμή.
2: Έσκασε.
1: Όχι, δεν έσκασε να πλώσω. Κάποια στιγμή πήγαν στα πίτσα 6, 7, 8. Με είχε χάσει το μέτρημα. Και εκεί χάθηκε, όχι μόνο το μέτρημα, χάθηκε και οποιαδήποτε χημεία και οποιοδήποτε ρυθμό. Δεν μπόρεσε να το ξαναβρει ο Λουτσέσκου δύο μήνες μετά.
2: Ναι.
1: Θα σα πω, πω κάτι τώρα που δεν το ξέρω πολύ κόσμο και το κλείνω εδώ. Το Κέρλινγκ κρατώ, μην ξεχάσουμε.
0: Ναι, το, βέβαια,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πηγαίναμε στο τελικό του Παπαθεσσαλικού, στο Off Pauk.
2: Ναι.
1: Στο Pauk Off.
2: Ναι.
1: Ωραία, με τον περισσότερο κόσμο που τις προηγούμενες μέρες κτλ. Να δίνει τον Pauk μεγάλο φαβορή. Όχι ακαταμάχητο, όχι 99-1. Αλλά τον έδινε.
2: Τον,
1: ναι, τον έδινε 75-25.
2: Ναι.
1: Επειδή αρκετοί δεν θα με διάψευσε κάποιο με του οποίου μιλάγαμε, φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Που πηγαίναμε, τον έβλεπα 51-49 και μου λέγανε γιατί και προσπαθούσα να του πω, μα δεν βλέπετε 1,5 μήνα τι κάνει ο μεν και τι κάνει ο δε. Είναι πιο αδύνατος. Αλλά εάν του βγει ο ρυθμός, γιατί τον έχει αυτή την εποχή, μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα. Και τα έβαλε.
2: Όντως. Εγώ δεν περίμενα.
1: Και τα έβαλε.
2: Περίμενα, θα βγάλει μια αντίδραση. Ο ΠΑΟΚ τελικώς είναι ένα μάτς.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
2: Και ευρέθηκε και ο Όφη με την πλάση στον τοίχο, ε. Και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη. Πρόσεξε με. Βρέθηκε με την πλάση στον τοίχο. Το γύρισα. Με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί συνήθως οι ομάδες που βρίσκονται και με την πλάση του τοίχου τόσο νωρίς, κόλλησε 15. Όχι, κόλλησε 42.
2: Δεν κόβονται από
1: τότε. Ωραία, ναι. Και τέλος πάντων, ανοιχτό και βγω και λίγο. Πάω τις γραμμές λίγο πιο ψηλά, τρώω και ένα δεύτερο και τελειώνω. Ωραία. Και το γυρίζει συντεταγμένα. Και το πάει το παιχνίδι μέχρι τις γρήγορες για τους λόγους που μόνο αυτός ξέρει. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω γιατί δεν πήγα σε ενδείξη τύπου. Ήθελα να σου τον Κόντι, γιατί τις έκανες. Είχαμε 10 λεπτά διακοπή και κάνεις αλλαγές στο 70, που σημαίνει ξέρεις ότι το παιχνίδι θα πάει στο 100. Άρα είναι σαν να τις κάνεις αλλαγές στο 60 και δεν κάνεις κάποιες αλλαγές. Βγάζεις τους δύο πιο. Σκάσανε! Φαντάζομαι μπορούσαν να παίξουν άλλα 10 λεπτά. Τους δύο πιο επιδραστικούς παίχτες σου στα φτερά μπροστά. Αυτούς που κράταγαν τον ΠΑΟΚ για να μην πάρει μέτρα. Ναι. Μετά φαινόταν ότι θα τον βάλει μέσα στα δίχτυα. Τον έβαλε, μπορεί να μην μέτρησε. Δεν ήταν γκολ, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Είχε όμως τρεις πολύ καλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Για να ξαναγυρίσει αυτός από το 1-2 στο 3.
2: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ.
0: Απλά μόνο γι' αυτό θα προσθέσω εγώ ότι στον Όφη έκανε πολύ μεγάλο καλό ότι ήταν δεύτερο σερί τελικός. Δεν ήταν τόσο ψαρωμένος όπως ήταν, ξέρεις, κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ.
0: Έπαιξε και το τελικό του Super Cup.
1: Δεν όμως μόνο το ψάρωμα, είναι το ότι είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 2 μήνες, είναι άλλο να έχεις ένα προπονητή στον πάγκο 5 μήνες, θα είναι άλλο τον Αύγουστο να έχεις ένα προπονητή, χωρίς να ξέρω τα ρόστερα από τώρα. Έτσι. 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup φέτος, την ίδια μέρα που θα γίνεται και το Ευρωπαϊκό Super Cup, παρεμπιπτόντως. 7 η ώρα το δικό μας, 9 η ώρα το Ευρωπαϊκό, για να μην συμπέσουν. Ωραία, γιατί είναι την ίδια μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει την ίδια μέρα. Να τα κάνουμε και τα δύο, και το ευρωπαϊκό και το ελληνικό. Ναι. Τέλος πάντων, και εκεί θα είναι ακόμα πιο ξεψέρατο ο Όφη, χωρίς να ξέρω από τώρα τα ρόστερ.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό
0: είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα όπως ο Όφη, ξέρεις, να έχει σερί τελικούς.
2: Για πες και για το Κέρλινγκ, για να βγάλουμε και κάποιους φίλους και μετά. Και 53
1: θα το πω στο. Θα το πω στο κλείσιμο. Πάμε να βγάλουμε φίλους, δεν περιμένουμε.
2: Ωραία.
0: Με το Κέρλινγκ.
2: Ναι.
0: Μα πώς το βλέπεις το Κέρλινγκ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, εσείς μιλάτε.
0: Ο συναυλίας.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά, στην ωραία παρέα.
2: Να σε καλή.
3: Και να θυμόμαστε τους εκλειπώντες του σταθμού.
2: Βεβαίως.
3: Οι οποίοι ήταν αξέχαστοι και θα τους θυμόμαστε για πάντα. Εγώ είμαι παλιός ακροατής του σταθμού. Ήθελα να κάνω μια απορία. Το 96-97 ήταν ένα τραγούδι που είχε βγει από το Λάμπι το Λιβιεράτο, το Μπαμ και κάτω. Ήθελα να ρωτήσω, έχει καμιά σχέση στην επωνυμία, στην εκπομπή
2: Μπαμπή
3: που έκανε από τότε ο κύριος Χριστόγλου
2: δεν
3: με
2: το.
3: Ξέρω,
2: δεν το ξέρω. Έχει.
0: Δεν το ξέρω.
2: Μπορεί να το έχει τραγούδι και να το κάνει. Αλλά το Μπαμ και κάτω είναι, δεν είναι μόνο.
0: Μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί έχουν ανοιχτέ γραμμέ τα παιδιά.
3: Ναι, ναι, θα ρωτήσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί τότε παίζονταν πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θυμάμαι και στο Καραϊσκάκι, τελευταία φορά με τον Παπουτσέλη που είχα πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Έπαιζε πάντα κάτω στο Καραϊσκάκι με τον Παπουτσέλη.
3: Έπαιζε στο διάλειμμα, στο διάλειμμα έβαζαν συνέχεια αυτό το τραγούδι.
2: Ήταν στο εξής της εποχής φαίνεται.
3: Δεν ήταν στο εξής της εποχής.
2: Ήτανε, πάμε και κάτω.
3: Το βιεράτο, πάμε και τότε. Κάτω, έτσι μωράκι μου φεύγα.
2: Ναι,
3: τότε. Κάπως τότε.
2: Ήτανε εκείνη η εποχή.
3: Εγώ ήθελα να...
0: Δεν το φάσεις για την ενέργεια έτσι όπως μιλάει.
2: Δεν θα προλάβουμε.
0: Όχι, ο συναυλίας, όπως μιλάει πάνω στο συναυλίας. Είναι δικός μας ο συναυλίας.
2: Έλα, δεν το ξέρεις τραγούδι αυτό.
0: Όχι. Άμα το ακούσω μπορώ να το θυμηθώ.
2: Άμα έπαιζε και στο Καραϊσκάκι θα το
3: ήξερα. Ήταν μεγάλο σουξέ της εποχής. Μεγάλο σουξέ. Μεγάλο. Τεράστιο θα έλεγα. Με Ναταλία Γερμανού τους στίχους κλπ. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να πω ότι στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου ο Sport FM ήταν μεγάλη συντροφιά και μεγάλο βάλσαμο σε όλη την ζωή μου που ενηλικιώθηκα τότε. Ήμουν λίγο μεγαλύτερος, τώρα είμαι 58, τώρα πριν 30 χρόνια ήμουνα 28 ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλες τις εκπομπές και Βαγγέλη σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα βάλσαμο για μένα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ειδικά το 2008 που όταν έχασα τη μάνα μου τα βράδια έβαζα Sport FM και άκουγα το Διονύση τα βραδινά. Νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι πια σε ποια...
2: Πότε λες, ποια χρονιά είπες?
0: Το 8.
3: Ιανουάριος του 2008.
2: Το 8 έκανα.
3: 2-5. Ναι, 2-5.
2: Έκανα,
3: ναι.
2: Έκανα 2-5 τη νύχτα Δευτέρα Τρίτη.
3: Νομίζω όχι μόνο σου.
2: Μόνος μου. Μετά έκανα ο Γερασίμου τις άλλες μέρες και Σάββατο 11-1. Μετά έκανα 12-2 με το Διώγο.
3: Όχι, όχι. Λέω για 2-5.
2: 2-5 μόνο. 2-5. Μόνο, ναι, κάναμε και άλλο, ναι. Και άλλο 2-5.
0: Δυνατός.
2: Αλλά ναι, Δευτέρα, ναι. Τρίτη.
0: Είναι και γερμανικό, κανονικό.
2: Ναι, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έκανε ο Βασίλης, ο Γερασίμου. Και πολλές φορές θυμάμαι τότε έρχονταν ο Μαχαίρας μετά.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε εκπομπή μετά ο Μαχαίρας. Είχε 6 ώρα ο Μαχαίρας εκπομπή και τώρα τις 5 και έφανε κάτι τυρόπιτα.
3: Μπράβο, ναι, και πήγαινε σε
0: ρεόλιο.
2: Ότι μπορεί να είχα εγώ βάρδια αργότερα και το πήγαινε σε
3: ρεόλιο. Σίγουρα 2-5. Πήγαινε
2: ένα καφέ, μου είχε συγχωρεμένο ο Μαχαίρας. Να πήγαινε ένα καφέ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, αγγλιά.
3: Ένα τελευταίο,
2: ναι.
3: Ένα τελευταίο, βέβαια η μισή Παναθηναϊκή μπορεί να με βρίζουν, μια άλλη μισή δεν ξέρω τι θα πούνε.
2: Ναι.
3: Παρακολουθούσε ο πατέρας μου και εγώ κολλημένος με κάποιες καταστάσεις τότε μαζί με τον πατέρα μου. Παρακολουθούσαμε και ένα άτομο αφιλεγόμενο, τον Κώστα τον Κότζο.
2: Okay.
3: Μας έκανε πολύ καλή παρέα, βέβαια υπήρχαν. Αυτό, να είστε καλά,
2: να
3: παιδιά,
2: καλά, καλά.
3: Να τα κατοστήσετε.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε.
0: Στον επόμενο. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Σε εσάς μιλάμε.
4: Α, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα. Είμαι, καλησπέρα, ναι, έφυγα.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Εδώ και 13 χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ο Sport FM ήταν πάντοτε για μένα ένα βάλσαμο, μια όαση μέσα στην ξενιτιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις εκπομπές που κάνατε, για την δημιουργικότητά σας και να συνεχίσετε έτσι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι 13 χρόνια στη Γερμανία, έφυγες με την κρίση? Α,
4: έφυγα με την κρίση, ναι. Προσπάθησα, μιλάμε στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερα.
0: Okay.
4: Ήρθα εδώ και προσπαθώ να χτίσω τη ζωή μου.
2: Είναι καλά εκεί.
4: Αλλά, η Γερμανία ήταν καλά, τώρα πλέον δεν είναι καλά.
2: Μάλιστα.
0: Διάβασα και ένα άρθρο. Η Στουτκάρδη είναι καλά πάντως.
4: Η Στουτκάρδη πάει πάρα πολύ καλά. Έχω προσπάθησει να πάρω εισιτήρια για το Champions League, αλλά είναι πανάκριβα.
0: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό κουράγιο.
2: Γενικά πάντως τα εισιτήρια.
0: Προλάβουμε ακόμα έναν, θα προλάβουμε.
2: Βεβαίως, τα εισιτήρια έχουν.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
2: Εσύ είσαι, φίλε.
5: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
5: Βαγγέλη, χωρίς υπερβολή, έχω από τις 12 κύκους. Έχει πέσει 4 φορές το τηλέφωνο.
2: Όχι.
1: Επιμένω να κάνω όμως, είναι δύο παράδοξα.
5: Θα τον πετύχω, θα τον πετύχω. 1999 ήμουνα στην Αυλώνα Φαντάρος, έγινε ο σεισμός στο Ρικομέξ και μας πήγανε σαν ιατρικό προσωπικό, γιατί είμαι γιατρός στο επάγγελμα, και μας πήγανε σαν το αρεσπίο γήπεδο εκεί, είχαμε στήσει σκηνές για τον κόσμο εκεί. Και το βράδυ εκεί που καθόμασταν, γιατί ήταν ένας χαμός γενικά τότε, ξεκίνησα από εκεί να πρωτοακούω την εκπομπή. Και μετά η Γερασίμο 2-6, ας πούμε. Τρομερή συγκίνηση. Σα ξανάξα πάλι, άκουσα και το άστρο με μαλώνεται και γυρίσα όλα αυτά στο μυαλό μου από τότε. Τι να πω για τα παιδιά που έχεις δίπλα σου, είναι άξιες συγχαρητηρίων, ήθος, αξιοπρέπεια και ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Ηρακλή είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι, σου είχα πει, ήμουν από τους τυχερούς που είχα πάει ο δικός στο Βελιγράδι τότε, στο Νόβισα με το 1-6 Μακάμπι.
2: Ναι, θυμάμαι, είχε πάρει το
5: πράγμα. Ήταν άρρωστος ο Διονύσης τότε.
2: Όχι, θυμάμαι που είχε. Α, εκτός και αν είχε πάρει κάποιος άλλος που είχε πάει και είχε πει, ήμουν στους
5: τυχερούς. Εκείνη τη μέρα ήσουν άρρωστος ο Διονύσης, είχα μιλήσει μόνο με τον Ηρακλή.
0: Είναι αυτά από αυτά που είχε. Αλλά φέτος, εντάξει, ήταν κύριος ο Δασίλας. Δεν ήταν.
5: Ναι. Σας ακούμε κάθε βράδυ τώρα 27 χρόνια, 55 χρονών είμαι. Ό,τι να πω είναι λίγο, παιδιά. Να είστε καλά μόνο και να μας κρατάτε σε ντροπιά.
1: Καλό βράδυ.
5: Και σε Ευαγγέλη μέσα από την ψυχή μου, ό,τι καλύτερο.
1: Καλό βράδυ, παιδιά.
5: Στην οικογένειά σου.
1: Επιβεβαιώσαμε το τάκι του, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου, εγώ λέω να πεις την ιστορία με το κέρι.
1: Από την ιστορία με το κέρι
2: και αύριο μετά να βάλουμε.
0: Γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
2: Το σηματάκι μετά, όπου θα κάνεις την αποφώνηση εσύ.
1: Λοιπόν. Ναι, μα θα βάλουμε και το original σήμα. Στο φινάλι, έτσι. Λοιπόν, το κέρλινγκ. Είμαστε στον γκολ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα, για την ακρίβεια, ένα μόνο άθλημα δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ένα μοναδικό από όλα τα αθλήματα, ναι, που μπορεί να δεις στην τηλεόραση, στους Ολυμπιακούς αγώνες συνήθως, θερινούς ή χειμερινούς. Ωραία, ένα και μοναδικό, τον ντρεσάζ. Βαριέμαι.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό που το άλογο χορεύει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ντρεσάζ. Μόνο αυτό. Ναι. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να τα παρακολουθήσω.
2: Δηλαδή, να το δεις αυτό, πρέπει να σε... Τι να πω.
1: Λοιπόν, βλέπω δίαθλο στα χειμερινά, βλέπω άλμα. Κάποια στιγμή έπαιζε κέρλινγκ η τηλεόραση.
2: Για ποιους Ολυμπιακούς λες τώρα, θυμάσαι?
1: Δεν ήμασταν σε Ολυμπιακούς, ήμασταν στο Eurosport, σε ένα παγκόσμιο, έβλεπα κέρλινγκ.
0: Okay.
1: Μάλιστα έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία με την Ελβετία. Okay. Καλές ομάδες. Από τις καλές ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι, το έβλεπα με προσοχή.
2: Α, με προσοχή.
1: Αυτό με την τζαγέρα και, και τις κούπες. Έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε το έβλεπα, το είδα την άλλη μέρα. Κάποια στιγμή έρχεται ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα.

0: Το Κέρλινγκ, το οποίο είναι εξαιρετικό άθλημα, για να λέμε την αμαρτία μας.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ.
0: Θα μου πεις τώρα, είναι σώμα. Δυνατόν να έχει ενδιαφέρον. Έχει
1: όχι,
0: πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Άμα το παρακολουθήσει, τι να σου πω, δεν το έχω. Εσύ,
0: Ιρακλή. Απλά είπα. Κούσε να σηκώσει κανεί το χέρι να πει: συγγνώμη, βλέπω Κέρλινγκ. Όχι.
2: Όχι.
0: Ναι. Ειδικά προκάπου τη. Μετά πήγε να ψιλογίνει μόδα η λέξη που δεν την είχα ξανακούσει, την αυτό, οι τσαγέρε, οι σκούπε κτλ.
2: Εντάξει, λίγο το έχω δει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι.
0: Θέλει πάρα πολύ μυαλό ο τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσει για να μπει μέσα στο σπίτι ή η δικιά σου να βγάλει την άλλη έξω. Το ένα το άλλο δεν είναι, είναι ζώρικο. Δεν είναι, δεν απλό.
1: Ναι, πρέπει να κάτσει.
2: Πρέπει να κάνω ομάδε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, να δει τη ώρα που θα
0: έρθει. Στην Κολομβία είναι 6 το απόγευμα πάντω και ένα φίλο παρακαλεί να μην κλείσουμε. Είναι νωρί.
2: Και σε ρωτάει γιατί ελάχιστο χρόνο, αν υπάρχουν πλέον καλλιτέχνε ποδοσφαιριστέ στο ποδόσφαιρο στα παλιά.
0: Τώρα
2: έχουμε
0: πω.
2: Μεγαλώσει με Μαραντόνα.
0: Όχι, σιγά σιγά. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε με Πελέ.
2: Ναι, εγώ είμαι με τον Μαραντόνα.
1: Πιο πάλι λένε Πελέ.
0: Μπράβο, ναι. Και εγώ είμαι με τον Μαραντόνα και επιμένω ότι. Επιμένω ακόμα και τώρα.
2: Και εγώ επιμένω.
0: Παρότι θεωρούσα.
2: Δεν είχε τη διάρκεια.
0: Θεωρούσα και τσακωνόμουν με τα παιδιά μου κυρίως. Mm. Ωραία. Ότι ο Μέση για να γίνει Μαραντόνα θα πρέπει να πάρει ένα μουντιάλ. Το πήρε.
2: Το πήρε.
0: Το πήρε. Το πήρε.
2: Ίσως με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών.
0: Το πήρε. Παρά τα αυτά, επιμένω ότι ο Μαραντόνα. Εμένα τουλάχιστον μου τέριαζε καλύτερα με τον τρόπο που αγωνιζόταν.
2: Ήταν πιο δύσκολη εποχή. Είχε πολύ κλωστίδι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ας στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικά προπονημένο και θα μπορούσε να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνουν αυτοί. Εάν τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποδοσφαιριστή αυτή την εποχή που να ακουμπάει λίγο. Εγώ δεν θα φύγω από τον Μαραντόνα, θα φύγω και από τον Μέση. Θα πω τον Πλατινί. Γιατί έχετε δει να παίζει τον Πλατινί. Δέξτε μου τον και εμένα. Ή θα πω τελευταίο τον Ζιντάν. Έχετε δει. Λοιπόν. Όχι, αυτή τη στιγμή
1: κάθε
0: ακόμα όχι.
1: Δικούς, αλλά τώρα είναι για αλλιώς ο ποδόσφαιρο.
0: Και όπως έλεγε ένας φίλος της προάλλης, γιατί βλέπαμε, βλέπαμε τον ημιτελικό, το Paris Bayern. Και στο Paris Bayern, λοιπόν, πραγματικά σε εκείνο το 5-4.
2: Ναι.
0: Άδερφε, δεν προλάβαινες να, με το μάτι να παρακολουθήσεις την εικόνα του σκηνοθέτη, τον τρόπο με τον οποίο παίζανε. Από ένα σημείο και μετά ένιωθα να κουράζομαι, όχι γιατί ήταν τρομερό μάτς, φοβερό παιχνίδι, αλλά είναι τόσο κουραστικό να συμβαίνει φάση κάθε 30 δευτερόλεπτα.
1: Κάπου όπα, βάλτε ένα φρένο.
0: Και μου λέει κάποιος, αυτοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν PlayStation. Πραγματικά ήταν σαν PlayStation και ένα μάτς.
2: Υπάρχουν πια. Μα αυτό σας πω, τελικό σου μουντιάλ. Ναι. Τον τελευταίο.

Είναι 3 λεπτά πριν από τις 2. Μ' αρέσει που το έχετε βάλει σε ένα πρόγραμμα το Θωμά, γιατί εμείς ήμασταν. Δεν είχε φράχτες, να το πω έτσι. Ήταν μέχρι που η τελευταία γραμμή υπήρχε στο τηλέφωνο.

0: Είναι ωραία τα τραγούδια τη νύχτα. Να λέμε την αμαρτία μας. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά απόψε.
1: Και εμείς.
2: Δηλαδή... Είμαστε τιμή μας.
0: Ναι, παιδιά, αφήστε τις τιμές στις σχέσεις σας και τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, να έχεις να πεις κάτι, να σε ακούει κάποιος δηλαδή. Γιατί άμα δεν έχεις να πεις τίποτα, δεν σε ακούει κανένας. Να περνάμε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα, αλλά μπορεί να παρεξηγηθώ. Δεν θα το πω.

0: Κύριε Βαγγέλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς αντέχαμε, να ξέρεις, φίλε, που λες. Γιατί λέει ο Βαγγέλης, αντέχει, εσείς αντέχετε. Απλά δεν έχει πια μετά τις δύο.
2: Δεν επιτρέπει το σύστημα.
0: Δεν επιτρέπει το σύστημα. Αφού υπάρχει το σύστημα που έλεγε κάποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Για εγώ ευχαριστώ, τι λέτε τώρα.
0: Θα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Πολλοί κόσμοι. Και ήταν. Εμένα με ηρέμησε η άποψη στην εκπομπή.
1: Πολύ.
0: Αλήθεια λέω.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί μου θύμισε τα παλιά που άκουγα. Δηλαδή πήγα λίγο τον εαυτό μου κάποια στιγμή. Χάζευα όσα έλεγε ο Βαγγέλης και στο κρεβάτι μου, φοιτητής που ή στον καναπέ μου που άκουγα, με γύρισε λίγο εκεί. Και αυτό νομίζω είναι και το ωραίο. Να είμαστε καλά.
1: Το χάρηκε και ο κόσμος, το βλέπουμε στα μηνύματα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ξεκινήσαμε με Λιδάκι, συγχωρεμένο να είναι. Συνεχίσαμε με Γαργανουράκι. Έτσι όπως το κλείναμε τότε. Είπα μόνο Ζήπολοι. Έτσι, γιατί τώρα αλλάξα τα συστήματα εδώ, δεν επιτρέπεται ούτε το, να ανάψω, ούτε τίποτα άλλο, ούτε ο ήχος. Έρχεται Μουντιάλ. Και για μένα που το πρώτο μεγάλο ξενύχτη Μουντιάλ, μεγάλο όμως κανονικά μεγάλο έτσι γιατί ήμουν αφιερωτής, ήταν το 86, σου λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Τότε όμως δεν βλέπαμε μπάλα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Τότε ήταν άπαξ, 3 το πρωί και ψάχνεις να βρεις την πλατεία Βουλιαγμένης. Επάνω στην πλατεία, την Αμπόλα όπως λεγόταν, ήταν το μόνο που έμενε ανοιχτό όλη τη νύχτα με τηλεόραση έξω για να δεις. 1986 ήταν. Ενώ τώρα. Αν βλέπουμε το κρεβάτι μας στο κινητό.
1: Το Μουντιάλ όμως είναι άλλο. Δηλαδή, Μουντιάλ βλέπεις εύκολα το Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία, ας πούμε.
2: Α, επειδή κάποιος ρώτησε για την Ιαπωνία, προλαβαίνω έτσι, έχει 30 δευτερόλεπτα. Επειδή ρώτησε κάποιος για την Ιαπωνία, την είδα την Ιαπωνία στο φιλικό της προάλλες. Αλήθεια την είδα. Θα βάλει δύσκολα, αλλά έχει ταβάνι. Θα βάλει δύσκολα. Δεν είναι από τις ομάδες που ξέρεις, τις πιέζεις λίγο, μένουν και πίσω, τρώνε ένα γκολ. Δεν είχε καλή μεσοαμυντική λειτουργία, αλλά όταν έβγαινε, αναχτούσε μπάλα και έβγαινε μπροστά, ήταν φωτιά. Μέχρι τους 16, ίσως. Δεν τους βλέπω για παραπάνω τους Ασιάτες, έτσι κι αλλιώς. Προδείξε τα στρατούρα νου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Από εδώ.
1: Κουσταμάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσιβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Και.
1: Και.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: 30 χρόνια, 30 ετών. Ο Big Wins Sport FM.
2: Να σου πω, επειδή σε άκουγα πριν στο
0: καλά δεν τα έλεγα.
2: Καλά τα είπα.
0: Χωρίς καφέ.
2: Δηλαδή, χωρίς καφέ, χωρίς κείμενο.
0: Τίποτα.
2: Χωρίς εγώ από δίπλα να σου λέω.
0: Χωρίς
2: καρτάκι από τον κύριο Αλαφούρη.
0: Χωρίς. Τίποτα. Δεν παίρνουμε χαρτάκι. Και γι' αυτό
2: όλα,
0: είμαστε εδώ. Χωρίς καρτάκι.
2: Λοιπόν, δεν που έλεγε 30 χρόνια. Είναι πολλά. 30 χρόνια.
0: Είναι πολλά.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι. Όχι, φίλε. 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή.
0: Είναι
2: από ένα σημείο και μετά. Ο χρόνος έχει άλλη βαρύτητα.
0: Καμπυλώνεται.
2: Άλλη οντότητα.
0: Ναι. Εννοώ ότι είναι τεράστιο το επίτευγμα.
2: Είναι.
0: Τεράστιο.
2: Είναι.
0: Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στα μίντια, παγκοσμίως δεν έχει να κάνει με αυτό. Με οικονομικά θέματα, με κυβερνητικές αποφάσεις, με οικονομικές αποφάσεις.
2: Και πέρα από αυτό, ότι αλλάζουν,
0: με αλλαγές,
2: αλλάζουν γενικά σκέψεις, τα μίντια.
0: Ναι.
2: Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν τρόπο επικοινωνίας. Αυτός εδώ σταθμός, έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι.
0: Και έχω δίκιο για αυτό που λέω. Το γεγονός ότι.
2: Και τελείωσε εκεί.
0: Το γεγονός, δεν ξέρω αν το άκουσες ή ανέβαινες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτά τα. Τους τίτλους και τις πόρτες, τις περίεργες. Και το γεγονός ότι μπορείς.
2: Δεν είχαμε πόρτες, δεν είχαμε ηχομόνωση γενικότερα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακουστεί το θέμα σου εκεί που πρέπει. Αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό είναι βασικό γιατί. Γενικότερα σε εταιρείες, για να μην ακουστεί το πρόβλημά σου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να είναι εκεί. Τα λέω ξεκάθαρα.
2: Σωστό.
0: Για να, υπάρχουν κάποιες πόρτες παραπάνω, όπως τη Λάρα Κρόφτ, για να βρεις το διαμάντι. Μετά έπρεπε να βρεις το κουτί.
2: Ναι.
0: Μετά έχεις ξεχάσει ένα διαμάντι. Για να φτάσει
2: έχεις
0: το αίτημά σου.
2: Που ήταν στην πρώτη πίστα και σου λέγανε να το πάρω αυτό. Άλλο το κουβαλάω όλη την ώρα.
0: Για
2: και
0: να φτάσει το αίτημά σου κάπου. Ναι.
2: Και γενικά ο κόσμος. Ρε παιδί μου, μας νιώθει δικούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό.
2: Και ό,τι μπορούμε, τέλος πάντων, να τον βοηθήσουμε, να του λύσουμε θέματα, να είμαστε εκεί, έτσι, ως συμπαράσταση. Έχει παγιδευτεί νερό στο αυτί μου από χθες που πήγα και κολύμπη. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
0: Αυτό που λέγαμε.
2: Αυτό είναι ο Big Wins Sport FM.
0: Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
3: Σκύβεις από τη μεριά που έχει το αυτί.
2: Που ακούς τον γλουκου
3: γλουκου.
0: Βάζεις και έναν από το
3: αυτί. Μαλάξεις το αυτί.
0: Ναι. Ναι, από το άλλο αυτό.
3: Βεντούζα.
0: Έτσι.
2: Ωραία,
0: το νεράκι έφυγε.
2: 30 χρόνια κοιμόμαστε με τις πόρτες ανοιχτές με το Sport FM. Ακριβώς αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Τώρα τα λέω λίγο σοβαρά και συναισθηματικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές στον αέρα και το γεγονός ότι διαβάζουμε μηνύματα των ανθρώπων και το γεγονός ότι ακούγεται η φωνή του κόσμου μέσα από τα μικρόφωνα του Big Wins Sport FM ενισχύει και αυτή τη σχέση που έχουμε με τον κόσμο. Και είναι ένα κομμάτι δημοκρατικό που λείπει. Δηλαδή, δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων εύκολα. Εντάξει, υπάρχουν τα social media τώρα, ο καθένας γράφει το φέτο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το να βγαίνεις και να μιλάς.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα δημοκρατικό.
0: Ναι, γιατί κάποιος λέει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος.
2: Πολύ πολιτισμικό.
0: Ναι, μπορεί όμως κάποιος που δεν θα βρει, δεν θα θίξει, να πει. Ρε παιδιά, εγώ διαφωνώ.
2: Εκμεταλλεύονται αυτή την εντός εισαγωγικών δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Και σύν της άλλης, να πούμε ότι και παράγοντες και πρόεδροι και υπεύθυνοι ομάδων ακούνε τον Big Wins Sport FM για να παίρνουν παλμό από τον κόσμο. Και ήταν το Facebook και το Instagram before it was cool. Το Big Wins Sport FM. Ήταν δηλαδή. Δεν υπήρχαν social. Υπήρχε. Για βάλ να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στο Sport FM, λέγανε το βράδυ. Και αυτό περίμενες για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αν υπάρχει οργή, αν υπάρχει χαρά, αν υπάρχει. Εδώ πέρανε πρόεδροι με άλλες φωνές. Τέλος πάντων. να μην το ανοίξω.
3: Υπάρχει δήλωση Κόκαλης στο Στυρακόπουλο ότι τι ακούει από το Sport FM και ρασί μου.
0: Υπάρχει.
2: Φοβερό.
0: Η ΟΔΕΑ έκανε 5-9-2-3. Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια εκπομπή που κρατάει τις υποσχέσεις της.
0: Όχι, αλλά είναι μια στιγμή από αυτές.
2: Επειδή πλησιάζει τέτοια. Και το παγκόσμιο κύπελο, κυρίως τα γενέθλιά μου και το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα, όπως το ζητήσατε, να σας δώσει τα προγνωστικά του, τις προβλέψεις του, να συζητήσετε για Φόρμουλα 1. Ποιος την έπαθε χθες, Ανδρέα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα.
3: Κοντά στο μικρόφωνο, Ανδρέα. Γιατί κάτσε εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, Ανδρέα.
4: Καλά.
0: Είδες και την εθνική εχθές.
4: Όχι.
0: Δεν χρειάστηκε.
3: Καλύτερα.
0: Ξύπνησες μια χαρά, εγώ ξύπνησα με νεύρα.
2: Ξύπνησα με την έννοια. Μα τι έκανε η εθνική.
0: Δεν βγήκες. Θα σου πω ότι είχε ένα δοκάρι εκεί στο τέλος. Παίζαμε με 19 χρόνια παιδιά από την Ιταλία, όλοι πίσω. Εντάξει.
3: Με τα χεράκια.
0: Είμαστε εντάξει. Για πες, Ανδρέα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δείχνει και γιατί δεν πήγαμε Μουντιάλ. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
0: Έλα να σε αγκαλιάσω. CEO του μέλλοντος του Big Wins for FM. Έλα να σε αγκαλιάσω. Δηλαδή,
2: εσείς δεν πιστεύετε ότι εντάξει, ρε παιδιά, φιλικά είναι. Ο άνθρωπος κάνει.
3: Δοκιμές.
2: Δοκιμές.
0: Ναι. Είχε 14.000 άτομα στο κήπεδο να κοιτάνε που δεν κάνουμε
2: επίθεση.
0: Με 19χρονα παιδιά από την Ιταλία να μας κοροϊδεύουν.
4: 19χρονα παιδιά από την Ιταλία.
0: Δεν γίνεται αυτό. Με προπονητή που του είπαν. Τι κάνεις αύριο. Άντερ 21 τον παλτί. Έλα να αναλάβει του άντρε.
2: Ήταν μεικτή ατομική.
0: Έφυγαν όλοι. Οι Ιταλοί έφυγαν όλοι και έμεινε μόνο τον Αρούμα. Και με αυτού δεν είχαμε σούτε 75 λεπτά.
2: Πιστεύω ότι τον ρίξανε στο φιλότιμο τον Αρούμα. Γιατί και τον Αρούμα δεν ήθελε να έρθει.
0: Και όμω ήταν σαν πατέρα.
2: Εκτό αν έχει κανονίσει απευθεία πτήση για Μύκονο.
0: Ναι, και να μείνει εδώ. Δηλαδή έβγαιναν αλλαγή παίχτε μα και λέγανε πω πω πάω να μαζέψω πράγματα, να τσεκάρω φορτιστές, τέτοια, εξαφανίστηκαν όλοι. Φεύγαν αλλαγή γρήγορα. Εντάξει, μόνο ο Τζόλης έτρεχε και ο Ζαφίρης μετά. Τέλος πάντων.
2: Θα δώσετε δώρα, λοιπόν, ένα διαμέρισμα. Τρία αυτοκίνητα, 10.000 ευρώ. Ναι,
0: στο πανόραμα Βούλας.
2: Και στο πανόραμα Βούλας.
3: Και στην Κλειφάδα έχουμε.
2: Και στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Και μαζί μας η Μονόπολη, θες εόλου, εόλου.
2: Ο Αντώνης Ρέμος δεν θα είναι μαζί μας, αλλά θα είναι τα τραγούδια του. Αντρέα, λέγε ποιος θα το πάρει, έχει έρθει μήνυμα.
0: Αυτό θέλω.
4: Α, ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, νομίζω.
2: Καλά, τα μέσα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σε φέραμε σε εδώ, για να μας το πεις.
4: Η Γαλλία νομίζω ότι είναι ισχυρή, η πιο ισχυρή και στα προγνωστικά, αλλά... Όπως είδαμε και με το φιλικό, έχασα από την ακτή ελεφαντοστού.
2: Εντεφαλωστού.
0: Εντεφαλωστού το λέει.
2: Θα το λες όπως το λέει η μαμά.
0: Ναι, εντεφαλωστού.
4: Αλλά ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία θα εκμεταλλευτεί ότι έχει μια πολύ καλή επίθεση. Και ναι.
2: Βλέπεις κανένα από αυτά τα μεγάλα ονόματα να πατώνουν?
4: Η Αγγλία.
0: Το ρίξε. Έχουμε ζωές. Ζωές. Κατευθείαν έχουμε ζωές.
3: Και η έκπληξη ποια θα είναι?
4: Η έκπληξη. Για μένα η Ιαπωνία.
3: Ιαπωνία λες,
4: ναι.
0: Εγώ τα σημειώνω αυτά.
2: Και πες μου απόδοση.
0: Μην νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Σε Μουντιάλ ρωτάω ανθρώπους που έχουν αγνά συναισθήματα για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Ο Ανδρέας είναι τέτοιος. Δεν είναι δηλητηριασμένος. Ακόμα. Οπότε αυτά που λέει είναι σαν να είναι μηνύματα αγγέλων που λένε στα παιδιά και στους εφήβους.
2: Ναι, τα βλέπει καθαρά τα πράγματα.
0: Εάν δε η Ιαπωνία πάρει κάποιο παγκόσμιο κύπλο, ξέρεις ότι θα έχει εκπομπή εδώ.
2: Δεν λέει ότι θα πάει καλά, λες ότι είναι από τα...
0: Θα πάει δυνατά.
2: Δεν θα το πάει.
4: Έχει πολύ καλούς παίκτες. Το 22 πήγε καλά, νίκησε και την Ισπανία.
2: Ξεχωρίζεις κάποιον?
0: Το μάτια μα, αρχίζει ιαπωνικά. Το μάτια μα.
4: Ο Εντό που είναι και της Λίβερπουλ, ο Μαέντα της Σέλτικ. Ναι, υπάρχουν. Και η Τουρκία. Η Ιαπωνία και η Τουρκία πιστεύω. Και έδειξε.
0: This is Grulik. Μακάρι η Τουρκία το βράδυ. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι μέρα να τις φάω.
2: Όχι, σήμερα.
0: Να με δέρνουν στον πόλη.
2: Σήμερα 30 χρόνια.
0: Είναι και κοντά κάτω.
2: 30 χρόνια, 30 σφαλιάρες, 30 μπουνίδια.
0: Τον Πειραιά από απέναντι.
2: Όλα 30.
0: Κοίτα απέναντι, ρε Καραγκιόζη. Και φαίνεται τον Πειραιά από τη γωνία στη Ριβιέρα. Κοίτα ρε απέναντι, ρε. Εκεί. Θα τη τρως και θα κοιτάς προς τα εκεί. Μάλιστα. Άρα σημειώνω Ιαπωνία, Τουρκία.
2: Αγγλία. Coming home. Αλλά μάλλον είναι η ομάδα που θα γυρίσει γρήγορα.
4: Και δεν κάλεσε και. Είναι και επιλογές του Τούχελ. Δηλαδή...
0: Θα τσακωθεί ο Τούχελ με τις παίχτες.
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Σίγουρα. Ναι. Όταν σου δίνω το χέρι, μας στον Γκαρδιόλα.
2: Στο
0: Κόντε.
2: Κυραλέκος. Όταν σου μιλάω, Τούχελ. Θα με κοιτάς στα μάτια.
0: Κυραλέκος ήταν. Το χέρι εδώ. Γιατί δεν λες μια καλημέρα, αυτό μου θύμισε. Πες μια καλημέρα. Δεν θέλω.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Μπορχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μάκα, θα λεφτάκι.
5: Δέχεται πίεση του Καραδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια.
1: Έχει πάρει άλλο για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχα. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και ένα και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: το ροκ.
1: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, την πυρίμπα πες.
2: Μην ξεπηρεάζει.
1: BB Best την έπε. Ορίστε και εγώ λάψω τα.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
1: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
9: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε κύπελλο.
1: Ναι, μάλλον, ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί, οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο κύπελλο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε, άρα λοιπόν είναι Έλληνες. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
14: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλώς σας νύχτας.

0: Όλοι βαρέ, ρωτάει κάποιος, έχετε καμία οθόνη να δούμε το μάτς το βράδυ, να πάω καφενείο, παιδιά, μέχρι τις 8
1: Πλατεία η ώρα. Μέμου, έχει μπει οθόνη εσύ.
0: Μέχρι τις 8 η ώρα θα είμαι στον Bolivar.
1: Μετά έχουν DJs,
0: θα
1: έχουν
0: ερχόμαστε δουλειά. Κατά κύματα, ναι. Έτσι, κατά κύματα θα ερχόμαστε.
2: Μετά επιστρέφουν τα πράγματα στο στούντιο.
0: Ναι.
2: Και στο γήπεδο φυσικά.
0: Γιατί έχουμε και, τον αγώνα.
1: Έχουμε και δουλειά.
0: Έχουμε και δουλειές.
1: Σοβαρή δουλειά, έχουμε τρίτο τελικό.
0: Το παιχνίδι είναι 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι ο τρίτος τελικός, ΕΡΤ 2 HD. Το Μέχικο λέει θα το σηκώσει.
2: Εντάξει, είμαστε... Πώς το βλέπεις, Αντρέα, το Μεξικό?
0: Για, βλέπεις Μεξικό, μόνο Πινέδα.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Μόνο Πινέδα.
0: Μόνο Πινέδα. Βλέπεις να πηγαίνει καλά.
3: Νομίζω ότι έχει ελπίδες να περάσει από τον Όμιλο.
2: Μια οχτάδα, ας πούμε.
3: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πιστεύω ότι εντάξει. Επειδή περισσότερες τρίτες ομάδες περνάνε πλέον με το νέο φορμάτ, πιστεύω ότι θα περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση.
0: Να, καλημέρα από τον Γιώργο και που είναι στη Στουτγκάρδη. Ξέρει μπάλα, Ανδρέα Λί, και εγώ βλέπω Αγγλία να πατώνει και λόγω των επιλογών και η Γερμανία θα αποτύχει. Η Γαλλία και η Ισπανία πίσω έχουν θέματα.
1: Αλλά
0: μπροστά δεν έχουν.
3: Όσα βάλεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία πάρα πολύ θα πάει. Πιστεύω ότι θα είναι οι παίχτες καταβεβλημένοι. Έτσι πιστεύω.
0: Καλά, αυτό θα το δούμε γενικότερα στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ κυρίως από τις ομάδες τις ευρωπαϊκές. Κυρίως θα το δούμε ότι είναι καταβεβλημένοι.
1: Μου έχει κάτσει εμένα Βραζιλία, Αργεντινή σε ημιτελικό, σε τελικό. Δεν ξέρω.
0: Να βρεθούν κάπου εκεί.
1: Ναι, μου έχει κάτσει σε
0: νοκάου.
2: Σε νοκάου θα είναι για εμάς που θα το δούμε τώρα.
0: Καλά, εννοείται για εμάς που θα το δούμε, γιατί εμείς θα πάρουμε κανένα πριν.
1: Γιατί.
0: Εννοείται.
1: Θα σας δώσω εσάς να φάτε μπάλα. Παπάκια μεγάλους, κατευθύνεται προς Μπολιβάρ να δούμε το μάτς με Τσουβέλα. Μα αφού παρέα είμαστε, ρε.
0: 30 χρόνια τώρα, ρε.
1: Αφού τα λέω, ρε.
0: Αυτό τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και πάλι αγαπιόμαστε.
1: Μην έρθετε, ρε. 4,3 νέο σεισμάκι στην Εύβοια τώρα.
2: Νιώσατε
0: πάρε το Μαλιάτσι ένα τηλέφωνο.
1: Ο Μαλιάτσι είναι χεισμένο.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Δεν είναι content αυτό, ξέρεις.
0: Όχι,
1: και καλά.
0: Φοβάται, ναι, φοβάται.
1: Και χτες μου λέει, Τσουβί, πραγματικά έκατσε στο αμάξι 2-3 ώρες βράδυ.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Είχε γίνει την επόμενη φορά.
1: Ναι, δεν μπορεί να το. Έχει σεισμοφοβία.
0: Δεν θα έχει, ναι.
1: Θα υπάρχει και
0: σίγουρα θα υπάρχει. Εδώ υπάρχει φοβία γιατί όταν σε κοιτάζει μια πάπια, ας πούμε.
1: Ναι. Κλειστά τα δημοτικά, να πω.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, στην
2: Έγιναν ζημιές.
1: Γιατί έγιναν ζημιές, βέβαια έγιναν ζημιές. Σε κατοικίες είχαμε κατολιστήσει σε οδικό δίκτυο, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
2: Κάποιος την έχει καταραστεί την Εύβοια, δεν εξηγείται.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό με την Εύβοια. Φοβερό.
0: Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωτιές.
1: Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυξημένη τιμότητα σε πυροσβεστική ΕΜΑΚ για τη συνέχεια.
2: Χωρίς Μποφόρ, πρωθυπουργέ, αλλά.
1: Χωρίς Μποφόρ,
2: τίποτα. Κάτι παλιές ιστορίες.
1: Όχι,
2: δεν δίνεται σημασία.
1: Τι έγινε, ο Πέρεθ βγήκε πάλι.
0: Βγήκε, ναι.
1: Ήρθε ο Τσίπρας και έταξε Χάλαντ με Μέση μαζί. Πάρτε τσουαμενίδες.
0: Ανδρέα, πες τα μήνυο Πινέδα, θα το πάρουμε πάλι του χρόνου, ρωτάει ο κόσμος.
3: Η ΑΕΚ. Ναι. Κάθε χρόνο ακούγεται θα φύγει. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το έχουμε μάθει, δεν θα φύγει. Όχι. Και νομίζω ότι είναι ο MVP της φετινής ΑΕΚ, ο Πινέδα.
0: Ένας από τους MVP σίγουρα. Ναι. Μεξικό, Πορτογαλία, εντάξει, είμαστε. Εντάξει, δώστε δώρα τώρα, λέει.
2: Για τελικό, λέει.
0: Για τελικό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Να, κι άλλος λέει Πορτογαλία η Κούπα. Εντάξει, θα έχουμε αρκετούς παίκτες που λογικά θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
2: Καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις. Με τον Θράκουνα,
2: με τον
0: Χριστιανό.
2: Το ναι.
0: Σωστό. Παιδιά, όχι whataboutism και στο σεισμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο τώρα είναι.
0: Όχι whataboutism. Εύβοια 4,3. Λέει Φιλιππίνες, κράτε hold my beer 7,8. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σαν τον άλλον στο καράβι του λέω κουνάει. Αυτό είναι κούνημα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έπρεπε να σε είχα σε γκαζάδικο. Ρε φίλε, για ποιο λόγο.
0: Ένα σχόλιο για Μαρόκο. Μόνο εγώ βλέπω ότι είναι γεμάτο παιχτούρες.
1: Γιάννη Απορείο. Έχει παιχταράδες με την μπάλα στα πόδια. Πραγματικά οι Μαροκάνοι, όπως το λέγανε πάλι. Μαροκοί. Καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θέλουν όλοι μια μπάλα.
0: Πήρανε και το κοπάπ.
1: Όχι. Καλή ομάδα, παθιασμένη, αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Οι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί που ξέρουν να ελέγχουν το ρυθμό και. Θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω. Νομίζω. Θα το δούμε.
0: Φαντάζω τώρα λέει να είσαι παιδί που δίνει πανελλήνια στην Εύβοια. Τρομακτικό ζόρι.
1: Όντως
0: είναι ζόρι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Όντως είναι ζόρι.
0: Κάποιος λέει έχει καταραστεί την Εύβοια ή υπάρχει πολικό νόμο. Θα δείτε σύντομα τρεις τελείες.
1: Ποιος είναι αυτός που το στείλει?
2: Άρα κάποιος κουνάει τη γη.
0: Ναι.
1: Πάνε με Blue Beam Project. Το έχω διαβάσει αυτό. Και κάνουν με κουμπιά σεισμούς σε τεκτονικές πλάκες εκεί που θέλουν. Και τα αεροπλάνα που μας ψεκάζουν δημιουργούν σύννεφα για καιρό. Μπες στο site.
0: Για καλό
1: αυτό.
0: Καιρό ή για κακό.
1: Μπες στο, ας πεις, μπες, μπες να δεις. Εδώ πέρα σε αυτό το site. Για, όταν έχεις τα αλτσχάιμερ, θυμάσαι τα παλιά. Μπες
0: σωστό,
1: λίγο.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα. Μου αρέσει που δεν μιλάνε καθόλου για Παραγουάη. Έχει έναν εκπληκτικό προπονητή.
1: Μ' αρέσει γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι ωραίο. Ο καθένας έχει ένα που λένε.
0: Ναι.
1: Βάζει στο μυαλό του να σου πω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Και κάποιος δικαιώνεται.
0: Πάντα υπάρχει, ειδικά στα παγκόσμια κύπελλα που είναι και τις περισσότερες ομάδες. Έχεις μία μικρή εντός αγωγικών ομάδα που τη στηρίζεις.
1: Ναι.
0: Πάντα, ναι, ναι. Πάντα. Εγώ
1: ένα outsider.
0: Ένα outsider, ναι.
1: Συνδέεσαι με το outsider, γιατί και εσύ είσαι ένα outsider στη ζωή.
0: Ζωής.
1: Ναι.
0: Έτσι.

0: Υπολογίστε, λέει, τις ομάδες που αντέχουν τη ζέστη. Οκ, okay, ναι, όντως θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, η Ιαπωνία με τα κλιματιστικά, έχει δίκιο, Αντρέα. Τι τα βγάλα.
2: Ακτή, ακτή.
1: Μετά, μετά στον Πολυβάρ.
0: Μεξικό.
2: Θα περάσει. Ναι, επίσης.
0: Παίζουν και
2: εντός έδρας. Θα περάσει τους ομίλους για πρώτη φορά, πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία. Και ο Πιερό. Πιερό, βλέπεις.
2: Φαντζή Πιερό, Αϊτή.
3: Με την Αϊτή παίζει καλά πάντως.
0: Αλήθεια.
1: Καλά με την Αϊτή δεν είναι.
2: Η Ολλανδή του Κουρασάο.
3: Το Κουρασάο τώρα τι να πεις. Σε όμιλο με Γερμανία τώρα.
1: Είπατε, απλά θα καταφέρει να βγάλει τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλλου. Κάποιος Μουσιάλα, δεν ξέρω ποιος. Θα βάλει τρία γκολ εκεί και θα γίνει φαβορή. Έτσι θα γίνει πάντα. Αυτοί που ποντάρουν πρώτο σκόρερ, έτσι την πατάνε. Πιστεύω ότι πάει ένας Ολαυτόν, βάζει τρία γκολ και με ένα Κουρασάο και γίνεται αμέσω φαβορή. Άντε ρε, το έχουν ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Μουντιάλ με 100 ομάδες και εμείς δεν είμαστε. Και να βλέπω αυτή την εμφάνιση χθες με τα 18χρονα της Ιταλίας. Να είναι άντρες, ρε. Να μην παίρνουμε προσωπική μονομαχία. 19 χρόνια και του κάνανε του 30χρονου Έλληνα. Έλα, ρε, πάρε αγωνιά και πέσε. Και κάνανε καθυστερήσεις και πήραν κάρτες για καθυστερήσεις και πήραν και κόκκινη. Γιατί η νίκη μετράει. Η νίκη μετράει. Δοκιμάζουμε και πειραματιζόμαστε. Η νίκη μετράει. Μάθερα νικάς. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα καθόμασταν και ψαχνόμασταν.
1: Και ψεύτης Φάβιο Καπέλο εντωμεταξύ αυτό, ο Μπαλντίνη. Ψεύτης Φάβιο Καπέλο. Ναι, μόλις τον είδα λέω, πού είναι το κόκκινο το γυαλάκι
0: wanna
1: σου
0: be.
1: Πού είναι το
0: wanna be.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά δεν έχεις την ΝΑΗ από τη γειτονιά σου, μην ανησυχείς. Γιατί ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Και ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Τσοπ, πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, ποικιλία γεύση. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Ξέρετε, δαγκονιά. Ποιος ξέρει, ξέρει. Φούρνος των Lidl. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Καλησπέρα μάγκες μου.
4: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
5: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
6: Ανατολικά.
5: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Όπως σου λέω.
4: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ναι.
4: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ή τα εκτός
6: ύδρας.
4: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
3: Ωραία. Πάτια που λυθύμνη.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζά και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός.
8: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό. Το να ακούσετε.
7: Είναι για να το γράφουμε.
8: Βιώνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο.
4: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
3: Και τρελαίνες, ομορφιές.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
4: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Ελέησον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
10: Ναι.
9: Ακούω δεν μου ήρθε και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
9: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Ευαγγέλιο, θέλει να πάρει παίχτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
8: Τι είπε?
10: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
3: Ναι.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: έτοιμο για Μπόλιβαρ κάθε
1: μέρα. Έτοιμο, ναι.
2: Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Έχουμε Λέον.
2: Πιτάτη.
0: Έτσι. Πιτάτο Κεφαλονιά. Εξατμίσει Πιτάτο. Στην εξάτμιση ο γάτο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, σα θέλει το Metal Heart. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Τον ακούω σταμάτα από το 1996. Ήμουν λεύτερο. Και τώρα με κόρη 25 ετών, μια ζωή ολόκληρη εδώ, να είμαστε καλά, να σας ακούμε χρόνια πολλά, ακόμα να μας κρατάτε παρέα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, σε τι ζωή ήμασταν όταν
0: ήμουν φοιτητής, τώρα έχω ένα παιδί, τώρα μου το πήρε. Γενικά είναι ωραία να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μέσα από τον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Βύρονα, καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Όλες περιοχές. Σε όλους.
1: Τον πήραν από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Να έχετε, εγώ κόλλησα, λέει, με το σταθμό το 2000 που δούλευα ένα περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο και άκουγα φανατικά πρωί βράδυ με αγαπημένη εκπομπή το πρωί Ζαραλίκος Παπαγεωργίου. Μια εκπομπή από και για Ρουφιάνους. Σωστά που έλεγε ο. Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα ήταν αυτό από τα πρώτα ερεθίσματα, αυτή η εκπομπή που έκαναν τα παιδιά. Έτσι ντε ήτανε. Όχι. Και οι έτσι ντε που ερχόντουσαν μετά Ζαραλίκος Παπαγεωργίου ήτανε, μιλάμε από τις
1: Με στυλ
0: ήταν από τα κορυφαία πρωινά δίδυμα. Τσάμοπουλο Θαναϊλάκη μετά, εσένα και τον Σπανόπουλο, Σπανομανόλη, όλα τα παιδιά, Περίς.
1: Και να πούμε ότι θα είναι,
0: θα περάσουν όλοι. Καμένη στο ζέσταμα, Σπανόπουλο. Καμένη
1: Θαναϊλάκη, Τσαμόπουλο. Όλοι αυτοί θα περάσουν από τον Μπόλιβαρ, έτσι.
0: Βέβαια θα περάσουν όλοι. Και είναι λογικό να περάσουν.
1: Σαμπράκηδες, όλοι.
2: Χελάκηδες,
1: Γερασίμου.
0: Όλοι θα περάσουν. Γι' αυτό έβαλα και άσπρο παντελόνι σήμερα.
1: Παιδιά, έχει βάλει άσπρο παντελόνι.
2: Ναι.
0: Τζιν είναι όμως, δεν είναι το λινό, το καλοκαιρινό.
2: Θα έπρεπε αν με ρωτάς.
0: Τι.
2: Ένα λινό το σηκώνει.
1: Σωστά, Μπόλιβαρ θα πάει.
0: Καλά, δεν έχει και κάποιον ακόμα. Μια χαρά είμαστε με τον Τζινάκι πρωί.
1: Στον Μπόλιβαρ. Κυρίως να προσέχεις.
0: Τι φοράνε οι άλλοι.
1: Όχι, να προσέχεις μέχρι να πας στον Μπόλιβαρ γιατί έξω τρως. Πρόσεξε.
0: Καλά, εντάξει, θα το κάνω έτσι και δεν θα με παρεξηγήσει ο
1: Χελάκης.
0: Θα πάρω ένα μωρομάντιλο. Πάντα έχω μαζί μου μωρομάντιλο.
1: Έτσι, χρειάζεται.
0: Ναι. Αυτά. Καλημέρα στην παρέα. Με την παρουσία του Ανδρέα, η τοξικότητα έχει ελάχιστη. Είναι ελάχιστη στα μηνύματα, λέει, να μας έρχεται πιο συχνά το παιδί.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Υπάρχουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ο Νίκος Πίση Κόσμος.
0: Γεια σου.
1: Λέει, παιδιά, πέρα από την πλάκα, κούνησε καλά.
0: Κούνησε.
1: Και έκανε και το βράδυ 2-3 μικρούς. Εγώ δεν τους κατάλαβα, η γυναίκα μου το είπε.
2: Εκεί στην Αρτάκη. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Νίκος.
0: Ναι,
2: ωραία, η ώρα.
1: Ωραία.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
2: Βάλε.
0: Ένα λοιπόν, βοδολόγιο. Βάλε.
1: Όλη μέρα θα είμαστε, παιδιά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Και όταν λέω θα είμαστε, εννοώ όλος ο Big Wins Sport FM. Mm-hmm. Αλλά θα είμαστε τμηματικά, κατά κύματα. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα. Και εσείς μπορεί να είσαστε εκεί, επειδή ρωτάτε.
0: Και αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή, από το πρωί. Μεταξύ άλλων, ο Βάιος υποδέχεται Σία Κοσιόνι, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτου, Χρήστο Σούτο, το Βασίλη Μυρότσο. Μετά η μία ώρα στις εκπομπές που νίξε το Φουνταριστό, Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, Καμένη στο ζέσταμα, Πολυχρονίδης Πανόπουλος. 12 είναι ο Μιχάλη Τσόχος οικοδεσπότης, χωρίζει το δίδυμο. Και έχει Ντέμι Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Βασίλη Σαμπράκο, Βασίλη Βέργη, Αντώνη Πανούτσα, Αντώνη Καρπετόπουλο, Μάκη Προβατά. Θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα με μίμη κανή, για όσους θυμούνται την εκπομπάρα αυτή. 2 με 4.
1: Έκανα παραγωγή σε αυτή την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σέβεστε.
0: Μετά πάμε στις μεγάλες δυνάμεις με Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηριακόπουλο, Γιώργο Χελάκη, με Γιάννη Καραλή, Σωτήρη Κωνσταβάρα, Μιχάλη Λεάνη, Μάνο Ζερβάκη, Τόλι Γκοτζιά. 2 με 4. 4 με 6 μεγαλώνει παρέα. Σταύρος Χονδροθύμιος μοιράζει μπάλες με Σπυρόπουλο, Παπαθεοδόρου, Βασίλη Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Σατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη, που πάντα περιμένουμε ένα γκολ για το στοίχημα με τον Γιώργο. Εγώ και ο Γιώργος. Ήδη είχαν μπει 7 γκολ και περιμέναμε άλλο ένα. Και μπασκετικά με Δημήτρη Καρίδα, Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. 6 με 8 ολοκληρώνεται το κέφι. Οι Λέρες εκεί συμπορεύονται, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club, Βαϊμάκη Τσαούση. Τσαούσης με καλεσμένο, Βασίλη Γερασίμου, Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Μπραουδάκης, Αντώνης Σαούλης, Νικόλας Βασιλαράς, ο Μάκης Ορυγάτος. Γενικά Εγώ θα είμαι και.
2: Μάκης Ορυγάτος ο Στέφανος Χάρης.
0: Στέφανος Χάρης.
2: Πολλά χρόνια. Ναι.
0: Φοβερό Στέφανος Χάρης. Φοβερή εκπομπή του Στέφανου Χάρη. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα
2: πολύ. Τι τραβάγαμε για να βγει αυτή η εκπομπή.
0: Ξέρω πολύ καλά. Πίστεψέ με, ξέρω πάρα πολύ καλά και τι προεκτάσεις
2: είχε. Το μοντάζ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είμαι κι εγώ εκεί όσο μπορώ, ας πούμε, μέχρι το μεσημέρι, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα.
1: Ναι, εμείς θα πάμε νωρίς. Δηλαδή
0: νωρίς,
1: μετά την εκπομπή εδώ. Ναι. Ρωτάνε πότε θα πάει ο Ρήλος. Ρήλος πότε
2: ο Ρήλος
1: πότε...
2: θα πάει μετά τις 5-5.30.
1: Μετά τις
0: 5-5.30.
2: Μετά τις 5. Συγγνώμη κιόλας, αλλά μετά ίσως. Τώρα και έχει κάτσει εδώ το.
0: Μετά τις 5-5.30.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε ρε κάτι χρήσιμο, τι ώρες παίζει Μουντιάλ. Όλες τις ώρες θα παίζει Μουντιάλ. Mm-hmm. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουλίου θα παίζει όλες τις ώρες Μουντιάλ. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις θα παίζει Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ξέρεις μας λέει θα κάνει ένα μετάδοση από θάλασσα. Καλό θα
0: ήταν. Ναι, με ρόγα έτσι. Του έχω κάνει μεγάλο hype, Μαρία. Έπαιξε πολύ.
1: Έπαιξε πάρα πολύ.
0: Ναι. Και είχα δίκιο, είχα δίκιο.
1: Ξεκίνησα να ακούω το 2002, δούλευα φύλακας ασφαλείας βραδινός. Αχ, έχασα το μήνυμα. Βραδινός και είχα για παρέα μπραουδάκι και μετά γερασίμου. Mm-hmm. Μετά έκανε εκπομπή 1 με 7 το πρωί. 1 με 7 έκανε 6. Με 7, με 7.
2: 2 με 6.
1: 2 με 6 έκανε. Αφού ναι, αφού μετά 2, έκανε 5, εγώ με το σπανό. Ναι. Σωστό, σωστό.
2: Αντρέα λέει, μου κάνει εντύπωση που δεν ανέφερες καθόλου τους Βραζιλιάνους. Δεν τους έχεις για μακριά.
3: Τους Βραζιλιάνους ως φαβορί.
0: Εγώ το έστειλα. Εγώ το έστειλα.
2: Και εγώ θα το έστειλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Για Βραζιλία δεν είπες κάτι.
2: Δεν πιστεύεις Αντσελότη.
3: Έχει πολύ καλό προπονητή. Και πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Κάτι κακό θα γίνει σε αυτήν την ομάδα.
3: Δεν είναι από τα πολύ μεγάλα φαβόρη. Και...
1: Τσακώθηκαν. Είναι αλήθεια ότι τσακώθηκαν.
0: Κοίταξε. Τα προσπαθεί ο Αντσελότη να μην. Δεν έχουν.
1: Με ποιον τσακώθηκε, λέει, με το Ριτσάρλισον.
0: Άκουσα ότι με το Ριτσάρλισον.
1: Ότι του έκανε τάκλιν.
0: Ότι του έκανε τάκλιν.
1: Έκανε
0: ότι...
1: τάκλιν ο Ριτσάρλισον στο. Σαν Αντσελότη.
0: Κατά λάθος λέει ότι γλίστρησα και πήγα να... με τον μπουκέτο. Να εντάξει.
1: Δεν ξεκινάμε καλά όμως, δεν ξεκινάμε καλά.
2: Ίσως καλό είναι αυτό, η κακή αρχή, να έρθει ένα ωραίο τέλος.
1: Εσύ είσαι με τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι.
2: Βραζιλία, το έχει πει. Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι αγάπες.
1: Ανδρέα, Βραζιλία ή Αργεντινή.
3: Αργεντινή, αν με ρωτάς. Ποιο προτιμώ.
1: Ναι.
3: Προτιμώ τη Βραζιλία, αλλά πιστεύω θα πάει καλύτερα η Αργεντινή σε αυτό το μοντέλο.
2: Φυσιολογικά.
1: Μέση ή Ρονάλντο. Αν χρειαζόταν να διαλέξεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο.
3: Δεν νομίζω ότι.
2: Σου λέει ο πρόεδρος στην ΑΕΚ, θα σου φέρω
1: έναν από τους δύο. Διάλεξε.
3: Άμα ήταν να μου φέρεις έναν από τους δύο, θα ήταν ο Μέση.
1: Παιδί μου.
2: Μπράβο.
1: Παιδί μου.
2: Σωστή
3: ανατροπή. Αν και αγαπώ πιο πολύ Ρονάλντο και από πιο μικρό.
1: Τι δίδυμο με δίδυμο είναι αυτό τώρα.
2: Είναι αυτό.
3: Από πιο μικρό. Εντάξει.
1: Εντάξει, εκτιμάμε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Καλά, παιχτάρα διανόηση. Πέντε χρυσές μπάλες δεν μπορεί να μην εκτιμάται. Βασελακό, νάτος! Έτσι και θέλω! Με καλή διάθεση σήμερα, γιατί έχει πόνο το βράδυ. Θα δεις πως είναι να παίρνει και πρωτάθλημα στο σπίτι του Ολυμπιακός. Τα λέμε το βράδυ, Αχταρμάν! Το έχει κλείσει 30 μηνύματα. Ο κλασικός. Ο κεφαλαίος είναι αυτός.
1: Ο κεφαλαίος.
0: Έστειλε μήνυμα ο κεφαλαίος. Ο κεφαλαίος, αν ήταν, δεν θα έστελνε μήνυμα. Αλλά είναι κεφαλαίος.
1: Εμάς αυτή τη δουλειά κάνανε, λέει, άσκηση εκένωσης την ώρα που έγινε ο σεισμός. Και εγώ τους έλεγα, κοίτα τους αλήτες πως ομοίωση.
0: Κοίτα, κουνάνε λάμπες.
1: Όλα τα κανονίσανε, μπράβο. Σίγουρα ο Καραμπαπάς δεν έκανε εκπομπή με τον Πραουδάκη.
2: Όχι με τον Πραουδάκη.
1: Με το Σάλιο του Μαρκάκη έκανε.
2: Με το Μαρκάκη έκανε. Αλλά το δίκανο.
1: Κάνανε εδώ στο Sport FM.
2: Ναι, παιδί μου, το δίκανο, το απόγευμα.
1: Α, εγώ το. Τον θυμάμαι και σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Το απόγευμα.
1: Δεν είχαν πάει και στο Σπορ 24. Ήδη θυμάμαι λάθος.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
0: Ποιος, ο Μπραουδάκης με το.
1: Ο Καραπαπάς με το Μαρκάκι.
0: Ναι, όχι στο Σέντρα.
1: Στο Σέντρα, μπράβο.
0: Στο Σέντρα.
1: Ναι,
0: στο Σέντρα τους γνώρισα εγώ. Εκεί τους γνώρισα. Ναι. Είχαν εκπομπή το Δίκανο στο Σέντρα το μεσημέρο απόγευμα.
1: Μεσημέρι, κάτι δύο-τέσσερις.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά.
2: Νομίζω σε εμάς το κάνανε 4-6.
0: Κάτι μεσημέρια θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί γραφικός. Εγώ να κάθομαι να λέω βλακίες σε καναπέδες. Κάπου εκεί το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. ΑΕΚ, παιδιά, πόσο χρόνο είναι ο Ανδρέας. Τον ακούω και αναγνώρισα. Λέει το πόσο άμπαλος είμαι εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα από το εξωτικό Αμβούργο.
2: Επειδή είχα τηλεφώνημα από τη διεύθυνση.
1: Ναι.
2: 5 με 6 καθάνε στο Sport FM.
1: Κατευθείαν. Κατευθείαν. Α, να μας ακούτε, έτσι
2: πρέπει. Και δυνατά κιόλα στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Μετάλλικα ή Iron Maiden. Έχουν αρχίσει τα διλήμματα.
2: Πρόσεχε να πεις.
1: Δεν τα ξέρει, παιδιά. Τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή. Και τα δύο.
2: Να πω ένα διάλειμμα.
1: Πήγαινε.
2: Σαν να χτυπάει το τηλέφωνο.

0: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε. Πρίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
5: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
6: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
5: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
6: Νίκη Ρόδο.
5: Δεν είναι συνόμως.
8: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώ στον επόμενο φίλο.
9: Μην ενοχλείτε.
8: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
8: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
8: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
10: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
11: Έξω, απολύεσαι.
12: Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι, μωρό μου και τρελαίνομαι.
3: Έφυγε.
13: Εφάγε.
9: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
3: Καλά.
14: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
8: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
14: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς.
9: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
6: Καλημέρα.
9: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
3: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ντε.
9: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
6: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
15: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
6: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
15: Να το είπαμε και το Μάνος.
9: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
10: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
16: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί. Ατέλειωτες πλάγιος σλί.
3: Με το Δημήτρη Μπαντή. Με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας. Να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος. Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
17: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
18: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
19: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
17: Ανάποδα τα είπα, ωραία.

0: Με το μήνυμα, Ανδρέα, ξανθιές οι μελαχρινές, καρά στερζής. Συνεχίζουμε 50 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Στεφάκη!
0: Σε ειδική έκδοση, 30 χρόνια Big Win Sport FM. Χρόνια πολλά στην κορυφαία συχνότητα του 94,6. Και να πω και κάτι τώρα, έτσι όπως τα σκέφτομαι. Γιατί εγώ είμαι ανάμεσα στην ακρόαση, mm-hmm. σε άλλα ραδιόφωνα και εδώ για 9 χρόνια mm-hmm. που είμαι κομμάτι του Big Win Sport FM. Από τους πρώτους σταθμούς που μπήκε μια κάμερα μέσα, τότε με Τζιοβάνι και Μπάμπη mm-hmm. Χριστόβουλου mm-hmm. και το κλάμα mm-hmm. του mm-hmm. Τζιοβάνι, mm-hmm. δηλαδή.
2: Από τους πρώτους που είχαμε και Web TV.
0: Και Web TV.
2: Σωστό.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δεν χρειάζεται πλέον.
0: Άλλο, τώρα οπτικοποιήθηκαν όλα τα μέσα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έμπαιναν μέσα με κάμερα και είχαμε υλικό να βγαίνει.
3: Ήμασταν από παλιά τη επικοινωνία. Τη άμεση επικοινωνία.
0: Από το στούντιο και οι καμένοι κτλ. Πάντα. Το μυαλό μου έχω τον Τζιοβάνι να κλαίει με τον. Ήταν Μπάμπη και Λεάνη και Μιχάλης τότε. Ποιοι ήταν εκεί.
3: Λεάνη δεν ήταν.
2: Νομίζω. Αν δεν ήταν Λεάνη.
0: Στο πλάνο δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί. Τον Μπάμπη τον θυμάμαι σίγουρα και τον Τζιοβάνι να κλαίει. Δηλαδή αυτό είναι μοναδικό για ένα σταθμό. Να γίνεται ένα με τον κόσμο. Πάντα το θυμάμαι αυτό. Λέει ένα νερό ρε παιδιά. Λίγο νερό ρε παιδιά.
3: Καλημέρα στο Χάρη από Ηλίσια. Ακούω από 12 χρονών.
0: Τώρα όχι, Χάρη από Ηλίσια.
3: Ηλίσια.
0: Λάχαυλα χάρα μόρφω τελευταία.
3: Ακούω από 12 χρονών και τώρα είμαι 34. Με δύο παιδιά. 34 με δύο παιδιά. Αγαπημένη εκπομπή λέει για χρόνια το Fight Club. Με ποίηματα από Λάρα Γκαρσία Ντάνι.
0: Μεγάλα ποίηματα.
3: Ακούω ονόματα ρε παιδιά και εκπομπές και κοντεύω να κλάψω από συγκίνηση. Όλες ατελείωτες σε κάθε πιθανή ώρα της ημέρας. Έχω ακούσει λέει Sport FM από την εφηβεία μέχρι σήμερα. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Τι ωραίο. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να μάθω το όνομα του Στέφανου Χάρη, λέει κάποιος.
2: Yes.
3: Ανδρέα Μουσακάη Παστίτσιο.
4: Μουσακάς.
3: Μουσακάς, μπράβο. Και ρωτάει κάποιος. Δεν το έχουμε πει εκτός αέρα. Πες αλήθεια, Ανδρέα, αν η μαμά φτιάχνει ριζότο παντζάρι και αν ναι, αν το έχεις δοκιμάσει.
4: Ναι.
2: Καλό.
3: Ναι, και τα δύο.
2: Καλό.
3: Ευχαριστώ. Μαρία, τη Διοχάντη δεν την έφερες επειδή είναι Παναθηναίκος. Δεν είναι Παναθηναίκος καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν την έφερα γιατί έχει σχολείο. Ακόμα.
0: Ναι.
3: Ακόμα.
0: Θα μπορούσε μια κοπάνα το παιδί. Εντάξει τώρα.
3: Δεν μπορούν, κάνουν πρόβες τώρα για τη γιορτή.
0: Και καλά ρε Μαρία, το κάτς.
3: Δεν γίνεται, σε παρακαλώ.
0: Και backflip η Διοχάντη. Και την κόβε σκηνοθέτη. Η Διοχάντη, η κάμερα είναι εδώ. Έχουμε ένα χ κάτω. Δεν φωτίζεσαι εκεί, Διοχάντη μου. Δεν φωτίζεσαι εκεί. Διοχάντη, κατέβα από την κουρτίνα ανάποδα. Δεν είσαι νυχτερίδα. Σίγουρα.
3: Παιδιά, θυμίστε μου, λέει, εννοείται παιδιά ότι έχει κάνει ο Γιάννης Διακογιάννης τις Παρασκευές.
2: Ναι, απόγευμα.
3: Απόγευμα.
2: Απογευματόρατο.
3: Ναι, έπαιζε κλασική μουσική. Ήθελε το Γερασίμου ηχολήπτη.
0: Πάντα το Βασίλη.
3: Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.
3: Αυτό. Πάντα το Βασίλη. Και υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στο ένα ακουστικό ο Βασίλης ακούγε καρά.
0: Δεν είναι μύθος. Δεν είναι μύθος.

0: Θέλω να πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εδώ.
1: Έτσι.
0: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει κάποιος ο Σπορ FM εκεί, σχολείο, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, στους χωρισμούς, τα εύκολα, δύσκολα, έρωτες, καυγάδες. Σήμερα δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν το έχω χαμηλόφωνα. Βαλεριάνα και κλείστο.
2: Συγγνώμη,
0: ρε παιδί, να μην έχει υπνική διαταραχή.
1: Βαλεριάνα και κλείστο.
0: Συγγνώμη.
2: Επειδή μας ακούει δεν έχει υπνική διαταραχή.
0: Θα μας γιώξει. Βέλα, λίγο. Πήγαινε λίγο στον τρίτο.
2: Καλημέρα και στο Γιάνγκο. Μα είναι όλοι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο σταθμό. Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Ξεκίνησα να σα ακούω το 12 όταν πήγαινα ΕΠΑΛ. Δεν πέρασα πουθενά. Ακόμα σα ακούω. Ειλικρινές
2: μήνυμα. Ακόμα πηγαίνω ΕΠΑΛ, νομίζω.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε και μια καλημέρα στο Ιμιτσάρ Animal Print, όπου μας έστειλε για τα γενέθλια και 100 τισέτ και 100 καπέλα.
1: Wow, έτσι. Wow, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Μιτσάρα από Animal Print. Έβαζε και Πιάφα, Ναβούρ, εντάξει, τα Τζέιμς, έβαζε ο Γιακογιάννης.
1: 30 χρόνια πέρασαν και Sport FM ακούμε το Μεξικό στο Μουντιάλ, να προχωράμε, να προχωράει, θα δούμε.
0: Θα δούμε, φίλε,
1: θα δούμε.
0: Και Τζετζόλ το λέει το μήνυμα αυτό. Το πείμα. Ένα καλυμμένο στη ζωή. Ω, Μάριο Κόλ! Σε καταλαβαίνω, φίλε.

0: Καλά έκανε. Σα στην κόρη να προετοιμαστεί για τη γιορτή, σωστά. Τι έπαθε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία την 25η.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκε.
0: Τι έπαθε το.
2: Καλή.
1: Αλήθεια. Άτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σα ακούω από το 2020 πηγαίνοντα την πρώτη μου δουλειά.
3: Καλά, ρε φίλε, δεν μα ακούς και χρόνια.
1: Περίμενε. Συγγνώμη. 2026 δεν έχω βγει στη σύνταξη. Πάλι ακούω πηγαίνοντα για δουλειά. 30 χρόνια και δεν είναι αρκετά. Γενικά λέει, μεγάλωσα με περιγραφέ. Α, περίμενε.
3: Α.
1: Μάλλον εννοεί.
3: Το 2000.
1: Ή 2002 εννοεί.
3: Ναι, α. GR. Αλλά
1: λέει,
3: το
1: γιατί
3: το...
1: λέει, μεγάλωσα με περιγραφέ 2004. Λέει, με περιγραφέ κελάκι. Να με πηγαίνει ο πατέρα μου στο σχολείο με φουνταριστού και γέλια. Φοιτητικά χρόνια με Fight Club, βεβαίω. Άρα δεν μα ακούει το 2020. Ναι, ναι.
3: Εκτό ότι όσο ακούει, μεγαλώνει το, ο χρόνο σύνταξη. Σταμάτα να ακού. Συμπαρασύρει τα όρια. Λοιπόν, πάμε στο Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι εδώ για την αθλητική ενημέρωση. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, μετά το, Ανδρέα, μετά το δελτίο θα μιλήσει εσύ για Φόρμουλα 1 που το είδε θες, γιατί λέει κάποιο γυαλιά λακκούβα, λέει στη Φόρμουλα 1, χάσαμε δεύτερη θέση.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Έγινε, αυτό καταλαβαίνω, εντάξει, ναι. Κατάλαβα τι
1: είναι. Έγινε ένα χαμούλη χθες. Τώρα, τι έγινε.
3: Δεν έχω ιδέα ούτε ένα. Εγώ ξέρω ότι σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά δωρεάν, Internet Backup για να μην ξεμένεις. Και η επιχείρηση θα έχει υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έτσι.
5: Bolivar, Rilos.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα. Φυσικά στο app της VistaBet.
6: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Call me baby, call me baby. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος και Ανδρέας.
1: Και Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα που το θυμόμαστε, πες μας τι έγινε χθες στη Φόρμουλα 1.
2: Καταρχάς ήταν ένα γκρανπρί που κυριάρχησε ο Αντωνέλη. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και όταν μπήκε στα pit stop, είχε μια διαφορά όταν βγήκε 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Για 60 γύρους ήταν αρκετά βαρετό γκρανπρί.
0: Ναι.
2: Χωρίς τίποτα. Αλλά μετά είσαι το δράμα.
1: Τι έγινε.
2: 8
1: γύρους πριν το τέλος.
2: Όχι, 8 οδηγοί δεν τερμάτισαν.
1: Γιατί?
2: Βγήκαν εκτός.
0: Α, φύγουμε, είπα.
2: Ο Verstappen από τον πρώτο γύρο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.
3: Ωραία.
1: Πρώτο γύρο.
2: Και 10 γύρους πριν το τέλος.